της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: con γελάσεις και τρελάθεις.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλό μήνα να έχουμε. Μπήκε ο Σεπτέμβριος με θερμοκρασίες Ιουλίου. Ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο λόγω διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τα κυβερνητικά μέσα, που είναι και πολλά, φέτος θα θυμίζει τις πύλες του παραδείσου, κυρίως για τη μεσαία τάξη. Είπαμε μεσαία και παλιά στο ραδιόφωνο υπήρχαν τα μεσαία και τα βραχαία. Τώρα κυριαρχούν τα FM. Στα FM ο ήχος είναι κρυστάλλινος, ιδιαιτέρως αν στην κονσόλα βρίσκεται ο Σταμάτης Καρλούτσος. Να πούμε χρόνια πολλά στην Αφροδίτη Σιμίτη. Γιορτάζει, σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τη Χριστίνα Μούγη που παίρνει τα ηχητικά και τα κάνει πολύ ωραία αποσπάσματα. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και στα υπόλοιπα ο Βαγγέλης Περής. Στα ωραία λοιπόν τα χρόνια που παρήλθον, υπήρχε ο φόβος ότι η πολιτική θα ποδοσφαιροποιηθεί. Τελικά πολιτικοποιήθηκε το ποδόσφαιρο. Και αυτό φάνηκε στην περίπτωση του τραυματισμού του Κωνσταντέλια. Έπαιξε ένα παιχνίδι στην Ντόρτμουντ, έβαλε ένα γκολ και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν υστέρι. Με πολύ κόπο, ή μάλλον χωρίς πολύ κόπο, ανακαλύψαμε τι φταίει.
3: Εγώ να πω στον κύριο Μητσοτάκη, αφήστε ρε παιδί μου, τους αθλητές απ' έξω, μην αναφέρεστε, πείτε εσείς τα δικά σας, αφήστε τους αθλητές, τους δημοσιογράφους γενικά, μην αναφέρεστε σε ονόματα.
4: Είναι μεγάλος χαμός στα social, γιατί ο Μητσοτάκης είχε ανέβει επάνω για να αγγελιάσει την Καλαμαριά και είπε ένα περιστατικό με έναν ακροατή που λέει ποια Καλαμαριά τώρα, ποιο μετρό λέει, τον Τέλεια φέρε πίσω. Για ακούστε τον λίγο.
5: Διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος. Άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, ποιο μετρό φέρτε μου πίσω τον Τέλεια. Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Όλοι έχουν τις προτεραιότητες τους, σε κάθε περίπτωση εμείς, χωρίς να θέλω να επισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης.
3: Μη χαίρεσαι, δεν θέλω.
4: Τόσο πολύ.
3: Δηλαδή, εντάξει.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Να σου πω κάτι, σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν αυτοί που λέμε οι γκαντέμιδες. Το χειρότερο όμως είναι να είσαι και γκαντέμις, να είσαι και τζουγαδόρος. Έχουμε βρει το ημερολόγιο ενός τέτοιου, μιας ακριβώς τέτοιας περίπτωσης, να τους.

0: Πόνεσε η καρδούλα μας με αυτά που ακούσαμε. Όπως και με αυτά που ακούμε γενικότερα για τον τραυματισμό του Ντέλια, εμείς μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε. Στα καφενεία μπορεί να πει ο καθένας ό,τι γουστάρει, στην τηλεόραση. Αλλά βγήκε και ο Τσίπρας και είπε ότι συνέδεσε τον τραυματισμό του Ντέλια με τον Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί ο Τσίπρας να ξεφύγει. Εκεί το έχει, τον τραβάει. Αστείο δεύτερο, ότι ο Πορτοσάλτε, για να μην συνδυαστεί ο Πρωθυπουργός με τον Ντέλια, βρήκε ότι κάποιοι τον ματιάσανε, αλλά φυσικά δεν είναι ο Πρωθυπουργός.
1: Επειδή λύσαξαν κάποιοι, ναι, τέτοια ενέργεια κακή πάνω στο παλικαράκι. Mm-hmm. Ορίστε, τρεις αγώνες έπαιξε ο έρμος και έφαγε τέτοιο τραυματισμό.
2: Και το Κωνσταντέλια λες, ναι, ρε παιδί μου, φοβερό.
1: Τι πράγμα, τι κακιασμένη κοινωνία, παιδί μου. Οι ποδοσφαιριστές, σήμερα το ποδόσφαιρο, που είναι παγκοσμιοποιημένο προϊόν μετά την παγκοσμιοποίηση, το νούμερο ένα. Οι ποδοσφαιριστές βγαίνουν και μετά φεύγουν και γίνονται προϊόν πωλήσεως. Έτσι λειτουργεί το ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο. Μόνο σε εμάς αρχίζει ότι γιατί έφυγε, γιατί έκανε. Τέτοια γλωσσοφαγιά δηλαδή.
2: Χάνει την περίοδο όλη.
1: Μιλάμε, έπαθε ρίξη χειαστών το παιδί. Να το χαίρεσαι, παίζει μπάλα, να το ευχαριστείς και αν λες να κάνει καριέρα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είπαμε για την καντεμιά. Πάμε τώρα στον αντίποδα. Στο γούρι. Είναι κάποιοι που φέρνουν γούρι. Θα το πω. Τα κορίτσια φέρνουν γούρι. Θα γράψω και ένα τραγουδάκι τώρα. Α, έχουμε μουσική, ωραία. Τους στίχους τους έχω δώσει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Ζήτω τα κορίτσια, τα γουρλίδικα.

0: ωραίο πράγμα να γυρίσεις από τη δουλειά και να σε πνίγουν στα χάδια και στα φιλιά. Δεν έζησε αυτή την ευτυχία η κυρία Σοφία Μουτίδου. Πέρσι τι πέρασε, πέρσι η Σοφία Μουτίδου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βασανιστήριο, αυτή είναι η λέξη.
1: Γνωρίστηκα πάρα πολύ στην εκπομπή. Είναι κάτι που και εσείς διακρίνατε πολύ συχνά και μου το γράφατε. Σε βλέπουμε ζορισμένη, σε βλέπουμε να περνάς δύσκολα. Πράγματι, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν ζόρικα για μένα. Είχα επενδύσει σε κάτι πιο, δεν ξέρω, πιο δημιουργικό. Δεν μου βγήκε έτσι, αλλιώς το φαντάστηκα και αλλιώς ήτανε. Αισθάνθηκα πιεσμένη πολλές φορές, αισθάνθηκα και απειλημένη και φοβισμένη, αισθάνθηκα πολύ φόβο στην εκπομπή, πάρα πολύ φόβο από την έκθεση και από το διασυρμό. Εγώ προσπάθησα δύο φορές να βρω μια άλλη δουλειά για να μπορέσω να φύγω, δεν τα κατάφερα και έτσι έμεινα. Δεν είναι απλά τα πράγματα όταν η δουλειά είναι πιεστική. Δεν είναι απλά για την ψυχή του ανθρώπου και για το σώμα του. Για το σώμα του και για την ψυχή του.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Παιδιά, ξέρετε τι είναι. Ξέρετε τι είναι, είσαι μία ώρα κάτω από προβολής. Προηγουμένως να πηγαίνεις και να σε βάφουνε. Παίρνουνε και σε βάφουνε. Και μετά πας από το ταμείο και πληρώνεσαι. Είναι απειλές όλα αυτά. Σωστά τα είπε η Σοφία Μουτίδου. Το διαστημό βέβαια δεν τον απέφυγε.

περισσότερο επάγγελμα του κόσμου. Από ό,τι ακούσαμε σύμφωνα με την κυρία Μουτίδου, είναι παρουσιάστρια. Και εξηγήσαμε γιατί. Αλλά δεν είναι το μοναδικό, δυστυχώς. Υπάρχουν και άλλα. Ίσως και χειρότερα. Άνθρωποι τα βγάζουν πέρα με μεγάλη δυσκολία.

0: Αχ, ετοιμαστείτε τώρα για να συμπαρασταθείτε. Θέλω τηλεφωνήματα. Θα σας δώσω και ένα τηλέφωνο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος υποφέρει. Τα βγάζει πέρα πολύ. Όταν λέμε δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Δεν σας λέω ποιος είναι, θα τον αναγνωρίσετε από τη φωνή.
1: Με ρωτήσατε πώς τα βγάζεις πέρα.
2: Ναι.
1: Δεν θα λέω φύγω. Ακούστε, εγώ δεν θέλω να πω ψέματα. Έχω τη δυνατότητα γιατί έχω μια βουλευτική αποζημίωση. Και η γυναίκα μου, πτυχιούχος και με διδακτορικό, έχει τη δυνατότητα να παίρνει ένα μισθό. Και εγώ δεν μπορώ να πω ότι τα βγάζω εύκολα. Εμείς ζούμε σε νίκη, έχουμε ανάγκες εξόδων για τα δυο μικρά μας παιδιά και η ακρίβεια αυτή την οποία ζούμε όλοι μας μας αναγκάζει ότι μπαίνει, βγαίνει. Δείτε τις καταθέσεις μου στις τράπεζες, είναι οι πραγματικές. Σας το λέω με πλήρη ειλικρίνη. Ούτε στην Εκάλη ζω, ούτε στην Κηφισιά, ούτε σε Γιάλα.
2: Μένετε, στην Κυψέλη.
1: Σε νοικιαζόμενο σπίτι. Λοιπόν, με τραγικό.
0: Τι να σου κάνει ένας μισθός, τώρα που δεν τον έχει κιόλας, βουλευτική αποζημίωση. Ευτυχώς που η γυναίκα του είναι καθηγήτρια. Και πάλι, επειδή πρέπει να πιστεύουμε στις δυνάμεις μας, δόξα τω Θεώ να πούμε. Ολημερής, κάτω από το λιοπύρι, για να βγει το μεροκάματο και τα έξοδα του γραφείου.

0: Αλέξη, για σένα.
1: Για μια πουκιά και ένα ποτήρι.
0: Εν τω μεταξύ είχε βγει ένας υποψήφιος από ό,τι φαίνεται του Τσίπρα που ανήκει στο μηχανισμό και είχε πει ότι τώρα που δεν έχουμε επιχορήγηση μας ζει ο Τσίπρας. Δηλαδή φαντάσου αν όπως τώρα έχει παραπάνω έξοδα από όσα είχε. Παιδιά, άκου να δεις, νίκη. Παιδιά και έξοδα γραφείου για να συντηρήσει τους άλλους. Δόξα τω Θεώ Παναγία. Η Μαριάννα λέει ότι παίρνουν βουλευτική αποζημίωση. Α, ναι.

0: ήλιος είναι πάνω και δόξα τω Θεώ. Από κάτω είναι η θάλασσα για να δροσιστούμε. Λέω να μείνουμε στο θέμα του Τσίπρα. Μια που είπαμε θάλασσα, σε μερικούς πηγαίνει αυτομάτως στο μυαλό τους εκεί. Από σήμερα είμαστε κι εμείς ανάμεσά τους.
1: Θέλω να απευθυνθώ σε όλες και όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες.
2: Διότι το ταξίδι συνεχίζεται και η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει.
3: Τώρα, αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας.
4: Αλλά είμαστε ένας λαός της θάλασσας
3: που ξέρει να βγαίνει από φουρτούνες και κυρίως δεν φοβάται να ανοιχθεί σε μεγάλα πελάγια, σε καινούριες θάλασσες, προκειμένου να φτάσει σε νέα και πιο ασφαλή λιμάνια.
5: Η χώρα πέρασε αυτό το δύσκολο κάβο.
6: Να υπάρξουν αποφάσεις τώρα που θα αλλάξουν τη ρότα του σκάφους πριν αυτό οδηγηθεί εκ νέου στα βράχη.
7: Το πιο όμορφο ταξίδι τώρα ξεκινά.
0: Καλό ταξίδι, καλές θάλασσες να έχουμε. Όπα, λέει τα κορέ μαζί μας. Δεν το ξέρετε, αλλά αυτός είναι ο ύμνος του καινούργιου κόμματος.

μέρος που δεν υπάρχουν σύνορα. Το μέρος που μπορεί να υποδεχτεί τον καθένα. Αυτό είναι το σήμα της χώρας μας και του κόμματος όπου εκπροσωπεί τη χώρα μας.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αδέρφια, ζήσαμε κάτι και νομίζω ότι πρέπει να το μοιραστούμε και περιμένω τη γνώμη σας. Δηλαδή έφαγα γύρω στα 10 καρπούζια, όλα ήταν μάπες. Δηλαδή ένα ωραίο καρπούζι από αυτά τα ωραία, τα ζουμερά, τα μυρωδάτα, δεν το είδα στο τραπέζι μας. Αν έχει συμβεί το ίδιο και σε εσάς, να ξεκινήσουμε μια εκστρατεία, παρακαλώ στείλτε μήνυμα. Θα μου πεις που θα στείλει μήνυμα. Άκου, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. 212-212-4800. Έχουμε και ένα email, oner@alfaradio989.gr και το Viber, το ιστορικό Viber του σταθμού, 6947-989-989. Εδώ μας έστειλε και μήνυμα. Α, όπου παραδέχεται το λάθος της. Είναι η Μαριάννα. Και λέει, δεν υφίσταται αν δεν επανεκλεγεί. Γενικότερα νομίζω ότι με το ΣΥΡΙΖΑ που είχε βγάλει ένα νόμο, δεν παίρνουν σύνταξη οι υποψήφοι ή αυτοί που είχαν βγει. Ο καημένος λέει, τον βρήκε. Ναι. Α, αυτό με το καρπούζι. Θέλω να το συνεχίσουμε. Γιατί απασχολεί και τις ενημερωτικές εκπομπές. Το καρπούζι. Δηλαδή, ξεκινάει μια εκπομπή ενημερωτική. Περιμένει να δεις ώρα Ελλάδος. Συνήθως τους ακούσαμε χτες, συζητούσαν για κάτι το οποίο δεν μπορώ να το επαναλάβω, είναι και δύσος μου. Τώρα πήγανε στα φρούτα.
2: Δεν μπορώ καθόλου, ναι. Το λέω με στις φίλες μου, λέω, κοιτάξτε, εγώ θα πάρω να φάω ένα καρπούζι. Δεν θα πάρετε από το καρπούζι μου.
3: Συμφωνώ σε αυτό.
2: Θα πάρετε δικό σας.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Μη μου το κάνει, δηλαδή,
4: το ναι. Δίνω.
2: Που
4: το
2: πεθαίνω, δίνω τη ζωή μου για την κουμπάρα μου, για αυτούς που είμαστε τόσο κοντά. Ναι. Μη μου τσιμπήσα το, πάρε
4: ένα καρπούζι.
2: Δεν θέλω να.
4: Περίμενε. Αλλάζουν δεδομένα. Έχεις βάλει σε ένα μπολ, ας πούμε, καρπούζι και τρως.
5: Μια φετούλα, καρπούζι.
4: Από αυτό δεν θες να σου πάρει κανένας. Συμφωνούμε. Δεν θες να σου πάρει από το καρπούζι σου κανένας.
2: Ναι, θα σου πω. Δεν θέλω κανείς να μου. Η μαμά μου έρχεται και μου λέει καημένη.
4: Δεν στο σπίτι και το καθένα το καρπούζι σας.
2: Ο καθένα από το δικό του.
5: Δηλαδή, άμα έρθει και κόψει μια φέτα, τι θα γίνει, δηλαδή.
2: Μπορώ να φάω, μου λέει, αυτά που άφησε στο
3: τρίτο.
2: Τι λέω, μαμά.
4: Να σου πω. Αλήθεια τώρα, ο καθένα στο σπίτι έχει το καρπούζι του.
2: Όχι, δεν τρώνει άλλο τόσο πολύ. Αλλά α πούμε, θυμάμαι μια ψυχή που είχα.
5: Ο μπαμπά σου να είναι καλά. Να κόψει μια φετούλα. Γιατί θέλω να είναι ο καρπούζι.
2: Καρδιά. Άντε, επειδή ο μπαμπά μου λέει τώρα θα κάνω πέτρα την καρδιά μου γιατί είναι ο πατέρα μου.
4: Ναι.
2: Αλλά στη μαμά μου δεν δίνω την καρδιά.
3: Όχι. Ο μαμά τη Μαριά δεν τα εννοεί.
5: Κυρία Άννα, καλημέρα σα.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
1: Καλημέρα και σε εσένα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλου εκεί του συντελεστέ. Μάθαμε για το καρπούζι. Η κουμπάρα δηλαδή δεν πρόκειται να φάει καρπούζι. Ας πάμε μια μπανάνα.
7: Που συστήνεται Νταϊάννα από τη Μάρτυρα.
1: Θα δείτε που κι αυτή είναι ο Ιατρόπουλος που τραγουδάει μαζί με τη Μαρκέλα Γιαννάτου. Στο καρπούζι θα καταλήξουν και βάζω στοίχημα.
8: Μπροστά μου και ένα μήλο. Ένα παλιό καλό μου φίλο. Τον λέγανε θυμάμαι.

0: λέγαμε φτού, όχι στο καρπούζι, αλλά στον Κωνσταντέλια, να μην απασχαθεί το παιδί, δεν θα είχε συμβεί ό,τι συνέβη. Αλλά και αυτός δεν πρόσεξε. Δεν πήρε τις ευθύνες του. Δηλαδή θα έπρεπε να πάρει ένα ψαλίδι, να το βάλει στην κατάψυξη και όλα θα πηγαίνανε καλά.
1: Ψαλίδι στην καταψύξη για να επιστρέψει το κάκο. Πάρε ανοιχτό ψαλίδι πριν τον ύπνο. Συγκεντρώσου σε αυτό από το οποίο θέλεις να ελευθερωθείς. Πες, όπως το μέταλλο κρυώνει και πιάνει πάγο, έτσι κάθε κακό επιστρέφει πίσω. Ό,τι δεν είναι δικό μου, ας γυρίσει από εκεί που ήρθε. Κλείσε το ψαλίδι, τύλιξέ το σε χαρτί και βάλ το στην κατάψυξη για 15 ημέρες. Μετά κάψε το χαρτί και πλύνε το ψαλίδι σε αλατόνερο. Ακολούθησέ με για άλλα τελετουργικά. Στα σχόλια γράψε «φυλαχτό». Ο σύνδεσμος για το προστατευτικό μου φυλαχτό της καθημερινότητας είναι στα σχόλια. Δες το, γιατί μπορεί να γίνει σύμβολο προστασίας και να αλλάξει τη ζωή σου.
0: Καταλάβατε πως σώζονται τα πράγματα. Παίρνεις ένα ψάλιδι και το βάζεις στην καταψύξη. Είναι τόσο φανερό ότι είναι AI, αλλά από κάτω επαναλαμβάνουμε. Γράφουν οι άλλοι φύλαχτο, για να τους πάει καλά η μέρα, κάτι πληρώνουν. 1500 επαναλαμβάνω, ο μέσος όρος είναι 1500 μηνύματα. Για το ψαλίδι στην καταψύξη. Ήδη έχουμε αιτήματα. Ζητάνε πολύ αυτό το κόλπο. Πηγαίνετε στο σύνδεσμο και γράψτε φυλαχτό. Και τι...

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι άλλο πρέπει να ξέρεις, ότι η Αφροδίτη Σιμίτη, η εορτάζουσα, ανταποκρίθηκε αμέσως στις ευχές και έστειλε καρδούλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλνουμε κι εμείς καρδούλες σε όσους γιορτάζουμε ξανά. Ποιος άλλος γιορτάζει, ρε παιδιά? Γιάμαλη. Η Αφροδίτη. Ναι. Αφροδίτη λένε, ναι. Νομίζω. Τέλος πάντων, ο Σταμάτης Καλούτος δεν γιορτάζει, αλλά γιορτάζουμε εμείς γιατί είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Η Χριστίνα Μούγιο έχει μαζέψει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ στο μικρόφωνο. Θα μιλήσουμε ξανά για το καρπούζι, γιατί έχουμε πολύ ωραίες παρεμβάσεις. Είναι ένα εθνικό θέμα. Γενικότερα πρέπει να ασχοληθούμε αυτήν την εποχή με τα εθνικά θέματα. Και δόξα τω Θεώ υπάρχει η κυρία Σοφία Βούλτεψη και υπάρχει ο κύριος Παπάς του Πασόκ αυτή την εποχή, από ό,τι θυμάμαι. Η κυρία Βούλτεψη σταθερά. Ο Παπάς ήταν κουκού, αλλά εκείνη είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Και φέρνουν στην επικαιρότητα, στη συζήτηση, τα εθνικά μας θέματα με σοβαρότητα, όχι τρεχές.
3: Κύριε Παπά, είστε το κόμμα της Μαδρίτης και του Ελσίνκη και του Νταβός και του Μέα Κούλπα. Σταματήστε πια!
4: Η κυρία Βούλτεψη το κάνετε συστηματικά.
3: Όχι, και εσείς κάνετε συστηματικά κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο εθνικά.
4: Το οποίο διαπιστώνει ο ελληνικός λαός.
3: Εσείς κάνετε διπλωματία.
4: Δεν έχουμε στρατηγική. Ότι πιανόμαστε στον ύπνο για το τουρκολιβικό σύμφωνο, πιανόμαστε στον ύπνο.
3: Σιγά τον ύπνο και σιγά.
4: Δίνουμε το καλώδιο στους Γάλλους για να αποτινάξουμε από πάνω μας την ευθύνη και να μην ποντίσουμε το καλώδιο.
3: Τα ίμια τα θυμάστε.
4: Τώρα μιλάμε για ήρεμα νερά τη στιγμή που έχουμε παραβιάσει.
3: Η Μαδρίτη τη θυμάστε.
4: Άρα και υπερπτήσεις πάνω από το εθνικό έδαφος.
3: Μα στο Σούνιο είχαν έρθει επί των ημερών.
5: Κυρία Βούλτεψη, γιατί και σήμερα.
3: Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Είναι αντεθνικά πράγματα.
5: Να κάνουμε
3: και
5: εμείς τη δουλειά μας.
3: Να κρίνει
5: η κοινωνία.
3: Εγώ δεν τα είπα αυτά πριν για να μην...
6: Δεν μας καταλαβαίνει κανείς, κύριε Παπά, μισό λεπτάκι.
5: Να βάλουμε μια τάξη.
3: Στο Σούνιο είχαν έρθει.
4: Θα με αφήσετε να τοποθετηθώ.
5: Να βάλω μία τάξη.
4: Θα πείτε στην κυρία Βούλτεψη να
3: φωνάσει
4: και να ακουστούν αυτά τα οποία λέω.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Όχι, κύριε Παπά, ποιος είσαι εσύ? Θα σταματήσει η Βούλτεψη για να ακουστείς εσύ. Δεν μας παρατάς.
8: Σοφία,
2: Σοφία θέλω. Μπράβο, έτσι. Αλφα. Αλφα και το όνομα που υπογράφει το τραγούδι.

0: Νομίζω ότι δεν έχουμε σαφή άποψη για το τι συμβαίνει με τα εθνικά μας θέματα. Παρόλο που προσπάθησε η Σοφία Βούλτεψη μαζί με τον κύριο Παπά. Γι' αυτό θα πάμε σε έναν ειδικό, ήρεμα παρακαλώ να μιλήσει. Για το μέλλον της χώρας θα μας μιλήσει ένας άνθρωπος που επιτέλους μπορούμε να εμπιστευτούμε. Γιατί είναι αστρολόγος. Είναι η κυρία Μπίλιο.
1: Είναι χρόνια πάντως αυτά, μέχρι το 28, που θα έχουμε εκλείψει στον άξονα Λέοντα ή Βροχό, που θέλει προσοχή.
2: Η Ελλάδα δηλαδή, η φάση στην οποία μπαίνει, όχι, όχι.
1: Η φάση στην οποία μπαίνει, λίγο όχι.
2: Όχι.
1: Λίγο όχι.
2: Δηλαδή να περιμένουμε ακόμα να σφίξουμε ζωνάρια, να συμβούν διάφορα πράγματα.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα τι να σου πω, βρε Χρήσιλο μου, είναι, σου λέω, αυτές οι εκλείψεις που ξεκίνησαν ήδη το Φεβρουάριο, αλλά δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, με την έκλειψη το Φεβρουάριο, μόλις ενεργοποιήθηκε, είχαμε τον πόλεμο
2: στο Ιράν.
1: Αμερικής Ιράν, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα έχουμε τη δεύτερη έκλειψη, 12 Αυγούστου. Θα συνεχίσουν οι εκλείψεις από τον άξονα μέχρι το 28. Οπότε είναι χρόνια που πάντα κοντά στο Φεβρουάριο και κοντά στον Ιούλιο-Αύγουστο μπορεί να έχουμε και τέτοιου τύπου γεγονότα. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα αγγίξει ντε και καλά τη χώρα μας, αλλά είμαστε από τις χώρες που είναι, πώς να σου πω, πώς λένε οι μετεωρολόγοι, είναι στο κόκκινο, στο πορτοκαλί. Ας πούμε ότι εμείς είμαστε...
2: Έχουμε ευαισθησία.
1: Έχουμε μια ευαισθησία,
2: ναι,
1: με αυτές τις εκλήψεις.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καταλάβατε ή να το κάνω και γιανά. Εβασίλεψε ο ήλιος και είχαμε πόλεμο στο Ιράν. Τώρα που μπαίνουμε στον υδροχό, δύσκολα πράγματα για την πατρίδα μας. Γιατί πέρα τον υδροχό θα έχουμε πάλι τον ήλιο αν βασιλεύει. Έκλειψη ονομάζει το φαινόμενο. Ω Παναγία μου.

0: παιδιά, δεν κάνουμε ένα πανηγύρι εδώ. Δεν γίνεται ένα πανηγύρι εδώ στην περιοχή, στην Κηφισιά. Είναι το μόνο μέρος του κόσμου, εδώ είναι τα γραφεία μας, που δεν γίνεται ένα πανηγύρι. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα είχαμε πανηγύρια. Τέτοια τραγούδια, ορχήστρες, ουίσκια, καφάσια με μπύρες, πρεψίματα. Πέρασε ωραία ο κόσμος, χόρεψε, έβγαλε από μέσα του αυτό που ήθελε να βγάλει όλο το χειμώνα. Βέβαια μετά όταν τελειώνει το πανηγύρι, ξέρετε τι γίνεται, που τελειώνει ξημερώματα, έτσι. Βρώμα, δυσοδεία. Όλα είναι κάτω, κρασιά χυμένα, τα καφάσια άδεια. Πάει ο Δήμος με τις σκούπες να καθαρίσει. Η σκούπα δεν είναι ένα αθώο μηχάνημα, κυρίως αυτές οι σκούπες που έχουμε στο σπίτι, έτσι. Υπάρχει μια συνωμοσία της σκούπας, θα μπορούσαμε να πούμε. Την αποκαλύπτουμε φυσικά εδώ μόνο, Alpha Radio.
1: Μια αθώα σκούπα. Θα αποκαλύψω τη συνωμοσία που έχουν στήσει όλες οι ρομποτικές σκούπες ενάντια στην ανθρωπότητα. Ένα θεματάκι με τις ρομποτικές σκούπες υπάρχει, οπότε μείνε σε αυτό το βίντεο, δες το μέχρι το τέλος, γιατί θα σου δείξω ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν γενικά με όλες αυτές τις σκούπες και θα σου δώσω και τη λύση στο τέλος, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Πολλοί δεν έχετε πάρει τέτοιες σκούπες, έχετε πάρει. Θα δούμε όμως λοιπόν εδώ τι πρόβλημα υπάρχει. Το πρώτο πρόβλημα και ίσως το πιο light απ' όλα είναι ότι οι σκούπες κάνουν χαρτογράφηση του σπιτιού σου και ενδεχομένως αυτή τη χαρτογράφηση τη στέλνουν κάπου στην κατασκευάστρια εταιρεία. Άντε και θα μου πεις εσύ δεν έγινε και τίποτα. Πάμε να δούμε όμως και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Αυτές οι σκούπες έχουν κάμερα. Βγήκε λοιπόν κάποια στιγμή μια δημοσίευση στο διαδίκτυο ότι η σκούπα είχε φωτογραφίσει διάφορους χρήστες μέσα στο σπίτι και το χειρότερο όπως θα το δείξω σε λίγο είναι ότι όλες αυτές τις φωτογραφίες τις έστελνε και στη μαμά εταιρεία. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικά παραδείγματα. Βάλα και εγώ λοιπόν μια σκούπα να την παρακολουθήσω, να δω με ποιον επικοινωνεί σε όλο το υπόλοιπο ίντερνετ. Έβαλα λοιπόν ένα γνωστό εργαλείο, θα το έχετε ακούσει περισσότερο, είναι το Wireshark, το οποίο Wireshark με έδειξε ακριβώς τι επικοινωνία κάνει αυτή η σκούπα. Και παρατήρησα λοιπόν ότι αυτή η σκούπα κάνει επικοινωνία στη μαμά εταιρεία, σε σερβερς που υπάρχουν στην Κίνα και το χειρότερο, ανεβάζει και δεδομένα εκεί. Πες μου λοιπόν τώρα εσύ, τι σκατά χρειάζεται μια ρομποτική σκούπα να ανεβάζει 11,5 GB δεδομένων στο σερβερ της μαμάς εταιρείας. Ποια είναι η λύση? Απενεργοποίησε τις δυνατότητες αυτοματισμού όσες τουλάχιστον νομίζεις ότι δεν χρειάζεσαι και βγήκε και μια εταιρεία η οποία έφτιαξε μια ρομποτική σκούπα η οποία ουσιαστικά ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία επαφή με το ίντερνετ και τουλάχιστον ό,τι πληροφορία συλλέγει την κρατάει τοπικά πάνω στη συσκευή.
0: Καταλάβατε, οι σκούπες μας κατασκοπεύουν και απευθύνομαι στη μαμά εταιρεία που μαζεύει όλες τις εικόνες. Που έχει το φωτάκι που μας παρακολουθεί η σκούπα. Και καλό τη μαμά εταιρεία να μου πει που πήγαν οι κάλτσες που χάθηκαν όλο το περασμένο χειμώνα. Έχω χάσει 7 κάλτσες. Έχω 7 κάλτσες μονές. Οι υπόλοιπες χαθήκαν. Η σκούπα θα ξέρει που είναι να μου πει.

0: Εγώ δεν μπορώ να το κρατήσω μέσα μου. Θέλω να μιλήσουμε ειλικρινά, επιτέλους, αλλά και αντικειμενικά. Η ειλικρίνεια συνδυάζεται με την αντικειμενικότητα σε αυτήν την εκπομπή. Λοιπόν, θα έχουμε εκλογές. Γυρίσαμε μαυρισμένοι από τις διακοπές. Ετοιμαζόμαστε να ψηφίσουμε. Τι έχει μείνει από το σκηνικό που ξέραμε, τι έχει μείνει, κάτι σκέφτομαι, αλλά αφήνω να το πει ο Πορτοσάλτε, που δεν θα εκτεθεί.
1: Περιμένουμε λοιπόν τον κύριο Τσίπρα να πει. Να δούμε τι είναι αυτό που θα πει. Ναι, προς το παρόν είναι γύρω από τον εαυτό του. Προς το παρόν, αυτό που προσπαθεί να αποκαταστήσει αυτός ο άνθρωπος είναι ο εαυτός του. Το τι θέλει να κάνει για τους Έλληνες και για την Ελλάδα, το περιμένουμε. Άρα ποιος μένει. Ποιος μένει από όλους τους υπόλοιπους? Ο Μητσοτάκης.
2: Μόνο εκεί το πας πάντα εσύ.
3: Ναι, αφού ξέρουμε.
2: Εγώ δεν ξέρουμε.
1: Μένει μόνο ο Μητσοτάκης. Όχι, όχι.
2: Πάλι το
1: πω ότι το πας εκεί είναι, έχει μέσα.
3: Με αυτούς θα συγκυβερνήσει.
1: Αυτό με ενοχλεί.
3: Όχι, ρε,
1: πείτε μου ποιον.
3: Εάν δεν έχει αυτοδυναμία.
1: Εγώ λοιπόν.
3: Εάν δεν έχει αυτοδυναμία, με αυτούς θα συγκυβερνήσει.
1: Κάτσε ρε αδελφέ, μισό λεπτό.
3: Ο ένας δεν ανεβαίνει το τρένο. Άλλος δεν καταλαβαίνει.
4: Θα σου πούνε, βρε παιδί.
2: Σήμερα δεν υπάρχει.
1: Δημοσκοπικά. Δημοσκοπικά πείτε μου ποιος.
2: Στην
1: κάρτα θα το δω.
3: Καλά, καλά, θα δούμε. Δημοσκοπικά και τώρα θα δούμε.
1: Εγώ πάντως δημοσκοπικά. Δημοσκοπικά δεν βλέπω κάποιον ο οποίος να είναι. Άρα λοιπόν, εγώ λοιπόν λέω
4: ότι δημοσκοπικά
1: δεν είπε κανείς να καταργήσει.
3: Γιατί
1: πάμε αφαμές στο άκρο ότι είπε ζητάει κάποιος να καταργήσει.
4: Επαναλαμβάνω,
1: δημοσκοπικά ξεχώρισε κάποιος στα 7,5 χρόνια.
2: Ναι, δημοσκοπικά θα πιάσει το 25% η Νέα Δημοκρατία, είμαστε σίγουροι.
1: Ρε αδελφέ, όταν θα γίνει το βράδυ των εκλογών, να είμαστε καλά, θα είσαι εδώ πρώτο Θεός, θα είναι εδώ και δεν τα ξαναπούμε. Λοιπόν, για να δούμε ποιος πιάνει τι πιάνει.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ήταν λίγο ωζέ αυτό το να δούμε ποιος πιάνει τι πιάνει. Τέλος πάντων, αυτό που μένει είναι ο Μητσοτάκης, το είπε ένας άνθρωπος δημοσιογράφος. Αυτό που ακούσατε προηγουμένως ήταν δημοσιογραφική παρέμβαση. Να μην μπερδευόμαστε, έτσι. Το συμπέρασμα το επαναλαμβάνουμε. Όταν κάτι πεθαίνει, κάτι μένει.
6: Αφήσες πίσω σου ένα κάτι.
0: Τα έχει πει και ο Τόλης.

0: Τι αστα έφαγε, έχει να φάει από παιδί τέτοια. Μόνο εγώ ρε την πάτησα τέτοια καρπούζια. Λέει έφαγα καρπούζι δίστου. Είναι η περιοχή της Εύβοιας προφανώς. Και έπαθα πλάκα γλυκό μέχρι τη φλούδα. Τα σέβη, καλή επιτυχία στην αναζήτηση. Έλα. Αν έχετε και εσείς κάτι μας προτείνετε, ακούστε, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε ένα email, oner@alfaradio989.gr και έχουμε και ένα Viber 6947-989-989. Πάρτε, η χρέωση είναι σύμφωνα με τα δεδομένα του προγράμματός σου. Αν θέλετε να μας πείτε και τίποτα άλλο για τα ποδοσφαιρικά, γιατί σήμερα ασχοληθήκαμε για τον αθλητισμό. Το ξέρω ότι υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που ονομάζεται Φούντας και παίζει στον Όφι. Φούντας. Φούντας, κάπου πάει το μυαλό σου, ε.
1: Έχεις Φούντα, όταν έχεις μας διακόπτης φυσικά. Τον έχεις ήδη.
2: Περιμένω Φούντα.
1: Ωραία, μόλις τον έχεις
3: μας διακόπτης. Φούντα. Πρόσεξέ το, πρόσεξέ το. Πρόσεξέ το, Χριστάρε.
1: Αν ήσουν σε άλλο νομό μπορεί.
2: Είναι ό,τι πρέπει για σήμερα.
3: Άμα περιμένεις από την πρώτη σύνδεση.
2: Ηράκλειο, φίλε, Ηράκλειο.
3: Εμείς κάτι κρέπες μόνο τρώμε τώρα, εσύ δεν ξέρω.
1: Ό,τι χρειάζεται ο καθένας για να ανέβει. Εγώ σοκολάτα θέλω μόνο.
4: Λοιπόν,
1: Θοδωρή, πώς τα βλέπεις τα πράγματα στο στούντιο για γέλια, πώς.
4: Περιμένοντας Φούντα κι εγώ.
1: Έτσι. Ωραία, αρχίσαμε.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μεταγραφικά νέα τώρα. Η ίδια ομάδα θα πάρει και το Λουλά και θα κάνουν ντουέτο. Τρομερό δίδυμο.

0: Μερικές φορές δεν χρειάζεται βοήθεια ούτε από ουσίες ούτε από τίποτα προκειμένου να πεις αλήθειες. Υπάρχει ένας κύριος που βγαίνει στα ραδιόφωνα του Βελόπουλου. Καταλαβαίνετε, θα είναι αξιόπιστος. Σερέτης ονομάζεται από ό,τι μου προκύπτει. Ο οποίος βγαίνει και λέει πράγματα επιστημονικά. Έχει κάνει αναλύσεις. Ακούστε τον, έχει ενδιαφέρον.
1: Σας είπε εσάς ο Βασιλακόπουλος ή Παγώνη ή ο Τσιόδρας ή όλοι αυτοί με τα εμβόλια, γιατί μου στέλνετε τώρα για τα εμβόλια. Έχουν γίνει δύο μεγάλες μελέτες για τα εμβόλια COVID που αφορούν 8 εκατομμύρια, κοντά 9 εκατομμύρια άτομα. Και ξέρετε τι επιβεβαιώνουν αυτές οι μελέτες? Ότι ο Φάουτσι και ο Γκέιτς εμβολίασαν τον κόσμο και από τη στιγμή που τους εμβολίασαν έχουν αυξηθεί ραγδαία οι καρκίνοι. Καρκίνος του μαστού, συν 54% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος προστάτη, συν 69% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος πνεύμονα, συν 53% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος κύστης, συν 62% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος παχαίου εντέρου, συν 35% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος στομάχου, συν 34% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος θυροειδούς, συν 35% αύξηση μετά τα εμβόλια. Για να μην αρχίσω να πιάνω τα αυτοάνοσα. Για να καταλάβετε τι έχει συμβεί. Και για να καταλάβετε ποιοι ήταν αυτοί που λέγανε αλήθεια, ποιοι ήταν οι ψεκασμένοι και ποιοι πέσαν στην παγίδα του συστήματος.
0: Του παχαίου εντέρου κυρίως να κοιτάξουμε. Όλα αυτά τα οποία είπε είναι κανονικά διασπορά ψευδών ειδήσεων. Πουθενά δεν θα βρείτε, ψάξτε παντού, σε όλο τον κόσμο, παντού, σε όλα τα μέσα, δεν θα βρείτε τα νούμερα τα οποία είπε εκείνος, γιατί απλώς δεν υπάρχουν. Αλλά ανέφερε συγκεκριμένα ποσοστά. Τόνι, κάτι μου έρχεται να πω, δεν το λέω. Αλλά τους τόνους, αυτού που δεν είπα, τους μέτρησα και είναι 16.

0: Τώρα θα δείξουμε ένα θέμα με λεπτότητα. Αφορά τις σχέσεις του καλοκαιριού. Δεν διαρκούν, να το πούμε τώρα. Δεν διαρκούν. Πρέπει να βρεις έναν άλλον από το Σεπτέμβριο και μετά. Ή μία άλλη, ή ό,τι θέλεις πάντων επιθυμείς. Αλλά πώς θα τον αναγνωρίσεις? Ποιος θα σε βοηθήσει να βρεις το τέρι σου? Τώρα που μπαίνουμε σε αυτή τη φάση, τη φάση του ζευγαριού. Λοιπόν, άκου να δεις. Έχω τη λύση. Υπάρχει ένας τύπος που όχι μόνο θα σου πει ποιο θα είναι το τέρι σου, αλλά θα στο ζωγραφίσει, ρε φίλε. Δηλαδή, τι άλλο θες, έτοιμο στο δίνει.
1: Είτε το πιστεύετε είτε όχι, θα σχεδιάσω το άτομο που θα παντρευτείτε. Μια πελάτησα ζήτησε επιστροφή χρημάτων γιατί το σκίτσο μου έμοιαζε ακριβώς με το γείτονά της. Τελικά ήταν η αδελφή ψυχή της όλο αυτό το διάστημα. Αυτό είναι το σκίτσο της αδελφής ψυχής και αυτός είναι ο άνθρωπος που παντρεύτηκε. Πριν 3 εβδομάδες το σχεδίασα αυτό για μια άλλη πελάτησα, τη Μόλι, και σήμερα βγήκε το πρώτο της ραντεβού με τον άντρα από το σχέδιο και γνωρίστηκαν ακριβώς όπως της είχα πει. Θα σχεδιάσω την αδελφή ψυχή σας χρησιμοποιώντας τις διαισθητικές μου ικανότητες και τις καλλιτεχνικές μου δεξιότητες. Ίσως καταλήξω να σχεδιάσω κάποιον που γνωρίζετε ήδη και αν δεν τον έχετε γνωρίσει ακόμα, μπορώ να σας πω πότε και πού θα τον συναντήσετε.
0: Η Μόλι τον βρήκε. Καιρός να βρείτε κι εσείς. Μέσα από μια ζωγραφιά. Τι είναι αυτό? Α, είναι ο Παράβας. Ο musical. Λα λα λα λα λα. Όταν λέμε musical λένε λα λα λα, αλλά λένε και για τη ζωγραφιά.
2: Κι όλα τα παιδιά μεθάνε από το μύρο σου.
0: Ωπα.

0: Σκέτη ζωγραφιά. Σκέτη ζωγραφιά. Το ξαναλέω, σκέτη ζωγραφιά. Είναι τα τρέιλερ για τις εκπομπές που έρχονται. Ρε, τι, να, τι φαντασία, τι ωραία πράγματα, τι υψηλή αισθητική. Πού τα σκέφτονται. Είδα για παράδειγμα το Καλημέρα Ελλάδα. Το Καλημέρα Ελλάδα, το οποίο, όχι αυτό του Παπαδάκη, συνεχίζω να το λένε Καλημέρα Ελλάδα, αλλά τώρα είναι με νέους παρουσιαστές. Δηλαδή το βλέπεις και λες, ξέρω και να σηκωθείς όρθιος, να χειροκροτήσεις. Να πεις μπράβο ρε παιδιά. Ακούστε το κι εσείς, θα συμφωνήσετε.
1: Έτοιμοι. Γράφουμε. Πάμε λοιπόν. Καλώς το Βασίλη.
2: Πολύ ωραίος είσαι.
1: Το Καλημέρα Ελλάδα επιστρέφει. Ορίστε.
2: Έχουμε πρόβλημα.
1: Με ποιο?
2: Στορό.
1: Το δικό μου.
2: Το δικό σου.
1: Για πες τα σύνδεμα σου, είδαμε πώς θα τα πεις.
2: Πρόσεξέ με. Το Καλημέρα Ελλάδα επιστρέφει και πάλι. Ε.
1: Μαγεία. Σημασία πάντως δεν έχει πώς το λες.
2: Αλλά αυτά που λες.
3: Καλημέρα Ελλάδα. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο. Έρχεται το Σεπτέμβριο στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Βεβαίως. Αν δεν πεις εδώ συγχαρητήρια, πού θα το πεις. Πολύ... Και το παίξαν ωραία και ωραίο κείμενο. Θα ξεκινήσει πρωί-πρωί. Όταν θα λαλούν τα κοκόρια. Και θα λαλούν μόνο τα κοκόρια. Και εμείς έχουμε λαλήσει με αυτά που βλέπουμε, αυτά που ακούμε.

0: Είπαμε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με τα εθνικά θέματα και θα το κάνουμε. Φιλοξενούμε τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Βελόπουλο, που έχει πει και ο ίδιος επομένως είναι αξιόπιστη πληροφορία, ο οποίος λέει να πάρουμε μαθήματα από την ιστορία, και είναι πάρα πολύ σωστό. Για να μάθουμε τι θα συμβεί, πρέπει να ξέρουμε τι συνέβη. Για παράδειγμα, τι συνέβη με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Πολλοί μπορούν να πούν διάφορα, αλλά κανείς δεν θα έχει τη δυνατότητα να το εξηγήσει τόσο πολύ στο λαό σαν αυτή που έχει ο κύριος Βελόπουλος.
1: Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν η αφορμή αλλά και η αιτία ως ένα βαθμό ώστε να γίνει ο παγκόσμιος πόλεμος.
0: Καταλάβατε. Ο πρώτος... Τι φυσάει. Ναι, λογικό. Σε πιάνει μελαγχολία με αυτά που ακούς. Πάντως, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν αφορμή για να ξεκινήσει ο πόλεμος.

0: το έχει πει και στα Ιταλικά, αλλά το έκανε επιτυχία και στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν υποδεχτήκαμε το Σεπτέμβρη.
1: Το Σεπτέμβρη.
0: Με βροχές, με ανέμους, μόνο στα τραγούδια.
1: Ξέρει πως
0: τυχεροί όσοι κάνουν ακόμα διακοπές.

έχουμε τώρα, έχουμε. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων. Και για να μας φύγει η μελαγχολία του Σεπτέμβρη, έχουμε και καινούργια εκπομπή. Βεβαίως, Δημήτρη Στάκη έρχεται. Παίρνουν αγκαλιά τους. Καλό μήνα ξανά. Τις κρίζες ώρες. Και μου λείπεις πολύ. Και μου λείπεις πολύ. Μελαγχολία.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι η μέρα Τετάρτη, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 και είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Καλημέρα σε όλες και σε όλους εσάς που τώρα ξεκινήσατε τη μέρα σας, εσάς που επιστρέφετε, σε εσάς που ετοιμάζεστε και σε εσάς που τώρα ξεκινάτε την μέρα σας ή έχετε ήδη ξεκινήσει και βρίσκεστε στο δρόμο. Ευχόμαστε καλημέρα, καλή δουλειά σε όλες και σε όλους και καλή ξεκύρωση σε εκείνους που τώρα τελειώνουν τις υποχρεώσεις τους, γιατί φυσικά υπάρχουν και οι άνθρωποι που δουλεύουν τη νύχτα και είμαστε στο δικό τους πλευρό, είτε με βάρδιες είτε είναι αυτή την ώρα ήδη στο πόστο του. Alpha Radio 989, Τάσος Τάς Καλτιρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα έως τις 8, Ντίνα Μόσχου και Δημήτρης Γκόλιας. Αρκετές είναι οι ειδήσεις που έχουμε να σας πούμε σήμερα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής έχουμε αποφασίσει, όπως το κάνουμε σε αυτήν την εκπομπή, με μια σταθερή συχνότητα, θα μπορούσε να πει κάποιος περιοδικά, να δώσουμε έμφαση στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την δημογραφία, με το πρόβλημα αυτό που ταλανίζει τη χώρα μας, το δημογραφικό, και στην πολιτική των επιδομάτων η οποία υπάρχει και έχει μια αποτελεσματικότητα, τουλάχιστον μια στόχευση. Πολλές φορές δεν επαρκούν, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες, ξέρετε, μπορεί να γίνονται κάποιες πρωτοβουλίες και αυτές να μην είναι τόσο γνωστές. Εμείς έχουμε μια αντίληψη ότι πρώτα απ' όλα υπάρχει η πληροφορία που πρέπει να φτάνει στον πολίτη, έχουν ένα τέτοιο ρόλο τα μέσα και με αυτή την έννοια θα προσπαθήσουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να σας ενημερώσουμε μέσω των συνεντεύξεων που έχουμε προγραμματίσει για κάποιες πολιτικές που προσανατολίζονται στην υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν σε ορεινές περιοχές, αλλά και στην υπηρεσία του προσωπικού βοηθού για άτομα με αναπηρία, κάποιες έτσι πολιτικές που αναπτύσσονται από τον ΟΠΕΚΑ και βέβαια αποσκοπούν στην βοήθεια κάποιων ομάδων του πληθυσμού. Έτσι, πολλές φορές όλα αυτά μέσα στην άχλη της καθημερινότητας μπορεί να είναι πρωτοβουλίες που ίσως να μην αλλάζουν ριζικά τη ζωή των ανθρώπων, για να είμαστε ρεαλιστές, αλλά καλό είναι να τις γνωρίζει ο κόσμος και αν θέλει, αν έχει τη δυνατότητα, αν μπορεί, αν τις δικαιούται πρώτα απ' όλα να τις αξιοποιεί. Και βέβαια να καταγράψουμε στην ουσία του προβλήματος, γιατί και αυτό είναι ένα βασικό, βασικότατο σκέλος της δικής μας έτσι, δουλειάς. Τώρα, στα της επικαιρότητας έχει προκύψει αυτό το σημαντικό θέμα που αφορά στην με τοπική στην οποία έρχονται Γερμανία και Ρωσία, έτσι, με αυτήν την υπόθεση με τα ντρόουν στην Λειψία. Οι σχέσεις των δύο χωρών μπαίνουν σε μια έτσι ανησυχητική, θα λέγαμε, φάση, καθώς το Βερολίνο κατηγορεί ευθέως πλέον την Μόσχα για την απόπειρα με επίθεσης με ντρόουν που έγινε τον Αύγουστο στην Λειψία. Η Γερμανία ανακοίνωσε και σειρά μέτρων σε βάρος της Μόσχας, μεταξύ αυτών το κλείσιμο του Ρωσικού Γενικού Προξενείου στη Βόνη, το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι μια υπηρεσία που φιλοξενεί σημαντικό προσωπικό, διπλωματικό από την Ρωσία, έτσι, με μια ιστορία μπορείτε να θυμηθείτε όλοι ότι και η Βόνη ήταν η πρωτεύουσα της Δυτικής Γερμανίας, έτσι, πριν πέσει το τείχος, και εκεί προφανώς το προξενείο είχε μια ιστορική παρουσία, ένα ρόλο, όλα αυτά τα οποία μπορείτε και εσείς να φανταστείτε. Είναι δηλαδή μια κίνηση με αρκετά υψηλό συμβολικό χαρακτήρα, το κλείσιμο του Ρωσικού Γενικού Προξενείου στη Βόνη και βέβαια καταγγελία της συμφωνίας για το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο και αυστηροποίηση ελέγχου εισόδου στη Γερμανία των Ρώσων υπηκόων. Υποστηρίζουν οι Γερμανοί ότι αυτό το περιστατικό στην Λειψία είναι μέρος μιας ρωσικής εκστρατείας ευρυδικών ενεργειών στην Ευρώπη Και βέβαια δέχεται και την άλλη αλληλεγγύη τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και της δικής μας χώρας. Υπήρξε και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό μια σχετική τοποθέτηση υποστήριξης προς το Βερολίνο από τον κύριο Μητσοτάκη. Και όπως σας είπαμε, φυσικά και του ΝΑΤΟ. Τώρα η πλευρά των Ρώσων λέει πως έρχονται αντίπεινα, απορρίπτει τις γερμανικές κατηγορίες, έτσι, αυτή είναι η θέση της Μόσχας, και χαρακτηρίζει τις ενέργειες του Βερολίνου μια κλιμάκωση της αντιρωσικής πολιτικής. Έτσι. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών έκανε μια δήλωση με μια διπλωματική διάσταση, είπε πως δεν είμαστε σε πόλεμο αλλά αποτελούμε καθημερινό στόχο υβριδικών επιθέσεων, προειδοποιώντας ότι το Βερολίνο περιμένει και άλλες απόπειρες τέτοιες υβριδικές από την επιθέσεις από την πλευρά της Ρωσίας. Θυμίζουμε, το περιστατικό έγινε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου αποτελεί κυρίως έναν σημαντικό κόμβο εμπορευματικών μεταφορών, όχι μόνο για τη Γερμανία, γενικότερα για την Ευρώπη. Τότε είχε βρεθεί ένα ντρόουν εντός της ζώνης ασφαλείας του αεροδρομίου, κοντά σε ένα ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Αντόνοφ. Έφερε έναν εκρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή. Εξουδετερώθηκε ο οπλισμός αυτός από τις ειδικές δυνάμεις με αυτά τα ρομπότ που έχουν πλέον οι πυροτεχνουργοί και τα χρησιμοποιούν για αυτές τις υποθέσεις. Οι Γερμανοί από τότε το είχαν χαρακτηρίσει ως μια ιδιαίτερα σοβαρή απειλή, διότι το είχαν βρει το ντρόν σε ένα σημείο όπου γίνεται συνήθως μεταφορά φορτίων και στρατιωτικού υλικού, και είχε αποκαλυφθεί ότι υπήρξε και ένα δεύτερο υπτάμενο αντικείμενο που είχε προκαλέσει σύγκρουση με φορτηγό αεροσκάφος, ενώ στις 14 Αυγούστου είχαν βρει και ένα τρίτο ντρόν κοντά σε περιοχή στο αεροδρόμιο με εκρηκτικά και αυτό εξοπλισμένο. Τώρα, αυτές λοιπόν ήταν οι εξελίξεις που είχαν ενεργοποιήσει τους Γερμανούς και τις αρχές ασφαλείας, και όπως είπανε, όπως δήλωσε τουλάχιστον, εμείς σας μεταφέρουμε τις επίσημες τοποθετήσεις που υπάρχουν από την γερμανική πλευρά αυτή τη στιγμή, την αντίδραση των Ρώσων, τι λέει ο καθένας, έτσι, τι λέει μία πλευρά, τι λέει η άλλη. Ο Υπουργός λοιπόν Εσωτερικών είπε πως τα στοιχεία των υπηρεσιών τεκμηριώνουν τη ρωσική ευθύνη για την συγκεκριμένη απόπειρα, και αυτά στοιχειοθετούνται κυρίως από την τεχνολογία του ντρόουν, τα εξαρτήματα, και την ίδια στιγμή κάποιες πηγές από τις αμερικανικές υπηρεσίες το είχαν συνδώσει με την ρωσική υπηρεσία πληροφοριών. Θα απαντήσουμε, λέει η Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν πρόκειται να αφήσουμε αναπάντητες τις γερμανικές κινήσεις, και πρόσθεσε ότι η Ρωσία απορρίπτει αυτές τις κατηγορίες του Βερολίνου για την απόπειρα επίθεσης. Έτσι, οι Ρώσοι λένε ότι αυτό είναι μια πρωτοφανής κλιμάκωση των διμερών σχέσεων και ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν ότι η Μόσχα βρίσκεται πίσω από αυτήν την υπόθεση. Όπως και να έχει, ακόμα και σε επίπεδο ρητορικής, αν θέλετε, όπως σας είπαμε, υπήρχε και από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού ένα σχόλιο ότι προσπάθειες εκφοβισμού δεν θα πετύχουν σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και να έχει όμως, είναι μια ιστορία η οποία δεν βάζει, αν θέλετε, σε ένα δρόμο γαλήνης και αρμονίας τις ευρωρωσικές σχέσεις. Αυτό είναι δεδομένο, και επομένως θα μπούμε σε μια περίοδο όπου αυτά τα θέματα θα έρχονται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο. Είχαμε και πριν από λίγη ώρα και από την πλευρά του Βλάντιμιρ Πούτιν μια αναπάντηση ότι αυτό το θέμα είναι μια στημένη προβοκάτσια. Έτσι, αυτό είπε ο Ρώσος πρώτος. Την ίδια στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, οφείλουμε να σας πούμε ότι δυστυχώς έχουμε και αντίπεινα από την πλευρά της Τεχεράνης σε αμερικανικά πλήγματα με επιθέσεις βαλιστικούς πυράβλους, drones σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ξαναμπαίνουμε δηλαδή σε ένα κύκλο κλιμάκωσης, αντιπαράθεσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Άρα είναι ζωντανά και τα δύο μέτωπα, και το ουκρανικό και το μεσανατολικό, ενώ φαίνεται πως έχουμε τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής και πολιτικής αντιπαράθεσης. Καταλαβαίνετε τι γίνεται και σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών, αυτό μπορεί να το φανταστεί οποιοδήποτε, στις ευρωρωσικές σχέσεις, στις γερμανορωσικές σχέσεις, γενικότερα στις σχέσεις του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, ενώ παραμένει ανοιχτό και το ουκρανικό μέτωπο. Δεν τα λες και πάρα πολύ θετικές εξελίξεις όταν είναι ανοιχτές αυτές οι δύο πληγές. Τόσο μιλάμε καταρχάς για στρατιωτικές επιθέσεις που συνεχίζουν να έχουν κόστος σε ανθρώπινες ζωές, υποδομές, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό. Και δεύτερον, βέβαια, στην οικονομία πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Εδώ να πούμε και το εξής. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε κάποια ιδιότυπα, αν θέλετε, αδιέξοδα. Δηλαδή, είχαμε αυτή την πρόσφατη, περισσότερο πρόσφατη σε σχέση με το ουκρανικό, πολεμική αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, το Ιράν. Δεν φαίνεται αυτή να κλείνει. Δεν είναι επίσης σαφής κάποια στρατηγική από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων για το πώς αυτό το μέτωπο θα κλείσει. Δηλαδή, επί της ουσίας μπορεί κάποιος να ισχυριστεί, μάλλον μπορούν οι Αμερικανοί να ισχυριστούν ότι έχουν πετύχει κάποια σοβαρά πλήγματα στο Ιράν, αλλά όχι σε τέτοιο στρατηγικό βαθμό που να επιβάλλουν μια λύση την οποία θέλουν. Διότι εδώ που βρισκόμαστε τώρα είναι σε ποιο σημείο, στο να υπάρχει ένας οικονομικός πόλεμος, αν θέλετε, σε βάρος του Ιράν, κάτι το οποίο όμως υπήρχε και πριν αρχίσουν τα όπλα να ρίχνουν. Έτσι. Την ίδια στιγμή στην Ουκρανία μιλάμε για ένα πόλεμο ο οποίος πάει για πέμπτο χρόνο, έκτο, σιγά σιγά, αν δεν τελειώσει μέσα στους επόμενους 6-7 μήνες. Επομένως, και εκεί φαίνεται να έχουμε μια ανοιχτή πληγή που μόνο περισσότερη αιμορραγία φέρνει παρά φαίνεται να κλείνει. Άσχημες είναι αυτές οι εξελίξεις. Δεν φαίνεται ικανή η διεθνής κοινότητα να μπορεί να τις αντιμετωπίσει, να λήξουν με κάποιο τρόπο για να σταματήσουν πρώτα απ' όλα να σκοτώνονται άνθρωποι, να καταστρέφονται υποδομές και δευτερευόντως να ζημιώνεται τόσο σοβαρά η διεθνής οικονομία. Γιατί θα πει κάποιος, ωραία, και τι μας νοιάζει εμάς, τι γίνεται εκεί με το ποτρέλο, κάνουν τα παιχνίδια τους. Ναι, προφανώς ισχύουν όλα αυτά. Είναι έτσι ακριβώς. Από την άλλη, όμως, έχεις πηγές ανασφάλειας οι οποίες δεν επιτρέπουν όταν οι μεγάλοι παίχτες είναι εμπλεκόμενοι μέσα σε τόσο δύσκολες υποθέσεις να έχεις και ένα σκηνικό σταθερότητας. Είναι αυτό που λέμε, τσακώνονται υποπόταμοι, την πατάνε τα βατράχια. Αυτό ισχύει και αυτό στην πραγματική ζωή δυστυχώς έχει μια μεγάλη εφαρμογή. Τώρα, εφόσον έχουμε ξεκινήσει έτσι, να κλείσουμε αυτή την ενότητα λέγοντας ότι και με τους Τούρκους εμείς είμαστε σε μια περίοδο με τζατζαρίσματα, να το πούμε κάπως έτσι. Υπάρχουν παραβιάσεις οι οποίες έχουν μια υψηλότερη συχνότητα σε σχέση με ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Εκδόθηκε μια αντινάφτεξ από την ελληνική πλευρά σχετικά με αποστολή ερευνητικού σκάφους νότιο-δυτικά του Καστελόριζου, αφού είχε προηγηθεί η αποστολή του από την πλευρά της Άγκυρας στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Έτσι, είναι το ερευνητικό Μαρμαρά. Δεν αποκλείεται σε κάποια παρόμοια ενέργεια να είμαστε μάρτυρες, καθώς ενδεχομένως και η Κύπρος να εκδώσει αντινάφτεξη σε περίπτωση που το συγκεκριμένο σκάφος κινηθεί προς την πλευρά της Μεγαλονήσου. Έτσι, το παρακολουθούν οι ενόπλες δυνάμεις, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος αλλά και το λιμενικό σώμα, έχει περιπολίες δηλαδή εκεί και το πολυμονικό ναυτικό και το λιμενικό, και είναι η συγκεκριμένη περιοχή, να σας θυμίσουμε, το τμήμα το οποίο βρίσκεται στους παράνομους χάρτες που εκδόθηκαν πρόσφατα από την Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα. Έτσι, αυτή η τουρκική πρωτοβουλία που υπήρχε πριν από λίγες εβδομάδες και βάζει έναν υψηλό προβληματισμό περαιτέρω στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα πάμε σιγά σιγά σε ένα διάλειμμα για να ακούσουμε και την πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο τον Τσατραφίλια, τον εξαίρετο συνάδελφο και μετεωρολόγο. Αμέσως μετά θα γυρίσουμε με τις υπόλοιπες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα και θα σας βάλουμε και ένα κουιζάκι. Τι σημαίνει η λέξη κνόδαλο? Κνόδαλο Τάσο, καπανί ωμέγα, κνόδαλο, 6-9-47-9-89-9-89, οι απαντήσεις στο κουιζάκι αυτό που σας έχουμε βάλει. Τι σημαίνει η λέξη κνόδαλο έως τις 7, το κουιζάκι μας, για να μάθουμε και καμιά λέξη παραπάνω να χρησιμοποιούμε πέρα από αυτές που λέμε όλη την ώρα. 6-9-47-9-89-9-89 μέσω Viber, καλημέρα στα σχόλια παρατηρήσεις σας και στο mail onair@alpharadio989.gr. Έχουμε οικονομία, θα πούμε για επιδόματα, δημογραφικό κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε το σπουδαίο διαγωνισμό για το διαγρότημα, την υποτροφία που προσφέρει ο σταθμός. Θα τα πούμε όλα αυτά. Πάμε αμέσως, ο Τάσος φωνάζει, να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα στο φίλο μας, το Θεμιστοκλή, που μας στέλνει και εκείνο την καλημέρα του. Να είσαι καλά, Θεμιστοκλή μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις μια όμορφη μέρα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και αναπάντεχες δυσκολίες. Μεγάλος διαγωνισμός, διακρότημα. Ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Το πρώτο φροντιστήριο διακρότημα ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1997, ενώ σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 100 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των φροντιστηρίων διακρότημα είναι να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών τους και στις σπουδές και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Πληροφορίες και εγγραφές για τα προγράμματα των μαθημάτων μας στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο site www.diakrotima.gr. Για να συμμετάσχετε μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Γράφετε 989 κενό, τη λέξη διακρότημα στα ελληνικά, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή που στο 54301 με χρέωση 34 cents και μια δωροεπιταγή για όλους από το winnow.gr. Μία υποτροφία, όπως σας είπαμε, συνολικής αξίας 1000 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Ένας τυχερός θα είναι ο νικητής. Επίσης, να σας θυμίσουμε ότι τώρα πλέον ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας των μεγάλων αλλαγών για τους φοιτητές. Ανοίγουν οι σχολές. Η ανανέωση που θέλει ο φοιτητής στη ζωή του ακούει στο όνομα The My Home for Students. Ένα νέο προϊόν ενέργειας με όλα όσα χρειάζονται στη φοιτητική τους ζωή. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική, καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο και γενικά full παροχές. They My Home for Students, έτσι το πρόγραμμα είναι φοιτητές only, αν όμως θες για κάποιον γνωστό, bestday.gr για να μάθεις περισσότερα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα συμβάν στο διαμέρισμα στην Αγία Τριάδα στην Θεσσαλονίκη. Εκεί κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Εκδηλώθηκε φωτιά σε διαμέρισμα. Η μεγάλη φωτιά, δύσκολη φωτιά. Πήγαν 14 πυροσβέστες. Ακόμα φαίνεται πως επιχειρούν εκεί. Δεν υπάρχουν άτομα. Αυτό είναι το θετικό. Και ευτυχώς απετράπει επίσης ο κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε άλλα διαμερίσματα. Σήμερα φαίνεται πως θα γίνει η απολογία των τριών κατηγορούμενων για το θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη. Αυτή είναι μια τριχιαστική υπόθεση. Πραγματικά, ο 43χρονος επιμένει ότι ο θάνατος του παιδιού προήλθε από ποθολογικά αίτια και αρνείται ότι το παιδί δολοφονήθηκε. Και φέρεται να υποστήριξε ότι τα τραύματα από μαχαίρι, από αιχμηρά αντικείμενα, πολλαπλά τραύματα εδώ έτσι, προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να απομακρύνει την κρούστα πάγου που είχε σχηματιστεί στο σώμα του βρέφους όταν παρέμενε στον καταψύκτη του ψυγείου. Τώρα περισσότερα δεν θα σας πούμε, για όνομα του Θεού και της Παναγίας, δεν είναι τέτοια ώρα για να λέμε τέτοιες κουβέντες. Γενικώς δεν είναι από το μικρόφωνο, αλλά μπορείτε να φανταστείτε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Μιλάμε για κτηνοδίες, έτσι, και ότι οι κακώσεις προέκυψαν όταν προσπάθησε να απομακρύνει τον πάγο από το πτώμα. Σταματάω εδώ. Λοιπόν, βέβαια η ιατροδικαστική έκθεση διαψεύδει αυτούς τους ισχυρισμούς, ενώ αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι οι καταθέσεις και οι υπεγραφές που έδωσαν οι δύο ενήλικες. Το υλικό θα αξιοποιηθεί για περαιτέρω διερεύνηση και το γενετικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί και στη συνέχεια η δικογραφία πρόκειται να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Θα διερευνηθούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του το βρέφος, ενώ ένα σημαντικό μέρος της έρευνας είναι και οι καταθέσεις που πρόκειται να δώσουν τα τρία παιδιά της οικογένειας σήμερα το πρωί. Θέλουν οι αρχές να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Έτσι, τα τρία παιδιά φέρνουν το επώνυμο της Γερμανίδας μητέρας τους και όπως σας είπαμε σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν ο 43χρονος, 38χρονος και 26χρονος Αυγανός. Για την υπόθεση μίλησε χθες στο σταθμό μας και εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, κυρία Δημογλίδου. Έτσι, ένα από τα πράγματα που κρατήσαμε στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Τάκη Χατζή και στην Αθηναίδα Νέγκα είναι το εξής, ότι ξέρετε, όλη αυτή η υπόθεση για λίγα λεπτά θα είχε χαθεί από την αστυνομία εάν δεν είχε προηγηθεί η καταγγελία του ιδιοκτήτη του Airbnb στους αστυνομικούς ομάδας Δίας. Οι αστυνομικοί εκείνη τη στιγμή επέδειξαν αντανακλαστικά, έτσι, πήγαν και έκαναν την έρευνα, έμειναν ευρώντιοι άνθρωποι αυτά που είδαν και σοκαρισμένοι. Αλλά για παράδειγμα, αν έλεγαν: ωραία, θα φωνάξουμε κάποιον ένα σήμα, ένα περιπολικό να φύγει, θα το είχαν χάσει το περιστατικό, γιατί πήγαν εκεί και τους εντόπισαν την ώρα που πήγαιναν να φύγουν. Έτσι. Και είπε κάτι σημαντικό η κυρία Δημόκλητο, ότι έχει σημασία να γίνονται καταγγελίες, ο κόσμος να εμπιστεύεται την αστυνομία και να γίνονται καταγγελίες για τέτοια θέματα. Ας ακούσουμε τι είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας για την υπόθεση αυτή.
1: Ήταν κάτι πρωτοφανές και για εμάς, πόσο μάλλον ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε. Αποδείχθηκε δηλαδή ότι μιλάμε για μια βρεφοκτονία, για μια εγκληματική ενέργεια και μάλιστα με τέτοιο τρόπο, με τον τρόπο που μας περιέγραψε προφορικά τουλάχιστον μέχρι στιγμής ο ιατροδικαστής, αναμένουμε και επίσημα την έκθεση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να διερευνήσουμε αν υπάρχει οποιοδήποτε αδίκημα και σε βάρος των υπόλοιπων ανήλικων παιδιών της οικογένειας, το οποίο έχει τελεστεί και δεν έχει καταγγελθεί, δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη. Έχουμε αναζητήσει ιστορικό για αυτή την υπόθεση. Δεν φαίνεται να είχε εμπλακεί κάποια υπηρεσία της αστυνομίας. Ξεκίνησε κάποια κοινωνική έρευνα ουσιαστικά για την οικογένεια και μεταφέρθηκαν με άμεση εντολή του εισαγγελέα συνοδεία αστυνομικών τα παιδιά στο παιδόν για προστατευτική φύλαξη. Από εκεί πέρα, βέβαια, δεν φαίνεται κάποια άλλη ενέργεια να έχει ζητηθεί τουλάχιστον από την ελληνική αστυνομία.
2: Αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν ή μιλάμε για τώρα?
1: Μιλάμε για το 2025, πριν από περίπου ένα χρόνο.
0: Έρχεται κακοκαιρία. Πρέπει να σας ενημερώσουμε και γι' αυτό. Η πρόβλεψη είναι ότι από την Πέμπτη ενδεχομένως να έχουμε βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά. Από απόψε το μεσημεράκι θα έχουμε τοπικές μπόρες στην Μακεδονία και σε ορεινές περιοχές με υψηλή θερμοκρασία ωστόσο, αλλά φαίνεται ότι η Πέμπτη έρχεται με βροχές και ισχυρές καταιγίδες στα ηπειρωτικά. οι καιρικές συνθήκες θα αρχίσουν να αλλάζουν, όπως σας είπαμε από τώρα, ενώ και στο Αιγαίο θα έχουμε βοριάδες που θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας. Όσοι είναι δηλαδή αυτή την περίοδο στο Αιγαίο, για να το πούμε απλά, το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να κάτσουν ακόμη περισσότερες μέρες στο Αιγαίο για να το απολαύσουν με αυτόν τον καιρό και να δουν και αυτές τις πάρα πολύ ωραίες εικόνες που έχει η θάλασσα και τα νησιά μας όταν βρέχει. Οι υπόλοιποι, προσοχή λίγο και στον ντύσιμό σας και στις μετακινήσεις σας, γιατί οι βροχούλες και οι καταιγίδες είναι δυστυχώς κάποιες καιρικές συνθήκες που δεν μας πάνε πάρα πολύ, δεν είμαστε καλά προετοιμασμένοι ως κοινωνία, ως χώρα, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ, δεν δουλεύουμε με αυτό το σύστημα. Μόνο να είναι ήπια η βροχούλα, να κρατάει λίγο, έτσι τη θέλουμε, γεμίζουν και οι ταμιευτήρες, θα έχουμε πάλι αυτή τη συζήτηση και μέχρι εκεί. Πάντως να έχετε στο νου σας ότι απόψε το απόγευμα θα αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζει η θερμοκρασία και από αύριο, αύριο δεν είναι Πέμπτη, Τάσο. Λοιπόν, από αύριο λοιπόν θα έχουμε αλλαγή της θερμοκρασίας κυρίως στα ηπειρωτικά. Χτες έδωσε και μια σημαντική μάχη η πυροσβεστική στην Κόνιτσα για μια πυρκαγιά σε πάρα πολύ δύσβατη περιοχή, στην περιοχή της Τραπεζίτσας, έτσι, 6 ελικόπτερα, 75 πυροσβέστες, συνεχής ρήψης νερού. Μιλάμε πάνω σε ένα βουνό, σε σημείο που πώς να φτάσει άνθρωπος, έτσι, σε μια δύσκολη κορυφή, κοντά στην Μονή Στομίου που βρίσκεται στην συγκεκριμένη περιοχή. Και γι' αυτό απαγορεύτηκε και η κυκλοφορία στον Εθνικό Δρυμό Βίκου Αόου. Έτσι, δύσκολη περιοχή και για τους πυροσβέστες να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο θέμα.

Σαν σήμερα έφυγε και δεν το πιστεύαμε, έτσι. Ο Μίκης Θεοδωράκης συμπληρώνεται πλέον 5 χρόνια, 2 Σεπτεμβρίου 2021, σε ηλικία 96 ετών, νομίζω κορυφαίος μουσικός συνθέτης, φήμη, έτσι, και φυσικά σπουδαίο έργο, τεράστιος, και μια προσωπικότητα, έτσι, βγαλμένη από τα σπλάχνα της ιστορίας, στην κυριολεξία.

0: Λοιπόν, νομίζω λέγαμε εδώ πέρα με τον Τάσο πόσο είναι η ζωή του Μίκη Θεοδωράκη για να γυριστεί μια ταινία. Αλλά πραγματικά ποιος θα τολμήσει να την κάνει αυτή την ταινία, έτσι? Λοιπόν, με τι casting, τι σενάριο, τι ένας άνθρωπος ο οποίος τα έκανε πάνω του στην αγκαλιά του Βενιζέλου. Δηλαδή από μωράκι φαινόταν ότι θα έχει μια, τι να σας πω, κάτι υπήρχε.
1: Δεν χωράει.
0: Δεν χωράει μια ταινία.
1: Δεν χωράει μια ταινία.
0: Θα
1: γίνει μια μεγάλη σειρά τύπου αυτές της συγκεκριμένης πλατφόρμας που να έχει και 2-3 κύκλους. Μόνο έτσι δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Τι, δηλαδή προσπαθήστε να το σκεφτείτε. Νέο παιδί στα Δεκεμβριανά, παλικαράκι. Συμφοιτητής με τον Χατζηδάκη πηγαίνανε σε ένα λεωφορείο. Δηλαδή, τι σκηνές μπορούν να βγουν σε αυτή την ταινία? Εξορίες, νεολαία λαμπράκι, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Δικτατορία, οι μεγάλες του μουσικές επιτυχίες. Έτσι, γιατί ο Θεοδωράκης έχει γράψει την πιο γνωστή ελληνική μελωδία. Το Ζορμπά. Κατάλληλος ο Χατζηδάκης έχει γράψει την πιο ωραία μελωδία που είναι το βάλς των χαμένων ονείρων, τέλος πάντων. Αλλά σε κάθε περίπτωση μια φοβερή διασημότητα, ένα εξαιρετικό ταλέντο. Οι σχέσεις των δύο, η δική του δραστηριότητα μέσα στη μουσική ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος. Έγραφε πάρα πολύ γρήγορα, έτσι, μέσα σε λεπτά, κάποιες πάρα πολύ γνωστές μελωδίες τις είχε συνθέσει. Και όλη του αυτή η δραστηριότητα και στην μουσική, στην πολιτική, οι διεθνείς του σχέσεις, προσωπικές αλληλογραφίες, τον γκάστρο του στέλνε πουρα. Δηλαδή τώρα μια κατηγορία μόνος του, έτσι. Από αυτές τις πραγματικά σπάνιες περιπτώσεις, δεν ξέρω, ίσως το επιχειρήσει κάποια στιγμή ο Νόλαν, Τάσο. Λοιπόν, αλλά μετά το τι θα γίνει εκεί πέρα, το τι θα γινόταν αν έβγαινε με το casting, με το σενάριο, που τα κόμματα μπορείς να φανταστείς τι θα κάνανε.
1: Είναι πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το αναλάβει κάποιος.
0: Ή τουλάχιστον στα προσεχή χρόνια. Θα πρέπει να περάσει λίγο. Λίγο για να το κάνει κάποιος, αλλά νομίζω ότι αν έχεις μια, έτσι, ένα βίο που προσφέρεται για σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, αυτό του Μίκη Θεοδωράκη είναι φυσικά χαρακτηριστική περίπτωση. Λοιπόν, δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε για αυτά, οπότε πάμε να δούμε λίγο τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Στο 31 π.Χ. γίνεται η ναυμαχία στο Άκτιο. Φοβερή σκηνή της ιστορίας ανάμεσα στον Οκταβιανό και την συμμαχία που είχε ο Μάρκος Αντώνιος, και όχι μόνο τότε, με την Κλεοπάτρα. Ο Οκταβιανός κέρδισε και ανέλαβε αυτοκράτορας της Ρώμης, αλλάζοντας την ιστορία. Στα 1822, μετά από συμφωνία του Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάτζας και έγιναν πρόσφυγες στα Επτάνυψα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των αρχών, των Άγγλων, θα διαφύγουν στα διάφορα μέτωπα της Νοτίου Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. Έτσι ήταν αυτό που λέμε τότε, όπως ήταν αργότερα οι πυρώτες χτίστες που γύριζαν όλη την Ελλάδα, έτσι οι Σουλιώτες ουσιαστικά αιματοδότησαν τον αγώνα με μαχητές, με χαρακτηριστική την παρουσία τους στο Μεσολόγγι, έτσι. 1843, επτωχευμένη Ελλάδα είχε αναγκαστεί τότε να υπογράψει μνημονίο, έτσι ξεκινάει από τότε αυτή η ιστορία, που είχαν συντάξει τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων, και την επόμενη μέρα ξέσπασε η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς και τσικουδιά στους καφενέδες για τον Μακρυγιάννη. Το τραγούδι 1945, έληξε και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, παραδόθηκε η Ιαπωνία, η επίσημη τελετή στο πολεμικό πλοίο Μιζούρι ανοιχτά του Τόκιο, με συγκλονιστικές ιστορικές φωτογραφίες που υπογράφουν οι Ιάπωνες. Είχαν προηγηθεί βέβαια οι ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, που έφεραν την παράδοση ανεφόρων των Ιαπώνων. 1958, στο Λιόπετρι, στην Αμόχωστο, είναι ουσιαστικά από τις πρώτες μεγάλες μάχες που έγιναν από την ΕΟΚΑ. 4 μαχητές σκοτώνονται στις μάχες με Βρετανούς στρατιώτες και οι Βρετανοί είχαν απώλειες. Στα 1966, τέτοια μέρα, ο Χρήστος Παπανικολάου πήρε το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτοαθλήμα Στίβου στην Βουδαπέστη. Και επίσης, τέτοια μέρα το 1878 είχε γεννηθεί ο Ιώνα Τραγούμης, ένας πολιτικός και διπλωμάτης, βασικός εκφραστής του ελληνικού εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας, αντίπαλος του Βενιζέλου εκείνη την περίοδο, έτσι, και μάλιστα εκτελέστηκε από φανατικούς βενιζελικούς, ρίχνοντας έτσι μήλο στον εθνικό διχασμό τον Ιούλιο του 1920, και ο ίδιος ο Βενιζέλος είχε αποδοκιμάσει την ενέργεια. Πάρα πολύ κακό που είχε χαθεί.

0: αυτός ο υπερταλαντούχος άνθρωπος που λεγόταν Tolkien, ο Βρετανός συγγραφέας που είναι ουσιαστικά ο πατέρας όλων αυτών των ιστοριών, του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, των Hobbit. Έτσι είναι και μια ωραία ταινία, αν θέλετε να τη δείτε, με τον Tolkien που έχει βγει. Πολύ ευχάριστη. Πραγματικά η φαντασία αυτού του ανθρώπου, το ταλέντο του ήταν απίστευτο. Και το 1984, έτσι, προσέξτε, πεθαίνει ο Μάνος Κατράκης, λοιπόν, ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός, άλλη εμβληματική, έτσι, μορφή της ελληνικής εύλωμης τέχνης, και αυτός με πολύ μεγάλη ενασχόληση στα πολιτικά. Έτσι, και ο Κατράκης και ο Θοδωράκης την ίδια μέρα φύγανε από την ζωή, 2 Σεπτεμβρίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 3,7% πληθωρισμός τον Αύγουστο, μια μονάδα πάνω από τον Ιούλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, κυρίως στην ενέργεια οφείλεται αυτό, που είναι εξ ορισμού ο γενοσιουργός λόγος του πληθωρισμού κόστους, όπως λένε στην οικονομική επιστήμη. Και η Ελλάδα βρίσκεται περίπου μία μονάδα πάνω από τον μέσο όρο. Τσιμπάει δηλαδή λίγο παραπάνω από την Eurostat. Έτσι, σε περίπου 10 μέρες θα έχουμε και τα οριστικά στοιχεία. Αυτά είναι τα πρώτα. Συνήθως υπάρχουν κάποιες διορθώσεις σε ποσοστά λίγο πάνω, λίγο κάτω. Όλα αυτά τα ακούμε και τα βλέπουν. Με όσο πρώτον μένονται οι πολεμικές συγκρούσεις που παράγουν όλη αυτή την ανασφάλεια, και δεύτερον όσο έχουμε και εμείς αυτές εδώ τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, μπας και πέσουν λίγο οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπου κατατρώγουν και ροκανίζουν το εισόδημα του καταναλωτή. Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Εστία. Μάθημα Σαμαρά στο Γεωργιάδη για ακαθόριστο φύλο. Walk agenda. Δρυμή κατηγορώ του πρώην Πρωθυπουργού για τη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας. Δικαίωση για την εστία η απόφαση σε οποία να αποσύρει άρον-άρον από τις φόρμες του την επίμαχη ορολογία, η οποία εξέθεσε ανεπανορθώτως στην κυβέρνηση. Την απέδωσε στο ΆΙΖΟ. Έπαινος προς την εφημερίδα μας από τον κύριο Υπουργό. Λοιπόν, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εστίας, όπου κάνει follow up, έτσι στο, που λέμε και στα χωριά μας, στο χθεσινό θέμα που είχε αναδείξει με αυτό το ακαθόριστο ως επιλογή, η επιλογή για να διαλέξει κάποιος άρεν, θύλι, άλλο ή ακαθόριστο. Έτσι. Εντάξει, να σας δώσω κάτι. Αφού υπάρχει το άλλο, γιατί να βάλεις και το ακαθόριστο? Άλλο. Το άλλο δεν περιέχει το ακαθόριστο. Άλλο. Άλλο. Εγώ είμαι άλλο. Ακαθόριστο.
1: Το άλλο ήταν το πρόβλημα.
0: Όχι, το ακαθόριστο ήταν το χαμός που έγινε με το ακαθόριστο. Ή τέλος πάντων, όπως και να έχει, το άλλο και το ακαθόριστο, άμα κάτσεις και το σκεφτείς λίγο, γιατί άμα κάνεις και σε αυτή τη διαδικασία, το βγάλανε, εντάξει, okay, το βγάλανε. Το άλλο βγάλανε. Ναι. Και αφήσανε το ακαθόριστο.
1: Δεν υπάρχει ακαθόριστο, όχι. Αφήσανε άρεν και θύλι.
0: Άρεν και θύλι.
1: Ναι, βγάλανε ναι. Το άλλο.
0: Άρα το πάμε βιολογικά, δεν το πάμε πολιτικό, κοινωνικό, ιδεολογικό.
1: Ναι, μωρά,
0: το πάμε τώρα, βιολογικά.
1: Είναι τώρα κουβέντες αυτές να κάνουμε συζήτηση.
0: Όχι, αλλά εμένα μου αρέσει το εξής, ότι δεν είναι μόνο το άλλο ή μόνο το ακαθόριστο. Είναι και άλλο και ακαθόριστο.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει αυτό που λες. Ήταν μόνο άλλο.
0: Όχι, ρε, εσύ, αφού
1: είδα. Αυτό είδα τη φωτογραφία.
0: Πάρτε χθεσινή εστία. Είχε και άλλο και ακαθόριστο. Στο λέω. Αυτό κοίταξε. Δες το και κοίταξε. Δεξιά είναι το άλλο και από κάτω το ακαθόριστο. Συγγνώμη για αυτή την μικρή παρατυπία της ραδιοσκηνοθεσίας. Ναυτεμπορική. Το βλέπεις. Λοιπόν, χάθηκαν ρυθμίσεις. Σοβαρό θέμα εδώ οικονομικό. 24,4 δις και ΑΟ. Εγκαταλείφθηκε.

Και άνω του 50% των ρυθμισμένων χρεών στα 34 δις το συνολικό διευθετημένο χρέος. Αυτές είναι το ΚΑΟ, οι ρυθμίσεις που αφορούν στις ασφαλιστικές οφειλές. Έτσι, δηλαδή τι χρωστάς σε ασφαλιστικά ταμεία. Εδώ πρέπει να πούμε ένα πράγμα. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος μπορεί να χρωστάει στο ΚΑΟ και να μην το ξέρει. Θα μας πείτε τι λες τώρα. Όχι. Ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχω ακούσει αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων που μπορεί να χρωστούν ασφαλιστικές εισφορές και να μην το ξέρουν. Γιατί μπορεί, για παράδειγμα, να έχουν κάποιες εργασίες, με μπλοκάκια. Αυτές, για παράδειγμα, σε κάποιες περιπτώσεις είτε να μην έχουν περαστεί, είτε οι πελαγές, οι απαλλαγές να μην έχουν περαστεί, είτε να έχουν αλλάξει οι χρεώσεις. Χίλια δυο μπορεί να συμβούν με τις ασφαλιστικές εισφορές. Θέλει λίγο να το παρακολουθείτε. Όσοι δεν είστε 100% καθαροί στο ασφαλιστικό σας μητρό, δηλαδή εννοούμε καθαροί όταν λέμε να έχετε πάρα πολύ ξεκάθαρες σχέσεις απασχόλησης, πρέπει να το κοιτάτε όλο αυτό, γιατί κάμια μέρα θα σας έρθει μια επιστολή ή θα θέλετε να πάρετε μια φορολογική ενημερότητα και δεν θα βγάζετε άκρη με καμία δύναμη για το τι μπορεί να έχει μπλοκάρει την διαδικασία. Κοιτάξτε το λίγο αυτό το πράγμα. Εδώ βέβαια λέει η εφημερίδα ότι δυστυχώς εντάξει το χρέος στην κοινωνική ασφάλιση γιατί χάστηκαν ρυθμίσεις. Ναυτεμπορική επίσης ενέργεια έβαλε φωτιά στον πληθωρισμό, αυτά που λέγαμε. Ελλάδα 3,7 από 2,7 τον Ιούλιο. Φόβοι και για τον Σεπτέμβριο. Και στο κόκκινο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος. Εδώ είναι που ξυρίζει λίγο, έτσι, έως πολύ. Θα δούμε ακριβώς πώς θα κινηθεί η ενέργεια, γιατί έχουμε και το ρεύμα και μπαίνουμε και σε περίοδο που αρχίζουν και οι καταναλώσεις ίσως να είναι λίγο υψηλότερες. Ελεύθερος τύπος, δραστική μείωση προκαταβολής φόρου στο 30 με 40% από 55% για αυτοαπασχολούμενος και στο 50 με 55% από 80% για εταιρείες. Αυτό τι είναι? Το πακέτο ΔΕΘ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Αυτό λέει η εφημερίδα. Στοχευμένες διορθώσεις στην εγμαρτή φορολόγηση και στο τραπέζι το κούρεμα του φορολογικού στελεστή από 22% ως 20% στο 20%. Ταμείο ανάκαμψης μέσα στο μήνα έτοιμα για τα τελευταία 6,7 δις, λέει η εφημερίδα. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το πρόλαβε η εφημερίδα εδώ πέρα, το θέμα που έσκασε. Η απελευθέρωση των δελφινιών, πρωτοπόρο πρόγραμμα στην Ιταλία για κοιτώδη που βρίσκονται σε εχμαλωσία. Φτιάχνουν μια πλατφόρμα, μια δεξαμενή ουσιαστικά τεχνητή για να προσαρμοστούν σε εκείνη την περιοχή και μετά να τα απελευθερώσουν. Νέα, ο αρχηγός της ΜΙΤ μυστικά στην Αθήνα, γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής ΕΥΠ. Στην ατζέντα του Ιμπραήμ Καλίν, σίγουρα θα τον έχετε δει φυσιογνωμικά, είναι αυτός που είναι πολλές φορές δίπλα στον Ερντογάν, έτσι λίγο με λαμψός, με το μουστάκι και τα γυαλιά, μια σοβαρή φυσιογνωμία. Αυτός ο άνθρωπος, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ καταρτισμένος, έτσι, ο Ιμπραήμ Καλίν. Είναι ένας πάρα πολύ ευφυής και ικανός άνθρωπος. Σας μεταφέρω τις εμπειρίες και τις διηγήσεις ανθρώπων με τον οποίο, οι οποίοι έχουν μιλήσει μαζί τους στο πλαίσιο αυτών των αποστολών. Δεύτερη σύνταξη, επαγγελματικά ταμεία, τι είναι και τι προσφέρουν. Μήνυση βόμβα και διάσταση κατασκοπίας υποκλοπές. Στέλεχος της ΕΥΠ ανοίγει νέο μεγάλο κεφάλαιο για το Predator. Και φουρνά, κλείνει ο κύκλος και με μια πικρία. Τι λέει στην εφημερίδα η πολύτεκνη οικογένεια που μετακομίζει από την Ευρυτανία στην Άξο. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα, το πρώτο που θα κάνουμε σε ένα τέταρτο από τώρα. Έτσι, με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε και στη συνέχεια με τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Επομένως, μείνετε συντονισμένοι. Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας, είναι το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Απαγορευμένες επικράτειες εντός του ελληνικού εδάφους. Μια ακτινογραφία γροθιά στο στομάχι, λέει η εφημερίδα. Έχει ξαπλωμένους μετανάστες στην Ομόνια. Στο όνομα της πολυπολιτισμικότητας, Κυψέλη, Αίγιος Παντελεήμονας, Πατήσια και Ομόνια έχουν μετατραπεί σε ζώνες ανομίας και εγκληματικότητας με το κράτος απών, γράφει η Δημοκρατία. Και επίσης στην πρώτη σελίδα έβαλαν πλώρη για το Καστελόριζο οι Τούρκοι, αποθρασιμένοι από την υποχωρητικότητα Μητσοτάκη. Εφημερίδα των Συντακτών, πρωτοσέλιδο. Ασφικτικές πιέσεις για τους Πάτριοτ,
Στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Σας λέγαμε χθες για το δημοσίευμα του Bloomberg. Έτσι, το έχει κάνει πρωτοσέλιδο η Ευσύν εδώ. Στη χθεσινή άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών ζήτησαν πιεστικά από Ελλάδα και Ισπανία να παραδώσουν τα συστήματα αεράμινα στην Ουκρανία στο παιχνίδι των πιέσεων και το ΝΑΤΟ. Αλέξης Τσίπρας, σχέδιο δεκαετίας για την Ελλάδα. Μέτρα υπέρ της κοινωνίας ύψους 7,39 δις θα ανακοινώσει σήμερα από τη Θεσσαλονίκη. Είπαμε, ο Αλέξης Τσίπρας κάνει αυτή την τρίπλα και θα μιλήσει νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη. Έτσι, λοιπόν, σήμερα λοιπόν περιμένουμε και τις ανακοινώσεις, τα προγράμματα του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Καθημερινή. Τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Αλλεπάλληλα σοκ στην αγορά ομολόγων. Έτσι, οι επενδυτές προεξοφλούν άνοδο του πληθωρισμού και των επιτοκίων. Φίλια απειρά στη Νέα Δημοκρατία για μετάλλαξη μίλησε ο Σαμαράς με αυτή την αντιπαράθεση που είχαμε έτσι, με τους εκπροσώπους του κυρίου Σαμαρά με τον Άδωνη Γεωργιάδη κύριον, το οποίο φαίνεται να ανοίγει. Έτσι, και σιγά σιγά δείχνει και η πλευρά της κυβερνητικής παράταξης ότι θα αρχίσει να απαντά όλο και πιο έντονα στα βέλη που δέχεται από την πλευρά Σαμαρά. Τουρκικά παιχνίδια με τα πάρκα γράφει η Καθημερινή, ερευνητικό σκάφος νοτίος του Καστελόριζου και εδώ δύσκολος χειμώνας για τους καταναλωτές, φωτιά στον ανταγωνισμό μεταξύ προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας βάζει ΔΕΗ ανακοινώνοντας σταθερό τιμολόγιο με 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ πάγιο. Ριζοσπάστης. Τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι από 2,7% στο 3,7% πληθωρισμό τον Αύγουστο, λέει ο ριζοσπάστης, μια μέρα μετά την έναρξη της συμφωνίας κυρίων με τους σούπερ μαρκετάδες. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκαλύπτουν ότι καμιά ανακούφιση δεν μπορεί να προσφέρει στα λαϊκά νοικοκυριά. Κόντρα. Στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία και εδώ το ίδιο θέμα. Ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πόλη των πυράβλων. Απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν τον Ζελένσκι και προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο με νέα ναύτεξ στο Καστελόριζο. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας. Κλείνουμε με την απογευματινή τα πρωτοσέλιδα. Ο Μητσοτάκης στο ιστορικό Ρόζα Εμβριώτη του 1937, το πρώτο δημόσιο σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες στην Κεσαριανή, έτσι και ένα από τα σχεδόν 240 που ανακαινίστηκαν στο δεύτερο κύκλο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το πρόγραμμα αυτό το οποίο συνεχίζεται φέτος, έτσι με εκατοντάδες επίσης σχολεία που ανακαινίζονται σε όλη την χώρα. Τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος, οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας, εθνικό απολυτήριο και νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και ένταξη του IB στα δημόσια, ψηφιακό φροντιστήριο και κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων με όλες τις ειδήσεις συγκεντρωμένες και επικαιροποιημένες από την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου που είναι ήδη στον ραδιοθάλαμο, αλλά και εκείνη για να ημερεύσει και να πάρει τις ανάσες της και να φτάσουμε κι εμείς λίγο μουσικά κυρίως μέχρι τις 7. Λίγες νότες προλαβαίνουμε τόσο ή όχι? Δύο νότες.

0: Ακνόβαλο είναι το άγριο ή επικίνδυνο ή βλαβερό ζώο, το οποίο μεταφορικά το χρησιμοποιούμε έτσι για ένα μειωτικό χαρακτηρισμό για έναν τυποτένιο μοχθηρό άνθρωπο.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακά προβλήματα συναντούν οι οδηγοί αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κομουνδούρου. Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας. Η γερμανική κυβέρνηση απέδωσε επίσημα στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν που σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάνδερ Ντόμπριντ, τόνισε ότι το περιστατικό αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη και ταιριάζει στο πρότυπο των ρωσικών επιχειρήσεων που έχουν καταγραφεί στην Ήπειρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση στη Γερμανία ανακοίνωσε σειρά μέτρων κατά της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο του ρωσικού γενικού προξενείου στη Βόνη, την καταγγελία της συμφωνίας για το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο, καθώς και την αυστηροποίηση των ελέγχων εισόδου για Ρώσους υπηκόους, ενώ αναμένονται και νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις. Για στημένη προβοκάτσια, κατηγόρησε το Βερολίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Υποστήριξε πως η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την αναταραχή που προκαλεί η πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς. Για ένα εντελώς αβάσιμο και παρατραβηγμένο πρόσχημα με το οποίο το Βερολίνο οδηγεί για άλλη μια φορά σε κλιμάκωση της διμερείς σχέσης, έκανε λόγο η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Σημείωσε ότι ως συνήθως δεν έχουν παρουσιαστεί πιστικά ή σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία, καθώς δεν υπάρχουν, και προειδοποίησε ότι η Γερμανία θα λάβει απάντηση. Τις κατηγορίες που διατύπωσε το Βερολίνο απέρριψε κατηγορηματικά και ο Ρώσος πρέσβης στη Γερμανία, επισημένοντας ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τη γερμανική πλευρά δεν θα παραμείνουν χωρίς συνέπειες. Η απόφαση της Γερμανίας να προχωρήσει σε μέτρα κατά της Μόσχας χαιρέτησαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι εταίροι του Βερολίνου και το ΝΑΤΟ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καλωσόρισε τα μέτρα, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες της Ρωσίας να μας εκφοβήσει και να υπονομεύσει την ενότητά μας και την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία είναι μάταιες και θα αποτύχουν. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε από την πλευρά της, μετά από συνομιλία με τον καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς, ότι το μπλοκ παραμένει ενωμένο απέναντι σε αυτή την κλιμακούμενη και σοβαρή ενέργεια της Ρωσίας. Πλήρη αλληλεγγύη προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία, εξέφρασε μέσω ανάρτησής του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κλιμακώνεται εκ νέου τα τελευταία 24 ώρα η κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων κατά Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα στο νότιο Ιράν, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια γιορτή, σύμφωνα με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέλινο. Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για πολλαπλές εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στην Μπαντάρα Μπας και στο νησί Κέσμου στον κόλπο. Το Ιράν από την πλευρά του απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίπεινα. Σήμερα αναμένονται οι απολογίες των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Η υπόθεση αντιμετωπίζεται πλέον ως βρεφοκτονία, καθώς σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, στην πλάτη του βρέφους εντοπίστηκαν τουλάχιστον 10 μαχαιριές. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών που βρέθηκαν στο σπίτι. Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμυλοδικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ 3 κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν. Από τους 19 καταδικαστέντες, οι 14 κρίθηκαν φυσικοί αυτούργοι και τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούσαν επιχορηγήσεις που κυμαίνονταν από 25 έως 85.000 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, στις 5.30 αναμέτρηση Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟ Κόφι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γόλιας και η Ντίνα Μόσχου.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα Ο υδράρκυρος θα αγγίξει τους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 με τον Τάσο Τασκαλιρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και την Τίνα Μόσχο στο μικρόφωνο.
1: Και το Δημήτρη Κόλλια στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Καλημέρα, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά.
0: Σε όλους και σε όλους όσοι ξεκινάτε τώρα τη μέρα σας, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που ετοιμάζεστε.
1: Λοιπόν, Τετάρτη με αυτά και με αυτά. Ναι. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Μιας εβδομάδας η οποία είναι βεβαίως, νομίζω, αφιερωμένη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην Υφή του Βορρά, την αγαπημένη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτά είναι.
1: Τι θα ακούσουμε πάλι, Δημήτρη?
0: Την ερωτική πόλη. Θα ακούσουμε. Λοιπόν.
1: Θα μας τα πούνε ερωτικά, αν θέλεις.
0: Αυτό. Ξεκινάνε από σήμερα τα προϊόρτια.
1: Ωραία γιατί... πράγματα θα ακούσουμε.
0: Οπωσδήποτε. Το ότι θα ακούσουμε ωραία πράγματα είναι μάλλον το πιο πιθανό. Τώρα το τι από αυτά γίνεται.
1: Παραδοσιακά ακούμε ωραία πράγματα.
0: Είναι μια ιστορία μεγάλη.
1: Ευχάριστα για τα αυτάκια μας. Τι θα κρατήσουμε, τι θα πιστέψουμε. Τι θα μπορέσει να υλοποιηθεί από όλα αυτά που θα ακούσουμε. Εντάξει, είναι ένα θέμα. Εγώ πάντα κρατάω μικρό καλάθι για το καλάθι της ΔΕΘ.
0: Εννοείται. Και αυτό το οποίο έτσι κάθε παράταξη παρουσιάζει και αυτό το οποίο λέει και η κυβέρνηση, νομίζω ότι εντάξει, είναι προφανές ότι είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης, το οποίο βέβαια έχει παίξει ένα ρόλο στο παρελθόν πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, επηρεάζει πάρα πολύ, ξέρεις, την κοινωνία και διαμορφώνει την πολιτική ατζέντα.
1: Οπωσδήποτε. Σήμερα λοιπόν ξεκινά ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Πολύ ενόχλησε αυτό βέβαια. Σου λέει, περίμενε να ακούσεις θα πει ο Πρωθυπουργός, να μπορέσεις και να απαντήσεις στο κάτω-κάτω. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, τον χαρακτήρισε παλιόπαιδο για αυτό το λόγο.
0: Ναι, κάνει αυτόν τον ελιγμό ο κύριος Τσίπρας. Ναι, γιατί εδώ να πούμε ότι και τεχνικά, έτσι, τυπικά θα έπρεπε να περιμένει πολύ για να μιλήσει, έτσι δεν είναι, αυτή τη στιγμή.
1: Να περιμένει πολύ, τι εννοείς?
0: Ναι, κοίταξε, θεσμικά. Ξεκινάει η κυβέρνηση, μετά είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Κάποια στιγμή θα έπρεπε.
1: Τώρα αυτά τα θεσμικά κι εσύ.
0: Μα γι' αυτό το κάνει.
1: Εδώ σου λέει, βιάζεται. Σου λέει, έχω πρόγραμμα, θέλω να το ξεδιπλώσω. Σήμερα θα το ξεδιπλώσει. Είναι το part A απόψε.
0: Δεν είναι το part B Θεσσαλονίκη.
1: Part B έχει κι άλλο. Ναι. Θα ξαναπάει, θα πάει δύο φορές.
0: Α, μάλιστα. Okay.
1: Ιδιαίτερος έξυπνο αυτό, έστω και αν ενόχλησε τους υπολείπους. Λοιπόν, Τσίπρας απόψε.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης, νομίζω.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα γιορτάσει την 3η του Σεπτέμβρη.
0: Αύριο.
1: Αύριο δηλαδή, στην Κρήτη. Τώρα, γιατί έχει κατέβει το όλον Πασόκ στην Κρήτη και κάνει την κεντρική αυτή εκδήλωση, την επετειακή στην Κρήτη, εγώ δεν το έχω καταλάβει.
0: Εντάξει, θα μας το εξηγήσουν.
1: Η 3η του Σεπτέμβρη δεν αφορά μόνο στην Κρήτη, αφορά σε όλη την Ελλάδα. Λάθος κάνω?
0: Ναι, ίσως θέλει να εστιάσει σε μια περιοχή που υποστηρίζει ότι μπορεί να έχει ένα καλό αποτέλεσμα, μια βάση
1: που
0: πολιτική.
1: Έχει το πλεονέκτημα.
0: Πιθανότατα.
1: Κοίταξε, το έχει το πλεονέκτημα στην Κρήτη, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τουλάχιστον ότι υπάρχει, υπολείπεται μάλλον αρκετά των υπολείπων κομμάτων στο λεκανοπέδιο Αττικής.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μείνει στέλεχος για στέλεχος αυτή την εβδομάδα στην Αττική. Όχι, να τα λέμε αυτά. Δεν έμεινε κανένας.
0: Εντάξει,
1: ο ίδιος έδωσε χθες μια συνέντευξη, νομίζω ότι ετοιμάζεται για Κρήτη και αυτός, λογικά.
0: Οπότε περιμένουμε πάρα πολλά αυτή την εβδομάδα σε αυτό το πεδίο και φυσικά τις εξαγγελίες που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο.
1: Το Σαββατοκύριακο είναι κρίσιμο, περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα δούμε, λέει, τους εαυτούς μας όλοι. Τι εξαγγελίε του Πρωθυπουργού. Ετοιμάζεσαι να δει τον εαυτό σου?
0: Πάντα δυσκολεύομαι σε αυτό, ειδικά το πρωί.
1: Ο Τάσος είναι ιδιαίτιμος. Είναι σαν έτοιμος από καιρό.

0: Εξαιρετική μουσική επιλογή από την Αφροδίτη Σιμίτη. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας.
1: Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τα θέματα τα οποία έχουμε προγραμματίσει για εσάς σήμερα. Έτσι, θα ταξιδέψουμε σε μια περιοχή την οποία έχουμε βάλει μέσα στην καρδιά μας, μπορούμε να το πούμε.
0: Από την πρώτη στιγμή που ακούσαμε για τη Φουρνά Ευρετανίας, για αυτή την υπέροχη δασκάλα, τη Γιώτα Διαμαντή, για την πρωτοβουλία νέα ζωή στο χωριό, για τη δυνατότητα άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά να εγκαταλείψουν την πόλη και να ζήσουν μια όμορφη ζωή στο χωριό, είναι μια πρωτοβουλία που στέφθηκε με εξαιρετική επιτυχία. Και νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή ήμασταν δίπλα στην Γιώτα Διαμαντή, την οποία έχουμε και μαζί μας σήμερα. Καλημέρα, καλή σεζόν να έχουμε, Γιώτα Διαμαντή.
2: Καλημέρα, Γιώτα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα
2: σας. Μια χαρά, εσύ?
1: Στην όμορφη περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Δεν ξέρω τώρα, εσύ και στο σχολείο, να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Μετά θα τα συζητήσουμε όλα για τα θέματα, για την οικογένεια που ενδέχεται να αλλάξει περιβάλλον. Αλλά πείτε μας λίγο και για αυτά. Πώς είναι η καθημερινότητα εκεί, στα Φουρνά?
2: Εγώ βρίσκομαι σε άδεια ανατροφής αυτή τη στιγμή, γιατί γέννησα πριν λίγους μήνες. Ναι, στο χωριό πολύ καλά συνεχίζουμε. Υπάρχουν 5 οικογένειες πέραν της Βασιλικής και του Στέφανου που συνεχίζουν κανονικά τα παιδάκια τους. Ξεκινάμε τώρα με πολύ όρεξη τη νέα σχολική χρονιά, γιατί πρέπει, καταλαβαίνετε, να ξαναρχίσουμε από την αρχή όλες τις παροχές που έχουμε για τα παιδιά, να ρυθμίσουμε τα φροντιστήριά τους. Όλα παρέχονται δωρεάν, τις δραστηριότητες τους, τα γεύματα στο σχολείο, όλα όσα χρειάζονται να μοιράσουμε σχολικά ήδη στα παιδιά, όλα αυτά που θεωρούμε ότι παρέχουν ένα λιθαράκι στην οικογένεια, μεγαλύτερη, ας πούμε, χαλάρωση όσον αφορά τα οικονομικά. Γιατί ξέρετε ότι η αρχή της σχολικής χρονιάς για κάθε γονέα, και ειδικά με πολλά παιδιά, είναι ένα οικονομικό βάσανο.
1: Περισσότερο από ένα λιθαράκι.
0: Να πούμε, Δημήτρη, ότι μιλήσαμε με τη Γιώτα Διαμαντή πριν από αρκετά χρόνια, όταν υπήρξε μια κραυγή ανησυχίας, θα πω, όχι αγωνίας, για το γεγονός ότι ετοιμαζόταν να κλείσει το σχολείο. Δεν υπήρχαν παιδιά στη Φουρνά. Και έτσι υπήρξε μια έκκληση σε ανθρώπους που θέλουν να εγκαταλείψουν το κλεινό νάστη και να εγκατασταθούν σε μια όμορφη περιοχή, όπως είναι η Βρετανία. Όσοι την έχετε επισκεφθεί, ξέρετε ότι υπάρχει υπέροχη φύση εκεί και μόνο που αναπνέει οξυγόνο. Και είναι ένα υπέροχο περιβάλλον για τα παιδιά. Υπήρξε λοιπόν αυτή η έκκληση από πλευράς της κυρίας Διαμαντή και του ιερέα του χωριού να πάνε να εγκατασταθούν μόνιμα οικογένειες, ανοίγοντας δε μια τεράστια αγκαλιά και διευκολύνοντας τους πολύ. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Εμείς δώσαμε, δημιουργώντας τη νέα ζωή στο χωριό, το νομικό μας πρόσωπο, με τους δικηγόρους μας και τους λογιστές μας, μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε ιδιωτικές χορηγίες, τις οποίες με πάρα πολύ κόπο βρήκαμε, για να δώσουμε τα κίνητρα στις οικογένειες να ζήσουν στον τόπο αυτό. Και όταν εννοώ τα κίνητρα, να τους βοηθήσουμε στην αρχή να διασφαλίσουμε την εργασία τους, να διασφαλίσουμε την πρόσβαση σε στέγαση, να επιδοτήσουμε τα πρώτα τους ενίκια. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή οι οικογένειες επιδοτούνται, που έχει προχωρήσει το πρόγραμμα, με τα 3 τους πρώτα ενίκια και τα έξοδα με την κατάσταση, αλλά στην περίπτωση, ας πούμε, της πρώτης οικογένειας επιδοτήθηκε με 1 χρόνο τα ενίκια τους, προκειμένου να πατήσουν στα πόδια τους, πέραν των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, όπως σας ανέφερα, που είναι παροχές εκπαιδευτικές και κοινωνικές προς τα παιδιά εντελώς δωρεάν.
1: Αυτή είναι η οικογένεια που έχει αποφασίσει τώρα να αλλάξει περιβάλλον?
2: Ναι, η οικογένεια θα μετακινηθεί στην Άξο, που είναι οι γονείς του συζύγου. Τους παρουσιάστηκε μια νέα οικογενειακή ευκαιρία. Δυσκολεύτηκαν σε κάποια πράγματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, οπότε μετακινούνται εκεί που είναι και οι παππούδες, προκειμένου να, έτσι όπως τα έχουν σκεφτεί στο μυαλό τους, να ζήσουν πιο, να παρέχουν καλύτερα στο παιδί τους αυτά που πήγαν.
0: Αν θυμάμαι καλά, ζούσαν στη Γερμανία, έτσι δεν είναι? Γιατί τους είχαμε φιλοξενήσει και εμείς εδώ από την εκπομπή, όταν ήταν οι πρώτοι που αποφάσισαν να εγκατασταθούν στη Φουρνά.
2: Ακριβώς, η οικογένεια είχε φύγει από την Ελλάδα, είχαν κάποια ζητήματα bullying με το παιδί, πήγανε στη Γερμανία, συνέχιζαν να έχουν κάποια ζητήματα bullying, επέστρεψαν στην Ελλάδα, ήρθαν στη Φουρνά να ζήσουν και τώρα αναφέρουν κάποια τέτοια περιστατικά, αναφέρονται με το παιδί δυσκολίες στο σχολείο, με τις διαπροσωπικές σχέσεις, και τώρα με το κοινό της στην Άξο.
1: Εντάξει, αυτά είναι τώρα και προσωπικές επιλογές, έτσι, δεν μπορούμε να μπούμε περισσότερο, ούτε έχουμε και κανένα λόγο γι' αυτό. Εγώ θα κρατήσω ένα θετικό, ότι πηγαίνουν πάλι από περιφέρεια σε περιφέρεια.
0: Περιμένουν στην Ελλάδα πρωτίστως και δεν φεύγουν πάλι.
1: ότι μένουν στην
2: Ελλάδα. Ο χώρος της νέας ζωής στο χωριό, αυτός ακριβώς, γι' αυτό εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι, ότι ουσιαστικά επιλέγουν την περιφέρεια ξανά, δεν είναι ότι η οικογένεια γυρνάει στο αστικό κέντρο, αποφασίζει να πάει κοντά στους συγγενείς της, όπου εκεί θα έχει μια μεγαλύτερη υποστήριξη.
0: Εμείς από την πρώτη στιγμή, Δημήτρη, έχουμε στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία και επειδή από χθες ακούστηκαν πολλά, να η πρώτη οικογένεια δεν τα κατάφερε, υπήρχαν διάφορα κλπ. Θέλαμε να φιλοξενήσουμε την κυρία Διαμαντή για να πούμε ότι πραγματικά η προσπάθεια συνεχίζεται, ότι υπάρχει λίστα αναμονής από οικογένειες να έρθουν στη Φουρνά να εγκατασταθούν και όχι μόνο αυτό, έχετε δώσει τεχνογνωσία και σε άλλες περιοχές.
2: Έτσι ακριβώς, και όχι μόνο στη Φουρνά, όπως το λέτε, πέρα από την Βασιλική και τον Στέφανο, οι οποίοι έκαναν μια διαφορετική οικογενειακή επιλογή. Υπάρχουν 5 οικογένειες αυτή τη στιγμή στη Φουρνά που έχουν έρθει αυτά τα 2 χρόνια. Μάλιστα, τη θέση της Βασιλικής παίρνει η αδερφή της με τα δικά της παιδιά, όπου ήρθε στο χωριό, θα κρατήσει το μαγαζί, θα δουλέψει. Και όπως αναφέρατε, έχουμε 6 οικογένειες στη Ζήτω Ιωαννίνων, 2 στο Κόκκινο Βιωτίας, και αυτή τη στιγμή 80 οικογένειες στην αναμονή, προκειμένου να βρούμε τον τρόπο να παρέχουμε αυτά τα κίνητρα και να βρούμε και τις θέσεις στα χωριά, γιατί δεν σας κρύβω ότι η περιορισμένη στέγαση, δηλαδή το ζήτημα ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιορισμένες διαθέσιμες κατοικίες, μας δυσκολεύει ως προς το να προχωρήσουμε και πιο άμεσα.
1: Κυρία Διαμαντή, αυτό μου κάνει λίγη εντύπωση που λέτε, ειδικά για ορεινές περιοχές, γιατί ξέρετε, μπορεί να υπάρχει και μία αίσθηση ότι πολλά σπίτια είναι κλειστά.
2: Ακριβώς, όπως το λέτε, αυτό είναι πραγματικά το παράδοξο, το γεγονός ότι σε ένα ορεινό χωριό έχει τόσα σπίτια κλειστά, αλλά επειδή τα σπίτια αυτά ενοικιάζονται με πάρα πολύ χαμηλό ενίκιο, είναι πάρα πολλά χρόνια κλειστά, ανήκουν σε πάρα πολλούς δικαιούχους, δηλαδή μια γιαγιά το έγραψε στα 3 παιδιά και τα 3 παιδιά στα 5 γόνια. Και όλες αυτές τις διαδικασίες που έχει το κράτος, πρέπει να βγουν ενεργειακά πιστοποιητικά, πρέπει να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες, οι φόροι που πληρώνονται.
1: Ανακαινήσεις, μαστορέματα, όλα αυτά.
2: Κάνει τους ανθρώπους, τους ιδιοκτήτες να λένε πως εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Πολλοί είναι και αυτοί που κρατάνε ένα σπίτι λόγω έτσι, οικογενειακών σχέσεων με τις γιαγιάδες, τους παππούδες, δεν θέλουν να το δώσουν γιατί είναι το κοιμηλιό τους, ας πούμε, επιστρέφουν σε αυτό στις γιορτές, το Πάσχα, το καλοκαίρι. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν σπίτια για να μείνει ο κόσμος. Ενώ, ας πούμε, και στη Φουρνά Βρετανίας υπάρχουν δημόσια κτίρια, υπάρχουν δασικές κατοικίες.
0: Αυτό θέλω λίγο να το εξηγήσετε. Υπάρχουν δασικές κατοικίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.
2: Ακριβώς. Επειδή η Φουρνά είχε κρατεόδας αρχείο, ήταν πολύ μεγάλο.
0: Βρετανία,
2: έτσι, είχαν δημιουργηθεί από το κράτος δασικές κατοικίες για τους δασικούς υπαλλήλους ώστε να μένουν με τις οικογένειές τους. Πρόκειται για 5 μεζονέτες και 5 γκαρσονιέρες. Αυτές όμως εδώ και 20 χρόνια είναι κλειστές. Καθώς όσοι ήταν στο δασαρχείο, πολύ περισσότεροι από αυτούς ήταν από την περιοχή, οπότε είχαν σπίτια και νέο προσωπικό δεν ήρθε ποτέ. Αυτή τη στιγμή το δασαρχείο έχει ελάχιστο προσωπικό και ούτε πρόκειται να αυξηθεί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν αυτά τα κτίρια τα οποία είναι έτοιμα μέσα, έτοιμα για κατοίκηση, αλλά παραμένουν κλειστά 20 χρόνια. Που άμα μείνουν άλλα 10, θα πέσουν τα κτίρια. Είναι κρίμα.
0: Ό,τι αφήνει σε αφήνει σε αυτή τη ζωή, ειδικά στα ακίνητα, όταν είναι κλειστά, το ξέρουμε όλοι.
2: Έτσι, ειδικά στην Βρετανία, αυτή τη στιγμή που δίπλα στη Φουρνά, στην Αγία Τριάδα, θα ανοίξει το εργοστάσιο ξυλίας, θα παρέχει θέσεις εργασίας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στέλνουν τα βιογραφικά τους και σε εμάς και μας ζητούν να δούνε το χωριό προκειμένου να έρθουν να ζήσουν για να δουλέψουν εκεί. Και δεν υπάρχουν κατοικίες για να τους βοηθήσουμε να ξεκινήσουν.
1: Να σας πω κάτι, άμα ξεκινήσει το εργοστάσιο θα βρεθούν και κατοικίες. Δηλαδή γιατί είναι σημαντική η επένδυση για την περιοχή.
0: Θα πρέπει να το επισπεύσουν ωστόσο και εμείς ενώνουμε τη φωνή μας μαζί σας. Αυτή η ιδέα που είπατε τώρα για τις δασικές κατοικίες νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να δει η κυβέρνηση άμεσα, έτσι.
2: Εμείς το είχα πει και στον Πρωθυπουργό όταν είχε έρθει στη Φουρνά, το έχουμε πει και στον Δήμαρχο. Ο Δήμος έχει κάνει και εκείνος έγγραφο προς την αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς. Έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες. Έχουμε ειδοποιήσει και την βουλευτή Βρετανία, την κυρία Οικονόμου, εδώ και ένα χρόνο, όχι χθες. Mm-hmm. Αλλά δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει, έτσι όπως μας το περιγράφετε.
0: Υπάρχουν οικογένειες στην αναμονή που θέλουν να έρθουν στο.
1: Και διαθέσιμα σπίτια. Και μάλιστα τώρα, εντάξει, άμα είναι και από υπηρεσίες του κράτους, θα είναι και σε μια κατάσταση που με ένα ρετουσάρισμα θα είναι της προκοπής. Πάντως, εμείς κρατάμε και το εξής, ότι δίνεται ένα παράδειγμα. Δηλαδή, και ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που μια οικογένεια φυσικά μπορεί να κάνει μια μετεγκατάσταση, αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο της ζωής και της κοινωνικής δραστηριότητας, αλλά μαθαίνει ότι μπορείς να ζήσεις σε ένα ορεινό χωριό, ότι βγαίνει δηλαδή, ότι αυτό το σενάριο είναι ρεαλιστικό, γιατί αυτό έρχεται απέναντι σε μια ανατροπία που έχουμε χτιστεί, ότι μόνο σου στην πόλη μπορεί να ζήσεις.
2: Έτσι, αυτό ουσιαστικά είναι που κάνουμε και εμείς. Δηλαδή, η οικογένεια πριν έρθει στο χωριό, έχουμε ήδη διασυνδέσει με θέσεις εργασίας. Όταν έρχεται στο χωριό, κάνει συνέντευξη με τους ανθρώπους που παρέχουν τις θέσεις εργασίας. Βλέπουμε τα οικονομικά, τι μισθό μπορεί να πάρει, τι ώρες εργάζεται, τι κόστος έχει η ζωή στο χωριό, πόσο είναι το ενίκιο, πόσο είναι οι άλλες υποχρεώσεις. Οπότε, να δούμε ότι πραγματικά μπορεί αυτό να είναι εφικτό. Και όταν αυτό πραγματικά είναι εφικτό, προχωράμε παρακάτω. Αν είναι κάποιος ο οποίος, ο άνθρωπος κάνει κάποιο επάγγελμα πάρα πολύ εξειδικευμένο που δεν έχει απασχόληση στο συγκεκριμένο χωριό, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι στις πρώτες οικογένειες που θα προχωρήσει, καθώς δεν θα είναι εύκολο για αυτόν να προσαρμοστεί και να εργαστεί εκεί.
1: Σαν να τον αξιολογεί η κοινότητα δηλαδή, αυτό καταλαβαίνουμε.
2: Όχι η κοινότητα, η νέα ζωή στο χωριό μαζί με, μαζί με τον άνθρωπο. Μπορεί ο άνθρωπος να θέλει να κάνει την αλλαγή στη ζωή του, αλλά όταν το επάγγελμά του μπορεί να είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο ή σε έναν κάποιο τομέα που δεν υπάρχει στο χωριό, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν θα έχει εργασία. Οπότε
1: σωστά.
2: Από εμάς δεν μπορεί να προχωρήσει, εάν δεν έχει εξασφαλιστεί η εργασία.
0: Η δική σας πρωτοβουλία είναι ωστόσο ολοκληρωμένη. Το λέμε αυτό από την πρώτη στιγμή. Είστε δίπλα στους ανθρώπους που παίρνουν τη μεγάλη απόφαση, γιατί είναι ένα τόλμημα, έτσι, κακά τα ψέματα. Ωστόσο, νομίζω ότι η ζωή εκεί αποζημιώνει με τον καλύτερο τρόπο. Είπαμε να ξυπνάς το πρωί, να πίνεις τον καφέ σου όπως εσείς τώρα, καλή ώρα, και να αναπνέεις το οξυγόνο από τα υπέροχα δέντρα και τη φύση που υπάρχει εκεί, στο Καρπενήσι. Νομίζω ότι αυτό δεν το αλλάζει κανείς με τίποτα.
2: Ναι, είστε καλά, εννοείται. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και από κοντά.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να πάμε να κάνουμε μια εκπομπή από τη Φουρνάη Βρετανίας. Θεωρώ. Τάσο, τεχνικά μπορούμε, λες. Τεχνικά, ναι. Άμα έχετε ίντερνετ, έχουμε γιώτα μας.
2: Βεβαίως. Πολύ καλύτερο και από ό,τι πιάνουμε μέσα στην πόλη.
0: Ωραία. Με ένα λάπτοπ λοιπόν πάμε στη Φουρνάη Βρετανίας και τέτοια ώρα.
1: Εξαιρετική
0: θα
1: ιδέα.
0: Καφέ εκεί.
1: Εξαιρετική ιδέα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τον Διαμαντή, την αγάπη μας από την Αθήνα, στην υπέροχη Φουρνά, σε όλη την Βρετανία που είναι πανέμορφη. Και σε όσους είναι στην αναμονή να βρουν σύντομα σπίτι και να μπορέσουν να εγκατασταθούν εκεί.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Έχω επισκεφθεί το Καρπενήσι. Μου αρέσει γενικώς η Βρετανία πάρα πολύ. Εσύ έχεις πάει?
1: Ποτέ.
0: Αλήθεια το λες?
1: Ποτέ. Στην Βρετανία ποτέ.
0: Είπαμε. Και είχε πολύ ωραία λογάκια να κάνεις βόλτα στη Φύση.
1: Όλα τα έχω δει, όλα τα έχω ακούσει. Είναι ένας από τους προορισμούς που θέλω πάρα πολύ να επισκεφτώ. Δεν
0: έχει τύχει. Έχει πάει στη Φουρνά. Για πες μας, εντυπώσεις.
1: Θα ξέρω απ' έξω και να γράψω.
2: Πού πάει, είναι. Έχουμε μια σχέση, τέλος
1: πάντων. Μια σχέση υπάρχει και.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία η Βρετανία γενικώς. Στη Φουρνά πας και νομίζω ότι είσαι στις Άλπεις. Ας πούμε. Είναι τέτοιο το τοπίο. Έχει μαύρα έλατα, είναι.
1: Είναι καταπληκτικό.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, όλη η Βρετανία είναι πολύ ωραία. Μικρό, μεγάλο χωριό.
0: Είναι πολύ ωραία. Την έχω πετύχει ιδέα και χιονισμένη, έχω να σου πω. Εκεί εντάξει, είναι λίγο με τους δρόμους, ξέρεις, που είναι μια κατηφοριά όταν επιστρέφεις για Αθήνα και είναι χιονισμένα παντού και είναι αυτές τις στροφές κλπ. Ναι, εντάξει,
2: έχει ένα νηματάκι.
0: Αλλά αυτό βοηθάει.
2: Πολύ.
1: Κοιτάξτε όμως, παιδιά, δεν είναι σωστό να ρισκάρουμε. Επομένως, όταν είναι να πάμε, θα βρούμε μια περίοδο που θα είναι χιονισμένα και θα αναγκαστούμε αποκλειστικά. Θα αποκλειστούμε αναγκαστικά εκεί. Λοιπόν, διακρότημα. Μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο Ελλάδα και Κύπρο στον χώρο τη φροντιστηριακή εκπαίδευση για μαθητέ γυμνασίου, λυκείου και αποφύτου. Σπουδαίο δώρο, μια υποτροφία συνολική αξία 1.000 ευρώ κλήρωση την Παρασκευή. Το πρώτο φροντιστήριο διακρότημα ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1997. Σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 100 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπό των φροντιστηρίων διακρότημα να παρέχουν υψηλή ποιότητα σε εκπαιδευτικέ υπηρεσίε, προσαρμοσμένε απόλυτα στι ανάγκε των μαθητών του και στι σπουδέ και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Πληροφορίες και εγγραφές για τα προγράμματα των μαθημάτων μας στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο site www.diakrotima.gr.
0: Λοιπόν, θυμίζουμε, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Μία υποτροφία θα κερδίσει τυχερός ή τυχερή αξίας 1.000 ευρώ. Θυμίζουμε τους τρόπους, τον τρόπο μάλλον συμμετοχής στο διαγωνισμό μας. Γράφετε 989, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη διακρότημα με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Όλο αυτό το στέλνετε στο 54301. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όλοι θα λάβετε μια συμβολική έτσι δώρο επιταγούλα από το winnow.gr. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας alpharadio989.gr.
1: Και να σας θυμίσουμε επίσης ότι επειδή έχει μπει Σεπτέμβριος, πρέπει να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές. Η φάση είναι Day My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή με σούπερ παροχές. Καφές της ημέρας, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα για το Day My Home for Students. Όσο παίζει το επόμενο τραγούδι, μετά το οποίο θα μιλήσουμε με το διοικητή του ΟΠΕΚΑ, γιατί υπάρχει και επίδομα για τις ορεινές μειονεκτικές περιοχές που έχει μια συνάφεια ακριβώς με το θέμα που κάναμε πριν από λίγο.
0: Και θα μιλήσουμε και για τον προσωπικό βοηθό επίσης και κάποια ερωτήματα έχουμε για το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων, Δημήτρη Γκόλια.
1: Μάλιστα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: ξέχασες χωνιά στο Παγκράτη.
1: Στο Παγκράτη.
2: Εντάξει, είναι τρέντ.
1: Στα μέρη σου, Δημήτρη Κόλλια. Μετά από,
2: από κάποιες δεκαετίες, όχι μετά από κάποιες δεκαετίες, θα σου πω, έχει γίνει πάρα πολύ της μοδός.
1: Το Παγκράτη.
2: Ναι, ναι.
1: Χαμός γίνεται. Χαμός. Τσιρικαρία, πολύ.
2: Δεν μπορείς να σταθείς. Ναι, πάντα είχε εστίαση, αλλά όχι αυτό το πράγμα που είναι τώρα. Ναι,
1: σωστό. Λοιπόν, πάμε στη συνέντευξη που έχεις ήδη προαναγγείλει.
2: Ναι, βεβαίως, γιατί μιλούσαμε νωρίτερα για τη δυνατότητα που έχει ένας άνθρωπος να μείνει σε μια ορεινή περιοχή ή να κρατηθεί ο πληθυσμός εκεί. Υπάρχουν τέλος πάντων κάποιες πρωτοβουλίες που σε κάποιο βαθμό δεν είναι και πάρα πολύ γνωστές. Έτσι. Και γι' αυτό θέλαμε και προσπαθούσαμε να δούμε δηλαδή τι κάνει η πολιτεία σε αυτή την πλευρά. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον διοικητή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ, τον κύριο Παναγνώντα Ατσαβέ. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, κύριε Ατσαβέ, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Δικητά.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Ο λόγος σας καλέσαμε είναι ότι διαβάσαμε αυτό το πράγμα, ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τη χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Και πραγματικά έτσι, όλη αυτή την επικαιρότητα που είχε και το άλλο το θέμα με τη Φουρνάτσε Βρετανίας και αυτές τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν, θέλαμε λίγο να μας εξηγήσετε ακριβώς τι πλαίσιο υπάρχει, τι αφορά αυτό το πρόγραμμα και ποιος κάποιος μπορεί να το αναζητήσει.
3: Είναι ακόμα μια οικονομική ενίσχυση, όπως ακριβώς το προαναγγείλατε, γιατί στο πλαίσιο του μέτρου κοινωνικής προστασίας ο ΠΕΚΑ χορηγεί αυτή την ετήσια οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας, και σκοπός της ενίσχυσης αυτής είναι ακριβώς η στήριξη των οικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα, συμπεριλαμβανομένο φυσικά και των μονογονικών οικογενειών, καθώς και η οικονομική ενίσχυση της κοινωνικής και πληθυσμιακής συνοχής της ελληνικής περιφέρειας. Τα πλαίσια είναι, οι προϋποθέσεις απονομής είναι απλές σχετικά και σαφείς, να το πω διαφορετικά. Δηλαδή θα πρέπει να διαμένει η οικογένεια εδώ και 2 χρόνια σε συνεχή βάση σε μια τέτοιου είδους ορεινή μειονεκτική περιοχή, όπως ακριβώς έχει καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές.
2: Ναι, γιατί ο όρος μειονεκτική συνεπάγεται και κάποιον προσδιορισμό κριτηρίων, να φανταστούμε.
3: Αυτά τα κριτήρια
1: απομακρυσμένη,
3: είναι,
1: ας πούμε, περιοχή, κύριε Τσαβέ.
3: Απομακρυσμένη περιοχή με χαμηλό βιωτικό επίπεδο, και καταλαβαίνετε ότι αυτές είναι σαφώς καθορισμένες και είναι δημοσιευμένες σε λίστα, αν θέλετε, μέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών και τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, στο σχετικό link που έχει για το συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι απλά για οικογένειες, λοιπόν, μέχρι που έχουν ένα ετήσιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, το ποσό της ενίσχυσης είναι 600 ευρώ ετησίως, και για οικογένειες που έχουν εισόδημα μέχρι 4.700 ευρώ, το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης είναι 300 ευρώ ετησίως.
1: Πολύ χαμηλά εισοδήματα, καταλαβαίνουμε, έτσι.
3: Είναι χαμηλά τα εισοδήματα, όπως θα μου επιτρέψει να πω ότι δεν είναι και ότι με 300 ή 600 ευρώ θα μπορεί κάποιος
2: να λύσει το πρόβλημά του. Ναι.
3: Να λύσει το πρόβλημά του, αλλά είναι ακόμα μια οικονομική ενίσχυση. Mm-hmm. Εγώ οφείλω να σας πω σε ένα απολογιστικά πλέον, γιατί λειτουργεί το συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση ως επίδομα εδώ και κάποια έτη, περίπου 6.000 οικογένειες.
2: Εσπράττουν.
3: Το 2025 που έχουμε στοιχεία έλαβαν αυτή την οικονομική ενίσχυση, που ακόμα και έτσι είναι μια ενίσχυση που μπορεί να συμβάλλει και αυτή, όπως είπαμε, στην κοινωνική συνοχή και στην περιφερειακή ανάπτυξη.
1: Και το ποσό αυτό δίνεται σε ετήσια βάση, να πούμε, έτσι.
3: Αυτό δίνεται άπαξ ετήσια βάση, ναι. Mm-hmm.
2: Πάντως, σας το ρωτήσαμε γιατί, ξέρετε, υπάρχει και ένα πλέγμα που μπορεί, επιδομάτων και πολιτικών, που μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστό, έτσι, σε αρκετό κόσμο, και ίσως γι' αυτό έχει και μια χρησιμότητα ακριβώς να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, διότι ο ΠΕΚΑ έχει και μια μεγάλη ατζέντα δραστηριοτήτων. Λέγαμε δίνα νωρίτερα και για μια άλλη πρωτοβουλία που νομίζω πολύ πρόσφατα ανακοινώθηκε από τον οργανισμό σας και ξεκίνησε και είναι στοχευμένη έτσι περισσότερο. Είναι το πρόγραμμα για τον προσωπικό βοηθό για τα άτομα με αναπηρία.
1: Και υπάρχει πολλοί κόσμος που το έχει μεγάλη ανάγκη, κύριε Τσαβέ.
3: Είναι σαφές αυτό. Το πρόγραμμα αυτό λειτουργούσε πιλωτικά επί 2 έτη και γύρω στους 2.000 άτομα με αναπηρία ήδη είχαν ήδη προσωπικό βοηθό. Με την πρόσφατη νομοθέτηση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αυτό το πρόγραμμα καθιερώθηκε πλέον σε εθνική εμβέλεια, βρέθηκε χρηματοδότηση και θα συνεχιστεί πλέον εξαΐ ως μόνιμο πρόγραμμα για την ανακούφιση αυτήν των συμπολιτών μας. Να ξέρετε ότι ο προσωπικός βοηθός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα εργαζόμενος πλέον, ο οποίος θα αμείβεται από την πολιτεία, από τον ΟΠΕΚΑ συγκεκριμένα, προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες που συμβάλλουν στην ανεξάρτητη διαβίωση του ατόμου αναπηρία, στη συμμετοχή του στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή, στο νοικοκυριό του και στις οικιακές εργασίες που έχει να κάνει. Δεν έχει βέβαια τις αρμοδιότητες ενός φροντιστή υγείας, δεν είναι νοσηλευτής ή κάτι τέτοιο, αλλά σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για ένα άτομο αναπηρία να απολαμβάνει αυτή τη υπηρεσία.
1: Πηγαίνει σε καθημερινή βάση ο προσωπικός βοηθός, πόσες ώρες μένει στο σπίτι, είναι ερωτήματα που μας έχουν θέσει οι ακροατές μας.
3: Ο προσωπικός βοηθός πηγαίνει κάθε μέρα στο σπίτι, αμείβεται με εργόσιμο, τηρεί το ωράριό του και συμβάλλει σε αυτές ακριβώς τις υπηρεσίες που σου είπα.
2: Και κατά περίπτωση, κύριε Ατσαβέ, αυτό καταλαβαίνει οποιοδήποτε ότι και ανάλογα με την πάτηση ενδεχομένως που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, μπορεί να τον διευκολύνει και σε μια βόλτα, μπορούμε να πούμε, έτσι σε μια άλλη δραστηριότητα, έτσι πέρα
1: κάνει
2: από
1: τα ψώνια για το σπίτι.
2: Αυτό που είναι πολύ βασικό.
3: Έτσι, τα ψώνια για το σπίτι, αν σπουδάζει, να τον πηγαίνει στο πανεπιστήμιο ή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Στις οικιακές εργασίες, αν θέλετε και στην οικιακή υγιεινή με ένα βαθμό, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν και κινητικά προβλήματα.
2: Βέβαια.
3: Σε όλο αυτό το πλέγμα ένας προσωπικός βοηθός είναι πάρα πολύ σημαντική υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι αυτό αποδεικνύεται και από το ενδιαφέρον που έχουν δείξει.
2: Α, έχετε στοιχεία ήδη.
3: Οι ενδυνέμοι επιλέγουν, έχουμε στοιχεία ήδη και θα ήθελα να σας τα πω.
2: Παρακαλώ.
3: Γιατί εδώ και 6 μέρες που έχει ανοίξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η πλατφόρμα, προκειμένου να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και να καταστούν καταρχάς επιλέξιμοι για το πρόγραμμα, ήδη έχουν υποβληθεί πάνω από 3.500 αιτήσεις. Καταλαβαίνετε ότι από ένα pool, να το πω έτσι, από μια δεξαμενή που αφορά αυτούς τους ανθρώπους που είναι γύρω στις 75.000 άνθρωποι που έχουν αναπηρία εφόρου ζωής άνω των 67%, είναι κάτω των 65 ετών κατά βάση, γιατί αυτό είναι η δεξαμενή.
1: Εδώ ξέρετε υπάρχει ένα ζήτημα ωστόσο και το λέω, με επιτρέπετε τη διακοπή, γιατί έχουμε μηνύματα από ακροατές οι οποίοι όντως είναι μόνοι τους στο σπίτι, είναι ανήμποροι, δεν μπορούν δηλαδή να μετακινηθούν εύκολα, χρειάζονται προσωπικό βοηθό και υπερβαίνει η ηλικία τους στα 67, ακόμα και τα 75 έτη που βλέπω ότι υπάρχει μια πρόβλεψη για τα 75, αλλά για συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι άνθρωποι των 80 ετών ας πούμε.
3: Σωστό.
1: Γιατί να αποκλείονται.
3: Σωστό, αλλά δεν αποκλείονται ακριβώς. Σας είπα και πριν, είναι ακριβώς για να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή, αλλά καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αυτές οι αιτήσεις, επειδή το ποσό της χρηματοδότησης είναι συγκεκριμένο, δεν είναι ανεξάντλητοι οι πόροι και είναι συγχρηματοδοτούμενο το πρόγραμμα, δηλαδή είναι 40 εκατομμύρια κατέτος. Mm-hmm. Κάποια στιγμή, ακόμα και έτσι, οι πολύ, να το πω διαφορετικά, οι αρκετά βαριές περιπτώσεις που θα μοριοδοτηθούν, γιατί το επιλέξιμος, εφόσον κάνει την αίτηση στην πλατφόρμα, δεν σημαίνει αυτόματο ότι θα έχει και προσωπικό βοηθό.
2: Σωστά.
3: Αρχίζει μια μοριοδότηση, περνάς από μια επιτροπή επιλογής και στο τέλος, αναλόγως της κατατάξεως, θα κριθεί αν απολαμβάνεις αυτή την υπηρεσία ή όχι.
2: Μάλιστα.
3: Μακάρι να είχαμε τους χρηματοδοτικούς πόρους να ικανοποιηθούν όλοι στην πολιτική.
1: Μακάρι, ξέρετε, γιατί όσο πιο μεγάλος είναι ο άνθρωπος η ηλικία, τόσο μεγαλύτερη δυσκολία έχει να κινηθεί έτσι κι αλλιώς. Πόσο μάλλον αν έχει και ένα ζήτημα αναπηρίας, έτσι δεν είναι. Έχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη, θέλω να πω.
3: Αλλά ούτως ή άλλως μιλάμε για αυτούς κυρίως τους ανθρώπους που έχουν ούτως ή άλλως κινητικά προβλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή η ναι. κινητική αναπηρία είναι σε ένα μεγάλο βαθμό. Οπότε είτε νέος είτε μεγαλύτερος ηλικία, εφόσον θέλεις να συμμετέχεις στην εργασία στο κοινωνικό σύνολο, ο προσωπικός βοηθός είναι μια μεγάλη βοήθεια σε αυτό ακριβώς το επίπεδο.
1: Κύριε Τσαβέ, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Πριν κλείσουμε ωστόσο, θα θέλαμε έτσι να σας θέσουμε ένα θέμα που μας έχει προκύψει πάλι από τα μηνύματα των ακροατών μας, γιατί ξέρετε είναι διαδραστική εκπομπή. Για το επίδομα ανασφάλισης των υπερηλίκων ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή φαίνεται ότι είναι πολύ στενά τα κριτήρια, δηλαδή ίσως θα έπρεπε να σκεφτεί η πολιτεία να ανοίξει λίγο η ομπρέλα και να συμπεριλάβει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εργαστεί ποτέ. Θα σας πω μια κατηγορία, γιατί έχει προκύψει και σε εμάς μέσα από την εκπομπή. Γυναίκες, ας πούμε, οι οποίες είναι

0: εθνικής σύνταξης, να το πω έτσι, της κατώτατης εθνικής σύνταξης. Δεν είναι κάτι άλλο. Και απλά αυτό το παίρνουν όσοι ακριβώς δεν είχαν καμία ασφάλιση στη ζωή τους, ενδεχομένως δηλαδή με τη σύνταξη κυρίας, εφόσον είναι παραπάνω, που προφανώς θα είναι από αυτό το επίδομα, ο νομοθέτης
1: ναι,
0: έχει επιλέξει να δίνει τη...
2: Ναι, απλά αν το βάλουμε με τη λογική, θα δείτε ότι αν το επίδομα του ανασφάλιστου περίληκα είναι πόσο, 300 ευρώ?
1: 380.
2: 380. Εκεί
0: ναι,
2: περίπου. Αν η σύνταξη είναι 400, ας πούμε, σύνταξη κυρίας, θεωρεί το κράτος ότι μια γυναίκα μόνη της μπορεί να ζήσει με 400 ευρώ.
0: Γιατί ακριβώς το υπερκαλύπτει και ακριβώς αυτό σημαίνει.
2: Δεν είναι ένα ποσό που μπορείς να βγάλεις το μήνα, κυρία Τσαβέ, αυτό εννοώ.
0: Το ξέρω, το γνωρίζω.
2: Και ειδικά για μητέρες πολίτεκνες που έχουν προσφέρει, επαναλαμβάνω, με την τεράστια κρίση του δημογραφικού που έχουμε και την έχουμε αναδείξει από την εκπομπή πολλές φορές, γυναίκες που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους για να προσφέρουν 4 και 5 παιδιά σε αυτή την ελληνική πολιτεία. Θα ήθελα να το δείτε, θερμή παράκληση, γιατί μας έχει ζητηθεί να σας το μεταφέρουμε.
0: Θα το δω. Όπως να ξέρετε, βλέπουμε και όλα τα επιδόματα από κοντά και τις ευάλωτες κοινωνικές εβδομάδες. Να ξέρετε ότι ο οργανισμός είναι ο κύριος βραχίωνας κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας στην Ελλάδα, με ένα προϋπολογισμό πάνω από 3,5 δις ετησίως. Και καταλαβαίνω ότι πέρα από αυτά τα επιδόματα που λέμε, το ανασφάλιστο υπηρηλίκου, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που επίσης θα μπορούσατε να μου πείτε ότι είναι χαμηλό.
2: Είναι χαμηλό.
0: Συνανθρώπους
2: μας. Όπως και τα επιδόματα αναπηρίας είναι χαμηλά. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, αλλά επειδή έχουμε στους ακροατές μας ανθρώπους με αναπηρία, γι' αυτό το λέω. Και αυτά είναι χαμηλά.
1: Εντάξει, αυτό βέβαια είναι και ένα συνολικό θέμα. Δηλαδή, αν επιλέξει η κυβέρνηση, για παράδειγμα, ή η πολιτεία ή το κράτος, πώς θα κάνει την κατανομή των πόρων, έτσι, πρέπει να διαθέσει την επιδοματική πολιτική περισσότερα χρήματα, να τα κόψει από κάπου αλλού.
2: Είναι άνθρωποι που πραγματικά.
1: Για να βγει ο ισολογισμός. Και ξέρετε, αυτό είναι και μια μεγάλη κουβέντα, κύριε Ατσαβέ, διότι όταν ανοίγουμε τον φάκελο των επιδομάτων, γιατί πραγματικά νομίζω ότι ήταν και πληρωμές είχατε και την προχτές, έτσι δεν είναι, κάθε τέλος του μήνα δεν είναι που γίνονται οι καταβολές, τότε ξέρεις τι γίνεται, επιλέγεις ή περιορίζεις τη δεξαμενή των ανθρώπων και το ύψος του επιδόματος είναι υψηλότερο, έτσι, ναι. Είτε μεγαλώνεις τον αριθμό των δικαιούχων και μοιραία η αριθμητική εκεί πέρα καταλήγει σε ένα αμήλικτο, αν θέλετε, αποτέλεσμα.
0: Πάντα επιτρέψετε, παρακαλώ, να βάλω και άλλη μια παράμετρο, ναι. Και το που επιλέγεις να δώσεις το βάρος, γιατί σας είπα μπορεί να το δώσεις στον ασφάλιση του ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, είναι τα αναπηρικά, είναι και τα οικογενειακά επιδόματα. Δηλαδή το Α21, το επίδομα τέκνη, το επίδομα γέννησης, είναι και αυτά σημαντικά. Και έχουν γίνει κατευθύνσεις στην κυβέρνηση. Ή επίσης το στεγαστικό επίδομα.
2: Ναι.
0: Η στεγαστική κρίση είναι μεγάλη. Επίσης ο ΟΠΕΚΑ δίνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό τέτοιων επιδομάτων. Ή με την κατάσταση στον Εύρο και στις άλλες ακριτικές περιοχές που έχει εξαγγείλει τον Πρωθυπουργό.
1: Να κλείσουμε, κυρία Τσαβέ, με μια διευκρινιστική ερώτηση. Τώρα αυτή η διαδικασία για τον προσωπικό βοηθό, τι επόμενα στάδια έχει, σε πόσο περίπου χρονικό διάστημα πιστεύετε θα γίνει, αν θέλετε, η αξιολόγηση των αιτήσεων, γιατί με ενδιαφέρει τους ακροατές.
0: Μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα, θα υποβληθούν όσες αιτήσεις υποβληθούν, θα κριθούν όσοι κριθούν επιλέξιμοι, θα έχουν κριθεί όσες ενστάσεις έχουν υποβληθεί για λόγους διαφωνίας, γιατί έχουν και αυτό το δικαίωμα όσοι συμμετέχουν. Και από εκεί και πέρα, αμέσως μετά, οι επιτροπές αξιολόγησης θα κληθούν οι υποψήφοι. Να πω εδώ ότι όσοι είναι ήδη απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του προσωπικού βοηθού από το πιλωτικό από την πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος μέχρι τέλος του έτους, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα παρά μόνο μια δήλωση συνέχισης και συνεχίζεται απρόσκοπτα.
1: Η χρηστική πληροφορία αυτή σημαντική.
2: Ωραία, και θα σας αποχαιρετήσουμε με το μήνυμα που μας στέλνει η φίλη μας η Άννα. Καλημέρα σας, μας λέει, για το θέμα που συζητούσατε τώρα για τις μητέρες που αφιερώνουν τη ζωή τους σε παιδιά. Πόσο μάλλον σε παιδιά αμαία θα έπρεπε να λαμβάνουν τη σύνταξη περιλίκων, γιατί εμείς, μας λέει η Άννα, δεν μπορούμε να δουλέψουμε.
0: Ναι.
2: Άρα το βάζετε υπόψη και αυτό.
1: Ναι, είναι μια παράμετρος πάρα πολύ σημαντική που μας βάζει η ακροάτρια, έτσι. Και αυτό συνολικά έχει να κάνει με την προσέγγιση για την κοινωνική πολιτική. Πολύ ουσιαστική παράμετρος.

0: Κύριε Ατσέβη, ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: για αυτή την εκτενή
0: συνομιλία.
1: Να είστε καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία και καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Να είστε
1: καλά.
0: Η
1: διάθεσή σας για οτιδήποτε αξίζει πραγματικά να μεταφέρουμε και να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, όσο εμείς μιλούσαμε με τον κύριο Ατσαδέ, έχουμε λάβει πάρα πολλά μηνύματα και οφείλουμε να αφιερώσουμε χρόνο έτσι πριν την εκπνοή της εκπομπής να τα διαβάσουμε. Να ξεκινήσουμε με το μήνυμα του φίλου μας του Απόστολου, που είναι οδηγός φορτηγού που εκτελεί διεθνείς μεταφορές. Έχουμε πει κάποια στιγμή θα κάνουμε μία περιοδία στην κάτω Ιταλία. Θα μας πάρει μαζί του με την Ταλίκα, θα πάρουμε και μια κάμερα GoPro. Να μπορούμε να καταγράφουμε τις σκηνές.
0: Θα κάνουμε ένα road trip. Υπέροχο.
1: Ένα road trip. Υπέροχο. Με την Ταλίκα. Έτοιμος είναι ο Απόστολος. Κάποια στιγμή θα έρθει από κάτω να κορνάρει, να ξέρεις.
0: Δεν θα κάνει και πίσω ο Τάσος εκεί πέρα. Θα βάλει μια κονσόλα στην καταλότσα πίσω.
1: Ο Τάσος από πίσω και όλα καλά. Λοιπόν, στέλνει την καλημέρα του. Εύχεται καλή έναρξη της νέας σεζόν. Σήμερα λέει σας χαιρετώ από το όμορφο Μωράνο της Καλαβρίας. Κατευθύνομαι για Σικελία. Και δύο λόγια για το Μωράνο. Εδώ βρίσκεται ένα από τα ομορφότερα πάρκα Λεβάντας, παρακαλώ. Καλό, Πάρκο Λεβάντας στο Καμποτενέζε, έναν οικισμό του Μωράνο Καλάμπρο. Υψόμετρο περίπου 1000 μέτρων. Ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ιταλίας, στην επαρχία της Κοζέντσα, ακριβώς στους πρόποδες του Εθνικού Πάρκου Πολίνο. Η περίοδος ανθοφορίας της Λεβάντας είναι μεταξύ τέλους Ιουνίου και Αυγούστου. Καλό υπόλοιπο εκπομπής.
0: Μάγνα Γκρέτσια.
1: Αισθάνομαι ότι μυρίζει Λεβάντα τώρα με το Πάρκο Λεβάντας.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο το μήνυμα και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά χιλιόμετρα να έχεις Απόστολες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ο Ηλίας μας στέλνει και εκείνος το μήνυμά του και μας λέει για τα μετέωρα και την Καλαμπάκα, για το πανηγύρι εκεί και για τα όσα πρέπει να γίνουν ώστε να είναι καλύτερες υπηρεσίες του Δήμου, από ό,τι μπορώ να διαβάσω εδώ στο μήνυμα. Επίσης ο Μελέτης, καλημέρα, καλή εκπομπή, εύχομαι τα καλύτερα για όλο τον κόσμο που τόσα δεινά τραβάει.
1: Είναι καλά, ωραίες φωτογραφίες από τη φίλη μας τη Μαρία, την καλημέρα μου. Ανάτη, από την πανέμορφη Σύρο, έφτασε στη Σύρο.
0: Λοιπόν.
1: Μια φωτογραφία μαζί με τον Παύλο, τον έτερο ακροατή από τη Σύρο, θέλουμε να βγάλεις, Μαρία μου, όταν συναντηθείτε με το καλό. Να μας
0: συστηρέτε. Και η Όλγα, καλημέρα από Λευκάδα, ακόμη με αγάπη, έτσι δεν έχει γυρίσει τη Ζάκη, θα το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Και ο φίλος μας ο Ανδρέας τώρα, εδώ μας στέλνει σαν μηνυματάκι, Ανδρέα, το οποίο είναι λίγο δύσκολο να διαβάσουμε στον αέρα. Αυτή την περίοδο μπορούμε να το προσαρμόσουμε λίγο έτσι, ότι το σημαντικότερο επίδομα θα μπορεί να δίνεται στους συζύγους έτσι, όταν είναι παντρεμένοι για πάνω από 25 χρόνια.
1: Παντρεμένοι έτσι. Με την ίδια γυναίκα πάνω από 25 χρόνια, με προσάυξηση ανά έτος μετά την 25 ετία. Κανονικά έπρεπε να μας δίνετε ένα επίδομα.
0: Το βάζουμε γενικότερα για συζύγους. Εμείς...
1: Επίδομα δεν σου δίνουμε, ναι. Αλλά ένα βραβείο θα σου δώσουμε. Που καθημερινά αντιμετωπίζεις τον ίδιο άνθρωπο εδώ και 25 χρόνια.
0: Πάντως αυτό το μήνυμα που μας στέλνει η Άννα έχει μια ουσία, μια αιχμή, γιατί κοιτάξτε να δείτε εδώ πέρα, επειδή σε αυτή τη χώρα έχουμε δύο προβλήματα. Έχουμε μια μεγάλη δραστηριότητα σε επιδόματα, έτσι. Πολλές φορές αυτά το ύψος τους είναι χαμηλό ή δεν καλύπτουν πάρα πολύ στους δικαιούχους, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ αυστηρά τα κριτήρια. Μας εξηγούσε και ο κύριος Ατσαβέζ Νονέτα. Έχει για παράδειγμα 75.000 ανθρώπους σε μια ηλικία που θα μπορούσαν να είναι δικαιούχοι. Αλλά εδώ πρέπει να γίνει μια προτεραιοποίηση. Για παράδειγμα, υπάρχουν επιδόματα τα οποία, ακόμα και τα πάσα αυτά τα καινούργια, μπορεί να πάρει 1-2 εκατομμύρια κόσμο. Αυτό δεν είναι επίδομα, είναι το 20% του πληθυσμού. Mm. Δηλαδή, το επίδομα από τη φύση του, η λογική του, είναι αναστοχευμένο. Και νομίζω ότι στα άτομα με αναπηρία πρέπει να γίνει έτσι μια ριζική προσπάθεια να βελτιωθεί η κατάσταση, το οποίο δημόσια πρέπει να λεχθεί. Δημόσια, ότι για να γίνει έτσι και να βγουν τα νούμερα, πρέπει κάποια άλλα να ψαλιδιστούν. Δηλαδή, αν το ποσό είναι το συγκεκριμένο και δεν υπάρχουν περισσότερα να δοθούν, ή να βάλουμε στην κουβέντα ότι μήπως και εκεί πρέπει να δοθούν κάποια πράγματα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δίνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα καθημερινά, με έξοδα πάρα πολλά, με ανάγκες υγείας πάρα πολύ ψηλές, αδιανόητες για οποιαδήποτε οικογένεια δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Έτσι, καλημέρα, καλό μήνα, χιλιάρικο. Mm-hmm. Μόνο για τέτοιου είδους υπηρεσίες. Λοιπόν, επομένως, νομίζω ότι εκεί, αν κάτσουμε και σκεφτούμε όλοι μας, θα ανεχτούμε και θα δεχτούμε ως κοινωνία ότι έχουν μια προτεραιότητα.
1: Λοιπόν, πρόσφατα έπεσε στην αντίληψή μου, μια που μιλάμε για γονείς παιδιών αμαία, ότι υπάρχει μια δυστοκία στο να μπορέσουν να βρουν σπίτι να νοικιάσουν γονείς με παιδιά αμαία. Και αναφέρομαι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα, και μου έκανε τρομερή εντύπωση, συγκεκριμένη καταγγελία επώνυμη, γυναίκα που έχει παιδί αμαία δεν βρίσκει να τις νοικιάσουν ένα σπίτι.
0: Δεν δέχονται οι ιδιοκτήτες, λες.
1: Δεν δέχονται οι ιδιοκτήτες να νοικιάσουν σε γονιό που έχει παιδί αμαία. Αυτό όφιλα να το πω μέσα από τον αέρα της εκπομπής και του ραδιοφώνου μας. Γιατί νομίζω ότι έχουμε κατατεθειμένη εδώ και άνω της 20ετίας την ευαισθησία στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, μου φαίνεται αδιανόητο ότι ένας ιδιοκτήτης σπιτιού δεν θα νοικιάσει το σπίτι του, γιατί φοβάται μην του κάνει ζημιές, ας πούμε, το παιδί που έχει ειδικές ανάγκες.
0: Ζημιές δεν νομίζω. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό και για την οικογένεια, και είναι και περισσότεροι από ένας, από τη λες.
1: Και καλημέρα στον Ηλία.
0: Και καλημέρα στον Ηλία. Λοιπόν, στην Πιερία ο Δημήτρης ήρθε ποτέ? Όχι. Όλοι λέτε θα έρθουμε, βέβαια στην Πειραιά έχω πάει, σε αντίθεση με την Βρετανία. Όλοι λέτε θα έρθουμε, αλλά δεν. Εμείς σας αγαπάμε και είμαστε αμετανόητοι στις επιλογές μας, την αγάπη μας.
1: Θα κάνουμε μια αποστολή και θα βγάλουμε εκπομπή από το ράδιο ενημέρωση. Όλοι μαζί για να βρεθούμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε απαντήσει τίποτα.
1: Όλα αποστολές, ακόμα δεν μαζεύτηκα.
0: Στον Ηλία είμαστε εκτεθειμένοι.
1: Δημοσιογραφική αποστολή στο ράδιο ενημέρωση στην Πειραιά, γιατί?
0: Η Άννα Μαρία
1: μου. Στον Όλυμπο, σου λέει.
0: Υπέροχα θα είναι. Λοιπόν, εντάξει, κάποια στιγμή πραγματικά όμως σε αυτά τα δύο και πρώτα στον Ηλία θα πρέπει να πάμε. Ο Τάστας Καλτζανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια τη εκπομπή και η Δίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου πανέτοιμη. Καλημέρα, Άννα Μαρία μας.
6: Καλημέρα.
1: Το
6: καλημέρα,
1: αναλυτικότερο δελτίο ειδήσεων στις 8. Αμέσως μετά.
0: Αμέσως μετά ο Νίκος Παναγιατόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέγκα. Μείνετε συντονισμένοι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ατζέντα σήμερα ο σταθμός.
1: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Κλιμακώνονται οι σχέσεις Ρωσίας-Γερμανίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε επίσημα στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν που σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι το περιστατικό αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη και ταιριάζει στο πρότυπο των ρωσικών επιχειρήσεων που έχουν καταγραφεί στην Ήπειρο. Παράλληλα, ανακοίνωσε σειρά μέτρων κατά της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο του ρωσικού γενικού προξενείου στη Βόνη, την καταγγελία της συμφωνίας για το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο, καθώς και την αυστηροποίηση των ελέγχων εισόδου για Ρώσους υπηκόους, ενώ αναμένονται και νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις. Για στημένη προβοκάτσια κατηγόρησε το Βερολίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Υποστήριξε πως η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την αναταραχή που προκαλεί η πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς. Για εντελώς αβάσιμο και παρατραβηγμένο πρόσχημα με το οποίο το Βερολίνο οδηγεί για άλλη μία φορά σε κλιμάκωση της διμερείς σχέσης, έκανε λόγο η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Την απόφαση της Γερμανίας να προχωρήσει σε μέτρα κατά της Μόσχας χαιρέτησαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι εταίροι του Βερολίνου και το ΝΑΤΟ. Συνάντηση για το ζήτημα αναμένεται να έχουν σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Πλήρη αλληλεγγύη προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία, εξέφρασε μέσω ανάρτησής του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κλιμακώνεται εκ νέου τα τελευταία 24 ώρα η κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων κατά Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα στο νότιο Ιράν, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η γαμήλια γιορτή, σύμφωνα με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέλινο. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Χουζεστάν, μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ιρνά. Το Ιράν από την πλευρά του απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίπεινα. Παράλληλα, απέρριψε δημοσιεύματα ότι επιχειρεί να πιέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε πολύ ισχυρότερη θέση. Σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Τα 95 δολάρια το βαρέλι αγγίζει η τιμή του Brent, στα 90 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα, ενώ η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες θανατώθηκε το βρέφος συνεχίζεται. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι καταθέσεις που αναμένεται να δώσουν τα 3 ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι. Στις 12.30 στη Βουλή, η ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα, που έχει προταθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της Αντιπροέδρου του Κοινοβουλευτικού Προεδρείου. Η Νέα Δημοκρατία και η Νίκη προτίθενται να ψηφίσουν παρόν, ενώ υπέρ της υποψηφιότητας αναμένεται να ταχθούν ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Απόψε στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του για την επόμενη δεκαετία. Το σχέδιο του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης περιλαμβάνει μέτρα ύψους 7,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την τετραετία, με εξασφαλισμένους πόρους και χωρίς τη χρήση έκτακτων εσόδων. Συνελήφθη 66χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή που φτάνει τα 120 χρόνια. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις, μεταξύ άλλων για πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή και απάτες, ωστόσο είχε καταφέρει να διαφύγει στο εξωτερικό. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, στις 5.30 αναμέτρηση Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ΠΑΟ Κόφι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Και βέβαια ξυπνάμε σε μια χώρα που το πολιτικό θέμα είναι το απροσδιόριστο φύλλο. Ναι, καλά ακούσατε, εγώ κατζέντα την οποία τη βάζει στο τραπέζι ο Αντώνης Σαμαράς. Η κυβέρνηση τρέχει να απαντήσει γιατί σε ένα φυλάδιο, τέλος πάντων εκεί του ΕΟΠΗ, υπήρχε και αυτό το απροσδιόριστο φύλλο. Ενώ γίνεται ένας κακός χαμός με την ακρίβεια, πολεμικές επιχειρήσεις γύρω στη γειτονιά μας και πιο έξω και όλα αυτά, εμείς ασχολούμαστε με το απροσδιόριστο φύλλο και τις απαντήσεις της Νέας Δημοκρατίας στον Αντώνη Σαμαρά που ετοιμάζει το νέο του κόμμα. Και βέβαια η ακρίβεια. Έχουμε τους κωδικούς. Παραγγείλτε ένα κωδικό, παρακαλώ, μειωμένο, έτσι. Με ολίγη, γιατί το δούλεμα συνεχίζεται. Είπαμε, είναι μια καλή ιδέα τέλος πάντων, αρκεί να ξέρουμε και να τη βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ. Γιατί πολλοί μου είπαν ότι δεν είδαμε αυτές τις ταμπέλες. Άλλοι τις είδαν, άλλοι δεν τις είδαν. Δεν είναι υποχρεωτικό, είναι εθελοντικό. Δεν καλύπτει την περιφέρεια που δεν έχει τόσες πολλές αλυσίδες. Και ακούσαμε από την ΕΡΤ 25, 32, 45 φορές ότι το ταχύνι μειώθηκε 15%. Νομίζω ότι μπορούμε να φτιάξουμε μια ταχυνοσαλάτα και να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Βέβαια από την άλλη έρχεται και ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, να ταρακουνήσει λίγο τα πράγματα, γιατί ήρθε ο Γκουστάβο Πουέρτα στο λιμάνι. Μιλάμε για μια μεταγραφάρα, εγώ Παναθηναϊκός είμαι, έτσι το ξέρετε, 20 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε, έσπασε το κολομβιανό box office. Προορίζεται έτσι να αλλάξει το επίπεδο του άξονα των Ερυθρολεύκων την ώρα που ο Μουζακίτης την κάνει για την Χαλ. Αυτή η Χαλ καλά πάει, έτσι. Έχει πάρει και τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, ο οποίος κάνει εξαιρετική πρεμιέρα στο βρετανικό πρωτάθλημα και βέβαια κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Λοιπόν, καλοκαίρι, έτσι, σε αυτή τη χώρα, γιατί καλοκαίρι έχουμε ακόμα, δεν έχει σημασία, που είναι 2 Σεπτεμβρίου, στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, αλλά έχουμε αφρικανική σκόνη, έχουμε τοπικά έντονα φαινόμενα, έντονη αστάθεια μας λένε, που θα συνθέσει το σκηνικό του καιρού σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά στα υπηρετικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, στην Αττική τους 36. Μιλάμε τώρα για πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Εδώ στην Αττική, είπαμε, θα είναι βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 3 με 4 μπουφόρ, δεν κάνει και τίποτα. Θερμοκρασία από 23 οι χαμηλές θερμοκρασίες τη νύχτα, 36 την ημέρα. Η Εκκλησία γιορτάζει σήμερα τον Άγιο Μάμα, έναν από τους νεότερους σε ηλικία μάρτυρες της πρώιμης χριστιανικής παράδοσης. Γιορτάζει και το όνομα Μάμα. Που συνήθως θα συναντάμε στην Κύπρο αυτά τα ονόματα. Όπως είπα, είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και επισήμως μπήκαμε στο μήνα που επιστρέφουν όλοι τα παιδιά στο σχολείο. Μας λένε τώρα ότι αλλάζουν τα σχολεία, παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας, τέλος πάντων διάφορα ωραία πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Όμως δεν ξέρω τι γίνεται με τους αναπληρωτές. Γιατί αυτό το σύστημα, ρε παιδιά, με τους αναπληρωτές? Γιατί πρέπει την τελευταία στιγμή να παίρνουν τα χαρτιά τους, τώρα τα παίρνουν τα χαρτιά τους οι αναπληρωτές, για να πάνε να καλύψουν θέσεις σε σχολεία τα οποία προφανώς δεν έχουν μόνιμο προσωπικό και κυρίως σε νησιωτικές περιοχές, ακριτικές περιοχές, και δεν ξέρουμε πώς θα πάνε. Κάποιοι θα δηλώσουν κόλλημα και μετά τέλος πάντων θα ψάχνουν να βρούνε μέχρι τα Χριστούγεννα να καλύψουν αυτές τις αναπληρώσεις, δηλαδή τους αναπληρωτές που τους καλούμε να καλύψουν τα κενά, τα πάγια. Και από την άλλη, ρε παιδιά, λέμε ότι κατασκευάζονται χτίρια, αυτά ιστορίες, και μου ήρθε ένα μήνυμα από την Πάρο, όπου εκεί το σχολείο της Νάουσας καλεί τους γονείς να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα, λέει, γιατί δεν χωράνε τα παιδιά, και Σωτήρη μου, λες και το είδανε τώρα αυτό το έργο, και για να φτιάξουν, λέει, μια τάξη πρέπει να χαλάσουν μια αίθουσα την οποία τέλος πάντων την έχουν εκεί πέρα για διάφορες εκδηλώσεις κτλ. Και αυτό θα ουσιαστικά υποβαθμίσει το σχολείο και πρέπει να αποφασίσουν τώρα οι γονείς 6 παιδιά να φύγουν από το σχολείο της Νάουσας να πάνε στην Παρικιά. Δηλαδή ωραία πράγματα. Γιατί έτσι κι αλλιώς, ρε παιδιά, έχουμε ένα προγραμματισμό. Back to reality που λένε και οι Άγγλοι, γιατί τα παιδιά στο σχολείο, η ακρίβεια, οι πολιτικοί στις υποσχέσεις, οι λογαριασμοί στο σπίτι και εμείς στην πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα σήμερα έχει ένα πρόβλημα που κοστίζει. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανέβηκε τον Αύγουστο στο 3,7, υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης που βρέθηκε στο 3,3. Είχαμε τον Ιούλιο μια κάμψη, γι' αυτό υπήρχε και το ζήτημα, ρε παιδιά, αυτό που συζητάμε για το θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ακρίβεια και όλα αυτά που περιμένουμε να γίνουν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε λίγες ημέρες ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να μας εξηγήσει πόσο θα αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημά μας. Και λίγο πριν να ανέβει έρχεται η Eurostat και μας εξηγεί πόσο γρήγορα εξαφανίζεται. Δηλαδή σου βάζουν 10 ευρώ σε μια τσέπη
και στο μεταξύ στο σούπερ μάρκετ, στα πρατήρια, στους λογαριασμούς, έχουν ανοίξει μια τρύπα και στα παίρνουν πολλαπλάσια. Κατά τα άλλα, όλα είναι υπό έλεγχο, παιδιά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πάνε σε γενικευμένη σύγκρουση με το Ιράν. Έχουμε πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις ως αντίπεινα και σε τρίτες χώρες. 11 νεκροί στο Ιράν από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Οι 4 λέει σε γαμήλια γιορτή. Η Τεχεράνη χτύπησε στόχους σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν. Ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Την ίδια ώρα μια χαρά είναι και το μέτωπο στην Ουκρανία. Ένας πόλεμος που και αυτός θα τελείωνε, όπως και αυτός του Ιράν πολύ σύντομα. Και έχουμε δύο μεγάλους. Ο Πούτιν λέει τρομοκράτη το Ζελένσκι. Πειράτη κατά της Γερμανίας, εκεί υπάρχει η υβριδική επίθεση που καταγγέλει ο καγκελάριος της Γερμανίας και ζητά μέτρα. Προσέξτε εδώ τώρα. Η Μόσχα βέβαια λέει ότι είναι αβάσιμα όλα αυτά και ότι είναι προβοκάτσια της Γερμανίας. Οι εταίροι είναι στο πλευρό του Βερολίνου. Η γερμανική πλευρά τι ζητάει? Δίνει ευρωπαϊκή διάσταση, φέροντας το θέμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ζητάει η Γερμανία? Τη λήψη μέτρων για το σκιώδη στόλο και νέες κυρώσεις. Εμείς θα κάνουμε κάτι για την Τουρκία, που βγάζει ναύτες, βγάζει στο Μαρμαρά, το Μαρμαρά βγάζει αυτό το πλοίο εκεί για να εμπεδώσουμε όλα αυτά που έχει κάνει με τα θαλάσσια πάρκα και τα λοιπά και τα λοιπά και την γαλάζια πατρίδα. Εμείς θα ζητήσουμε κυρώσεις για την Τουρκία, λέω. Οι Γερμανοί ζητάνε για τους Ρώσους. Δεν μπορούμε και εμείς να μπούμε στο πακετάκι να πούμε, παιδιά, ναι, αυτοί κάνουν υβριδικό πόλεμο, οι Ρώσοι. Εμάς μας κάνουν υβριδικό πόλεμο κάτι δεκαετίες εδώ πέρα οι Τουρκοί. Μας απειλούν, κάζους μπέλ και τα λοιπά και τα λοιπά. Μήπως θα έπρεπε και εμείς, λέω, μήπως θα έπρεπε. Γιατί αυτά τα διαολεμένα ήρεμα νερά είδαμε που κατέληξαν. Και βέβαια το μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια. The elephant in the room που λένε στο χωριό μου, ο ελέφαντας στο δωμάτιο της φετινής έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, ένα πακέτο παρεμβάσεων, οικογένειες, εργαζόμενους, μικρομεσαίους, συνταξιούχους, επιχειρήσεις, αγρότες. Την ίδια ώρα όμως ο πληθωρισμός είναι στο 3,7 και το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι η χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε κατά 21%. Άρα το ερώτημα της ΔΕΘ δεν είναι μόνο τι θα δώσει ο Μητσοτάκης, είναι τι θα μείνει από αυτό που θα δώσει. Διότι αν μειωθεί ένας φόρος κατά 400 ευρώ το χρόνο, αλλά το νοικοκυριό δώσει άλλα 500 σε τρόφιμα, λογαριασμούς, καύσιμα, έχουμε κάνει μια πολύ ωραία λογιστική άσκηση. Όχι απαραίτητα βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Παρεμβαίνει και το ΠΑΣΟΚ, σου λέει, προαναγγέλει μόνιμη φορολόγηση των υπερκερδών και των ολιγοπολίων, όταν οι ανεξάρτητες αρχές διαπιστώνουν αδικαιολόγητη διεύρυνση των περιθωρίων του κέρδους. Ωραίο ακούγεται. Τώρα θέλουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να μας εξηγήσει ο κ. Ανδρουλάκης ακριβώς πώς θα υπολογίζονται αυτά τα υπερκέρδη. Και δεύτερον, να μας αποκαλύψει και να μην ανακαλύψουμε πάλι στην Ελλάδα ότι η υπερκέρδος είναι ότι αποφασίζει κάθε φορά ο Υπουργός Οικονομικών, γιατί αλλιώς περνάμε από τη φορολογία στην αστρολογία. Τώρα, εδώ έχουμε και το θέμα με το χρέος. Τι πληρώνουμε, τι δεν πληρώνουμε, γιατί δεν πληρώνουμε. Πάντως η ΔΕΗ χθες ανακοίνωσε τιμολογιακή πολιτική. Το μπλε τιμολόγιο στο 11,5. Παιδιά, είναι πολύ χαμηλή τιμή για το μπλε τιμολόγιο που είναι το σταθερό το ετήσιο. Στα 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Όταν προσέξτε το πράσινο που είναι υποτίθεται το πιο ανταγωνιστικό, πηγαίνει στα 14,9. Μετά την αυτή αύξηση του Αυγούστου. Τέλος πάντων, στο πολιτικό σκηνικό βέβαια υπάρχει Σαμαράς, Αντώνη Σαμαράς, λέγει με Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος πολιτεύεται με προβλήματα τα οποία νομίζω ότι έχετε ένα ζήτημα με την Woke Agenda. Το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, έχετε ένα πρόβλημα με την πλατφόρμα. Δηλαδή, το δημοσίευσε η Εστία χθες, το πήρε Woke Agenda, κάνει μαθήματα ο Σαμαράς στο Γεωργιάδη κτλ. Κτλ. Βέβαια, υπήρχε και η επίθεση του Γεωργιάδη στον εκπρόσωπό του, στον Τζούτσια, οπότε του την κράταγε φυλαγμένη ο Σαμαράς. Λοιπόν, δηλαδή αφορμή για αυτή την ιστορία η πλατφόρμα του ΕΟΠΗ που εμφανίζονται οι επιλογές του φίλου Άρεν, Θήλη, Άλλο, Ακαθόριστο κτλ. Εντάξει παιδιά, βρήκαμε θέμα τώρα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Καθημερινότητα, υποδομές, διαγραμμίσεις δεν υπάρχουν, παιδιά. Οι δρόμοι είναι στα μαύρα του στα χάλια. Ήθελα να ξέρω ποιους πληρώνουμε εμείς για να φτιάχνουν αυτούς τους δρόμους. Γιατί στην Ευρώπη οι δρόμοι είναι σαν το χαλί. Βελούδο είναι. Εδώ πέρα πέρσι η περιφέρεια διαγράμμισε τους κεντρικούς δρόμους. Ξεβάψανε. Μα με την πογιά τους βάφουνε, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν υπάρχει καμία διαγράμμιση. Καλά για τη σηματοδότηση, δεν συζητάω. Τέλος πάντων, αλλά εμείς θα συζητήσουμε για τη woke agenda που θέλει ο κύριος Σαμαράς και τρέχει από πίσω η κυβέρνηση να απαντήσει. Ο Γεωργιάδης λέει επρόκειτο για λάθος κτλ. Και το διορθώσαμε κατευθείαν. 5-6 υπουργοί την πέφτουνε στο Τζούτσια. Το θέμα είναι ότι
Παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά τον Αντώνη Σαμαρά, που σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Και ο Καραμαλής δεν θα πάει στη ΔΕΘ, είναι δεύτερη φορά βέβαια που δεν πάει, δεν θα βρίσκεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού, και εκεί υπάρχει το ζήτημα του τι ακριβώς μπορεί να συμβεί με όλα τα ζητήματα τα οποία μας αφορούν, παιδιά. Γιατί εδώ έχουμε την Κυψέλη που θα έρθω σε αυτό το θέμα. Έχουμε δημοσκοπήσεις να σας πω στη συνέχεια. Η υπόθεση της Κυψέλης δείχνει κάτι και είναι πολύ δυσάρεστο πέρα από τη φρίκη του συγκεκριμένου γεγονότος. Υπάρχει και η απουσία της πολιτείας. Αλλά θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε.

0: είμαστε λοιπόν. Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Σταμάτης Καρλούτσος απέναντί μου στη ρύθμιση. Τον ήχο να γυρκεί Λάζου στην επιμέλεια και της εκπομπής. Ντίνα Μόσχου στη ροή της εκπομπής. Αφροδίτη Τσιμή τις μουσικές επιλογές. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-989. Και το email μας ο near@alfaradio989.gr. Αν διαβάσω γρήγορα και τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου, η Απογνατινή μας λέει τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος, οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας, το πρώτο θέμα. Δημοκρατία, απαγορευμένες επικράτειες εντός του ελληνικού εδάφους, καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας, στο όνομα της πολυπολισμητικότητας, Κυψέλη, Άγιος Παντελείωμας, Βατήσια, Ομόνια, έχουν μετατραπεί σε ζώνες ανομίας και εγκληματικότητας με το κράτος απών. Ελεύθερος τύπος, δραστική μείωση της προκαταβολής φόρου, για να δούμε στο πακέτο της ΔΕ, θα ακούμε διάφορα, γι' αυτό το πακέτο που θα γίνει πακετάκι, πακετάρα, δεν ξέρω. Η εστία μάθημα Σαμάρα στο Γεωργιάδη για το ακαθόριστο φύλλο της Woke Agenda, δρυμή κατηγορό του πρώην Πρωθυπουργού για τη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, παιδιά, το καταλάβαμε το έργο. Λοιπόν, πάει όπως καταλαβαίνετε και να μπει μια ατζέντα σκληρή δεξιά για να φτιάξει έτσι και το περιβάλλον το οποίο θα κινηθεί ο Αντώνης Σαμαράς. Η εφημερίδα των συντακτών. Ασφιχτικές πιέσεις για τους Patriots, στενό μπαρκάρισμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχει και αυτό το θέμα. Η καθημερινή. Τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ακουστεί. Οι ναυτεμποροί χάθηκαν ρυθμίσει. 24,43 δισεκατομμύρια. Εγκαταλείφθηκε άνω του 50% των ρυθμισμένων χρεών. Βλέπετε για τις ρυθμίσεις πόσο μεγάλη επιτυχία υπάρχει. Τα νέα. Ο αρχηγός του ΣΜΙΤ μυστικά στην Αθήνα. Γιατί ήρθε ο επικεφαλής τουρκικής ΕΙΠ. Είναι ο Ιμπραήμ Καλίν. Πολύ στενός συνεργάτης του παρελθόν του Ερντογάν. Και τώρα φυσικά. Το μείζον ζήτημα είναι οι περίπου 300 Τούρκοι ποινικοί που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια. Ενώ το Μαρμαρά βγήκε στο Καστελόριζο. Έτσι. Επιτηρείται από ελληνικό σκάφος και drones, το κάνει εντός παράνομης τουρκικής ναύτεξ ο Ερντογάν, την ίδια ώρα που συμφώνησαν με τον Πούτιν για νέα πυρηνικά εργοστάσια, αλλά για τους S-300 δεν μάθαμε τίποτα. Μάλλον στο παρασκηνίο, θα τα μάθουμε σε λίγο. Ριζοσπάστης, τι μέτρα παρουσιάζει η κυβέρνηση, τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι από 2,7 στο 3,7 ο πληθωρισμός. Και κόντρα, ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πώληση των πυράβλων. Στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και πάμε σε ένα πολύ βαρύ θέμα. Είναι αυτό που έχει συμβεί στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται η απολογία των συλληφθέντων για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, η σωρός του παιδιού φέρεται να παρέμενε για περίπου 2 χρόνια κρυμμένη σε κατάψυξη στο διαμέρισμα. Και είναι και τα άλλα δύο παιδιά, με όλα αυτά που βγαίνουν στις πληροφορίες. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα για όλα αυτά τα ευρήματα και όλα αυτά. 15χρονη έγκυος όμως. Οι αρχές επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν ποιος ευθύνεται για το θάνατο, ποιοι γνώριζαν τι ακριβώς συνέβη. Η έρευνα για το σκέλος της εγκληματικής ενέργειας παραμένει ανοιχτή. Πρόκειται για μία από εκείνες υποθέσεις στις οποίες το δημοσιογραφικό ζητούμενο δεν είναι να προσθέσουμε τρόμο στον τρόμο, είναι να απαντηθεί πώς μπορεί ένα παιδί να πεθαίνει, να εξαφανίζεται επί τόσο μεγάλο διάστημα και κανένας μηχανισμός να μην αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί. Η υπόθεση της Κυψέλης δεν αποκαλύπτει μόνο μία οικογενειακή φρίκη, αποκαλύπτει, εφόσον επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες, και μία τρομακτική κρατική αποτυχία. Τα παιδιά είχαν εντοπιστεί, είχαν υπάρξει καταγγελίες, είχε παρέμβει εισαγγελέας, είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, δηλαδή ο συναγερμός είχε χτυπήσει όχι μία, τρεις φορές, και όμως κάπου ανάμεσα σε υπηρεσίες, φακέλους, αρμοδιότητες και τη γνωστή ελληνική γραφειοκρατία, μετάθεση ευθυνών κτλ. Τα παιδιά χάθηκαν ξανά. Τώρα όλοι ερευνούν τι συνέβη. Το κρίσιμο όμως ερώτημα είναι γιατί κανείς δεν το απέτρεψε. Γιατί το κράτος που εμφανίζεται μετά την τραγωδία δεν λέγεται κράτος πρόνοιας. Λέγεται μηχανισμός καταγραφής θυμάτων. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΤ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Κύριε Γιαννάκο, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Κύριε Γιαννάκο, υπάρχουν πληροφορίες, το έχετε πει και εσείς, ότι αυτά τα παιδιά με εντολή εισαγγελέα είχαν έρθει και κακώς φιλοξενούνται στα νοσοκομεία. Το έχετε θίξει αυτό το θέμα και το έχετε ανοίξει πάρα πολλές φορές, αλλά μάλλον δεν ακούει κανένας. Πείτε μας τι γνωρίζουμε για αυτή την υπόθεση.
7: Εντάξτε, είμαστε πεπισμένοι πια, αν λειτουργούσε στοιχειοδός το κράτος κοινωνικής προστασίας στη χώρα μας, τα παιδιά αυτά τα τέσσερα θα είχαν προστατευτεί, δηλαδή το ένα θα είχε γλιτώσει τη ζωή του, που τώρα βρέθηκε κατακριοργημένο και κατεψυγμένο, και τα άλλα τρία παιδιά δεν θα είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά, σωματικά. Η ψυχούλα τους δηλαδή πραγματικά είναι αυτή τη στιγμή κατεστραμμένη από όλα αυτά που έχουν περάσει. Και το λέω αυτό γιατί χθες, εγώ αυτό δεν το ήξερα, βγήκε ο κύριος Γιαννόπουλος και είπε ότι καταγγελίες για την οικογένεια, τι οικογένεια, υποτίθεται οικογένεια, υπήρχαν από το 2020 για κακοποίηση, έκδοση κτλ. Και είχαν διαβιβαστεί στις αρμόδιες διοκτικές αρχές και εμείς το 2025 τρεις φορές φιλοξενήσαμε τα παιδιά αυτά στο νοσοκομείο Παιδών Αγίας Σοφίας με εισαγγελική εντολή. Συγκεκριμένα, στα μέσα Ιουνίου μέχρι τέλος Ιουλίου ήταν τα δύο αγόρια κακοποιημένα, παραμελημένα. Εμείς, όπως κάνουμε πάντα, από την πρώτη στιγμή ψάχναμε προνοιακή μονάδα να τα φιλοξενήσει, αλλά δυστυχώς, όπως συμβαίνει με δεκάδες παιδιά που είναι στα δύο παιδών, δεν υπάρχει θέση φιλοξενίας και τα παιδιά παρέμειναν 1,5 μήνα παρκαρισμένα εκεί, έως ότου ήρθε ο πατέρας, τα πήγαγε. Αμέσως εμείς αυτό το καταγγείλαμε στην αστυνομία και στείλαμε και σχετικό έγγραφο στην εισαγγελία. Η δεύτερη φορά ήταν...
0: Τα πήγαγε μας λέτε έτσι, τα πήρε παρά την εντολή του εισαγγελέα. Και δεν έγινε τίποτα έτσι, μάλιστα.
7: Και δεν έγινε τίποτα. Τη δεύτερη φορά έρχονται τα τρία παιδιά, προσέξτε πια, και το κορίτσι, στο τέλος Αυγούστου το 2025. Σε μία εβδομάδα όλοι τα παγάγει ο πατέρας. Και πάλι εμείς αυτό το δηλώνουμε. Εν τω μεταξύ, οι δύο γονείς που έρχονται στο νοσοκομείο είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι συνεχώς δημιουργούν επεισόδια, δίνουν χαρτιά για τα παιδιά αμφιβόλου γνησιότητας, δεν γνωρίζουμε τι παιδιά είναι αυτά, τα αν λέγονται, γιατί μία φορά έδιναν το όνομα του πατέρα, ως επώνυμο μία έδιναν της μητέρας. Πραγματικά δηλαδή, οι κοινωνικές μας υπηρεσίες στο νοσοκομείο έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια να συνεννοηθούν με αυτούς τους γονείς. Έδειχναν δηλαδή σημάδια από τότε, γι' αυτό το λέω αυτό και το αναφέρω. Και σε μία εβδομάδα πάλι, όπως σας είπα, μετά τα απαγάγει ο πατέρας, δηλώνουμε εμείς την εξαφάνιση. Ότι εξήλθαν λάθρα και στην εισαγγελία και στην αστυνομία. Και τρίτη φορά, στο τέλος του Σεπτέμβρη, έρχεται το κορίτσι, το οποίο βρίσκουμε από το δρόμο, βρίσκει οι εισαγγελικές αρχές και η αστυνομία. Έρχεται με εισαγγελική εντολή, μένει τρεις μέρες και φεύγει και αυτό. Εξέρχεται από αυτό που πήρε ο πατέρας. Αυτά τα δηλώνουμε εμείς στην αστυνομία. Και λέω εγώ ότι δεν θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί αυτό το κράτος κοινωνικής προστασίας, να έχει στα ραντάρ αυτή την οικογένεια από το 2020 και ειδικά το 2025 που υπάρχουν οι νοσηλείες. Δεν θα έπρεπε να συλληφθούν οι γονείς για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο να πάνε φυλακή? Δεν θα έπρεπε να γίνει έρευνα μέσα στο σπίτι? Δεν θα έπρεπε να προστατευτούν τα παιδιά? Αν μου λέτε τώρα ότι το παιδί αυτό ήταν 2 χρόνια κατεψυγμένο, σημαίνει ότι δεν έγινε ποτέ έρευνα στο σπίτι από την αστυνομία όταν εμείς δηλώναμε την εξαφάνιση των παιδιών.
0: Είναι,
7: είναι
0: συγκλονιστικά αυτά μας λέτε, κύριε Γιαννάκο, και πραγματικά η δεύτερη έρευνα που πρέπει να γίνει είναι να δούμε ποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και θίγεται ένα τεράστιο πρόβλημα και με την φιλοξενία παιδιών στα νοσοκομεία, με εντολή.
7: Το έχετε... είναι δυνατόν αυτό,
0: κύριε? Πόσα παιδιά είναι, κύριε Γιαννάκο, πόσα παιδιά είναι αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία? Ακούστε. Έχετε μια εικόνα?
7: Άκου, βγαίνουν τώρα κάποιοι και λένε ότι γιατί δεν φυλάμε εμείς τα παιδιά στα νοσοκομεία και φεύγουν. Σας ρωτώ εγώ, στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, που είναι παιδιά, νοσηλεύονται παιδιά με βαριές παθήσεις από όλη τη χώρα, που υπάρχουν 2 νοσηλευτές ή 3 ή 2 ή 1 ή 3 σε κάθε θάλαμο νοσηλείας. Αυτή τη στιγμή είναι 50 παιδιά με εισαγγελική εντολή. Είναι δυνατόν εμείς, φυλακοί είμαστε εμείς, να φυλάξουμε αυτά τα παιδιά? Έχουμε κάνει εκατοντάδες έγγραφα στους εισαγγελείς, στην αστυνομία, ότι εμείς αδυνατούμε τα παιδιά αυτά, πρέπει να πάνε σε προνοιακή μονάδα. Έρχονται εκεί για να κάνουν εξετάσεις και μένουν παρκαρισμένα ένα χρόνο και πάνω. Και ψάχνουμε εμείς να βρούμε προνοιακή μονάδα. Και τα παιδιά αυτά κάνουν φασαρίες, κλέβουν, δεν φταίνε τα παιδιά. Γιατί δεν είναι χώρος.
0: Μα δεν είναι ο χώρος να φιλοξενηθούν αυτά τα παιδιά.
7: Ένα παιδί υγιέστατο, το έχει κλείσει σε ένα θάλαμο, χωρίς σχολείο, χωρίς δραστηριότητα, δεν θα αντιδράσει.
0: Έτσι είναι. Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Είναι πολύ συγκλονιστικά αυτά που είπε ο κύριος Γιαννάκος και είναι ύλη για τον εισαγγελέα. Είναι ύλη για τον εισαγγελέα να διερευνήσει το τι ακριβώς έγινε. Με εντολή εισαγγελέα πηγαίναν τα παιδιά στο νοσοκομείο, πηγαίναν οι γονείς, ο πατέρας και τα πήγαγε και δεν έτρεχε τίποτα. Και δεν έκανε κανέναν έλεγχο. Άρα εδώ πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση. Ποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του? Και εν πάση περιπτώσει, για το συνολικότερο πρόβλημα, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να φιλοξενούνται 50 παιδιά με εντολή εισαγγελέα ανηλίκων που έχουν πάει στα νοσοκομεία για να ελεγχθούν για την κατάστασή τους. Δηλαδή, αν έχουν κακοποιηθεί τα παιδιά και παραμένουν εκεί επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές δομές να φιλοξενήσουν αυτά τα παιδιά. Εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Αντωνή, στην Νεκταρία που μου στέλνουν τις καλημέρες τους στα social media. Την καλημέρα μου στον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει στο Σκιώδη Στόλο των Πεντελεοφόρων δεν είναι και πολλών Ελληνοφοπλιστών. Ο Σκιώδη Στόλο είναι άλλο. των πετρελοφόρων είναι ρωσικά. Το ποιοι μεταφέρουν και αν τα μεταφέρουν και με συγκεκριμένες άδειες, γιατί πολλοί από αυτούς τα μεταφέρουν και με άδειες, γιατί δεν είναι απαγορευμένα όλα. Υπάρχουν και Έλληνες φοπλιστές. Ο Σάκης μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Μια και καλύπτει το πολιτικό ρεπορτάζ της Κύπρου, έχω να σου μεταφέρω ότι συνεχίζεται το εσωτερικό μπιφ του Δημοκρατικού Συναγερμού με τον αβέροφη νεοφύτου να πετά καρφιά προς την Ανέτα Δημητρίου σχετικά με το Κυπριακό. Ο Ηλίας μου λέει: τεστ DNA έκαναν στην Ποειδήν ή όποια άλλη υπηρεσία να δουν ποιον είναι τα παιδιά. Προφανώς θα κάνουν τώρα, Ηλία, πάνω σε αυτό που λες. Η Μαρία μου λέει: είναι ντροπή για το κράτος και την κυβέρνηση να μην ασχολείται κανείς με το θέμα των μπαγκαρισμένων παιδιών στα νοσοκομεία, αντί ο υπουργός να γυρίζει τα κανάλια, να τσακώνεται για άσχετα θέματα, να στρωθεί να δώσει λύση στο πρόβλημα. Και είναι πολλά τα ζητήματα αυτά τα οποία πραγματικά είναι της καθημερινότητας, είναι τα ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να ασχολούμαστε και να βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν μια άλλη ατζέντα. Η πολιτική ατζέντα είναι η woke ατζέντα, ας πούμε, που έθεσε ο κύριος Γεωργιάδης ξαφνικά, μάλλον όχι ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Σαμαράς. Και ανταποκρίθηκε ο κύριος Γεωργιάδης και υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση τώρα για αυτή τη φόρμα σχετικά με το φύλο, το ανεξάρτητο, το έτσι, το αλλιώς, το γιουβέτσι. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά μπαίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μια πολιτική κόντρα ανάμεσα στον κύριο Σαμαρά και στη Νέα Δημοκρατία σχετικά με μια αποκάλυψη τέλος πάντων της εφημερίδας Εστία για το κόμμα του ακαθάριστου φύλου, όπως χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο και τομέαρχη αγροτικής πολιτικής. Κύριε Ξανθόπουλο, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
8: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας. Είμαστε πλέον σε πλήρη σύνθεση, η Βουλή λειτουργεί κανονικά. Εμείς ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν κάναμε διακοπές, όπως είπε και η Ρένα Δούρου. Προχωρήσαμε τις δουλειές μας και αναλάβαμε καινούργιες υποχρεώσεις. Το χαρτοφυλάκιο του αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, η επιπλέον χρέωσή μου, ήμουν παλιά και ταυτόχρονα είμαι και τομεάρχης εσωτερικών, και αλλά και εγώ και οι υπόλοιποι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμαζόμαστε σήμερα για την εκλογή ή τη μη εκλογή της Έλληνας.
0: Εδώ με την κυρία Κρήτα τώρα. Εδώ η κυβέρνηση, η πλειοψηφία έχει πάρει μια θέση. Δεν έχει δικαίωμα να πει εγώ σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που θέλω για τον Προεδρείο της Βουλής δεν ψηφίζω. Γιατί χαρακτηρίζεται αντιθεσμική η στάση της Νέας Δημοκρατίας?
8: Κοιτάξτε, προφανώς έχει δικαίωμα. Έτσι, και γι' αυτό,
0: διαφορετικά και γι' αυτό, δεν θα υπήρχε στον κανονισμό.
8: Και γι' αυτό,
0: έτσι.
8: Και γι' αυτό κρίνεται. Mm-hmm. Γι' αυτό κρίνεται. Επειδή ασκεί το δικαίωμά της κατά καταχρηστικό τρόπο. Κοιτάξτε, ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει τη σύνθεση διακομματικού Προεδρείου. Άρα είναι δικαίωμα του κάθε κόμματος, δηλαδή εκλέγεται ο βουλευτής του κόμματος το οποίο εκπροσωπείται στο Προεδρείο. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ προτείναμε, ας πούμε, την κυρία Ακρίτα πριν από λίγο καιρό, όταν είχε χειρέψει η θέση του αντιπροέδρου του ΠΑΣΟΚ, πήγε ο κύριος Κουκουλόπουλος. Παραδοσιακά και με βάση το κονσέσους και τον κανονισμό της Βουλής, οι προτινόμενοι ψηφίζονται από τα κόμματα, εκτός εάν υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά και κάποιοι βουλευτές δεν θέλουν να τους ψηφίσουν ακριβώς όπως το είπατε. Είναι στη διακριτική μας.
0: Να σας πω κάτι, Ξανθόπουλε. Αυτό επικαλείται και η κυβέρνηση. Λέει ότι η κυρία Κρήτα με τον τρόπο που εκφράζεται στα social media και όλα αυτά και έχει ανοίξει διάφορα θέματα. Έτσι, μάλιστα υπήρχαν και δικαστικές διαμάχες με τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Έτσι, προσέξτε, όπου είχε αποκαλέσει διάφορα δεύτερο, πράγματα. Έτσι.
8: Άρα είναι το δεύτερο που ήθελα να πω. Άρα, η Νέα Δημοκρατία τι λέει? Ο τρόπος που ασκεί αντιπολίτευση η κυρία Κρήτα δεν μας βολεύει, δεν μας αρέσει.
0: Όχι, δεν λέει δεν μας βολεύει, λέει ότι είναι ακραίος τρόπος. Λοιπόν, αυτό λέει, έτσι.
8: Ωραία.
0: Ακραίος λαϊκιστικός τρόπος, δεν είναι ότι δεν μας βολεύει.
8: Αυτό λοιπόν έχει την εξής καθεστωτική αντίληψη. Θα αντιπολιτεύεστε με τρόπο που εγκρίνω εγώ. Το ακραίος τρόπος εγώ να προσφέρω.
0: Μα έχουν πάει στα δικαστήρια, κύριε Ξανθόπουλε. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια θέματα.
8: Ένα προς ένα. Ναι. Ας μείνουμε στο πολιτικό, θα πάμε και στα δικαστήρια. Ο τρόπος λοιπόν το οποίο χαρακτηρίζει ακραίο η κυβέρνηση είναι ο τρόπος που επέλεξε να πολιτεύεται η κυρία Ακρίτα. Άρα τι λέει η κυβέρνηση? Ότι εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος που αντιπολιτεύεται η Ακρίτα. Που αντιπολιτεύεται.
0: Τον θεωρεί ακραίο και λαϊκιστικό. Κρίνεται και αυτό που λέει. Εντάξει.
8: Λοιπόν, μπράβο. Να πάμε στα δικαστήρια. Η κυρία Ακρίτα έχει μία αντιδικία με την σύζυγο του πρωθυπουργού, την κυρία Γκραμπόφσκη, η οποία είναι ιδιώτης, δεν έχει δημόσια θέση, δεν έχει δημόσιο λόγο, κυρία Γκραμπόφσκη. Είναι λοιπόν μία αντιπαράθεση μεταξύ ιδιωτών, η οποία...
0: Ναι, όμως κρίνεται και το περιεχόμενο της αντιπαράθεσης όταν προφανώς αν οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στα social media ακόμα και για τη σύζυγο, όχι μόνο για τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, να σας πω κάτι, όχι μόνο με τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, με τον οποιοδήποτε πολίτη. Αν η κυρία Ακρίτα κατακεραυνώνει ή σκοφαντεί πολίτες, λέμε τώρα, εάν βάζω, έτσι.
8: Αν κατακεραυνών είναι δικαίωμά της, ναι, είναι δικαίωμά της.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, κρίνεται ο τρόπος, αλλά εδώ
8: Σηκωφαντή θα πάει στα δικαστήρια. Εδώ γίνεται το εξής. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία, αφενός μεν θεσμοποιεί μάλλον την αντιπαράθεση με έναν ιδιώτη, έστω και αν αυτός είναι η σύζυγος του Πρωθυπουργού, και δεν ψηφίζει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, και δεύτερον βάζει φρένο, βάζει
0: όλη. Καλά, δεν λέει αυτό, έτσι, εγώ το έθεσα.
8: Δεν μου αρέσει ο τρόπος που αντιπολιτεύεσαι. Αυτό είναι καθεστωτική αντίληψη. Διότι έτσι, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε λίγο καιρό, αν το διευρύνουμε, δεν θα της αρέσει ο τρόπος, η πρόταση που κάνουμε για το Προεδρείο από το πλευρά του ΠΑΣΟΚ, δεν θα της αρέσει ο πρόεδρος που κάνει το ΚΚΕ, και θα καταλήξουμε σε μονοκομματικό προεδρείο. Δηλαδή το τραβάω στην απόλυτη, το διωγγώνω απολύτως αυτό για να καταλάβει οι ακροατές μας το ατελέσφορο και το αντιθεσμικό της Νέας Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, κρινόμαστε όλοι. Εμείς θεωρούμε ότι δεν έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση αυτή την κίνηση. Εμείς θα στηρίξουμε, όπως και όλη η αντιπολίτευση, την κυρία Ακρίτα, ακριβώς γιατί αυτό προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Εάν τώρα η Νέα Δημοκρατία δεν καταψηφίσουμε στην πρόταση, και αυτό είναι ενδεικτικό του κανονισμού της Βουλής, έχει μόνο παρόν, η αποδοκιμασία δηλαδή εκφράζεται με παρόν στην εκλογή του Προεδρείου της Βουλής, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο σε σχέση με την αντιπαράθεση ανάμεσα στη Σαμαρά και κυβέρνηση σχετικά με το Άρεν Θήλη, άλλο στο δημόσιο, στο ΝΕΟΠΗ. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
8: Κοιτάξτε, νομίζω ότι κάνουμε την τρίχα τριχιά. Άκουσα την κατάληξη της προηγούμενης ενότητας ότι εδώ τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, ότι η κοινωνία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά θέματα, και αντί να κουβεντιάζουμε είτε για τα διεθνή είτε για τα ουσιαστικά, βρήκαμε μία πλατφόρμα στην οποία η κυβέρνηση έδωσε μια εξήγηση ότι δεν ήταν επιλογή δική μας, αλλά ήταν της τεχνικής εταιρείας η οποία ανέλαβε την πλατφόρμα, και έβαλε το τρίτο. Δηλαδή είναι καυγάδες στη δεξιά πολυκατοικία για ζητήματα τα οποία δίνουν ταυτότητα στις συντηρητικές απόψεις. Σαφώς υπάρχει δυνατότητα του πολίτη να εκφράζει ότι δεν ανήκω σε ένα από τα δύο φύλλα, αλλά δεν είναι το κύριο πρόβλημα της κοινωνίας αυτό. Το πρόβλημα της κοινωνίας είναι η ακρίβεια, το πρόβλημα της κοινωνίας είναι τα ψηλά νίκια, είναι η περίοδος τώρα που οι φοιτητές ψάχνουν, οι νέοι φοιτητές ψάχνουν σπίτια και είναι απλησίαστε για τη μέση οικογένεια, οι συνθήκες δουλειάς, έτσι, αυτά τα 13 ώρα που έχουν γίνει καθεστώς. Είδαμε όλοι το καλοκαίρι του τι γίνεται στις περιοχές που δουλεύουν οι νέοι κυρίως σεζόν. Αυτά είναι τα προβλήματα. Άρα λοιπόν εμείς ανεβαίνουμε στην Θεσσαλονίκη με την θετική μας ατζέντα. Καταθέσαμε ήδη μια πρόταση για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Είναι 224 δισεκατομμύρια, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ένας ολόκληρος προϋπολογισμός δηλαδή οφείλεται από ιδιώτες. Αυτά είναι τα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ή να προτείνουμε λύσεις, και τα υπόλοιπα της δεξιάς πολυκατοικίας ας τα βρουν μεταξύ τους.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
8: Εγώ την καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
9: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800.

0: Επόμενες εκλογές είναι αυτές που καθορίζουν το χρόνο στα ραδιοτηλεοπτικά. Έτσι. Καταλάβεις, Ιωάννη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ποσοστό το οποίο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Επομένως, έχει δικαίωμα να βγαίνει. Αλλά πέρα από αυτό, ο κάθε παραγωγός έχει δικαίωμα να καλεί τους καλεσμένους που θέλει. Δεν θα υποδείξει κανένας άλλος στον παραγωγό ποιον θα καλέσει. Έχουμε κοντά μας τον Υπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκη, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουλέκα. Κύριε Γιουλέκα, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε, καλημέρα και στους φίλους Κροατές. Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Εμείς ετοιμαζόμαστε τώρα, τρέχουμε
0: με ρυθμούς έκθεσης. Αλλά τώρα ξαφνικά είδα εδώ ότι έχει σπάσει πόλεμο με τον κύριο Σαμαρά για τη woke agenda. Σας κατηγορούν ότι είστε woke κόμμα σχετικά με το θέμα των φύλων και την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ.
1: Εντάξει, τώρα ακούγονται διάφορα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει επανειλημμένες εξετάσεις σε διάφορα ζητήματα και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς έτσι να μιλήσει γι' αυτό. Θυμάστε ότι ακόμη και στο γάμο των ομοφύλων που υπήρχε μια έτσι έντονη συζήτηση από όλες τις πλευρές, εγώ ας πούμε έφνηση είμαι από εκείνους που καταψήφισα το νομοσχέδιο.
0: Ήταν λάθος αυτό, κύριε Γιουλέκα, που το πληρώνει η Νέα Δημοκρατία?
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ θα σας πω ότι ήταν σωστό το γεγονός ότι υπήρχε η ευχέρεια να ψηφίσουμε κατά συνείδηση. Όταν άλλα κόμματα, και θυμάμαι τότε το ΣΥΡΙΖΑ που είχε βάλει κομματική πειθαρχία στο θέμα αυτό, που ήταν και ένα ζήτημα ταυτωτικό για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, σύμφωνα με τις ιδεολογικές του αρχές, εμείς από την δική μας πλευρά είχαμε την ευχέρεια της επιλογής. Και είμαι ένας από αυτούς που σας είπα ότι έκανα μια διαφορετική επιλογή από την εισήγηση. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω δηλαδή ότι δείχνει ότι στη Νέα Δημοκρατία πραγματικά είμαστε ένα ευρύχωρο κόμμα, χωρούν όλες οι απόψεις και δεν έχουμε, ξέρετε, κανένα πρόβλημα.
0: Αυτό, ναι, αλλά ήταν λάθος επιλογή η συγκεκριμένη απόφαση, πέρα από αυτό που λέτε ότι ήταν σωστό ότι ψηφίσαμε κατά συνείδηση.
1: Κατά τη δική μου άποψη, σε κάποια θέματα έπρεπε να κάνουμε μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση και να προχωρήσουμε αφού είχαμε ακούσει έτσι και άλλες απόψεις και τα λοιπά. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό παρήλθε, τελείωσε.
0: Θα πρέπει να διορθωθεί αυτό? Γιατί υπάρχουν κάποιες φωνές μες στην Δημοκρατία που λένε ότι πρέπει να το αλλάξουμε.
1: Σε κάθε περίπτωση αυτό έχει οριστικά τελειώσει. Δεν νομίζω τώρα ότι μπορούμε να επαναφέρουμε το ζήτημα. Το θέμα είναι ότι επαναλαμβάνω ότι σε ένα κόμμα δημοκρατικό, αλλά όχι δημοκρατικό στους τύπους, δημοκρατικό στην ουσία, είναι πολύ σημαντικό ο καθένας να έχει τη δυνατότητα της επιλογής του. Και η Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον σε αυτό πράγματι έχει μια παράδοση. Σε πάρα πολλά ζητήματα που είχαν να κάνουν είτε με θέματα συνείδησης, είτε με θέματα διαφορετικών έτσι, προσεγγίσεων και τάσεων, η Νέα Δημοκρατία έδινε την ευχέρεια πάντοτε στους βουλευτές της, και σας ανέφερα το χαρακτηριστικό αυτό παράδειγμα, να επιλέξει ο καθένας τη στάση του. Αυτό νομίζω ότι είναι και η αρχή της δημοκρατίας. Δηλαδή, αλίμον αν στα κόμματα είμαστε στρατιώτες και ο καθένας ψηφίζει με μία γραμμή. Εμείς είμαστε ένα κόμμα σκεπτωμένων ανθρώπων και ένα κόμμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα πραγματικά σε κάθε βουλευτή, σε κάθε στέλεχος να μπορεί να διατηρήσει την άποψή του. Νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να ισχύσει σε μια δημοκρατία και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να λειτουργούν τα κόμματα, με την βαθιά έτσι δημοκρατικότητα που ισχύει στη δική μας παράταξη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει αποδείξει.
0: Εδώ έχουμε όμως αυτή την αντιπαράθεση με τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς ουσιαστικά λέει ότι αυτή η Νέα Δημοκρατία έχει αλλοιωθεί, έχει μετάλλαξει, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία των αρχών του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Θέτει αυτές τις ατζέντες, είναι δύο οι πυλώνες που κινείται, αυτή η woke ατζέντα και τα εθνικά θέματα. Και βλέπουμε και την αντίδραση, θα έλεγα την υπεραντίδραση της κυβέρνησης απέναντι στον κύριο Σαμαρά. Σας φοβίζει το κόμμα Σαμαρά και αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς σας ενοχλούν? Έχει αλλάξει η Νέα Δημοκρατία?
1: Θα σας πω ευθέως, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν ξέρω εάν τελικά θα γίνει το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Όπως φημολογείται αυτή τη στιγμή, όλα είναι υποθέσεις εργασίας, γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν έχει προχωρήσει το επόμενο βήμα. Ακούγεται, γράφεται, λέγεται ότι το πιθανότερο είναι ότι θα κάνει το κόμμα του. Εγώ μέχρι τελευταία στιγμή περιμένω να δω εάν τελικά θα επικρατήσει αυτή η άποψη που λέει ότι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς το κόμμα ή αν δεν θα επικρατήσει. Σε κάθε περίπτωση όλο αυτό σίγουρα δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, το καταλαβαίνετε. Αλλά από την άλλη πλευρά εμείς θα προχωρήσουμε με βάση το έργο μας και θα κριθούμε με βάση το έργο και κυρίως τα αποτελέσματα της δουλειάς μας. Στη δημοκρατία πάντοτε υπήρχαν τέτοια ζητήματα και στο παρελθόν υπήρξαν κινήσεις που έγιναν

0: από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, από κάποιους οι οποίοι δημιούργησαν τις δικές τους πολιτικές κινήσεις. Ωστόσο αυτό δεν σταμάτησε την πορεία της δικής μας παράταξης. Εμείς τουλάχιστον έχουμε μία συσπήρωση πάρα πολύ δυνατή. Τα στελέχη μας παντού στη βάση, στην κορυφή είναι ενωμένα. Έτσι προχωρούμε και ειλικρινά σας το λέω, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι βεβαίως θα ευχόμουν να μην υπήρχε κάτι τέτοιο και εύχομαι μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Πιστεύετε ότι...
0: να μην γίνει το κόμμα Σαμαρά.
1: Πιστεύετε
0: αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε τη δουλειά μας μπροστά, από το κυβερνητικό μας έργο θα κρυθούμε και όχι από οτιδήποτε άλλο.
1: Πιστεύετε ότι ταχύτητα του κ. Σαμαρά είναι πολιτικά, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει κινηθεί πιο αριστερά στο κέντρο με μια ατζέντα η οποία δεν εκφράζει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους, άρα βλέπει αυτό το πολιτικό κενό και έρχεται ο κ. Σαμαράς, ή είναι προσωπική υπόθεση, ή είναι ένα γυνάτι του κ. Σαμαρά?
0: Κοιτάξτε, δεν θέλω να ερμηνεύσω τώρα τα κίνητρα και τις προθέσεις του κ. Σαμαρά, δεν μπορώ να το κάνω εξάλλου. Θα σας έλεγα όμως το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία πάντοτε ήταν ένα ανοιχτό πολυσυλλεκτικό κόμμα. Είναι το κόμμα που εκφράζει με τις παλιές έννοιες την κεντροδεξιά και νομίζω ότι αυτή είναι μια βάση από την οποία δεν έχουμε μετακινηθεί. Πολλές φορές όμως και επί του Αντώνη Σαμαρά έγιναν ανοίγματα προς όλες τις πλευρές και μάλιστα δεν θα ξεχάσουμε ότι τότε υπήρχε και συγκυβέρνηση με το Πασόκ, γιατί υπήρχε η αναγκαιότητα η πολιτική τότε να κυβερνηθεί ο τόπος. Άρα θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά τα ανοίγματα και το άνοιγμα προς το κέντρο που έκανε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ήταν ένα απόλυτα πετυχημένο άνοιγμα, γιατί αυτό επιβεβαιώθηκε μέσα από τις εκλογές. Σαφώς η Νέα Δημοκρατία κοιτάζει και προς το κέντρο, κοιτάζει και προς τα δεξιά της. Δεν εννοώ για την άκρα δεξιά ασφαλώς, με την οποία δεν έχουμε καμία επαφή και καμία απολύτως ταύτιση, αλλά εννοώ αυτούς που κινούνται στην δεξιά πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, όπως και αυτούς που κινούνται στο κέντρο. Δεν μπορείς, όταν κάποιος θέλει να έρθει στο κόμμα σου, όταν κάποιος θέλει να έρθει στην παράταξή σου, να του πεις, ξέρεις, δεν σε θέλω. Εμείς δεν είμαστε ένα κλειστό κόμμα, επαναλαμβάνω, στρατιωτών.
1: Γιατί ακούσαμε και τον κύριο Τσούτσια, εκπρόσωπο του κ. Σαμαρά, που έλεγε για το Πασόκ, για το Λάος και αυτά και τα ανοίγματα που έχει κάνει η Δημοκρατία.
0: Εξέφρασε τις δικές του απόψεις, εν πάση περιπτώσει δεν είναι τώρα το θέμα, δεν είναι ο κύριος Τσούτσιας το πρόσωπο της κεντρικής πολιτικής κοινής. Ο κύριος Σαμαράς, εάν θα κάνει, αν δεν θα κάνει το κόμμα του, αυτό είναι κάτι που αφορά στον ίδιο. Σας είπα ότι ασφαλώς δεν είναι για μας.
1: Εάν το κάνει και πάρει ένα ποσοστό, επειδή ακούγεται διάφορα σενάρια, θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία, αν δεν πάρει την αυτοδυναμία, να συνεργαστεί με το κόμμα του κύριου Σαμαρά?
0: Μέσα από αυτές τις υποθέσεις, κύριε Παναγιωτόπουλε, η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να αναζητήσει συνεργασίες εάν δεν έκανε κτλ. Εμείς όμως είμαστε προσανατολισμένοι σε τελείως διαφορετικό, σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Όταν η Νέα Δημοκρατία διανύει την δεύτερη τετραετία της, είναι στο τέλος, ας πούμε, στις τελευταίες μήνες, στις τελευταίες 10 μήνες, περίπου έτσι θα γίνουν την άνοιξη οι εκλογές του 2027, στο τελευταίο έτος της δεύτερης θητείας της. Και όταν βλέπουμε από τα δημοσκοπικά ευρήματα, γιατί ως τώρα αυτά τα οποία μπορούμε να πάρουμε υπόψη μας είναι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, ότι η Νέα Δημοκρατία σταθερά προηγείται με διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία έχει ως στόχο την αυτοδυναμία. Το έχει ξεκαθαρίσει και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Αν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, κύριε Γκιουλέκα, όμως, δεν θα αναζητήσετε συνεργάτες?
0: Εάν δεν επιτευχθεί, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτός ο στόχος, τότε θα δούμε σίγουρα το συμφέρον του τόπου τι ορίζει. Εγώ θα σας έλεγα τελείως έτσι θεσμικά ότι η Νέα Δημοκρατία πάντοτε έβαζε το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό. Εμείς λοιπόν επιδιώκουμε την αυτοδυναμία, εάν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, τότε με βάση τα δεδομένα τα οποία θα υπάρχουν από τις κάλπες, που αυτή είναι και η βούληση και η εντολή του ελληνικού λαού, θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι τελείως λάθος για μας, εννοώ για τα στελέχη μας και για την παράταξή μας, να μπαίνουμε σε μια σεναριολογία με ποιον θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε την επόμενη μέρα, όταν ο στόχος μας, και ένας στόχος που είναι εφικτός, δεν είναι ένας στόχος ουτοπικός, ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε το έργο μας στην τετραετία 27-30 με αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πιστεύουμε και μπορούμε να το καταφέρουμε και εκεί θα προσανατολιστεί η μάχη που θα δώσει η Νέα Δημοκρατία. Να κριθεί από το έργο της και να διεκδικήσει την εντολή για την επόμενη τετραετία. Νομίζω ότι είναι κάτι που δεν απέχει ούτε από την πραγματικότητα και γι' αυτό ακριβώς αποτελεί για μας τον μοναδικό, τον πρωταρχικό μας στόχο και σκοπό. Εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να μπούμε σε μία σε ένα παζάρι, αν το θέλετε, ούτε ιδεών, ούτε σε ένα παζάρι εκλογικό. Εμείς αυτό το οποίο πιστεύουμε είναι ότι η Ελλάδα όσες φορές είχε κυβερνήσεις συνεργασίας, πράγματι πέρασε από διάφορες περιπέτειες. Θυμόμαστε τις κυβερνήσεις αυτές όπου κρυολογούσε ο ένας και παθαίναμε γρήπη όλοι μαζί. Έτυχε ο ένας που λένε και παθαίναμε κρυολόγημα ολόκληρη κυβέρνηση. Ότι πολλές φορές κολλούσαμε σε απλά νομοσχέδια γιατί υπήρχαν τελείως διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες σε πολλούς κυβερνητικούς εταίρους. Άρα έχει αποδειχθεί ότι η δική μας πολιτική κουλτούρα δεν ευνοεί τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Αντίθετα, θα σας έλεγα ότι οι ισχυρές κυβερνήσεις, όπως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του 19-23 και του 23-27, το χρόνο που θα διανύσουμε δηλαδή σε λίγους μήνες μέχρι τις εκλογές, είναι μια κυβέρνηση που είχε την ευκαιρία να παραγάγει έργο και παρήγαγε έργο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε
1: Παναγιώτοπουλε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ για τη
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Χάι Αναστασία. Ο Δημήτρης μου λέει τι ακριβώς αρμοδιότητες έχει το Μακεδονία Στράκης, γιατί δεν υπάρχουν υφυπουργοί αρμόδιοι για Πελοπόννησο, Θεσσαλία, παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι θέμα κυβερνητικού σχεδιασμού. Ο Ιωάννης, τα είδαμε ότι κάθε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει την άποψή του και καταλαβαίνουμε και με την επιστολική ψήφο των 70 βουλευτών για την εξεταστική για τα Τέμπη, ο Μητσοτάκης αποφάσισε για τους βουλευτές και το επέβαλε. Ο Πάνος μου λέει, τη θυμάστε τη μεγάλη επιτυχία στο χωριό της Ευρυτανίας. Ζούσαμε με τα ποντίκια και τα παιδιά μας δέχτηκαν μπούλινγκ, λέει η οικογένεια από τα φουρνά, έτσι. Ο Ανδρέας, καλημέρα από την Ναύπακτο. Καλημέρα, Ανδρέα μου. Η Μαρία μου λέει: αναλωνόμαστε σε ανού συζητήσει αν είναι πρόβλημα Σαμάρα για την Νέα Δημοκρατία. Αντί να μας απασχολούν ζωτικά θέματα, δεν διαφωνώ καθόλου. Απλώς είχαμε αυτή την υπεραντίδραση και τώρα έχουμε και στα εθνικά θέματα ακόμα μία κίνηση της Τουρκίας, η οποία με ρηματική διακοίνωση στην Αθήνα λέει ότι δεν επιτρέπουμε δραστηριότητες που αλλάζουν το status quo στο Αιγαίο. Σύμφωνα με τη Μιλιέτ, η τουρκική πλευρά διαβίβασε στις ελληνικές αρχές κείμενο όπου καταγράφονται οι αντιρρήσεις για τις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες και μιλάει για αποστατικοποίηση των νησιών κτλ. Θα έχουμε πάρα πολλά επεισόδια σε αυτό το σενάριο που έχει να κάνει με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου κοντά μας. Καλώς την.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κίνηση έξω.
2: Χαμός.
1: Τα σχετικά και
2: τα γνωστά.
1: Πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο. Θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων για συνέχεια Τάκης Χατζής, Αθηνά Ιδανέκα για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον Κοκκινομήλο μέχρι το Εγάλεο. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας μέχρι Κύμης και προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνονται οι σχέσεις Ρωσίας-Γερμανίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε επίσημα στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν που σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε σειρά μέτρων κατά της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο του ρωσικού γενικού προξενείου στη Βόνη, την καταγγελία της συμφωνίας για το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο, καθώς και την αυστηροποίηση των ελέγχων εισόδου για Ρώσους υπηκόους, ενώ αναμένονται και νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις. Για στημένη προβοκάτσια κατηγόρησε το Βερολίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Υποστήριξε πως η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την αναταραχή που προκαλεί η πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς. Για ένα εντελώς αβάσιμο και παρατραβηγμένο πρόσχημα έκανε λόγο η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει απάντηση. Την απόφαση της Γερμανίας να προχωρήσει σε μέτρα κατά της Μόσχας χαιρέτησαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι εταίροι του Βερολίνου και το ΝΑΤΟ. Συνάντηση για το ζήτημα αναμένεται να έχουν σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Πλήρη αλληλεγγύη προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία, εξέφρασε μέσω αναρτησής του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης στη θάλασσα του Μαρμαρά, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη της πόλης. Στο σημείο έχουν σπεύσει πλοία της εκτοφυλακής και ελικόπτερα για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να έρθουν σε επαφή με το δεκαμελές πλήρωμα του ενός πλοίου. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα, ενώ η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες θανατώθηκε το βρέφος συνεχίζονται. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι καταθέσεις που αναμένεται να δώσουν τα τρία ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι. Το 2025 τρεις φορές φιλοξενήσαμε τα παιδιά αυτά στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία με εισαγγελική εντολή, γνωστοποίησε στον Αλφα Radio 989 ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Στις 12.30 στη Βουλή, ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή της Έλενα Ακρίτα, που έχει προταθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της Αντιπροέδρου του Κοινοβουλευτικού Προεδρείου. Η Νέα Δημοκρατία και η Νίκη προτίθεται να ψηφίσουν παρόν, ενώ υπέρ της υποψηφιότητας αναμένεται να ταχθούν ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Απόψε στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του για την επόμενη δεκαετία. Το σχέδιο του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης περιλαμβάνει μέτρα ύψους 7,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος αφορούν το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, τον εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών και τη θέσπιση πατριωτικής εισφοράς για δίκαιη ανάπτυξη. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, νέο κύμα πληγμάτων κατά Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα στο νότιο Ιράν, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη χαμήλια γιορτή, σύμφωνα με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέλινο. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις κατά Αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί την Τεχεράνη με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίπεινα. Σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Τα 95 δολάρια το βαρέλι αγγίζει η τιμή του Brent. Τα 90 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στις 5.30 αναμέτρηση Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟ Κόφι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναϊς Νέγκα.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Αλφαρέντιο 989 και είναι στα μικρόφωνα η Αφίνα Ιδανέκα.
1: Ο Τάκης Καντρέας.
0: Ο Τάστας Καλλιδρανιάς στη ρύθμιση του ήχου και υπάρχει ένας γενικότερος χαμός με τους Τούρκους. Και αυτός ο γενικότερος χαμός με τους Τούρκους δεν ξέρω, Αφίνα Ιδα, που θα μας οδηγήσει, πάντως δεν πάνε καλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν εδώ, λένε τα νέα σήμερα, ο αρχηγός της τουρμιστικών υπηρεσιών της Τουρκίας και έκανε διάφορες συναντήσεις. Ο Ερντογάν πήγε στον Πούτιν.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα μερικοί αριστεροί νομίζουν ότι ακόμα είναι κομμουνισμό στη Ρωσία.
1: Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Μπορεί να μου το εξηγήσει.
0: Δηλαδή,
1: η πιο υπεριαλιστική δύναμη.
0: Μαφία κατά
1: καλά, ναι. Καπιταλιστικός τρόπος ζωής επίσης.
0: Μαφία.
1: Πώς τα συγχέουν αυτά και νομίζουν.
0: Έχει γίνει ένα μπέρδεμα. Νομίζω ότι είναι τα παλιά χρόνια. Δεν είναι τα παλιά χρόνια, αλλά το πρόβλημά μας είναι σύνθετο, γιατί η γειτονική χώρα, η Τουρκία, οι αναλυτές της, μάλλον οι στρατιωτικοί και πολιτικοί αναλυτές στα διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα της Τουρκίας, θεωρούν σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα υπάρχει μία σύγκρουση με τη χώρα μας. Έχει γίνει μεγάλο θέμα, το θέμα του Αχιλλέα, δηλαδή αυτής της ασπίδας προστασίας της χώρας μας από ντρόνς, από πυράβλους κτλ. Και ένα από τα βασικά θέματα ήταν ο Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε δηλώσεις για το Ισραήλ, γιατί είναι στρατηγικός αυτό, εταίρος και αυτά κτλ. Τους εξυμνούσε,
1: ναι,
0: ο Γεωργιάδης. Τα έχουν πάρει και ανάποδα οι Τούρκοι, του τα ρίχνουν.
1: Σε λίγο θα μας τα εξηγήσει, θα τον έχουμε.
0: Ναι, θα τον έχουμε σήμερα. Λοιπόν, αυτά ως ένα πρόλογο. Σήμερα μείνετε κοντά μας μέχρι τις 11. Λοιπόν, σήμερα 5 χρόνια που δεν είναι μαζί μας ο Μίκης Θοδωράκης. Είναι 5 χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή ο μεγάλος αυτός άνδρας, ο οποίος έφερε, πέρα όλων των άλλων, θα σου πω το εξής, έφερε τους ποιητές.
1: Τους μελοποιείς.
0: Τους εμαθοκόσμους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή Ελίτη, Σεφέρη, Γκάτσο, όλοι αυτοί, ας πούμε, τέλος πάντων. Ήρθανε, αν το αφιερώσουμε αυτό εμείς σε ένα μικρό θέμα μουσικό, για να γυρίσουμε.

0: Λοιπόν, τραγουδάει, είναι μια σπάνια ηχογράφηση αυτού του καταπληκτικού τραγουδιού ενός τεράστιου μουσικοσυνθέτη, ενός τεράστιου ανθρώπου που, όπως είπα, πέρα από τα πολιτικά, και δεν τα υπολογίζω αυτά γιατί είχε εκεί ένα θέμα, αλλά έφερε την πίεση στα σπίτια μας. Τώρα κατά τα ψέματα, θυμάμαι Αφιναίδα ένα παιδί, μια κοπελίτσα που πήγαινε στο λύκειο και κάπως ήρθε κουβέντα και λέει ο Σέφερης για τον ποιητή και έφυγα, που γιώθηκα. Τέλος πάντων, θα έχουμε και τον υπουργό, τον κύριο Χριστοδήμα, σε λίγο, υποδομών και μεταφορών. Θα πούμε και για τα ελληνοτουρκικά λίγο περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής. Πάντως, αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία αυτή τη στιγμή στη σχέση με τη χώρα μας, έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο, όχι λίγο, είναι αρκετά σοβαρό, και δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα δεν βλέπω τα κόμματα να ασχολούνται σοβαρά με αυτό το ζήτημα και το πώς η Τουρκία αντιμετωπίζει τη χώρα μας απέναντι σε μια Ελλάδα η οποία δεν έχει επιθετικά όπλα, εξοπλίζεται αμυντικά η Ελλάδα, δηλαδή προσπαθεί να διασφαλίσουμε, εμείς προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ειρήνη και την ηρεμία μας.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουμε τίποτα εμείς από τους
1: Τούρκους. Είναι αμυντικό αυτό που κάνουμε εμείς, γιατί πιστεύεις ότι τα κόμματα δεν ασχολούνται όμως, δεν πουλάει για να το πω λέει κατά το θέμα.
0: Δεν ασχολούνται γιατί δεν ενημερώνονται σωστά. Σου κάνει εντύπωση.
1: Ό, μου κάνει εντύπωση. Γιατί αν είναι τόσο θέμα, τόσο σημαντικό, έτσι.
0: Έλεγα προχθές.
1: Ειδικά προεκλογικά, πρέπει να πεις και ποιες είναι οι θέσεις σου.
0: Έλεγα προχθές εγώ εδώ και μάλιστα με πήρε ένας φίλος, μου λέει, δεν σε ενδιαφέρει το Πρέταντορ, του λέω ρε μεγάλε, επειδή είπα, ποιο Πρέταντορ τώρα, ασχολούνται με κάτι το οποίο δεν έχει νόημα. Εδώ, χθες δεν το συζητάγαμε με φίλους που είμαστε.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για κάτι τώρα εδώ και μετά σου έρχεται μήνυμα στο κινητό διαφημιστικό για αυτό που μιλάς.
1: Ναι,
0: μου έχει συμβεί 50 φορές.
1: Ο Χρήστος, λοιπόν, ο Δήμας.
0: Το Πρέταντορ του Μάραν. Εδώ έχεις και κάρτες και οι πιστοτικές σου κάρτες ξέρουν τι αγόρασες, ξέρουν σε ποιο σημείο βρίσκεσαι από το αυτοκίνητό σου που έχει το μηχάνημα αυτό.
1: Το GPS. Και πες, στα social media τα βάζουμε και μόνοι μας.
0: Βάζεις στα social media, κάνεις αναρτήσεις, χρόνια πολλά Λευτεράκι, τι ωραίος που ήσουν χτες και κάτι τέτοιες μπουρδες που διαβάζω. Άσε δε που έχω μεγάλη ένσταση που βάζουν κηδείες. Άστο ρε μεγάλε. Έχασα τον πατέρα μου, λέει, τι να κάνω δηλαδή. Πρέπει να το δούμε στα social media αυτό.
1: Τι βάζουν, την κηδεία ή το γεγονός?
0: Δεν βάζω, κηδεύτηκε λέει ο μπαμπάς. Και εμένα,
1: εντάξει,
0: πατέρα,
1: πώς είχαν παλιά και δύο χαρτά. Αυτή είναι η συνέχεια.
0: Έλα εσύ τώρα, λοιπόν, εντάξει, πρωί δηλαδή να
1: δεν
0: ανοίγεις.
1: Ξέρω πώς πήγε αυτή η συζήτηση. Ο Χρήστος Δήμας, υπουργός μεταφορών, είναι στην γραμμή μας. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Υπουργέ, γίνεται πολύ μεγάλος λόγος και πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτή την εθνική Αθηνολαμίας. Και δεν υπάρχει, λέει ο Χρυσοχοίδης, καμία λύση αν δεν γίνει ένας δρόμος. Τι γίνεται με αυτό? Κανονικά πρέπει να τον έχετε παραδώσει τον δρόμο, αλλά μπάσπτωση. Υπάρχει τέτοια προοπτική?
2: Επειδή δεν άκουσα, επαναλάβετε το ερώτημα παρακαλώ. Για την Αθηνολαμίας είπατε τι?
0: Είπα, ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι δεν υπάρχει λύση, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρέπει να είσαι μάγος για να αλλάξει τα πράγματα εκεί. Εκτός αν υπάρχει δρόμος. Ένας δρόμος ο οποίος να οδηγεί κάπου αλλού με τα φορτηγά κτλ. Και λέω, αυτό αν είναι έτσι, 7 χρόνια κυβέρνηση θα έπρεπε να το έχετε παραδώσει ένα τέτοιο έργο.
2: Ωραία. Πάμε να δούμε ένα-ένα τα ζητήματα. Ναι. Αρχικά, αν αναφέρεστε παραδείγματος χάρη στην Αττική Οδό, εκεί που ενώνεται με την Εθνική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης, άρα εκεί που ενώνονται οι δύο αυτοκινητόδρομοι, νομίζω ότι ήδη όποιος περνάει από εκεί πέρα βλέπει τις εργασίες οι οποίες γίνονται, και ο στόχος είναι να τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από το Ελευθέριος Βενιζέλος και κινούνται επί της Αττικής Οδού, τα οποία είναι σταματημένα στον κόμβο της μεταμόρφωσης, ακριβώς επειδή πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την Ελευσίνα και θέλουν να βγουν στην Αθηνολαμίας. Πλέον έχουν ξεκινήσει οι εργασίες από τις αρχές Αυγούστου. Όποιος κινείται εκεί πέρα το βλέπει, και μέχρι τέλος του έτους θα έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία, όπου πλέον τα αυτοκίνητα είτε έρχονται από την Ελευσίνα είτε από το Ελευθέριος Βενιζέλος θα μπαίνουν με δύο διαλυτές λωρίδες.
0: Το κατάλαβα αυτό, αλλά εγώ λέω δεν μπαίνω ούτε στην Αττική. Εγώ φεύγω από εδώ, που είμαστε από την Καλυφτάκη, γιατί είμαστε στην Κάτω Κηφισιά ο σταθμός, βγαίνω στην Εθνική Οδό και θέλω να πάω στο Sky επίσκεψη τον Αλαφούζο. Αλλά για να πάω θέλω μία μισή ώρα. Αυτό πώς θα διορθωθεί αυτό.
2: Δεν μιλάτε συνεπώς μόνο για την Αθηνών Λαμίας, μιλάτε για το κυκλοφοριακό γενικότερα.
0: Όχι, αυτό που αυτή η Αθηνών Λαμίας είναι αυτή, δεν είναι...
1: Πάρα πολλοί πολίτες, κύριε, και έχει επιπτώσεις σε πάρα πολλούς τομείς και στην παραγωγικότητα του Έλληνα.
0: Πώς θα φτάσω στον Αλαφούζο.
1: Τρεις ώρες στον Αλαφούζο, θες να φτάσεις.
0: Έχουμε ραντεβού.
2: Πάμε λοιπόν σε αυτό το ερώτημα. Κάνουμε δύο πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες αποσκοπούν στο να μειώσουμε τα βαρέα οχήματα από τον αστικό ιστό, με αποτέλεσμα να διευκολύνουμε και την κίνηση. Η πρώτη είναι, όπως ξέρετε, πριν από τρεις μήνες υπογράψαμε την σύμβαση για την δημιουργία του τριπλού κόμβου του Σκαραμαγκά, το οποίο πράγματι θα ελαφρύνει και τον αστικό ιστό και την Εθνική Οδό, αλλά παράλληλα ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός την πρόθεσή μας και συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς θα δημιουργηθεί η σύνδεση μεταξύ με αυτοκινητόδρομο μεταξύ της Ελευσίνας και των Ινοφύτων, το οποίο πράγματι είναι η παράκαμψη Αττικής, θα διευκολύνει πάρα πολύ καθώς θα απομακρύνει τα βαρέα οχήματα οριστικά από το κέντρο της πόλης. Την ίδια στιγμή και η Τροχέα έχει λάβει πολύ σημαντικά μέτρα, προσπαθώντας ειδικότερα τις ώρες αιχμής να βοηθήσει και ειδικότερα στον Κηφισό.
0: Είπε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο κ. Ξουχοίδης. Το δήλωσε χθες. Εγώ λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θαύματα δεν γίνονται. Πρέπει να γίνει δρόμος. Αυτό είπε ο Υπουργός
2: Τροχέας. Αρχικά δεν γίνεται κάτι από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό νομίζω το συζητήσαμε.
0: Είσαστε 7 χρόνια κυβέρνηση όμως. Δεν είσαστε χθες.
2: Γι' αυτό ακριβώς σας εξηγώ και τι παρεμβάσεις κάνουμε και το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όπως επίσης βλέπετε και σε όλη την χώρα ότι παραδίδονται πολύ σημαντικά έργα.
0: Δεν ξέρω γιατί είναι η
2: πολιτική χώρα. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω.
0: Λέω δεν είμαστε στην άλλη χώρα, είμαστε εδώ. Ρωτάω για την Αττική εγώ.
2: Και για την Αττική σας απάντησα, κύριε Χατζή, και συνεχίζω να απαντώ. Ένας πολύ σημαντικός, λοιπόν, πολύ σημαντικό είναι και η εξέλιξη της γραμμής 4 του μετρό, όπου ήδη ο ένας από τις δύο μετροπόντικες έχει ολοκληρώσει την πορεία του. Ο δεύτερος θα ξεκινήσει πολύ σύντομα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, με σκοπό να φτάσει τους επόμενους μήνες και αυτός να ολοκληρώσει την πορεία του. Αλλά και η πλήρης αντικατάσταση όλων των λεωφορείων θα έχετε δει προφανώς, κυκλοφορείτε και οι δύο στην Αττική, ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε αντικαταστήσει το σύνολο του στόλου των αστικών λεωφορείων. Άρα το να προσπαθήσουμε να αναβαθμίσουμε και τις αστικές συγκοινωνίες, αλλά το σύνολο των μέσων μαζικής μεταφοράς, είναι εξαιρετικά σημαντικό, ώστε να μπορέσουμε όλοι μας να γλιτώσουμε πολύ περισσότερο χρόνο κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών μας. Όμως μαγικές λύσεις όμως προφανώς δεν υπάρχουν.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Έχουμε πάρα πολλά παράπονα σε ό,τι αφορά τις πινακίδες και αυτοκινήτων και μηχανών που δεν έχετε να τους δώσετε πινακίδες. Είναι στη δική σας αρμοδιότητα αυτό ή είναι άλλος?
2: Είναι αρμοδιότητα του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Από όσο ξέρω έχουν ήδη προχωρήσει διαδικασίες, άρα πολύ σύντομα θα επιληθεί και αυτό το ζήτημα.
0: Θα επιληθεί και αυτό. Να ρωτήσω κάτι επίσης. Αυτό με τις διαγραμμίσεις είναι αρμόδια η περιφέρεια και η Δήμη στους δρόμους?
2: Εξαρτάται για ποιον δρόμο μιλάμε.
0: Μιλάμε για την Αθήνα, μιλάμε εδώ. Δεν μιλάω για τις εθνικές οδούς.
2: Άμα είναι οι βασικές οδοί του νομού Αττικής, ως επιτοπλίστα να είναι αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είτε αυτή έχει να κάνει με την περιφέρεια, είτε με τον εκάστοτε δήμο.
0: Ναι, εσείς βλέποντας αυτό το πρόβλημα μπορείτε να έχετε κάποια παρέμβαση, δηλαδή με ένα εγγραφό να επιστήσετε την προσοχή των δήμων και της περιφέρειας, που είναι και ο δημοκράτης ο περιφερειάρχης, αν το πείτε βάλε και καμιά γραμμή.
2: Αρχικά δεν έχει να κάνει με το τι κόμμα είναι ο περιφερειάρχης.
0: Το ψηφίσατε, ξέρω εγώ.
2: Αλλά συνεργαζόμαστε με όλους τους περιφερειάρχες και όλους τους δημάρχους, ανεξάρτητα τι κόμμα είναι ο καθένας. Από εκεί και έπειτα, συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, σε πολλά ζητήματα υπάρχει. Εκεί πέρα που μπορούμε να βοηθήσουμε και με τις δυνατότητες μας, προφανώς το κάνουμε.
0: Και ένα τελευταίο. Αυτό με τα όρια κυκλοταχύτητας στις εθνικές όδους. Ξαφνικά πηγαίνεις με 130 χιλιόμετρα και στη στροφή σου λέει 60. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό πρέπει δηλαδή να είσαι... δεν ξέρω, πρέπει να έχεις μαγικές ικανότητες από το κρατό διάστασης, πρέπει να φρενάρεις. Δεν πάει, δηλαδή αν τα αφήσεις τον γκάζι, δεν πάει 60.
1: Εγώ θα ρωτήσω και για τα όρια ταχύτητας. Θέλουμε να είναι χαμηλά μέσα στις πόλεις και μέσα στις γειτονιές, αλλά ξέρετε υπάρχουν και σημεία που πρέπει να πηγαίνεις με 30, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα σου κορνάρουν, δεν θα σε αφήσουν. Δεν είναι μικροί δρόμοι αυτοί.
2: Λοιπόν, το όριο ταχύτητας στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς ορίζεται με κάποια πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Ναι. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει, ας πούμε, με την κατηγορία ή τη γεωμετρία της οδού, το οποίο είναι και το βασικότερο κριτήριο. Δηλαδή, εξετάζεται το πλάτος του δρόμου, ο αριθμός των λωρίδων κυκλοφορίας, η ύπαρξη διαχωριστικού στιθέου, η ακτίνα των στροφών που αναφέρατε πιο πριν, αν έχει ισόπεδους κόμβους ή αντίθετη κυκλοφορία το ίδιο οδόστρωμα. Όμως υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά κριτήρια και τα αναφέρατε πολλά από αυτά. Μπορεί να έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των χρηστών, δηλαδή αν περνάμε μέσα από πυκνοτακτημένες περιοχές.
0: Προφανώς δεν καταλάβατε τη ρώτησα. Σας λέω στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών.
2: Μάλλον δεν καταλάβατε όμως και την απάντησή μου.
0: Όχι, δεν την κατάλαβα, γιατί όταν έχει 130 χιλιόμετρα και στη στροφή σου λέει 60, δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε? Και είναι τροχονόμος και σε γράφει. Και σου έδωμε το δίπλωμα. Δεν γίνεται αυτό, πώς θα γίνει?
2: Άρα σας εξηγώ όμως ποια είναι, γιατί ρώτησε και η κυρία Νέγκα για εντός του αστικού ιστού. Προσπαθώ να απαντήσω στο σύνολο της ερώτησής σας. Το οποίο έχει να κάνει με τα κριτήρια καθορισμού των ορίων ταχύτητας. Εκτός αν με ρωτήσατε κάτι άλλο, το οποίο δεν το κατάλαβα.
0: Όχι, δεν καταλάβατε. Σας λέω το εξής.
2: Εγώ κατάλαβα ότι με ρωτήσατε για τα όρια ταχύτητας. Είτε είναι στην Εθνική
0: Οδό. Λοιπόν, στο Τατόι, ακούστε τι λέει ένας φίλος ακροατής. Εκεί που είναι το αεροδρόμιο και ο μεγάλος δρόμος είναι μεγάλος και μακρύς, το όριο είναι 30 χιλιόμετρα. Και αυτό είναι εκτός αστικού ιστού. Πώς το δικαιολογείτε?
2: Λοιπόν, το κάθε όριο ταχύτητας το οποίο μπαίνει γίνεται μετά από μελέτη που έχουν κάνει ειδικοί.
0: Ποιοι είναι ειδικοί, ο εργολάβος δηλαδή που έχει φτιάξει τον δρόμο?
2: Δεν είναι απόφαση του εργολάβου, κύριε Χατζή.
0: Ποιανού είναι?
2: Είναι απόφαση την οποία λαμβάνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έχοντας συστήσει τις επιτροπές των ειδικών μελετητών των συγκοινωνιολόγων.
1: Κύριε Δήμα, αυτό που λέτε
2: δεν είναι μια αυθαίρετη απόφαση.
1: Το καταλαβαίνουμε. Απλώς οι ειδικοί είναι ειδικοί, αλλά ξέρετε, οι πλέον ειδικοί είναι αυτοί που οδηγούν κάθε μέρα στον δρόμο και είναι χιλιάδες άνθρωποι. Και σας λέμε για δρόμους. Η Χαριλάου Τρικούπη είναι ένας άλλος δρόμος στην Κηφισιά που είναι το όριο 30 και κανείς δεν πηγαίνει με 30. Σας ρωτάμε για δρόμους στους οποίους οδηγούμε καθημερινά. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, δεν μπορεί και να τηρηθεί όμως. Οι ειδικοί μπορεί να έχουν τα δίκια τους, μπορεί να το διατυπώνουν όπως πρέπει να το διατυπώσουν. Από εκεί πέρα όμως, όταν είναι θέμα καθημερινής χρήσης και έχουμε εμείς εκατοντάδες μηνύματα, υπάρχει μία απόσταση μεταξύ ειδικών και οδηγών. Αυτό δεν πρέπει να το λάβετε υπόψη.
2: Πάντως, νομίζω ότι και οι ειδικοί, αυτοί που τους χαρακτηρισμούς τυπικούς, οδηγούν και ζουν στην καθημερινότητά μας. Να υπενθυμίσω σε όλους μας ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχουν τα υψηλότερα νούμερα όσον αφορά τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, παρά το γεγονός ότι την περασμένη χρονιά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχαμε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στα τροχαία ατυχήματα. Είμαστε ακόμα σε πολύ υψηλά νούμερα, άρα εάν θέλουμε να βάλουμε την ασφάλεια πάνω από όλα, που αυτή είναι η προτεραιότητα η δική μου, πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε αυτή τη συζήτηση.
0: Μα σας έκανα μια...
2: Είναι διαφορετικό, ένα λεπτάκι, είναι διαφορετικό όταν περνάει ένα αυτοκίνητο από ένα σχολείο, έξω από ένα σχολείο, έξω από ένα πάρκο, όταν τέλος πάντων περνάει σε μια γειτονιά που υπάρχουν ευάλωτοι χρήστες του δρόμου, όπως μπορεί να είναι πεζοί, ποδηλάτες και παιδιά, και είναι διαφορετικό ένας χρήστος αυτοκινητόδρομος προφανώς.
0: Εγώ σας ρώτησα για ένα στο Τατόι, εκεί που είναι το αεροδρόμιο, ο μεγάλος αυτός δρόμος, όπως είναι και μακρύς, έτσι. Το όριο είναι 30, με συγχωρείτε τώρα, αυτό είναι εκτός.
1: Δηλαδή, δεν λέμε μέσα σε γειτονιά.
0: Ποιος το έβαλε το 30, δηλαδή δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν πρέπει να τα ξαναδείτε αυτά τα όρια. Δεν ξέρω, πρέπει μελετές, έχετε ανθρώπους.
1: Γιατί είναι και, ξέρετε, θέμα συμπεριφορικό. Δηλαδή, αν ο άλλος μαθαίνει ότι τα όρια ταχύτητας δεν μπορεί να τα ακολουθήσει γιατί είναι παράλογα, έτσι, έχει και μία απόσταση από το τι είναι νόμιμο. Και μετά πάει να δίνει σημασία, γιατί σου λέει αυτά που μου λένε εδώ δεν τηρούνται και δεν βοηθάει αυτό στο να είμαστε προσεκτικοί.
2: Από την άλλη, όμως, αν αυξήσουμε τα όρια ταχύτητας και πάμε ακόμα και πάνω από τα περισσότερα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, mm-hmm. ειδικά όταν έχουμε και πολλά τροχαία ατυχήματα, αλλά και ο στόλος των αυτοκινήτων μας είναι πολύ γυρασμένος και γιατί η οδική παιδεία μας θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν είναι και η καλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι όλοι συνειδητοποιούμε ότι βάζουμε άλλα πράγματα ως προτεραιότητα και, και διακινδυνεύουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Άρα πάντοτε πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Και εγώ επιμένω ότι το να λαμβάνουμε τη γνώμη των ειδικών, των ανθρώπων που ξέρουν σωστά το τι συμβαίνει, όχι μόνο στις υπόλοιπες χώρες, αλλά των συγκοινωνιολόγων, για εμάς είναι καθοριστικό και πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, σύμφωνοι, εγώ δεν διαφωνώ στους ειδικούς και στους αυτούς που έχετε εκεί και τα λένε. Αλλά εσείς θέλετε να πάρουμε μια κάμερα και να πάμε σε έναν δρόμο να το δείτε. Αυτό που σας λέω. Δεν γίνεται δηλαδή κάπου. Εσείς πάτε στην Κόρινθο, δεν πάτε?
2: Προφανώς πάω στην Κόρινθο.
0: Γιατί είναι η εκλογική σας περιφέρεια. Δεν το βλέπετε αυτό με τα όρια ταχύτητας? Δηλαδή δεν μπορεί να μην το έχετε δει, κύριε Υπουργέ. Αδύνατον δηλαδή.
2: Να ρωτήσω κάτι, διαφωνείτε εσείς ότι έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων? Διαφωνείτε με το γεγονός ότι ο στόλος των οχημάτων μας είναι από τους πιο γυρασμένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Όχι, διαφωνώ, ναι. Εγώ βλέπω καινούργια αυτοκίνητα στον δρόμο, με συγχωρείτε. Και έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι πωλήσεις, από ό,τι έχω πάρει στοιχεία από μεγάλες εταιρείες πωλήσεων αυτοκινήτων, πάρα πολλά. Πώς είναι γυρασμένος ο στόλος? Δεν ξέρω από πού βγαίνει αυτό το συμπέρασμα.
2: Τα στοιχεία δείχνουν διαφορετικά πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι όλοι πρέπει να βάλουμε την ασφάλεια πάνω από οτιδήποτε.
0: Ναι, τέλος πάντων, δηλαδή, έτσι που έχετε βάλει τα όρια, δηλαδή, εγώ άμα γίνει ένα ατύχημα, πάντα θα είμαστε κατηγορούμενοι γιατί τα ξεπεράσαμε κατά 10 χιλιόμετρα. Τέλος πάντων, αυτό με τα όρια ταχύτητας πάντως, εσείς λέτε αυτά που λέτε και καλά κάνετε και τα λέτε, υπουργός είστε, δικαίωμά σας είναι, αλλά.
2: Δεν είναι δικαίωμά μου, είναι υποχρέωσή μου.
0: Ναι, υποχρέωσή σας.
2: Το να τηρούμε, να τηρούμε τα όρια ταχύτητα και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Άλλο να τα τηρούμε. Δεν λέω να μην τα τηρούμε.
2: Είναι υποχρέωση όλων μας.
0: Μα δεν λέω να μην τα τηρούμε. Εγώ τα τηρώ τα όρια, αλλά σας εξηγώ.
2: Πάλι και θα σας πω, γιατί ρωτάτε κάτι, και θα σας πω κιόλας ότι σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τα όρια ταχύτητας που έχουμε είναι σχετικά αυξημένα, είναι πάνω από το μέσο όρο.
0: Πώς είναι παρόμοιο, στην Ιταλία που πήγα δεν είναι έτσι?
2: Υπάρχουν άλλες χώρες που σε αυτοκινητοδρόμους δεν ξεπερνούν τα 80 ή τα 100 χιλιόμετρα
0: στην Αμερική.
2: Απλώς σας το λέω αυτό για να έχουμε μία εικόνα του τι συμβαίνει έτσι και στον υπόλοιπο κόσμο. Άρα θα σας πω ότι τα όρια ταχύτητας προφανώς πρέπει να τα τηρούμε.
0: Σε ποια χώρα συμβαίνει αυτό που μου περιγράφετε τώρα? Γιατί εγώ πρόσφατα πήγα στην Ιταλία, δεν το είδα, δεν το συνάντησα.
2: Από την γνωρίζω στη Μάλτα, ας πούμε, είναι τα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα.
0: Η Μάλτα είναι τώρα χωριό εκεί, δεν είναι κανονικά. Εγώ σας είπα στην Ιταλία, μου πέντε ευρωπαϊκές χώρες. Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, δεν έχουν τέτοια όρια στις μεγάλες αυτοστράτες.
2: Από ό,τι ξέρω και αν θυμάμαι καλά, η Ιταλία στα ίδια όρια με εμάς είναι.
0: Όχι, έχει μια λωρίδα αριστερά, η οποία μπορεί να πάει με πολλά χιλιόμετρα, γιατί έχουν και Φεράρι αυτοί, καταλάβατε, και δεν είναι το ίδιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια κατάσταση περίεργη, δηλαδή σας εξήγησα, βάλτε το 80 χιλιόμετρα, okay. Αλλά όμως όταν στρίβω, μην το βάλεις 20, γιατί αυτό συμβαίνει, το έχετε δει, δεν μπορεί να μην το έχετε δει, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορεί να μην το έχετε δει αυτό στην Πάτρον Κορίνθου, στην Αθηνών Κορίνθου. Στρίβει στη γωνία και είναι 20 χιλιόμετρα από 80, ας πούμε. Βάλ το 60, αλλά βάλ το 60. Μην μου το βάλεις 10 μόλις στρίψω. Αυτό προσπαθώ να σας πω.
2: Πώς?
0: Καταλάβατε.
2: Επαναλαμβάνω ότι κάθε πινακίδα έχει γίνει μετά από μελέτη ειδικών Ναι. Συγκοινωνιολόγο.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Μήπω να πάρετε έχουν... άλλου ειδικού να είναι καλύτεροι, ξέρω εγώ.
2: Και αυτοί νομίζω είναι υποχρέωση όλων μα. Ναι. Αλίπονο, εάν ναι. δεν βάζαμε
0: όχι, δεν
2: την αγκίδα, έτσι του ειδικού ναι. να μα πούν.
0: Όχι, μήπω αυτοί οι ειδικοί που έχετε πάρει, μήπω δεν είναι επαρκεί, να πάρετε τίποτα άλλου. Αυτό λέω, προσπαθώ να πω. Να έχετε κάποιου άλλου ανθρώπου, τι να σα πω, δεν ξέρω.
2: Δεν είναι ένα ή δύο αναπερίπτωση.
0: Α, είναι πολύ, ωραία. Εάν δείτε όμως τα μηνύματα του κόσμου που είναι εκατοντάδες που μας έχουν στείλει, θα δείτε ότι δεν το λένε για σας, το λένε για τους ειδικούς που επικαλείστε. Δεν συνάδουν με την κυκλοφορία και την εμπειρία και των οδηγών, μας αναφέρουν περιστατικά.
1: Συγκεκριμένους,
0: καταλάβατε. Δεν θέλω να σας κουράσω, εντάξει, αυτό έχετε στο μυαλό σας. Okay, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να κάνουμε τη συζήτηση. Καλή συνέχεια, γεια σας. Λοιπόν, διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη, η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
6: Τι ψάχνει στο first date?
7: Έναν έξυπνο.
8: Ατύχει.
5: Ρομαντικά.
9: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα?
8: Τα μάτια.
5: Απρόβλεπτα.
9: Έπρεπε να είχα πιει.
10: Δεν φοράς παντελόνι.
5: Επικά.
11: Μην κάνω.
5: First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα, στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Με πολύ συμπάθεια τον αντιμετωπίσαμε, δεν πήραμε απάντηση. Εγώ δηλαδή αυτό το ειδική μας είπαν να κάνουμε αυτό το project για να βάλουμε τα ωραία, εντάξει το αντιλαμβάνουμε, αλλά οι ειδικοί αυτοί οι συγκεκριμένοι δεν ξέρω αν είχαν πάρει και γραμμή να έχει και ένα εισπρακτικό, μια εισπρακτική θεωρία η ιστορία αυτή. Δηλαδή μόλις στρίβεις, πας 130 και στρίβεις και σου λέει 60 και είναι στημένος ο τροχονόμος εκεί και εσύ δεν μπορεί να πας με 60. Ναι. Πρέπει να φρενάρεις και να πέσεις ρολιά πάνω σου που έρχονται από πίσω.
1: Και να πούμε και κάτι άλλο, Τάκη, ότι επειδή λαμβάνουμε πάρα πολλά μηνύματα καθημερινά, οι οδηγοί όταν είναι λογικά τα μέτρα τα δέχονται με χαρά. Όπως το μεγάλο θέμα με τα αλκοτέστ. Έχει αλλάξει την ελληνική κοινωνία, είναι κάτι πολύ θετικό. Δεν έχει μιλήσει κανείς αρνητικά για αυτό το θέμα.
0: Δύο κατηγορίες στο εμπόριο έχουν πάθει ζημιά. Η μία είναι τα εστιατόρια που δεν μπορούν να απολύσουν κρασιά και ποτά
1: και
0: γιατί πίνουν όλοι, καλά τα μπαρ, ναι, όλοι αυτοί και οι διαιτολόγοι. Οι οποίοι διαιτολόγοι λόγω μουτζάρο δεν έχουν δουλειά.
2: Πρόβλημα.
0: Τρίνουν τα γραφεία. Μου το είπε φίλος μου. Έχουν κερπλακώσει τη μουτζάρο όλοι και τραβάνε από μία ένεση και τους βλέπεις φιτ. Βλέπω το φίλο μου προχθές τον Κώστα.
1: Μετά το μουτζάρο όμως θέλει διαιτολόγο να σας το πούμε γιατί μας το έχουν πει και
0: εμάς. Βλέπω το φίλο μας τον Κώστα. Αφυνατισμένος μοντέλο, Κώστας Ερμήτου Πραξιτέλους έγινε, του λέω. Έκλεισε το στοματάκι σου. Όχι, ένεση.
1: Ένεση, μάλιστα.
0: Εντάξει. Ο άλλος ήταν, είδα συνάδελφο που πήγα προχθές κάτω για την τηλεόραση.
1: Υπάρχει συνάδελφος που δεν.
0: Ο οποίος είναι. Εγώ δεν.
1: Και εγώ. Φοβάμαι, είμαστε κότες.
0: Κότες, φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Θα μείνουμε για πάντα παχουλή.
0: Παχουλή, ναι. Καλά, εσύ, όχι τι παχουλή. Εσύ εντάξει. Είσαι λίγο τροφαντή, αλλά όχι και τόσο.
1: Τροφαντή λίγο.
0: Δεν είσαι και τόσο. Η Έλτσα, α πούμε, που είναι αδύνατη. Εντάξει.
2: Εγώ πολύ. Είμαι συνήθω.
0: Λοιπόν. Παιδιά, μου λέτε, ρώτα αυτό.
1: Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα.
0: Ό,τι και να ρωτήσω, δεν έπαιρνα απάντηση, αφού το είδατε.
2: Και πάρα πολλά τηλεφωνήματα είχαμε έξω.
0: Και τι σου λένε.
2: Ήταν έξαλλη με τον τρόπο που απάντησε ο υπουργός, με την έννοια ότι ούτε καν ως επιστημονική απάντηση δεν θέλουν να δεχτούν αυτό που άκουσαν, γιατί η πρακτική και η φυσική της πρώτης γυμνασίου λένε ότι δεν μπορείς να φρενάρεις από το 130 στο 60. Και αυτό να έχει και μια λογική εξήγηση.
0: Δεν γίνεται τώρα μόνο.
2: Και οι περισσότεροι επισήμαναν και αυτό το που έλεγες και εσύ νωρίτερα, ότι όταν χαμηλώνει απότομα το όριο, ξαφνικά υπάρχει ένας άνθρωπος της τροχέας για να σου επιβάλλει πρόστιμο.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι αυτό που λέμε τι κάνει νέου νέου. Για τους ανθρώπους που μας κάλεσαν. Και δεν είναι λίγοι, ομολογώ.
0: Ναι, είναι. Κοίταξε να δεις, τι άλλο λένε εκεί.
2: Λοιπόν, ο Οδυσσέας μας λέει ότι στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου 50 χιλιόμετρα την ώρα με παραδρόμους και με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση, και είναι το όριο 50 χιλιόμετρα, έτσι. Και με διαχωριστικό στη μέση του δρόμου. Πώς γίνεται αυτό, αναρωτιέται. Κανείς δεν πάει με 50 χιλιόμετρα την ώρα σε αυτό το σημείο. Καλημέρα, καλή σεζόν μας εύχεται. Ο κύριος Δημήτρης λέει: Τάκη, τα έργα που λένε ότι θα, όταν, άμα κάνουν, δεν θα κάνουν τίποτα. Τα φορτηγά πάνε στα πρακτορία, στο ready, άρα αναγκαστικά μπαίνουν στο λεκανοπέδιο.
1: Και αυτό
2: είναι και το θέμα των πρακτορίων. Είναι και το θέμα αυτό που πόσα χρόνια περιμένουν να μετακινηθούν και να φύγουν από τον αστικό.
1: Βέβαια,
2: ιστό.
1: Η αλήθεια είναι ότι η μετακίνηση είναι ένας γρίφος που δεν μπορεί να λυθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό.
2: Και τι. Εννοείς γενικά τη μετακίνηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Νόμιζα ότι αναφερόσουν στα κτέλ.
1: Μπορεί να κάνεις με ένα ραβδάκι κάτι και να διάσει ο κυφισός. Δεν γίνεται.
2: Αν μετακινήσεις τα κτέλ, αν κάνεις αυτούς τους δρόμους εγκαίρως και αν φτιάξεις και τις συγκοινωνίες που έχουν πάρα πολλά λεφτά όλα αυτά.
0: Φυσικά. Όπως αν είπες εδώ 15 άνοιξε.
2: Τα λένε και στο Υπουργείο, αλλά τα λένε και αυτοί. Το θέμα είναι τα λένε και αυτοί αν.
1: Συγγνώμη.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ του είπα ότι αυτός ο δρόμος για τον οποίο γίνεται λόγος για να πεμπλακεί λίγο η ιστορία από την Εθνική. Εγώ του λέω για την Εθνική, αυτό μου λέει την Αττική Οδό. Δηλαδή, επειδή φτιάχνουν το έργο εδώ στη Μεταμόρφωση, το έχω δει γιατί περνάω. Αυτό είχε στο μυαλό το έργο που φτιάχνει η Μεταμόρφωση.
1: Δεν το έργο είχε ο υπουργός. Τι να είχε. Και... Πήγε, σου πει το έργο.
0: Ποιο έργο.
1: Το έργο. Ξήξε μου το έργο.
0: Τι παίζει απόψε, τον παραχαράκτη παίζει.
1: Να πας το δεις, είναι ωραίο.
0: Στο... Θες να πάω το δεις.
1: Παιδιά, είναι φανταστική ταινία.
0: Φανταστική, θα πάω, θα πάω μαζί. Πάμε μαζί, στη Φιλοθέη.
3: Α, ωραία. Είναι
2: λοιπόν, στο Θερινό.
0: Ναι, στο Θερινό. Έχει και πίτσα αυτός.
3: Αλήθεια.
0: Ο Φιλοθέης, ναι.
3: Α, ωραίος.
1: Εγώ δεν μπορώ όταν πηγαίνω. Καλά, έχει και πολύ γνωστούς. Γνωστούς πηγαίνω, έρχονται.
0: Ναι, ναι. Είναι καλό σχηματογράφο. Το
1: φτιάξανε.
0: Φανταστικό. Το φτιάξανε πάρα πολύ ωραίο.
3: Είναι ο καλύτερο. Νομίζω
4: στην Αθήνα.
0: Ναι, εδώ εντάξει, είναι στα βόρεια. Τι ήθελα να πω, έχει άλλο μηνυματάκι, έχει 200 στήλη εδώ, να βλέπει.
2: Εγώ δεν βλέπω αυτά τα 200 που βλέπετε εσεί. Εγώ έχω τεχνικό ζήτημα. Θα το λύσω, πιστεύω, μέσα στην εβδομάδα.
0: Εγώ σα λέω τα email και τα τηλέφωνα. Κάποιον ταξιτζή, κάποιον φορτηγατζή, κάποιον λεωφορεατζή να του πούνε, να πάρουν τη γνώμη του. Αφού βλέπετε, λέει κύριε Χατζή, κυρία Νέγκα, ότι δεν σας καταλαβαίνει, γιατί δεν το κλείνετε, δεν μπορώ να το κλείσω. Τελικά η ερώτηση δεν ήταν σε θέση να την απαντήσει, λένε κι άλλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, τώρα να το βρίσουμε, δεν έχει κανένα νόημα.
1: Παιδιά, δεν είναι, εντάξει.
0: Αν δεν μας κάνουν οι ειδικοί, λέει, τους αλλάζουμε. Καλαμάτα Τρίπολη στην Εθνική, πάνω στις τροφές 80 χιλιόμετρα.
1: Είναι και χαμηλών τόνων ο κύριος Δήμας.
0: Όχι, μου καλό
1: ναι, άνθρωπο. Είναι συμπαθής άνθρωπος πολύ.
0: Τη Μάλτα βρήκε να μου δώσει παράδειγμα. Στην Ιταλία, στην Ορτοστράτα, αριστερά, πας με 200 γιατί έχουν τα αυτοκίνητα αυτά, τη Φεράρι έχουν.
1: Καλά, πόσοι έχουν Φεράρι.
0: Στην Ιταλία. Ναι. Τι Ελλάδα είναι.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Α, εντάξει. Έχουν Πόρσε, έχουν τι, έχουν αυτοκίνητα άλλα αυτά.
1: Ναι.
0: Τι νομίζεις, Φιάτε που έχω εγώ έχουν. Που είναι με κάρβουνο. Λοιπόν, Άδωνης Γεωργιάδης, καλημέρα κύριε Υπουργέ.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πέρα του υγείας έχετε γίνει και κεντρικό θέμα στην Τουρκία, το ξέρετε.
5: Που έχω γίνει κεντρικό θέμα.
0: Έχετε γίνει κεντρικό θέμα στην Τουρκία, στα δίκτυα.
5: Α, ναι, για τις δηλώσεις στη Βουλή, ναι, το είδα, ναι.
0: Για τις δηλώσεις
5: σας. Μεγάλη μου τιμή, χαίρομαι γι' αυτό.
0: Γιατί χαίρεστε.
5: Χαίρομαι. Το να ασχολούνται οι Τούρκοι μαζί σου και να θεωρούν ότι αυτό που λες είναι λάθος, είναι δείγμα ότι αυτό που λες είναι σωστό.
0: Είναι γιατί υπερασπιστήκατε τη συμμαχία με το Ισραήλ, νομίζω, έτσι δεν είναι.
5: Είναι γιατί υπερασπίστηκα την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμήνης του κ. Βένδια και του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη να προχωρήσουμε στην αγορά των οπλικών συστημάτων. Δεν είναι ένα οπλικό σύστημα.
0: Όχι, ναι,
5: των οπλικών συστημάτων που συντίθενται στην φράση η ασπίδα του Αχιλέα. Θεωρώ ότι η στρατηγική μας συμμαχία με το Ισραήλ με αυτή την απόφαση ενδυναμώνεται. Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας του Ισραήλ στην Ελλάδα είναι σημαντική, γιατί μέσα από το πρόγραμμα προβλέπει 25% παραγωγή από ελληνικές εταιρείες στην Ελλάδα.
0: Ναι.
5: Άρα μιλάμε για μεταφορά τεχνογνωσίας στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι στο νέο σύγχρονο πόλεμο που γεννήθηκε μετά την Ουκρανία, που είναι κυρίως μέσω ντρόν και χαμηλού κόστου.
0: Μας προστατεύει.
5: Δεν μας προστατεύει. Τώρα αυτό προφανώς δεν αρέσει. Οι Τούρκοι θα θέλανε τα νησιά μας να είναι απροστάτευτα.
0: Όλα εντάξει, αυτό είναι δικό του θέμα. Τώρα αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής, ότι αφού μπήκατε σε αυτή τη συζήτηση, παρατηρώ ότι πολλοί αναλυτές στην γειτονική χώρα μιλάνε και θεωρούν σίγουρο, σχεδόν σίγουρο, μην πω 100%, ότι μπορεί να υπάρξει μεταξύ μας μία κακή στιγμή, μία σύγκρουση με την Ελλάδα. Το λένε δημόσια πλέον, στα τηλεοπτικά τους δίκτυα, σε εφημερίδες το γράφουνε. Θεωρείτε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο με τους Τούρκους, κύριε Υπουργέ? Ότι
5: δεν έχω καμία τέτοια ανησυχία.
0: Δεν έχετε?
5: Καμία τέτοια ανησυχία.
0: Καλά, και με την Ουκρανία δεν είχαμε ανησυχία, αλλά έγινε ο πόλεμος.
5: Όχι, με την Ουκρανία είχαμε ανησυχία.
0: Ναι, λέω για τις
5: Ουκρανία είχαμε πόλεμους. Ανησυχία και είχαν κάνει πολλούς πολέμους και πριν. Είχαν πολλά επεισόδια. Με την Τουρκία δεν υπάρχει τέτοια ανησυχία. Αν θα το εξηγήσω και ευχαρίστω γιατί.
0: Ναι, βέβαια, ναι, γιατί.
5: Γιατί αυτά τα 8 χρόνια που μεσολάβησαν τις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα αμυντικά έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Η Τουρκία δεν θα διακινδύνευε ποτέ να κάνει κάτι αντί της Ελλάδας και να χάσει.
0: Και αυτοί έχουν δυναμώσει όμως, λοιπόν, δεν είμαστε μόνο εμείς.
5: Όχι. Το ανάποδο. Η Τουρκία αυτή την οκταετία έχει πάθει τη μεγάλη της μια στην αεροπορία. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα έχει αεροπορική υπεροχή πια. Και όταν πάμε 4-5 θα έχουμε και αεροπορική κυριαρχία. Άρα είναι πολύ δύσκολο για την Τουρκία να προκαλέσει την Ελλάδα πια στα αεροπορικά. Δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Η Τουρκία μπορεί να λέει διάφορα, να φωνάζει, να κάνει ράνια, αλλά στα αεροπορικά την Ελλάδα δεν μπορεί να αναρωτήσει.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει και το άλλο θέμα, τώρα να πάμε και στο άλλο θέμα. Νομίζω έχετε δώσει κάποιες εξηγήσεις στο θέμα αυτό με τον κύριο Σαμάρα που προέκυψε για τη Walk Agenda.
5: Ο κύριο Σαμάρα έκανε με πολύ σεβασμό, το λέω και με αγάπη στον κύριο Σαμάρα, βιάστηκε, έκανε λάθος. Σήμερα το πρωί ανέβασα στο διαδίκτυο από τον ΕΟΠΗ
0: το
5: 2013.
0: Ναι, το είδα. Ναι.
5: Και μας έχω και βρει και από το Κελπνό του 2013,
0: ναι,
5: του 2014.
0: Ναι.
5: Παρόμοια έγραφα που είχαν την παρόμοια επιλογή του άλλου φίλου. Προφανώς λέει ότι το Πρωθυπουργό Σαμαράς είπε να υπάρχει αυτό. Μέσα σε κάποια διεθνή πρότυπα έχουν εγγραφεί κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό ακολούθησε ο δικός μας κατασκευαστής στην ηλεκτρονική σελίδα της συγκεκριμένης εφαρμογής και μπήκε, όπως μπήκε το 2013 στο φόρμα του ΕΟΠΗ επί Σαμαρά, μπήκε το 2025 επί Γεωργιάδη στην ηλεκτρονική φόρμα. Δεν χάλασε ο κόμος. Ούτε αυτός υπηρετούσε την Walk Agenda το 2013 ο Σαμαράς, ούτε εγώ φυσικά τώρα.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα σε.
5: Είναι λάθος αυτή. Είναι, γενικά είναι λάθος ο κ. Σαμαράς να απαιτεί διαρκώς στην κυβέρνηση. Κάνει λάθος. Κάνει λάθος τον εξής λόγο.
0: Δικό του θέμα. Θα φτιάξει κόμμα αυτό.
5: Ναι, πάει. Εντάξει, κάνει κόμμα. Μπορεί και να το κάνει. Δεν είμαι και σίγουρος. Εγώ κάνω να το κάνει.
0: Θα το κάνει σίγουρα, σας λέω.
5: Καλά, το σίγουρο μέχρι να ανακοινωθεί ένα κόμμα δεν μπορεί να είναι σίγουρο, κύριε Χατζή.
0: Καλά, δεν είναι σίγουρο ότι θα είμαστε ζωντανοί αύριο.
1: Είπατε, επειδή είστε και συναισθηματικός άνθρωπος και το παραδέχεστε στις συνεντεύξεις, ότι με αγάπη το λέω για τον κύριο Σαμαρά. Με αγάπη θα συνεχίσετε να τον αντιμετωπίζετε το διάστημα που ακολουθεί.
5: Εγώ στις τελευταίες μέρες είμαι αμυνόμενος.
1: Ναι.
5: Εγώ είχα πει από την αρχή ότι εγώ δεν θέλω να μπω σε καυγά με τον κύριο Σαμαρά. Με στεναχωρεί αυτό πάρα πολύ. Αλλά στην πρώτη συνέντευξη ο εκπρόσωπος του κύριου Σουδίου αποφάσισε να μετεθεί σε μένα. Εντάξει, εγώ ξέρετε δεν είμαι οπαδός γενικά του Γκάντι, ούτε είμαι οπαδός του Γινά με το άλλο μάγο.
0: Ούτε έχω του Κομιλφό, το ξέρω αυτό. Ναι. Λοιπόν, για ακούστε τώρα μια ερώτηση που έχει πολύ μεγάλη σημασία και θέλω να δώσετε μια απάντηση. Από τους περίπου, μπερδεύτηκα, 16.000 υποψηφίους που έκαναν αίτηση για το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό, ο κύριος Υπουργός έχει ανακοινώσει ότι θα προσληφθούν 3.000 επικουρικοί. Εάν ξέρει να μας πει και έχει εικόνα, πόσοι από αυτούς τους 3.000 θα είναι νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών. Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός θέσεων που θα διατηρηθεί για τον νοσηλευτικό προσωπικό.
5: 15 Σεπτεμβρίου θα βγει ο οριστικός πίνακας των προσλήψεων. Όχι, δεν μπορεί να είναι όλοι νοσηλευτές. Θα είναι οι περισσότεροι νοσηλευτές, σίγουρα δεν μπορεί να είναι όλοι νοσηλευτές. Γιατί τα νοσοκομεία μας έχουν και ανάγκες και από άλλο προσωπικό. Από τεχνολόγους πάνω χάρη. Έχουμε και από άλλο.
0: Ναι.
5: Θα είναι όμως οι νοσηλευτές η μερίδα του λέω του χωρίς αμφιβολία.
0: Θα σας πω κάτι το οποίο.
5: Το σημαντικό εδώ είναι ότι είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Είχαμε 28.000 αιτήσεις νοσηλευτών.
0: Αυτό είναι καλό. Τώρα θα σας πω κάτι, ένα καλό και ένα κακό. Το καλό είναι ότι πήγατε στην Πάρο, επειδή ξέρετε ότι πηγαίνω τα καλοκαιριακή, γιατί έχω τους δεσμούς μου. Εκεί λοιπόν ανακαινήσατε και φτιάξατε πάρα πολύ ωραίο το κέντρο υγείας. Πραγματικά και εξοπλισμένο και πραγματικά δεν μπορούσε να πει κανείς κουβέντα. Ωστόσο, δεν έχει προσωπικό τέτοιο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες με τα μηχανήματα που έχει το κέντρο υγείας. Γιατί έχει τον εξοπλισμό, αλλά δεν έχει τους χειριστές. Δεν έχει τους ανθρώπους δηλαδή που θα κάνουν τη δουλειά.
5: Είναι πολύ ωραία το είπατε. Τυχολόγοι που είπα πριν είναι χειριστές. Αυτό που είπα πριν το μου το λέτε και εσείς. Το είδαμε.
0: Να μην σας το πω αφού έτσι ισχύει, τι να κάνουμε.
5: Σωστό είναι. Μα σωστό είναι. Σας επιβεβαιώνω ότι που λέτε είναι αληθές. Και τώρα με τις προσλήψεις του επικουρικού προσωπικού που είναι αρκετές χιλιάδες θα καλύψουν πολλά από αυτά για να. Φέτος όμως επειδή μου ρωτάω για τα νησιά.
0: Όχι, επειδή το έχετε ανακαινήσει και γίνει πραγματικά. Το είπαν όλοι ότι γίνει πολύ ωραίο.
5: Πέρα τη ανακαίνιση. Είχαμε το περισσότερο ιατρικό προσωπικό στα νησιά εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Καλύψαμε τα περισσότερα και να βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό και ο Σύλλογος Χατζιωάννου και δική του δωρεά. Αλλά είχαμε πραγματικά, ακόμα και υποευθύνη να ανακοινωθεί, θα αναγνώριζε την πολύ μεγάλη πρόοδο. Εγώ δημοσίευσα στο Twitter μου και την επιστολή της υποπροξένου του Ηνωμένου Βασιλείου, που μετέφερε την ευαρέσκεια των δύο μεγαλύτερων πρακτορικών γραφείων του Ηνωμένου Βασιλείου, τη μεγάλη πρόοδο των γιατρών στα νησιά.
0: Ναι. Λέει εδώ τώρα ένα φίλο, κύριε Υπουργέ. Σχετικά με τις αποφάσεις αναπηρίας εφόρου ζωής των υγειονομικών επιτροπών πριν το 2011, πότε θα γίνει η ψηφιοποίηση στο Μητρό Αναπήρων ΚΕΠΑ?
5: Είναι πολύ καλή ερώτηση την κυρία Κεραμέως. Ανήκει στον ΕΦΚΑ.
0: Ανήκει στον ΕΦΚΑ. Μάλιστα. Ωραία. Να πάρουμε την κυρία Κεραμέως να μας το
5: εξηγήσει. Νομίζω είναι αργή πάντως, γιατί η ψηφιοποίηση γενικά του ΕΦΚΑ προχωράει με πολύ μεγάλη ταχύτητα και βαρβέζει.

0: Θεωρώ τους εμφυλίους πολέμους πολύ κακό πράγμα.
1: Τους?
0: Και τον εμφύλιο, τους εμφυλίους πολέμους. Και τον εμφύλιο αυτό πόλεμο εγώ προσωπικά θέλω να τον αποφύγουν.
2: Το χαρακτηρίζεται εμφύλιο πόλεμο, το αναβαθμίζεται όλο αυτό τώρα. Δηλαδή είναι
0: μα
2: το...
0: είναι τελείως προφανές ότι αν ο κ. Μασκάνη κόμμα θα είναι ένα είδος εμφυλίου πολέμου. Δεν υπάρχει θέμα να συζητείτε αυτό.
1: Ναι, ποιο είναι ο τακτικό στρατό.
0: Στην ιστορία είναι, είναι πιο αιματηρή και πιο.
1: Ποιο είναι ο τακτικό στρατό και ποιοι είναι οι αντάρτε.
0: Δεν υπάρχει θέμα τακτικό στρατό. Υπάρχει
1: έτσι είναι,
0: μια παράταξη που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Παράταξη είναι η παράνα των αρχηγών τη.
1: Κύριο Σαμαρά δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Η παράταξη είναι,
1: είναι
0: ο κόμμα.
1: Άλλο κόμμα. Δεν,
0: η Νέα Δημοκρατία δεν αλλάζει. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράνο του Γεωργιάδη, του Μητσοτάκη, του Σαμαρά, του Καραμαλή, όλων. Ναι, Νέα Δημοκρατία είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν έρχονται τα πρόσωπα. Ναι. Τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται. Εγώ σημαίνω ότι πρόεδρο Νέα Δημοκρατία δεν θα είμαι. Δεν σημαίνει ότι αλλάζει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι η ρίζα.
1: Ναι, εγώ έγραψα
0: η Νέα Δημοκρατία προστατεύουμε, τη Νέα Δημοκρατία αγαπάμε, τη Νέα Δημοκρατία φροντίζουμε.
1: Τώρα, ναι, αλλά εγώ έγραψα ένα άρθρο που έλεγα ότι άλλο η Νέα Δημοκρατία του 1974, άλλο του 2006 και έτσι πρέπει να είναι. Όπως έλεγε και ο Τσόρτσιλ, πρέπει να αλλάζεις και να αλλάζεις γρήγορα και σημαντικά πράγματα να ανταλλάζεις για να είσαι επίκαιρος. Δεν μπορεί με τις συνθήκες που υπάρχουν.
0: Για την Ελλάδα, η ύπαρξη της ισχυρής Νέας Δημοκρατίας αποτελεί μεγάλη ευλογία και θέλω να εξηγήσω το γιατί.
1: Ναι.
0: Το ότι έχουμε μία παράταξη. Που εδώ
1: ευλογία,
0: και 50
1: όχι,
0: χρόνια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ευλογία. Σταθερά. Έχει τόσο μεγάλο πολιτικό μέγεθος, δίνει στη χώρα πολιτική σταθερότητα. Αυτό είναι που προσφέρει η ύπαρξη αυτής της παράταξης.
1: Καλά, θα το δούμε στις εκλογές.
0: Σταθερότητα
1: αυτό,
0: ναι. Και πολιτική σταθερότητα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Φιλοδυτική και φιλοευρωπαϊκή.
1: Ναι, αλλά βλέπω στις
0: δημοσκοπήσεις. Είναι μεγάλο όφελος στην ελληνικό λαό. Μεγάλη βελτίωση της ζωής του τελευταία 50 χρόνια έχει να κάνει με αυτή την.
1: Όχι, κυβέρνησε
0: και
1: άλλο κόμμα.
0: Και την πορεία της χώρας.
1: Όχι, με συγχωρείτε, κυβέρνησε και το Πάσοκ, δεν κυβέρνησατε μόνο εσείς.
0: Δεν
1: μπερδεύουμε καθόλου.
0: Η δυτική πορεία της χώρας.
1: Είναι παλιός εγώ.
0: Τη δυτική πορεία της χώρας τη χάραξε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία.
1: Και το καρκολουθήσαμε.
0: Το Πασόκ φώναζε τα όκαινά του για συνδικάτο και έξω βάσου θανάτου. Μπερδευόμαστε.
1: Η
0: πορεία της χώρας προς την πρόοδο τη χάραξε ο Καραμαλής.
1: Και ο Σιμίτης μας έβαλε στην Ευρωζώνη.
0: Βεβαίως. Ο Σιμίτης μετά υπηρέτησε αυτή την πορεία προς την
1: Ευρωζώνη. Ακριβώς. Και γι' αυτό πήρατε. Και πήρατε και τα στελέχη του και τα κάνατε με δημοκράτες. Ορίστε.
0: Πρώτα απ' όλα και αυτό που ελέγχθη είναι μια ρητορική υπερβολή.
1: Δεν είναι ρητορική υπερβολή. Με συγχωρείτε. Όχι, με συγχωρείτε. Στελέχη του σημαντικού μπλοκ. Το έχετε κάνει η Νέα Δημοκρατία. Τα βαφτίσατε. Πού τα βαφτίσατε,
0: θέλω να δω. Επειδή εμένα η ιστορία μου αρέσει, γιατί τη διδάσκω κιόλα.
1: Ναι, καλά κάνετε.
0: Εγώ τη διαβάζω απλώ. Κλείθηκε από την ιστορία να δώσει τη μεγάλη μάχη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ.
1: Ναι.
0: Μια μάχη την οποία ο Αντώνης Σαμαράς κέρδισε και για την οποία η Ελλάδα του χρωστάει.
1: Να
0: του
1: αναγνωρίζει
0: ότι κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ.
1: Ε.
0: Ως υπουργού των οικονομικών του διάλεξε με τη σειρά. Ναι. Μην με διακόπτει.
1: Δεν σας μίλησα,
0: πρώτα τον κύριο Ράπανο.
1: Μάλιστα.
0: Σημειτικό Πασόκ. Τελικά του παρετήθηκε γιατί είχε κάποιο θέμα υγεία στην αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Στη συνέχεια τον κύριο Στουρνάρα.
1: Μάλιστα.
0: Σημειτικό Πασόκ.
1: Μάλιστα.
0: Και συνέχεια τον κύριο Χαρδούβελη. Σημειτικό Πασόκ.
1: Όλοι αυτοί.
0: Δηλαδή, ο πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ω πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, για το κρισιμότερο αξίωμα τη κυβερνήσεώ του στην κρισιμότερη στιγμή τη χώρα, και καλά έκανε. Η Ελλάδα ωφελήθηκε από αυτή την επιλογή, επέλεξε τρία άτομα του σημειτικού Πασόκ. Κανένας δεν είπε από τη Νέα Δημοκρατία τι είναι αυτό που κάνει, δε Αντώνη, φέρνει σημειτικού στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αφού συγκυβερνήσατε με το Πασόκ, παιδιά, τώρα
0: μιλάμε για την κυβέρνηση τώρα, μιλάμε
1: για την κυβέρνηση. Αφού συγκυβερνήσατε, τι θέλετε.
0: Το Υπουργείο των Οικονομικών, όχι, το Υπουργείο των Οικονομικών το είχε ο Πρωθυπουργός. Η συγκυβέρνηση είχε άλλα υπουργεία. Ο Πρωθυπουργός Σαμαράς, εγώ λέω και σωστά. Διάλεξε τον Στουρνάρα για Υπουργό Οικονομικών. Που ήταν σύμβουλο στο Σιμίτη.
1: Ναι.
0: Καλώς τον διάλεξε. Άριστα τον διάλεξε.
1: Ποιο, ναι.
0: Καλά έκανε ο Σαμαράς λέει, που έφερε τότε στην κυβέρνησή του ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ένα πρόεδρο από το Σιμίτη. Καλά το έκανε.
1: Τότε να ψηφίσουμε
0: Πασόκ. Δεν μπορεί ο κύριος Τσούτσιας να κατηγορεί τον Μητσοτάκη αν κάνει το ίδιο. Δεν μπορεί να ήταν καλό αν το έκανε ο Σαμαράς και κακό αν το έκανε ο Τσούτσιας.
1: Καλά, ο Τσούτσιας δεν είναι ο Σαμαράς τώρα, δεν εκφράζει τώρα σιγά.
0: Ξαναλέω.
1: Επειδή ξενενόμαστε σε αυτή τη χώρα τώρα, μην το αναδεικνύει τον Τσούτσιας μέγα μέντορα τώρα.
0: Ας ρίξουμε λίγο τα φλαπς.
1: Τα φλάψη.
0: Ας

0: Να σκεφτούμε όλοι ο καθένας τις ανθρώπινες μας σχέσεις και την ιστορία μας και τη φιλία μας.
1: Εντάξει, σύμφωνοι.
0: Οι φίλοι αλλά... όταν εύκολα αποφασίζονται, δύσκολα σταματάνε. Μάλιστα. Και έχουν πολύ αίμα στο ενδιάμεσο. Είναι κακό πράγμα.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή σας
2: ημέρα. Καλή σας ημέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς λοιπόν, το είπε ο κύριος Γεωργιάδης, αν κάνει ο Σαμαράς κόμμα τι θα γίνει?
1: Εμφύλιος.
2: Πολύ ατάκα.
1: Σκληρή η φράση αυτή. Πολύ σκληρή φράση.
2: Πολύ δυνατή.
1: Λοιπόν, το θέμα μας είναι τώρα εδώ ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα για αυτά που ο κύριος Γεωργιάδης. Καταρχάς δηλώνει σίγουρος ότι οι Τούρκοι δεν ακουνηθούν. Με αυτό το πλευρό να κοιμάται. Και αυτός και οι υπόλοιποι. Δεν υπάρχει μέσα εδώ. Δεν υπάρχει οι Τούρκοι θα κάνουν αυτό ή δεν θα το κάνουν. Εντάξει. Και αυτό που του είπα για το κέντρο υγείας, όντως το φτιάξανε. Ήταν ένα αίτημα των κατοίκων της περιοχής του νησιού πάρα πολλά χρόνια. Το φτιάξανε πάρα πολύ καλά. Δεν έχει χειριστές. Δηλαδή να πάει να κάνεις μια αξιονική έχει, αλλά δεν μπορεί να κάνεις.
2: Όχι, εντάξει.
1: Γιατί απ' έξω είναι 12 κέντρα ιδιωτικά που κάνουν αυτή τη δουλειά, ας πούμε. Έτσι, εντάξει, δεν λέω ότι το κάνουν επίθεση γι' αυτό, όχι, γιατί αυτό είναι χοντρό να το πει κανείς. Αλλά ωστόσο, δεν μπορεί να μην δεχτώ, ας πούμε, ότι έχουν τη δυνατότητα να τα στελεχώσουν αυτά τα κέντρα υγείας. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή όπως είπαμε, 5 χρόνια από τότε που έφυγε ο Μίκης, άλλο ένα τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη. Μου πεις και εσύ πότε πέθανε ο Μάνος, να βάλουμε και Μάνο. Έλα, πάμε ρωστά.

0: Είναι το μόνο που μας χρειάζεται, λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Πρέπει να γίνει αυτό.
1: Ανάταση.
0: Αλλά ναι. Εντάξει, σιγά σιγά. Θα πάμε τώρα στο Πολιτικό Ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και εμείς θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα για τους οδηγούς στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προσγλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνονται οι σχέσεις Ρωσίας-Γερμανίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε επίσημα στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν που σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε σειρά μέτρων κατά της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο του ρωσικού γενικού προξενείου στη Βόνη, την καταγγελία της συμφωνίας για το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο, καθώς και την αυστηροποίηση των ελέγχων εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Για στημένη προβοκάτσια κατηγόρησε το Βερολίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Υπήρξε πως η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την αναταραχή που προκαλεί η πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς. Για ένα εντελώς αβάσιμο και παρατραβηγμένο πρόσχημα έκανε λόγο η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει απάντηση. Την απόφαση της Γερμανίας να προχωρήσει σε μέτρα κατά της Μόσχας χαιρέτησαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι εταίροι του Βερολίνου και το ΝΑΤΟ. Συνάντηση για το ζήτημα αναμένεται να έχουν σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Πλήρη αλληλεγγύη προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία, εξέφρασε μέσω αναρτησής του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα απέστειλε η Άγκυρα, εκφράζοντας αντιρρήσεις για τρεις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες χωροταξικού σχεδιασμού και επαναφέροντας πάγιες τουρκικές θέσεις και αμφισβητήσεις για το Αιγαίο. Σύμφωνα με τουρκική εφημερίδα, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει την υφιστάμενη κατάσταση στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το αντίστοιχο πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκείνο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα. Το σενάριο ενός θερμού επεισοδίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας απέρριψε, μιλώντας στον Alfa Radio 989, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημείωσε ότι η Άγκυρα ενοχλήθηκε λόγω της συνεργασίας μας με το Ισραήλ και της αγοράς των οπλικών συστημάτων που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο κύριος Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν θα προκαλούσε την Ελλάδα στρατιωτικά, καθώς η χώρα μας έχει τα τελευταία χρόνια δυναμώσει αμυντικά. Δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης στη θάλασσα του Μαρμαρά, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη της πόλης. Στο σημείο έχουν σπεύσει πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να έρθουν σε επαφή με το δεκαμελές πλήρωμα του ενός πλοίου. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν προκειμένου να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα, ενώ η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες θανατώθηκε το βρέφος συνεχίζεται. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι καταθέσεις που αναμένεται να δώσουν το μεσημέρι τα τρία ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι. Το 2025 τρεις φορές φιλοξενήσαμε τα παιδιά αυτά στο νοσοκομείο Αγία Σοφία με εισαγγελική εντολή, γνωστοποίησε στον Alfa Radio 989 ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Νέο κύμα πληγμάτων κατά Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά Αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε στο νότιο Σινά της Αιγύπτου, με αποτέλεσμα 16 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 28 να τραυματιστούν. Οι συνθήκες της τραγωδίας παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, στις 5 η αναμέτρηση Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟ Κόφη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναή Νέγκα.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. μέσα από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Επιστρέψαμε πάμε, λίγο ναι. μετά τις 10. Ακούτε Α989, εδώ είναι ο Τάκης Χατζής και στη γραμμή μας έχουμε τον κύριο Γιάννη Μπαλάφα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλάφα.
1: Καλημέρα, κυρία Νέγκα. Εξακίνθου, υποθέτω.
0: Βεβαίως, ναι, εξακίνθου.
1: Βεβαίως, εξακίνθου. Σωστά, σωστά.
2: Γιατί και εσείς εξακίνθου είστε, κύριε.
1: Όχι, εγώ είμαι τζουμερκιώτης εκ καταγωγής και ληξουριώτης εκ γεννήσεως.
2: Α, γεννηθήκατε στο
1: Λιξούρι. Αλλά έχω ζήσει επί χρόνια και στη Ζάκυνθο.
2: Α, ναι.
0: Τα έχει πιάσει όλα, κύριε Μπαλάφα.
2: Ως τι κάνατε εκεί στη Ζάκυνθο, τι.
1: Ο μπαμπάς ήταν διευθυντής των φυλακών της Ζάκυνθου με κρατούμενους πολιτικούς, ποινικούς κλπ. Για τη δράση του οποίου μετά 60 χρόνια οι κουκουέδες μου είπαν τι εξαιρετικό πατέρα είχες. Να το πω στη μνήμη του, μια και με ρωτάτε.
2: Καλά κάνετε, καλά κάνετε.
1: Και καλή σας μέρα, κύριε Χατζή, μετά από αρκετό καιρό.
2: Να είστε καλά. Τώρα, εγώ έχω μια απορία. Θα μου μαστιλήσετε εσείς. Τώρα, εσείς είστε κοντά στον Αλέξη Τσίπρα ή παραμένετε.
1: Βέβαια.
2: Είστε κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Τι είναι αυτό
1: που. Είμαι Ελλάς, ναι, αλλά στηρίζω την Ελλάς, την προσπάθεια του Αλέξη, θεωρώντας ότι είναι η καλύτερη διαθέσιμη λύση για να. Προχωρήσουμε σε μια πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος.
0: Τον έχετε συναντήσει, τι σας έχει πει?
1: Ποιος από όλους?
2: Τον Τσίπρα.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι πολύ τον συναντήσω με τους ηγέτες εγώ. Ξεκινάω κυρίως πολιτικά. Ναι. Και από εκεί πέρα παρακολουθώ την πορεία. Και θεωρώ ότι αυτά που λέει, νομίζω ότι γενικά βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση οπωσδήποτε.
2: Εδώ υπάρχει, θα σας ρωτήσει κάποιος, μιας και το θέτετε έτσι, κύριε Υπουργέ. Εσείς υπήρξατε και υπουργός του κυρίου Τσίπρα και βουλευτής και τα λοιπά. Πάλι μας λέγατε ότι καλά τα έλεγε και τότε, αλλά ο ίδιος λέει ότι έκανε λάθη.
1: Κοιτάξτε, είναι άλλο
2: πώς τα λέει, πώς τα έλεγε και τότε καλά και τώρα καλά, είναι λίγο περίεργο αυτό.
1: Δεν υπάρχει κανείς αλάνθαστος.
2: Όχι,
1: καλά. Αλλά ο ελληνικός λαός λέει ότι το 70% σε επανειλημμένες δημοσκοπήσεις ότι περνούσε καλύτερα την περίοδο της διακυβέρνησης από τον Τσίπρα παρά τώρα, έτσι δεν είναι?
2: Δεν το ξέρω αυτό, εντάξει.
1: Όχι, δεν ξέρω τις δημοσκοπήσεις, τις επανειλημμένες επί σειρά ετών, ότι περνούσε καλύτερα το 2015-2019. Α, σας το λέω.
2: Εγώ δεν περνούσα καλύτερα, ούτε τότε ούτε τώρα. Δεν έχει σημασία. Τώρα, αφού μου το λέτε με απόλυτη βεβαιότητα, γιατί στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Τσίπρας από τότε μέχρι σήμερα είναι δεύτερος? Αφού περνούσε καλύτερα ο κόσμος και δεν τον
1: έπρεπε.
2: Και πριν πέσει η κυβέρνηση, και πριν πέσει, προσέξτε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι ένα ερώτημα εύλογο, αλλά αυτό θα το δείξει το μέλλον. Γιατί υπήρξε μια φάση πολύ δύσκολη για την αριστερά από το 19 και μετά και από το 23 και μετά. Υπάρχει μια ανάκαμψη, είναι πολύ ενθαρρυντικό ή αρκετά ενθαρρυντικό ότι με την πρώτη εμφάνιση του Τσίπρα εκτοξεύτηκε, επιτρέψτε μου την έκφραση, εκτοξεύτηκε σε εισαγωγικά πάνω από 15%, και αυτό είναι θετικό. Από εκεί και πέρα έχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία.
2: Καλά, θα το δούμε στις κάλπες, στις κάλπες, αυτά στις κάλπες.
1: Εννοείται.
2: Εκεί θα τα δούμε τα
1: κάνω. Πάντα αμετανόητα κοινοβουλευτική.
2: Ναι, γιατί μέσα ανάμεσα στις δημοσκοπήσεις και στο αποτέλεσμα μεσολαβούν οι εκλογές. Οπότε εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Με το ΣΥΡΙΖΑ ήσασταν πολλά χρόνια εκεί, υπηρετήσατε αυτό το χώρο της αριστεράς. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτός ο χώρος πλέον?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ εγώ να πω με τα βεβαιότητας πώς.
2: Εντάξει, από την εμπειρία σας ρωτάω.
1: Βλέπω
2: την σημερινή
1: ηγεσία κάνει μια προσπάθεια. Δεν είμαι εγώ που θα κρίνω πρόσωπα και πράγματα.
2: Όχι
1: και
2: πρόσωπα, τις πολιτικές θα κρίνουμε.
1: Εκείνο που μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα είναι ότι συμφωνώ απόλυτα με την πολιτική του Αλέξη και την άποψή του, είναι και δική μου έτσι κι αλλιώς από πολλά χρόνια, αυτό που με ξέρετε εσείς κύριε Χατζή, ότι το μέτωπό μας δεν είναι οι άλλες δυνάμεις μικρές ή μεγαλύτερες της αριστεράς. Είναι ο Μητσοτάκης.
0: Είναι
2: προσωπικά ο Μητσοτάκης, γιατί εδώ δεν είναι.
1: Προσωπικά η σημερινή κυβέρνηση.
2: Α, η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή.
1: Ναι, ναι, όλο το πακέτο.
2: Το πακέτο είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι,
1: Νέα Δημοκρατία, ναι. Κυβέρνηση Μητσοτάκης, όλα αυτά.
2: Α, και αυτούς μας.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε και ένα βιβλίο, κύριε Μπαλάφα, και έγραψε 700...
1: Πήγε πολύ καλά κυκλοφοριακά, σας διαβεβαίω.
2: Και εγώ το πήρα.
0: Καλά, πέρα από την εμπορική επιτυχία.
1: Όλα έχουν σημασία, ναι, ναι.
0: Εσείς που το διαβάσατε και είχατε ζήσει και τα γεγονότα από κοντά, συμφωνείτε με τα όσα γράφει μέσα?
1: Βασικά ναι, βέβαια συμφωνώ.
0: Γιατί
1: φυσικά.
0: Πολλοί είπαν ότι ήταν σαν να ακύρωνε τις δικές του επιλογές, σαν να ακύρωνε τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν πολύ κοντά του.
1: Κοιτάξτε, εγώ ένα πράγμα θα σας πω και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα και προσοχή.
0: Ναι.
1: Πολλοί από αυτούς που σήμερα εκ των υστέρων κατηγορούν τον Τσίπρα, την περίοδο εκείνη τον λιβάνιζαν. Και την περίοδο εκείνη είχαν άλλοι πολλοί. Δεν μπορώ τους ανθρώπους οι οποίοι εκ των υστέρων, όταν δεν είναι σε πόστα κλπ, αρχίζουν να γίνονται κριτικοί και επικριτικοί.
2: Σε αυτό έχετε 100% δίκιο σε αυτό. Σε αυτό έχετε 100%, το έχουμε ζήσει και εμείς. Στη δουλειά μας το βλέπουμε σε σχέση με το κόμμα σας και σε σχέση με τον Τσίπρα. Άνθρωποι οι οποίοι, εγώ προσωπικά, επειδή ξέρετε ότι τον είχα επισκεφτεί πάρα πολλές φορές στην Κουμουνδούρη τον κύριο Τσίπρα, είχαν κάνει και συνεντεύξεις και πολλές συζητήσεις. Τον επισκεπτόντουσαν διάφοροι, προσκυνάγανε και ξαφνικά δεν είναι καλός ο Τσίπρας. Σε αυτό έχετε δίκιο, εντάξει. Ναι. Ένα τελευταίο τώρα, επειδή αφορά τα εθνικά θέματα. Είχατε κάνει μια δήλωση στο παρελθόν και είχατε πει ότι να μην εξοπλιζόμαστε θα το ρισκάρουμε με τους Τούρκους. Αλλά...
1: κοιτάξτε, καταρχήν αυτή η δήλωση...
2: Το λέω λάθος, διορθώστε το. Δεν είναι...
1: Κοιτάξτε, αυτή η δήλωση, η τοποθέτηση μέσα σε μια κουβέντα μεγάλη ήταν ενός λεπτού τοποθέτηση, ενταγμένη μέσα σε μια συζήτηση.
2: Ναι.
1: Κοιτάξτε, προσπάθησα να πω τότε... Μπορεί βέβαια να παρεξηγήθηκε, εγώ δεν κατηγορώ κανένα, ότι πολλές φορές αυτός ο αγώνας δρόμου των εξοπλισμών δεν είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος ή ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσεις τους υπαρκτούς κινδύνους, κύρια εξ Ανατολών.
2: Η Τουρκία είναι το πρόβλημα τώρα, οι άλλες χώρες
1: είπα,
2: δεν είναι.
1: Αυτό είπα, αλλά είναι πριν από 15 χρόνια τώρα, τελείως διαφορετικές οι συνθήκες. Σήμερα, πραγματικά, το κύριο στον τομέα αυτό, κύριε Χατζή, και πιστεύω συμφωνούμε, είναι ότι δεν επιτρέπεται σήμερα καμία μείωση της δυνατότητας αμυντικής δυνατότητας της χώρας μας, της αμυντικής ικανότητας της χώρας μας.
2: Είστε
1: δηλαδή η πίεση των Ευρωπαίων να στείλουμε τους Πάτριοτ στην Ουκρανία και στον Ζελένσκι είναι απαράδεκτη.
2: Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό εγώ. Δεν μιλάω γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει η κυβέρνηση.
2: Η Τουρκία, όπως, σήμερα, η Τουρκία, όπως ξέρετε, έχει εξοπλιστεί με όπλα μέχρι και πήγε, συνεργάζεται με τους Ισπανούς, ο Σάντσες συνεργάζεται μαζί τους και τους δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις επενδύσεις των εξοπλισμών, η Ισπανία και όπως και άλλες χώρες, η Γερμανία επίσης. Οι Τούρκοι λοιπόν είναι μια χώρα η οποία επιβουλεύεται την εθνική μας κυριαρχία, κύριε Μαλάχα.
1: Προφανώς, συμφωνώ απόλυτα.
2: Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε
1: συμφωνώ
2: τα πράγματα.
1: Απόλυτα, ναι, ναι. Και υπάρχουν κίνδυνοι από εκεί. Μάλιστα, όταν έχει επικεφαλής έναν ηγέτη, εγώ διαφωνώ ριζικά με τον Ερντογάν, δεν μπορώ να αγνοήσω όμως αυτήν την στάση του που προσπαθεί να τα έχει με όλους καλά. Είναι πολύ επικίνδυνο για μας αυτό, οι οποίοι είμαστε πάντα πρόθυμοι και δεδομένοι. Yes, men.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το αρνητικό, κύριε Χατζή.
2: Ένας μεγάλος επικοινωνιολόγος κάποτε είχε πει ότι ο ασφαλέστερος δρόμος για να αποτύχει κάποιος είναι να τα έχει καλά με όλους. Η Τουρκία τα έχει καλά με αυτούς που δίνουν τα λεφτά.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία είδα χθες σήμερα στην εφημερίδα χειραψία σε μια σύσκεψη, νομίζω στην Κίνα ή κάπου εκεί, του Ερντογάν Πούτιν. Την ίδια ώρα βοηθάει τους Ουκρανούς. Δεν λέω ότι είναι σωστή η τακτική.
2: Ναι, κάπου θα το βγει αυτό.
1: Δεν μ' αρέσει, αλλά και από την άλλη μεριά η δική μας δεδομένη και πρόθυμη σε όλους τους υποτίθεται ή χωρίς υποτίθεται συμμάχους, δεν είναι και η καλύτερη τακτική.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη.
1: Εγώ ιδιαίτερα και εσάς και την κυρία Νέγκα.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Μπαλάφας, ο οποίος πλέον έχει προσχωρήσει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ένα κόμμα το οποίο είναι δημοσκοπικό προϊόν.
0: Δεν υφίσταται
2: στη Βουλή, δεν και κάνει και ένα μεγάλο λάθος, πρέπει να το πω αυτό, επικοινωνιακό, ο κύριος Τσίπρας. Τεράστιο, και όποιος το σύστησε πρέπει να τον απολύσει πάντως. Πάει πριν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΦ. Και αυτό δεν είναι γιατί είναι θεσμικό να μην πάει, το λέει παγώ, όχι. Γιατί αυτά που θα πει μετά, αντιλαμβάνεστε, τι θα γίνει.
0: Θα τα αποδομήσει.
2: Όχι μόνο ο Μητσοτάκης.
0: Όλοι.
2: Ο Ανδρουλάκης.
0: Τους δίνει αυτή την ευκαιρία.
2: Δίνει αυτή την ευκαιρία.
3: Γι' αυτό το κάνει όμως.
2: για να τον αποδομήσουνε.
3: Όχι, για να γίνει τώρα, να γίνει συζήτηση. Γιατί μετά θα ξαναπάει πάλι. Ναι. Και θα δώσει συνέντευξη τύπου και μετά θα τον ρωτάνε όλοι γι' αυτό. Ας που θα ρωτάνε.
2: Για να δούμε ποιος ασχοληθεί όμως με αυτό επί της ουσίας.
3: Ναι, είναι 7 αυτό που λένε.
2: Η αποδόμηση, από οι πληροφορίες ειδικές μου λένε ότι η αποδόμηση που θα του κάνουν δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο.
3: Κομμάτι-κομμάτι. Κωδικό-κωδικό.
2: Στα μέτρα. Δεν πρόκειται να ασχοληθούν προσωπικά.
0: Πάντως, ένα ερωτηματικό μεγάλο είναι ακριβώς τι timing έχει στο κεφάλι του κύριο Τσίπρας. Είναι για τώρα ή για μετά.
2: Δεν ξέρω που είναι για τώρα ή για μετά, αλλά.
3: Εγώ για μετά πιστεύω.
0: Και εγώ νομίζω ότι η πραγματική του επιθυμία.
2: Πάντως, εκλογές
0: είναι
2: τώρα
0: να υπάρχει. Εκλογές τώρα έχουμε, αλλά στις επόμενες εκλογές.
2: Για μετά
0: νομίζω.
2: Δεν ξέρω.
3: Ναι, εντάξει. Τώρα
0: είναι νέος.
2: Εκλογές το 27 ακόμα. Έχουμε την άνοιξη. Τώρα από εκεί πέρα.
3: Έχω την εντύπωση ότι χτίζει για μετά. Εκτός αν του γίνει κανένα ατύχημα. Και πάει πρώτος. Και εκεί θα πρέπει να κάνει.
2: Καλά, πάει πρώτος.
3: Λέμε, ρε παιδί μου, άμα γίνει κανένα ατύχημα.
0: Τι ατύχημα να γίνει εδώ,
3: ξέρω εγώ τώρα. Τι ατύχημα, δημοσκοπέω, εκλογικό.
2: Να κλείσει η Νέα Δημοκρατία, τι να κάνει. Να φύγει το Πασόκ από τι κάλπε.
3: Μπορεί να βαρεθεί το Πασόκ. Π.χ. λέμε το.
2: Τι να βαρεθεί.
0: Εσύ θα μα πει αν έχει βαρεθεί το Πασόκ.
3: Όχι, δεν έχει βαρεθεί. Το Πασόκ τώρα έχουμε απόβαση στην Κρήτη.
0: Απόβαση.
3: Απόβαση. Σήμερα έχει να γίνει στο ψυχρό Λασιθίου.
0: Ναι. Του Αντικριστού.
3: Ναι, του Αντικριστού, του Όσιου Αντικριστού. Θα γίνει εκεί ψυχρό Λασιθίου στο οροπέδιο επάνω. Είναι μια ταβέρνα.
0: Όλα γίνονται με βάση μια ταβέρνα.
3: Στο Πασόκ όλα ξεκινάνε από εκεί, να ξέρεις. Στο Πασόκ, Πασόκ και ταβέρνες είναι, εκεί έχουν γίνει τα μεγαλύτερα, οι μεγάλες ανατροπές. Στις ταβέρνες. Θυμάμαι τώρα ήταν ο Πάγκαλος που έκανε, στην αρχή ήταν στα Καλύβια, μετά μόλις είχαμε μάθει το τρίγωνο, πήγαινε σε Πάρνηθα από εκεί μεριά και τρέχαμε όλοι γύρω γύρω σε ποιες ταβέρνες τρώνε οι Πασόκοι. Και εκεί αναλόγως με τη σύνθεση που ήταν στα τραπέζια έβγαινε και το ρεπορτάζ. Η τάδε ομάδα με τον τάδε, μην ξεχνάς το τραπέζι των τεσσάρων, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Όλα είναι με τραπεζώματα στο Πασόκ. Όπου ακούς τραπεζώματα, κάτι καλό. Καλό.
0: Κάτι
3: για το Πασόκ είναι, ξέρει, σπίθα.
0: Οπότε πώς το βλέπεις. Τώρα
2: βλαβεί στην Κύπρο που θα πάνε, όχι στην Κύπρο.
3: Όχι, στην Κρήτη.
2: Εκεί που θα πάνε, τέλο πάντων.
3: Από κάτω είναι και εκεί.
2: Δεν είμαι.
3: Ναι, ναι. Και εγώ με τη γεωγραφία ξέρει.
2: Όχι, εγώ καλώ ήρθα.
3: Όχι, εγώ δεν είμαι.
2: Έχω με την Κρήτη εγώ θέματα. Κρητικού κυρίω, όχι όλου, του Άγγι μόνο. Να πάμε σε διαφημίσει.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Δεν έχουμε αναλύσει αρκετά το φαινόμενο Σαμαρά.
1: Τι έκανε?
0: Δεν το έχουμε αναλύσει. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Πρώτα απ' όλα μου αρέσαν πολύ τα σκέτς. Θέλω να τα επαναλάβω. Mm. Επαναλαμβάνω αυτό το αίτημα που έχω. Νομίζω ότι έχουμε και αρκετοί ακροάτες. Εγώ δεν καταλαβαίνω από
1: πού. Του κάνω δημοσιογράφους ερωτήσεις δύσκολες.
0: Και αυτό. Αλλά και το σκέτς στο γραφείο.
2: Ναι, αλλά
0: το σκέτς στο γραφείο. Ναι. Που ήταν με τον συνεργάτη του.
1: Ναι, αυτό λέει.
2: Ναι, αυτό.
1: Συνεργάτη του δημοσιογράφου ήταν.
0: Ναι, ναι, δεν ήταν όμως
2: μια φορά δημοσιογράφος.
0: Σαν συνέντευξη.
1: Ναι, καλά, ναι,
0: ήταν κανονικό. Είχε πρόζα. Για πες τι είπε πάλι. Είχε τέτοια. Είχε...
1: Ναι, αλλά.
2: Ανταποκρίθηκε.
1: Ήταν πολύ δύσκολες ερωτήσεις που του ετέφησαν το συνεργάτη του.
0: Ναι.
1: Και αυτές οι ερωτήσεις για τον Σαμαρά δίνει συνέντευξη ανθρώπους που. Θα το βάλω δύσκολα, δηλαδή το επιδιώκει.
0: Ναι.
1: Σε μένα δεν θα το έκανα.
0: Τώρα στο Σαμαρά.
1: Το έχω κάνει, συνέχισε όταν ήταν πρωθυπουργός.
0: Ναι, ναι. Ποιοι θα πάνε άνθρωποι, γιατί όταν είναι ακόμα είναι πολλά χρόνια στην εξουσία, πικραίνονται άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Θα πάνε άνθρωποι πικραμένοι από το πληγωμένοι.
1: Πηγαίνουν πληγωμένοι να βάλουν ιόδιο.
0: Και αυτό δεν θα σου πω το
1: πληγωμένοι. Και αν είναι πικρωμένοι να πάρουν ο Γλυφιτζός να γλυκάνει το στόμα τους. Τώρα πλάκα μας κάνεις πρωί. Τι πληγωμένος και πικράμενος. Πολιτική είναι εδώ. Πολιτική θέλει κότσια γερά.
0: Ή απ' έξω ρε παιδί μου. Ή απ' έξω. Ή απ' όξω.
1: Ή απ' είναι απ' όξω.
0: Αυτοί σου τους άφησες απ' όξω και κλαίνε. Και στεναχωριούνται που δεν είναι στο από μέσα.
1: Δεν έχουν μαντή να κλάψουν αυτοί ούτως ή άλλως. Το έχω πει χίλιες φορές.
0: Okay.
1: Αυτοί με το χαρτομάτιλο τη βγάζουν. Σαν για τη μύτη.
0: Τα πάνε στο Σαμαρά.
1: Στο Σαμαρά τι να κάνουνε. Να γίνουν ονοματέοι. Εδώ άλλος γράφω σήμερα. Βρέθηκε ένας Μελετόπουλος. Καθηγητής ο άνθρωπος. Δεν είναι σημαντικός, δεν είναι. Μπορεί να είναι και πρώτος, λέει ο Σαμαράς. Κάνει την έκπληξη.
2: Εξαρτάται.
1: Να είναι πρώτος.
2: Εξαρτάται.
1: Και του λέω για το συνέκριο με τον Ανδρέα και του γράφω τι ήταν ο Ανδρέας, τι ήταν η εποχή και τι είναι ο Σαμαράς. Δεν είναι το 1974, το 2006, 1926. Είναι άλλη χρονιά.
0: Σκέψω όμως τώρα πώς το είδε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Σου λέει πρώτος.
1: Αυτά του λένε του Σαμαρά και τον ψήνουν.
2: Τα πιστεύει, λες.
1: Απ' τι κάνει.
2: Το πιστεύει.
1: Αμή. Δεν, του λένε,
2: δεν νομίζω να τα
1: πιστεύω. Δεν καταλαβαίνεις. Αυτοί όλοι σε αυτές τα επίπεδα είναι άλλο έργο. Του λένε πρόεδρε. Μπορεί και πρώτη.
0: Μπορεί και πάνω από πρώτη.
1: Παιδιά, πώς το βγάζουμε. Μου το είπε δημοσκόπος. Το λένε γιατί αυτοί, αυτοί δεν έχουν δουλειά όλοι και θέλουν να γίνουν νοματέοι.
2: Ναι.
1: Δεν τους έχει βάλει ο Μητσοτάκης στο έργο.
0: Η απόξω.
1: Και είναι στην απόξω. Θέλουν να γίνουν νοματέοι.
0: Πληγωμένοι.
1: Έχουν πληγωμένοι, έχουν λυσάξει το ιόδιο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και του ψήνουν να πούμε το ψηλό και του λένε.
2: Δεν νομίζω να τα πιστεύει.
1: Μην είσαι δεύτερος, το χειρότερο. Το χειρότερο του λένε θα πάρει 25-30%.
2: Στο δεύτερο γύρο.
1: Δεν υπάρχει δεύτερος γύρος. Οι εκλογές είναι το
0: 20%. Με τη μία μόνο.
1: Δεν υπάρχει δεύτερος γύρος. Τι δεύτερος γύρος.
0: Εσείς πιστεύετε.
1: Δεν είναι δεύτερος γύρος. Εάν δεν γίνει κυβέρνηση, θα υπάρξουν άλλες εκλογές. Είναι δεύτερος γύρος.
0: Εσείς πιστεύετε.
1: Που σημαίνει ότι εγώ θα γελάω γιατί τα έχω πει εγώ. Εγώ τα έχω πει.
0: Τι ονειρεύεσαι.
1: Να σκοτώνω διάφορους δημόσιους παράγοντες, να μην είναι ένα πετρατή χάος στη χώρα. Χαμός.
0: Γιατί ρε παιδί μου,
1: να κυκλοφορούν, να μην υπάρχουν βετζίνες, να μην υπάρχουν ρέματα. Ρέματα.
2: Μην τυχόν και βάλουν μυαλό.
0: Ρέματα.
2: Δεν θα βάλουν μυαλό.
1: Όχι.
2: Δεν υπάρχουν. Για λίγο θα.
1: Τι λες. Χαρτιά υγείας να μην υπάρχουν.
0: Ναι. Πάντα πάνε και παίρνουν.
1: Να πάρουν εφημερίδες.
2: Πού εφημερίδες.
0: Παίρνουν χαρτιά υγείας και γάλατα. Μην μείνουν κοντοί.
1: Ναι, μην μείνουν.
0: Για να ψηλώσουν τα παιδιά. Ναι, είναι φοβερό είναι το φοβερό. Τι πάει να πάρει ο άνθρωπος.
1: Πάνε να πάρουν το γάλα. Α, πάει. Αντί για χαρτιά υγείας θα πάει πέτρα σύννεφο. Λοιπόν, εμπόσχε.
0: Γιατί εφημερίδες δεν θα υπάρχουν.
1: Όχι, βέβαια. Τι υπόδομαι στο χαρτί. Με πέτρα προς τα χωριά.
0: Φαντάσου τώρα.
1: Λοιπόν, έτσι γινόταν εκεί. Εντάξει, και αυτοί στα χωριά γι' αυτό λέει πληρώσανται τοπικά.
0: Αχ, σταμάτα.
2: Ναι.
1: Κάνανε μπιντέ.
0: Στο
1: Αρτεσιανό.
0: Προσπαθώ να σας επαναφέρω.
2: Πλατανόφυλλα στη μαύρη αγορά.
0: Εσείς είστε σίγουροι ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα?
1: Ναι, ρε, έλα τώρα. Αυτά που λέω.
0: 100%. Και τι περιμένει να φτάσει κοντά στις εκλογές?
1: Εξαρτάται.
0: Είναι στρατηγικό τόσο πολύ.
2: Επικοινωνιακό, ναι.
0: Εσύ το πιστεύεις αυτό? Ο Τάκης λέει είναι σίγουρος. Θα κάνει κόμμα.
2: Και εγώ το πιστεύω. Πριν το καλοκαίρι. Εγώ μέχρι τον Ιούνιο έλεγα ότι μπορεί να μην το κάνει, ότι δεν θα τους πιστέψει όλους αυτούς.
0: Τώρα
1: και δύο χρόνια τους πιστεύει. Έχω γράψει
0: ναι. Όντως.
1: Τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θυμάμαι του 24, ότι ο Σαμαράς κάνει κόμμα. Γελάγανε μαζί μου.
2: Όχι μου.
1: Ω, γελάγανε, μου γράφανε μηνύματα. Έχεις ονειρεύεσαι διάφορα και αυτά και τα λες και ήμουν εγώ με τον Σαμαρά ή ήμουν με τον Μητσοτάκη. Τι με νοιάζει, μένα ποιος θα βγει. Εμείς θέλουμε δουλειά.
2: Άμα δεν διαβάζουν τα σημάδια, άμα δεν μπορούν να κάνουν, άστα. Ναι. Εντάξει, αφού φαινόταν αυτό, ήταν στανταράκια.
1: Εγώ θέλω και δουλειά, πότε έχουμε εμείς.
2: Όταν υπάρχει μεγάλη αναταραχή, έτσι.
1: Ο Νίκος στην Αναμπούμπουλα.
2: Ρέμα τώρα.
1: Και επειδή είμαστε λύκοι, δεν κατάλαβες.
0: Γερόλικοι να μην είμαστε.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Ακόμα καλύτερα.
1: Πώς είπατε.
0: Τίποτα, για μένα λέω, δεν λέω για τους άλλους. Ή γίνουμε γερόλικοι.
1: Ναι.
2: Ακόμα καλύτερα.
1: Διαβάζεις κάποιο ρεπορτάζ τώρα ή διαβάζεις?
0: Διαβάζω, θέλω να πάρω μια μπλούζα και την έχεις έκπτωση. Εντάξει. Μα τώρα δηλαδή είμαστε ειλικρινείς. Δεν ακριβόμαστε.
1: Βάλα τραγούδι. One, two, three, four.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, να πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Ανδρέα τον Πετρόπουλο. Καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ανδρέα, είχαμε τον κύριο Μπαλάφα νωρίτερα.
1: Τον άκουσα.
0: Ο οποίος ανασκεύασε αυτή τη δήλωση που έκανε να το ρισκάρουμε με τους Τούρκους και υπερασπίστηκε τους εξοπλισμούς που κάνει η χώρα μας. Είναι και γραμμή του Τσίπρα αυτό, γιατί έχει πάει στο Τσίπρα τώρα από ό,τι μας είπε, δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Νομίζω ναι, δεν έχω δει κάτι διαφορετικό, δεν έχω διαβάσει κάτι διαφορετικό, ούτε έχω δει σε κάποιο πρόγραμμα κάτι σε κάποια σημείωση.
0: Πρόγραμμα δεν έχουμε ακόμα.
1: Ναι, θέλω να πω αυτά.
0: Έχουμε δηλαδή, περιμένουμε ας πούμε.
2: Μετράει αντίστροφα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν να θεωρήσω ότι έχει αλλάξει ρότα το πράγμα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει ρότα με την έννοια, δεν ξέρω πώς το λες δηλαδή, αλλά...
0: Όχι, το λέω όπως είναι, δεν το είπα ο τίποτα, είχε πει ότι δεν πρέπει να κάνουμε τους εξοπλισμούς και ας το ρισκάρουμε με τους Τούρκους. Και τώρα είπε ότι παραξηγήθηκε, τέλος πάντων δικαιολόγησε ο άνθρωπος αυτή τη δήλωση και ουσιαστικά είπε, συμφώνησε ότι πρέπει να υπάρχουν εξοπλισμοί απέναντι στην Τουρκία που είναι επικίνδυνη κτλ. Αυτό είπε.
1: Ναι, ο Μπαλάφας.
0: Εγώ δεν είμαι με τον Τσίπρα, ο Μπαλάφας το είπε.
1: Ο Μπαλάφας, ναι, αυτό λέω.
0: Που είναι με τον Τσίπρα, δεν είναι με μένα.
1: Με τον Τσίπρα.
0: Ούτε είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα να θεωρήσω ότι.
1: Ότι δεν έκανε και συμφωνίες και ο Τσίπρας τότε όσον αφορά και την αγορά κάποιων όπλων και τα λοιπά, δηλαδή δεν σταμάτησε η χώρα 5 χρόνια να μην κάνει τίποτα.
0: Ναι. Καλά, ήταν τα μνημόνια και δεν μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα, μην το ξεχνάς αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν θέμα επιλογής τους.
1: Από το 12-13
0: σταματήσανε. Ναι, υπήρχε στη χώρα, υπήρχε πολύ μεγάλο κοινό στα εξοπλιστικά ζητήματα και στα αμυντικά κυρίως.
1: Το πρόβλημα είναι το εξής όμως τώρα. Δεν είναι τόσο οι εξοπλισμοί, πόσο θα πάρουμε, αν θα πάρουμε ραφάλ ή κάτι άλλο κτλ. Εγώ λέω ότι γίνεται ένα ατύχημα.
0: Όχι,
1: 100 ξύλα.
0: Τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, να σε ενημερώσω και να το σχολιάσει συνολικά. Από χτες μιλάνε ότι θεωρούν σίγουρο κάποια στιγμή ότι θα υπάρξει σύγκρουση με την Ελλάδα.
1: Μπράβο.
0: Οι αναλυτές δηλαδή. Εντάξει. Εντάξει, κατάλαβες.
2: Εγώ εκτιμώ ότι αυτή είναι η δουλειά τους, αυτού του τύπου αναλυτές.
0: Για να σε ακούσω τώρα.
1: Εγώ δεν έλεγα αποκλειστικά να υπάρχει ατύχημα με εμάς.
0: Όχι, το κατάλαβα. Εντάξει.
1: Λέω, υπάρχει ένα ατύχημα στην ευρύτερη περιοχή, τη δικιά μας Μεσόγειος και
0: ναι,
1: το
0: Μακεδονία. Ναι.
1: Και μπλέκονται το Ισραήλ με την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Τι κάνουμε εμείς? Είμαστε με την Τουρκία γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ.
0: Δεν πρόκειται να εμπλακούμε εμείς γιατί δεν γίνεται λόγω ΝΑΤΟ.
1: Αχι.
0: Δεν μπορούμε να εμπλακούμε. Θα κρατήσουμε στάση απ' έξω. Καταρχάς, αν εμπλακεί η Τουρκία, δεν θα υπάρξει πρόβλημα γιατί, με το Ισραήλ, γιατί θα εμπλακούν αμέσως οι ΗΠΑ. Οπότε δεν
1: θα,
0: δεν θα προβληματιστούμε ιδιαιτέρως δηλαδή. Και θεωρώ ότι όλα αυτά γίνονται σε επίπεδο δηλώσεων. Δεν νομίζω ότι θα μπουν στην ουσία μιας αντιπαράθεσης οι δύο αυτές χώρες όσο υπάρχουν Αμερικάνοι. Μας βρίσκει η Αμερική από το χάρτη τότε.
1: Περιοχή, να το πω έτσι, δεσπόζουν. Απ' τη μία είναι το Ισραήλ, απ' την άλλη η Τουρκία.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό.
1: Είναι μια κατάσταση αυτή.
0: Ναι, όχι, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Λέω όμως ότι αν γίνει κάτι θα έχουμε εμπλοκή των Αμερικάνων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τότε.
1: Οι Αμερικάνοι με ποιον θα είναι?
0: Οι Αμερικάνοι θα είναι με το Ισραήλ, ούτως ή άλλως.
3: Παιδιά, μιλάμε για τον Τραμπ.
0: Δεν είναι τώρα.
3: Έτσι, δεν είναι
2: τώρα. Ο Τραμπ είναι άλλο.
3: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σου πει αυτό γιατί δεν το κόβεται στη μέση.
0: Ναι,
3: έτσι νομίζω εγώ, ότι να το κόψετε στη μέση.
0: Γι' αυτό έχω ευχηθεί να μην ανακατευθεί στα ελληνοτουρκικά ποτέ.
1: Γιατί ευχηθούμε να σηκωθεί να φύγει και όλα.
0: Καλά, μακάρι, αλλά
3: καλά,
0: δεν θα φύγει.
3: Καλά, όλος ο πλανήτης εύχεται.
0: Ο πλανήτης εύχεται, τρελός άνθρωπος. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή αυτή είναι η μεγάλη υπερδύναμη και επειδή βλέπω τον Ερντογάν να σαλιαρίζει με τον Πούτιν, κάτι συμβαίνει εκεί. Δεν το θεωρώ εγώ αμεληταίο αυτό.
1: Ναι, κύριε, ο Πούτιν.
0: Δεν το θεωρώ αμεληταίο καθόλου.
1: Ο Πούτιν. Πώς να το πω. Όλοι λέγανε το τέλος της Ρωσίας του Πούτιν, το να τα έλεγε.
0: Ναι.
1: Παραμένει ισχυρός παίκτης από ό,τι βλέπω.
0: Ένας καπιταλιστής είναι και κυβερνιέται η Ρωσία από τη μαφία. Σιγά τώρα, εντάξει.
1: Ενισχύει το Ιράν.
0: Ναι.
1: Και δεν του λέει και τίποτα.
0: Τι να του πούνε. Κοίταξε να σου πω κάτι, Ανδρέα μου. Αυτός γίνεται από πρωθυπουργός, πρόεδρος, αλλάζει το Σύνταγμα σε μια νύχτα. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι δημοκρατία. Εντάξει, δεν λειτουργούν έτσι οι δημοκρατίες. Δεν είναι. Όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλωστε. Οι οποίοι στηρίζονται κυρίως στις ιμπεριαλιστικές τους βλέψεις για να πίνουν με τον πουρί της σόμπας το αίμα των λαών. Και έτσι το κάνανε και οι Ισπανοί όταν είχαν την αυτοκρατορία και οι Βρετανοί όταν είχαν και οι Πορτογάλοι και όλοι αυτοί. Θέλω να πω δηλαδή, οι μεγάλες δυνάμεις πάντα έτσι λειτουργούν. Με βάση τα συμφέροντά τους, ας πούμε. Δηλαδή μου λέγανε για το Σάντσες και ο Σάντσες που έκανε και ο Σάντσες, και ο Σάντσες τώρα συνεργάζεται με τους Τούρκους και κάνει απίστευτα πράγματα. Ή κάνω λάθος?
1: Όλοι στην Ευρώπη, Γαλλία, ναι. Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ποιος άλλος, ας πάρουμε αυτές δύο. Γαλλία και Ισπανία.
0: Γερμανία, λοιπόν. Γερμανία.
1: Γαλλία και τα λοιπά. Ενώ όλοι μαζί μας στο ΝΑΤΟ. Γιατί δίνουν, ας πούμε, όπλα στην Τουρκία, ή γιατί δίνει η Γαλλία.
0: Εγώ
1: γιατί
0: το...
1: δίνει η Γαλλία μπελαρά σε εμάς.
0: Το έχω εξηγήσει αυτό. Έχω εξηγήσει ότι οι επενδύσεις που έχουν κάνει οι χώρες αυτές στη γείτονα είναι επενδύσεις τεραστίων διαστάσεων, οικονομικών εννοώ. Και αυτό σημαίνει ότι θα υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους εκεί, Ανδρέα.
1: Βέβαια. Δηλαδή, είναι
0: πολύπλοκο. Σαφώς και οι γερμανικές τράπεζες έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια στην Τουρκία.
1: Και όχι μόνο αυτό, έχει 3,5 εκατομμύρια Τούρκους η Γερμανία.
0: Βέβαια. Και παραπάνω ίσως.
1: Ναι,
0: μπορεί
1: να είναι
0: και λίγα. Λες. Είναι πολύ περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Γιατί γεννάνε και κάνουν και τα λοιπά.
3: Να πούμε αυτό που λέγαμε πριν, είναι πολιτικός.
1: Παρό λοιπόν, λες, όπα.
3: Που μιλάμε για δύο λαούς πολύ, πολύ ιδιαίτερους. Δηλαδή,
0: ναι.
3: Δύο λαοί που πρέπει, παιδί μου, έχουν ματοκυλήσει, έχουν κάνει σφαγές, γενοκτονίες, επαναλαμβανόμενες, έτσι, Τούρκοι και Γερμανοί, και κάπως καταφέρνουν μονίμως και συνεννούνται μεταξύ τους. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Βέβαια.
3: Έχουν ένα δόγμα και οι δύο περίεργο.
0: Ναι.
3: Δεν το συναντάς αυτό.
2: Όχι πολύ. Εγώ τι να σου πω, κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή στρώνει δουλειές για ακόμη μια φορά, οπότε τι έχει να κάνει, εκμεταλλεύεται το καλύτερο χαρτί που έχει στο μανίκι του ο Ερντογάν, την ένταση που εξυπηρετεί και το ακροατήριό του,
3: το εσωτερικό δεν καλοπερνάει.
2: Που δεν καλοπερνάει με τίποτα. Δηλαδή μην ξεχνάμε τώρα, πριν 2-3 χρόνια, 4 πόσο ήταν που τρώγανε τα κρεμμύδια.
3: Ναι, σωστά.
2: Εντάξει, το βαθύ κράτος της Τουρκίας είναι τριτοκοσμικό.
3: Βεβαίως.
2: Έτσι, δηλαδή είναι άλλο.
3: Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με καμία δημοκρατία που εμείς θεωρούμε δεδομένη.
2: Όχι. Καλά δημοκρατία τώρα. Εντάξει, υπερβολή. Ναι. Λέμε.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, τύπου. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, ο Ερντογάν, εγώ θεωρώ ότι όσο υπάρχει ο Ερντογάν, είναι ένα πολύ καλό αμορτισέρ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εξυπηρετεί τα δικά του,
3: ναι.
2: Παίζει λίγο πόλεμο στο Αιγαίο, ανταποκρινόμαστε εμείς και πάει λίγο...
3: Άρα εσύ δεν ανησυχείς, λες ότι είναι μέρος του παιχνιδιού.
2: Εγώ δεν ανησυχώ.
3: Τον Ερντογάν...
2: Μετά τον Ερντογάν δεν το ξέρω κανένα, δεν το ξέρει κανένας. Και εκεί όσοι ασχολούνται βαθιά με την εξωτερική
3: σου
2: πολιτική...
3: Σου λένε εκεί είναι το θέμα.
2: Εκεί είναι άλλο, γιατί ο Ερντογάν είναι ένας παίχτης, καλός κακός, είναι ηγέτης, χειρίζεται το κράτος του, το καθεστώς που έχει φτιάξει, γιατί αυτός το έχει φτιάξει, έτσι. Mm-hmm. Και έχει μια πολιτική τύπου μαριονέτες. Σηκώνει τα νήματα και αναλόγως βγάζει. Τώρα, από εκεί και πέρα, το μόνο το κακό που υπάρχει σε αυτή την πολιτική είναι τα ατυχήματα σε αυτού του τύπου πολεμικών παιχνιδιών.
0: Μου
2: τα οποία
0: λέει
2: παίζουν.
0: Ένας φίλος, χαμήλωσε λέει τους τόνους. Λίγο λέει για το Σαμαρά και τα λοιπά. Άκουσε να δεις. Το Σαμαρά τον ξέρω πολλά χρόνια περισσότερο από σένα, ενδεχομένως. Είμαι από εκείνους τους ανθρώπους που κάποια ειδική περίοδο στήριξαν την άποψη να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να πω περισσότερα γι' αυτό, δυστυχώς. Με δεσμεύει η διοντολογία. Από εκεί και πέρα έχω το δικαίωμα να κάνω την όποια κριτική θέλω για τον Μητσοτάκη, για τον Σαμαρά, για τον οποιονδήποτε, και να κάνω όπως νομίζω και να πω όπως νομίζω την άποψή μου. Είμαι σε μια φάση και σε μια ηλικία που δεν δέχομαι υποδείξεις. Συγγνώμη δηλαδή που στο λέω, αλλά κράτα το σάλιο σου για την πάρτη σου και άσε με εμένα. Λοιπόν, εντάξει, έτσι για να τα λέμε αυτά όλα ωραία και καλά. Ναι. Έτσι.
3: Άλλο να λες διαφωνώ και άλλο να λες εσύ τι θα κάνεις.
2: Και δεν έχει και γραμματώσημα τώρα.
0: Δεν έχει. Θα τον Τσίπρα που πήγε και σάλιωνε τον άνθρωπο.
3: Τι ωραία σκηνή.
0: Σάλιωνε το φάκελο που ήταν αυτοκόλλητο ψηφίσει. Τι έχουμε ζήσει.
3: Εντάξει, παιδιά, ήθελε να είναι σίγουρο.
0: Μην τα λες μπροστά στον Ανδρέα αυτά. Μην τα λες στον Ανδρέα, στον στενοχωριέται.
3: Εντάξει, τα με αγάπη τα λέμε.
1: Γιατί εξάδελφό μου είναι.
0: Όχι, ρε παιδιά. Εδώ τον ευρίζει ο εξάδελφό του. Τα ξέρει αυτά, έτσι.
1: Ο ξάδελφο
3: Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Γιατί ο άλλος ο Καραμίκας, ο άλλος ξάδελφος.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Αυτό με ενοχλεί στο εξής επίπεδο. Όχι γιατί οι άνθρωποι κάνουν την κριτική του δικαιωμάτου, είναι αλίμονο. Διότι όλοι αυτοί, Αντρέα μου, δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε αυτός. Έτσι.
3: Ωραία, κάτσε. Κάποιος μπορεί να σου το γυρίσει όμως. Να σου πω και το άλλο. Κάποιος μπορεί να σου πει
0: ότι
3: και εμείς όμως παίξαμε το ρόλο μας, ήμασταν στρατιώτες, ήμασταν εκεί. Ο Καραμίκας ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πάρα πολύ κοντά του.
2: Από μικρή ήταν μαζί.
0: Ο Καραμίκας όμως δεν είναι υβριστής.
3: Όχι, είναι από τους καλύτερους αναλυτές που βγάζουμε εδώ.
0: Έχει την ανάλυση του, που μπορεί να διαφωνήσει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Όμως όλοι αυτοί γίνανε γνωστοί από αυτόν τον άνθρωπο που είχε στην πλάτη του όλο αυτό το σύστημα, να μην πω άλλη λέξη, ένα σύστημα ανομοιογενές, ένα σύστημα που δεν ήξερε ο καθένας, που ήθελε ο καθένας το δικό του, κατάφερε να κάνει μια σύνθεση και να προχωρήσει παρακάτω και να τους κάνει κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό.
3: Και από ό,τι φαίνεται η ίδια σύνθεση αυτή, όταν προσπάθησε μετά και μαζεύτηκαν οι υπουργοί να κάνουν κόμμα, δεν κατάφεραν να διατηρήσουν ίχνος αυτής της δυναμικής.
2: Ξέρεις γιατί όμως, γιατί οι παρέες γράφουν ιστορία στη δημοσιογραφία, στις δουλειές, γύρω-γύρω. Έτσι. Στην πολιτική όμως οι παρέες δεν κάνουν κυβέρνηση.
0: Όχι.
2: Έτσι, εδώ είναι εντελώς διαφορετικό το story. Δεν είναι οι παρέες, δεν είναι η κολλητή από το σχολείο να κάνουμε μια κυβέρνηση με τη χώρα.
0: Εγώ, Αντρέα, νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα, ότι ο Τσίπρας έκανε αυτή τη σύνθεση σε ένα πολύ ανομοιογενές πολιτικό και ιδεολογικό περιβάλλον με αποτέλεσμα να τους κάνει κυβέρνηση. Και νομίζω αυτό του το οφείλουν, το χρωστάνε. Ποιος θα μιλάει από αυτού σήμερα, Αντρέα? Ή ποιος μιλάει για τον Τσίπρα, τους ήξερε κανείς?
1: Εκείνη την εποχή όμως, σωστά το λες, αλλά εκείνη την εποχή δεν ήξερε κάποιος ότι ο Τσίπρας που θα ηγείτο του ΣΥΡΙΖΑ το 2009 θα πέταγε ο ΣΥΡΙΖΑ στο 36%.
2: Γιατί όταν ο Τσίπρας ήταν στο 15 μελές, ήξερε ότι θα κυβερνήσει την Ελλάδα? Γιατί όταν...
0: τελειώσει ο άνθρωπος.
2: Ναι. Συγγνώμη, Αντρέα.
0: Γιατί πετάγεται, γιατί τον πιάνει το
2: πασοκικό μου.
0: Το πασοκικό του.
1: Για λέγει. Έχει άστρο ακόμα και τώρα.
0: Έχει, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα, τι να λέμε τώρα. Εντάξει.
1: Δεν είναι τώρα εξοφλιαρούχας.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε, ξέρεις κάτι. Ωραία, ήταν μια σειρά από ανθρώπους οι οποίοι και δεν είχαν επαφή, πώς να το πω, στην πρώτη γραμμή της πολιτικής και όλα αυτά, και ήταν καινούργιοι άνθρωποι, καινούργια ονόματα.
0: Καλαβελού ήταν άχρηστοι άνθρωποι, εγώ δεν ισχυρίζομαι κάτι τέτοιο.
1: Άλλο θέλω να πω.
0: Λέω αυτό, εντάξει.
1: Αλλά αυτά συνήθως έτσι συμβαίνουν. Δηλαδή, πώς αλλιώς γίνεται? Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Κάποια στιγμή φτιάχνεις ένα κόμμα και μπαίνουν καινούργιοι συνεργάτες και τούνα και τα άλλα. Κάνει μια πορεία και μετά είτε διαλύεται, είτε αποχωρούν κάποιοι, είτε κτλ. Εκ των υστέρων μετά λες ότι ήταν έτσι, ήταν αλλιώς, δεν μ' άρεσε, έκανε, έρανε και
0: τα λοιπά. Ναι, σωστά.
1: Αυτά γίνονται. Και εγώ να σας πω κάτι τώρα. Εγώ θυμάμαι δημοσιεύματα, μην πω τώρα συγκεκριμένα site, που γράφαν για τον Καραμίκα ότι μύριζε, πώς το λέμε, μύριζε μπάφο το μαξί μου και οι κουρτίνες μυρίζανε και τις αλλάξαν τις κουρτίνες και το ένα και το άλλο. Και τώρα βλέπω τον Καραμίκα από τους ίδιους που τα γράφαν αυτά.
0: Ναι.
1: Πρώτη μούρη στο καβούρι.
0: Ναι.
1: Ζήπρα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Τα γράφαν αυτά.
0: Τα θυμάμαι. Τα θυμάμαι. Εγώ διαφωνώ με αυτές τις τακτικές τώρα. Μυρίζει μπάφο και μπουρδες. Το θέμα είναι έτσι όπως το λες είναι όμως. Ισχύει. Δεν αντιλεγώ. Να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλημέρα, Αντρέα.
1: Αντρέα, κουβέντα μια και πιάσαμε το θέμα Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι.
1: Όχι, πάντως όχι έχει... για τα τωρινά, όχι για τα
0: έχει
1: παλιά.
0: Έχει ένσταση ένα σύρος εδώ. Τι έχει ο Μπάφος, λέει.
1: Σωστά το λέει.
3: Και μυρίζει τις κουρτίνες.
0: Εντάξει.
3: Αυτό τα έχουμε. Δεν νομίζω πάντως τώρα αυτά που...
2: Πιάνε πονοκέφαλο τους γύρω.
0: Ναι.
2: Οι παραλίες αναστενάξανε φέτος.
0: Για συνεχίστε.
2: Ναι. Τι θέλω να σου πω. Εγώ ήθελα να σου πω μόνο για αυτό, ότι για την πρώτη κυβέρνηση που είχε φτιάξει ο Τσίπρας, για την παρέα που την έβαλε και την αναρριχήθηκαν στην κυβέρνηση. Και ο Ανδρέας ο Παπανδρέου το 81 μπήκε με άγνωστα πρόσωπα.
0: Όχι, ήταν... ρε. Τι λες τώρα.
2: Πώς.
0: Είχε τη μισή ένωση κέντρου.
2: Άλλο αυτό. Αλλά υπήρχε η πρωτοκλασάτη. Είχαν δώσει όμως άλλου τύπου αγώνες. Ήταν άλλες εποχές. Εκεί θέλω να πω.
0: Ο Ανδρέας ήταν βουλευτής και πριν. Εντάξει.
2: Δεν σου λέω αυτό. Θέλω να σου πω ότι ήταν.
0: Πριν τη Χούντα, θέλω να πω.
2: Εγώ θέλω να πω ότι ήταν μια άλλη εποχή. Άλλου τύπου αγώνες, άλλου τύπου ιδεολογίες. Μάλλον υπήρχαν ιδεολογίες. Τώρα οι ιδεολογίες ήταν πρόσχημα.
0: Έστω στο χαρτιά.
2: Ναι, ήταν στα χαρτιά. Αυτό θέλω να σου πω. Και ότι αυτό που έγινε, δηλαδή θυμάσαι εκείνη την περίφημη φωτογραφία στο τραπέζι που ήταν πιτσιρικάδες. Ναι. Έτσι, αυτή η φωτογραφία στο τραπέζι που ήταν ο Τζανακόπουλος, ο Καρανίκας, όλοι ήταν μια παρέα.
3: Ναι.
2: Φοιτητές, φίλοι, συμμαθητές. Ναι. Αυτή η παρέα κυβέρνησε. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα.
2: Εγώ δεν έκανα.
0: Να βγάλω τα τσίφια μου μόνος μου.
2: Όχι. Αλλά αυτή η παρέα τώρα όμως έγινε, σου λέει ότι κρίθηκε ανεπαρκής.
0: Για λέγε, κύριε καθηγητή, κύριε Ανδρέα.
1: Μάλιστα. Λέω, μια και ο Τσίπρας σήμερα θα παρουσιάσει εκεί σε ένα ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη.
2: Πόρτο Παλάς.
1: Ένα και τα λοιπά, το οποίο τέλος πάντων.

0: δεν είναι κάτι που του αρέσει ως προοπτική.
1: Εγώ άκουγα την Κουφονικολάκο εχθές γιατί βγήκε.
2: Συμφωνώ. Μπορεί ο διακηρυγμένος στόχος να είναι, ας πούμε τώρα θα πει, ότι θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα και να ρυθμίσουμε τις εξελίξεις για μια προοδευτική κυβέρνηση και όλα αυτά τα γνωστά. Δεν είναι το τωρινό του Τσίπρα. Εγώ πιστεύω, για να το συνδέσω και με το Σαμαρά και όλα αυτά που γίνονται, ότι θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα περισσότερο οι εξελίξεις στην κεντροδεξιά-δεξιά παρά στην κεντροαριστερά-αριστερά. Στην κεντροαριστερά-αριστερά έχουμε ασχοληθεί 2 χρόνια ποιος θα πάει με ποιον, τι θα γίνει, αν θα πάει το Πασόκ με τη Νέα Αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ. Συζητάγαμε κάποτε, αν το ένα, αν το άλλο, αν ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτά έχουν κάνει ένα κύκλο. Αυτός ο κύκλος εγκαθάρισε. Το Πασόκ θα προσπαθήσει να βγει δεύτερο, να ανατρέψει τη διαφορά με τον Τσίπρα. Οι υπόλοιποι θα προσπαθούν να έχουν μια κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, αυτός είναι ο στόχος. Το θέμα τώρα όμως εδώ πέρα είναι ότι έχουν πλακώσει 4-5 μνηστήρες από κεντροδεξιά έως πολύ δεξιά. Αυτό είναι ένα θέμα τώρα εκεί πέρα. Είναι Βελόπουλος, Σαμαράς που έρχεται, καλά φίλων Λατινοπούλου τώρα εντάξει και τα λοιπά, Νέα Δημοκρατία. Είναι η πολυκατοικία έχει αριθμίες εκεί, δεν δουλεύει τον Σασέρ.
3: Εγώ οφείλω να βάλω ένα τραγούδι που έχω επιλέξει, είναι πολύ εξειδικευμένο, πολύ εξειδικευμένο, πολύ εξειδικευμένο.
0: Γιατί καταστάσεις
3: με αφορά λίγο, για λέγε.

0: Λοιπόν, Ανδρέα, συνεχίζουμε. Είναι 5 χρόνια που φύγει από τη ζωή ο Μίκης Θεοδωράκης, γι' αυτό και σήμερα.
1: Εντάξει. Καλά το έβαλες, γιατί είναι 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια. Έχω βάλει κι άλλα. Έχω βάλει.
1: Άκουσα.
0: Γιατί.
1: Εντάξει. Δεν βάζετε πολύ Θεοδωράκη. Θα αρχίσει ο άνθρωπος να λέει αριστεροί, κομμουνιστές, μιζέριες, αυτά κτλ.
0: Ναι. Και τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Όχι, λέω.
0: Δεν πάνε να λέει. Και τι.
1: Εκεί το άδοντης.
0: Ναι, εμένα ξέρεις, ό,τι και να λένε, καρφί δεν μου καίγεται, κατάλαβες. Δεν με απασχολεί και καθόλου.
1: Είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή, ο Θεοδωράκης υπήρξε ένα.

0: τόσο τεράστιο κεφάλαιο.
1: Εγώ τον εξαίρεσα από τις πολιτικές του επιλογές κατά καιρούς. Τον γνώρισα προσωπικά, έχουμε κάνει συνεντεύξεις. Έχω μιλήσει μαζί του πάρα πολύ άλλες εποχές. Όταν ήμουν στην Πάτρα, πιτσιρικάδες, εκδίδαμε μια εφημερίδα του Μαυτικού Στόχους και τότε είχαμε πάει, τον βρήκαμε μέσω του Ηλιού και ήρθε στην Πάτρα και έδωσε μια συναυλία στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Ο άνθρωπος είναι τεράστιος τώρα, δεν συζητάμε, νιάου. Έτσι, δεν είναι μια ωραγατούλα και τέτοια. Είναι, εντάξει, έδωσα, αλλά εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ότι δυστυχώς τα ραδιόφωνα δεν τα παίζουν αυτά τα τραγούδια.
2: Γιατί?
1: Δεν τα παίζουν. Παίζουν πώς τη λένε,
3: Θεωρούν ότι θα παρεξηγηθούν.
1: Πώς τη λένε, ρε, αυτή. Τη Λιόλου. Παίζουν τη Λόλου, η οποία έχει κολλήσει να πούμε και ο Δημήτρης Τάκης, ο λογαριασμός λέει. Έβγαλε την εκπομπή του λογαριασμός. Επειδή το τραγούδι
2: είναι τόσο χιτ αυτό. Είναι
0: ωραία σκηνική παρουσία όμως που δεν είχε ο Θοδωράκης.
3: Ο Δημήτρης πάει εμπορικά, έπιασε τον παλμό.
1: Τι είπε, έχει σκηνική.
0: Έχει ωραία σκηνική παρουσία, λέω.
1: Ποιο ρε?
0: Η Λιόλιου.
1: Εντάξει, προηγείται με διαφορά στήθους από το.
3: Όλα ωραία τα έχει.
1: Εντάξει. Εντάξει, κοπέλα μου, καλά.
3: Μια χαρά είναι.
1: Υγεία να έχει, τι με νοιάζει, δεν είναι θέμα αυτό. Είναι θέμα επιλογών. Δυστυχώς τα ραδιόφωνα παίζουν άλλα τραγούδια. Έχουμε πάθει οι έντεχνοι, έχουν πάθει μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, δεν γράφονται καινούργια τραγούδια.
3: Όχι, δεν γράφω. Μα γι' αυτό τώρα.
1: Βάζεις να ακούσει Πορτοκάλογλου.
2: Ναι.
1: Πώς το λένε, το Μαχαιρίτσας, που ήταν και φίλος μου συγχωρεμένος πολύ. Τα ίδια. Δεν ακούς κάτι
2: άλλο.
1: Οπότε
2: αν μας ακούει ο Πορτοκάλογλου.
1: Ας αποσυρθεί επιτέλους, εντάξει.
2: Όχι, ας γράψει κι άλλο.
1: Δεν μπορεί τώρα. Ό,τι έγραψε.
2: Ποιον θέλουμε να γράψει κι άλλο?
1: Ο
2: από
1: αυτού
2: που υπάρχουν. Δεν γίνεται εκεί που είναι. Συγγνώμη.
1: Μήπως έχει ο Σιρτάρη τίποτα παλιό τραγούδι.
3: Κάτι θα έχει. Μαργαρίτα.
1: Μαργαρίτα και θα βγάλει και.
3: Εσύ, όπως τον ήξερες και εγώ τον είχα γνωρίσει. Δεν θα έχει ο Σιρτάρη, πιστεύεις? Σιρτάρια θα έχει.
2: Νομίζω ότι έχουν ανοίξει τα σιρτάρια.
3: Απλώς δεν τα έχουν ανοίξει τα σιρτάρια.
1: Δεν τα έχουν ανοίξει.
2: Ξέρω.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα οι μουσικές που απέρουσε ένας παραγωγός, ο διαφόρος συνάδελφος, λέει δεν ακούγονται αυτά τα τραγούδια. Πώς τα ακούς τώρα αυτά τα τραγούδια? Αφού δεν τα βάζετε. Δεν τα ακούει. Σαν τον φίλο μου τον Ανδρέα που μου λέγε έχει το καλό, δεν μπορώ να κερδίσω ένα τζόκερ. Του λέω παίζεις. Όχι μου λέει. Τότε πώς θα κερδίζει, ρε μεγάλε. Δεν παίζει τζόκερ και μου λέει ότι το έχω κερδίσει. Μα αφού δεν παίζει, πώς θα κερδίσει?
3: Είναι μια αλυσίδα πραγματικά.
1: Εσύ, Ανδρέα, παίζει τζόκερ?
0: Ποτέ.
1: Όχι.
3: Ούτε εγώ, δεν έχω παίξει ποτέ.
1: Όχι, εγώ παίζω.
2: Τα κοιτάς.
1: 20 ευρώ, ναι, 20 ευρώ την εβδομάδα. Έχω μπάτζετ από τη διοίκηση,
3: δεν μπορώ να παίξω παραπάνω.
1: Όχι, δεν είναι τίποτα τζόκερ. Βάζει 5 νούμερα που κάνω και τα που κάνω.
2: Αν δεν πει
1: 20 ευρώ, 20 ευρώ, όχι μόνο. Ποιο σύστημα
2: μόνο. Είναι μερικοί που λένε: έχω το σύστημα να κερδίσω.
3: Το τελευταίο που είχα παίξει με τζόκερ ήταν προπό.
2: Α, καλά, εσύ. Ναι, δηλαδή στην αρχαιότητα.
3: Υπάρχει ακόμα.
1: Το στοίχημα μου.
3: Α, είναι το στοίχημα.
1: Πώ δεν υπάρχει. Αλλά σου λέω: εγώ κάθε εβδομάδα παίζω ένα τζόκερ. 20 ευρώ μου έχει δώσει η διοίκηση, μου δίνει. Κατά αυτά μου δίνει. 25 μου δίνει.
2: Α, σου κάνω αύξηση.
1: Είναι γιατί για
2: ήταν
1: καφέ.
2: Πιο λίγα. Ήταν για καφέ. Βάλε και καφέ.
1: Βάλε και καφέ. Πήρε το καφέ. Ο πρόεδρος λέει Λευτέρης Παπαδόπουλος. Καλή του ώρα. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει αφήσει και αφήνει με ακόμα μεγάλο στίγμα στο ελληνικό τραγούδι. Έχω βρει όλους τους στίχους του που έχει γράψει τα τραγούδια. Τα έχω όλα σε ένα δίσκο. Τα πάντα ό,τι έχει γράψει. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, σπουδαίος ποιητής και στιχουργός, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Αυτά δεν τα βάζουν. Δεν τα βάζουν.
3: Αυτά είναι μια αλυσίδα πραγματικά. Θυμάσαι παλιά που υπήρχαν στις εφημερίδες ρεπορτάζ μουσική. Υπήρχε μουσικό ρεπορτάζ στο Πολιτιστικό, υπήρχε μέσα σελίδες που ήταν για το τραγούδι, για μουσική.
2: Τι βγαίνει, τι θα βγει.
1: Αφού βγαίνανε περιοδικά, ρε, το ξεχάσεις.
3: Βέβαια.
2: Α, καλά.
1: Και πουλάγανε. Τι είπες, Ανδρέα?
0: Και τώρα υπάρχουν αυτά.
1: Ναι, μωρά, δεν πουλάνε, μωρά, Ανδρέα. Δεν ξέρω εγώ τώρα. Έχουν βγει τώρα όλα ηλεκτρονικά με αποτέλεσμα να μην.
0: Εδώ δεν κυκλοφορούν δίσκοι πια. Ό,τι οι δουλειές γίνονται πάνε κατευθείαν στο YouTube.
1: Στο YouTube, ναι. Σωστά. Ούτε.
0: Ένας καλλιτέχνης βγάζει μια δουλειά καινούρια.
1: Εγώ έχω πικάπ και έχω και δίσκους.
2: Απ' την άλλη, η τεχνολογία στο θέμα της μουσικής είναι, παιδιά, θυμάστε που έπρεπε να δώσουμε λεφτά να πάμε να πάρουμε ένα δίσκο ή ένα CD. Και τώρα κάνεις ένα κλακ, κλικ, κλικ.
1: Το ακούς, ναι.
2: Και το ακούς.
1: Εδώ, και... έλα εδώ. Πηγαίνει στο μικρόφωνο και μαζί με τον
2: είναι
1: κύριο.
2: Είναι απίστευτο.
1: Πες μας, κυρία, ποια τραγούδια ακούς εσύ. Ειλικρινώς.
4: Εντάξει, εμένα μου αρέσουν λίγο τα λαϊκά. Είναι η αλήθεια.
2: Δεν πειράζει.
1: Τα λαϊκά, όπως για παράδειγμα.
4: Τώρα είναι η Κατερίνα Λιόλιου που είναι έτσι, πανερχόμενη.
3: Είδες, στο λογαριασμό.
4: Ο Θοδωρής Φέρης.
1: Ο Φέρης.
2: Μου τον έχει ξαναπεί.
4: Ο Φέρης δεν
1: είναι. Α, νόμιζα Φέρης είναι αυτό με τα.
3: Εκτός από το λογαριασμό, ποιο άλλο είναι σουξέ.
4: Το νοικιάστηκε το δικό μας το σπίτι.
3: Α, ναι, μπράβο, αυτό. Αυτό
0: το είχα βάλει εγώ με τον Κασελάκη τότε, αν θυμάστε.
3: Το είχα βάλει και εγώ. Το δικό μας το σπίτι.
1: Νοικιάστηκε το σπίτι. Πόσο το νοικιάσε.
3: Περιμένει το λογαριασμό.
0: Το έχει βάλει μαύρα για να μην τον πιάνει διαφορία.
1: Άλλο.
4: Ο Οικονομόπουλος μετά.
1: Πατρινός είναι αυτός, ναι.
4: Ναι, πολύ καλός.
1: Ναι, ούτε μια
4: ο Βέρτης εμένα μου αρέσει.
1: Ο Βέρτης.
4: Τώρα έχει και τελευταίες εμφανίσεις το Σαββατοκύριακο.
1: Ο Βέρτης.
4: Ναι.
1: Πού θα εμφανιστεί.
0: Ο Οικονομόπουλος έχει ωραίες απόψεις για διάφορα πράγματα.
4: Στον Πειραιά τραγουδάει.
1: Ο Βέρτης μου
4: είπες. Ναι.
2: Αυτό τι είναι που ακούμε.
3: Νοικιάστηκε, να το, μ' αρέσει αυτό.
2: Ωραία, σας αφήνουμε έτσι λοιπόν, γιατί έφτασε 11 η ώρα.
1: Έλα, βγάλτε τώρα για να πηδήσεις τώρα.
2: Γεια σας.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε τροχιά αντιπαράθεσης Ρωσία και Γερμανία, αφού το Βερολίνο απέδωσε επίσημα στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν που σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε σειρά μέτρων κατά της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο του ρωσικού γενικού προξενείου στη Βόνη, την καταγγελία της συμφωνίας για το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο, καθώς και την αυστηροποίηση των ελέγχων εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Για στημένη προβοκάτσια κατηγόρησε το Βερολίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Υποστήριξε πως η γερμανική η κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την αναταραχή που προκαλεί η πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς. Την απόφαση της Γερμανίας να προχωρήσει σε μέτρα κατά της Μόσχας χαιρέτησαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι εταίροι του Βερολίνου και το ΝΑΤΟ. Συνάντηση για το ζήτημα αναμένεται να έχουν σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Πλήρη αλληλεγγύη προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε μέσω αναρτησής του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα απέστειλε η Άγκυρα, εκφράζοντας αντιρρήσεις για τρεις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες χωροταξικού σχεδιασμού και επαναφέροντας πάγιες τουρκικές θέσεις και αμφισβητήσεις για το Αιγαίο. Σύμφωνα με τουρκική εφημερίδα, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει την υφιστάμενη κατάσταση στο Αιγαίο. Το σενάριο ενός θερμού επεισοδίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας απέρριψε, μιλώντας στον Αλφα Ρέντιο 989, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημείωσε ότι η Άγκυρα ενοχλήθηκε λόγω της αγοράς των οπλικών συστημάτων που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλέα από το Ισραήλ, καθώς θα ήθελε τα νησιά μας απροστάτευτα. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν θα προκαλούσε την Ελλάδα στρατιωτικά, καθώς η χώρα μας έχει τα τελευταία χρόνια δυναμώσει αμυντικά. Ενώπιον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα, ενώ η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες θανατώθηκε το βρέφος συνεχίζεται. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι καταθέσεις που αναμένεται να δώσουν το μεσημέρι τα τρία ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι. Το 2025, τρεις φορές φιλοξενήσαμε τα παιδιά αυτά στο νοσοκομείο Παίδων, με εισαγγελική εντολή γνωστοποίησε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Όπως κατήγγειλε, την πρώτη φορά αναζητήθηκε προνοιακή μονάδα προκειμένου να φιλοξενηθούν τα παιδιά, ωστόσο δεν υπήρχε θέση με αποτέλεσμα να παραμείνουν για 1,5 μήνα στο νοσοκομείο. Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος, ο πατέρας τους τα απήγαγε. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν σε γαμήλια γιορτή στο νότιο Ιράν κατά τη διάρκεια του νέου κύματος πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις κατά ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχιστούν τα αντίπεινα. Σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Τα 95 δολάρια το βαρέλι αγγίζει τιμή του Brent, στα 90 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης στη θάλασσα του Μαρμαρά, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη της πόλης. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ υπάρχουν αναφορές για βυθισμένο πλοίο. Οι αρχές δεν έχουν καταφέρει ακόμη να έρθουν σε επαφή με το δεκαμελές πλήρωμα του ενός πλοίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στις 5 η αναμέτρηση Νέστους Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟ Κόφι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Η κατάσταση στη χώρα είναι: εδώ ο κόσμος καίγεται, βαρκούλες αρμενίζουν. Η Γερμανία και η Ρωσία και η υπόλοιπη Ευρώπη ξαναμπαίνουν σε σκληρή εμπόλεμο κατάσταση. Στο Κυργιστάν, ο Πούτιν συναγελάζεται με ηγέτες κρατών της Ασίας και της ευρύτερης περιοχής της Ευρασίας και διαμορφώνει συμμαχίες ή στέλνει τελεσίγραφα. Ο πόλεμος στον κόλπο συνεχίζεται αμύωτος. Ο κύριος Τραμπ είπε χτες ότι γιατί να θέλω να συνθηκολογήσουν οι Ιρανοί, αφού ούτως ή άλλως ελέγχω το Ορμούζ και έχω κονιορτοποιήσει την Ιρανική οικονομία. Οπότε τι με νοιάζει εμένα αν οι Ιρανοί θα συνθηκολογήσουν? Όλα αυτά τι σημαίνουν? Σημαίνουν έναν χειμώνα αβεβαιότητας, έναν χειμώνα με μεγάλες οικονομικές και πληθωριστικές πιέσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα για την Ευρώπη? Τα ορυκτά καύσιμα, το διυλισμένο πετρέλαιο και οι υπόλοιποι φυσικοί πόροι που έρχονται και από τη Μέση Ανατολή και από την Ρωσία έχουν περιοριστεί σημαντικά. Οι εξαγωγικές δυνατότητες της Ρωσίας άλλωστε είναι σημαντικά απομειωμένες μετά τα ουκρανικά πλήγματα. Πρέπει άλλωστε ο κύριος Πούτιν να κρατήσει και το δικό του λαό σε ηρεμία πριν ασχοληθεί με την εξαγωγική ισχύ της ρωσικής οικονομίας. Οι δε χώρες του κόλπου είναι σε ένα καθεστώς περιδίνησης. Η διαδρομή μέσω του Ορμούζ έχει πολύ σημαντικά διαταραχθεί. Έβλεπα εχθές ένα αμερικανικό σχέδιο που λέει ότι σε 2 χρόνια το Ορμούζ ούτως ή άλλως θα είναι ως εμπορική ρότα παντελώς αχρίαστη, διότι θα έχουν πλήρως αξιοποιηθεί παρακαμπτήριες και εναλλακτικές οδοί. Μέχρι τότε όμως τι γίνεται? Μέχρι τότε πάμε σε ένα χειμώνα δύσκολο, σε ένα χειμώνα προκλήσεων και εμείς εδώ συζητάμε για το αν ένα έγγραφο του ΕΟΠΗ είχε μια αναγραφή σε άλλο φύλο ή σε ακαθόριστο φύλο. Αν υπάρχουν 3 φύλα. Ο κύριος Σαμαράς εδώ βαράει τον ταούλι, η κυβέρνηση χορεύει καρσιλαμά, κάπως έτσι θα πάει το πράγμα κατά τα φαινόμενα, με συνιακής έμπνευσης ανταρτοπόλεμο, μέτρινε σε αυτά ο κύριος Σαμαράς, αλλά για την πραγματική πολιτική και για τα πραγματικά ζητήματα ποιος θα μιλήσει? Τώρα καθόμαστε να ασχολούμαστε εδώ πέρα με το αν τα έγγραφα του ΕΟΠΗ έχουν το άλλο φύλο και αν τα έγγραφα του ΕΟΠΗ του τότε Κελπνό, διότι ο πρόδρομος οργανισμός του ΕΟΠΗ ήταν το Κελπνό, είχαν και αυτά το άλλο φύλλο, γιατί ο κύριος Σαμαράς στη Woke Agenda την πολεμάει με μια ελαφρά μεταχρονολόγηση ή τέλος πάντων όταν τον συμφέρει πολιτικά, επί των ημερών του, όταν και το Κελπνό είχε ως επιλογή το άλλο φύλλο, προφανώς επειδή ήταν παντελονάτη τότε η κυβέρνηση, ήταν πολύ αντρική τότε η κυβέρνηση, δεν υπήρχαν ανησυχίες μήπως ξεφύγουμε και λίγο, μήπως την πάρουμε τη στροφή λίγο πιο αριστερά και πάρουμε τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι οι εδώ ανησυχίες. Πόσα θα δώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ? Άκουγα έναν συνάδελφο, καλά τσακωμένο με το ρεπορτάζ, αλλά τέλος πάντων, λέει, πήρε, λέει, ο Μητσοτάκης εχθές τον Πιερακάκη και του είπε, άνοιξε κι άλλο το πουγγί. Τώρα μην πω τι είναι αυτά. Η ΔΕΘ είναι κλεισμένη εδώ και μία και κάτι. Τώρα, για να λέμε ρεπορτάζ, να λέμε κανονικό ρεπορτάζ, έτσι. Η ΔΕΘ είναι κλεισμένη εδώ και μία και κάτι εβδομάδα πλήρως. Κάτι μικροφινιρίσματα μπορεί να έχουν μείνει, κάτι μικροϋπολογισμοί, αλλά και σήμερα είναι Τετάρτη, έχουν κλείσει. Αυτό που δουλεύεται είναι το επικοινωνιακό πακετάρισμα της ΔΕΘ. Αυτό που εγώ έχω καταλάβει είναι ότι δεν υπάρχει ένα μέτρο μπαμ. Δεν υπάρχει ένα μέτρο, λες, πω. Αυτό που έκανε πέρσι με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών ήταν πράγματι ένα πράγμα. Εδώ πάμε για μέτρα λίγα ή κάπως περισσότερα σε πολλούς. Όλοι θα πάρουμε, αυτή είναι η λογική. Αυτό βεβαίως ενέχει έναν κίνδυνο πάντα στην πολιτική. Όταν οι πολλοί παίρνουν λίγα, να τα αντιμετωπίσουν ως τίποτα και να βγουν στα κάγκελα. Την είχε πατήσει η κυβέρνηση. Είχε πάει με τις καλύτερες των προθέσεων πριν από 2 χρόνια να αυξήσει τα νυχτερινά των αστυνομικών και των ενστόλων. Τους έδωσε κάτι ψίχουλα, ξέρω, 20 ευρώ το μήνα, 25 ευρώ το μήνα, δεν θυμάμαι πώς ήταν. Κάναν οι ενώσεις τους τον υπολογισμό και λέγανε ότι είναι 70 λεπτά την ημέρα. Φρίαξαν οι ένστολοι, έγινε της Μουρλής, σφάχτηκαν με την κυβέρνηση και τρέχανε μετά. Τότε θυμάμαι ήταν ο Μάκης Σοβορίδης με τον Γιώργο το Μιλωνάκη, αν δεν κάνω πολύ σοβαρό λάθος, γιατί και η μνήμη μου με απατά. Να μαζέψουν την ζημιά. Αλλά
Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Στο τέλος της ημέρας πάντως κάνεις ταμείο σε αυτή τη ζωή. Ο Τάσος Τασκαλιδερανιάν είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην άρχη συνταξία. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο onair@alfaradio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος λέει: καλημέρα και καλή αρχή. Στείλτε την ομάδα Κόμβος, Αγίας Άνης και Ορφέος, μπας και γίνει κάτι. Η ομάδα Κόμβος είναι η καινούργια ομάδα με τα drones που λέει θα βλέπει την κυκλοφορία εναερίως και θα επιτηρεί και θα δίνει στην πραγματικότητα το σήμα στο κέντρο της τροχέας ότι υπάρχει μια προβληματική κατάσταση και άρα πρέπει να ενημερώσουν τους εποχούμενους τροχονόμους οι οποίοι είναι εκεί στην περιοχή ή τους δικυκλιστές αστυνομικούς αν πάση περιπτώσει να σπεύσουν διότι υπάρχει μια κατάσταση που χρήζει ρύθμισης. Α, το δούμε αυτό στην πράξη γιατί έχω ακούσει 500.000 εξαγγελίες για το κυκλοφοριακό. Επίσης περιμένω να δω πότε θα στείλουν κανονικά κλήσεις αυτά τα φανάρια. Αυτές οι κάμερες μάλλον στα φανάρια που έχουν εγκατασταθεί για το κόκκινο και θεωρητικά γράφουν για το κόκκινο. Όταν το δω και οι κλήσεις είναι σωστές. Ο Γιώργος λέει: ρεπορτάζ για σένα είναι να λες ότι λέει Νουδού ή να βγάλεις καμιά είδηση από την Νουδού που θα ενοχλήσει. Άκουγα, Γιωργάκη, τώρα, επειδή από το ρεπορτάζ κάτι ξέρουμε, εγώ λέω μια είδηση εδώ πέρα. Άμα θες, ας πω τώρα, να πάρω ένα ρεπό την Παρασκευή, αλλά κάνεις την εκπομπή εδώ πέρα. Να τελειώνουμε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα και στο Σάκη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους πρωινής παρέας. Νομίζω ότι το θέμα των πολέμων, των πιέσεων στην οικονομία είναι το μείζον, διότι εκεί θα κριθεί κιόλας την ώρα των εκλογών τη μέλη γενέστε. Εάν Νέα Δημοκρατία έχει πιθανότητα να παραμείνει με κάποιον τρόπο στην εξουσία, αν μπορεί να βρεθεί ένα άλλο σχήμα, όλα αυτά δεν τα ξέρει κανείς. Ξέρω μόνο ότι η παγκόσμια οικονομία βαίνει προς ένα ακόμα δύσκολο και ενδεχομένως υφεσιακό σε ορισμένες περιπτώσεις χειμώνα. Υπάρχουν σημαντικοί κλειδονισμοί κυρίως στην Ευρώπη και εδώ συζητάμε για το πόσο και αν μπορούμε παραπάνω να ανοίξουμε το πουγγί. Λοιπόν, για πάμε σε ένα τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Τώρα δεν ξέρω αν το Black Magic Woman είναι το κατάλληλο τραγούδι για να υποδεχθώ τον πρώτο καλεσμένο της ημέρας, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά επέλεξε η κυρία Αφροδίτη Σιμίτη και της Αφροδίτης Σιμίτης υπαρχούσης. Εγώ δεν παρεμβαίνω σε αυτά τα ζητήματα. Καλημερίζω τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Μαρκόπουλο. Καλημέρα κύριε Μαρκόπουλε. Καλή σεζόν,
1: καλημέρα,
0: ευχηθώ.
1: Κύριε Ευγενίδη. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά. Αποφύγετε τα καλό χειμώνα, παρακαλώ, γιατί
1: όχι,
0: με
1: βέβαια,
0: τέτοια ζέστη. Λοιπόν, τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Μαρκόπουλε, εσείς επανενεργοποιήσετε πολιτικά στο επίπεδο της κεντρικής πολιτικής σκηνής, ενώ γιατί δεν έχετε λείψει τα τελευταία χρόνια και από το μετερίζει της αυτοδιοίκησης, στο πλευρό του κυρίου Σαμαρά. Είναι σωστό αυτό?
1: Ισχύει απολύτως, όπως πολύ καλά το λέτε.
0: Mm-hmm. Έχετε, αν καταλαβαίνω σωστά, κάποιον ρόλο, δεν θέλω να πω συγκεντρωσιάρχη, εν πάση περιπτώσει βασικού οργανωτή στο πεδίο της στερεάς Ελλάδος.
1: Και όχι μόνο. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι κοντά στον Αντώνη Σαμαρά και επομένως βοηθώ, στηρίζω, συμμετέχω όταν πρέπει και όπου πρέπει, ούτως ώστε να διαμορφωθεί μια άποψη για το πώς πρέπει καλύτερα να προχωρήσει πολιτικά η Ελλάδα και αν αυτό μπορεί, πρέπει και πότε να μετουσιωθεί σε κάτι άλλο.
0: Πώς ξαναβρεθήκατε με τον κύριο Σαμαρά? Θυμάμαι ότι είχατε διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία από τον ημερών του κύριου Σαμαρά.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Κοιτάξτε, με τον κύριο Σαμαρά έχω μια στενή σχέση στα όρια της οικογενειακής εδώ και 3 δεκαετίες, 4.
0: Okay.
1: Επομένως, δεν
0: το αίμα νερό δεν γίνεται.
1: Ποτέ. Και οι προσωπικές σχέσεις, ξέρετε, είναι πάνω από την πολιτική.
0: Σωστό.
1: Και η αμοιβαία εκτίμηση. Ναι, το δεύτερο μνημόνιο το καταψήφισα και μαζί με άλλους 20 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διαγραφήκαμε. Αν θυμάστε, βρέθηκα ξανά πίσω στη Νέα Δημοκρατία 6 μήνες μετά τις εκλογές.
0: Σωστά.
1: Διότι αισθάνθηκα ότι πρέπει να στηρίξω τη χώρα μέσα από τη διακυβέρνηση, χωρίς ανταλλάγματα παρακαλώ. Εγώ δεν γύρισα για να γίνω υπουργός ή για να πάρω θόκο. Γύρισα για να βάλω κοινοβουλευτική πλάτη, όση αξία έχει. Άρα αυτό το μικρό διάλειμμα της πολιτικής διαφωνίας είχε γεβαιωθεί πριν περάσει έτος. Άρα είμαστε κοντά.
0: Okay. Λοιπόν, τώρα για πάμε λίγο στα τρέχοντα της επικαιρότητας. Χθες ο κύριος Σαμαράς πλαγιοκόπησε την κυβέρνηση εκ δεξιών με φόντο αυτή την υπόθεση για το άλλο φύλλο, καταγγέλλοντας ιδεολογική αλλίωση της Νέας Δημοκρατίας, επειδή σε μια πλατφόρμα του ΕΟΠΗ αναγραφόταν ως επιλογή άλλο φύλλο πλην του Άρενος και του Θηλυκού. Αυτός θα είναι ο πυρήνας της κριτικής, ότι η Νέα Δημοκρατία αλλοιώθηκε ιδεολογικά?
1: Ένας από τους βασικούς πυλώνες είναι αυτός. Και ξέρετε, η αλλίωση, η ιδεολογική, έχει ένα chain reaction, δηλαδή μια αλυσιδωτή αντίδραση στα κοινωνικά, στα οικογενειακά, στα αξιακά και στα οικονομικά και στα πατριωτικά. Δηλαδή, η αλλίωση της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία πρεσβεύει ο κ. Σαμαράς, και συμφωνώ εγώ προσωπικά απολύτως με όλα αυτά, η αλλίωση δυστυχώς το λέω, συμβαίνει σε όλα τα διλήμματα και τα μετερίζια των πολιτικών διλημάτων που έχει η εκάστοτε κυβέρνηση που κυβερνάει τη χώρα. Αυτό λοιπόν το στιγμιότυπο του ΕΟΠΗ που είχε Άρεν, Θήλη, Άλλο και Ακαθόριστο, 4 επιλογές είναι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να δεχθώ τη δικαιολογία ότι έγινε ένα λάθος από την εταιρεία. Διότι αυτό το λάθος είναι νομοθετημένο.
0: Καλά, και επί Σαμαρά γινότανε.
1: Όχι, επί Σαμαρά δεν υπήρχε τέτοια νομοθεσία. Υπήρχε σύμφωνο συμβίωσης. Μισό.
0: Όχι. Λέω στα έγγραφα του τότε και ελπνό.
1: Δεν το θυμάμαι. Όχι, άλλο φύλλο και.
0: Βεβαίως. Βλέπω μπροστά μου έντυπο του Κελπνό του 13, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Ναι.
0: Πού είναι. Καταλαβαίνω ότι είναι κάποιο ISO. Δεν το ξέρω τώρα αυτό πώς δομούνται τα έγγραφα. Βλέπω εδώ ένα που λέει έντυπο καταγραφής νεοπλασματικών ασθενειών, ατομικά στοιχεία ασθενούς, φύλλο Άρεν, Θήλη, άγνωστο. Τι θα πει άγνωστο. Ναι. Τότε ήταν OK και τώρα είναι woke agenda.
1: Θα σας απαντήσω. Η woke agenda δεν είναι μόνο το πώς αυτό προσδιορίζεται ο κάθε άνθρωπος, διότι αυτό υπάρχει από την αρχαιότητα, όπως ξέρετε. Η woke agenda είναι η θεσμική και νομοθετική και νομοθετικός καθορισμός της μορφής οικογένειας. Η woke agenda επεκτείνεται στην υιοθεσία των ομοφύλων. Η woke agenda επεκτείνεται στην αποδοχή ότι το πρότυπο της αυριανής οικογένειας θα είναι εντελώς διαφορετικό από το πρότυπο της οικογένειας που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Η woke agenda είναι κάτι το οποίο δηλώνει ότι οι μειονότητες, ας το πούμε έτσι, ας είναι και φιλοτικές, και αυτό είναι ενδεικτικό της πολιτικής, οφείλουν στην Ελλάδα να επιβάλλουν την άποψή τους στις πλειονότητες, στις πλειοψηφίες. Αυτό είναι διακόρευση της κοινής λογικής. Και βεβαίως Αυτή είναι και μια λογική της κυβέρνησης, η οποία επεκτείνεται και σε όλο το μορφό της μειονότητας, ακόμα και τις εθνικές και τις θρησκευτικές και οπουδήποτε αλλού. Οδεύουμε ως χώρα σε μια κοινωνία στην οποία δεν μπορεί ο μέσος πολίτης να προστατευτεί από την πίεση, ενδεχομένως και τον κοινωνικό εκβιασμό των μειονοτήτων. Αυτό είναι λάθος. Και εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς που συνταυτιζόμαστε με αυτή την άποψη δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Είναι και δικαίωμά μας.
0: Καλά, είναι αναφέρετο δικαίωμά σε αυτό το πράγμα τώρα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Το κόμμα το οποίο θα φτιάξει ο κύριος Σαμαράς, το οποίο κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί, αυτό θα το επιλέξει ο ίδιος.
1: Έτσι φαίνεται, είναι δικό του θέμα.
0: Εντάξει, όχι, εντάξει τώρα, είμαστε αρκετά έμπειροι όλοι, εσείς εμπειρότερος εμούς στην πολιτική, αλλά και εγώ δεν μπήκα χτες. Θα κάνει κόμμα ο άνθρωπος, και καλώς θα κάνει κόμμα ο άνθρωπος, αφού εντοπίζει ένα πολιτικό κενό στα δεξιά του πολιτικού χάρτη, προφανώς είναι αναφέρετο δικαίωμά του. Αυτό το κόμμα.
1: Στα δεξιά. Είναι αποκλειστικά στα δεξιά. Διότι
0: δεν είναι αποκλειστικά στα δεξιά.
1: Όχι, γιατί η κοινή λογική, το προσκλητήριο που εγώ εκτιμώ ότι θα έρθει, έτσι εκτιμώ, δεν θα αφορά μόνο τους πολίτες δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτά που λέμε, η woke agenda, πρέπει να σας πω ότι...
0: Να σε αφορούν οριζόντια κόσμο, σύμφωνοι.
1: Βεβαίως.
0: Άλλο πάω να ρωτήσω. Το κόμμα αυτό... Τι χαρακτήρα θα έχει, θα είναι ένα κόμμα μπαλαντέρ σε ένα νέο σχήμα διακυβέρνησης? Άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Θανάση Κορδά, τον πρώην υφυπουργό, να λέει ότι θα μπορούσε να είναι ένας κυβερνητικός εταίρος και γιατί όχι ο κύριος Σαμαράς να επανακάμψει ως πρωθυπουργός. Αυτό είναι κάτι που εσείς το πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει?
1: Ασφαλώς. Γιατί να μην πιστεύω? Γιατί δεν έχουμε δει πώς θα ψηφίσουν οι πολίτες. Κάτι θα ψηφίσουν οι πολίτες πρώτα. Δηλαδή, να δούμε την επομένη των εκλογών. Πώς είναι ο χάρτης του πολιτικού συστήματος και αυτός ο χάρτης του πολιτικού συστήματος τι είδους κυβέρνηση θα βγάλει? Θα βγάλει κυβέρνηση, είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο ότι η χώρα.
0: Κάποια στιγμή η χώρα θα έχει κυβέρνηση.
1: Εννοείται. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση θα έρχει μετά από ένα απόφθεγμα των Ελλήνων πολιτών που θα ψηφίσουν. Ας τους αφήσουμε να ψηφίσουν. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί καταλαβαίνω ότι δημοσιογραφικά έρχονται διάφορες ερωτήσεις. Θα συνεργαστείτε, δεν θα συνεργαστείτε, πού θα πάτε. Μήπως μπορεί να είναι και αντίστροφα τα πράγματα. Μήπως πρέπει να ερωτηθούν οι άλλοι αν θα συνεργαστούν μαζί μας. Δεν το ξέρω.
0: Και αυτό, είναι ένα ερώτημα. Μα τίθεται, ας πούμε, και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αν ένα δυνητικό κόμμα Σαμαρά θα ήταν ένας δυνητικός εταίρος για εσάς.
1: Γιατί να μην είναι? Δεν κατεβαίνουμε σε εκλογές για να φέρουμε κυβερνησίες στη χώρα. Εάν όλα πάνε όπως τα προβλέπουμε και δημιουργηθεί ένας νέος πολιτικός φορέας, εάν, λέω εγώ, γιατί το εάν θα υπάρχει πάντα μέχρι αυτό να γίνει γεγονός, αυτός ο πολιτικός φορέας δεν ανήκει στο χώρο των αναρχοαυτόνομων πολιτικών δυνάμεων, αλλά των δυνάμεων που έρχονται να βοηθήσουν τη χώρα στη διακυβέρνηση. Και κυρίως, και εδώ είναι το σημαντικότερο απ' όλα, να αλλάξουν το πρότυπο και το αξιακό σύστημα της διακυβέρνησης της χώρας. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Αυτό με τον κύριο Μητσοτάκη στο κάδρο γίνεται?
1: Να ψηφίσουν οι πολίτες πρώτα.
0: Όχι, εγώ λέω κάτι άλλο.
1: Ναι, πείτε. Προσέξτε, το πιο σημαντικό πράγμα από αυτό που είπα δεν είναι, και με ρωτήσατε για τον κύριο Μητσοτάκη, δεν θα το αποφύγω, είναι το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε κύριος Μητσοτάκης, οποιοδήποτε πολιτικός αρχηγός, θα αποδεχθεί να αλλάξει το πρότυπο διακυβέρνησης της χώρας? Και τι είναι ο πρότυπο? Εξωτερική πολιτική, τρόποι αντίδρασης στην Τουρκία, σύστημα αντιμετώπισης διαφθοράς, σύστημα ουσιαστικής αυτονομίας στη δικαιοσύνη, ούτως ώστε η ίδια να καθορίζει και την ηγεσία της και μπορεί να προχωράει σε πιο ανεξάρτητες μορφές. Γιατί σήμερα βλέπουμε απίστευτα πράγματα να γίνονται με τον κύριο Φλωρίδη που διαμαρτύρεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μια οικονομική πολιτική που θα είναι πιο λαϊκή. Μια πολιτική που θα στηρίξει τη μεσαία τάξη και τους μικρομεσαίους της χώρας. Αυτά είναι τα βασικά συστατικά μιας ουσιαστικής κυβερνητικής αλλαγής. Άρα το δίλημα. Μάλιστα. Δεν είναι στους καινούριους που θα μπουν, στους παλιούς είναι.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική περίοδο. Οπότε,
1: νομίζω, ναι.
0: Καλή επάνωδο στα κεντρικά, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Βιέννη.
0: Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αρκετές φορές το επόμενο.
1: Με πολύ αγάπη και με πολύ εκτίμηση.
0: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Μαρκόπουλος ήταν μαζί μας. Καταλάβατε, νομίζω. Σύντομο διάλειμμα. Επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
6: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει.
7: Τα σπάμε.
8: Νίκο, έλα από εδώ.
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
5: Λίγκο.
6: Τηλεόραση κάνει, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
5: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή σας μέρα, επιστρέφω. Την καλημέρα στο φίλο μου τον Ομέρ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί στο Βοτανικό προφανώς, στην Αγία Σάνης. Ο Ομέρ λέει ότι είναι κολλημένος εκεί και ότι υπάρχει μεντροχέα, αλλά τα αυτοκίνητα δεν κουνιούνται. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, καλημέρα στην Μαρία, η οποία θίγει ένα σοβαρό ζήτημα για τα κενά που, υπάρχουν στο σύστημα της αιμοδοσίας. Λέει ότι υπάρχει απαξίωση και δεν μπορεί να καταλάβει γιατί δεν παίρνει διάσταση το θέμα των ελλείψεων του αίματος. Οι έχοντες μεσογειακή ανεμία, λέει, μεταξύ άλλων δεν μπορούν να μεταγγιστούν και κινδυνεύουν. Η αιμοδοσία του Αγία Σοφία δεν έχει αίμα για τους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς. Αναβάλλονται μεταγγίσεις με επικίνδυνο αντίκτυπο για τους ασθενείς. Όποιος προσφέρει, να το τονίσει ότι είναι για τους ασθενείς που έχουν μεσογειακή ανεμία στο παίδον Αγία Σοφία. Αυτό είναι σοβαρό ζήτημα, οπότε καλό θα είναι να προγραμματίσουμε κι εμείς να μιλήσουμε με τον Εθνικό, Εθνικό Οργανισμό Αιμοδοσίας, να δούμε πού είμαστε και αν υπάρχουν κενά, γιατί υπάρχουν αυτά τα κενά. Ο φίλος εδώ μου λέει καλημέρα, λέει, οι μικρομεσαίοι πεθαίνουμε, συνεχώς μας βάζουν χαράτσια που δεν φαίνονται, για παράδειγμα ηλεκτρονικά τιμολόγια που έχουν πρόσθετο κόστος σαν επιχείρηση 600-800 ευρώ, ενώ ήδη τα στοιχεία κάθε συναλλαγής μεταβιβάζονται στην ΑΔΕ. Αφήστε τις τραπεζικές χρεώσεις, αν νομίζουν ότι με μείωση φορολογίας για το 27 που θα την πληρώσουμε το 28 κοιμούνται όρθιοι, μαύρο δαγκωτό που έλεγε και ο Μαύρο Γιαλούρος. Καθίστε να περιμένουμε, γιατί για τις επιχειρήσεις και εγώ ακούω διάφορα. Για παράδειγμα, μου λέγανε χτες ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί σε δύο δόσεις. Θα πάει 9,60 ας πούμε, 1,40 ακόμα για το 27, και θα προαναγγείλει ο Μητσοτάκης ότι θα γράψει 1,000, μεικτό βεβαίως, το 2028. Όλα αυτά καλά και άγια, και ο εργαζόμενος σου λέει, βεβαίως. Μένα μου έλεγε μια ξαδέρφη μου το καλοκαίρι που ήμουν στο χωριό, η οποία έχει μηδενική ιδέα βεβαίως για την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. Μου λέει, εγώ, λέει, θέλω κατώτατο μισθό 1.300 ευρώ. Βεβαίως. Και εγώ λέω, θέλω κατώτατο μισθό 1.600 ευρώ. Το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει το βαρκάρι. Έχει η μικρομεσαία επιχείρηση, που κατά βάση είναι αυτή που δίνει κατώτατο μισθό, και οι μεγάλες επιχειρήσεις σε κάποιον βαθμό, αλλά η μικρομεσαία επιχείρηση που προσλαμβάνει πολλές φορές με κατώτατο μισθό, έχει να δώσει όχι απλά μεικτά 1.000, έχει να δώσει 1.500. Για παράδειγμα, με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος προχθές, ο οποίος είναι συμμέτοχος κατά 50% σε ένα από αυτά τα μαγαζιά 24 ώρες λειτουργίας, το οποίο είναι σε κάποια περιοχή της Αττικής. Αυτά τα οποία βλέπετε που έχουν μέσα και τσιγάρα και καφέ και ψηλικά και εφημερίδες, τα πάντα. Σαν ένα μικρό σούπερ μάρκετ στη γειτονιά. Μου λέει, ξέρεις τι μισθό δίνω εγώ εδώ πέρα? Και δεν έρχονται κιόλας. Έρχονται κυρίως μετανάστες, παιδιά από την Αλβανία, από δεν ξέρω, από χώρες της Μέσης Ανατολής, από όπου τέλος πάντων. Μεταξύ 1.200 με 1.250 ευρώ, ανάλογα και με τη βάρδια που τους ζητάω να καλύψουν. Διότι αυτός ο οποίος δουλεύει τη βραδινή βάρδια, 11 με 7 ας πούμε, παίρνει κάτι παραπάνω. Ήτι 1.100 με 1.200, 1500 με 1600 το μεικτό εργοδοτικό κόστος, γιατί και αυτός έχει εισφορές να πληρώσει. Το μη μισθολογικό κόστος είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εξίσωσης. Άρα, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας δεν έχει να πληρώσει μόνο το μισθό του εργαζομένου, τον μισθό του εργαζομένου, το μεικτό ποσό, που μένει το καθαρό αφαιρουμένων των κρατήσεων υπερηγίας και σύνταξης. Έχει και αυτός ο εργοδότης ένα κομμάτι σημαντικό. Άρα, αν έρθει η κυβέρνηση και πει, εγώ κάνω την καλή στους εργαζομένους προεκλογικά, δίνω αύξηση κατώτατου του μισθού, πρέπει να εξηγήσει και ποια μέτρα θα λάβει υπέρ της επιχείρησης και του μικρομεσαίου. Ακούω για την έκπτωση, κατάργηση του τεκμηρίου, εφόσον υπάρχει φορολογική συνέπεια, και αυτό έχει μια σημασία, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Πρέπει να υπάρχουν και άλλα μέτρα. Θα δούμε τι θα δούμε. Διότι αν δεν δούμε, θα δουν και αυτοί μαύρο στην κάλπη. Πριν πάω σε μικρό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, για να επιστρέψουμε σε λίγο, να σας πω ότι μαζί μας είναι το Box από την Telecom. Διάβαζα τις προάλλες μία έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι, όσο περνούν τα χρόνια, γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το Box, διότι με τόσους πόντους εκτός και προσφορές που συνδυάζονται σε κάθε παραγγελία, μπορεί να θέλετε να σταυροφιλήσετε τον Deliveroo με αυτά που κερδίζετε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το Box, τον Deliveroo που πάντα κερδίζεις. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω σε 2 λεπτά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέφουμε, είναι 11 και 35, κοινώς 12 παρά 25 κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης στην παρέα σας. Ο Τάστος Καλλιδερανιάν απέναντί μου ρυθμίζει τους ήχους. Τα τραγούδια που ακούτε τα διαλέγει η Αφροδίτη Σιμίτη. Ο Μάρκος μου λέει ότι όλο αυτό στην Αγία Σάνης γίνεται λόγω των πρακτορείων. Η πλάκα είναι ότι ούτε ένα πρακτορείο δεν έχει άδεια. Βεβαίως δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια διαταραχή στην κίνηση. Οπότε να τσεκάρουμε αν μπορούμε, αν υπάρχει κάποιο ζήτημα εκεί στην Αγίας Άνης. Διότι δεν μπορεί να είναι μόνο λόγω των πρακτορείων η συνήθη συμφόρηση λόγω των φορτηγών. Καλημέρα στον Πάνο. Ο οποίος λέει ότι για τον υπάλληλό μου λέει με μέσο μισθό 1100 πληρώνω σχεδόν άλλα 1100 για μη μισθολογικό κόστος τον μήνα. Προχθές λέει πλήρωσα τον ΕΦΚΑ του εργαζομένου καθώς και το ΕΦΚΑ που είναι λόγω του επιδόματος αδείας 800 και 100 για τον φόρο εισοδήματος του εργαζομένου. Καληνύχτα. Αυτά είναι τα ζητήματα της μικρομεσαίας επιχείρησης. Αυτή είναι και η κριτική που γίνεται στην κυβέρνηση για το μαρασμό της μικρομεσαίας επιχείρησης. Μου ανέφερε ένας φίλος μου από την Θεσσαλονίκη και το λέω γιατί η Θεσσαλονίκη είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα αν θέλετε. Σήμερα θα είναι εκεί και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα ανακοινώσει ένα πακέτο με ορίζοντα δεκαετίας. Οι συνεργάτες του λένε ότι οι εξαγγελίες του θα έχουν μια εμβέλεια γύρω στα 7,4 δις. Δώσε αδερφέ. Λένε ότι όλα είναι πλήρως κοστολογημένα και πλήρως υπολογισμένα βεβαίως. Ότι θα υπάρξει μια πατριωτική εισφορά. Φυσικά γιατί κάποιος πρέπει να πληρώσει το βαρκάρι για τις μεγάλες επίβολες εξαγγελίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα θα είναι μελετημένα και υπολογισμένα και τεχνοκρατικά προσδιορισμένα. Καμία σχέση με τις παλιές αναμνήσεις του προγράμματος Θεσσαλονίκης που ξεκίνησε ως πομπόδης εξαγγελία και κατήντησε ένα πολύ σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Γενικώς η Θεσσαλονίκη του κυρίου Τσίπρα δεν του πάει. Οπότε τώρα θα προσπαθήσει προφανώς να το αλλάξει αυτό το πράγμα σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς. Εδώ θα τα συζητήσουμε αυτά σε λίγο γιατί έχουν ένα ενδιαφέρον. Έλεγα όμως για τη Θεσσαλονίκη και το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Μου λέγανε για παράδειγμα, με ρωτούσε μια μέρα ένας υπουργός της κυβέρνησης γιατί γνωρίζει ότι έχω κάποια σχέση με τη Θεσσαλονίκη λόγω του ότι η σύντροφός μου κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και ζούσε χρόνια εκεί. Μου λέει, γιατί πιστεύεις, λέει, ότι δεν πηγαίνουμε καλά στη Θεσσαλονίκη, ενώ στη Θεσσαλονίκη γίνεται μια κοσμογονία έργων. Στη Θεσσαλονίκη πράγματι γίνεται μια κοσμογονία έργων, έργα τα οποία δεν είχαν γίνει επί δεκαετίες, δρομολογούνται αυτή την ώρα, σε όλες τις συνοικίες της πόλης, παρένθεση, στα δυτικά λιγότερο και αυτό είναι μέρος του προβλήματος που θα εξηγήσω. Μία βόλτα όμως στους δρόμους της Θεσσαλονίκης θα εξηγήσει κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, μην πάτε μακριά όταν πηγαίνεις στον βασικό εμπορικό δρόμο της Θεσσαλονίκης που είναι η οδός Τσιμισκή. Ένας δρόμος ο οποίος είναι φαρδής, ο οποίος έχει μαγαζιά και από τις δύο του μπάντες. Δεν μπορούν να σταθμεύσουν τα αυτοκίνητα, αλλά αυτό πες είναι το μικρότερο πρόβλημα, ούτως ή άλλως οι Θεσσαλονικείς το περπατούν το κέντρο της πόλης. Παρένθεση, η Θεσσαλονίκη έχει μεγάλο πρόβλημα πάρκινγκ, αλλά αυτό είναι μια άλλη τάξη ζήτημα. Πάρα πολλά μαγαζιά στην Τσιμισκή είναι κενά, είναι ξενικιαστά. Κάποτε μπαίνει ο Ευγενίδης ή ο Τασκαλιδρανιάν, μετά από ένα χρόνο φεύγει, γιατί το μαγαζί δεν βαστάει. Προοδευτικά κλείνουν μαγαζιά τα οποία ήταν ρούχα, παπούτσια, κλασικά συνοικιακά μαγαζιά. Μικρότερα μαγαζιά αντικαθίστανται από αλυσίδες καφέ, από φούρνους ή τέλος πάντων μπέικερις τέτοιου είδους, σπάνια παραγωγικές επενδύσεις. Ή τέλος πάντων κάτι που να δείχνει κάποιο είδους παραγωγική επένδυση. Αν δεν φύγετε από την Τσιμισκή και πάτε προς τα ανατολικά, πάτε ξέρω εγώ στην Καλαμαριά, ή πάτε προς Χαριλάου, πάτε προς Τούμπα, πάτε προς τα που επίσης είναι πυκνοκατοικημένες περιοχές. Δεν μιλάω για τα δυτικά που είναι λαϊκές, επίσης πολύ πυκνοκατοικημένες γειτονιές. Θα δείτε επίσης πάρα πολλά μαγαζιά. Θα δείτε μια εικόνα μιας πόλης η οποία παραπέμπει στη δεκαετία του 80 και του 90. Μιας πόλης σε γενικότερο οικονομικό μαρασμό. Η Θεσσαλονίκη, ενώ λόγω γεωγραφικής θέσης έχει αρκετά πλεονεκτήματα, δεν έχει ξεφύγει της μοίρας του μαρασμού και δεν πήγαν εκεί παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες θα δίναν νέα πνοή στην πόλη. Για παράδειγμα, όταν πήγε η Pfizer μετά τον κορονοϊό και έφτιαξε το κέντρο καινοτομίας εκεί πέρα, που έφερε κάποιους νέους εργαζόμενους, λέγανε όλοι, α, θα γίνει ερευνητικό χάμπι Θεσσαλονίκη. Τώρα φτιάχνεται το Thessintech, ένας χώρος εκεί πέρα, ο οποίος είναι για καινοτόμες επιχειρήσεις κλπ. Κλπ. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, τι υπάρχει, τίποτα. Υπάρχει μια πόλη σε μαρασμό που η μικρομεσαία επιχείρηση που ήταν βασικός της αιμοδότης βλέπει το μερίδιο αγοράς το οποίο είχε να σμικρίνεται. Ερωτούν λοιπόν οι κυβερνώντες, γιατί ενώ τους φτιάχνουμε δρόμους, μετρό, διάφορα άλλα μεγαλεπίβολα δεν μας ψηφίζουν, διότι το βιωτικό τους επίπεδο προοδευτικά χειροτερεύει. Το κόστος ζωής αυξάνεται, ο τζίρος των επιχειρήσεων και άρα το κέρδος του επιχειρηματία, αν υπάρχει, ελαττώνεται. Και εκεί οι βελόπουλοι, γιατί είναι πολλοί, και ειδικά στη Θεσσαλονίκη που είναι μια πόλη που έχει και άλλου είδους ευαισθησίες και προβληματισμούς. Ευαισθησίες είναι ο κομψός τρόπος για να πεις ότι έχουν διάφορα το παίρνουν λίγο πιο δεξιά το πράγμα. Έχουν τέλος πάντων άλλου είδους προβληματισμούς. Εκεί οι βελόπουλοι βρίσκονται και προτείνουν απλοϊκές λύσεις, εύκολες λύσεις. Ακούγονται καλές στα αυτιά των ανθρώπων αυτών. Αλωνίζουν τις λαϊκές στις δυτικές συνοικίες. Θέλω να θυμίσω στους μανδαρίνους Φέριξ του Μαξίμου ότι ο κύριος Βελόπουλος σε δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης ευρωεκλογές βγήκε πρώτος. Σε δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης επίσης και της Ανατολικής ήταν δεύτερος πολύ κοντά με τη Νέα Δημοκρατία. Θα βλέπουν τα ποσοστά του Βελόπουλου, όχι του Σαμαρά και του οποιοδήποτε άλλου στην Βόρεια Ελλάδα και θα τρίβουν τα μάτια τους. Θα υπάρξουν νομοί στους οποίους το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου θα είναι δεύτερο. Θα είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένα κόμμα το οποίο έχει περιφερειακή οργάνωση και στελέχει καλά κατά τόπους σε νομούς εκτός του λεκανοπεδίου. Ο κύριος Βελόπουλος θα είναι δεύτερος. Θυμηθείτε αυτό το οποίο λέω. Αν λοιπόν ο κύριος Βελόπουλος είναι δεύτερος, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και ένα ακροατήριο για τον κύριο Σαμαρά. Όχι θηριώδες ενδεχομένως, όχι αυτό το οποίο έχει ο Σαμαρά στην Πελοπόννησο για παράδειγμα, όπου διατηρεί πολύ ισχυρή επιρροή σε νομούς όπως η Μεσσηνία, όπως η Λακωνία, όπως η Κορινθία, όπως η Αργολίδα. Και μπορεί το εκλογικό μέτρο να μην τον ευνοήσει να βγάλει βουλευτή σε μια διεδρική περιφέρεια όπως είναι η Αργολίδα για παράδειγμα, όπου βγάζουν βουλευτές το πρώτο και το δεύτερο κόμμα. Εν πάση περιπτώσει όμως υπάρχει ένα κοινό. Όταν ψάχνονται λοιπόν στην κυβέρνηση να σου πούν γιατί δεν παίρνουμε ψήφο, γιατί ο άλλος δεν ζει καλύτερα. Αν κάποιος ζει καλύτερα μπορεί να σε ψηφίσει. Αν δεν ζει καλύτερα η πιθανότητα να σε ψηφίσει απομειώνεται σημαντικά. Τραγούδι, διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, είναι 12 παρατέταρτο, ακούτε Αλφα Radio 989. Να σας πω ότι μαζί μας είναι το Box. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπετε για παράδειγμα το πόσο της παραγγελίας σας στο delivery να πέφτει. Νιώθετε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Μπορεί να θέλετε και να φιλήσετε τον άνθρωπο που σας φέρνει το φαγητό, με ρέγουλα γενικώς. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις, κυρίες και κύριοι. Τρεις τρόποι επικοινωνίας, τους θυμίζω, είναι το 212-212-4800, είναι, αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Ντίνα Μόσχου απαντά, εάν καλέσετε, αν πάρετε, να πείτε και εσείς την καλημέρα σε τον προβληματισμό σας. Το 6947-989-989, που είναι το Viber του σταθμού, και το owner@alpharadio989989 που είναι το email μας. Μου λέει ο Πάνος, εσείς λέει κύριε Ευγενίδη που ταξιδεύετε, θέλω να μου συγκρίνετε τη Σόφια σε υποδομές και ανάπτυξη με τη Θεσσαλονίκη που έχουν τον ίδιο πληθυσμό. Ναι, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί στη Σόφια και στην Θεσσαλονίκη. Η Σόφια βεβαίως έχει μια περιοχή που έχει πολύ σημαντική ανάπτυξη και μια περιοχή που... ένα μέρος μάλλον που δεν είναι και τίποτα το θεαματικό, να το πω εγώ έτσι αγαπητέ μου Πάνο. Εν πάση περιπτώσει, πράγματι δεν έχει σχέση η ανάπτυξη της μίας με την άλλη. Βεβαίως μην παραγνωρίζουμε ότι η Σόφια είναι πρωτεύουσα νομού, η Θεσσαλονίκη όχι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, οπότε θα έπρεπε να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή. Μιας και λέμε για Θεσσαλονίκη, το είπα και νωρίτερα, ο κύριος Τσίπρας σήμερα. Οπα, μου φύγει το στυλό, συγγνώμη. Κάνει την αρχή για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, τις οικονομικές θέσεις της Ελλάς απόψε το βράδυ στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς, οπότε και από αύριο η συζήτηση θα έχει και λίγο περισσότερο περιεχόμενο και λίγο περισσότερο, ζουμί θα έλεγα εγώ. Είναι μαζί μας ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νυν εγγεγραμμένο μέλος της Ελλάς, γράφτηκε εν πλώ στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, μπήκε και αυτό στο καράβι του Οδυσσέα τώρα με το βλέμμα στην Ιθάκη, θα το δούμε γι' αυτό, ο κύριος Γιώργος Καραμέρος. Καλημέρα κύριε Καραμέρα, καλό φθινόπωρο να πω.
1: Καλό φθινόπωρο κύριε Γεννίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, καλημέρα και στους ακροάτες και στους ακροατές του Αλφα Ρέντιο.
0: Είστε ήδη Θεσσαλονίκη ή θα πάτε πιο μετά?
1: Είμαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Και τι βλέπετε εκεί πέρα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια προσδοκία, μιλώντας όπως επισημάνατε και εσείς ως απλό μέλος ενός νέου κόμματος, στις ανακοινώσεις, στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, να δούμε το περιεχόμενο αυτού του τετραετούς προγράμματος για την παραγωγική αναστηρότηση της χώρας. Έχουμε μια εικόνα ότι θα υπάρχουν τρεις βασικοί πυλώνες και τέσσερις άξονες κάτω από αυτούς τους πυλώνες, αλλά προφανώς η εξειδίκευση, που νομίζω ότι εκτιμώ ότι θα απαντά τις κοινωνικές ανάγκες, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Ναι. Βεβαίως, ο κύριος Τσίπρας έχει ένα παρελθόν με προγράμματα τα οποία δεν εφαρμόστηκαν τόσο πολύ. Τι είναι αυτό το οποίο αλλάζει τώρα και θα έχει αυξημένη αξιοπιστία, ας πούμε, αυτό που θα εξαγγείλει?
1: Κύριε Γεννίδη, για να βγει η χώρα από τη στενοπό που μπήκε την περίοδο της οικονομικής κρίσης με...

0: ανάπτυξη. Αυτό που λέμε μείωση των ανισοτήτων να είναι όσο γίνεται πιο ίσα κατανεμημένο το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης με καταπολέμηση των ανισοτήτων. Όταν στην Ελλάδα ο μέσος μισθός είναι 18.000 ευρώ την ώρα που είναι 40.000 ευρώ στον ευρωπαϊκό χώρο. Και βέβαια το τρίτος πυλώνας που είναι ζητούμενο και είναι και το πεδίο συζήτησης και είναι και πιο δύσκολος, αν θέλετε την νόμη, πιστεύω θα συμφωνήσετε κι εσείς,
1: ναι,
0: που είναι το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
1: Αυτό ότι ακούω που γίνεται... το λέει ο κύριος Τσίπρας. Το ερώτημα είναι τι έχει να εισφέρει για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Γιατί όλα αυτά τα ακούμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά οι προσαρμογές στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρές.
0: Να μου επιτρέψετε να μην προεξοφλήσω την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Πλην όμως, όποιος έχει μια καθαρή εικόνα τι γίνεται στην ελληνική περιφέρεια, ακόμα και μέσα στην Αττική, με την έλλειψη υποδομών και το γεγονός ότι δεν είχαμε τις απαραίτητες υποδομές, για παράδειγμα στις μεταφορές, όλα αυτά τα 7 χρόνια του ανοιχτού δρόμου, των δυνατοτήτων που υπήρχαν. Όταν, για παράδειγμα, στην υγεία εγκαινιάζουμε διαρκώς γυψοσανίδες και μερεμέτια αποκατασκευαστικές χωρίς να έχουμε ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό. Όταν, για παράδειγμα, στα σχολεία τα πράγματα όλο γίνονται και πιο δύσκολα. Και μιλάω τώρα για τις περιοχές όπως, για παράδειγμα, στον Εύρο, όπου όλα αυτά έχουν ένα αποτέλεσμα και στο δημογραφικό, μια συνέπεια και στο δημογραφικό. Προαναφέραμε και έχετε κι εσείς ξοδέψει πολύ τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό χρόνο, αλλά και χρόνο στο πληκτρολόγιο, να γράφετε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό είχε μια άμεση συνέπεια στον πρωτογενή τομέα. Άρα νομίζω ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση, πέρα από συγκεκριμένα μέτρα και εξαγγελίες, εφάπεται της ανάγκης μιας έντιμης διακυβέρνησης και μιας δίκαιης ανάπτυξης.
1: Αυτό με την εντυμότητα πάντως, θέλω να σας πω ότι δεν είναι γραμμένο στην πέτρα και δεν ξέρω αν είναι απολύτως λειτουργικό για να πορευτεί ο κύριος Τσίπρας από εδώ και πέρα. Η σύγκριση «εγώ είμαι έντιμος, οι άλλοι είναι ανέντιμοι».
0: Κοιτάξτε, δεν αφορά, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση εδώ, να το επισημάνω, τα φυσικά πρόσωπα. Δεν είναι μια αυτοαναφορική καταγραφή και τοποθέτηση. Έχει να κάνει με τις πρακτικές. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να αναφερθώ σε πρόσωπα τα οποία με παρατσούκλια κυριάρχησαν στο δημόσιο βίο τα τελευταία χρόνια σε μια σειρά υποθέσεων. Νομίζω ότι οι πρακτικές που εφαρμόζει μια κυβέρνηση, ένας υπουργός, ένας πρωθυπουργός, είναι που χαρακτηρίζουν τελικά και τον ίδιο. Άρα τα περί έντιμης διακυβέρνησης δεν είναι κενό γράμμα. Απαντούν σε μια πραγματικότητα που την έχει αντιληφθεί ο ΩΣΑ, που την έχει αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που την αντιλαμβάνεται, κύριε Βιενίδη, ο πολίτης, ο οποίος βλέπει, είδε τις τιμές το καλοκαίρι όπου μπόρεσε να πάει διακοπές. Εγώ δεν μηδενίζω ότι υπάρχει ανάπτυξη και ότι υπάρχουν και θετικά πράγματα στα οποία θα πρέπει να υπάρξει διόρθωση, μια διαφορετική κίνηση. Ή βλέπει τώρα, επιστρέφοντας στους λογαριασμούς της ενέργειας, πολλοί που έχουν φυσικό αέριο, κύριε Βιενίδη, για να πω ένα παράδειγμα, την καθημερινότητα. Ξέρουν τι λογαριασμό παίρνουν το καλοκαίρι, μηδενικούς ευρώ, και είδαν τι λογαριασμό πήραν, προσέξτε, για το καλοκαίρι μιλώ. Όχι αυτό που έρχεται μέσα στο χειμώνα. Εκεί χρειάζονται παρεμβάσεις και εκεί νομίζω ότι η Ελλάς, ως έναν από τους άξονες που έχει αναφερθεί για την ανάγκη μείωσης της θυσμής ενέργειας έως 30%, κάτι που θα εξειδικευτεί, είναι πράγματα που απαντούν στις ανάγκες. Η έντιμη διακυβέρνηση είναι και μια καθαρή τοποθέτηση τι θέλεις να αλλάξεις σε σχέση με αυτό που ζούμε σήμερα.
1: Βέβαια, τίθεται ένα ερώτημα εδώ πέρα, μιας και λέμε για την ενέργεια. Ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να εξαγγείλει και να εξειδικεύσει, θα έλεγα εγώ, και αυτό το κόνσεπτ της πατριωτικής εισφοράς, το οποίο έχει προδιαγράψει. Τώρα, δεν ξέρω πώς το έχει στο μυαλό του ο πρόεδρος της Ελλάς, θα το ακούσουμε σήμερα. Εσείς πώς το φαντάζεστε αυτό, σε ένα μέτρο μόνιμο, και αυτό, ας πούμε, θα ευνοήσει το επιχειρήν στην Ελλάδα?
0: Είναι ξεκάθαρο από τις βασικές εξαγγελίες ότι δεν θα φορολογηθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και θα στηριχθεί η εργασία. Νομίζω ότι είναι ένας από τους 4 βασικούς άξονες που είναι κάτω από τους πυλώνες που προανέφερα. Εγώ δεν φαντάζομαι, κύριε Βιενίδη. Εγώ βλέπω τι ακριβώς συμβαίνει τώρα και ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά και τα παράπονα και του επιχειρηματικού κόσμου με τον τρόπο που κινείται η συγκεκριμένη κυβέρνηση σε μια σειρά τομέων. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αντίρρηση ότι επιβάλλεται η στήριξη της εργασίας

0: των μικρών εμπεσίων επιχειρήσεων.
1: Άλλο αυτό.
0: Η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, όσο και αν ακούει τη λέξη επανίδρυση βαρύγδουπη, γιατί ζούμε και ξέρουμε
1: άλλο
0: τι
1: αυτό
0: γίνεται
1: όμως, άλλο
0: στην
1: αυτό
0: παιδεία και στην υγεία. Τώρα για αυτό που με ρωτάτε συγκεκριμένα, δεν αποφεύγω να σας απαντήσω, αλλά καταλαβαίνετε ότι μπορώ να προεξοφλήσω την τοποθέτηση και την εξειδίκευση που θα κάνει.
1: Όχι,
0: σήμερα.
1: Υπάρχει όμως ένα ερώτημα. Όταν έρχεσαι και λες, εγώ σε μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι παραγωγικές, οι οποίες κάνουν επενδύσεις κλπ. Θα έρθω και θα βάλω ένα πλαφόν στα κέρδη σας στην πραγματικότητα. Τα οποία μπορεί να είναι συγκυριακά τάδε, αλλά μετά μπορεί να μην είναι.
0: Εσείς προεξοφλείτε εσείς και περιγράφετε κάτι το οποίο δεν
1: όχι,
0: έχει.
1: Όχι, λέω αυτό το οποίο ακούω από τα λέτε στελέχη της Ελλάς.
0: Ναι, κοιτάξτε, το ζήτημα της ενέργειας προφανώς αφορά και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο σύνδεσμος των μεγάλων καταναλωτών ενέργειας, δηλαδή των βιομηχανιών, ναι, έχει εκφράσει επανειλημμένος παράπονο για τον τρόπο που διαμορφώνεται η ενέργεια στην Ελλάδα σε σχέση με το ανταγωνιστικό περιβάλλον των βιομηχανιών στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Και πήγαν και κάναν μια συμφωνία με την κυβέρνηση, η οποία δεν ήταν επαρκής βεβαίως για αυτούς, αλλά πήραν κάτι καλύτερο από αυτό που είχαν θεωρητικά.
0: Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχουν ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητα, που όποιο μέτρο απαντήσει σε αυτά νομίζω θα είναι σημαντικό. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, και τόσα μια έρευνα παρουσιάστηκε χτες λεπτομερώς από έναν τηλεοπτικό σταθμό εδώ στη χώρα μας, ότι σε 150 χώρες η Ελλάδα είναι η 12η ακριβότερη στην τιμή της αμόλυβης βενζίνης και η 20η ακριβότερη στην τιμή του πετρελαίου κίνησης. Το να βάζουμε, ξέρετε, να προσπαθήσουμε να διαστασιολογήσουμε τα μέτρα που θα ληφθούν,
1: ναι,
0: και να τα παρουσιάσουμε όχι εσείς, πως εχθρικά στην επιχειρηματικότητα, όταν υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που δεν νομίζω ότι προβληματίζει ή φοβίζει και τους ίδιους τους επιχειρηματίες, που απευθύνονται σε πολίτες καταναλωτές, πολλοί από αυτούς.
1: Μάλιστα.
0: Όταν η αγοραστική δύναμη, και ξέρετε πολύ καλά, και όσοι έχουν εισοδήματα και όσοι έχουν μια άνεση, βλέπουν το πρόβλημα μπροστά τους. Έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, να μην επαναλάβω τα περί 27η θέση που μοιραζόμαστε με τη Βουλγαρία. Προφανώς με μετριοπάθεια, με διαβούλευση, με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις σημαντικές, αν όχι ρήξη σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Τώρα, κάτι τελευταίο πολιτικό. Εσείς έχετε βούληση να είστε υποψήφιος με την Ελλάς, όπως φαντάζομαι και άλλοι βουλευτές που προέρχονται?
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, κύριε Βιαννίδη, δεδομένου ότι διαφαίνεται και από τις επιλογές του Πρωθυπουργού. Ενώ
1: θα πάει σε εκλογές την άνοιξη.
0: Να σας πω, κονιορτοποίησε την πολύ σημαντική συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση της Βουλής μέσα στον Αύγουστο και εν τέλει αποφάσισε να μεταθέσει, ας πούμε, την τελική συζήτηση για την ψηφοφορία για χρόνο που δεν ξέρω αν εξυπηρετεί την κυβέρνηση. Mm-hmm. Άρα, αν, όπως λέτε και εσείς, είμαστε μακριά από τις εκλογές, εγώ πολιτεύομαι στην περιοχή που ήμουν βουλευτής, αλλά είμαι απλό μέλος. Περιμένω και εγώ ως μέλος, ως ένα κύτταρο της βάσης, όχι μόνο της Ελλάς, αλλά της ελληνικής κοινωνίας, όχι μόνο να ακούσω τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά να δω ποια βήματα θα γίνουν, θα κάνουμε όλοι μαζί, προκειμένου να έχουμε μια πραγματική αλλαγή, κύριε Βιαννίδη, γιατί, ξέρετε, καμία κυβέρνηση, είμαστε στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Κανένας δεν είναι αιώνιος και κανένας δεν πρέπει με αλαζονία να παρουσιάσει τον εαυτό του στη μοναδική λύση.
1: Λοιπόν, θα δούμε τι θα δούμε. Προέχει η πολιτική, οπότε ας ακούσουμε σήμερα τον κύριο Τσίπρα και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον το τι θα πει ο πρόεδρος της Ελλάς. Ευχαριστώ κύριε Καραμέρο για τη συζήτηση.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλή βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Έχει ζέστη και υγρασία, φαντάζομαι, αλλά μπορείτε να φάτε κανένα σουτζουκάκι το μεσημέρι να έρθετε στα ίσα σας.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, 11:59 πρώτα λεπτά. Φτάνουμε δηλαδή στην κορυφή της ώρας. Αμέσως μετά, έχω τελειώσει με αυτά. Ο Βαγγέλης Περής ακολουθεί, κυρίες και κύριοι. Θα μεσολαβήσει, βεβαίως. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου με το δελτίο των ειδήσεων. Τι έχεις πρώτη είδηση?
2: Έχω τη φωτιά στη Κάριστο που ξέσπασε πριν από λίγο. Ναι. Έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
1: Αυτό είναι μια υπόμνηση ότι δεν έχουμε τελειώσει με τις φωτιές. Και αμφιβάλλω ότι θα τελειώσουμε και το Σεπτέμβριο με τις φωτιές, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Όπως δεν έχουμε τελειώσει και με τα κουνούπια. Προσωπικό παράδειγμα, σήμερα το πρωί είδα το Δήμο Βρυλισσίων. Έξω από το σπίτι μου, το πρωί που ήμουνα και άνοιγα τα παντζούρια, περνούσε ένα ψεκαστικό, ένα φορτηγάκι μικρό, με έναν κύριο από πίσω, με τη μάνικα, ο οποίος ψέκαζε τα δέντρα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οπότε, βοήθειά σας, τα λέμε αύριο στις 11. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 10 οχήματα. Σε τροχιά αντιπαράθεσης Ρωσία και Γερμανία, αφού το Βερολίνο απέδωσε επίσημα στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν που σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας και ανακοίνωσε μέτρα κατά της Ρωσίας. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλας, έκανε λόγο για μια απόπειρα επίθεσης με όλα τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας. Γνωστοποίησε μάλιστα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την επιβολή κυρώσεων σε πρόσωπα και οντότητες που συνδέονται με το ρωσικό στρατιωτικό και βιομηχανικό σύμπλεγμα. Πλήρη αλληλεγγύη προς τη Γερμανία εξέφρασε μέσω ανάρτησής του ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για στημένη προβοκάτσια κατηγόρησε το Βερολίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Υποστήριξε πως η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την αναταραχή που προκαλεί η πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς. Στο μεταξύ, δεύτερη ύποπτη επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Γερμανίας μέσα σε λίγες ώρες ερευνούν οι αρχές. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, η έρευνα αφορά προμελετημένη πράξη δολιοφθοράς σε τεχνική υποδομή. Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα απέστειλε η Άγκυρα, εκφράζοντας αντιρρήσεις για τρεις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες χωροταξικού σχεδιασμού και επαναφέροντας πάγιες τουρκικές θέσεις και αμφισβητήσεις για το Αιγαίο. Σύμφωνα με τουρκική εφημερίδα, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει την υφιστάμενη κατάσταση στο Αιγαίο. Τους Ευρωπαίους ομολόγους του για τις πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας αλλά και για τις αποφάσεις της σχετικά με τα θαλάσσια πάρκα αναμένεται να ενημερώσει ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σενάριο ενός θερμού επεισοδίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας απέρριψε, μιλώντας στον Alfa Radio 989, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημείωσε ότι η Άγκυρα ενοχλήθηκε λόγω της αγοράς των οπλικών συστημάτων που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλέα από το Ισραήλ, καθώς θα ήθελε τα νησιά μας απροστάτευτα. Ενώπιον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες θανατώθηκε το βρέφος συνεχίζεται, ενώ ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι καταθέσεις που αναμένεται να δώσουν τα τρία ενήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι. Σε μισή ώρα αναμένεται στη Βουλή η ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα που έχει προταθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της Αντιπροέδρου του Κοινοβουλευτικού Προεδρίου. Η Νέα Δημοκρατία και η Νίκη προτίθενται να ψηφίσουν παρόν, ενώ υπέρ της υποψηφιότητας αναμένεται να ταχθούν ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηγουμενίτσας οδηγεί το 29χρονος που παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την 24χρονη σύντροφό του μετά από διαπληκτισμό, τραυματίζοντάς την σοβαρά. Ο 29χρονος φέρεται να έθεσε σε κίνηση το όχημά του, ενώ 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό. Στον διεθνή χώρο και πάλι βυθίστηκε το ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που συγκρούστηκαν τα ξημερώματα στη θάλασσα του Μαρμαρά. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τις αρχές να αναζητούν το δεκαμελές πλήρωμα του πλοίου. Το ενδεχόμενο το πλοίο να βυθίστηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο έπειτα από ισχυρή πλευρική πρόσκρουση εξετάζουν οι ειδικοί. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν σε γαμήλια γιορτή στο νότιο Ιράν κατά τη διάρκεια του νέου κύματος πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις κατά ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχιστούν τα αντίπεινα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, στις 5 η αναμέτρηση Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκού Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟ Κόφι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
3: Ό,τι γίνεται. γίνεται στο Vegas.
0: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
5: Εδώ είμαστε. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, συμπληρώνουμε τα απαραίτητα γραφειοκρατικά. Λοιπόν, Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο, Άρεν. Χριστίνα Μούγιου επιμελείται τα τεχνικά των ηχητικών, Θήλη. Να χαιρετήσουμε και τη μουσική επιμελήτρια του σταθμού, Αφροδίτη Σιμίτη, Θήλη. Ελπίζω τώρα να είναι όλοι ευχαριστημένοι, τόσο η νυν, όσο και η παγή πρωθυπουργή. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει ακρίβεια που στη χώρα μας, στην Ελλάδα, και ψεύδονται ασυστόλως. Τα τελευταία μέτρα έχουν φτάσει τις τιμές, πού να σου πω, στον πάτωμα. Πιάσαμε πάτωμα. Πιο κάτω δεν υπάρχει. Το αφεντικό έχει τρελαθεί και τα πουλάει τσάμπα και δεν το λέμε εμείς. Το λέει ένας ακριβοδίκαιος δημοσιογράφος. Ελάρη.
6: Το 9% δεν μπορεί να κάνει διαφορά, το αυτονόητο.
7: Το 9% είναι ανάλογο με το όποιο 9% κέρδισε αυτός ο άνθρωπος το μισθό του στη διάρκεια αυτών των χρόνων.
6: Καταλαβαίνεις την τιμή ενός προϊόντος, το μείον 9%, γιατί διαφορά μιλάμε.
7: Αλλά για αυτό συζητούμε. Πόσο θέλετε, μείον 50%, δεν καταλαβαίνω. Μα τώρα συζητούμε για μειώσεις του 10-15% max. Δεν μπορεί να μιλήσει, γιατί συζητούμε για 50%.
6: Τότε
7: να ανοίξω το σούπερ μάρκετ δωρεάν και να πει σήμερα, δεν καταλαβαίνω τώρα, πήγαμε στο ποσοστό της μείωσης. Το 9-10% είναι λίγη μείωση σε ένα προϊόν.
6: Εσύ θεωρείς ότι αρκεί?
7: Δεν ξέρω, Μαρία μου, αν αρκεί, αλλά είναι λίγο. Θέλουμε, δηλαδή, τι θέλει ο καταναλωτής? 20%, 30, 40, 50, λοιπόν. Πόσο εκατό?
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Έχει δίκιο τώρα, να λέμε τις αλήθειες, ο Πορτοσάλτε. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνει τι θέλει ο καταναλωτής. Το ίδιο δεν καταλάβαινε και η Μαρία Αντουανέτα. Τι θέλανε αυτοί? Δεν δρώγανε παντισπάνι και θέλανε ψωμί? Το ίδιο δεν καταλάβαινε και η Μαντάμ Σουσού. Αφιερωμένο.

0: Τέρμα η Decadence. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα για τον ελληνισμό. Θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη και θα πει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το καινούριο, ο Αλέξης μας, ο Τσίπρας μας. Βεβαίως είμαστε έτοιμοι, γιατί τελικά αυτή ήταν η θάκη του, η Θεσσαλονίκη. Από εκεί ξεκίνησε, λίγο βολόδερνε για αρκετό διάστημα, αλλά καταλήγει στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ό,τι έκανε ο Νόλαν με την ταινία Οδυσσέας, το ίδιο και πολύ παραπάνω έχει κάνει ο Τσίπρας. Το λέει και ο ίδιος.
1: Σας έχουν τρολάρει ότι μπορεί να έχετε εμπνεύσει με το βιβλίο σας τον Νόλαν?
2: Είναι ομολογώ ότι έχω ακούσει πολλά, αλλά αυτό δεν το άκουσα ακόμα. Έχω ακούσει ότι υπερσυνάνω τον Οδυσσέα, ότι θέλω να ξανακλάψω την Οδύσσεια, ότι στο μέλλον τα παιδιά θα λένε ποιος έγραψε την Ιθάκη και θα λένε ο Τσίπρας και όχι ο Καπάφης και διάφορα τέτοια.
0: Αυτά είναι, μπράβο. Τα μπερδεύονται στο μέλλον. Ποιος έχει γράψει την Ιθάκη, ο Τσίπρας ή ο Καβάφης. Και με άλλους μπορούμε να τον μπερδέψουμε τον Αλέξη. Πέρα τον Καβάφη. Και με άλλους ποιητές, τραγουδιστές. Και με την Άτζελα, ας πούμε.

0: Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Τώρα βέβαια υπάρχει ένα θέμα. Λέμε για την Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας τι ήταν, ρε παιδιά? Όχι τι ήταν, βασιλιάς οτιδήποτε. Σε ποια χώρα γεννήθηκε? Τι έγραφε ταυτότητά του? Άρεν βέβαια. Αλλά πατρίδα.
1: Θέλω να μου πείτε αν ο Οδυσσέας ήταν Ρωμαίος, Τρώας ή Έλληνας.
2: Σίγουρα δεν ήταν Έλληνας, γιατί στο σχολείο κάνουμε για την Τρία και για αυτά. Οπότε έγραψε 9, Ελένη.
3: Τρώας. Τρώας. Ξέρω, ξέρω.
1: Με καταγωγή από Ιθάκη τι θα μπορούσε να είναι?
3: Τρώας.
4: Τρώας.
3: Ποιες ήταν οι επιλογές?
4: Τρώας.
3: Νομίζω Τρώας. Έλληνας ήταν.
1: Κι όμως ήταν Έλληνας.
5: Ρωμαίος.
1: Εσύ τι λες?
3: Τρώας.
4: Έλληνας.
1: Και πού το ξέρεις?
3: Αφού ήταν από την...
1: Τρίκαλα. Φάρσαλα.
3: Όχι.
1: Πού?
3: Δεν θυμάμαι.
1: Εσύ τι λες?
3: Έλληνας.
1: Σίγουρο?
3: Δεν είναι σίγουρο, αλλά αυτό μου κάνει πιο πολύ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι και πας τώρα, ας πούμε, τώρα εμείς λέμε ότι ήταν ή Ρωμαίος ή Τρώας. Αν πας στην Ιταλία και ρωτήσεις, θα σου πούνε όλοι ότι είναι Έλληνας. Ίσως να το ξέρουν και από το τραγούδι που ακούμε, του Λούτσο Ντάλλα. Ήτακα, Ήτακα, Ήτακα.

0: Τι πέρασε ρε παιδιά ο Οδυσσέας πραγματικά. Τα έβαλε με κύκλοπες, λεστριγόνες, μάγισσες, γουρούνια. Με όλους, έδωσε μάχες. Μου θυμίζει να σου πω, όχι τόσο τον Αλέξη. Εγώ αν έγραφα βιβλίο και έλεγα Ιθάκη και έπρεπε οπωσδήποτε να αναφερθώ σε ένα πολιτικό, θα αναφερόμουν σε μία πολιτικό. Στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρετε τι περνάει κάθε φορά στη Βουλή. Τις βάλανε μέχρι και για πρόεδρο. Άκου τώρα τι έκανε η αστική τάξη, έτσι. Τις έβαλε για πρόεδρο τη βούλτεψη.
1: Εσείς πώς προεδρεύετε και πού βρίσκονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής?
2: Προεδρεύω, ναι. Επειδή τα γνωρίζετε αυτά, δεν χρειάζεται
1: να τα λέμε. Όχι, δεν τα γνωρίζω και θα πρέπει να υποθούν.
2: Προεδρεύω επειδή απουσιάζει. Όπως ξέρετε, ο πρόεδρος, μάλλον μπορούν να προεδρεύσουν ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος.
1: Ναι.
2: Όταν αυτοί κολλείονται για κάποιο λόγο που δεν είμαι υποχρεωμένη καν να τον γνωρίζω.
1: Λήθεια, μπορούν να κολλείονται και να συγκαλούν την επιτροπή ενώ κολλείονται.
2: Μπορεί
1: ενώ συγκλήθηκε
2: να
1: η επιτροπή για μια συνεδρίαση.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα, δεν αξίζει τον κόπο, είναι θέμα για να
1: σχοληθείτε. Και βέβαια, εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα, μπλοκάρετε την πρόταση κόμματος για αντιπρόεδρο στη Βουλή και τώρα βλέπουμε ότι οι προεδρεύοντες της Επιτροπής, παρακαλώ μην μιλάτε όταν μιλάω.
2: Όχι, μιλάω εγώ και εγώ θα σας δίνω το λόγο. Κάντε
1: κάποιο
2: λάθος.
1: Είστε εσείς θα μου δίνετε το λόγο.
2: Είμαι εγώ.
1: Ναι.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Εσείς είστε κάποιο ανώτερον.
1: Εγώ είμαι βουλευτής και πρόεδρος κόμματος. Εσείς τι είστε που θα μου δίνετε το λόγο και εσείς.
2: Βουλευτής μια χαρά. Το πρόεδρος κόμματος δεν με ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή είναι επιτροπή και στην επιτροπή μετέχουν οι βουλευτές.
1: Πώς προεδρεύετε.
2: Λοιπόν, προεδρεύω διότι από την κοινοβουλευτική μου ομάδα.
1: Δεν έχετε καλή σχέση με τη δημοκρατία.
2: Από την κοινοβουλευτική μου ομάδα είμαι το αρχαιότερο μέλος αυτής της επιτροπής από το 2004.
1: Πού είναι η κοινοβουλευτική σας ομάδα, γιατί δεν είναι εδώ για αυτό το νομοσχέδιο.
2: Θα συνεχίσω, αλλιώς αν προσκοπεύετε να το κάνετε ροντέο, κλείνω, σταματώ και περιμένω να δω πότε θα μπορέσει να λειτουργήσει η Επιτροπή.
1: Δώστε μου το λόγο παρακαλώ, γιατί
2: δεν με έχετε
1: διακόψατε.
2: Το λόγο, τελείωσε η συζήτηση.
1: Είστε εσείς που
2: τελείωσε, δεν έχετε το λόγο.
1: Θα πείτε ότι τελείωσε η συζήτηση. Πού είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής και
2: αντιπρόεδρος. Όχι, ήρθατε εδώ για να κάνετε πρόβλημα πάλι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εγώ είμαι πρόεδρος. Σιγά που είσαι πρόεδρος εσύ. Άρπατα μωρέ, καθρεφτάκι. Θα σου πω κάτι. Είναι μερικές γυναίκες που είναι σατράπισες και έχουν καταγραφεί και από τα ωραία μας λαϊκά τραγούδια. Ηλίας Μεγαλούδης, ακούστε τραγουδάρα. Να τα. Και σατράπισε. Όπα, έλα τα τσιφτετέλια.
4: Την αγάπησα γι' αυτό και την παντρεύτηκα. Να κερδίσω τη

0: ενώ πίστεψα πως πρώτο σε τερμάτισα, είχε μάσκα στην καρδιά της εισατράπησα.
1: Ακούσε τι έπαθε ο άνθρωπος. Την παντρεύτηκε και αυτή η εισατράπησα είχε μάσκα στην καρδιά της.
0: Μα μου βγήκε σκάρτη.
1: Όχι ρε φίλε, τι έπαθες.
0: Και εισατράπησα.
1: Και γιατί συνέβησαν όλα αυτά? Γιατί δεν είχε ρωτήσει προηγουμένως το σύμπαν. Γιατί το σύμπαν, όπως ξέρετε, συνωμοτεί και όταν έχει και τη σωστή ενέργεια, δίνει σημάδια. Όταν ακούτε το μεταξύ σύμπαν, σημάδι και ενέργεια όλα μαζί σε μία πρόταση, είναι απάτη, παιδιά, να μην το συζητάμε.
2: Υπάρχει μια κοντή γυναίκα γύρω σου που δείχνει ειλικρινής, αλλά μιλάει πίσω από την πλάτη σου. Το σύμπαν στέλνει ένα σημάδι για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Σύντομα θα σου δείξω το πρώτο γράμμα του ονόματός της. Για να σταθεροποιηθεί η ενέργεια, πάτησε την καρδιά και τον κόκκινο σταυρό κάτω από τη φωτογραφία. Γράψε ευχαριστώ στα σχόλια για να κλείσεις την αρνητική ενέργεια. Μετά από αυτό θα σου δείξω το γράμμα. Πάτησε το βέλος για κοινοποίηση. Το έκτο άτομο που θα εμφανιστεί έχει όνομα που ξεκινά με το ίδιο γράμμα με τη γυναίκα που σου κάνει κακό.
1: Και όχι μόνο κάνει κακό, είναι και κοντή. Δηλαδή την παράτησε για μια κοντή. Ξέρω αυτό γιατί. Ήταν ένα σημάδι από το σύμπαν. Γιατί όπως έχει πει και ο Κοέλιος στις διάφορες αηδίες που γράφει, όταν το σύμπαν, όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, το σύμπαν συνωμοτεί.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ρε φίλε, ρε Ηλία, άκου να σου πω. Έχουμε φτιάξει ένα τηλεφωνικό κέντρο που ανταποκρίνεται στον αριθμό 212-212-4800. Επίσης, δίπλα έχουμε βάλει ένα email, oner@alfaradio989.gr. Και Viber έχουμε το 6947-989-989, δηλαδή προσφέρουμε τα πάντα. Και μας στέλνεις ένα μήνυμα που λέει hi. Δηλαδή, τι να σου πω, γράψε κάτι παραπάνω, ρε άνθρωπε μου, να τα πούμε, να γνωριστούμε. Επίσης έχουμε ένα μήνυμα από τον Πάνο που λέει ότι τα λέμε ωραία, να σε καλά ρε Πάνο, τέτοια μηνύματα θέλουμε. Έχουμε και την Ξανθήπη που κάτι θέλει να κάνουμε την Αφροδίτη, δεν το έχω καταλάβει, δώσε μου λεπτομέρειες και νομίζω ότι θα γίνει. Και ο Μάρκος μας λέει ότι δηλώσεις είσαι πολύ μεγάλη αλήθεια. Όπως είναι πολύ μεγάλη αλήθεια ότι είμαστε στις 2 Σεπτεμβρίου, τελείωσε ο Αύγουστος. Και επειδή έχω μνήμη, θυμάμαι ότι μας είχαν πει από το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού ότι μέσα στον Αύγουστο, μέσα με τέλος Αυγούστου πάντως, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα. Μετά βγήκε και είπε η ίδια η Καριστιανού, που είναι και πρόεδρος του κόμματος, του κινήματος, συγγνώμη, ότι δεν το δίνουν γιατί οι άλλοι τους κλέβουν. Αν τα βάλουμε το ένα δίπλα στο άλλο, δεν προσφέρει και μεγάλη αξιοπιστία.
5: Το αναλυτικό πρόγραμμα βέβαια θα ανακοινωθεί άμεσα τις επόμενες μέρες, θα δημοσιευτεί μέσα στο μήνα Αύγουστο, μιλάμε.
6: Λίγο πριν τις εκλογές.
5: Για τον Αύγουστο δεν μιλάμε για παρατεταμένο χρόνο.
6: Διότι όπως έχετε δει, έχουμε πέσει πολλές φορές θύμα πνευματικής κλοπής.
5: Εντός του μήνους Αυγούστου λοιπόν θα δημοσιευτούν οι θέσεις μας και το πρόγραμμα.
6: Η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα.
5: Για τον Αύγουστο δεν μιλάμε για παρατεταμένο χρόνο.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Ήρθε ο Αύγουστος, τέλειωσε ο Αύγουστος, δεν μιλούσαμε για παρατεταμένο χρόνο, αλλά άλλα μας είπε η δικηγόρος που είναι δίπλα στη Μαρία και άλλα η Μαρία. Επομένως τι μπορούμε να πούμε, αυτό που είχε πει και ο Φώτης Πολυμέρης. Hey!

0: Viva.
1: Ay, ay, ay, María, María μου, María.
0: Οι μεταγραφές δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί στην πολιτική, αλλά κάτι έχουμε ψηλιαστεί. Αλλά έχουμε μεταγραφές στο ποδόσφαιρο. Έχουμε ταξίδια που κάνουν τα νέα μας παιδιά και φεύγουν. Ξενιτεύονται και πηγαίνουν στην Αγγλία. Είχε φύγει ο Τζολάκης, είχε φύγει ο Κοστούλας. Σήμερα έφυγε και ο Μουζακίτης. Πάνε. Θα παίζουν στην Αγγλία. Αυτά τα ξέρετε βέβαια. Δεν ξέρετε όμως ότι έχει πάρει μεταγραφή και ο Τσουβέλλας. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, ναι. Δηλαδή στην περιγραφή που κάνουν για τους αγώνες της Αγγλίας, ξαφνικά ο παρουσιαστής μπερδεύεται και βάζει μέσα και τον Τσουβέλλα.
2: Δεν είναι offside ο Τσουβέλλας. Ο Τσουβέλλας λέω. Δεν είναι offside. Μου στείλε μήνυμα τώρα και... Λοιπόν, εδώ είναι ο Μαγκουάερ. Εδώ είναι ο Κούνια, ο οποίος ανατρέπεται από τον Γκρίβς. Με συγχωρείτε, χτύπησε το ρολόι μου.
0: Εντάξει, μπερδεύτηκε ο άνθρωπος. Είναι λογικό να μπερδεύεις τον Μαγκουάερ με τον Τσουβέλλα. Το μπέρδεμα είναι ελληνική παράδοση. Έτσι και πας στην Κρήτη, λένε ένα τραγούδι για το μπέρδεμα. Όπα, οφού! Ο Ξυλούρης.

0: μπέρδε και μπέρδε και μπέρδε μπερδέματα.
1: Αλλά λένε τα χείλια σου, λέει η καρδιά σου αλλά.
0: Κάναμε μια στάκα τώρα, πω. Και μια τούρτα χανιώτικα. Όταν λέμε τούρτα στα Χανιά εννοούμε κρέας, έτσι.

0: σου λέει καμιά σου. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Καθώς ακούμε ωραίες μουσικές, το πιάνο παίζει. Να και η φλογέρα, τι είναι αυτό, κάτι τέτοιο. Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι υπεύθυνος. Και η Χριστίνα Μούγιου φέρνει τα ηχητικά. Ο Σταμάτης Καρλούτσος για τον ήχο, το καταλάβατε. Το έχετε μάθει πια. Και ότι η φωνή που ακούτε είναι του Βαγγέλη Μπερή. Τους είχα πει να κάνουμε μια ωραία έναρξη. Δηλαδή να ξεκινήσουμε τη σεζόν με ένα ωραίο λόγο να βγάλουμε, να πούμε κάτι, να μαζευτεί ο κόσμος να χειροκροτήσει. Τίποτα, τίποτα, καμία πρωτοποριακή ιδέα δεν τη δέχεται η διεύθυνση. Θα τα πω και μετά στον υπεύθυνο εδώ, τον διευθυντή, τον κύριο Τάκη. Θα ήθελα να κάνουμε κάτι δηλαδή ωραίο, σαν αυτό που κάνανε στο Studio 3. Τι είναι το Studio 3, πώς ήταν το Studio 4, οι ίδιοι φύγανε, άκου τώρα φαντασία έτσι, φύγανε και πήγανε στο Sky από την ΕΡΤ και το λένε Studio στις 3. Λες και δεν υπήρχε κάτι άλλο, αλλά μην γκρινιάζουμε, ακούστε τι ωραία εισαγωγή.
3: Κύριε, καλώς ήρθατε στην πρεμιέρα του Studio στις 3. Υποδεχόμαστε Νάνση Ζαμπετογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας.
5: Ευχαριστούμε. Καλωσορίσατε στο στούντιο στις 3.
4: Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Όπως μας ξέρετε, απλώς να το πάνω στο κάτω μέρος της οθόνης γράφει Skype πια. Και ήρθαμε εδώ. Καλώς σας βρήκαμε. Αυτό το καλοκαίρι πέρασε μία που τελείωσε. Ξεκινάμε.
5: Νομίζω χαιρετηθήκαμε μια Παρασκευή.
4: Ναι.
5: Ήρθαμε μια Δευτέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την αγάπη που μας δείξατε στο καλοκαίρι και εγώ τώρα δεν μπορώ να συνεχίσω.
4: Ναι. Λοιπόν, όπως μας ξέρατε, δεν αλλάζει τίποτα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τι δεν αλλάζει τίποτα ρε παιδιά, δηλαδή ολόκληρη φασαρία έγινε. Φύγατε από το ένα κανάλι, πήγατε σε όλο για να κάνετε την ίδια εκπομπή. Ο κόσμος αλλάζει όμως. Βέβαια, πούμε συγχαρητήρια γιατί δεν είχαν το γνωστό ανθοδέσμιο από τη διεύθυνση. Αυτά γίνονται σε εκπομπές του Κοκλώνη συνήθως και μετά ποιος παίρνει την ανθοδέσμη του πάει και ο λογαριασμός.

0: Λοιπόν, είναι η Βίκη Μοσχολιού. Δεν μοιάζει πολύ η φωνή της, γιατί μετά άλλαξε ρεπερτόριο, άλλαξε και τοποθέτηση προφανώς, πέρασε και χρόνος. Όλοι αλλάζουν. Το λέει και το τραγούδι, αλλάζει ο κόσμος. Αυτή που αλλάζει συνέχεια, αλλά πάντα είναι επιτυχημένη, είναι η Θεοδόρα Τζάκρη. Δηλαδή έχει αλλάξει όλα τα κόμματα. Ναι, αλλά ξαναβγαίνει ρε παιδί μου. Πάει να πει ότι ο κόσμος την εκτιμάει. Όταν λέμε ο κόσμος, ανάμεσά τους δεν βάζουμε την κυρία Σδούκου.
1: Λοιπόν, αυτές θα συνεχίσουν να οργανίζονται με κυρία Σδούκου. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ.
2: Ήρεμα,
1: ήρεμα, ήρεμα. Λίγο ηρεμία.
2: Λίγο ηρεμία.
1: Δεν θα σας αφήσω. Όχι, αλλά κυρία Τζάκρη. Τώρα ηρεμία. Τον κύριο Παπά δεν μιλάει καθόλου.
3: Πάνω σε μένα δεν βγήκε.
2: Όλα σας δείχνω.
1: Εγώ δεν το έκανα αυτό.
3: Ελάτε, ελάτε. Λίγο ηρεμία.
1: Συνεχίστε.
3: Όταν σας παρουσιάζω τα ευνοϊκά στοιχεία.
1: 32% αύξηση του σωσμάτων.
3: Να ηρωνεύεστε, κυρία Τζάκρη.
1: Οφελημένες είναι οι εταιρείες αυτές οι μεγάλες, οι οποίες είναι και μόνες που μπορούν να εκδίδουν ομολογιακά δάνεια από την αναβάθμιση οικονομίας μας κατά μία επενδυτική βαθμίδα, οι οποίες βεβαίως, να σας πω εδώ, το κόστος του δανεισμού θα πληρώσει πάλι ο ελληνικός λαός που θα δανείζεται με 4%.
3: Ο λόγος είναι, όχι, ελάτε, τώρα 10 λεπτά ολοκληρώνεται. Ολοκληρώσατε,
1: μην ανησυχείτε, λίγο σπάρουμε τον κύριο Παπά.
3: Θα ξαναβγείτε βουλευτής με άλλο κόμμα. Όχι τόσο πάθος, κυρία Τζάκρη.
1: Συγγνώμη κιόλας. Σας το έχω πει κι άλλο. Βγαίνω βουλευτής όμως, έχω πολιτική νόμο.
3: Και το σέβομαι.
1: Και το σέβομαι.
3: Δεν είναι ωραία τώρα αυτά τα προσωπικά, κυρία Τζάκρη.
1: Συγγνώμη
3: πάρα πολύ. Αλλά έχω
1: συνηθίσει.
2: Θα δώσουμε διάλειμμα. Θα δώσουμε
3: διάλειμμα.
1: Εγώ έχω πολιτική νόμο.
2: Ελάτε,
3: κυρία Τζάκρη.
1: Είμαι δημόσιος. Δεν με έχει διορίσει κανένα.
0: Ωχ, Παναγία μου, είχε κι άλλο, αλλά το διακόψαμε, γιατί θέλω να πούμε κάτι για την κυρία Τζάκρη. Πέρα τα λέει ωραία. Αλλά είναι και ωραία γενικότερα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία σύγχρονη λέτη. Αυτό που είχε τραγουδήσει ο Tom Jones. Είναι μια κυρία.

0: Θα μιλήσουμε για τις κυρίες. Είπαμε ότι η Σδούκου εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία. Η Τσάκρη εκπροσωπεί τον εαυτό της. Η Αντωνοπούλου εκπροσωπεί το κόμμα του Τσίπρα. Επομένως, αυτό έχουν μιλήσει οι άλλες, να βγάλουμε και τον Τσίπρα, γιατί σε λίγο έχουμε και τη Θεσσαλονίκη, να ακούσουμε και τις απόψεις. Κυρία Αντωνοπούλου, είναι σε σύνδεση, στο σπίτι της είναι, στο σπίτι της.
1: Η Έλλην, συγγνώμη.
2: Είναι πολύ γλυκό, κυρία Μαριζέτα, αυτό που συμβαίνει, μην αγχώνεστε, είναι το παιδί σας, εντάξει, δεν πειράζει, αλίμονο. Ελάτε.
1: Ναι, είναι ο λόγος που δεν έχω έρθει στο στούντιο.
2: Δεν πειράζει, το κατανοούμε και την καλημέρα μας να πείτε. Για πείτε μας τώρα.
1: Να είστε καλά. Θα παρουσιάσουμε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, με συγχωρείτε.
2: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να σας δώσουμε λίγο χρόνο, θέλετε, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Θα είμαστε μαζί.
2: Να σας δώσουμε λίγο χρόνο ή όπως θέλετε, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Αν δεν θέλετε. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο.
2: Σας δίνουμε λίγο χρόνο αμέσως. Λοιπόν, κυρία Σδούκου, θα απαντήσει η κυρία Αντωνοπούλου σε πολύ λίγο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτά συμβαίνουν όταν στην πολιτική μπαίνει ένα μωρό. Ομορφαίνει η πολιτική. Και αυτό να το χαρούμε.

0: Μένουμε στο θέμα των μωρών, των παιδιών. Αυτό το τραγούδι είναι τσιφτετέλη. Το χορεύεις και είναι σαν να γίνεται σεισμός. Θα συνδυάσουμε λοιπόν τα παιδιά με τους σεισμούς.
1: Παναγιά μου ένα μωρό.
0: Και την Παναγία, αλλά με ένα ιδιαίτερο τρόπο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που την υπηρετεί, ο οποίος ονομάζεται Πατέρας Κλεωμένης, φαντάζομαι το γνωρίζετε. Έχει κάνει μια παρέμβαση που προκύπτει από την επικαιρότητα. Τα υπόλοιπα σας τα είπαμε, αλλά εκείνος θα τα συνδυάσει με δικό του τρόπο.
2: Πόσα παιδάκια βουτήξανε οι ευρεοσιονιστές για να τα θυσιάσουν οι στελετές τους. Όταν γίνεται μεγάλος σεισμός και υπάρχουν ερείπια και θύματα, υπάρχουν άτομα μέσα σε αυτές τις χώρες που έχουν εντολή. Αρπάχτε παιδάκια να τα θυσιάσουμε στον σατανά τον πατέρα μας. Υπάρχει εντολή, ξέρετε, τα γνωρίζετε αυτά.
3: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Έχουμε σεισμούς, λοιμούς,
2: καταφωτισμούς,
3: καταστροφές. Η Ασία και η Λατινική Αμερική έχουν σεισμούς, εμείς έχουμε φορτιές, πυρκαγιές και πλημμύρες.
2: Καταποντισμός στην Ιαπωνία, σεισμός στην Κολομβία, στην Μολυβία, στην Ινδονησία από αλλού και πιο παλιά από αλλού, λίγο πιο πριν.
3: Βενεζουέλα.
2: Πόσα παιδάκια βουτήξανε οι ευρεοσιονιστές για να τα θυσιάσουν οι στελετές τους. Όταν γίνεται μεγάλος σεισμός και υπάρχουν ερείπια και θύματα, υπάρχουν οι άτομα μέσα σε αυτές τις χώρες που έχουν εντολή. Αρπάχτε παιδάκια να τα θυσιάσουμε στον σατανά τον πατέρα μας. Υπάρχει εντολή. Ξέρετε, τα γνωρίζετε αυτά. Σας τα είπαν αυτά. Σας τα κήρυξε κανείς αυτά.
0: Μάθατε. Λοιπόν, πέρα από τις θυσίες που κάνουν οι ευρωσιονιστές, παίρνουν και άλλα παιδάκια και τα κάνουν πιλότους. Για τα αεροπλάνα μας ψεκάζουν. Αυτό θα το πει σε επόμενη συνεδρία.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Υποτεθίστο ότι δεν είχαμε το τηλεφωνικό κέντρο το 212-212-4800. Επίσης, πες ότι δεν είχαμε το email, το oner@alfaradio989.gr. Και πάμε στα πιο σκληρά ακόμα. Αν δεν λειτουργούσε το Viber 6947-989-989, τότε πού θα έστειλε το μήνυμά της η Ελένη? Και γιατί έστειλε μήνυμα? Έστειλε ένα μήνυμα για να μας πει: παρακαλώ τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, νομίζω ότι θα μιλάει για τον Βελόπουλο, που είναι ο προσεχής όμως, οπότε εντάξει, για τον νυν εννοεί. Να μην σχολιάσει τη μεταγραφή Μουζακίτη, γιατί είδαμε τι έγινε με τον Τέλεια. Ρε παιδιά, τώρα τι είναι αυτά, είναι αστεία? Δεν θα το κάνει, και δεν θα το κάνει γιατί θα βγει τώρα σε λίγο ο Τσίπρας στη ΔΕΘ και θα το απαντούσε. Γιατί πλέον η πολιτική γίνεται μέσω του ποδοσφαίρου. Και μετά βγαίνουν και οι εκπομπές, οι ενημερωτικές. Και παίρνουν και εκείνες μέρος.
6: Ο Τσίπρας δούλευε στη Θεσσαλονίκη, αύριο θα είναι που θα παρουσιάσει το πρόγραμμα.
7: Πάντα να το δούμε επιτέλους.
6: Χθες είπε μια ατάκα, την οποία την ακούσουμε και τη σχολιάσουμε αμέσως μετά. Για βάλτε τον κύριο Τσίπρα.
8: Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπανε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές.
9: Αυτό το αστείο που έκανε ο Τσίπρας χθες με τον Κωνσταντέλια και τον Μητσοτάκη σου άρεσε, Σενάρη?
10: Ούτε στο τελευταίο καφενείο. Αυτή η ιστορία του Καντέμι Μητσοτάκη, ούτε στο τελευταίο, ούτε εκεί που είναι ο πάτος του πάτου, δεν γίνεται χιουμοράκι με την καντεμιά του Μητσοτάκη, και ότι επειδή είπε για τον Κωνσταντέλια και τραυματίστηκε. Τώρα,
6: έχει τραυματιστεί ένα παιδί.
9: Και είναι και ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός του παιδιού.
10: Πάρα δεν πολύ σοβαρός, ναι.
9: Δεν είναι πολύ άγνωστο το αστείο αυτό.
6: Αυτά είναι πολύ παροχημένα πράγματα.
10: Πολλές φορές αναφέρονται στη συναισθηματική νοημοσύνη του Μητσοτάκη. Η συναισθηματική αντίληψη και την νοημοσύνη του Τσίπρα την έχουμε μετρήσει.
9: Αύριο θα δούμε τι θα πει, αύριο τον κρίνουμε πολιτικά τώρα αύριο εμείς. Το κύριο Τσίπρα
10: πολιτικά,
9: θα μιλήσει.
10: Εσύ το βάζεις.
9: Το έβαλα γιατί δεν μου άρεσε, ρε παιδί μου.
6: Και δεν πέφτει, δεν θα πέσει ο Μητσοτάκης με αυτόν τον τρόπο. Αν θέλετε να ρίξετε, κύριε Τσίπρα. Με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να πέσει.
9: Φάνηκε ότι θίγει και τον Κωνσταντέλια και τον Μητσοτάκη.
10: Θίγει τον ίδιο τον Τσίπρα.
9: Το παιδί έχει μια σοβαρή.
11: Μπορεί να είναι σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Είναι θέμα γούστο αυτό τώρα.
10: Αυτό το χιουμοράκι του Τσίπρα είναι.
9: Καλά, κάποια πράγματα μπορεί να τα
10: αποφύγει.
9: Δεν σου προσδίδουν κάτι.
10: Δεν σου βγάζει κάτι. Αν το θεωρείτε χιούμορ.
6: Ειλικρινά τώρα, έχει μεσολαβήσει ένα τραυματισμό. Ατυχέστατο.
9: Πολύ. Πολύ ατυχέστατο.
6: Πολύ όμω.
9: Πολύ έτυχες, πολύ έτυχες.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
12: Μ' άφησες μόνο ο διάολος να πάρει τη μοίρα μου.
5: Ατυχές το αστείο και άνοστο. Γι' αυτό θα πούμε εμείς ένα πετυχημένο. Ούτε αυτό πετυχημένο.
12: Με ένα σαλάμι αφημένο καιρό στο ψυγείο.
5: Άκου τι συνέβη στο Βασίλη Νικολαίδη και το περιγράφει.
12: Εγώ να σου κάνω ένα αστείο.
5: Το αστείο.
12: Και πήρα στο τμήμα αμέσως και τους τηλεφώνησα. Και παγωμένα τους είπα πως σε δολοφόνησα. Στη μηχανή του κοιμάει πασιχαλιανίση. Και ένα σαλάμι με σένα πως είχα γεμίσει. Και ήρθαν στο σπίτι αμέσως για να με πιάσουνε. Και στα μπαλκόνια βγήκανε

0: Βάνει. Άκου να σου πω. Δείχνει ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Είναι μια σπίδα. Να αντιμετωπίσουμε το κακό μάτι. Το κάνουμε και άλλες εκπομπές.
1: Τη φτιάξαμε.
2: Για δείξε.
1: Που είναι, εντάξει, την κρατάω.
2: Ναι. Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θόμη.
2: Θόμη μου, σε ευχαριστούμε πραγματικά. Κάθε χρόνο στο ξεκίνημα και στην έναρξη τι έχουμε, καριόκες από το Μάκη και τούρτα από τη Θόμη. Παιδιά, φτιάξτε και τα μόνιτορ, άντε, ξυπνάμε πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν, ξυπνήστε.
2: Η δουλειά είναι εύκολη.
1: Ανοίξτε παράθυρα, λιβανίστε τα σπίτια σας.
2: Άντε πάλι με το λιβάνι.
1: Έτσι θα το λέω.
2: Κώστα, μη φέρεις εδώ μέσα λιβάνι.
3: Ποτέ.
1: Αύριο.
2: Α. Έχουμε, βλέπουμε εδώ τέτοια.
1: Παιδιά,
2: μη φέρετε εδώ μέσα λιβάνι.
1: Εγώ το ξέχασα σήμερα από αύριο.
2: Μόνη σου θα είσαι.
1: Έχω φέρει μια σακούλα να λιβανίζω παντού και στο ραδιόφωνο.
2: Μετά την εκπομπή.
1: Γιατί μετά.
2: Τι εννοείς μετά. Εδώ, άμα μπει λιβάνι με ερκοντισιόν.
1: Δεν έρχομαι νωρίτερα. Τι συνειάζει, θα ανοίξω τα παράθυρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα ανοίξουμε τα παράθυρα να φύγουν τα ντουμάνια, όπως έλεγε ένα παλιό τραγούδι. Τα παλιά τραγούδια έχουν ασχοληθεί και με το λιβάνι. Και μάλιστα θεωρούν ότι το λιβάνι έχει θεϊκή προέλευση ή μάλλον ουράνια προέλευση. Σχετίζεται με τους αγγέλους.

0: Μένουμε σε αυτό το κλίμα κατάνοιξης. Το λιβάνι συνεχίζει να καίει, σιγοκαίει. Και έχουμε μαζί μας έναν ιερωμένο, ο οποίος είναι τηλεοπτικός ιερωμένος, είναι τελευταίο φρούτο, αλλά θέλουμε να μάθουμε μερικά πράγματα τα οποία δεν μας τα λένε τα συστημικά μέσα. Τώρα ο συγκεκριμένος θα μας μιλήσει, παρακαλώ προσέξτε, για το όρος Θαβόρ και τι έγινε εκεί.
1: Άκου τι γίνεται κάθε χρόνο την ίδια μέρα στο όρος Θαβόρ. Μια νεφέλη κατεβαίνει την ίδια μέρα κάθε χρόνο την ίδια ώρα. Στην αγρυπνία που γίνεται της μεταμορφώσεως. Δεν είναι θρύλος, δεν είναι παράδοση. Χιλιάδες άνθρωποι το βλέπουν με τα μάτια τους. Εκεί που ο Χριστός μεταμορφώθηκε μπροστά στους μαθητές του, που το πρόσωπό του είχε λάμψει σαν τον ήλιο, που τα ρούχα του έγιναν λευκά σαν το φως και μια νεφέλη φωτεινή του σκέπασε. Εδώ και 2000 χρόνια η νεφέλη είναι εκεί, κάθε χρόνο, χωρίς να αργεί, χωρίς να λείπει. Αυτό το θαύμα το βλέπουνε Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Άθεοι, Μουσουλμάνοι, όλοι όσοι ανεβαίνουν εκεί εκείνη την ημέρα. Αλλά ακούστε με, αν δεν πιστεύεις μη με ρωτάς. Πήγαινε εκεί τις μεταμορφώσεις στο όρος Θαβόρ. Δες το με τα μάτια σου και μετά πες μου ότι δεν υπάρχει Θεός. Γιατί ο Θεός δεν ζητάει τυφλή πίστη. Ζητάει να ανοίξεις τα μάτια σου και η νεφέλη θα κάνει το υπόλοιπο.
0: Είναι λοιπόν εκεί στο όρος Θαβόρ, βουνό είναι, η μικρή νεφέλη που βγαίνει κάθε χρόνο την ίδια μέρα. Πρέκας έχει γράψει στίχους, Σιδιάνος. Νταράλας, ο πατέρας του Γιώργου Νταλάρα, έχει βάλει τη μουσική. Δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στο Θαβόρ, αλλά και στο δικό του το βουνό γίνονται.

0: Ο πόνος, ο ανθρώπινος πόνος μπορεί να περιοριστεί και να εξαφανιστεί μερικές φορές με μια πενιά. Αλλά κυρίως εξαφανίζεται με τη σκέψη. Χρειάζεται να έχουμε θετικό σκέψη. Θετικό σκέψη είναι ένα βουνό που το ανεβαίνουμε και αλλάζουμε 360 μοίρες, 360. Ο Σόνι Άντερσον θα τα πει.
1: Όταν έχεις καλό θετικό σκέψη και ζωγραφίσεις τόσο ωραία και τα πετάς μέσα και το έχεις γράψει πολύ ωραία και δεν μπορεί να σε πιάνει κανείς, έδωσε όλο τις μπόιες, όλα ζωγραφίσεις πολύ ωραία, ωραίο ταλέντος και δώσες όλα τα πολυκρόμες μέσα και μπήκανε και γινόταν τόσο ωραία το πανοράμα, από εκεί επήρες όλο το βαθμό με αποτελέσμα ωραία. Και μέσα σε αυτό το κοντράστ, σε καθρεφτικό από γη, σου δώσε ένα ωραίο ψυχή και σποντάρει και βγαίνει με ωραίο τρόπο και αξιοπρέπεια και από γη έδωσες όλα αυτά και πήρες το αστέρι και στο τέλος ήσουνε και καθόσανε με ωραίο τρόπο και βγήκανε με ωραίο αριθμούς και με ωραίο γράμματα και εγήτανε ολόκληρο 15 σε αυτό το θέμα και φαινόταν τόσο φωτισμό και ωραία.
0: Ωραία πράγματα, τα είπε πολύ ωραία. Σε μία γλώσσα που εντάξει δεν ήταν ακριβώς ελληνικά, αλλά θα μπορούσε να κάνει και διεθνή καριέρα. Δηλαδή ο Τσελεντάνο που έχει κάνει με ένα τραγούδι που είναι υποτίθεται αγγλικό, αλλά δεν έχει ούτε μία λέξη αγγλικά, ήταν καλύτερος. Ακούμε νέα εκτέλεση του γνωστού τραγουδιού που έχει γίνει και διαφήμιση, που είναι Μίνα Τσελεντάνο. Ένα αγγλικό τραγούδι χωρίς ούτε μια κουβέντα στην αγγλικά.

0: girls.
1: Βεβαίως το Δελτίο Ειδήσεων θα είναι σε άψογα ελληνικά και τα άψογα ελληνικά τα χειρίζεται η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Είναι έτοιμη. Αλλά και μετά έχουμε. Δεν τελειώνει το υπέροχο αυτό πρόγραμμα του σταθμού μας. Δημήτρη Στάκης ακολουθεί. Εδώ θα είμαστε σε 9 ώρα, όπως ξέρετε. Πισάκο, πισάκο, δεν το πάει. 12 με 1.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες. Απαρέγκλητα στηρίζει τη διεθνή πολυμέρεια, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι πρόκειται να ενημερώσει τους ομολόγους του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο και για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παραβατικότητα διεθνούς χαρακτήρα. Όπως ανέφερε, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν τα ζητήματα που αφορούν την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλεια, τη Μέση Ανατολή, αλλά και τις περιπτώσεις όπου ο αναθεωρητισμός είναι εξαιρετικά οξύς. Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα απέστειλε η Άγκυρα, εκφράζοντας αντιρρήσεις για τρεις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες χωροταξικού σχεδιασμού και επαναφέροντας πάγιες τουρκικές θέσεις και αμφισβητήσεις για το Αιγαίο. Σύμφωνα με τουρκική εφημερίδα, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει την υφιστάμενη κατάσταση στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το αντίστοιχο πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκείνο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα. Το σενάριο ενός θερμού επεισοδίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας απέρριψε, μιλώντας στον Alfa Radio 989, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημείωσε ότι η Άγκυρα ενοχλήθηκε λόγω της αγοράς των οπλικών συστημάτων που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλλέα από το Ισραήλ. Ο κύριος Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν θα προκαλούσε την Ελλάδα στρατιωτικά, καθώς η χώρα μας έχει τα τελευταία χρόνια δυναμώσει αμυντικά. Σε τροχιά αντιπαράθεσης Ρωσία και Γερμανία, αφού το Βερολίνο απέδωσε επίσημα στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν που σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας και ανακοίνωσε μέτρα κατά της Ρωσίας. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλας, έκανε λόγο για μια απόπειρα επίθεσης με όλα τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας. Γνωστοποίησε μάλιστα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την επιβολή κυρώσεων σε πρόσωπα και οντότητες που συνδέονται με το ρωσικό στρατιωτικό και βιομηχανικό σύμπλεγμα. Για στημένη προβοκάτσια κατηγόρησε το Βερολίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Υπογράφηκε η συμφωνία για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αεναών στον Φαλερικό Όρμο, παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Κυριακός Μητσοτάκης τόνισε ότι τα έργα δεν σταματούν, αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία, η οποία θα πρέπει να συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται σε επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. Με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του έργου, επανέλαβε ότι δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δις του Ταμείου Ανάκαμψης και ότι το ίδιο θα κάνουμε και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους. Το έργο προϋπολογισμού 295 εκατομμυρίων ευρώ για το κύριο σκέλος του στοχεύει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η συνεδρίαση για την εκλογή ημί της Έλενας Ακρίτα που έχει προταθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της Αντιπροέδρου του Κοινοβουλευτικού Προεδρείου. Η Νέα Δημοκρατία και η Νίκη προτίθεται να ψηφίσουν παρόν, ενώ υπέρ της υποψηφιότητας αναμένεται να ταχθούν ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Ενώπιον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες θανατώθηκε το βρέφος συνεχίζεται, ενώ ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι καταθέσεις που αναμένεται να δώσουν τα τρία ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Νέο μήνυμα από τα 112 λεβανοί κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να εκενώσουν την περιοχή Θεατρούπολη και να μετακινηθούν μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν στο σημείο 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση σε καταβλισμό στην περιοχή Πετροκορυφή του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας. Στον διεθνή χώρο και πάλι βυθίστηκε το ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που συγκρούστηκαν τα ξημερώματα στη θάλασσα του Μαρμαρά. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τις αρχές να αναζητούν το δεκαμελές πλήρωμα του πλοίου. Το ενδεχόμενο το πλοίο να βυθίστηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο έπειτα από ισχυρή πλευρική πρόσκρουση εξετάζουν οι ειδικοί. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Στις 5 η αναμέτρηση Νέστος Χρυσούπολης ΣΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 14 ΠΑΟ Κόφι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.
2: Η Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Λογαριασμός τη μία στη μία και οκτώ. Για την ακρίβεια, είμαστε εδώ συντονισμένοι και είστε συντονισμένοι στους 98,9 Αλφα Radio, πάντα στο μικρόφωνο Δημήτρη Στάκης. Και ο λογαριασμός τη μία ξεκινά με τον Σταμάτη Καρλούτσο στην ρύθμιση του ήχου, την Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων, την Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, η μουσική επιμέλεια η Αφροδίτη Σιμίτη και οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, το τηλεφωνικό μας κέντρο το 212-212-4800. Το email μας onrain@alpharadio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-8. Λοιπόν, ήθελα με άλλο τρόπο να ξεκινήσω για τον λογαριασμό που θα ακούσουμε το απόγευμα από τον Αλέξη Τσίπρα για αυτά που συμβαίνουν στη Βουλή τώρα εν ώψη της ψηφοφορίας για την Έλληνα Κρήτα, και θα πάμε σε ένα-δύο λεπτά στη Βουλή. Ωστόσο, επειδή ερχόμενο στο σταθμό άκουγα την εκπομπή του Βαγγέλη Περί και επειδή όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα τις τελευταίες ώρες κινείται γύρω από την αντιπαράθεση του Αντώνη Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία για τη woke agenda, για το αρσενικό, το θηλυκό και οτιδήποτε άλλο υπήρχε στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ. Άκουσα λοιπόν ένα ηχητικό που έβαλε ο Βαγγέλης Περίς, όπου ερωτώνται μαθητές, μάλλον μαθητές είναι, ελπίζω να μην είναι φοιτητές, για το αν ο Οδυσσέας, προσέξτε τώρα, ο Οδυσσέας που συζητάμε τόσο καιρό για την ταινία του Νόλαν για την Οδύσσεια, για την Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα, γενικά, έτσι, αν ο Οδυσσέας είναι Έλληνας, Ρωμαίος ή Τρώας. Προσέξτε, ο Οδυσσέας που με τον Δούριο Ήπο έριξε την Τρία, ερωτάται, μπαίνει στην ερώτηση, αν ήταν Τρώας. Να ακούσουμε τι λένε οι μαθητές, και από αυτά που λένε θα καταλάβετε ότι το βασικό πρόβλημα τούτο του τόπου είναι η εκπαίδευση, δεν είναι ούτε ο ΕΟΠΗ, ούτε η woke agenda, ούτε το ψάρεμα στα θολά νερά της δεξιάς και της ακροδεξιάς.
1: Θέλω να μου πείτε αν ο Οδυσσέας ήταν Ρωμαίος, Τρώας ή Έλληνας.
2: Σίγουρα δεν ήταν Έλληνας, γιατί στο σχολείο κάνουμε για την Τρία και για αυτά. Οπότε έγραψε 9 Ελένη.
3: Τρώας.
1: Με καταγωγή από Ιθάκη, τι θα μπορούσε να είναι.
3: Τρώος.
4: Τες.
3: Ποιες ήταν οι επιλογές.
4: Τρώος.
2: Νομίζω Τρώας.
4: Έλληνας ήταν.
1: Κι όμως ήταν Έλληνας.
5: Ρωμαίος.
1: Εσύ τι λες.
3: Τρώας.
1: Πού το ξέρεις.
3: Αφού ήταν από την...
1: Τρίκαλα. Φάρσαλα.
3: Όχι.
1: Πού.
3: Δεν θυμάμαι.
1: Εσύ τι λες.
3: Έλληνες.
1: Σίγουρο.
3: Δεν είναι σίγουρο, αλλά αυτό μου κάνει πιο πολύ.
0: Λοιπόν, αυτό το βίντεο καταρχάς είναι αφιερωμένο το ηχητικό στην κυρία, σε όλους τους υπουργούς παιδείας που έχουν περάσει από αυτό εδώ τον τόπο και σε όλους τους πρωθυπουργούς των τελευταίων ετών και δεκαετιών, διότι όταν ένα εκπαιδευτικό σύστημα βγάζει παιδιά που λένε ότι ο Οδυσσέας είναι Τρώας, άστα να πάνε. Είμαστε για τα μπάζα, για να μην πω τίποτα πιο χοντρό. Ο Οδυσσέας να λέμε ότι είναι Τρώας είναι χειρότερο από τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές ότι την 28η Οκτωβρίου διώξαμε τους Τούρκους ή την 25η Μαρτίου τους Γερμανούς. Διότι εκεί, εν πάση περιπτώσει, ξέρεις τους εχθρούς και λες, μπερδεύεις τον ένα με τον άλλον. Αλλά να λες ότι ο Οδυσσέας ήταν Τρώας, εδώ το πρόβλημα είναι τεράστιο και όχι τίποτα άλλο. Πάει τζάμπα και η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Διότι λέει ήταν Τρώας, διότι καταγόταν από την Ιθάκη. Απόλυτο το μπέρδεμα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στη Βουλή για να δούμε τα άλλα μπερδέματα με τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Δεν ξέρω, Αντώνη, αν άκουσες το ηχητικό ότι ο Οδυσσέας ήταν Τρώας.
6: Εμείς οι δύο έχουμε μια κοινή έκφραση, έτσι, αγαπημένοι μας. Δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Δεν υπάρχει, όχι, όχι. Δηλαδή, αντί να ασχολούμαστε με αυτό και αντί να βγει καμιά ανακοίνωση για τα χάλια της εκπαίδευσης, συζητάμε τώρα για τη woke agenda και για όλες αυτές τις ιστορίες, τις απίστευτες. Έτσι, δηλαδή, το διανοείσαι. Να υπάρχει μαθητής ή φοιτητής που να λέει στην Ελλάδα του 26 ότι ο Οδυσσέας είναι Τρώας. Πες μου.
6: Πώς. υπάρχουν και χειρότερα. Μην, μην ξεχνά, ξέρει, κατά καιρού, επειδή είμαστε παλιοί, έχουν γίνει πολλά τέτοια γκάλο, τα οποία δεν μα τιμούν.
0: Επειδή μου, εντάξει.
6: Ούτε ως φορά, ούτε
0: αλλά ο Οδυσσέας Τρώας. Και, και λέει η άλλη, κατάγεται, λέει, από την Ιθάκη, άρα Τρώας θα είναι. Δηλαδή, τι να πει, πες μου.
6: Κοντά έπεσε.
0: Κοντά, λοιπόν,
6: κοντά έπεσε, εντάξει. Είχε μια επαφή με το αντικείμενο.
0: Τραγικό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι γίνεται αυτή την ώρα στη Βουλή, Αντώνη?
6: Και εδώ έχουμε μια άλλη τραγωδία σε εισαγωγικά. Περιμένουμε την κάθαρση τώρα να βγει το αποτέλεσμα. Πορεία, σαν και το ξέρουμε. Τώρα δεν πρόκειται να περάσει.
0: Έγινε η ψηφοφορία.
6: Ναι, ναι, έχει ολοκληρωθεί.
0: Α,
6: τώρα
0: είναι με κάρτα, έτσι.
6: Ναι, ήταν λοιπόν ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΣΥΡΙΖΑ, Πλέξη Ελευθερίας, στήριξαν την Έλενα Κρήτα για την πέμπτη αντιπροεδρία, παρόν από Νίκη.
0: Και από Νέα Δημοκρατία.
6: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Επειδή το ζουμί είναι για το αν θα ήταν παρόντες όλοι οι νεοδημοκράτες βουλευτές προκειμένου να υπάρξει το μπλόκο στην προεδρία της κυρία Κρήτα. Ήταν παρόντες όλοι?
6: Τώρα θα σου πω, ξέρεις, γιατί δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε, να ξέρεις τώρα πώς είναι το ρεπορτέρ, αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται να περάσει, αλλά υπήρξε μια ένταση με το καλημέρα. Δηλαδή, ο Χρήστος Γιαννούλης από την πλευρά του κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για αναπάντητη δυσανεξία στους θεσμούς, στους κανόνες και το σύστημα. Ο Νότης Μηταράτης πήρε το λόγο και υποστήριξε το δικαίωμα γνώμης του βουλευτή. Κατέθεσε μάλιστα και σχετικά στοιχεία σε μια φάση για να στριμώξει την αντιπολίτευση, όπου δεν είχαν ψηφίσει τον Μιχάλη Χουρδάκη.
0: Ναι, της Πλεύσης Ελευθερίας. Δεν είχαν ψηφίσει και τον υποψήφιο της Νίκης, γιατί να πούμε ότι σε αυτή τη Βουλή δύο κόμματα δεν έχουν αντιπρόεδρο, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας.
6: Η Πλεύση Ελευθερίας. Τώρα λοιπόν δεν θα έχει και ο,
0: και ο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Επίσης να πούμε ότι εδώ, γιατί είναι το παρόν, γιατί δεν υπάρχει όχι, η επιλογή του όχι στην ψηφοφορία. Ναι. Έτσι, οπότε όταν τα παρόν είναι περισσότερα από τις θετικές ψήφους,
0: δεν μπορεί να περάσει. Ναι. Γι' αυτό λέγαμε, Αντώνη, πριν, εξαρτάται από τον αριθμό των βουλευτών που θα είναι παρόντες για να πούν παρόν, διότι αν ένας κρίσιμος αριθμός βουλευτών γαλάζιων δεν πήγαινε στη Βουλή, θα μπορούσαν τα ναι να είναι πιο πάνω από τα παρόν.
6: Ναι, αλλά θα μπορούσαν να, όσοι δεν ήταν, θα έχουν στείλει την, θα έχουν ψηφίσει με επιστολική.
0: Όχι, δηλαδή, εγώ λέω να μην πήγανε, ξέρεις τώρα.
6: Είτε, α, ναι, κατάλαβα,
0: ναι, είτε γιατί διαφωνούσαν, είτε γιατί βαρέθηκαν κλπ. Άρα υπάρχει συντεταγμένη τάση και στάση, μάλιστα.
6: Ναι, ναι, είναι κατασταλαγμένο, δεν θα υπάρχουν.
0: Ωραία, άρα δεν θα έχουμε εκπλήξεις.
6: Δηλαδή, εντάξει, ξέρεις τώρα.
0: Άρα μείον τρεις αντιπροέδρους έχει αυτή η Βουλή. Πρέπει να σου πω ότι
6: το ζήσαμε και αυτό.
0: Υπάρχει και μια έτσι ψιλομουρμούρα σε κάποιους του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λένε θα μπορούσε να προταθεί ένας άλλος υποψήφιος, ο κύριος Ξανθόπουλος ας πούμε, που θα τον ψήφιζε η Νέα Δημοκρατία, και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια δύσκολη θέση θα είχε αντιπρόεδρο. Ωστόσο, η κυρία Δούρου επέλεξε κάτι πιο δυναμικό και επαναστατικό για να δημιουργήσει και θόρυβο να την πει και στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το κέρδισε. Τώρα δεν ξέρω αν σε βάθος χρόνου το γεγονός ότι δεν θα έχει αντιπρόεδρο ο ΣΥΡΙΖΑ θα τον βοηθήσει ή όχι.
6: Εντάξει, τώρα ξέρεις, είναι και λίγο τυπικό, αλλά αυτό που τουλάχιστον παραστημιακά το σκεπτικό της τάσης της Νέας Δημοκρατίας ήταν να αποφευκθούν άλλου τύπου εντάσεις λόγω της συμπεριφοράς που έχει δείξει, της στάσης της γενικότερα της κυρίας
0: Ακρήτα.
6: Δεν μασάει τα λόγια της γενικότερα.
0: Και γενικώς ορισμένες φορές μπορεί να τις ξεφεύγουν και πράγματα. Ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ την ψήφισε, ενώ η ίδια είχε πει για το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Αναστασίου, ότι είναι πατσαβούρα τύπου Λατινοπούλου. Την έχουμε αργότερα την κυρία Αναστασίου. Θα τη ρωτήσω πώς αισθάνθηκε για αυτή την ψήφο θετική που έδωσε το ΠΑΣΟΚ σε έναν άνθρωπο που την αποκάλεσε έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στην πολιτική πρέπει να έχεις γερό στο μάχη και να ακούς πολλά. Λοιπόν, ωραία, Αντώνη, αν έχουμε κάποια έκπληξη επικοινωνείς και μας τη λες, αν όχι απλά μας λες το αποτέλεσμα όταν θα είναι έτοιμο για να ξέρουμε και εμείς τι ακριβώς έγινε στη Βουλή. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Να είστε καλά, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πολλοί κόσμος πάει και έρχεται στη ΔΕΘ, εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα που θα μιλήσει σήμερα και θα πει το πρόγραμμά του. Γύρω στα 7,5 δις θα είναι το καλάθι του Αλέξη Τσίπρα σε βάθος τετραετίας, χωρίς την εισφορά αλληλεγγύης, εν πάση περιπτώσει, που θα εξαγγείλει. Άρα πάνω από 8-9 δις. Ήδη ο Παύλος Μαρινάκης μιλά για εξαγγελίες του κ. Τσίπρα χωρίς αντίκρισμα. Στην Αμαλίας πάντως λένε ότι θα είναι κοστολογημένο μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Θα δούμε τι θα γίνει. Μόλις μάθαμε ότι στη ΔΕΘ ανεβαίνει και η Μαρία Καριστιανού. Θα μιλήσει την 5η 10 Σεπτεμβρίου το απόγευμα στο συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Γερμανός, εντός του χώρου της έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Στη δεξιά πολυκατοικία τα πράγματα φορτίζονται όλο και περισσότερο με αφορμή τη σύγκρουση του κύριου Σαμαρά για την woke agenda, που στην πραγματικότητα είναι μια προσπάθεια να μαζέψει όσο μπορεί από το συντηρητικό και το αποστασιοποιημένο κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Άκουγα νωρίτερα και τον πρώην υπουργό, τον Κώστα Μαρκόπουλο, εδώ στον Γιώργο Ευγενίδη, να επισημαίνει το θέμα της woke agenda και γενικά αυτής της πολιτικής. Βέβαια, όταν ο Γιώργος το επισήμανε ότι και το 2013 και στον ΕΟΠΗ και και αλλού υπήρχαν αυτές οι επιλογές του Άρεν Θήλη ή άλλο στα έντυπα, ο κύριος Μαρκόπουλος την έστριψε λίγο έτσι, έκανε πως δεν άκουγε και λέει εντάξει, το θέμα είναι ευρύτερο για τη woke agenda και αυτό πολεμάμε και την οικογένεια και όλα αυτά τα γνωστά. Βγήκε ο Άδωνος Γεωργιάδης σήμερα να απαντήσει και στον κύριο Σαμαρά και στην Εστία, θυμίζοντας ότι είναι άλλο η woke agenda και άλλο ο γάμος που υπερψήφισε και στήριξε και ο ίδιος, και για να το έτσι στηρίξει αυτό είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ που μάχεται κατά της woke agenda έχει τον υπουργό οικονομικό του να είναι παντρεμένος με άνδρα και να έχουν υιοθετήσει και παιδί. Και βγήκαν και άλλα δύο παιδιά του Αντώνη Σαμαρά που ο ίδιος τα έφερε στη Νέα Δημοκρατία το 2012-13, ο Μάκης Βορύδης και ο Θάνος Πλεύρης σήμερα, για να πούνε ότι αν κατέβει και μας κάνει πόλεμο θα απαντήσουμε κι εμείς. Μάλιστα ο Μάκης Βορύδης, ακόμα πιο αιχμηρός σήμερα, είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να γίνει πρωθυπουργός με τη στήριξη της Κωνσταντοπούλου και του Τσίπρα. Απαντώντας στη συνέντευξη χθες του κυρίου Σκορδά, που είχε πει να γίνει κυβέρνηση συνασπισμού με επικεφαλής και πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά. Από εκεί λοιπόν που συζητούσαμε για κόμμα Σαμαρά, τώρα θα συζητάμε για πρωθυπουργό Σαμαρά, ακόμα και με τη στήριξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αυτά δια Αχιλλέων Μάκη Βορύδη. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα έχουμε μαζί μας, όταν γυρίσουμε, τον Νίκο Παπά, τον έναν από την συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε αν είναι τρεις πια ή αν έχουν μείνει δύο, για να μας σχολιάσει και το αποτέλεσμα για την Έλενα Κρήτα και τον Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, αλλά και το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
3: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
2: What?
3: It's Joey!
4: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, λογαριασμός στη μία και 23 πρώτα λεπτά η ώρα. Νίκος Παπάς, κομμάτι της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
5: Καλημέρα κύριε Τάκη, καλές επιτυχίες.
0: Ευχαριστώ πολύ.
5: Σεζόν. Ό,τι
0: να είστε καλά. Λοιπόν, σχόλιο πρώτο για την ψηφοφορία που διεξάγεται ή που τελείωσε στη Βουλή αυτή την ώρα, γίνεται, και που φαίνεται ότι με τον μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας δεν θα έχετε αντιπρόεδρο και η κυρία Κρήτα δεν θα είναι αντιπρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη Βουλή.
5: Νομίζω ότι είναι άλλο ένα επεισόδιο καταστολής των δικαιωμάτων της αντιπολίτευσης. Ένα σύριαλ στο οποίο έχει μπει η Νέα Δημοκρατία, το έχει σκηνοθετήσει και το υλοποιεί. Άλλα επεισόδια μπορεί κανείς να δει στην περιστολή των δικαιωμάτων της, στις εξεταστικές και στις προανακριτικές επιτροπές. Mm-hmm. Και βεβαίως στη συζήτηση που είχε ανοίξει για τις αλλαγές στο Σύνταγμα, όπου η Νέα Δημοκρατία φλέρταρε με την πρόταση να μπορεί η κυβέρνηση να διορίζει και να πάει βουλευτές.
0: Ναι, αυτό νομίζω απεσύρθη.
5: Ναι, ναι, ναι, απεσυρθεί.
0: Γιατί διαφωνούσαν σαφής... και γαλάζιοι βουλευτές.
5: Ναι, ήταν νομίζω σαφής η πολιτική τάση και η πολιτική στόχευση. Άρα εκεί θα ενέτασα εγώ και την σημερινή εξέλιξη και ψηφοφορία, κύριε Τάκη.
0: Ένα ερώτημα, και προφανώς το κόμμα σας και όλα τα κόμματα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν το πρόσωπο που θέλουν. Όμως φαντάζομαι γνωρίζατε καλά ότι αν επιλέγατε ένα άλλο πρόσωπο που δεν έχει τόση φόρτιση, να το πω έτσι, πολιτική, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να είχε αντιπρόεδρο. Επιλέξατε περισσότερο να αναδείξετε την στάση της κυβέρνησης, έστω και αν θυσιάζατε τον αντιπρόεδρό σας?
5: Επιλέξαμε αυτό που νομίζαμε εμείς ότι είναι ο καταλληλότερος για αυτή τη θέση. Mm-hmm. Και επιλέξαμε να ασκήσουμε το δικαίωμα το οποίο είναι προβλεπόμενο από τον κανονισμό της Βουλής. Mm-hmm. Και δεν είναι νοητό να διαπραγματευόμαστε για το ποιος θα μας εκπροσωπεί. Έτσι, δεν είναι.
0: Προφανώς. Απλά το ρωτώ με την έννοια ότι...
5: Η επιλογή της κλιμάκωσης είναι η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Τώρα, ερώτημα δεύτερο. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινώσει το πρόγραμμά του. Οι πληροφορίες λένε για πάνω από 7 δις μέχρι και 8 δις σε βάθος τετραετίας. Όλα θα είναι κοστολογημένα. Πώς βλέπετε τον μέχρι πρότινος πρόεδρό σας, πρώην πρωθυπουργό κλπ, που κάνει αυτή την επιλογή, που έχει την, ανεβαίνει ξανά στη ΔΕΘ έχοντας πίσω του το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, και αν θεωρείτε ότι αυτά που θα ανακοινώσει μπορούν κάπου να βρουν και εσάς τις δικές σας ανακοινώσεις ή οι διαφορές είναι πια γεφύρωτες?
5: Αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει κάπως να επιφυλαχθώ, βέβαια σχολιάζοντας τις διαρροές τις οποίες έχω δει μέχρι στιγμής. Μάλλον περιγράφουν έναν δημοσιονομικό χώρο όπως τον αντιλαμβάνεται και η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Εμείς έχουμε συγκρουστεί με τη Νέα Δημοκρατία πάνω σε αυτό το ζήτημα, συστηματικά και τεκμηριωμένα. Έχουμε εξηγήσει ποιες είναι οι δύο βασικές ευελιξίες του κανόνα του δημοσιονομικού, ο οποίος περιλαμβάνει τον κόφτη καθαρών δαπανών. Και θα δείτε μια πάρα πολύ μελετημένη, κοστολογημένη και πλήρη πρόταση από τη μεριά μας. Προφανώς δεν θα παραλείψουμε να σχολιάσουμε και τις προτάσεις των άλλων κομμάτων, mm-hmm, συμπεριλαμβανομένες και τις πρότασεις που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Λέτε ότι, επειδή μου είπατε μάλλον πλησιάζει η δική του λογική σε αυτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχει, υπάρχει μια προσαρμογή...
5: Είπατε 7,9 στην τετραετία.
0: Ναι.
5: Από τη Νέα Δημοκρατία διαβάζουμε 1,8 κατέτος.
0: Ναι.
5: Αυτό δεν διαβάζουμε ότι είναι ο δημοσιονομικός χώρος περίπου?
0: Ναι.
5: Άρα υπάρχει μία σύγκληση στο πώς αντιλαμβάνεται κανείς τον δημοσιονομικό κανόνα. Βέβαια το λέω με επιφύλαξη, όπως αντιλαμβάνεστε. Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι, για να δούμε και τις πραγματικές τοποθετήσεις οι οποίες θα γίνουν,
0: μάλιστα,
5: από όλα τα κόμματα. Αλλά εδώ αναδεικνύεται, νομίζω, μία διαφορά πάρα πολύ θεμελιώδης. Όπου από τη μία είναι η αντίληψη η οποία δεν αξιοποιεί τις ευελιξίες του δημοσιονομικού κανόνα, αυτό που σερβίρει στο δημόσιο διάλογο η Νέα Δημοκρατία, mm-hmm, με την οποία έχουμε συγκρουστεί, και εμείς από την άλλη, οι οποίοι λέμε και παρατηρούμε και τι κάνουν οι άλλες χώρες στην ΕΕ, εντός του δημοσιονομικού κανόνα, και λέμε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι ευελιξίες.
0: Άρα αυτή θα είναι και μια διαφορά, έτσι όπως μου τη λέτε, του δικού σας προγράμματος με αυτό που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας. Έτσι, χοντρικά.
5: Με επιφύλαξη. Με επιφύλαξη, σας λέω τώρα ποια διαφορά έχει αναδειχθεί μεταξύ μου και Νέας Δημοκρατίας.
0: Τώρα, ερώτημα τρίτο που έχει να κάνει με τα εσωτερικά σας. Ξέραμε για μια συλλογική ηγεσία που αποτελείται από την κυρία Δούρος, πρόεδρος, σας ως γραμματέα, και τον κύριο Πολάκη. Τις τελευταίες ώρες έχει κυκλοφορήσει μια πληροφορία, φαντάζομαι είναι έγκυρη γιατί την μεταφέρουν και συνάδελφοι που καλύπτουν το ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο κύριος Πολάκης θέλει να γίνουν εσωκομματικές εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ για να βγει ο ίδιος πρόεδρος, γιατί αυτό εκτιμά ότι θα γίνει. Αλλιώς απειλεί ότι θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και θα πάει να γίνει δήμαρχος Χανίων. Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
5: Δεν ασπάζουμε αυτές τις πληροφορίες καθόλου. Έχουμε μία διάταξη μάχης την οποία έχουμε συναποφασίσει. Διαβάζω βέβαια το τι γράφεται στα ρεπορτάζ. Αυτό που έχω να πω και σε εσάς και στους ακροατές μας, κύριε Τάκη, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαδικασίες προβλεπόμενες στο καταστατικό του. Έχει τα προβλήματα που έχει με τις αποχωρήσεις λόγω του κόμματος Τσίπρα που έχουν προκύψει, αλλά δείχνει όλο το προηγούμενο διάστημα ότι έχει αποθέματα προγραμματικά και αντανακλαστικά πολιτικά και έχει καταφέρει να μπει και στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης με τις παρεμβάσεις.
0: Πιστεύετε αυτό ότι πρέπει να γίνουν εσωκομματικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ από τη βάση, αυτό που λέγεται ότι ζητεί ο κύριος Πολάκης?
5: Πιστεύω ότι πρέπει με αυτή τη διάταξη μάχης να οργανώσουμε την ανασυγκρότηση του κόμματος και να πάμε στις εκλογές.
0: Άρα χωρίς να απευθυνθείτε στη βάση για να γίνει εκλογή Προέδρου.
5: Θεωρώ ότι το πρώτο στο καθήκον αυτή τη στιγμή είναι η εκλογική προετοιμασία.
0: Μάλιστα.
5: Όχι άλλη μία δοκιμασία.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Παπά. Διαβάζω ότι κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιήθηκαν και δεν έχουν παραιτηθεί, δεν έχουν παραδώσει την έδρα τους, θα βρεθούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν την ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Εσείς έχετε ζητήσει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα από βουλευτές που έφυγαν, που ανεξαρτητοποιήθηκαν, να παραδώσουν την έδρα. Πώς θα σχολιάζετε αυτή την εικόνα, να βρεθούν στην Θεσσαλονίκη ανεξάρτητοι βουλευτές που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ για να ακούσουν το απόγευμα τον κύριο Τσίπρα?
5: Κοιτάξτε, ελπίζω να διαψευστούν τα σενάρια τα οποία λένε ότι εδώ υπήρξε ένα σχέδιο περιστολής, καταστολής της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν γίνουν αποδεκτές αυτές οι πολιτικές συμπεριφορές, δηλαδή οι συμπεριφορές διακράτησης της έδρας και περιφοράς στο πολιτικό παζάρι, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αυτά τα σενάρια θα φουντώσουν και δεν θα είναι και εύκολο να διαψευστούν.
0: Άρα αν εμφανιστούν ανεξάρτητοι βουλευτές το απόγευμα, θεωρείτε ότι θα είναι μια επιβεβαίωση αυτών των σεναρίων?
5: Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω να είναι εύκολο, ειδικά για έναν εκπρόσωπο του ελληνικού λαού, να περιδιαβαίνει εκδηλώσεις ακάλεστος. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, έτσι.
0: Ναι, αυτό. Άρα εμέσως να... πλην σαφώς μου λέτε ότι μπορεί να πάνε με μια γενική πρόσκληση και να επιβεβαιωθεί το σενάριο ότι κάποιοι ήθελαν να μειώσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
5: Λέω ότι υπάρχει η ηθική στάση που λέει ότι παρετούμε όταν επιλέγω μια διαφορετική πορεία, παραδίδω την έδρα στο κόμμα με το οποίο έχω εκλεγεί, και υπάρχει και η στάση της περιφοράς της έδρας στο πολιτικό παζάρι. Η δεύτερη στάση είναι πολύ πέρα από τις δικές μας αρχές και συντεταγμένες, και ελπίζω αυτές οι στάσεις, αυτές οι επιλογές να μην καθαγιαστούν και να μην εγκριθούν λιτά ή αέρητα στην πορεία προς την κάλπη.
0: Μάλιστα. Σαφής. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας. Καλό μεσημέρι.
5: Καλές επιτυχίες. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Και μιας και τώρα ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν ήδη. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά. Αλλά okay, θέλουν και πολλή ενέργεια για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου, για να είσαι μέσα σε όλα τέλος πάντων. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο, και αυτή είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο day.gr.

Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα στην ΔΕΘ. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απάντησε σήμερα στα όσα αναμένεται να πει ο κύριος Τσίπρας. Λέει λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης ότι μόνο τον τελευταίο 1,5 μήνα ο κύριος Τσίπρας, αν σκεφτεί ο πολίτης αυτά που έχει πει για το ρεύμα, για τους νοσηλευτές και για όλα όσα θέλει να πάρει από τις τράπεζες, έχει μιλήσει περίπου για 15 με 20 δισεκατομμύρια ευρώ, τι 20, τι 30, τι 40. Και λέει επίσης ότι μπορεί να διαραίουν οι συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα πως αυτά που θα πει στη ΔΕΘ θα είναι κοστολογημένα. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς θα κάνουμε ευρώ-ευρώ την κοστολόγηση του όσων θα πει ο κύριος Τσίπρας, αλλά ακόμα λέει και αν δεχθούμε αυτή την κοστολόγηση, κάθε ομιλία του κυρίου Τσίπρα είναι κάποια δισεκατομμύρια. Είναι προφανές λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία θα αντιμετωπίσει τις εξαγγελίες Τσίπρα, φέρνοντας ξανά στη μνήμη το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014 και κοστολογώντας κατά κάποιο τρόπο με τον δικό της, με τη δική της λογική, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση είναι ότι αυτή τη φορά όλοι οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού είναι αρκετά φιδωλοί. Σήμερα κυκλοφόρησε αυτή η ιστορία των 7 δις περίπου που θα είναι το πρόγραμμα σε βάθος τετραετίας, είναι αρκετά φιδωλοί και μιλούν για ένα πρόγραμμα που δεν θα είναι παραχολογία και που θα είναι κοστολογημένο μέχρι το τελευταίο ευρώ. Είναι προφανές ότι το οικονομικό πρόγραμμα το έχει επεξεργαστεί ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Κουτεντάκης, δύο κατά τεκμήριο σοβαροί άνθρωποι και ήταν σοβαροί την εποχή που είχαν θέσεις εξουσίας. Ο κύριος Χουλιαράκης, να θυμίσω ότι και τώρα είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο κύριος Κουτεντάκης ήταν στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, και για αυτούς τους δύο σχεδόν η Νέα Δημοκρατία τότε ως αντιπολίτευση δεν είχε πει κακές κουβέντες. Τουναντίον, κριτική είχε ασκήσει ο κύριος Πολάκης και για τον κύριο Χουλιαράκη, ενδεχομένως κάποιες φορές μπορεί και για τον κύριο Κουτεντάκη. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε αυτή την κοστολόγηση, γιατί από αύριο θα ξεκινήσουν οι λογαριασμοί. Είναι βέβαιο ότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που περιμένει τον Αλέξη Τσίπρα στη γωνία, θα πάρουν το πρόγραμμα και θα το κοστολογούν ευρώ-ευρώ. Πάντως οι συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα λένε ότι το μεικτό κόστος των μέτρων είναι 7,39 δις. Αυτό αναλύεται σε 1,92 δισεκατομμύρια από νέα έσοδα, σε καθαρή δαπάνη 5,47 δισεκατομμύρια και σε διαθέσιμο χώρο 5,6 δισεκατομμύρια, και μάλιστα δεν μπαίνει σε αυτό το καλάθι των 7,5 κοντά στα 8 δις και η λεγόμενη πατριωτική εισφορά, το μέτρο που θα θεσπιστεί για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας, όπως το έχει δηλώσει ο κύριος Τσίπρας. Και αυτό το μέτρο υποτίθεται ότι θα χρηματοδοτήσει την ανασύνταξη του κοινωνικού κράτους και θα δώσει τη δυνατότητα να υπάρξουν μέτρα και για τις νεότερες γενιές. Υπομονή λίγες ώρες για τα όσα θα πει ο κύριος Τσίπρας και υπομονή μέχρι αύριο, που θα ξεκινήσει ο λογαριασμός στην πραγματικότητα από όλα τα κόμματα για αυτές τις εξαγγελίες.

0: Λοιπόν, θέλω σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα break από τα εσωτερικά εδώ τα δικά μας και να πάμε σε αυτό το θέμα που σήμερα είναι πρώτο θέμα σχεδόν σε όλο τον ευρωπαϊκό τύπο και έχει να κάνει με την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Γερμανία, με αυτό το ντρόν που βρέθηκε στη Λειψία και που είχε εκρηκτικά που αν έσκαγαν μπορεί να δημιουργούσαν θέματα, να είχαμε και θύματα, το οποίο βρέθηκε σε ένα ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τις τελευταίες ώρες έχουμε δηλώσεις από τους περισσότερους... Πάμε στον Αντώνη Αντωνόπουλο, γιατί προηγείται πρώτα η επικαιρότητα. Έχουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από τη Βουλή για την Έλενα Κρήτα. Αντώνη.
1: Επιβεβαιωθήκαμε, δεν εκλέγεται η Έλενα Κρήτα. Ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές, 119 θετικές ψήφοι, 169 τα παρόν, υπερισχύουν τα παρόν, άρα η κυρία Έλενα Ακρίτα δεν εκλέγεται για τη θέση του πέμπτου αντιπροέδρου της Βουλής.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν θα έχουμε μείον 3 αντιπροέδρους συνολικά μέχρι να λήξει η κοινοβουλευτική περίοδος.
0: Ναι, δεν θα έχει αντιπρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας και η Νίκη. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, αυτά από την ψηφοφορία στη Βουλή. Ακούσατε νωρίτερα και το σχολιασμό που έκανε ο Νίκος Παπάς για την στάση της Νέας Δημοκρατίας να μην ψηφίσει την Έλενα Κρήτα. Επιστρέφω στο θέμα της Λειψίας, γιατί φαίνεται ότι είναι αρκετά σοβαρό. Έχουμε λοιπόν δηλώσεις και από την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, την κυρία Μελώνη, που εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία, και από τον Γάλλο Πρόεδρο, που όπως λέει είναι πλήρως στο πλευρό της Γερμανίας και στηρίζει την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, και από τον Ισπανό Πρωθυπουργό, ο οποίος λέει δεν θα επιτρέψουμε να μας εκφοβήσουν οι υβριδικές απειλές και η δέσμευσή μας για την Ουκρανία είναι αμετακίνητη. Επίσης ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ λέει ότι τα στοιχεία είναι επαρκή και δείχνουν ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την ιστορία αυτή με το ντρόν στη Λειψία. Και ο κύριος Ρούτε λέει επίσης πως οι προσπάθειες της Ρωσίας να μας εκφοβήσει, να υπονομεύσει την ενότητά μας και να αποδυναμώσει την ετοιμότητά μας να στηρίξουμε την Ουκρανία είναι μάταιες και θα αποφύγουν, και θα αποτύχουν. Από την άλλη έχουμε τη Ρωσία να απειλεί τη Γερμανία με αντίστοιχα μέτρα με αυτά που θα λάβει η Γερμανία κατά της Ρωσίας. Να μιλάει η κυρία Ζαχάροβα για αντιρωσική ιστερία και να αφήνεται να εννοηθεί από την πλευρά της Ρωσίας ότι όλα αυτά γίνονται γιατί έχει πέσει η δημοτικότητα του Γερμανού καγκελάριου και γιατί υπάρχουν και εκλογές οι οποίες θα γίνουν νομίζω αυτή την Κυριακή, στις οποίες εκλογές, από ό,τι βλέπω εδώ στις δημοσκοπήσεις στην Σαξονία, προηγείται εντυπωσιακά το AfD, το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας, και με βάση τις δημοσκοπήσεις το AfD αναμένεται να πάρει ένα 41,7%, ενώ οι χριστιανοδημοκράτες 22%. Αξίζει, γιατί μπήκα νωρίτερα στο Πολίτικο και είδα μια σύγκριση των εκλογικών αποτελεσμάτων της 6 Ιουνίου του 2021 σε σχέση με αυτά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις για τις εκλογές της Κυριακής. Ακούστε, και έχει πολύ ενδιαφέρον. Το AfD, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είναι 20 μονάδες πάνω σε σχέση με το 21. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα 14 μονάδες κάτω σε σχέση με το 21. Και μία μονάδα κερδίζει αριστερά, ενώ το S5 και η Πράσινη είναι περίπου στα ίδια ποσοστά. Θα έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον αυτές οι εκλογές την Κυριακή που μας έρχεται στην Γερμανία, διότι αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και υπάρχει τόση μεγάλη εκτείναξη του AfD, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την Ευρώπη, γιατί θυμίζω έρχονται και οι εκλογές στη Γαλλία σε λίγους μήνες. Μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ένα πολιτικό στέλεχος από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ αυτή τη φορά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέφουμε εδώ στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989 για να συνομιλήσουμε με ένα πολιτικό στέλεχος από την πλευρά του Πασόκ αυτή τη φορά, που γενικώς κάνει viral δηλώσεις και που πολλές φορές οι δηλώσεις τις προκαλούν έτσι αντιδράσεις, αλλά είναι πηγαίες. Καλημέρα κύριε Αναστασίου.
1: Καλημέρα κύριε Τάκη. Μεγάλη μου χαρά να είμαι μαζί σας. Ξέρετε την εκτίμησή μου στο πρόσωπό σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν και ωραία η περιγραφή που μου κάνατε. Πραγματικά ωραία. Έτσι είναι.
0: Τώρα, επειδή μιλάμε ελεύθερα και ανοιχτά εμείς, πριν από λίγο βγήκε η ψηφοφορία για την κυρία Κρήτα στη Βουλή. Η κυρία Κρήτα δεν εκλέγεται αντιπρόεδρος της Βουλής. Παρά τα αυτά, το κόμμα σας την ψήφισε, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, κύριε Τάκη, για το εν λόγω ζήτημα σας ομολογώ, και επειδή μιλάμε όντως ανοιχτά εμείς, ότι συνομίλησα και ίδια και με τον κύριο Τσουκαλά και με την κυρία Μουρελάτου από πλευράς Πασόκ όταν λήφθηκε αυτή η απόφαση. Και αυτό διότι η κυρία Κρήτα πράγματι είχε επιτεθεί στο παρελθόν χυδαία στο πρόσωπό μου.
0: Σας είχε αποκαλέσει, για να το θυμίσουμε, λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου, για να σας επικρίνει για τη δήλωση που είχατε κάνει για τον κύριο Τσίπρα.
1: Σωστά.
0: Πώς αισθάνεστε που το κόμμα σας ψήφισε ένα πρόσωπο που σας επιτέθηκε με τόσο έτσι τοξικό τρόπο?
1: Κοιτάξτε, αρχικά το κόμμα μου σε επίπεδο προσώπου και όσων έχει πει, φυσικά δεν συμφωνεί με τις μισογενιστικές επιθέσεις, ούτε με τη ρητορική του μίσους που έχει εκφραστεί όχι μόνο απέναντι σε μένα από την κυρία Κρήτα, απέναντι σε πάρα πολλούς ανθρώπους, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο εξήγησαν και σε μένα και το κατανοώ, είναι ότι το κόμμα και η θεσμική θέση που διατηρεί εδώ και χρόνια είναι πάνω από εμένα.
0: Ναι,
1: πάνω από τον κύριο Τσουκαλά, πάνω από τον κύριο Ανδρουλάκη, πάνω από τον οποιονδήποτε. Και αυτό διότι και το Πασόκ αλλά και η Νέα Δημοκρατία μέχρι πρότινος διατηρούν μια θεσμική στάση που λέει ότι ψηφίζουμε τα πρόσωπα χωρίς να μπαίνουμε σε face control. Και αυτό γιατί είναι ένα διακομματικό ουσιαστικά συμβούλιο.
0: Ναι, αλλά μου λέτε όμως εσείς ότι δέχεστε πως η κυρία Κρήτα έχει κάνει και τοξικές δηλώσεις, όπως είπατε, και μισογυνισμού και για εσάς και για άλλα προσπάρα. Αυτό το αποδέχεστε ότι έχει συμβεί?
1: Έχει συμβεί πράγματι αυτό και το ξέρει όλη η Ελλάδα. Αλλά από εκεί και πέρα το Πασόκ δεν κρίνει το πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ την πρότεινε. Όποιον και να πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, η Ελληνική Λύση, οποιοδήποτε δημοκρατικό κόμμα, το Πασόκ θα τον ψήφιζε και θα τον ψηφίζει.
0: Άρα λέτε ότι δεν παίζουν ρόλο η ουσία των προσώπων και το τι έχουν πει? Γιατί η Βουλή έχει μείον τρεις αντιπροέδρους σε αυτό το κοινοβούλιο.
1: Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό, κύριε Τάκη.
0: Άρα θέλω να πω ότι δεν ψηφίστηκε και ο αντιπρόεδρος της Νίκης και ο αντιπρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και από το δικό σας κόμμα.
1: Για τον κύριο Χουρδάκη αναφέρεστε παλιότερα, φαντάζομαι, για την Πλεύση Ελευθερίας. Εκεί και θα το δοκούν οι βουλευτές. Κάποιοι βουλευτές μας πράγματι δεν τον είχαν ψηφίσει, αλλά η στάση αρχής που διατηρεί κεντρικά το κόμμα είναι ότι ψηφίζουμε διακομματικά τα πρόσωπα αυτά, γιατί η διάσκεψη των προέδρων επιτελεί πολύ σημαντικό ρόλο, μεταξύ των οποίων και η ψηφοφορία του επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών.
0: Θα θέλατε, από τη στιγμή που το κόμμα σας πήρε αυτή την απόφαση, τουλάχιστον η κυρία Κρήτα σε προσωπικό επίπεδο να σας είχε ζητήσει συγγνώμη για αυτή τη δήλωση?
1: Μου είναι παντελώς αδιάφορη η κυρία Κρήτα, κύριε Τάκη. Εγώ θα επιθυμούσα να μην συνεχίσει να επιτίθεται απέναντι σε ανθρώπους, άντρες, γυναίκες, εμπλέκοντας οικογένειες με αυτό το λόγο. Γιατί πέρα το ότι είναι παλαιοκομματικός, πέρα το ότι είναι προσβλητικός, ας μην τα βάζουμε κιόλα στο ζύγι, γιατί πράγματι εγώ στο παρελθόν έχω κάνει προφορικά κάποιες δηλώσεις οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν απρεπείς, dark humor, όπως θέλει να το πει ο καθένας. Ουδέποτε έχω χρησιμοποιήσει υβρεολόγιο, όπως η κυρία Κρήτα, ουδέποτε έχω χαρακτηρίσει κάποιους ανθρώπους με μηνύσιμους χαρακτηρισμούς, όπως έχει κάνει η κυρία Κρήτα. Και εν πάση περιπτώσει, όπου έχει χρειαστεί, εγώ έχω ζητήσει συγγνώμη και το ξέρετε πολύ καλά.
0: Αν ήσασταν βουλευτής, θα πειθαρχούσατε στην απόφαση του κόμματος να την ψηφίσετε ή θα μπορούσατε να επικαλεστείτε προσωπικό λόγο και να μην την ψηφίσετε?
1: Με πολύ βαριά καρδιά, κύριε Τάκη, θα πειθαρχούσα. Με πολύ βαριά καρδιά όμως, νομίζω το καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα,
1: αυτό.
0: Το καταλαβαίνω. Ωραία. Αν το κλείσουμε αυτό το θέμα, θέλω να ακούσουμε μια άλλη δήλωση που κάνατε μόλις χθες προχθές για τον κύριο Τσίπρα και να επιστρέψουμε να τη σχολιάσουμε και αυτή. Μισό λεπτό.
2: Εγώ δεν θα πω τον κύριο Τσίπρα παλιόπαιδο, θα κρατήσω μόνο το παλιό, γιατί δεν είναι παιδί. Γιατί δεν συγκεκριμένα τώρα, εγώ θα τον πω τσαμπαμαγκίτη, γιατί εδώ δεν έσπασε αυγά όταν ήταν πρωθυπουργός και το παίζει ότι σπάει αυγά να παρακάμψει μια διαδικασία να μιλήσει πρώτος στη ΔΕΘ. Και το τραγούδι, το επειδή άκουγα πολύ τελευταία να παίζουν το παλιόπαιδο, θα γίνω, θα... κάνω και θα πίνω. Δεν είναι αυτό το τραγούδι του κύριου Τσίπρα. Το τραγούδι του κύριου Τσίπρα είναι το γεννήθηκα για την καταστροφή. Γιατί κατέστρεψε πάρα πολλούς ανθρώπους επί διακυβέρνησής του.
0: Εχμηρή εξακολουθείτε να είστε για τον κύριο Τσίπρα. Βέβαια, να θυμίσω εγώ ότι το γεννήθηκες για την καταστροφή ήταν το τραγούδι του Ανδρέα Παπανδρέου που το χόρευε στο περιβόλι του ουρανού με τη Σωτηρία Μπέλου.
1: Προχθές την εκπομπή σας έβλεπα που το

0: ΔΕΘ, καλό θα ήταν επιτέλους να μας πει τι προτείνει και με τι κόστος, γιατί ήδη η χώρα έφτασε στο χείλος της καταστροφής με τις τσάμπα μαγκές που έκανε στο παρελθόν. Εξού και ο χαρακτηρισμός που του προσέδωσα, κύριε Τάκη.
1: Να υποθέσω λοιπόν με όλη αυτή την κριτική που ασκείτε ότι δεν θα ήσασταν και τόσο πολύ ικανοποιημένοι αν μετεκλογικά το κόμμα σας βρισκόταν σε μια, πώς να το πω, κυβερνητική συμμαχία με τον κύριο Τσίπρα.
0: Όχι, δεν συντάσσομαι σε αυτή τη λογική και κεντρικά το κόμμα μου ουδέποτε έχει διατυπώσει και κάποια τέτοια πρόθεση.
1: Ναι, αλλά όταν λέτε πρώτη με μία ψήφο διαφορά και προοδευτική διακυβέρνηση, με κάποια κόμματα θα την κάνετε αυτή. Και αφού έχετε αποκλείσει τη Νέα Δημοκρατία, τι μένει.
0: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα όμως που προκύπτει. Mm-hmm. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι για την προγραμματική σύγκληση με άλλα προοδευτικά ή αυτοπροσδιοριζόμενα προοδευτικά κόμματα, γιατί ακόμα δεν έχουμε πρόγραμμα για τον κύριο Τσίπρα, είναι ότι πρέπει να υπάρχουν αυτές τις προγραμματικές συγκλήσεις. Πού θα συγκλίνουμε προγραμματικά όταν το δικό μου κόμμα είναι υπέρ της προστασίας της πρώτης κατοικίας και το κόμμα του κύριου Τσίπρα προτείνει win-win λύσεις με τα funds. Πού θα συγκλίνουμε στα εθνικά ζητήματα όταν ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του μιλάνε για μονομερείς ενέργειες. Mm-hmm. Για το ζήτημα της πόντισης του καλωδίου. Πού θα συγκλίνουμε για το ζήτημα του ταξιδιωτικού, όταν ο κύριος Τσίπρας έχει φέρει ο ίδιος τον νόμο Κατρούγκαλου. Άρα κατανοείται ότι αυτή η άσκηση δεν μπορεί να επιτευχθεί.
1: Μάλιστα. Άρα τον βγάζετε εκτός των προοδευτικών δυνάμεων που θα μπορούσε το Πασόκ να συνεννοηθεί μαζί τους. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Προσωπικά, κύριε Τάκη, εγώ η δική μου άποψη, νομίζω αυτή είναι και προσλαμβάνω σε όλων στο κόμμα, είναι ότι μέχρι στιγμής ό,τι έχουμε ακούσει προγραμματικά από τον κύριο Τσίπρα δεν συγκλίνει με το δικό μας κόμμα και με τις δικές μας προτάσεις. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε και τι θα πει. Στη ΔΕΘ. Δεν ξέρω αν θα παγιλποιήσει πάλι όπως το ντοκιμαντέρ που γύρισε πρόσφατα ή αν θα ακούσουμε κοστολογημένες προτάσεις. Όμως η χώρα έχει ζήσει δύσκολες συνθήκες και συνεχίζει να τη ζει, κύριε Τάκη, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ο μέσος μισθός είναι πολύ πιο χαμηλός από την Ευρώπη και η αύξηση στις τιμές είναι πολύ πιο υψηλή από ό,τι στην Ευρώπη. Mm-hmm. Άρα, με κόστος και συνέπεια και ασφάλεια για τη χώρα και τα δημοσιονομικά, ο κόσμος θα κληθεί να αποφασίσει στην κάλπη. Ας μην παίξουμε λοιπόν πάλι με τις τύχες μας, εγώ αυτό έχω να πω και ας ακούσουμε σοβαρές προτάσεις. Ωραία. Όπου και αν είμαστε ιδεολογικά ο καθένας.
1: Κρατώ και την τοποθέτησή σας αυτή ότι προσωπικά ίδια δεν θα ήσασταν ευτυχείς για συγκυβέρνηση Πασόκ Τσίπρα και βεβαίως αυτό που είπατε για την κυρία Κρήτη ότι με βαριά καρδιά θα ακολουθούσατε την απόφαση του κόμματός σας και θα την ψηφίζατε στη Βουλή αν ήσασταν βουλευτής. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κυρία Αναστασίου.
0: Καλή σας συνέχεια. Γεια σας.

Οι αντιδράσεις για την ασπίδα του Αχιλλέα συνεχίζονται στον τουρκικό τύπο. Είναι υψηλή η τόνη και αυτά που λέγονται. Πολλοί αρθρογράφοι στις τουρκικές εφημερίδες και σήμερα υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα με τη συμφωνία των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν αγοράζει απλώς Ισραηλινά όπλα, αλλά παραδίδει στο Ισραήλ το νευρικό σύστημα της αεράμινάς της.

0: Υπάρχει και ένας αρθρογράφος στη Γενή Σαχφάκ που λέει ότι η συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου με το νέο σχήμα αμυντικής συνεργασίας ουσιαστικά απαντά στην συμμαχία Τουρκία-Σαουδικής-Αραβίας-Πακιστάν, και μάλιστα ο σχολιαστής γράφει ότι όταν τίθεται το ερώτημα εναντίον ποιου στρέφεται η ασπίδα, έρχεται στο μυαλό αμέσως η απάντηση εναντίον της Τουρκίας. Και επίσης δεν μπορεί, λέει ο σχολιαστής, να αποκλειστεί ότι αποτελεί αυτό απάντηση στη νέα περιφερειακή αμυντική αρχιτεκτονική της Άγκυρας. Αυτά βέβαια τα λένε οι σχολιαστές στον τουρκικό τύπο, ωστόσο πριν από λίγο μίλησε και ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ταγίπ Ερντογάν, για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα. Ρωτήθηκε λοιπόν για τη στάση της Ελλάδας και για τα μηνύματα διαλόγου που στέλνει η Αθήνα στην Τουρκία, αλλά και για την στρατιωτική παρουσία και τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου. Ακούστε λοιπόν τι είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Εμείς, λέει, θέλουμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Αν από το έδαφος μας, ας πούμε, απευθύναμε μια φωνή προς την Ελλάδα, δεν θα μας άκουγαν. Εμείς όμως υπήρξαμε ειλικρινείς σε όλα τα ζητήματα. Ήμασταν η πλευρά που συμπεριφέρθηκε επικοδομητικά, λέει ο Ερντογάν, που θέλει να κάνει τη γαλάζια πατρίδα και να πάρει τα μισά ελληνικά νησιά. Ωστόσο, λέει, πολλές φορές δεν είδαμε να ανταποκρίνεται η άλλη πλευρά στην καλή μας διάθεση. Και προσθέτει ο Ταγίπ Ερντογάν, η Ελλάδα πρέπει πλέον να καταλάβει κάτι. Η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, όμως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικαιώματά της. Προφανώς τα δικαιώματα όπως η ίδια τα αντιλαμβάνεται. Η αγνόηση και η παραβίαση των διεθνών συνθήκων δεν θα ωφελήσει κανέναν, λέει ο Τούρκος πρόεδρος. Όποιος ερμηνεύει την υφάλεια και συνετή προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ξεκάθαρα, διαπράττει σοβαρό λάθος. Και προσθέτει και κάτι άλλο ο Τούρκος πρόεδρος. Η Ελλάδα, λέει, θα πρέπει να εγκαταλείψει το λάθος δρόμο που έχει πάρει και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Αυτή είναι η ουσία της δήλωσης του κ. Ερντογάν, ο οποίος καταλήγει ότι η ιστορία αποτελεί ένα πολύ καλό οδηγό για όσους πρέπει να διδαχθούν από τα διδάγματά της. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Τώρα, πώς εργάζεται η Τουρκία για την ασφάλεια και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, με όλες αυτές τις συνεχείς προκλήσεις, με τη γαλάζια πατρίδα, με τα πάρκα που αυθαίρετα έφτιαξε προχθές και έβαλε τα μισά ελληνικά νησιά μέσα, αυτό το ξέρει μόνο ο Τούρκος πρόεδρος. Πάντως οι δηλώσεις του δεν είναι ούτε υπερβολικά αιχμηρές, ούτε φυσικά από την άλλη είναι εστιασμένες και γιωμένες στην πραγματικότητα. Λένε πολλοί τώρα ότι θα μπορεί να υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο το επόμενο διάστημα. Δύσκολο το βλέπω, γιατί όχι γιατί δεν θα μπορούσε να το επιχειρήσει η Τουρκία, αλλά ενδεχομένως γιατί δεν το θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει προσωπική και συνεχή επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο. Και ξέρετε, σε αυτά τα πράγματα τίποτα δεν γίνεται χωρίς να τα ξέρουν κάποιοι άλλοι που θεωρούν, εν πάση περιπτώσει, τον εαυτό τους αφεντικό και που θεωρούν ότι τα συμφέροντά τους στην ευρύτερη περιοχή εξυπηρετούνται καλύτερα όταν υπάρχει ηρεμία στις σχέσεις έστω και κρατών που έχουν μια, πώς να το πω, παγιωμένη αντίληψη καχυποψίας ή και εχθρότητας. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Η ώρα είναι 2 ακριβώς. Να ευχαριστήσω τον Σταμάτη Καρλούτσο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ντίνα Μόσκου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την Έλσα Ψαρίδη που ήταν στην διεύθυνση της σύνταξης της εκπομπής. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων, το μεγάλο μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 με τη Λίνα Κλήτου. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο ακριβώς στη 1 για να κάνουμε λογαριασμό κυρίως για τις εξαγγελίες Τσίπρα και όχι μόνο. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη και στο μικρόφωνο η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Νέα πρόκληση της Τουρκίας. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογκάν ζητά αποστρατικοποίηση των νησιών και δηλώνει η Ελλάδα να κάνει πίσω από τον λάθος δρόμο που ακολουθεί. Προηγήθηκε η ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα που απέστειλε η Άγκυρα εκφράζοντας αντιρρήσεις για τρεις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες χωροταξικού σχεδιασμού, επαναφέροντας πάγιες τουρκικές θέσεις και αμφισβητήσεις για το Αιγαίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθούμε αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες. Απαρέγκλιτα στηρίζει τη διεθνή πολυμέρεια, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι πρόκειται να ενημερώσει τους ομολόγους του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο και για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παραβατικότητα διεθνούς χαρακτήρα. Σε τροχιά αντιπαράθεσης Ρωσία και Γερμανία, αφού το Βερολίνο απέδωσε επίσημα στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόν που σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας και ανακοίνωσε μέτρα κατά της Ρωσίας. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας έκανε λόγο για μια απόπειρα επίθεσης με όλα τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας. Για στημένη προβοκάτσια κατηγόρησε το Βερολίνο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν. Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο, παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα έργα δεν σταματούν, αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία, η οποία θα πρέπει να συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται σε επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. Στη Βουλή απορρίφθηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου του Κοινοβουλευτικού Προεδρίου, ενώπιον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θανατώθηκε το βρέφος συνεχίζονται, ενώ ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι καταθέσεις που αναμένεται να δώσουν τα τρία ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάριστο. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να εκενώσουν την περιοχή Θεατρούπολη και να μετακινηθούν μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση σε καταβλισμό στην περιοχή Πετροκορυφή του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας. Βυθίστηκε το ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που συγκρούστηκαν τα ξημερώματα στη θάλασσα του Μαρμαρά. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τις αρχές να αναζητούν το δεκαμελές πλήρωμα του πλοίου. Το ενδεχόμενο το πλοίο να βυθίστηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο ύστερα από ισχυρή πλευρική πρόσκουρση εξετάζουν οι ειδικοί. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Αλλεπάλληλες είναι πλέον οι τουρκικές προκλήσεις. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογκάν ζήτησε αποστρατικοποίηση των νησιών και δήλωσε η Ελλάδα να κάνει πίσω από τον λάθος δρόμο που ακολουθεί. Είχε προηγηθεί η ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα που απέστειλε η Άγκυρα εκφράζοντας τις αντιρρήσεις της για τρεις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες χωροταξικού σχεδιασμού, επαναφέροντας με αυτόν τον τρόπο και πάγιες τουρκικές θέσεις αλλά και αμφισβητήσεις για το Αιγαίο. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το αντίστοιχο πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκείνο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες. Απαρέγκλιτα στηρίζει τη διεθνή πολυμέρεια, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Τώρα, το σενάριο ενός θερμού επεισοδίου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας απέρριψε, μιλώντας στον Αλφα Ρέντιο 989, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημείωσε ότι η Άγκυρα ενοχλήθηκε λόγω της αγοράς των οπλικών συστημάτων που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλέα από το Ισραήλ, καθώς θα ήθελε τα νησιά μας απροστάτευτα. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν θα προκαλούσε την Ελλάδα στρατιωτικά, καθώς η χώρα μας έχει τα τελευταία χρόνια δυναμώσει αμυντικά. Πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τόσο τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, όσο και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του αμυνόμενου, στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, υπέρ της ελευθερίας, της αμφιπλοείας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ιδίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβατικότητα διεθνούς χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλιτα στηρίζει την διεθνή πολυμέρεια. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
2: Μεγάλη μου τιμή. Χαίρομαι γι' αυτό. Το να ασχολούνται οι Τούρκοι μαζί σου και να θεωρούν ότι αυτό που λες είναι λάθος είναι δείγμα ότι αυτό που λες είναι σωστό. Είναι γιατί υπερασπίστηκα την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κ. Βένδια, και του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη να προχωρήσουμε στην αγορά των οπλικών συστημάτων, δεν είναι ένα οπλικό σύστημα, που συντίθεται στην φράση «η ασπίδα του Αχιλέα». Θεωρώ ότι η στρατηγική μας συμμαχία με το Ισραήλ με αυτή την απόφαση ενδυναμώνεται. Τώρα αυτό προφανώς δεν αρέσει. Οι Τούρκοι θα θέλανε τα νησιά μας να είναι απροστάτευτα. Δεν έχω καμία τους για νησιά. Δεν είχαμε νησιά και είχαν κάνει πολλούς πολέμους και πριν. Είχαν πολλά επεισόδια. Δεν υπάρχει τέτοια νησιά. Γιατί αυτά τα 8 χρόνια που μεσολάβησαν τις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα αμυντικά έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Η Τουρκία δεν θα διακινδύνευε ποτέ να κάνει κάτι αντίον της Ελλάδας και να χάσει. Η Τουρκία αυτή την οκταετία έχει πάθει τη μεγάλη ζημιά στην αεροπορία. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα έχει αεροπορική υπεροχή πια. Και όταν πάμε 4-5 θα έχουμε και αεροπορική κυριαρχία. Άρα είναι πολύ δύσκολο για την Τουρκία να προκαλέσει την Ελλάδα πια στρατιωτικά.
0: Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Μηνύματα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής, αρχικά ως να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, στη συνέχεια να εκενώσουν την περιοχή Θεατρούπολη και να μετακινηθούν μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και αυτή την ώρα επιχειρούν 4 αεροσκάφη, 36 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα. Ενώπιον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες θανατώθηκε το μωρό συνεχίζονται, ενώ ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται οι καταθέσεις που θα δώσουν τα ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι. Το 2025, τρεις φορές φιλοξενήσαμε τα παιδιά αυτά στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία με εισαγγελική εντολή, γνωστοποίησε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Όπως την πρώτη φορά αναζητήθηκε προνοιακή μονάδα προκειμένου να φιλοξενηθούν τα παιδιά, ωστόσο δεν υπήρχε θέση, με αποτέλεσμα να παραμείνουν για 1,5 μήνα στο νοσοκομείο. Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος, ο πατέρας τους τα απήγαγε. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται πόσο ανίσχυρο είναι το κράτος μπροστά σε μια τέτοια μεγάλη υπόθεση, όπως βλέπουμε, Λίνα, με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Όμως εγώ τώρα θα ξεκινήσω ότι από νωρίς το πρωί, από νωρίς χθες το πρωί, μέχρι και αργά το βράδυ, έμπειρες περιέργειες λοιπόν της ασφάλειας Αθηνών προσπαθούσαν να αντλήσουν απαντήσεις από τους γονείς του βρέφους απέναντι στις ερωτήσεις των αστυνομικών. Γιατί θέλουν να μάθουν πώς πέθανε αυτό το παιδί. Απέναντι λοιπόν στις ερωτήσεις των αστυνομικών, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, το ζευγάρι τήρησε μια κοινή γραμμή. Αρνούμενο κατηγορηματικά είναι ότι δολοφόνησε το παιδί του. Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν, όσα έχουμε, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε μάθει εμείς, ότι το μόλις 8 μηνών βρέφος τους υποστηρίζουν ότι πέθανε από παθολογικά αίτια. Όταν ρωτήθηκαν γιατί έκλεισαν το παιδί στην κατάψυξη, γιατί κατέψυξαν το μωρό, η απάντηση ήταν, Λίνα, ότι δεν μπορούσαν, λέει, να το αποχωριστούν και μέσα στον πανικό τους δεν είχαν σκεφτεί και τι ακριβώς πρέπει να κάνουν με τη σωρό του μωρού. Οι ισχυρισμοί τους, ωστόσο, έχουν ξεπεράσει τα όρια της λογικής. Όταν τους ρώτησαν οι αστυνομικοί πώς βρέθηκε το παιδάκι να έχει 20 μαχαιριές στην πλάτη, καθώς ο ιατροδικαστής τόσες ήταν περίπου οι μαχαιριές που μέτρησε. Υποστήριξαν, λοιπόν, ότι τα σημάδια αυτά προκλήθηκαν λίγο κατά λάθος στην προσπάθειά τους να αφαιρέσουν τον πάγο από το άψυχο σώμα του μωρού. Άρχισαν να αναπτύσσουν και κάποιες θεωρίες συνωμοσίας, Λίνα. Υποστήριξαν στους αστυνομικούς ότι οι Λουμινάτι, λέει, τους άλλαξαν το μωρό μέσα στο μαιευτήριο, δίνοντάς τους ένα παιδί που είχε εξ αρχής πολλά προβλήματα. Με τους γονείς, λοιπόν, να παραμένουν εγκλωβισμένοι στους εξωπραγματικούς ισχυρισμούς που ακούμε, τώρα το βάρος πέφτει στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Τώρα, αυτή την ώρα που εμείς μιλάμε, αναμένεται να λάβουν κρίσιμες καταθέσεις από τα τρία ανήλικα παιδιά, ειδικοί παιδοψυχολόγοι, παρουσία βέβαια αστυνομικών. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένη δομή, προκειμένου τα παιδιά να νιώσουν ασφαλή, να μιλήσουν για το τι πραγματικά έζησαν μέσα σε αυτό το σπίτι της φρίκης και αν ξέρουν κάτι ή αν γνωρίζουν κάτι, να αναφέρουν στους αστυνομικούς για το θάνατο του μωρού. Λίνα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Πάμε να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου, η οποία παρακολουθεί τώρα το δικαστικό σκέλος αυτής της υπόθεσης και βρίσκονται στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες, ναι, εξ όσων γνωρίζουμε.
4: Ναι, όχι για τη δολοφονία του παιδιού, γιατί ακόμα η δικογραφία αυτή είναι ανοιχτή. Δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, δηλαδή. Και απολογούνται για τα ναρκωτικά, γιατί μέσω διαμέρισμα βρήκαν και ναρκωτικά. Δηλώνουν και οι δύο χρήστες. Βέβαια, εδώ το παράδοξο είναι ότι και η κόρη τους είναι χρήστης. 15 ετών. Και έγκυος και χρήστης. Εγώ τώρα θα σας πω κάποια πράγματα. Απολογούνται από το πρωί. Σας λέω ποια είναι ο ισχυρισμός. Ναι, είμαστε χρήστες. Το θέμα είναι το εξής. Ότι εδώ έχουμε έναν άνθρωπο, ένα ζευγάρι που λέει αδιανόητα ψέματα. Και φαίνεται ότι λέει ψέματα και τους αδειάζουν τα ίδια τα ευρήματα. Τι εννοώ. Λένε, λοιπόν, αυτό που πήγε η Καταρίνα Μαστραντονάκη, ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια. Ο ιατροδικαστής όμως βλέπει 20 μαχαιριές που είναι προθανάτιες. Δεν βλέπει τα θανάτια, είναι 3-4 τα τραύματα. Και είναι σε συγκεκριμένο σημείο τα τραύματα. Αυτό το αφήνω στην κρίση σας για το τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν. Αφού, λοιπόν, δολοφονείται το παιδί και δεν πεθαίνει ο παθολογικά αίτια, και θα σας δώσω και μια άλλη λεπτομέρεια, ότι το παιδί πέθανε από αιμορραγία επί της ουσίας. Δεν έχει, δηλαδή, το παιδί από τις μαχαιριές έχει πληγεί κάποιο όργανο. Ήταν πολλές οι μαχαιριές. Και το παιδί πέθανε από αιμορραγία. Θα σας πω και κάτι άλλο. Το βάρος όταν μετρήθηκε νεκρό ήταν 5-600. Το παιδί φέρει δοντάκια πάνω, τρία δοντάκια πάνω, το ένα μόλις έβγαινε και δύο δοντάκια κάτω. Γι' αυτό και υπολογίζεται και η ηλικία γύρω στα 7 με 8 μηνών. Αλλά αυτό θα είναι στην εξέλιξη της έρευνας, διότι θα πρέπει οι ιατροδικαστές να δουν από τα δοντάκια του μωρού ακριβώς την ηλικία του. Όπως θα διαπιστώσουν οι ιατροδικαστές και πότε έγινε η δολοφονία του παιδιού. Και ποιος την έκανε είναι το θέμα. Θα πρέπει, δηλαδή, οι γονείς να αποκαλύψουν, ξέρουν την αλήθεια. Έχουν ένα παιδί νεκρό. Λένε δεν το κάναμε εμείς. Αν δεν το κάνανε αυτοί, λοιπόν, ποιος το έκανε. Και γιατί συγκαλύπτουν αυτό το έγκλημα, αν το ξέρουν. Γιατί ο ισχυρισμός το περνάω από κατάψυξη σε κατάψυξη. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι άνθρωποι αλλάζαν σπίτια. Άλλο ερώτημα. Γιατί, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, πού βρίσκαν τα χρήματα να αλλάζουν σπίτια σε τακτά χρονικά διαστήματα και γιατί αλλάζανε σπίτια, τι φοβόντουσαν. Μεταφέρανε ένα μωρό από κατάψυξη σε κατάψυξη. Αυτό είναι αδιανόητο. Είναι πρωτοφανές τα ελληνικά δεδομένα και μην πω και τα παγκόσμια δεδομένα. Τα έχουμε δει μόνο σε ταινίες αυτά. Εδώ υπάρχει ένας ισχυρισμός ο οποίος καταρρύπτεται από τα ίδια τα ευρήματα. Μια κόρη η οποία είναι έγκυος. Μια μητέρα η οποία είναι έγκυος. Δύο παιδιά ακόμη. Ένα νεκρό παιδί. Υπάρχει και άλλο παιδί στην οικογένεια που δεν είναι εν ζωή, είναι ένα άλλο ερώτημα. Γιατί εμφανίζεται στις αναρτήσεις και ένα άλλο αγοράκι. Πραγματικά, εάν δεν υπήρχε εκείνη την ημέρα αυτός ο άνθρωπος που λέγεται διαχειριστής και αστυνομικοί της βίας που βρέθηκαν τυχαία στο σημείο να μπουν μέσα στο διαμέρισμα και να εξελιχθεί το κουβάρι, το λέω από χθες, ακόμα αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν μια βαλίτσα και προσέξτε, μέσα στη βαλίτσα είχαν για να φτιάρει.
0: Αδιανόητα πράγματα.
4: Σας τα λέω όπως είναι, γιατί εντάξει ο ισχυρισμός του κατηγορούμενου, σεβαστό του τεκμήριο ορθότητας. Όμως εδώ έχουμε ένα παιδί που για τουλάχιστον 3 χρόνια είναι νεκρό. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα ευρήματα, συγκεκριμένα δεδομένα, δηλαδή, τα λέω ξανά, 20 μαχαιριές, οι περισσότερες προθανάτιες, εν ζωή δηλαδή το παιδί, και όχι παθολογικά αίτια. Αυτό καταλήγει ο τροδικαστής. Υπάρχει ένα μωρό σε κατάψυξη. Το αποδέχονται, λένε, ναι, το βάλαμε στην κατάψυξη, ο ισχυρισμός δεν ήθελα να το αποχωριστώ. Μα συγγνώμη, έχεις πει στις αρχές ότι έχεις ένα παιδί νεκρό? Επίσης ένα άλλο πρόβλημα. Σε ποιο μευτήριο γέννησες? Εδώ υπάρχουν ερωτήματα. Και υπάρχουν ερωτήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν. Πάντως, έχουμε τη μία δικογραφία για ναρκωτικά. Σε πολύ λίγο φαντάζομαι θα τελειώσουν. Και θα έχουμε και μία δεύτερη δικογραφία. Πολύ φοβάμαι ότι υπάρχει και τρίτη δικογραφία για την κακοποίηση των παιδιών, γιατί μην ξεχνάτε ότι βρέθηκαν με αφροδίσια νοσήματα. Αυτή η δεύτερη δικογραφία που είναι και πιο σημαντική, γιατί πρόκειται για τη δολοφονία του παιδιού, θα δούμε τι θα περιέχει μέσα και σε ποιον θα ασκηθεί η δίωξη. Γιατί από τις καταθέσεις, τα ευρήματα και αυτό που είπε η Κατερίνα Αστραντονέκη πριν για τις καταθέσεις των παιδιών, ξέρετε, πάντα τα παιδιά λένε τις αλήθειες. Εκεί ποντάρουν τώρα οι αρχές ότι αυτός ο γρίφος θα λυθεί, για το οποίο σκότωσε δηλαδή το παιδί, από τα παιδιά. Και κυρίως από την κόρη, η οποία όμως επειδή έχει και ένα στερητικό σύνδρομο λόγω της χρήσης ναρκωτικών, είναι πολύ προσεκτικές οι αρχές πώς θα κινηθούν στο παιδί αυτό. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη, είναι στο σπίτι του παιδιού, γίνεται με ειδικούς παιδοψυχολόγους. Αυτός παίρνει την κατάθεση δηλαδή από τον ψυχολόγο, ο οποίος και βάσει το τι έχει απέναντι στο παιδάκι, δηλαδή το παιδάκι πώς είναι, έχει τις ερωτήσεις και πώς εξελίσσονται οι ερωτήσεις. Το έχουμε δει σε άπειρες υποθέσεις και κυρίως στην υπόθεση του Κολονού με τη 12χρονη, η οποία είχε δώσει πάρα πολλές καταθέσεις, να σας θυμίσω, με τη συγκεκριμένη διαδικασία. Λοιπόν, τα παιδιά είναι τα μεγάλα θέματα σε αυτή την υπόθεση. Οι γονείς πρέπει να πούνε την αλήθεια, Λίνα.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι σφαγιάστηκε ένα μωρό και το θέμα είναι ότι ζουν κακοποιημένα ανήλικα παιδιά. Με όποιο τρόπο κακοποιούνται. Τώρα, όταν ένα 15χρονο έγκυος κορίτσι είναι και χρήστρια ναρκωτικών, αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες μόνο ιδανικές δεν είναι για τη διαβίωση αυτών των ατόμων. Είναι εγκληματικό όλο αυτό που περιγράφουμε από μόνο του.
4: Υπάρχει κάτι άλλο. Έχουμε ένα κορίτσι 15 ετών. Αφού έχουμε δολοφονήσει, αφού υπάρχει ένα δολοφονημένο μωρό, δεν θα πω ποιος το δολοφόνησε, δικαιοσύνη και αστυνομία. Έχουμε και ένα κορίτσι 15 ετών, η οποία είναι χρήστη ναρκωτικών. Η οποία είναι έγκυος και μέσα στο σπίτι είναι και ο Αφγανός, ο οποίος κατά τη μητέρα είναι ο πατέρας του παιδιού. Πείτε μου τώρα τη λογική σε όλα αυτά.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Σταματάει η λογική, σταματάει η ανθρωπιά, σταματάει ο πολιτισμός, σταματούν τα πάντα. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε, Τασούλα, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Τώρα, σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην υπόθεση της οικογένειας της Κυψέλης, έθεσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στον Αλφα Ρέντιο 989 και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
5: Η ψυχούλα τους δηλαδή πραγματικά είναι αυτή τη στιγμή κατεστραμμένη από όλα αυτά που έχουν περάσει. Και το λέω αυτό γιατί χθες, εγώ αυτό δεν το ήξερα, βγήκε ο κύριος Γιαννόπουλος και είπε ότι καταγγελίες για την οικογένεια υπήρχαν από το 2020 για κακοποίηση, έκδοση κτλ. Και είχαν διαβιβαστεί στις αρμόδιες διοκτικές αρχές και εμείς το 2025 3 φορές φιλοξενήσαμε τα παιδιά αυτά στο νοσοκομείο Παιδών Αγίας Σοφίας με εισαγγελική εντολή. Στα μέσα Ιουνίου μέχρι τέλος Ιουλίου ήρθαν τα 2 αγόρια, κακοποιημένα, παραμελημένα. Από την πρώτη στιγμή ψάχναμε προνοιακή μονάδα να τα φιλοξενήσει, αλλά δυστυχώς, όπως συμβαίνει με δεκάδες παιδιά που είναι στα 2 παιδών, δεν υπάρχει θέση φιλοξενίας και τα παιδιά παρέμειναν 1,5 μήνα παρκαρισμένα εκεί, έως ότου ήρθε ο πατέρας, τα πήγαγε. Αμέσως εμείς αυτό το καταγγείλαμε στην αστυνομία και στείλαμε και σχετικό έγγραφο στην εισαγγελία. Τη δεύτερη φορά έρχονται τα 3 παιδιά, προσέξτε πια, και το κορίτσι. Το τέλος Αυγούστου το 2025. Σε μία εβδομάδα πάλι τα παγάγει ο πατέρας. Και πάλι εμείς αυτό το δηλώνουμε. Και τρίτη φορά, στο τέλος του Σεπτέμβρη, έρχεται το κορίτσι, το οποίο βρίσκουμε από το δρόμο, βρίσκει εισαγγελικές αρχές και αστυνομία, έρχεται με εισαγγελική εντολή, μένει 4 μέρες, και φεύγει και αυτό. Εξέρχεται αλλά θα το πει ο πατέρας. Δεν θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί αυτό το κράτος κοινωνικής προστασίας στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής. Νοσηλεύονται παιδιά με βαριές παθήσεις από όλη τη χώρα, που υπάρχουν δύο νοσηλευτές ή τρεις σε κάθε θάλαμο νοσηλείας. Αυτή τη στιγμή είναι 50 παιδιά με εισαγγελική εντολή. Φυλακή είμαστε εμείς να φυλάξουμε αυτά τα παιδιά.
0: Πάμε να ακούσουμε και την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, που αναφέρθηκε στο θέμα.
6: Οι ισχυρισμοί και των δύο κατηγορουμένων, καθώς έχει σχηματιστεί πλέον δικογραφία σε βάρος τους για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση. Υπάρχουν αρκετά κενά, αρκετά ερωτήματα τα οποία δεν απαντήθηκαν στους αστυνομικούς κατά την εξέταση των δύο κατηγορουμένων. Όμως έχει σχηματιστεί μια δικογραφία σε βάρος, η οποία σήμερα θα παραδοθεί μάλιστα στον αρμόδιο εισαγγελέα με όλο το υλικό το οποίο συμπεριλαμβάνει. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο έχει ασχοληθεί η αστυνομία ήταν παραγγελία του εισαγγελέα, είτε προφορική εντολή, γιατί και αυτή η διαδικασία ακολουθείται σε κάποιες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, για απομάκρυνση ή ανέβρεση των ανήλικων παιδιών και μεταφορά του στο νοσοκομείο. Κάτι το οποίο γινόταν.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Έπεσαν οι υπογραφές της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του επισήμανε ότι μπαίνει τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών και πρόσθεσε πως οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου έβλεπαν για πάρα πολύ καιρό μία από τις πιο όμορφες περιοχές της Αττικής να είναι παγιδευμένη στην αδράνεια. Είναι ένα έργο που, όπως και πολλά άλλα, κρύβει στο παρελθόν τη δική του ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας με κάθε είδους καθυστερήσεις και αγκυλώσεις. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αναφερθεί σε όσα μεγάλα έργα πρόκειται να υλοποιηθούν στην επόμενη τετραετία, κάνοντας λόγο για άλμα ανάπτυξης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
9: Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις. Δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε. Βρεθήκαμε πριν από λίγες εβδομάδες στην Δυτική Μακεδονία, παραδώσαμε τον Ε65. Είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ευρωπαϊκούς πόρους, έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, να πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε, και το ίδιο θα κάνουμε και στη διαχείριση των επόμενων σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων. Συνιστά και ίσως το πιο καθοριστικό βήμα που αποκαθιστά αυτήν την ταλαιπωρημένη, θα έλεγα, σχέση της πρωτεύουσας με την θάλασσα και την ακτογραμμή της. Για πάρα πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες, η Αθήνα έχει ουσιαστικά γυρίσει την πλάτη της στο σημαντικότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα, που είναι αυτή η καταπληκτική θάλασσα που πάντα την περιέβαλε. Αυτό πια αλλάζει και αλλάζει δραματικά. Αλλάζει με τα έργα του ελληνικού, τα οποία κόντρα στις προβλέψεις των πιο απεσιόδοξων προχωρούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την ομιλία του Περιφερειάρχη, του κυρίου Χαρδαλιά.
10: Στα δύσκολα δεν χωρούν ούτε υπεκφυγές, ούτε δικαιολογίες. Παίρνεις την ευθύνη, επιμένεις και δεν σηκώνεσαι το τραπέζι μέχρι να βρεθεί η λύση. Αυτό κάναμε έχοντας δίπλα μας, στο πλευρό μας, την κυβέρνηση και το πραγματικό αμέριστο ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού.
0: Στο κυβερνητικό στρατόπεδο προετοιμάζονται για την άνοδο του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες που θα κάνουν. Το ρεπορτάζ επιμένει ότι θα είναι ένα γενναίο πακέτο μέτρων, το οποίο θα καταλαμβάνει ένα εύρος περί τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, με τα μάτια στραμμένα στον πολύ κοντινό εκλογικό ορίζοντα της άνοιξης του 27, η κυβερνόσα παράταξη προβληματίζεται αυτή την ώρα και για τις αποφάσεις, τις τελικές αποφάσεις του Αντώνη Σαμαρά για τη δημιουργία νέου κόμματος, αλλά και το κόστος που θα έχουν αυτές τα ποσοστά τους. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη Τάκη να μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Να ξεκινήσουμε από την αρχή, δηλαδή από αυτό το θέμα που συνήθως κάθε Σεπτέμβριο φιλοξενείται στις πρώτες ειδήσεις της επικαιρότητας, που είναι η ΔΕΤ. Μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στο πακέτο και στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Έχουν βγει κάποια κομμάτια που αφορούν τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μισθωτούς κλπ. Την εθνική σύνταξη. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άσοι που πάντα βρίσκονται στο μανίκι του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Φυλάγονται ως κόρινο οφθαλμού και αυτή τη φορά από το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να τις κάνει αυτές τις εξαγγελίες τελευταία στιγμή ο κ. Μητσοτάκης και να πούμε έτσι να δημιουργηθούν θετικές εντυπώσεις. Υπάρχει μια γενική αίσθηση ότι τα πράγματα θα πάνε καλά στη ΔΕΘ. Τα μηνύματα που παίρνουν και από υπουργούς που περιοδεύουν σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα είναι θετικά, με την έννοια ότι δεν βρίσκουν εχθρικό κλίμα. Φυσικά υπάρχουν γκρίνιες. Φυσικά υπάρχει και ένα κομμάτι ψηφοφόρων που έχει αποστασιοποιηθεί κυρίως συναισθηματικά και αυτό προσπαθούν να προσεγγίσουν, αλλά η γενική εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι θα είναι μια καλή ΔΕΘ αυτή για την κυβέρνηση και άλλωστε είναι και η τελευταία πριν τις εκλογές. Τώρα, επειδή είπα για την συναισθηματική απόσταση ενός κομματιού ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτό το κομμάτι που προσπαθεί να προσεγγίσει εκ νέου ο κύριος Σαμαράς και με ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά, και γι' αυτό εκτιμούν ότι έγινε αυτή η ιστορία χθες με το θέμα του ΕΟΠΗ και την περίφημη walk agenda, όπου εκεί μπορούν να μπουν πολλά πράγματα μέσα, και εκτιμούν ότι αυτή είναι ακόμα μια προσπάθεια του κύριου Σαμαρά να ρίξει δίχτυα σε ένα κοινό που ενδεχομένως είναι με δυσαρεστημένο, αλλά το σκέφτεται να ξαναψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Θέλει λοιπόν ο κύριος Σαμαράς αυτό το κοινό να το προσεγγίσει και ιδεολογικά και συναισθηματικά, λέγοντας ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με αυτή που εσείς ψηφίσατε και άρα εμείς είμαστε εδώ για να σας δώσουμε τη λύση. Έχει ενδιαφέρον, Λίνα, ότι σήμερα άλλα δύο πολιτικά παιδιά, να το πω έτσι, του Αντώνη Σαμαρά, και ο Θάνος Πλεύρης και ο Μάκης Βορύδης, που ο κύριος Σαμαράς τους έφερε από τον Λαϊκό Ορθοδόξο Συναγερμό στη Νέα Δημοκρατία το 12-13, βγήκαν και ξυφούλκησαν κατά του κυρίου Σαμαρά, λέγοντας μεν ότι εντάξει, σεβόμαστε τον πρώην Πρωθυπουργό κλπ. Όμως, εφόσον δημιουργήσει κόμμα και εφόσον αρχίσει τις επιθέσεις στη Νέα Δημοκρατία, θα απαντήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον του.
0: Ναι, δεν θα είναι στρωμένος με ρόδα αυτός ο δρόμος.
11: Ακριβώς. Από την άλλη, πρέπει να πω ότι ο κύριος Μαρινάκης και εκείνος σε δηλώσεις του, που ναι μεν επέκρινε τον κύριο Σαμαρά για τον τρόπο που χειρίστηκε την ιστορία του ΕΟΠΗ. Από την άλλη, απέφυγε να δηλώσει ότι ο κύριος Σαμαράς είναι αντίπαλός μας και εχθρός μας, με την έννοια ότι ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί το κόμμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην κυβέρνηση, ας πούμε, υπάρχουν άτυπα δύο γραμμές. Η επίσημη, που την εκφράζει ο κύριος Μαρινάκης και ακόμα κρατά μια ήπια στάση απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, και η γραμμή των κορυφαίων στελεχών που έχουν βγει και πυροβολούν, διότι εκτιμούν ότι αν αφαιθεί και άλλο χώρος και ασυλία στον κύριο Σαμαρά, μπορεί τα πράγματα για ένα κομμάτι δυσαρεστημένων ψηφοφόρων να λειτουργήσουν θετικά για τον κύριο Σαμαρά και αρνητικά για την κυβέρνηση.
0: Να βάλουμε σε αυτή την εξίσωση, συγγνώμη που σε διακόπτω Δημήτρη, και η παρέμβαση του πρώην συνεργάτη του κυρίου Σαμαρά, του στενού του συνεργάτη, του κυρίου Μουρούτη, ο οποίος είπε ότι ο ΕΟΠΗ είχε την ίδια πλατφόρμα και επί διακυβέρνησης, επί Πρωθυπουργία Σαμαρά. Και τότε και ήταν λάθος και τώρα είναι λάθος, απλώς τότε δεν τον πείραξε τον κύριο Σαμαρά, υπενήχθηκε ο κύριος Μουρούτης, τώρα τον πειράζει.
11: Ναι, γιατί τότε θα πούνε τα στελέχη του κύριου Σαμαρά, ήταν πρωθυπουργός ο ίδιος και δεν υπήρχε θέμα walk agenda. Άλλωστε αυτό πάνω κάτω είπε και ο κύριος Μακόπουλος, που μίλησε σήμερα στο σταθμό μας νωρίτερα, όταν το επισημάνθηκε από τον Γιώργο Ευγενίδη ότι και το 2013 ο ΕΟΠΗ και το Κελπνό είχαν την ίδια λίστα επιλογών. Είπε δεν ξέρω, αλλά υπάρχει το θέμα το ευρύτερο της woke agenda, όπου μπαίνει μέσα και ο νόμος για την ισότητα στο γάμο κλπ. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα project, μια επικοινωνιακή τακτική που ο κύριος Σαμαράς θα χρησιμοποιήσει όλο το επόμενο διάστημα για να πιάσει ένα κομμάτι ψηφοφόρων που ακόμα αντιδρούν σε μια τέτοια λογική του πώς λειτουργούν οι κοινωνίες το 2026. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι ο κ. Μαρκόπουλος είπε ότι όσον αφορά αυτό το θέμα, ο κ. Σαμαράς δεν θα απευθυνθεί μόνο στην συντηρητική πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρεί ότι σε όλα τα κόμματα υπάρχουν πολίτες που ασπάζονται τις δικές του θέσεις για αυτά τα θέματα. Τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι, και ίσως άλλη φορά να μην το έχουμε δει, ότι ενώ είμαστε 3-4 μέρες πριν τη ΔΕΤ, αντί να κυριαρχεί η ιστορία της ΔΕΤ, από χθες κυριαρχεί η κόντρα της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
11: Έχει το δικό του ενδιαφέρον και θα πρέπει και στη Νέα Δημοκρατία να το δούνε, διότι υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι με αυτά και με αυτά παίζουμε το παιχνίδι του κύριου Σαμαρά ή πέφτουμε στις παγίδες του κύριου Σαμαρά.
0: Μένει να δούμε ποια γραμμή θα ακολουθήσουν στο τέλος. Πάντως, ανοίγει η αυλαία της ΔΕΘ, ανοίγει επίσημα και τυπικά η πολιτική περίοδος. Και
11: μπάση περιπτώσει. Και να πω και κάτι άλλο. Προετοιμάζονται να ακούσουν το απόγευμα και τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Οι συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα επιμένουν ότι το πρόγραμμα θα είναι απολύτως κοστολογημένο. Στην κυβέρνηση έχουν πάρει χαρτί και μολύβι. Θα καθίσουν το απόγευμα, θα μετρήσουν, θα κάνουν λογαριασμό και από αύριο είναι βέβαιο ότι η αντιπαράθεση θα αλλάξει στρατόπεδο, θα πάει στον κύριο Τσίπρα και η κυβέρνηση θα βγει αιχμηρή όσον αφορά τις εξαγγελίες του πρώην Πρωθυπουργού, γιατί ήδη οι συνεργάτες του μιλάνε για ένα πακέτο τετραετίας που φτάνει κοντά στα 8 δις.
0: Μάλιστα.
11: Οπότε καταλαβαίνεις ότι από αύριο θα έχουμε σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα για τις εξαγγελίες του, σίγουρα με φόντο και με μνήμη το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς όπως το λες, αλλάζει η ατζέντα. Σε ευχαριστώ Δημήτρη Τάκη. Πάμε εμείς να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μένοντας στο θέμα θα επιστρέψουμε για να ακούσουμε δηλώσεις.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Στην πολιτική της κυβέρνησης, εν όψη και ΔΕΘ, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε να τον ακούσουμε.
13: Θα έχουμε μειώσεις, ναι, θα έχουμε ανακοινώσεις φοροελαφρύνσης. Οι ανακοινώσεις θα αφορούν άμεσα ή έμεσα, γιατί υπάρχουν έμεσες αυξήσεις εισοδημάτων, όπως είναι οι φοροελαφρύνσεις, και τους δημοσίους υπαλλήλους, και τους συνταξιούχους, και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η φιλοσοφία των μέτρων είναι στραμμένη σε δύο κατηγορίες συμπολιτών μας που τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν λόγω και των πολλών κρίσεων παραπάνω από τους υπόλοιπους. Η πρώτη κατηγορία είναι η συνεπής. Και η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που λέμε μεσαία τάξη. Βαφτίζεις το φαινόμενο αυτό ως ακρίβεια Μητσοτάκη. Απλά είναι λαϊκισμός. Η ουσία πια είναι, και αυτό νοιάζει τον κόσμο, να μπορείς χωρίς να λες ότι γεννώνται από κάπου λεφτά,
14: ναι,
13: από την απόδοση της οικονομίας, να δημιουργείς τις συνθήκες ούτως ώστε ο κόσμος να παίρνει πίσω όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε. Αν αθροίσουμε τα εκατομμύρια που έχουμε ακούσει, τα δισεκατομμύρια που έχουμε ακούσει
14: και θα από και αυτά
13: το Πασόκ και από τον κύριο Τσίπρα, τότε θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της χώρας επί 100. Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη τα οποία δίνει το κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης.
0: Σαφές μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στις εκλογές του 2027 με στόχο την αυτοδυναμία και όχι με το βλέμμα στραμμένο σε σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών, έστειλε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, μιλώντας στον Νίκο Παπαναγιωτόπουλο και στον Αλφα Radio 989. Όσο για τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν θα ήταν ευχάριστη για τη Νέα Δημοκρατία.
15: Θυμάστε ότι ακόμη και στο γάμο των ομοφύλων που υπήρχε μια έτσι έντονη συζήτηση από όλες τις πλευρές, εγώ ας πούμε έφνηση είμαι από εκείνους που καταψήφισα το νομοσχέδιο. Δείχνει ότι στη Νέα Δημοκρατία πραγματικά είμαστε ένα ευρύγωρο κόμμα, χωρούν όλες οι απόψεις. Κατά την δική μου άποψη σε κάποια θέματα έπρεπε να κάνουμε μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση και να προχωρήσουμε αφού είχαμε ακούσει έτσι και άλλες απόψεις κτλ. Σε ένα κόμμα δημοκρατικό, αλλά όχι δημοκρατικό στους τύπους, δημοκρατικό στην ουσία, είναι πολύ σημαντικό ο καθένας να έχει τη δυνατότητα της επιλογής του. Και η Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον σε αυτό πράγματι έχει μια παράδοση. Δεν ξέρω εάν τελικά θα γίνει το κόμμα του κ. Σαμαρά, όπως φημολογείται αυτή τη στιγμή, όλα είναι υποθέσεις εργασίας, γιατί ο κ. Σαμάρας δεν έχει προχωρήσει το επόμενο βήμα. Ακούγεται, γράφεται, λέγεται ότι το πιθανότερο είναι ότι θα κάνει το κόμμα του. Όλο αυτό σίγουρα δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, το καταλαβαίνετε. Αλλά από την άλλη πλευρά, εμείς θα προχωρήσουμε με βάση το έργο μας και θα κρυθούμε με βάση το έργο και κυρίως τα αποτελέσματα της δουλειάς μας. Και δεν θέλω να ερμηνεύσω τώρα τα κίνητρα και τις προθέσεις του κ. Σαμαρά, δεν μπορώ να το κάνω εξάλλου. Θα σας έλεγα όμως το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία πάντοτε ήταν ένα ανοιχτό πολυσυλλεκτικό κόμμα. Είναι το κόμμα που εκφράζει με τις παλιές έννοιες την κεντροδεξιά και νομίζω ότι αυτή είναι μια βάση από την οποία δεν έχουμε μετακινηθεί. Πολλές φορές όμως και επί του Αντώνη Σαμαρά έγιναν ανοίγματα προς όλες τις πλευρές. Όταν η Νέα Δημοκρατία διανύει την δεύτερη τετραετία της, είναι στο τέλος, ας πούμε, στις τελευταίες μήνες, τελευταίους 10 μήνες, περίπου έτσι θα γίνουν την άνοιξη οι εκλογές του 2027, στο τελευταίο έτος της δεύτερης θητείας της. Η Νέα Δημοκρατία σταθερά προηγείται με διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει ως στόχο την αυτοδυναμία.
0: Τώρα, νέα παρέμβαση για το θέμα που έχει ανοίξει σχετικά με την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ έκανε ο Υπουργός Υγείας ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι με πολύ σεβασμό και αγάπη το λέω ότι ο κ. Σαμαράς βιάστηκε και έκανε λάθος. Ούτε το 2013 υπηρετούσε τη Walk Agenda ο Σαμαράς, ούτε ο Γεωργιάδης το 2026. Είναι λάθος, είπε ο κ. Γεωργιάδης, στην κυβέρνηση, να επιτίθεται στην κυβέρνηση ο κ. Σαμαράς. Εγώ είμαι αμυνόμενος τις τελευταίες μέρες. Πάντως δεν είμαι οπαδός του Γκάντι. Του Γκάντι, ούτε του γυρνάμε το άλλο μάγουλο, είπε χαρακτηριστικά. Πάμε να τον ακούσουμε.
16: Με πολύ σεβασμό το λέω και με αγάπη στον κύριο Σαμαρά, βιάστηκε και έκανε λάθος. Δεν μέσα σε κάποια διεθνή πρότυπα έχουν γραφτεί κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό ακολούθησε ο δικό μας κατασκευαστής στην ηλεκτρονική σελίδα της συγκεκριμένης εφαρμογής και μπήκε όπως μπήκε το 13 στο φόρμα του ΕΟΠΗ επί Σαμαρά, μπήκε το 25 επί Γεωργιάδη στην ηλεκτρονική φόρμα. Δεν χάλασε ο κόμος. Ούτε αυτός υπηρετούσε την Walk Agenda το 13 ο Σαμαρά, ούτε εγώ φυσικά τώρα. Γενικά είναι λάθος ο κ. Σαμαρά να απαιτεί διαρκώς την κυβέρνηση. Κάνει λάθος. Εγώ στις τελευταίες μέρες είμαι αμυνόμενος. Εγώ θα πει από την αρχή ότι εγώ ήθελα να μπω σε καυγά με τον κύριο Σαμαρά. Με στεναχωρεί αυτό πάρα πολύ. Αλλά στην πρώτη συνέντευξη ο εκπρόσωπος ο κύριος Σουγίας αποφάσισε να μετεθεί σε μένα. Εντάξει, εγώ ξέρετε δεν είμαι οπαδός γενικά του Γκάντι, ούτε είμαι οπαδός του γυρνάμε το άλλο μάγουλο. Επειδή εμένα η ιστορία μου αρέσει. Όταν ο Αντώνης Σαμαράς, υπουργός, κλείθηκε από την ιστορία να δώσει τη μεγάλη μάχη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, μια μάχη την οποία ο Αντώνης Σαμαράς κέρδισε ως υπουργός των οικονομικών του, διάλεξε με τη σειρά τον κύριο Ράπανο, στη συνέχεια τον κύριο Στουρνάρα, σημειτικό Πασόκ, και στη συνέχεια τον κύριο Χαρδούβελη, σημειτικό Πασόκ. Η Ελλάδα ωφελήθηκε από αυτή την επιλογή, επέλεξε τρία άτομα του σημειτικού Πασόκ.
14: Αυτό ήταν ο ψηφίσμα Πασόκ.
16: Δεν μπορεί ο κύριο Τσούτσια να κατηγορεί τον Μητσοτάκη αν κάνει το ίδιο. Δεν μπορεί να ήταν καλό αν το έκανε ο Σαμαράς και κακό αν το έκανε ο Τσούτσια. Α ρίξουμε λίγο τα φλαπς. Ας σκεφτούμε όλοι ο καθένας τις ανθρώπινες μας σχέσεις και την ιστορία μας και τη φιλία μας.
14: Εντάξει, σύμφωνοι.
16: Και φίλοι όταν εύκολα αποφασίζονται, δύσκολα σταματάνε. Και έχουν πολύ αίμα στο ενδιάμεσο. Είναι κακό πράγμα.
0: Στη Βουλή τώρα καταψηφίστηκε η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα που είχε προταθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της Αντιπροέδρου του Κοινοβουλευτικού Προεδρίου. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
17: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Από το σύνολο των 288 που ψήφισαν, οι 119 ψήφισαν υπέρ της κυρίας Ακρίτα, 169 δήλωσαν παρόν. Επειδή όμως στη συγκεκριμένη ψηφοφορία δεν υπάρχει επιλογή του όχι και εφόσον τα παρόν ήταν περισσότερα, άρα καταψηφίστηκε η εν λόγω υποψηφιότητα και δεν πέρασε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του πέμπτου αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία παραμένει κενή μαζί με ακόμα δύο κενές θέσεις από τη Νίκη και την Βλέψη Ελευθερίας. Έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ μένει χωρίς αντιπρόεδρο και η Βουλή με 4 αντί 5 αντιπροέδρους. Και αλλάζουν και οι συσχετισμοί, όπως είναι φυσικό, σε διάσκεψη των Προέδρων. Μάλιστα, η αντιπολίτευση καταγγέλει πως δεν στήριξε η Νέα Δημοκρατία την Έλενα Ακρίτα, με απότερο στόχο το κειμενό κόμμα να ενισχύσει έτσι την πλειοψηφία του στη διάσκεψη των Προέδρων. Ακολούθησε και σχετικός καυγάς στη Βουλή, αλλά τελικώς το αποτέλεσμα νομίζω από εδώ και πέρα προδιαγράφει το μέλλον.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε να ακούσουμε, μένεις μαζί μας Αντώνη Αντωνόπουλε, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς, για το θέμα της κυρίας Ακρίτα, και θα επανέλθω μετά σε σένα αφού ακούσουμε μια σειρά δηλώσεων πολιτικών στελεχών.
18: Νομίζω ότι είναι άλλο ένα επεισόδιο καταστολής των δικαιωμάτων της αντιπολίτευσης. Ένα σύριαλ στο οποίο έχει μπει η Νέα Δημοκρατία, το έχει σκηνοθετήσει και το υλοποιεί. Άλλα επεισόδια μπορεί κανείς να δει στην περιστολή των δικαιωμάτων στις εξεταστικές και στις προανακριτικές επιτροπές. Και βεβαίως στη συζήτηση που είχε ανοίξει για τις αλλαγές στο Σύνταγμα, όπου η Νέα Δημοκρατία φλέρταρε με την πρόταση να μπορεί η κυβέρνηση να διορίζει και να πάει με βουλευτές. Εκεί θα ενέτασα εγώ και την σημερινή εξέλιξη και ψηφοφορία. Επιλέξαμε αυτό που νομίζαμε εμείς ότι είναι ο καταλληλότερος για αυτή τη θέση. Και δεν είναι νοητό να διαπραγματευόμαστε για το ποιος θα μας εκπροσωπεί. Η επιλογή της κλιμάκωσης είναι η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Για το θέμα της κυρίας Ακρίτα τοποθετήθηκε και ο κύριος Γιαννούλης.
19: Εφόσον για ανεξήγητο λόγο να συμβαίνει αυτό, να χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοταγικών φρονημάτων για να υποδείξει ένα κόμμα την πρότασή του για την πέμπτη αντιπροεδρία ή να επιλέξει ένα στέλεχός του και να βρίσκει έολες, αμετροεπείς, μισογενικές και αντικοινοβουλευτικές δικαιολογίες για να ανατραπεί αυτός ο κανόνας δικαίου εθήμου, νιώθω ότι υπάρχει υποχρέωση να δοθεί ο χρόνος παρεμβάσεων.
0: Τέλος, να ακούσουμε τι είπε και ο κύριος Μηταράκης για το θέμα της κυρίας Ακρίτα.
20: Ο κύριος Γιαννούλης δεν νομίζω ότι έχει αφιερώσει χρόνο να διαβάσει τον κανονισμό της Βουλής. Τα κόμματα κατά τάξη μεγέθους δύναται να προτείνουν και η ολομέλεια αποφασίζει. Επί της αρχής ψηφίζουμε τα πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση μας ο βουλευτής έχει δικαίωμα γνώμης, η οποία δεν ελέγχεται. Εγώ έχω δικαίωμα λοιπόν να αποφασίσω και να κρίνω ως εκλεγμένος βουλευτής για 7η συναπτή περίοδο. Αν ένα πρόσωπο έχει τα εχέγγυα που απαιτούνται κατά τη δική μου κρίση και αποκλειστικά δική μου κρίση, να επιτελήσει το ρόλο του Αντιπρόεδρου της Βουλής.
0: Αυτά για το θέμα που σήκωσε πολύ σκόνη και μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση. Έκλεισε τώρα 3 του Σεπτέμβρη, Αντώνη Αντωνόπουλε, αύριο, και στο Πασόκ ετοιμάζουν μεγάλη φιέστα στην Κρήτη και επενδύουν πολλά σε αυτή.
17: Ότι γιορτή, Λίνα. Λοιπόν, η καρδιά του Πασόκ χωρίς υπερβολή χτυπάει στην Κρήτη. Από χθες έχουμε πει ότι τα στελέχη του Πασόκ, βουλευτές, μεσαία και κορυφαία στελέχη, έχουν πραγματοποιήσει μια απόβαση στο νησί. Ο πρόεδρος Πασόκ απόψε θα δώσει το ένασμα για την ειδοποίηση του κομματικού μηχανισμού στο κόκκινο. Θα παραθέσει δείπνο σε βουλευτές, στελέχη, αυτοδιοικητικούς και εκπροσώπους κομματικά στελέχη του νησιού. Υπολογίζεται ότι θα είναι γύρω στα 100 άτομα περίπου αυτό το τραπέζι και το μενού που θα κυριαρχήσουν οι τοπικές γεύσεις, κυρίως αντικριστό και καπρικό γουρουνόπουλο. Τώρα μην πεις είναι το καπρικό επειδή το ψάξα, είναι η χοντροκομμένη παντσέτα. Mm-hmm. Όμως
0: έτσι
17: το
0: να πράγμα μαθαίνουμε, και αυτά είναι μαθήματα πατριδογνωσίας.
17: Αλλά δεν το συζητάμε, έτσι. Όμως το πραγματικό μενού, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολιτικό και θα περιλαμβάνει Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Και έτσι λοιπόν στο παρασκήνιο αυτής της μεγάλης προετοιμασίας για την αυριανή εκδήλωση, όπου έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, μπορώ να σου πω, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναζητά τη συνταγή με την οποία θα επιχειρήσει να αλλάξει την εικόνα του κόμματος στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, εχθές είχε μια άτυπη τηλεδιάσκεψη με στελέχη που έχουν έντονη οικονομική παρουσία στο κόμμα, όπως Μιλένα Ποσολάκη, Παύλο Γερουλάνο, Φίλιππο Σακενίδη και Νίκο Χριστοδουλάκη, με αντικείμενο τις τελευταίες πινελιές στις ανακοινώσεις εξαγγελίες που θα κάνει στη ΔΕΘ την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, το ζητούμενο ήταν ένα, να διαμορφωθεί ένα συνεκτικό πρόγραμμα τετραετίας με ορίζοντα το 2030, που θα δίνει έμφαση στην ανθεκτικότητα της οικονομίας, την ανάπτυξη αλλά και τη συμμετοχή στο παραγόμενο πλούτο. Ιδιαίτερο τώρα ενδιαφέρον έχει η πολιτική στόχευση. Σε Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ θα είναι ένα κρίσιμο τεστ και ο στόχος είναι σε πρώτη φάση η εικόνα του κόμματος να φανεί ότι αποτελεί όντως την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Καλό μεσημέρι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
21: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
22: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
24: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
25: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
26: Αυτός έχει ρόδες.
27: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
25: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
26: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Στη Θεσσαλονίκη απόψε ο Αλέξης Τσίπρας, όπου αναμένεται να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του νέου κόμματος του της Ελλάς. Το σχέδιο του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περιλαμβάνει μέτρα ύψους 7,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την τετραετία, με εξασφαλισμένους πόρους και χωρίς τη χρήση έκτακτων εσόδων. Οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος αφορούν στο Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, τον εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών και τη θέσπιση πατριωτικής εισφοράς για δίκαιη ανάπτυξη. Πάμε να καλωσορίσουμε την Εύη Μπαρμπάτση να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για το τι θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας απόψε, αλλά κυρίως να επικεντρωθούμε στους πολιτικούς άξονες που θα κατευθυνθεί το νεοσύστατο κόμμα του, γιατί αυτό το οποίο απασχολεί τις συζητήσεις επί του πολιτικού πεδίου είναι η επόμενη μέρα των εκλογών και πώς θα σταθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
28: Και σήμερα λοιπόν ξεκινάει ο Αλέξης Τσίπρας με την παρουσίαση αυτή του συνεκτικού σχεδίου για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, να δείξει ότι και είναι εδώ και είναι έτοιμος να αναλάβει και την διακυβέρνηση.

0: Και τους ελεύθερους επαγγελματίες και βεβαίως την θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς. Το σχέδιο που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας, όπως αναφέρουν, δεν είναι ότι είναι απλώς μια υπόσχεση την οποία θα δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά είναι εξασφαλισμένη μέσα από συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Μιλά για ένα πλέγμα μέτρων για την τετραετία 2027 έως το 2030 με κόστος περίπου 7,4-7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τα οποία μόνιμα νέα είσοδα 1,92 δισεκατομμύρια και καθαρή δαπάνη 5,47 και βεβαίως διαθέσιμος χώρος 5,6 δισεκατομμύρια. Το σχέδιο αυτό λοιπόν, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά και σημειώνουν, είναι ένα σχέδιο το οποίο αφήνει και αποθεματικά, χωρίς μάλιστα να περιλαμβάνει και την πατριωτική εισφορά που θα είναι υποχρεωτική και θα αυξήσει περαιτέρω τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Η φιλοσοφία και σε ό,τι αφορά τα κεφάλαια του Ταμείου Σύγκλησης είναι αυτή, ότι δεν, με την πατριωτική εισφορά θα αυξηθεί και περαιτέρω ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος. Ο κανόνας του σχεδίου είναι απλώς ότι καμία μόνιμη παροχή θα υπάρχει χωρίς να υπάρξει μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο. Κάθε μέτρο εφαρμόζεται σε φάσεις και θα ελέγχεται πριν επεκταθεί και επανεκτιμάται σε αιτήσια βάση. Δημοσιονομική αξιοπιστία, όπως λένε χαρακτηριστικά, δεν σημαίνει κοινωνική ακινησία, είναι προοδευτική υποχρέωση, γιατί μόνο ένα αξιόπιστο κράτος μπορεί να προστατεύσει σταθερά τους πιο αδύναμους. Και μάλιστα λέμε από πριν τι χωράει, πότε χωράει και ποιος το πληρώνει. Βλέπουμε λοιπόν ότι το στίγμα που θέλει να δώσει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι πρόκειται για ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, το οποίο έχουν μελετηθεί όλες αυτές εκείνες οι παράμετροι και οι οποίες θα μπορούσαν, δεν θα επιτρέψουν να υπάρξει οποιοδήποτε κίνδυνος ή οποιοδήποτε ρίσκο το οποίο θα λάβει η χώρα. Βεβαίως εστιάζει στο γεγονός ότι, όπως είπα, είναι κοστολογημένο, διότι έχουμε δει όλο το προηγούμενο διάστημα και τις επικρίσεις που έχει δεχθεί και από την κυβέρνηση για το κομμάτι αυτό. Ωστόσο, μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει προφανώς και το ποιο θα είναι τα πολιτικά μηνύματα που θα στείλει. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν ανεξάρτητοι βουλευτές οι οποίοι περιμένουν αυτό το σήμα, αυτή την κλίση επί της ουσίας προς το κόμμα της Ελλάς, το οποίο όμως αυτό που περιμένουν είναι ότι πέρα από την ανανέωση ο Αλέξης Τσίπρας θα ζητήσει και την παστρατιά των στελεχών, ώστε να μπορέσουν να βρουν χώρο και στα ψηφοδέλτια βεβαίως του κόμματος Τσίπρα. Επομένως έχει μεγάλη αξία να δούμε τι θα επιλέξει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, με ποιο τρόπο θα επιλέξει πολιτικά να τοποθετηθεί, αν θα επιμείνει ή όχι στο περί παραίτησης, που είναι ένα αγκάθι για πολλούς βουλευτές, γιατί μιλάμε ότι βάσει του προγραμματισμού και βάσει των όσων αναφέρει η κυβέρνηση έχουμε μπροστά μας αρκετούς μήνες μέχρι να στηθούν οι εθνικές κάλπες. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας. Πάντα παίζει ρόλο για τον προοδευτικό χώρο οι αναφορές που επιλέγει να κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, και βεβαίως ενδιαφέρον έχει και το ποιοι θα δώσουν το παρόν. Θα υπάρχουν βουλευτές ανεξάρτητοι που θα τους δούμε πρώτη φορά, ενώ έχουμε ακούσει και τα καλά λόγια προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά πρώτη φορά θα τους δούμε δίπλα στον πρώην Πρωθυπουργό. Λέγοντας δίπλα, ενώ το λέω λίγο σχηματικά, θα δώσουν το παρόν στην εκδήλωση. Βέβαια όμως δεν θα δούμε πρόσωπα όπως παραδείγματος χάρη η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία, ναι μεν, έχει υπάρξει και υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα και είναι και στενή, έτσι, και συχνή συνομιλήτρια με τον πρώην Πρωθυπουργό. Ωστόσο, αυτό που καταλαβαίνω και από το περιβάλλον της είναι ότι δεν θα δώσει το παρόν, καθώς αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιο ρόλο, δεν βρίσκεται στο κόμμα, και επομένως θα περιμένει και εκείνη να δει πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα και ποιες θα είναι οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα για το πότε τελικά θα ενταχθεί και με ποιο τρόπο στην Ελλάδα. Μέχρι τότε αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι η Όλγα Γεροβασίλη θα επιλέξει να βρίσκεται λίγο έτσι στο παρασκήνιο, με την έννοια ότι φυσικά και έχει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, αλλά δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία των βουλευτών οι οποίοι θα γραφτούν, όπως είδαμε παραδείγματος χάρη τον κύριο Καραμέρο που έκανε εγγραφή στο κόμμα Ελλάς ως απλό μέλος. Η κυρία Γεροβασίλη περιμένει ένα άλλο σήμα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μένει να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα. Σε ευχαριστώ θερμά, Έφη Μπαρμπάτση. Για τις αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ προς το κόμμα Τσίπρα μίλησε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παπάς.
2: ΣΥΡΙΖΑ έχει διαδικασίες προβλεπόμενες στο καταστατικό του.

0: έχει τα προβλήματα που έχει με τις αποχωρήσεις λόγω του κόμματος Τσίπρα που έχουν προκύψει, αλλά δείχνει όλο το προηγούμενο διάστημα ότι έχει αποθέματα προγραμματικά και αντανακλαστικά πολιτικά και έχει καταφέρει να μπει και στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης με τις παρεμβάσεις. Πρέπει με αυτή τη διάταξη μάχης να οργανώσουμε την ανασυγκρότηση του κόμματος και να πάμε στις εκλογές. Το πρώτο στο καθήκον αυτή τη στιγμή είναι η εκλογική προετοιμασία και όχι άλλη μια δοκιμασία. Ελπίζω να διαψευστούν τα σενάρια τα οποία λένε ότι εδώ υπήρξε ένα σχέδιο περιστολής, καταστολής της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν γίνουν αποδεκτές αυτές οι πολιτικές συμπεριφορές, δηλαδή οι συμπεριφορές διακράτησης της έδρας και περιφοράς στο πολιτικό παζάρι, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αυτά τα σενάρια θα φουντώσουν και δεν θα είναι και εύκολο να διαψευστούν. Υπάρχει η ηθική στάση που λέει ότι παρετούμε όταν επιλέγω μια διαφορετική πορεία, παραδίδω την έδρα το κόμμα με το οποίο έχω εκλεγεί και υπάρχει και η στάση της περιφοράς της έδρας στο πολιτικό παζάρι. Ελπίζω αυτές οι στάσεις, αυτές οι επιλογές να μην καθαγιαστούν και να μην εγκριθούν λιτά ή αέρητα στην πορεία προς την κάλπη.
1: Εκτός συνόρων, τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν σε γαμήλια γιορτή στο νότιο Ιράν κατά τη διάρκεια του νέου κύματος πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις κατά Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί με ακόμα σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχιστούν τα αντίπεινα. Σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. $95 το βαρέλι αγγίζει η τιμή του Brent, στα $90 η τιμή του αμερικανικού αργού. Πάμε τώρα να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Όμως, νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν ο Βίκτορας Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και η εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών έθεσε ξανά ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν, προειδοποιώντας πως η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω και να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς. Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε την Ελλάδα να αλλάξει πορεία, ενώ τόνισε πως όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία κάνει ένα σοβαρό λάθος. Προηγουμένως, ρημαντική διακοίνωση προς την Αθήνα απέστειλε η Άγκυρα, εκφράζοντας αντιρρήσεις για τρεις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες χωροταξικού σχεδιασμού και επαναφέροντας πάγιες τουρκικές θέσεις και αμφισβητήσεις για το Αιγαίο. Σύμφωνα με τουρκική εφημερίδα, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλει την υφιστάμενη κατάσταση στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το αντίστοιχο πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκείνο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλιτα στηρίζει τη διεθνή πολυμέρεια, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος νωρίτερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Ο κύριος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι πρόκειται να ενημερώσει τους ομολόγους του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο και για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παραβατικότητα διεθνούς χαρακτήρα. Σε τροχιά αντιπαράθεσης Ρωσία και Γερμανία, αφού το Βερολίνο απέδωσε επίσημα στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν που σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας και ανακοίνωσε μέτρα κατά της Ρωσίας. Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ δεν θα περιοριστούν απλώς στο να διατηρήσουν την πίεση που ασκούν στη Ρωσία, θα την εντείνουμε και δεν θα σταματήσουμε, ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συμμερίστηκε τις απόψεις της Φόντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι η Ρωσία έχει γίνει όλο και πιο απερίσκεπτη. Την ίδια ώρα, για στημένη προβοκάτσια, κατηγόρησε το Βερολίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Υπογράφηκε παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του Μετροπολιτικού Πάρκου ΑΕΝΑΟΝ στον Φαλυρικό Όρμο με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και την αποκατάσταση της σχέσης της Αθήνας με τη θάλασσα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα έργα δεν σταματούν αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία, η οποία θα πρέπει να συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται σε επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. Καταψηφίστηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την τοποθέτηση της κυρίας Έλενα Ακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία και η Νίκη ψήφισαν παρόν στην ψηφοφορία, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης την υπερψήφισαν. Ο Πρωθυπουργός καταλαβαίνει τη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο, ανέφερε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μετά τη μη εκλογή της κυρίας Ακρίτα. Απόψε στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του για την επόμενη δεκαετία. Το σχέδιο του πρώην Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης περιλαμβάνει μέτρα ύψους 7,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την τετραετία με εξασφαλισμένους πόρους και χωρίς τη χρήση έκτακτων εσόδων. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να εκενώσουν την περιοχή Θεατρούπολη και να μετακινηθούν μέσω της παραλιακής οδού προς την Κάριστο. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θήβας. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου, εθελοντών και 16 οχημάτων. Ρήψεις νερού πραγματοποιούν 8 αεροσκάφη. Επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο πραγματοποίησε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ την πρώτη μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, συναντώντας τον Αιγύπτιο ομολογό του Άμπντελ Φάταχ Αλ Σίσι. Ο Σι έγινε δεκτός με στρατιωτική τελετή και 21 κανεβολισμού στο προεδρικό μέγαρο Αλ Ιτιχάντ στο Κάιρο. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 5 η αναμέτρηση Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Όμως, νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. 3 και 7 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι ακριβώς. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Θα είμαστε μαζί ως τις 4. Ποιοι είμαστε εμείς, να σας συστηθούμε. Κωνσταντίνος Ρέκα ρυθμίζει τους ήχους που φτάνουν στα ραδιόφωνά σας και από εκεί στα αυτιά σας. Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια τη δημοσιογραφική της εκπομπής και Ελένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο.

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026, το Σωτήριο Νέτος, σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο και την Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι του Οσίου Ιωάννου Οικουμενικού Πατριάρχου του Νηστευτού. Επίσης, σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία, με το χριστιανικό εορτολόγιο της Καθολικής Εκκλησίας, είναι του Αγίου Νονόσου, προστάτη των παιδιών που δεν θέλουν να πάνε σχολείο, των πασχόντων από πόνου στην πλάτη και από αρρώστιες του ύπατος. Μάλιστα. Και εδώ εμείς γιορτάζουμε τις μικρές δικές μας νίκες. Εδώ, στη χώρα μας, την ίδια ώρα, έχουμε δύο φωτιές εξέλιξη, μία στην Κάριστο, μάλιστα ήχησε και το 112 για εκένωση, απειλή σπίτια η φωτιά που ξέσπασε στην Κάριστο Ευβοίας και δεύτερη φωτιά ξέσπασε αργότερα και κατακαίει χαμηλή βλάστηση στο Μύτικα της Θήβας. Μάχη λοιπόν με τις φλόγες αλλά και τους ανέμους δίνουν οι πυροσβέστες που βρίσκονται στο σημείο. Επίσης έχουμε ανάβει φωτιές και ο Ερντογάν. Η Ελλάδα λέει να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία κάνει ένα σοβαρό λάθος, ανέφερε ο πρόεδρος της γειτονικής μας χώρας. Διακοίνωση της Άγκυρας με απειλές για το Αιγαίο. Μετά έπονται αυτά, μετά τα τουρκικά παιχνίδια, με τα λεγόμενα θαλάσσια πάρκα. Κρατάει ψηλά τους τόνους η γειτονική χώρα, έχει το όραμα της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, ανεβάζει τους τόνους κατά την πάγια τακτική, επιμένει σε μια επιθετική ρητορική. Και έτσι η τακτική των ήρεμων νερών φαίνεται ότι βυθίζεται πλέον. Ανεβαίνουν οι τόνοι και από τις δύο πλευρές. Είχαμε ένταση και στην ψηφοφορία για την Έλενα Κρήτια στη Βουλή. Δεν εξελέγει στη θέση της Αντιπροέδρου. Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές. Υπέρ ήταν 119. 169 δήλωσαν παρόν. Σε σχέση τώρα με το αποτέλεσμα της κάλπης, η Ρένα Δούρου έκανε λόγο για μια μελανή σελίδα αναφερόμενη στην απόρριψη της υποψηφιότητας της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Στην υπόθεση της έκρηξης, της φωνικής έκρηξης του εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο Βιολάντα, έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη κατέθεσαν οι συγγενείς των θυμάτων. Να σημειώσουμε ότι ο Κώστας Τζορτζιώτης είχε προφυλακιστεί στις 18 Φεβρουαρίου και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την τακτική δικάσιμο. Μεταδώσαμε την είδηση χθες και έχουμε εξέλιξη σε αυτήν την υπόθεση, σε αυτό το εργατικό δυστύχημα. Η άλλη κυρίαρχη υπόθεση είναι αυτή η φρικώδης υπόθεση της Κυψέλης που φωτίζει τα κενά στην προστασία των παιδιών. Πέφτουν από τα σύννεφα τώρα όλοι στη γειτονιά και όπως αποκαλύπτεται όσο ξετυλίγεται το κουβάρι αυτής της υπόθεσης, η οικογένεια έχει έρθει πολλές φορές σε επαφή με το σύστημα κρατικών υπηρεσιών. Είχαν χτυπήσει πολλά καμπανάκια, αλλά κανείς δεν φάνηκε διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη. Στο πολιτικό τώρα πεδίο, γιατί διανύουμε μια προεκλογική χρονιά αναμφίβολα, το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέει ότι πρόκειται για το σχέδιο του κόμματος για την δίκαια ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Πώς θα πολεμήσουμε την ακρίβεια, πώς θα αυξήσουμε τον πλούτο και πώς θα τον διανύμουμε με δικαιοσύνη, με λιγότερους φόρους για τους πολλούς και δικαιότερους για τους ισχυρούς, με έγνοια για τους αδύναμους αλλά και για τις επόμενες γενιές, τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Θέλει λοιπόν, παρουσιάζει το πλάνο, μένει να δούμε αν θα είναι και κοστολογημένο αυτή τη φορά το πρόγραμμα, γιατί και από την κυβέρνηση έχει εκκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το περιβόητο καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με μόνιμα μέτρα, αυτή τη φορά σύμφωνα με όλες τις πηγές, με όλες τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και εδώ στον Alpha Radio 989 και με όσα μας ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εδώ στον Alpha Radio 989.
και θα είναι, θέμα, θα είναι μέτρα τα οποία θα είναι φόρο ελαφρύνσης αφενός, μέτρα που θα επιστρέψουν στους ελεύθερους επαγγελματίες ένα μέρος από, από την ισχυρή φορολόγηση, καθώς φορολογήθηκαν κατά τεκμήριο. Θα δούμε όλα αυτά, τι θα με ενδιαφέρον περιμένουν οι κοινωνικές τάξεις να δουν, τι μέτρα θα υπάρχουν, θα είναι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τη μεσαία τάξη, για τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, έτσι, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά, θερμή υποδοχή εντωμεταξύ, παραδοσιακά. Προετοιμάζονται τα συνδικάτα να υποδεχθούν τον Πρωθυπουργό στα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και από την Κρήτη τώρα, από τη Θεσσαλονίκη θα μεταβούμε στην Κρήτη, νέα απάτη με λία ύψους 500.000 ευρώ, ίδιο μοτίβο με την υπόθεση των 152.000 ευρώ. Δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης αποκαλύφθηκαν μέσα σε 6 μέρες και αυτό έχει κινητοποιήσει την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και από την Κρήτη στη Ρόδο διενεργείται έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος στο Δήμο για τη σύμβαση των LED. Η σύμβαση αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση και την αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού. Και θα περάσουμε τώρα στην αλλαγή, στην απότομη αλλαγή του καιρού από σήμερα. Καμπανάκι από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια για το επόμενο τριήμερο. Μας περιμένουν καταιγίδες, κεραυνοί, αλλά και χαλαζοπτώσεις. Ο καιρός από σήμερα περνά σε μία τροχιά αστάθειας. Αλλάζει και τα επόμενα 24 ώρα από τις υψηλές θερμοκρασίες υποχωρούν πρόσκαιρα και τη θέση τους παίρνουν βροχές, καταιγίδες και άνεμοι. Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του μετεωρολόγου του Alpha Radio 989 Γιώργου Τσατραφίλια, θα αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της από σήμερα η αστάθεια του καιρού. Τα φαινόμενα αναμένεται να γίνουν πιο έντονα αύριο. Μεγαλύτερη προσοχή θα χρειαστεί κυρίως στη Βόρεια και τη Δυτική Ελλάδα, όπου δεν αποκλείονται ισχυρές καταιγίδες και τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα. Σήμερα πάντως βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια και τα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μία μικρή υποχώρηση. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και θα φτάσουν κατά τόπους στα 6 μποφόρ και αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας σύντομης αλλά έντονης μεταβολής του καιρού. Αύριο αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη μέρα από το τριήμερο, καθώς τα φαινόμενα θα ενισχυθούν σημαντικά, καταιγίδες και κεραυνοί πολύ και τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν στα βόρεια και τα δυτικά της χώρας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν όσοι κατοικούν στις περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, όπου εκεί οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα. Θα είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα. Η Αττική, σύμφωνα με τα προγνωστικά, δεν φαίνεται να βρίσκεται στη δίνη της κακοκαιρίας, της φθινοπορεινής καταιγίδας. Με βάση τα προγνωστικά δεν θα πλήξουν τα φαινόμενα την Αττική. Από Παρασκευή τώρα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω, με τον υδράργυρο να πέφτει για πρώτη φορά μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από τους 35 βαθμούς Κελσίου και να διαμορφώνεται στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά η αίσθηση θα είναι ακόμη πιο ευχάριστη, πιο δροσερή, γιατί παράλληλα θα ενισχυθούν και οι βοριάδες, οι βόρειοι άνεμοι. Η αλλαγή θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στο Αιγαίο, καθώς το Μελτέμι αναμένεται να φτάσει τοπικά τα 5 μποφόρ την Παρασκευή και το Σάββατο, αλλά αυτή η αστάθεια δεν αναμένεται να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά το σύντομο πέρασμα των έντονων φαινομένων, ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί και η θερμοκρασία να πάρει ξανά την ανιούσα, επαναφέροντας σταδιακά το καλοκαιρινό σκηνικό.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εδώ είμαστε, το ρολόι δείχνει 3 και 23 πρώτα λεπτά και έχουμε τη χαρά να έχουμε στο στούντιο την Έφη Μπαρμπάτση, την παρουσιάστρια των ειδήσεων της τηλεόρασης του Αλφα, του μεσημβρινού δελτίου.
6: Βέβαια.
5: Και βεβαίως ρεπόρτερ. Έτσι, αυτό η ιδιότητα δεν σταματάει ποτέ.
6: Και νομίζω, Λένα Βασιλάκου, καλή αρχή, καλή σεζόν.
5: Ευχαριστώ.
6: Χαίρομαι τόσο πολύ. Ούτως ή άλλως απολαμβάνομαι στα δελτία ειδήσεων, αλλά επειδή εγώ σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια και σε έχω ακούσει και άλλες φορές σε εκπομπή έτσι ραδιοφωνική, είμαι σίγουρη για την επιτυχία σου και είμαι σίγουρη για την καλή παρέα και ενημερωτική σίγουρα.
5: Ενημερωτική, αυτό δεν φεύγει.
6: Σε όσους λοιπόν οδηγούν κυρίως, είναι στο σπίτι και χαλαρώνουν, θέλουν να μάθουν όμως και τα νέα, τι συμβαίνει.
5: Έτσι.
6: Το δελτίο ειδήσεων δεν φεύγει από μέσα, όπως είπαμε. Ποτέ. Και το ρεπορτάζ δεν φεύγει.
5: Και το ρεπορτάζ έτσι δεν φεύγει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα, απόψε, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελλάς, θα παρουσιάσει, επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.
6: Έτσι, πολύ
5: για
6: σωστά.
5: Να παρουσιάσει το
6: οικονομικό πρόγραμμα λοιπόν της Ελλάς. Και νομίζω ότι, όπως ανέφερες και εσύ πολύ ωραία έτσι, θέλει να είναι μια πετυχημένη έτσι παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη. Όντως επιστρέφει μετά πολλά χρόνια και νομίζω ότι θέλει να πετύχει έναν στόχο και θα παίξει ρόλο και ο κόσμος που θα τον ακούσει και κυρίως αυτό που θα λάβει από κάτω, όπως λέμε, γιατί και από τους παραγωγικούς φορείς που είχαν τη συνάντηση τη Δευτέρα, η αίσθηση και η ικανοποίηση που κατάλαβε ότι υπήρξε στους φορείς ήταν κάτι από τον οποίο, όπως αναφέρουν από την Αμαλία, στον άφησε ιδιαίτερα ικανοποιημένο και εκείνον. Έτσι λοιπόν σήμερα θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Νομίζω ότι ξεκινά από το οικονομικό πρόγραμμα, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει να τον κατηγορούν και για τα μνημόνια στο παρελθόν και ότι για
5: και
6: την
5: για
6: υπογραφή.
5: Για το πρόγραμμα, το κοστολογημένο.
6: Και για το κοστολογημένο πρόγραμμα. Και γι' αυτό το λόγο τονίζουν συνεχώς ότι το κόστος για την τετραετία είναι 5,4 σχεδόν 5,39 δισεκατομμύρια ευρώ και όπως λένε με μισό λεπτό, 7,39 το μυαλό. Μου πήγε στο 5, γι' αυτό λέω: μην πω εγώ κάτι λάθος.
5: Μην μας κάνεις περικοπές.
6: Ναι, ναι, σωστά. Και μάλιστα νομίζω ότι εκεί εστιάζει πάρα πολύ στο γεγονός ότι είναι ένα κοστολογημένο πρόγραμμα.
5: Ναι.
6: Και θέλει να το αποδείξει και γι' αυτό το λόγο θα μπει στη διαδικασία μέτρο-μέτρο και για το πόσο κοστίζει και για τις μόνιμες και τα μόνιμα μέτρα και ποιες θα είναι από πού θα υπάρχει εξοικονόμηση των πόρων. Νομίζω ότι αυτό που τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι αυτό το κομμάτι. Κυρίως το οικονομικό αναφέρομαι, γιατί βεβαίως ένα πρόγραμμα ενός κόμματος δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομία. Όμως επειδή καταλαβαίνει ότι ο κόσμος και η κοινωνία με την ακρίβεια έχει στρέψει το βλέμμα της καθαρά στο οικονομικό κομμάτι, διότι είναι πολύ δύσκολο να τα βγάλει πέρα ένας πολίτης. Θα δούμε λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα να μπει στη διαδικασία και στην ουσία ότι θα πει ότι παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Είναι το τρίπτυχο αυτό του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης, το οποίο θα εξαγγείλει. Είναι ένα δεκαετές επί της ουσίας πρόγραμμα. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει και για το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης και για την Πατριωτική Εισφορά για δίκαιη ανάπτυξη και δίκαιη κατανομή του πλούτου. Μάλιστα, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης έρχεται στη θέση του Ταμείου Ανάκαμψης που θεωρούν.
5: Που έληξε 31-8.
6: Ακριβώς, ναι. Και θεωρούν και από την Ελλάς ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχασε μια μεγάλη ευκαιρία με αυτό. Πράγματα εννοώ που δεν έγιναν, ότι δεν υπήρξε η αξιοποίηση που έπρεπε. Πλήρως λοιπόν κοστολογημένα μέτρα 7,39 δισεκατομμυρίων στην τετραετία με εξασφαλισμένους πόρους, χωρίς να περιλαμβάνεται αυτή η πατριωτική εισφορά που θα είναι μόνιμη και θα δούμε πώς θα μας την εξηγήσει, που θα αυξήσει και περαιτέρω έτσι το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Και αυτό που τονίζουν όλοι οι συνεργάτες του είναι ότι δεν θα υπάρχει καμία υπόσχεση χωρίς κοστολόγηση. Καμία δαπάνη χωρίς αποτέλεσμα.
5: Και θα είναι στοχευμένα.
6: Ναι.
5: Έτσι.
6: Και βεβαίως καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτα έσοδα. Νομίζω ότι, αν θυμάσαι, όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια αντιπαράθεση για το κατά πόσο ο Άλεξης Τσίπρας, που τονίζει σε όλους τους τόνους ότι είναι ο πιο έντιμος, όπως λέει ο ίδιος.
5: Η εντιμότητα, ναι, είναι λανσάρι. Ναι.
6: Βεβαίως αυτό είναι, νομίζω, που έχουμε καταλάβει και από το βιβλίο του, και ότι αυτό το δρόμο θέλει να ακολουθήσει, ότι είμαι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έρχεται και το θέλει να είναι και πιο συνεπής. Δηλαδή ότι αυτά που είπα θα τα υλοποιήσω, αναγνωρίζοντας και τα λάθη του παρελθόντος προφανώς. Θέλει να δείξει λοιπόν ότι είναι εδώ με συνέπεια, πιο έτοιμος από ποτέ. Ότι όλα είναι κοστολογημένα και μέτρο-μέτρο θα υπάρχει και επαναξιολόγηση, όπως είπα, κάθε χρόνο και σε ετήσια βάση. Θα μπει λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, ένα ωραίο θέμα θα είναι να δούμε και ποιες παρουσίες θα δούμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
5: Ποιοι θα στηρίξουν.
6: Ποιοι βουλευτές, ναι, οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί μεν στην Ελλάς, αλλά καταλαβαίνουμε ότι έτσι είναι αυτό που λέμε, συνοστίζονται στον προθάλαμο της Ελλάς.
5: Πολλές φορές
6: που γράφουμε και εμείς δημοσιογράφοι.
5: Βέβαια. Η παρουσία τους θα μεταφραστεί ως στήριξη στο.
6: Γνωρίζουμε ότι θέλουν. Ούτως ή άλλως, εγώ η αίσθηση που έχω, Λένα μου, είναι ότι όλο το καλοκαίρι ανεξάρτητοι βουλευτές που προέρχονται είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ είτε από την Νέα Αριστερά, και επειδή μιλάμε για ένα προεκλογικό Αύγουστο που περάσαμε, ήταν στις περιφέρειές τους, τρέχανε από τα πανηγύρια, τα καφενεία, ό,τι κάνουν
5: σε
6: οι βουλευτές. Ήταν όμως σε προεκλογικούς ρυθμούς και κατάλαβα, μιλώντας μαζί τους, ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια και από τον κόσμο για το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει προχωρήσει σε αυτό το κάλεσμα, σε αυτή την πανστρατιά. Επομένως, θα μεταφέρεται και αυτό στην Αμαλίας, διότι κακά τα ψέματα ο κόσμος θέλει να ξέρει ότι μιλάει με τη Λένα Βασιλάκου, η οποία εκπροσωπεί ποιον. Και να υπάρχει και σφραγίδα.
5: Ναι, ξέρω
6: ότι Λένα Βασιλάκου ανήκει εκεί και ναι, λογικά θα πάει. Ναι. Άρα έχει μεταφερθεί
5: γίνονται
6: και αυτό στην Αμαλίας.
5: Γίνονται δημόσεις, γίνονται παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και θα δούμε.
6: Και μένει να δούμε πολιτικά ποιο θα είναι το μήνυμα το οποίο θα εκπέμψει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή αν θα επιμείνει στα περί παρέτησης, που είναι κάτι, ένα εμπόδιο και ένα αγκάθι στη σχέση με τους ανεξάρτητους βουλευτές, γιατί μπροστά μας έχουμε, σύμφωνα με το έχει πει ο Πρωθυπουργός, και 8-9 μήνες μέχρι τις εκλογές. Οπότε και η παρέτηση δεν είναι έτσι απλά. Τα πράγματα όπως δεν είναι έτσι, γιατί πολύ απλά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να εκπροσωπούν το λαό τον οποίο, ο οποίος τους εξέλεξε.
5: Ακριβώς.
6: Άρα λοιπόν έχει σημασία να δούμε. Ξέρουμε ότι 3-4 θα είναι σίγουρα, δηλαδή και ο κύριος Ζαμπάρος, και ο κύριος Σαρακιώτης και ο κύριος Μεϊκόπουλος, να δούμε και ο κύριος Μαμουλάκης. Έχουμε εικόνα λοιπόν ότι θα είναι. Οι οποίοι μπορεί να μην έχουν ενταχθεί στην Ελλάς με την έννοια του να έχουν γίνει μέλος,
5: μέλη, πούμε, του κόμματος.
6: Γιατί κακά τα ψέματα το θέμα είναι και τι θα γίνει και με τα ψηφοδέλτια. Έχει πει ο ίδιος ότι το 80% έχει πραγματοποιηθεί. Ενώ ότι έχει στην ουσία μπει και το έχουν βάλει στα σκαριά και μένει ένα 20%. Όλα αυτά βεβαίως ξέρουμε ότι αλλάζουν μέχρι να φτάσουμε τότε.
5: Έφη μου, επειδή θα διακόψουμε για να πάμε σε διάλειμμα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω μόνο να σε ρωτήσω, επειδή μου είπες ότι θα κάνει ένα πρόγραμμα, θα ανακοινώσει ένα οικονομικό πρόγραμμα με ορίζοντα δεκαετίας.
6: Ναι, είναι της τετραετίας του κοστολογημένο. Ναι. Αλλά ναι, εκείνος μιλάει για τη δεκαετία, για το
5: πώς θα είναι.
6: Ναι, θέλει να υπάρχει ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας για την δεκαετία που έρχεται.
5: Αισιόδοξος. Ωραία. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έφη.
6: Εγώ ευχαριστώ.
5: Σε ευχαριστώ πολύ.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Η ώρα είναι 3:30, ακούσαμε το σύντομο διάλειμμα και θέλω να σας μιλήσω για ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση. Το συζητούσαμε τις προάλλες με κάποιους φίλους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 1η Σεπτεμβρίου παρουσιάζονται στα σχολεία τους, συναντούν τους παλιούς συναδέλφους, γνωρίζουν τους καινούριους και πραγματικά αναζήτησα στο χάρτη πόσα σχολεία είναι μονοθέσια, γιατί υπάρχουν σχολεία που έχουν ένα μαθητή, δύο μαθητές, όπως σημαίνει ότι έχουν και έναν δάσκαλο, έναν... Και πώς είναι αυτή η συνθήκη να πάει κάποιος στο σχολείο και να είναι μόνος του επί της ουσίας, χωρίς να συναντήσει συναδέλφους. Ακούσαμε και το πρωί στην εκπομπή του Δημήτρη Γκόλια και της Ντίνας Μόσχου την κυρία Γιώτα Διαμαντή, που είναι δασκάλα στη Φουρνάη Βρυτανίας. Εκεί υπάρχουν 5 οικογένειες που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για μόνιμη εγκατάσταση στην Βρυτανία, στην Φουρνάη Βρυτανίας, και η Γιώτα Διαμαντή ήταν η δασκάλα που πρωτοστάτησε στην πρωτοβουλία του νομού προκειμένου να πάρει ξανά ζωή το όμορφο ορεινό χωριό της Βρυτανίας. Τώρα, σχετικά με την απόφαση της πολύτεκνης οικογένειας που είχε πάει στο χωριό από τη Γερμανία να φύγει, να μετεγκατασταθεί τελικά στην Άξο, η κυρία Διαμαντή ανέφερε πως είναι επιλογή της οικογένειας για προσωπικούς λόγους και σημείωσε ότι η αδελφή της μητέρας θα πάει στη Φουρνά και θα αναλάβει το κατάστημα που άνοιξαν εκείνοι.
1: Υπάρχουν 5 οικογένειες αυτή τη στιγμή στη Φουρνά που έχουν έρθει αυτά τα 2 χρόνια. Η οικογένεια θα μετακινηθεί στην Άξο, που είναι οι γονείς του συζύγου. Τους παρουσιάστηκε μια νέα οικογενειακή ευκαιρία. Δυσκολεύτηκαν σε κάποια πράγματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, οπότε μετακινούνται εκεί που είναι και οι παππούδες. Μάλιστα, τη θέση της Βασιλικής παίρνει η αδερφή της με τα δικά της παιδιά, όπου ήρθε στο χωριό, θα κρατήσει το μαγαζί, θα δουλέψει. Έχουμε 6 οικογένειες στη Ζήτρα Ιωαννίνων, 2 στο Κόκκινο Βιωτίας και αυτή τη στιγμή 80 οικογένειες στην αναμονή, προκειμένου να βρούμε τον τρόπο να παρέχουμε αυτά τα κίνητρα και να βρούμε και τις θέσεις στα χωριά, γιατί δεν σας κρύβω ότι η περιορισμένη στέγαση, δηλαδή το ζήτημα ότι πάνε πάρα πολλές περιορισμένες διαθέσιμες κατοικίες, μας δυσκολεύει ως προς το να προχωρήσουμε και πιο άμεσα. Και στη Φουρνάη Βρυτανίας υπάρχουν δημόσια κτίρια, υπάρχουν δασικές κατοικίες. Είχαν δημιουργηθεί από το κράτος δασικές κατοικίες για τους δασικούς υπαλλήλους ώστε να μένουν με τις οικογένειές τους. Πρόκειται για 5 μεζονέτες και 5 γκαρσονιέρες. Αυτές όμως εδώ και 20 χρόνια είναι κλειστές. Καθώς όσοι ήταν στο δασαρχείο, περισσότεροι από αυτούς ήταν από την περιοχή, οπότε είχαν σπίτια. Και νέο προσωπικό δεν ήρθε ποτέ. Αυτή τη στιγμή το δασαρχείο έχει ελάχιστο προσωπικό και ούτε πρόκειται να αυξηθεί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν αυτά τα κτίρια τα οποία είναι έτοιμα μέσα, έτοιμα για κατοίκηση, αλλά παραμένουν κλειστά 20 χρόνια.
0: Μάλιστα, ακούσαμε λοιπόν όσα δήλωσε η κυρία Διαμαντή, και από την δασκάλα στη Φουρνάη Βρυτανίας θα πάμε στην εκπαιδευτικό στην Ηρακλειά. Θα ταξιδέψουμε στις μικρές Κυκλάδες. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Πάντα.
2: Καλησπέρα σας. Από το βουνό στη θάλασσα.
0: Από το βουνό στη θάλασσα. Είστε εκπαιδευτικός στο Δημοτικό Σχολείο της Ηρακλείας και είναι μονοθέσιο.
2: Πολύ σωστά. Είναι ένα μικρό νησί, οπότε έχουμε ένα μικρό σχολείο.
0: Με πόσους μαθητές?
2: Πέρσι, τη χρονιά που μας πέρασε, είχαμε μία μαθητρία μόνο.
0: Μάλιστα.
2: Και όμως φέτος θα έχουμε τα αδερφάκια.
0: Ναι.
2: Την αδερφή της μαθήτριας και το δικό μου γιο, οπότε είμαστε στα 3 παιδιά.
0: Α, 3 παιδιά. Και σε τι τάξεις είναι αυτά τα 3 παιδιά?
2: Θα είναι τα 2 στην πρώτη και το 1 θα είναι στην τρίτη.
0: Στην τρίτη, μάλιστα. Και η άλλη μαθήτρια έχει τελειώσει το δημοτικό?
2: Ποια μαθήτρια?
0: Η περσινή μαθήτρια. Γιατί
2: θα είναι στην τρίτη.
0: Α, θα είναι στην τρίτη. Α, είναι η περσινή.
2: Ναι,
0: γιατί γνωρίζω ότι τα παιδάκια μετά συνεχίζουν, πηγαίνουν στην Άξο.
2: Ναι, αν δεν μείνουν εδώ, πηγαίνουν στην Άξο.
0: Ναι. Μάλιστα, οπότε διδάσκεται σε 3 μαθητές, εκ των οποίων το ένα είναι δικό σας παιδί, η μαμά και Και γιος πηγαίνετε στο σχολείο μαζί φέτος.
2: Ναι, ναι. Φέτος θα είναι ιδιαίτερη χρονιά. Θα είναι μια πρόκληση για μένα να δω πώς θα πάει όλο αυτό. Γιατί δεν είναι εύκολο να διδάσκει το παιδί σου όπως μου λένε όλοι όσοι είχαν τα παιδιά τους.
0: Ναι, εντάξει. Θα το δείτε. Είναι μια πρόκληση και αυτό, μια καινούργια συνθήκη. Θέλω λίγο να μας πείτε πότε καταρχάς πήγατε πρώτη φορά στο νησί, για ποιο λόγο διοριστήκατε φαντάζομαι εκεί. Ναι.
2: Εγώ έχω έρθει το 2016,
0: ναι.
2: Πραγματικά συμπληρώνουμε αυτές τις μέρες 10 χρόνια και ήρθα ως αναπληρώτρια. Mm-hmm. Για να κάνω κι εγώ, ας πούμε, το δυσπρόσιτο, τη χρονιά που θα είχα σε ένα απομακρυσμένο νησί.
0: Για τα μόρια, ας πούμε.
2: Μην κατάφερα αλλιώς, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Για να μείνω μια χρονιά, ένα δεκάμηνο, ας πούμε, όσο είναι
0: η σχολική
2: μας,
0: χρονιά.
2: Να φύγω. Mm-hmm. Και όμως εδώ συνάντησα το σύζυγο, οπότε αποφασίσαμε να μείνουμε εδώ και σιγά σιγά παντρευτήκαμε. Και κάναμε
0: γνωρίσατε
2: ένα, δύο,
0: λοιπόν
2: τρία παιδιά.
0: Γνωρίσατε το σύζυγό σας, άρα εσείς πήγατε ως αναπληρώτρια για κάποια μόρια στις Μικρές Κυκλάδες, στην Ηρακλειά συγκεκριμένα. Και είχατε ξαναπάει καταρχάς στο νησί, πώς το...
2: Όχι, στο νησί δεν είχα ξαναπάει και ήταν μάλιστα για τους αναπληρωτές, ας πούμε, λίγο ο φόβος ότι δύσκολα νησιά, η Ηρακλειά, το πιο μικρό, ας πούμε, από τα γύρω-γύρω. Πώς θα πας στην Ηρακλειά, ήταν λίγο έτσι ένας φόβος. Τον πρώτο καιρό θυμάμαι ότι είχα έτσι λίγο προβληματιστεί για το πού θα πάω, πώς θα είμαι και για το μονοθέσιο σχολείο, το ότι είχε 6 παιδάκια το 2016 και υπήρχε έτσι λίγο μια δύσκολη σκέψη, θυμάμαι πριν έρθω που περίμενα στη Σύρο το κλείο.
0: Αλλά τελικά τα έφερε η ζωή έτσι που γνωρίσατε το μελλοντικό σας σύζυγο.
2: Πραγματικά,
0: και μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια γίνατε τρίτεκνη μητέρα.
2: Τρίτεκνη μητέρα, ντόπια ας πούμε πλέον, και μένουμε όσο πάει.
0: Δεν όσο έχετε μπορέσει. Στο μυαλό σας να φύγετε από το νησί?
2: Θα μείνουμε όσο είναι καλό για τα παιδιά. Αυτό mm-hmm. έχουμε έτσι σαν πλάνο, όπως και η άλλη οικογένεια και άλλες οικογένειες που είναι εδώ. Όσο κάνουμε καλό στα παιδιά μας με το να τους προσφέρουμε αυτή την ελευθερία, έτσι, αυτή την ηρεμία, είμαστε εδώ. Αν δούμε ότι τους κάνουμε, ας πούμε, κακό με τα λίγα άτομα και τις περιορισμένες παραστάσεις, τότε θα είναι, ας πούμε, το καμπανάκι ότι θα είναι η ώρα να φύγουμε.
0: Πώς περνάει ο χρόνος το χειμώνα? Κάνετε πεζοπορίες, ποια είναι η ρουτίνα? Γιατί το καλοκαίρι, όμορφες παραλίες, ήλιος, θάλασσα, εντάξει.
2: Πάρα πολύ το χειμώνα, κόσμο, υπάρχει, ναι, έτσι, αυτή η μεγάλη εναλλαγή. Οπότε και για τα παιδιά μας είναι κάτι πιο εύκολο. Έρχονται από Αθήνα, από άλλα μέρη, πάρα πολλοί φίλοι. Έχουμε, ας πούμε, πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολλές επαφές. Το χειμώνα κάνουμε τις πεζοπορίες μας πολύ σωστά. Το σχολείο ετοιμάζουμε διάφορα με το σχολείο, παραστάσεις. Είχαμε και, ας πούμε, την 25η Μαρτίου φιλοξενήσαμε μια αντιπροσωπή από το 7ο Δημοτικό Καρδίτσας. Έχουμε έτσι κάνουμε κάποιες φιλοξενίες. Τέτοιες δράσεις.
0: Ναι.
2: Τα παιδιά μας πηγαίνουν και στην άξο για δραστηριότητες, για να μην μείνουν, ας πούμε, πίσω και σε αυτό το κομμάτι που είναι σημαντικό, που εδώ δεν υπάρχουν δραστηριότητες. Η Σοφία, ας πούμε, έκανε βιολί, η μαθητριά μου. Έκαναν τα παιδιά ρομποτική. Έτσι,
0: άρα
2: χορού,
0: υπάρχουν τα ερεθίσματα. Ναι, υπάρχουν τα ερεθίσματα.
2: Προσπαθούμε με δυσκολία, γιατί είναι δύσκολο να πας Σαββατοκύριακο στην άξο για να επιστρέψεις, και επειδή υπάρχουν μποφόρ. Και επειδή δεν βολεύουν τα πλοία.
0: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση με την άξο είναι καθημερινή.
2: Ναι, με το Σκοπελίτη είναι καθημερινή. Και υπάρχει και το Blue Star που μας συνδέει επίσης. Ωστόσο, είναι δύσκολο να πετύχει, ας πούμε, κάποιες δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα Παρασκευή απόγευμα, να είναι δηλαδή Σαββατοκύριακο, ας πούμε, για να μην χάνουν και τα παιδιά το σχολείο.
0: Mm-hmm. Αν μπορούσαμε επιγραμματικά να πούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα του να μένει κάποιος σε ένα μικρό νησί και ποια είναι τα μειονεκτήματα.
2: Λοιπόν, τα πλεονεκτήματα είναι σαφώς αυτή η ελευθερία. Το γεγονός ότι εγώ εμπιστεύομαι, ας πούμε, τα παιδιά μου, ειδικά το χειμώνα, να πάνε μόνο τους στην παιδική χαρά. Mm. Ένα παιδί, ας πούμε, τώρα που θα είναι προνήπιο.
0: Ναι.
2: Η μεγάλη μου κόρη, ας πούμε, που σε ποιο άλλο μέρος μπορείτε να μου πείτε ότι θα εμπιστευόσασταν ένα προνήπιο να φύγει από το σπίτι μόνο του?
0: Σωστά.
2: Μάλλον πουθενά. Οπότε αυτή η ελευθερία που τα παιδιά τα κάνουν όμως να έχουν αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Που αφήνει το παιδί να βγει έξω, να πάει να ψωνίσει, να γυρίσει. Άρα αυτή η ελευθερία.
0: Και η αυτονομία των παιδιών.
2: Ακριβώς, ναι. Αυτή η αίσθηση ασφάλειας. Mm-hmm. Ότι δηλαδή δεν περιμένει το διπλανό στενό να βρει τον ληστή, ας πούμε. Mm-hmm. Ή πρόσεξε αυτό το ότι στα παιδιά στις μεγάλες πόλεις θα πρέπει να είσαι συνέχεια. Πρόσεχε, όχι εδώ, μη εκεί, μην ακουμπάς εδώ. Όπου όλα θα είναι, ας πούμε, δύσκολα.
0: Ναι.
2: Οπότε αυτή η αυτονομία, ελευθερία, η φύση, η επαφή με τη φύση, το ότι δεν είσαι σε ένα κλειστό μέρος, ένα διαμέρισμα, αυτό είναι έτσι μια μεγάλη...
0: Είναι αγχολητικό
2: η
0: αυτό.
2: Η επαφή βεβαίως και η επαφή με τη θάλασσα είναι αγχολητική και το γεγονός ότι αυτοί οι λίγοι κάτοικοι είναι οικογένεια ουσιαστικά.
0: Πόσοι κάτοικοι είναι? Σπίτι,
2: το χειμώνα δεν είναι παραπάνω από 80 σίγουρα.
0: Mm, μάλιστα.
2: Οπότε σε όποιο σπίτι, ας πούμε, μπορεί το παιδί να μπει, να πάει επίσκεψη, να πάει να καθίσει.
0: Έχουν μειωθεί από το 2016 όταν πρωτοπήγατε οι κάτοικοι? Για τα παιδάκια μειώθηκαν στο σχολείο.
2: Μείωση. Ναι, ναι, νομίζω πως υπάρχει μείωση και στους κατοίκους, χωρίς να είμαι και τελείως σίγουρη, αλλά ξέρετε, είναι έτσι πιο μεγάλη σε ηλικία οι περισσότεροι. Mm. Είναι λίγες οικογένειες. Δεν έχουμε, ας πούμε, όπως λέγατε στο προηγούμενο θέμα, άλλες οικογένειες να έρθουν. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οπότε αυτό θα θέλαμε περισσότερα παιδιά, η αλήθεια είναι.
0: Ασφαλώς, μα τα δικά σας μου είπατε ότι είναι 3 παιδάκια φέτος. Θα χτυπάει το κουδούνι του διαλύματος και θα είναι 3 παιδάκια που θα κάνουν διάλειμμα. Και θα παίζουν στο προαύλιο, δηλαδή 3 παιδάκια. Και τα 2 είναι και αδερφάκια.
2: έτσι.
0: Και θέλω να κλείσουμε να μου αναφέρετε και τα μειονεκτήματα όταν κάποιος μένει σε ένα τόσο μικρό νησί. Είπαμε, αναφερθήκαμε στα πλεονεκτήματα.
2: Σωστά. Είναι αυτό που λέμε έτσι λίγο κακό χωριό, τα λίγα σπίτια αυτή, αυτός ο λίγος κόσμος δημιουργεί και τα αντίστοιχα μειονεκτήματα. Ότι δεν υπάρχουν έτσι αυξημένες κοινωνικές επαφές ή η δυνατότητα, ας πούμε, τα παιδιά μας να έχουν πολλούς φίλους. Δεν μπορεί να έχουν πολλούς, θα έχουν συγκεκριμένα, ας πούμε, παιδιά. Που θα κάνουν βέβαια πολύ σοβαρούς δεσμούς, αλλά έτσι λιγότερους αυτό. Κάποια άλλα μειονεκτήματα είναι το γεγονός ότι δεν είναι εύκολες οι συγκοινωνήσεις με το χειμώνα.
0: Ναι.
2: Λόγω καιρικών συνθήκων δεν είναι εύκολο πάντοτε να πας στην άξο, ας πούμε. Έτσι αυτός ο περιορισμός, δηλαδή ο γεωγραφικός κατά κάποιο τρόπο, είναι έτσι ένα μειονέκτημα.
0: Μάλιστα.
2: Κατά άλλα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Είμαστε έτσι με πολύ χαρά εδώ, είμαστε από επιλογή εδώ.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και εύχομαι και τα παιδιά να είναι ευχαριστημένα και να μην αλλάξετε τόπο. Τώρα θα το δείτε. Μου άρεσε και αυτό που είπατε ότι ο οδηγός είναι τα παιδιά και οι επιθυμίες τους. Προτεραιότητα είναι τα παιδιά. Πάντα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Judith, come get your kid.
5: She's not home.
6: Half Men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο

0: Ακούσαμε μόλις το «Να μ' αγαπάς», είναι τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα σε μουσική του Νίκου Τερζή, το οποίο κυκλοφόρησε πέρσι τον Οκτώβριο ως τραγούδι τίτλων για την τηλεοπτική σειρά του Άλφα, τη σειρά που έχει τον ίδιο τίτλο, την ομώνυμη σειρά «Να μ' αγαπάς». Και είναι ένας τρυφερός ύμνος στην αγάπη αυτό το τραγούδι από το Γιάννη Κότσιρα. Θα πάμε τώρα σε... έχουμε μία έκτακτη είδηση. Έχουμε φωτιά κοντά στην Αττική Οδό, στην Παιανία, στο Αρχοντικό Παιανίας, στην Ανατολική Αττική. Η πυρκαγιά φαίνεται και από την Αττική Οδό, μας γράφουν εδώ φίλοι ακροατές. Επιποδώσει πυροσβεστική, για να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη φωτιά. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό και έχουν κληθεί να σπεύσουν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και συνολικά 12 υδροφόρο οχήματα. Έχουν κινητοποιηθεί, απογειώνονται και 2 ελικόπτερα για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς. Είναι και η συνδρομή του Δήμου Παιανίας βεβαίως με επιπλέον υδροφόρες. Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, στην κατηγορία 3 συγκεκριμένα. Εν τω μεταξύ φλέγεται η Κάριστος για άλλη μια χρονιά, η Κάριστος Ευβίας. Η πολιτική προστασία ζήτησε να εκενωθούν και άλλες περιοχές λόγω της πυρκαγιάς που έχει λάβει διαστάσεις. Μέσω μηνύματος που εστάλει από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι και οι τουρίστες της περιοχής να απομακρυνθούν προς Κάριστο μέσω της παραλιακής οδού από τις περιοχές Οσμαές και Εροδιός. Νωρίτερα είχε εκδοθεί 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη με κατεύθυνση προς Κάριστο. Και υπάρχει και η άλλη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μύτικα της Θήβας. Τώρα, στην υπόθεση της Κυψέλης έχουμε εξελίξεις. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στο ζευγάρι αυτής της φρικόδους υπόθεσης. Τα λέγαμε και κατά την έναρξη της εκπομπής. Αυτή η υπόθεση ουσιαστικά δείχνει, φέρνει στην επιφάνεια τα κενά που υπάρχουν στην προστασία ανηλίκων. Η οικογένεια είχε έρθει πολλές φορές σε επαφή με το σύστημα κρατικών υπηρεσιών και μίλησε στον Alpha Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, και μίλησε για τα σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Η ψυχούλα τους δηλαδή πραγματικά είναι αυτή τη στιγμή κατεστραμμένη από όλα αυτά που έχουν περάσει. Και το λέω αυτό γιατί χθες, εγώ αυτό δεν το ήξερα, βγήκε ο κύριος Γιαννόπουλος και είπε ότι καταγγελίες για την οικογένεια υπήρχαν από το 2020 για κακοποίηση.

0: Αυγούστου το 2025. Σε μία εβδομάδα πάλι τα παγάγει ο πατέρας. Και πάλι εμείς αυτό το δηλώνουμε. Και τρίτη φορά, στο τέλος του Σεπτέμβρη, έρχεται το κορίτσι, το οποίο βρίσκουμε από το δρόμο, βρίσκει οι εισαγγελικές αρχές και η αστυνομία, έρχεται με εισαγγελική εντολή, μένει 4 μέρες και φεύγει και αυτό, εξέρχεται από αυτό το πει ο πατέρας. Δεν θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί αυτό το κράτος κοινωνικής προστασίας στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής? Νοσηλεύονται παιδιά με βαριές παθήσεις από όλη τη χώρα, που υπάρχουν 2 νοσηλευτές ή 3 σε κάθε θάλαμο νοσηλείας. Αυτή τη στιγμή είναι 50 παιδιά με εισαγγελική εντολή. Φυλακή είμαστε εμείς να φυλάξουμε αυτά τα παιδιά?
1: Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που είναι παρκαρισμένα επί της ουσίας, συγχωρέστε με για τον όρο, είναι σαν να είναι παρκαρισμένα αυτά τα παιδιά και παραμένουν, φιλοξενούνται σε νοσοκομεία. Είναι, ακούσαμε και για τη δίωξη νωρίτερα για το ζευγάρι, ασφαλώς δεν αναμέναμε κάτι διαφορετικό. Θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κλίμα τώρα. Γιατί έτσι είναι η ζωή, έχει εναλλαγές, έχει λύπη και χαρά, έχει πόνο και ευτυχία. Καταρχάς, σήμερα παρέλειψα να σας πω τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Ωστόσο, εσείς αποστέλλετε τα μηνύματά σας και να ζητήσω συγγνώμη και από τη Σμαράγδα. Χθες μας έστειλε μήνυμα, δεν πρόλαβα να το διαβάσω, διάβασα άλλα μηνύματα. Λοιπόν, η επικοινωνία μαζί μας γίνεται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 212-212-4800. Μπορείτε να μας γράφετε μηνύματα όπως το κάνετε ήδη και σας ευχαριστούμε γι' αυτό στο Viber 6947-989-989. Το email του σταθμού onair@alfaradio989.gr και μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε μέσω διαδικτύου www.alfaradio989.gr. Έχουμε κάποιες ιδέες για σήμερα. Πάντα έτσι προτείνουμε εκδηλώσεις με δωρεάν, με ελεύθερη είσοδο και όχι μόνο, και με κάποιο εισιτήριο, αλλά αυτά που σας έχουμε ετοιμάσει για σήμερα προτιμάμε πάντα να οι ιδέες μας να είναι εύκολα προσβάσιμες σε όλα, για όλα τα βαλάντια. Λοιπόν, κινηματογράφος. Το κίνο Athens και το TAF παρουσιάζουν μια νέα σειρά προβολών στο TAF Club. Η διεύθυνση του είναι, που είναι, είναι στο κέντρο, ναι, έχει σήμερα στο Μοναστηράκι. Με ελεύθερη είσοδο λοιπόν, το κίνο Athens και το TAF έχουν προβολές σήμερα στις 9:30, ταινίες μικρού μήκους από Φιλιππίνες, από Ιταλία και από Ελλάδα. Και μάλιστα στην ελληνική προβολή της ταινίας θα είναι και συντελεστές της δημιουργικής ομάδας και η σκηνοθέτης της ταινίας και θα έχετε τη δυνατότητα να συνομιλήσετε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, όταν βλέπετε μία ταινία μετά να συζητάτε με τους ανθρώπους που δημιούργησαν αυτό το έργο τέχνης ή ένα ντοκιμαντέρ, αναλόγως τι. Είναι Νορμάνου 5 Μοναστηράκι η διεύθυνση και με ελεύθερη είσοδο, ώρα προβολής, επαναλαμβάνω, 9:30. Επίσης, στην ταράτσα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης γίνονται και εκεί προβολές. Εκεί σας έχω για αύριο μία ταινία, σας το λέω από σήμερα για να το προγραμματίσετε. Η ώρα είναι στις 9, αύριο, 5η, 3 του μηνός, 3 του Σεπτέμβρη να περνάς, Τσάι στη Σαχάρα, Μπερνάτο Μπερτολούτσι, μία ταινία του 1990. Εκεί είναι ελεύθερη είσοδος, αλλά απαιτείται ηλεκτρονική κράτηση. Έχουμε επίσης, συνεχίζεται το φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης. Αν σήμερα έφυγε ο Μίκης Θεοδωράκης που πολέμησε το Δεκέμβρη. Αυτό επέλεξε, αυτό είχε ζητήσει να γράφεται στην επιτύμβια στήλη, στο μνήμα του. Το φεστιβάλ λοιπόν Μίκης Θεοδωράκης συνεχίζεται, ολοκληρώνεται και αυτό αύριο με δράσεις αφιερωμένες στη ζωή και το έργο του μεγάλου δημιουργού. Στα Χανιά γίνεται αυτό, με ελεύθερη είσοδο όλες οι δράσεις. Διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Χανίων και τον Παγκρίτιο Σύλλογο Φίλοι του Μίκη Θεοδωράκη. Και για σήμερα θα γίνει βεβαίως το ετήσιο μνημόσυνο στο Κημητήριο Γαλατά και ακολουθεί ξενάγηση στην έκθεση φωτογραφία στο Μεγάλο Αρσενάλι και κεντρική εκδήλωση πολιτικό μνημόσυνο στο Θέατρο Μίκη Θεοδωράκη. Και αύριο, 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναυλία, ο Κώστας Μακεδόνας τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη στο Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου και γίνονται και άλλες εκδηλώσεις, θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πριν

0: Όμως από όλα αυτά θα πρέπει να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και να σας πω μισό λεπτάκι, κοιτάζω στα χαρτιά μου, εδώ να βρούμε, πάμε λοιπόν να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και μιας και τώρα ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν ήδη. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά, αλλά okay, θέλουν και πολλή ενέργεια. Για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις τις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου, για να είσαι μέσα σε όλα τέλος πάντων. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Δώρο καφές κάθε μέρα για έναν χρόνο από τα Coffee Island. Το πρώτο γεμίσμα του ψυγείου από το eFood, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο και αυτή είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο dei.gr. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Έχουμε, να κλείσω, θα πάμε στο Μαρούσι, την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Έχουμε τα σπαθάρια για 27η χρονιά και είναι καλεσμένοι όλοι, μικροί, μεγάλοι, σε βραδιές, κάθε μέρα, γεμάτες παράδοση, χιούμορ και αγαπημένες ιστορίες του Καραγκιόζη. Σήμερα λοιπόν στις 8, παράσταση θέατρο σκιών από το Δήμο Ρεπούλη με τίτλο «Ο Καραγκιόζης νύφη για χάρη της ειρήνης». Μία παράσταση με ελεύθερη είσοδο για όλους εσάς και όλες εσάς που επιθυμείτε να πάτε με τα παιδιά σας και να περάσετε όμορφα αυτό το βράδυ. Εμείς πάμε αμέσως τώρα σε δελτίο ειδήσεων. Ο Βίκτορ Σαμουήλ είναι εδώ. Καλώς μεσημέρι, Βίκτορ.
1: Καλό μεσημέρι, Λένα.
0: Και αμέσως μετά το δελτίο, αγαπημένη Φωτεινή Πιπηλή, να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, στη λεωφόρο Κηφισία, στην άνοδο από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Χαλάνδρη, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Αρχοντικό Παιανίας, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για την κατάσβεσή της. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αμπελώνων από το ύψος της περιφερειακής Κοροπίου Σπατών έως τον παράδρομο της Αττικής Οδού στην περιοχή του Κοροπίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει κοντά στα διόδια, χωρίς όμως να εμπνέει ανησυχία, καθώς παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει πριν από λίγο, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Οσμάδες και Ροδιός της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού προς την Κάριστο. Προηγουμένως μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να εκενώσουν προς την περιοχή Θεατρούπολη προς Κάριστο. Οι δυνάμεις της περιοριστικής είναι ενισχυμένες και πλέον επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα. Ενεργό το μέτωπο της πυρκαγιάς και στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων, με τη φωτιά να βρίσκεται κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές και 16 οχήματα, ενώ 8 αεροσκάφη πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Στην άσκηση ποινικής δίωξης για δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδα συντρόφου του, προχώρησε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Συγκεκριμένα, σε βάρος των δύο παραπάνω προσώπων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε βάρος μέλους οικογένειας και κατά συναυτουργία. Οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση. Ακόμη ποινική δίωξη ασκήθηκε και για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού τα συμπλήρωσε τα 12 έτη, σε βάρος του 26χρονου Αυγανού, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με τη 15χρονη που βρέθηκε στο σπίτι της οδού Θάσου. Πλέον η δικογραφία διαβιβάζεται σε ανακριτή και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης και για αυτήν την υπόθεση. Ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών έθεσε ξανά ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν, προειδοποιώντας πως η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω και να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλιτα στηρίζει τη διεθνή πολυμέρεια, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλωματικό θρίλερ μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας σχετικά με την επίθεση από ντρόουνς που είχε πραγματοποιηθεί στη Λειψία στις αρχές Αυγούστου. Δύο άνδρες φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με γερμανικά μέσα για τη σχεδιαζόμενη επίθεση. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως ένας άνδρας που γεννήθηκε στη Ρωσία και έχει λετονικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο έχουν ταυτοποιηθεί. Καταψηφίστηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την τοποθέτηση της κυρίας Έλληνας Ακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία και η Νίκη ψήφισαν παρόν στην ψηφοφορία, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης υπερψήφισαν την κυρία Ακρίτα. Απόψε στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του για την επόμενη δεκαετία. Οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος αφορούν το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, τον εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών και τη θέσπιση πατριωτικής εισφοράς για δίκαιη ανάπτυξη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας στις 5 η αναμέτρηση Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Γιώργο μου, Τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 32. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Όμως, νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και θα ξεκινήσουμε με κάποια σχόλια προσωπικά. Αργότερα θα ασχοληθώ με αυτό που συνέβη για μία ακόμη φορά στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για την ψήφιση ή μη ψήφιση στη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου, της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, της βουλεύτριας θα έλεγε η ίδια, της κυρίας Έλενα Σακρίτα, όπου διημήφθησαν τα πολύ γνωστά, πολιτισμένα, ακροφεμινιστικά και όλα αυτά, και έγινε πάλι της τρελής στο πανηγύρι και όλα αυτά κάποιους μήνες, δεν ξέρω ακριβώς πόσους μήνες πριν, από την κάλπη των επόμενων εκλογών, όπου μετά αναρωτιούνται οι κοινωνιολόγοι, αναρωτιούνται οι δημοσιολόγοι, αναρωτιούνται οι αρχηγοί των κομμάτων, γιατί ο κόσμος παρουσιάζει όλο και περισσότερο σημάδια αποχής από την πιο δημοκρατική διαδικασία, που είναι, όπως ξέρετε, η παρουσία μας κυριολεκτικά εντός της κάλπης. Θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο μας απασχόλησε και μπορώ να πω ενόχλησε πάρα πολύ κόσμο κατά τη διάρκεια της κορύφωσης των μπάνιων του λαού. Αναφέρομαι σε αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο ανέκοψε την πορεία έναρξης λειτουργίας συγκεκριμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, όπου δημιουργήθηκε, και στην αρχή ήταν λογικό με το που ακούστηκε ότι stop, είπε με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε συγκεκριμένα μη κρατικά ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία εννοείται ότι τα είχαμε πληροφορηθεί ότι θα λειτουργούσαν το Σεπτέμβρη, γιατί είχαν δώσει και μεγάλη βαρύτητα στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές διαφημίσεις. Και δημιουργήθηκε λογικά, όταν δεν προλαβαίνει κανείς ή συνηθίζει να ακούει μόνο και να μην διαβάζει επακριβώς την είδηση, δημιουργήθηκε ένας τεράστιος άλλος και δικαιολογημένος αρχικά για το γεγονός ότι στην ουσία το ΣΤΕΑ πέριψε και έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο που επέτρεψε στη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και καλά, ο κόσμος, ο μέσος πολίτης, μάλιστα σε μία περίοδο διακοπών όπως σας είπα, να έχει τα χίλια δίκαια και να μην δίνει σημασία και να μην μεγαλοποιεί μία ψευδή είδηση, αλλά εδώ ξεσηκώθηκε θύελα από επίπεδο βουλευτών, που αν μη τι άλλο γνωρίζουν και είναι και υποχρεωμένοι να διαβάζουν τις ειδήσεις, πόσο μάλλον τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι άρχισαν να θυμούνται και να τονίζουν δημοσίως ότι κατέρευσε όλο αυτό το στρατήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πιερακάκη και της κυβέρνησης που έδωσε αγώνα για να επιτραπεί η αδειοδότηση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην Ελλάδα. Οι πιο ψύχρεμοι αναλυτές, οι πιο ψύχρεμοι πολίτες κάθισαν και διάβασαν την απόφαση και κατάλαβαν, εδώ είναι το αντικείμενο του σχολείου μου, ότι όπως και να το κάνουμε, αδέλφια, έγινε μία μεγάλη πατάτα. Και αυτή η πατάτα δεν έγινε από κάποιο τυχαίο δημόσιο υπάλληλο ή από το Υπουργείο Παιδείας, οπότε να στρέψουμε όλοι τα βέλη εναντίον του Υπουργείου Παιδείας, με την έννοια την ειδική, η ευρύτερη ευθύνη παραμένει του Υπουργείου Παιδείας οπωσδήποτε, αλλά προήλθε, δημιουργήθηκε, καλλιεργήθηκε αυτή η πατάτα που έφερε οπωσδήποτε αναστάτωση, γιατί 600 οικογένειες, με το που το διάβασαν, πραγματικά μείνανε στον αέρα μαζί με τα παιδιά τους. Γιατί οι εγγραφές είχαν ξεκινήσει, κάποια παιδιά είχαν φοιτήσει την προηγούμενη χρονιά, άρα λοιπόν 600 οικογένειες, και το συγκαινολόγιο όλο εν πάση περιπτώσει δικαίως, και θύμωσε και στεναχωρήθηκε και εξοργίστηκε. Και αυτή την πατάτα όμως δεν την καλλιέργησε, το τονίζω αυτό, κάποιος δημόσιος υπάλληλος που πιθανολογώ ότι βιαζόταν να πάει και διακοπές και δεν είχε δει καλά τι υπέγραφε ή τι προωθούσε, την έκανε μία με την ευρύτερη έννοια λεγόμενη ανεξάρτητη αρχή, όπου είχε συγκροτηθεί αυτή η ειδική επιτροπή, εννοείται από διακεκριμένους, αν μη τι άλλο, πανεπιστημιακούς δασκάλους, οι οποίοι σίγουρα θα είχαν και ένα βαρύ βιογραφικό, γι' αυτό και τους δόθηκε αυτή η πολύ υπεύθυνη θέση να κάτσουν, να ψάξουν με ενδελέχεια και με επάρκεια την κάθε λεπτομέρεια στην άδεια ή στην κατάρτιση προγραμμάτων των συγκεκριμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, όπου βρέθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο σας έχω πει και άλλες φορές μετέχουν ανώτατης εμπειρίας και βιογραφικού δικαστές, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε πολύ καλύτερη δουλειά από ό,τι αποδείχθηκε από την Επιτροπή Ειδικών Επιστημόνων και είδε ότι υπήρχαν κάποια σοβαρότατα λάθη που κατά την κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας πρέπει ταχύτατα να διορθωθούν ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα στην άδεια λειτουργίας και συνέχισης της λειτουργίας των συγκεκριμένων πανεπιστημίων. Αυτό το οποίο εμένα με ενόχλησε προσωπικά, γι' αυτό το κράτησα και στις σημειώσεις μου κατά τη διάρκεια των διακοπών μου να το πω δημόσια, είναι το γεγονός ότι μέσα σε αυτή την Επιτροπή των Ειδικών Επιστημόνων, αναμφισβήτητης βιογραφικής αξίας και σημασίας οπωσδήποτε, μετείχε και μία γυναίκα μέλος καθηγήτρια, η οποία ακολούθησε την διαδικασία που δεν είναι καθόλου τυπική, είναι βαθιά ουσιαστική, της υπογραφής μιας βεβαίωσης αυτής που λέμε της περίφημης conflict of interest, δηλαδή ότι υπάρχει κόλλημα, σε ρωτάει το χαρτί αυτό που υπογράφεις, το οποίο το βλέπεις και στο mail, ωραία, δεν σου έρχεται με τα ελτά, γιατί έτσι κι αλλιώς με τα ελτά θα καθυστερήσεις πολύ να έρθει, όπου σε ρωτά να απαντήσεις με υπευθυνότητα για το αν για κάποιο λόγο που εσύ μόνο γνωρίζεις, η υπογράφουσα συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, όπου η κυρία καθηγήτρια υπέγραψε ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και το Συμβούλιο της Επικρατείας, πιο προσεκτικό φαίνεται από τα μέλη τα υπόλοιπα της Επιτροπής, διαπίστωσε ότι η συγκεκριμένη κυρία είχε σύγκρουση συμφερόντων, γιατί η ίδια είχε ολοκληρώσει τις σπουδές της στο συγκεκριμένο μη κρατικό πανεπιστήμιο, υπήρξε φοιτήτρια δηλαδή και απόφυτος του μη κρατικού πανεπιστημίου, για το οποίο υπέγραψε ότι είναι όλα ok, ενώ η ίδια, αλλά εγώ θεωρώ και τα μέλη της Επιτροπής και ίσως εκεί ευθύνεται και το Υπουργείο Παιδείας, δεν είχαν δει στο βιογραφικό της που κατατέθηκε ότι η συγκεκριμένη κυρία καθηγήτρια, μέλος της Επιτροπής αυτής της πολύ αυστηρής που θα έπρεπε να είναι, δεν έπρεπε να μετάσχει καθόλου και μόνο από το γεγονός ότι είχε αποφοιτήσει από το ίδιο πανεπιστήμιο, ανεξαρτήτως του πόσα χρόνια πριν. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Άρα λοιπόν ήταν ένα από αυτά που βρήκε το Συμβούλιο της Επικρατείας και το ερώτημα που παραμένει, γιατί εγώ παρακολουθώ το θέμα και δεν έχω δει καμία είδηση νεότερη, είναι για αυτήν την πατάτα που πήγε να διαλύσει μια κυβερνητική προσπάθεια αυτή για επιτέλους να μην είναι δέσμια τα παιδιά ή σε ελληνικά πανεπιστήμια δημόσια ή να τρέχουν δεξιά και αριστερά με τεράστιο κόστος στο εξωτερικό. Δηλαδή την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων και στην Ελλάδα, γιατί υπενθυμίζω ότι μόνο η Βόρεια Κορέα και εμείς οι Έλληνες μέχρι πρότινος δεν επιτρέπαμε τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Το θέμα είναι, τιμωρήθηκε κανείς? Δηλαδή διαλύθηκε αυτή η επιτροπή που καταταλαιπώρησε, όχι μόνο σας είπα πήγε να γκρεμίσει το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά δημιούργησε τεράστια αναταραχή στις 600 και πλέον οικογένειες και στα παιδιά τους, στα αγόρια τους και τα κορίτσια τους. Περιμένω να μάθω, θα υπάρξουν δηλαδή, ρε φίλε, κάποιες συνέπειες, γιατί εδώ δεν μιλάμε, σας εξηγώ, για έναν απλό δημόσιο κρατικό λειτουργό. Μιλάμε για μια ειδική επιτροπή που συναισθήθη ακριβώς λόγω της βαρύτητας των βιογραφικών των μελών, για να είναι αυστηρό το πλαίσιο, γιατί αυτό θέλουμε όλοι, της λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων. Νομίζω εξέφρασα τις απόψεις μου. Λοιπόν, να σας πω με την ευκαιρία, καλά στο μικρόφωνο Φωτεινή Πιπηλή. Κωνσταντίνος Ρέκας παρακολουθεί, δεν ξέρω αν τον ενδιέφερε το θέμα ή όχι. Πιστεύω κάποιος σας ενδιέφερε το θέμα και η άποψή μου για το γεγονός ότι επικρατεί μια τιμωρησία στο θέμα αυτό. Στη ρύθμιση του ήχου λοιπόν είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη, πάντα με τη στήριξη και του Βίκτορα Σαμουήλ. Στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη, 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο, 6947-989-989 ο αριθμός Viber και το email του σταθμού oner@alpharadio989. Εννοείται διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πριν περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, οφείλω να διαβάσω δύο μηνύματα που έλαβα χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης με την κυρία Φάνη Πάλι Πετραλιά, με την οποία θυμηθήκαμε από κοινού ότι από τη δεκαετία του 90 η ίδια προσωπικά και εν συνεχεία με τη συγγραφή ενός βιβλίου το 2000 αναφερόμασταν, και πόσο μάλλον εκείνοι, αναφερόμασταν στο μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα, που είναι αυτό το πρόβλημα του δημογραφικού, το οποίο έρχεται κατά καιρού στην επικαιρότητα. Εξαγγέλλονται προς το παρόν μόνο κάτι επιδόματα, τα οποία εντάξει ενισχύουν σε ένα βαθμό αναμφίβολα ακόμα και αυτούς που έχουν δύο ή τρία παιδιά, αλλά που δεν αρκούν. Έλαβα λοιπόν, είναι ένα τεράστιο θέμα που, με το οποίο θα ασχοληθώ σε όλες τις πλευρές, γιατί υπάρχει και το κοινωνιολογικό θέμα, το οποίο δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε χθες με την κυρία Πετραλιά. Είχα δύο μηνύματα. Ο ακροατής Αλέξης, κατά την άποψή του, φταίει το ότι οι κοπέλες φεύγουν από την επαρχία για να πάνε πανεπιστήμιο και μετά τα 30 σκέφτονται να κάνουν παιδιά. Αν δεν αρχίσουν να γεννάνε από τα 18, πώς θα γεννήσουν 3-4 παιδιά? Καταλήγει με κάτι ακραίο κατά την άποψή μου, αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένη να το διαβάσω. Η μόρφωση σκοτώνει τον πληθυσμό. Η απάντηση η πρώτη είναι ότι το αν θα κάνεις παιδιά ή όχι, πρώτα απ' όλα δεν είναι κρατική λειτουργία, είναι θέμα καθαρά προσωπικής επιλογής. Δεύτερον, ότι και να μην φεύγανε οι κοπέλες από την επαρχία, όπως λέει ο Αλέξης, έλα μου που φεύγανε πολύ νωρίτερα τα αγόρια, οπότε οι κοπέλες χωρίς αγόρια στην επαρχία, έτσι κι αλλιώς πώς θα κάνανε παιδιά? Επίσης, με το ίδιο δικαίωμα που έχουν τα αγόρια να πηγαίνουν πανεπιστήμιο, έχουμε και εμείς οι γυναίκες, και πόσο μάλλον οι κοπέλες, να πηγαίνουν πανεπιστήμιο. Δεν είναι οπωσδήποτε, έχει αλλάξει η νοοτροπία των γυναικών και πολύ σωστά επισημαίνει η Όλγα στο μήνυμά της, άλλαξε ο τρόπος ζωής των γυναικών. Και όχι μόνο των γυναικών, θα πρόσθετα, εγώ το θίξαμε χθες με την κυρία Πετραλιά, άλλαξε ο τρόπος ζωής όλων μας, διότι έχουμε μπει σε μία διαφορετική σκέψη, τη σκέψη της ευμάρειας, την οποία έχουμε οι νεότερες γενιές, παρά τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν αρκετοί, γιατί λέει η Όλγα, τη δεκαετία του 1940, γιατί έκαναν πολλά παιδιά, είχαν περισσότερη ευμάρεια σίγουρα τη δεκαετία του 40, το 80% του ελληνικού πληθυσμού ή σφαγιαζόταν ή πεινούσε ή άρχιζε μετά τη μετανάστευση ή αλληλοσκοτώνονταν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Είναι λοιπόν ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε εν συνεχεία. Βάλε τώρα ένα ωραίο τραγούδι, Κωνσταντίνε.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ λοιπόν θα επιστρέψουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και μιας και τώρα ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους ήδη σπουδάζουν. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά, αλλά okay, θέλουν και πολλή ενέργεια. Για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου, για να είσαι μέσα σε όλα τέλος πάντων. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, δώρο καφές κάθε μέρα για έναν χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο dei.gr. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην κατάσταση που επικρατεί. Δεν μπορούμε να πούμε πλέον στη γειτονιά μας, μπορούμε να πούμε όχι στη μισή Ευρώπη, γιατί έτσι κι αλλιώς η Μεγάλη Βρετανία δεν ανήκει έτσι σε αυτό που ονοματίζουμε Ευρώπη τώρα. Σε έναν τεράστιο χώρο μέσα στον οποίο βρισκόμαστε κι εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή αν είσαι στη Νέα Ζηλανδία ή στην Αυστραλία, πιθανόν και να μην σε ενδιαφέρει το τι συμβαίνει σε αυτό το μικρό σύμπαν που μας περιτριγυρίζει. Γι' αυτό και παρακάλεσα τον πολύ έμπειρο και γνώστη αυτών των θεμάτων, τον Γιάννη Κουτσομίτη, και πολιτικό αναλυτή και με δημοσιογραφική εμπειρία και σχολιαστή, να μας φτιάξει έναν πίνακα στον οποίο πλέπει. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ, Φώτινη, για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, είναι σαν να έχουμε ένα παζλ, πρόσεξε. Εχθές βάλαμε ή βγάλαμε κάποια κομμάτια από το παζλ. Σήμερα ξαφνικά στο παζλ βάζουμε πάλι τη Γερμανία. Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Ρωσία είναι σταθερή. Έτσι κι αλλιώς η Ρωσία λόγω μεγέθους έχει πιάσει το μισό χάρτη που φτιάχνουμε στο παζλ. Ο Ερντογάν πάει σε κάτι κράτη που τα γνωρίζουμε, ας πούμε Κυργιστάν, που τα γνωρίζουμε μόνο από το χάρτη αν έχουμε ψώνιο με τη γεωγραφία, δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο, αλλά εκεί πάει και βρίσκει κάτι θηρία ηγέτες, είναι δηλαδή Ρωσία, Κίνα, Ιράν, είναι και ο Ερντογάν πάντα με τα θηρία ηγέτες, δικτάτορες δηλαδή, αυτό εννοώ. Και μετά έχουμε εμείς την ασπίδα του Αχιλλέα. Οι άλλοι έχουν τη συμφωνία της Μέκας. Σε παρακαλώ πολύ, βάλε το παζλ σε τάξη και σειρά.
2: Καλησπέρα λοιπόν. Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο και περίεργο πεδίο που βρισκόμαστε εδώ και αρκετούς μήνες. Ιδίως μετά την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν μαζί με το Ισραήλ την περασμένη άνοιξη. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά άλλαξε το γεωπολιτικό στάτους στην περιοχή μετά από αυτόν τον πόλεμο. Το Ιράν αντεπιτέθηκε ασύντακτα, ουσιαστικά χτυπώντας και τα κράτη του Περσικού κόλπου, τα αραβικά κράτη. Αυτό προκάλεσε πολύ σοβαρούς κλειδονισμούς, τους ζούμε όλοι στα καύσιμα, στην ενέργεια, στο εμπόριο, που ακόμη οι επιπτώσεις είναι ορατές ακόμη και στη τσέπη μας, και υπάρχει πλέον και πολύ σοβαρό πρόβλημα στον πληθωρισμό. Είδαμε τα νέα από την Eurostat, έχουμε συνεχές το πρόβλημα της απειλής από το Ιράν και τις συνεργάτητες δυνάμεις του στη Μέση Ανατολή, τη Χεζμπολάχ, τους Χούθη και τις δυνάμεις στο Ιράκ. Και έτσι είναι ένα πεδίο στο οποίο κανείς πρέπει να διαβάσει πολύ αναλυτικά τις καταστάσεις για να μπορεί να βγάλει ένα συμπέρασμα. Αυτό το συμπέρασμα που έχω βγάλει εγώ τις τελευταίες εβδομάδες είναι ότι ουσιαστικά οι αραβικές χώρες και οι ισλαμικές χώρες εκτός του Ιράν αποφάσισαν να αναλάβουν οι ίδιες ουσιαστικά την διαχείριση της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνοντας ουσιαστικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν φτάσει σε μία κόπωση και επιχειρησιακή και στρατηγική ως προς το σε ποιο βαθμό μπορούν να αντικρούσουν την επιθετικότητα και την επεκτατική πολιτική του Ιράν. Αυτό τους οδήγησε στην απόφαση να αγκαλιάσουν και την Τουρκία σε αυτήν την καινούρια κατάσταση, να γίνει αυτή η στρατιωτική συμφωνία, αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, η οποία βέβαια δεν έχουμε δει από τα αποτελέσματα ακόμα πώς ενεργοποιείται και υπό ποιες προϋποθέσεις. Από την άλλη, η Ελλάδα ορθώς πράττουσα κλείνει αυτή τη συμφωνία αμυντικής και αντιβαλιστικής συνεργασίας με το Ισραήλ, όπου για πρώτη φορά υπάρχει και πολύ μεγάλη συμμετοχή ελληνικών εταιριών και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και από την άλλη, θεωρώ ότι η εξωτερική μας πολιτική δεν πρέπει και δεν επηρεάζεται από τις όποιες κινήσεις κάνει η Τουρκία στο πεδίο στη Μέση Ανατολή. Εμείς έχουμε μια σταθερή συμμαχία που είναι με την Κυπριακή Δημοκρατία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουμε και με το Ισραήλ σε πολιτικό επίπεδο, και αυτός είναι ο μπούσουλας με τον οποίο κινούμαστε. Έχουμε μια θετική, θα έλεγα, παρουσία στην περιοχή με την προσπάθειά μας μαζί με πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσουμε την κυβέρνηση του Λιβάνου να εκδιώξει τη Χεσμολάχ από πάρα πολλά σημεία, το οποίο είχε καταλάβει η Χεσμολάχ και δεν άφηνε την κυβέρνηση του Λιβάνου ουσιαστικά να κυβερνήσει τη χώρα, και να ενεργοποιηθεί και η συμφωνία ειρήνευσης που υπογράφηκε πριν από λίγους μήνες στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο. Εκεί η Ελλάδα παίζει αποφασιστικό ρόλο μαζί με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, και είδαμε και την επίσκεψη του Λιβανέζου Προέδρου προχθές
1: στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Ακριβώς. Ναι. Οπότε το συμπέρασμα είναι, έχουμε ένα καινούριο, θα έλεγα, πεδίο, ένα καινούριο παζλ που υπάρχει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Είναι δυναμικό ακόμη το πεδίο, διαμορφώνονται οι ισορροπίες, αλλά δεν θα έλεγα σε καμία των περιπτώσεων ότι έχουμε μια ουσιαστική μετατόπιση σε μεγάλο κρίσιμο βαθμό ενάντια στα ελληνικά συμφέροντα.
1: Λοιπόν, για να βοηθήσουμε τους ακροατές, να θυμίσουμε ότι στη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ ποιες χώρες είναι, Γιάννη Κουτσομίτη?
2: Είναι η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία.
1: Η Σαουδική Αραβία, να θυμίσουμε ότι το Φεβρουάριο ήταν η πρώτη χώρα που στάθηκε στο πλευρό της εισβολής του Τραμπ στο Ιράν.
2: Ακριβώς. Όμως είδανε τα αποτελέσματα της απάντησης του Ιράν και την μη δυνατότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να αλλάξουν ουσιαστικά το status quo, ρίχνοντας το καθεστώς των μουλάδων, και θεώρησαν ότι πρέπει να πάρουν μια πρωτοβουλία για να προστατέψουν τα ίδια τους τα ενεργειακά συμφέροντα και την ασφάλεια της χώρας τους, διότι είδαμε ότι το Ιράν...
1: Γιατί επλήγησαν, επλήγησαν από το Ιράν η Σαουδική Αραβία.
2: Ακριβώς. Και θυμίζω ότι το Πακιστάν ήταν η χώρα η οποία μεσολάβησε ουσιαστικά για να υπάρξει αυτή η έστω μη τηρούμενη συμφωνία του Ισλαμαμπάτ που έκλεισε ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το Πακιστάν διεξήγαγε το βασικό κομμάτι των διαπραγματεύσεων, μαζί βέβαια και με το Κατάρ και άλλες χώρες, αλλά αυτή τη στιγμή το Πακιστάν είναι η δύναμη η οποία μπορεί να δημιουργήσει ένα μαξιλάρι ασφαλείας για τη Σαουδική Αραβία, ώστε να μην πληγούν ακόμη περαιτέρω τα συμφέροντά του στην περιοχή και οι ενεργειακές του εγκαταστάσεις από το Ιράν.
1: Θα κάνω τώρα μία παρατήρηση με διάθεση χιούμορ, αλλά εσύ θα το πιάσεις, ότι ο Ερντογάν τώρα θα ζηλεύει τη θέση του Πακιστάν και μπορεί να αρχίσει να τα βάζει και με το Πακιστάν ως ανταγωνιστή του, εννοώ. Δηλαδή ότι πήρε μεγάλη φόρα το Πακιστάν στη διεθνή διπλωματία με τη στάση του στη διένεξη, στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ, Αμερικής και Ιράν, ανεδύθει ως καινούρια δύναμη.
2: Ναι, βέβαια, έχει το Πακιστάν μια πολύ ισχυρή και στρατιωτική και έχει και δύναμη και έχει και πυρηνικό οπλοστάσιο, το οποίο κανείς δεν μπορεί να το πάρει αψήφιστα. Από την άλλη όμως θα έλεγα ένα αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ είναι σε ποιο βαθμό αυτή η συμμαχία θα πλήξει τους μακροπρόθεσμους ενεργειακούς και εμπορικούς στόχους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρύτερα σε σχέση με τον διάδρομο που θέλαμε να ανοίξουμε με την Ινδία. Θυμίζω τον περίφημο IMEC,
1: ναι,
2: ο οποίος θα ξεκινούσε από τη Μπομπάη και θα πήγαινε μέσω Αραβικών Εμμυράτων και Σαουδικής Αραβίας, θα έφτανε ένας αγωγός και ενεργειακός και ψηφιακός και μέσω Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι παγωμένα, διότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή. Μπορεί να δημιουργηθούν νέοι διάδρομοι, είτε μέσω Ομάν, είτε γύρω από την Αραβική Χερσόνησο, και θα πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα σταματήσει αυτή η διένεξη που κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει γύρω από τα στενά του Ορμούς, για να δούμε πώς θα αναδιαμορφώσουμε και εμείς την διεθνή εμπορική μας και εξωτερική πολιτική στην περιοχή.
1: Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι οι καλές σχέσεις Ελλάδος με Σαουδική Αραβία ενδυναμώθηκαν έτσι περαιτέρω από τη Συμβουλή της Ελληνικής Αεροπορίας, δεν ξέρω, η αεροπορία υποψιάζομαι είναι, που έχει εγκατασταθεί από το 20, από πότε, που βοήθησε στην άμυνα...
2: Ναι.
1: Από το 23, που βοήθησε αποτελεσματικά στην αμυντική στρατιωτική πολιτική της Σαουδικής Αραβίας από τις επιθέσεις, καταρρύπτοντας πυράβλους. Άρα δηλαδή η Σαουδική Αραβία με την Ελλάδα, να το τονίσουμε αυτό, έχουν και αυτού του είδους τις καλές σχέσεις.
2: Βεβαίως, από το 2022 έχει υπογραφεί αυτή η διμερής αμυντική συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία. Θα έλεγα ότι είναι ευρύτερα προς όφελος της Ελλάδας αυτού του είδους η συνεργασία, παρότι υπάρχει αυτή τη στιγμή σε πρώτη όψη θα μπορούσε να πει κανείς, μα η Σαουδική Αραβία κλείνει αμυντική συμφωνία με την Τουρκία. Εμείς δεν έχουμε κατά την άποψή μου κανένα λόγο να δείξουμε ούτε εκνευρισμό, ούτε ότι μας πλήττει εμάς στην αμυντική εξωτερική μας πολιτική αυτή η συνεργασία. Αντίθετα θα έλεγα, θα πρέπει να δείξουμε ότι παραμένουμε σταθεροί στη συνεργασία μας με τη Σαουδική Αραβία, διότι πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε μια συνέπεια στη δική μας πολιτική που δεν εξαρτάται από το τι κάνει η Τουρκία και με ποιον συνεργάζεται η Τουρκία.
1: Δηλαδή το ακριβώς αντίθετο από αυτό που παρουσιάζεται κατά καιρούς να κάνει ο Ερντογάν, ο οποίος μπλέκεται με επιθετικό τόνο και με απειλές σε κάθε αμυντική συμφωνία που κάνει μία τρίτη χώρα, στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα.
2: Ακριβώς. Και αυτό βέβαια γίνεται διότι έχει μία επεκτατική πολιτική, έχει το περίφημο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και θεωρεί ότι οτιδήποτε γίνεται ρήμην της Τουρκίας είναι εναντίον της Τουρκίας. Δεν βλέπει όλες αυτές τις συνεργασίες ως μία πολιτική μηδενικού αθροίσματος, ενώ θα έπρεπε να δει ότι μπορεί να είναι όλα τα πράγματα win-win για όλες τις πλευρές. Το ίδιο κάνει εδώ και τα τελευταία χρόνια και με το περίφημη υπόθεση του καλωδίου του GSI, της διασύνδεσης της ηλεκτρικής με την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ, αλλά θεωρώ τώρα ότι και με την εμπλοκή του γαλλικού παράγοντα θα βρεθεί τρόπος ώστε να προχωρήσει το έργο και να ξεφύγουμε πλέον από το παράγοντα τι θα κάνει η Τουρκία, για να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε τις δικές μας ενέργειες και τα δικά μας project στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Γι' αυτό είπαμε χιουμοριστική διάθεση ο Ερντογάν, που θεωρεί ότι είναι ο γενικός κουμανταδόρος ή θέλει να είναι ο γενικός κουμανταδόρος στην ευρύτερη περιοχή, μπορεί να τσαντιστεί με την κατά τα άλλα φίλη του χώρα που είναι το Πακιστάν. Σου λέει και θα πάρεις εσύ κεφάλι.
2: Οι σχέσεις μεταξύ των Ισλαμικών και των Αραβικών κρατών είναι πάρα πολύ θα έλεγα, ρευστές. Να θυμίσω ότι με τη Σαουδική Αραβία πριν από 8 χρόνια ήρθε η Τουρκία σε μια μεγάλη σύγκρουση με αφορμή τη δολοφονία του δημοσιογράφου Κασόγη στο προξενείο το Σαουδαραβικό στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρχαν απειλές, θα σας πάμε, θα σας στήξουμε, θα σας κάνουμε. Και τελικά λύθηκε το ζήτημα με λόγο σαρίας και με μια συγγνώμη που έδωσαν τα παιδιά του Κασόγη στους δολοφόνους της κρατικής μυστικής υπηρεσίας του διαδόχου πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, και έτσι ξανά άνοιξαν αδερφικές σχέσεις Τουρκία-Σαουδικής Αραβίας. Θέλω να πω ότι αλλάζουν οι συνθήκες, μπορεί να πούμε και χρόνο με το χρόνο. Εμείς πρέπει να είμαστε σταθεροί, πρέπει να δείχνουμε ότι είμαστε μια δύναμη με αυτοπεποίθηση, να βοηθάμε τις χώρες που έχουν ανάγκη, όπως είναι τώρα ο Λίβανος, και πάρα πολύ καλά κάνουμε και βοηθάμε στο Λίβανο. Και βέβαια τα στρατηγικά μας συμφέροντα, που είναι το διεθνές εμπόριο, η ελεύθερη ναυσιπλοεία και η ανάπτυξη της οικονομίας, χωρίς να σκεφτόμαστε να επιβουλευόμαστε τα συμφέροντα άλλων κρατών, όπως πολύ σωστά κάνουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και δεν κάνει φυσικά η Τουρκία.
1: Τώρα θα μου επιτρέψεις να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να κάνω να κάνεις μια τοποθέτηση για αυτό το ανησυχητικό κλίμα που πλανάται στις σχέσεις πλέον Γερμανίας-Πούτιν. Δεν λέω Ρωσίας πια, Γερμανίας-Πούτιν, ξεκάθαρα, διαφημίσεις.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
8: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
9: Η παραγγελία σας.
8: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1+1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Γιάννη Κουτσομίτη, υπενθυμίζω στους ακροατές, συνομιλούμε με τον ορθογράφο και πολιτικό αναλυτή και γνώστη ειδικά της περιοχής της ευρύτερης της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο. Κάνει τον πρόλογο, τι καινούριο φασούλι βγήκε στην ευρωπαϊκή πολιτική στις σχέσεις Γερμανίας και Πούτιν?
2: Λοιπόν, εδώ και αρκετούς μήνες θα έλεγα, όχι τις τελευταίες εβδομάδες, υπήρχαν κάποιες ύποπτες παρουσίες drones και κάποια ύποπτα περιστατικά σε γερμανικά αεροδρόμια, αλλά όχι μόνο, και σε αεροδρόμια βαλτικών χωρών, όπου υπήρχε βάσιμη υποψία ότι πρόκειτο για υβριδική επιχείρηση των ρωσικών δυνάμεων. Μέχρι που πριν από λίγες εβδομάδες υπήρξε ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό με μια επιχείρηση drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου ύστερα από εντελεχείς έρευνες των γερμανικών αρχών κατέληξαν στο συμπέρασμα οι γερμανικές αρχές ότι η επιχείρηση οργανώθηκε από τις ρωσικές υπηρεσίες, στρατιωτικές υπηρεσίες. Υπήρξε χθες επίσημη ανακοίνωση από τη γερμανική κυβέρνηση, υπήρξαν διπλωματικά μέτρα και προβλέπονται και νέες κυρώσεις από μια σειρά ευρωπαϊκών κρατών και από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την προσπάθεια της Ρωσίας να επιχειρήσει υβριδικές επιθέσεις στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θυμίζω ότι πριν μια εβδομάδα υπήρξε μια μυστική, σε ένα βαθμό μυστική, επίσκεψη του διοικητή της CIA στην Μόσχα, όπου είχε συνομιλίες με Ρώσους ομολόγους του, όπου αυτό που παθαίνουμε είναι ότι υπήρξε μια προειδοποίηση από την πλευρά των Αμερικανικών υπηρεσιών να μην κλιμακώσει η Ρωσία αυτού του είδους τις ενέργειες απέναντι στην Ευρώπη. Τώρα, το θέμα είναι γιατί το κάνει η Ρωσία. Φυσικά, η πρώτη εξήγηση είναι, αφού η Ευρώπη και η Γερμανία ενισχύει την Ουκρανία, η Ρωσία χτυπάει πίσω την Γερμανία. Αυτό είναι μια πρώτη ανάγνωση. Για μένα όμως υπάρχει και μια δεύτερη ανάγνωση που έχει να κάνει με την προσπάθεια της Ρωσίας να δημιουργήσει εσωτερικό ρήγμα και εσωτερική φθορά μέσα στη γερμανική κοινωνία, να δημιουργήσει
1: για να έρθει η φίλη του. Να έρθει η φίλη του. Πες τα.
2: Γιατί
1: να
2: έχουμε εκλογές σε λίγες μέρες στο κρατήδιο της Σαξονίας στην πρώην Ανατολική Γερμανία, όπου προηγείται με πολλά τεράστια ποσοστά το ακροδεξιό κόμμα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, το οποίο είναι ανοιχτά φιλορωσικό, ώστε να δημιουργηθεί ένα ρήγμα μέσα στη γερμανική πολιτική τάξη και τη γερμανική κοινή γνώμη ως προς την υποστήριξη, την περαιτέρω υποστήριξη προς την Ουκρανία και τη συνέχιση του ουσιαστικά του ρήγματος αυτής της ανάγκης για να υπάρξει ρήγμα μέσα στη Γερμανία, ώστε να μην υπάρχει συνέχιση του υποστήριξη της Ουκρανίας και συνέχιση στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ρωσικής επεκτατικότητας.
1: Να πούμε εδώ ότι είναι ομοσπονδιακό το κράτος και δεν είναι δημοτικές εκλογές στη Σαξονία, δηλαδή που δεν μας ενδιαφέρει και πολύ τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εννοώ αν θα εκλεγεί η ακροδεξιά. Μιλάμε για πρωθυπουργία.
2: Είναι πρωθυπουργία του κρατηδίου, αλλά να θυμίσω ότι επειδή έχει δύο η Γερμανική Βουλή είναι και η Bundestag, αλλά είναι και η Άνω Βουλή, η οποία συνίσταται από τους πρωθυπουργούς των κρατηδίων, όπου μία ανατροπή των πλειοψηφιών μέσα στην Άνω Βουλή με την ανάδειξη στην πρωθυπουργία ακροδεξιού πρωθυπουργού, τότε μπορεί να αλλάξουν και ισορροπίες και νομοθετικές μέσα στη Γερμανία. Και σύν το γεγονός ότι η δημοτικότητα του καγκελαρίου Μέρτς είναι πάρα πολύ χαμηλή εδώ και για άλλους λόγους, όχι για αυτό το λόγο, και αυτό είναι μια προσπάθεια της Ρωσίας να δημιουργήσει πολιτική αναστάτωση εσωτερική μέσα στη Γερμανία. Είναι ξεκάθαρο αυτό, και έχουμε βέβαια και τον ενδεχόμενο Απρίλιο τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, όπου και εκεί είναι πολύ πιθανό να εκλεγεί η Μαρίν Λεπέν, που έχει και αυτή καλές σχέσεις

Λοιπόν, λίγο χρόνο έχω, πόσο, για να δούμε, 4 λεπτά, θα προλάβω 4 λεπτά. Τώρα έχει ξεκινήσει, επανέρχεται η Ελλάδα, σιγά σιγά μέσω του Αντώνη Σαμαρά, κάνει βήματα προς τα πίσω. Έχουμε υπερπηδήσει την Προεδρία Ευάγγελου Αβέροφ, που ήταν ο μέντορας του τη δεκαετία του 80. Πάμε τώρα φόρα προς την ελληνική κοινωνία του 1953-55-1960, όπου ξαφνικά τώρα έχει ξεσπάσει θύελλα μεταξύ των απόψεων του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος κατηγορεί την επάρατο κυβέρνηση Μητσοτάκη που άλλαξε τα φύλλα αυτά που έδωσε ο Θεός, ρε παιδί, με πάση περιπτώσει, το αγόρι και το κορίτσι, το θύλι και το αρσενικό, ο Θεός γενικά όλων των θρησκειών, δεν λέω μόνο τη δική μας, γιατί ανακαλύφθηκε ότι στους καταλόγους του Κελπνό, εκεί με την ηλεκτρονική μάλιστα συνταγογράφηση, αναφέρεται και τρίτο φύλλο. Δεν λέει ότι είναι τρίτο φύλλο, λέει θύλι, αρσενικό και άλλο. Και τι ήταν να το δει αυτό ο Σαμαράς και έγινε έξαλλος, πού μας πάει ο Μητσοτάκης και πού μας πάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια ότι η κοινωνία έχει προχωρήσει, δεν του περνάει από το μυαλό, δηλαδή δεν έχει σταθεί μόνο σε ένα συντηρητικό λεγόμενο κοινό, έχει προχωρήσει, δηλαδή πήγαινε τώρα να εξηγήσεις στους νέους ψηφοφόρους ότι ένας πολιτικός αρχηγός πέφτει από τα σύννεφα που παγκοσμίως και όχι μόνο τώρα αναγνωρίζεται για λόγους που η επιστήμη έχει στηρίξει ότι κάποιος μπορεί να θεωρείται άλλος. Τώρα αν είναι άλλος από εδώ, άλλος από εκεί, είναι ένα θέμα που οι επιστήμονες παρουσιάζουν πολλές κατηγορίες ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που για διάφορους λόγους που δεν έχουν να κάνουν με το εγώ τους και τη θέλησή τους, έχουν να κάνουν με γενετικά θέματα, προσδιορίζονται ως άλλοι. Ο Πεπάνο

0: που έγινε ο καυγάς, βγήκε ο πιο στενός συνεργάτης για πολλά χρόνια, ο πολύ αξιόλογος ο Γιώργος Ομουρούτης, ο οποίος έχει φύγει από την επίρρεια του Αντώνη Σαμαρά εδώ και πολλά χρόνια, και ο οποίος βγήκε δημοσίως και υπενθύμησε στον Αντώνη Σαμαρά ότι την περίοδο που ήταν αυτός πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς εννοώ, και ο Γιώργος Μουρούτης ήταν τότε επικεφαλής του γραφείου τύπου του πρωθυπουργού, είχε εφαρμόσει αυτό, δηλαδή υπήρχε από την εποχή του ίδιου του Αντώνη Σαμαρά πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του, αυτού του είδους η τριπλέτα, δηλαδή αρσενικό, θύλι, άλλο. Είναι ένα θέμα που, με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε, γιατί δεν πρέπει να αφήσουμε τα κοράκια, κυριολεκτικά τα κοράκια του σκοταδισμού, να επηρεάζουν έναν κόσμο που δεν ασχολείται, για παράδειγμα, με τη γενετική, ούτε με τα χρωμοσώματα, ούτε όλα αυτά τα οποία δημιουργούν κατηγορίες πολιτών που, όπως σας εξήγησα, δεν το κάνουν από χόμπι, ούτε για να ξεχωρίσουν. Το κάνουν γιατί υπάρχει κόσμος που αισθάνεται άλλο, δηλαδή που δεν αισθάνεται ούτε θηλυκό ούτε αρσενικό. Έχουμε και μάλιστα πρόσωπα στη διεθνή κοινότητα που δημοσιοποιούν την προσωπικότητά τους και μιλάνε ανοιχτά για ποιο λόγο αυτά τα άτομα έχουν ουδέτερο φύλο, ουδέτερο, την τον το. Βίκτορ Σαμουήλ για Δελτίο Ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στην Κάριστο. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει νωρίτερα, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Οσμάδες και Ροδιός της Περιφερειακής Ενότητας Ευβίας να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού προς την Κάριστο. Προηγουμένως, μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής να εκενώσουν την περιοχή Θεατρούπολη και να μετακινηθούν μέσω της παραλιακής οδού προς την Κάριστο. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 2 12 οχήματα. Ενεργό το μέτωπο της πυρκαγιάς και στην περιοχή Μίκητας του Δήμου Θηβαίων, με τη φωτιά να βρίσκεται κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και συνολικά επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 23 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε μέσα σε διάστημα 40 λεπτών η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Αρχοντικό Παιανίας. Εν τω μεταξύ, η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε στην περιοχή του Κοροπίου, η οποία είχε επηρεαστεί νωρίτερα λόγω της φωτιάς. Ποινική δίωξη για τη δολοφονία του Βρέφους που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδα συντρόφου του. Συγκεκριμένα, σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Ακόμη, η ποινική δίωξη ασκήθηκε και για γενετήσεις πράξεις με ανήλικο άτομο σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με τη 15χρονη που βρέθηκε στο σπίτι της οδού Θάσου. Πλέον η δικογραφία διαβιβάζεται σε ανακριτή και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για την υπόθεση. Ζήτημα από στρατιωτικοποίησης των νησιών έθεσε ξανά ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν, προειδοποιώντας πως η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω και να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλητα στηρίζει τη διεθνή πολυμέρεια, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλωματικό θρίλερ μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας σχετικά με την επίθεση από drones που είχε πραγματοποιηθεί στη Λειψία στις αρχές Αυγούστου. Δύο άνδρες φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με γερμανικά μέσα για τη σχεδιαζόμενη επίθεση. Συγκεκριμένα αναφέρεται ένας άνδρας που γεννήθηκε στη Ρωσία και έχει λετωνικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο. Ένταση κατά την ψηφοφορία στη Βουλή, δεν εξελέγει στη θέση της Αντιπροέδρου του Σώματος η Έλενα Ακρίτα. Απόψε στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του για την επόμενη δεκαετία. Επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο πραγματοποίησε ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping την πρώτη μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, συναντώντας τον Αιγύπτιο ομολογό του Abdel Fattah al-Sisi. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, στις 5 η αναμέτρηση Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο 5 στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Όμως, νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: 2-12-2-12-4-800 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, 6-9-47-9-89-89 αριθμός Viber, και το mail on air, παπάκι, alfaradio989, παρακαλώ το Σάκη Ιωαννίδη, τον φανατικό, το Σάκη Θεοδωρόπουλο, τον φανατικό τροκρότη του Alfaradio, επί μου σου λέει κάτι ενδιαφέρον ως δημοσιογράφος που ασχολείται πολύ με τα τεκτενόμενα στην Κύπρο. Δεν μπορώ να το διαβάσω από το Viber, καλό είναι να το στείλετε κατευθείαν στο on air, παπάκι, alfaradio989, και συνεχεία να το στείλουν στο δικό μου mail η Μαρία Καραουλάνη ή ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πάμε τώρα στα της Βουλής. Αν πω ότι ξεμαλιάζονται, δεν είναι ρατσιστικό, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πραγματιστικό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου μαζί με τη Λιάνα Κανέλη και την Έλενα Κρήτα, όλες μαζί πρωταγωνίστησαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για τη μη εκλογή που ήταν αναμενόμενη της Έλενας Ακρίτα, της υποψήφιας για τη θέση του πέμπτου αντιπροέδρου από το ΣΥΡΙΖΑ, όπου ξέραμε όλοι ότι υπήρχε συνολική ολιστική, που λένε είναι η λέξη της μόδας, ολιστική αντίδραση. Από τη Νέα Δημοκρατία απεδείχθηκε αρκετούς άλλους, γιατί έφτασε νομίζω 169 η δήλωση παρών, άρα δεν ήταν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θεωρείται η τοποθέτηση στο Προεδρείο της κυρίας Ακρίτα ότι υπερβαίνει τα κοινοβουλευτικά ήθη με τη διαχρονική συμπεριφορά της, που είναι, όπως και να το κάνουμε, πάρα πολύ ακραία. Θέλει να το παραδεχτεί, δεν θέλει να το παραδεχτεί, δικαίωμά της είναι να εκφράζεται όπως θέλει. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι που λένε, λοιπόν παιδιά, μπάστα. Εκείνο που είναι βαθιά ενοχλητικό και πολύ ρατσιστικό εις βάρος των γυναικών είναι αυτό που παρουσιάζει μονίμως η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ως επιχείρημα κεντρικό, αν κάτι δεν της αρέσει, να μου πεις τίποτα δεν της αρέσει, και αυτή είναι η δικαιωμά της, είναι, μην επικαλείτε επιτέλους τη γυναικεία της παρουσία. Δεν είναι η μόνη γυναίκα στο κοινοβούλιο. Δεν είμαστε δηλαδή την εποχή της βασίλισσας Ελισάβετ της Άτεκνης, για παράδειγμα, όπου εκεί ήταν, λέω, μοναρχίας η μόνη γυναίκα ηγέτης. Θέλω να πω ότι μεταξύ άλλων ως επιχείρημα για την κυρία Κρήτα, η κυρία Κωνσταντοπούλου μας έχει πει 53 φορές ότι δεν δέχεται η Νέα Δημοκρατία να τοποθετηθεί στη θέση του πέμπτου αντιπροέδρου μία γυναίκα, όταν έχουν προϋπάρξει Άννα Ψαρούδα Μπενάκη πρώτη γυναίκα πρόεδρος Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου δεύτερη, δεκάδες γυναικών βουλευτών στη θέση των αντιπροέδρων, των πολλών αντιπροέδρων, όταν δεν τίθεται κανένα θέμα γυναικείας παρουσίας, τη στιγμή που τη μισή ανθρωπότητα, τουλάχιστον τα τελευταία 60 χρόνια, την έχουν διοικήσει γυναίκες και τη διοικούν γυναίκες. Δηλαδή τι να πούμε για τη Μολδαβία γυναίκα, για τη Δανία γυναίκα, μην πούμε τώρα περί Αγγλίας, Βρετανίας που παρήλασαν και πάρα πολλές τώρα τελευταία. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ προσβλητικό για μας τις γυναίκες να κλεγόμαστε ότι οτιδήποτε δεν μας κάνει το χατήρι γίνεται επειδή είμαστε γυναίκες. Είμαστε γυναίκες, διεκδικούμε, ειδικά οι γυναίκες στην πολιτική, πρέπει να το καταλάβει η κυρία Κωνσταντοπούλου, έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις και με τους άντρες. Να τελειώνουμε με αυτό το ρατσιστικό «είμαι γυναίκα». Όταν εσύ βρίζεις τους πάντες, ο άλλος αν σε βρίσει δεν θα επικαλεστείς «είμαι γυναίκα, γι' αυτό με βρίζεις». Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Δεν ξέρω αν έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή ένα πάρα πολύ έμπειρο πολιτικό διακεκριμένο συντάκτη της εφημερίδας Καθημερινής, όπου να γνωρίζετε ότι οι περισσότεροι του πολιτικού ρεπορτάζ Το πρώτο που διαβάζουν κάθε μέρα, γιατί είναι τόσο έγκυρες οι πληροφορίες σου, είναι στην δεύτερη σελίδα αριστερά της Καθημερινής, το Σταύρο Παπαντονίου, τον οποίο και καλησπερίζω. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Φωτεινή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Σε άκουγα, ήσουν απολαυστική, έχεις απόλυτο δίκιο στην προσέγγιση αυτή την οποία έκανες για την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Κρήτα. Την άκουγα και εγώ στη Βουλή. Ήταν εκτός τόπου και χρόνου, θα έλεγα, έτσι, ο τρόπος που τοποθετήθηκε, να επικαλείται μονίμως μόνο το γεγονός ότι είναι γυναίκα. Υπάρχει και η κρίση του τι λέει κάποιος, δεν είναι μόνο το φύλλο.
0: Ακριβώς αυτό το πράγμα, ειδικά στη Βουλή, την οποία τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Με ενοχλούσε Σωστά. πάρα πολύ αυτό το κακομήρικο το ύφος, ότι με πρόσβαλε γιατί είμαι γυναίκα. Σε πρόσβαλε, αν σε πρόσβαλε θα τον αντιμετωπίσεις, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα ήταν μια ξεχωριστή στιγμή, αναμενόμενη, οπότε νομίζω ήταν αναμενόμενο και το αποτέλεσμα. Αυτό που ήθελα εγώ, με τη, θα τα πούμε και άλλες φορές Σταύρο Παπαντονίου, γιατί είσαι πολύ μέσα στα πράγματα, που ήθελα να μιλήσουμε σήμερα μαζί, είναι ότι η Θεσσαλονίκη, γενικώς η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μπορεί να μην επηρεάζει το σύνολο του ελληνικού λαού παρά μόνο από ένα και μόνο γεγονός, το γεγονός ότι εκεί μοιράζεται χρήμα.
1: 100% είναι, και έχεις δίκιο. Γενικά το ότι ακούω πολλές φορές τη συζήτηση, την προσέγγιση, ότι δεν ασχολείται ο κόσμος με το ΤΑΔΕ ή με το ΔΙΝΑ, ξέρω. Ναι, οκ, δεν ασχολείται, το ξέρουμε, με πράγματα τα οποία ασχολούμαστε εμείς, είτε είμαστε πολιτικοί συντάκτες, δημοσιογράφοι, είτε πολιτικοί, αλλά όπως το λες επηρεάζει. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένα γεγονός το οποίο επηρεάζει, βάζει την ατζέντα. Οπότε είναι λογικό να στρεφόμαστε όλοι προς τα εκεί, και είναι λογικό να περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο, γιατί αυτό ήθιστε. Αλλά εγώ θα σου πρόσθετα, επειδή μου αρέσει η πολιτική όπως αντιλαμβάνεσαι, θα περιμένω να ακούσω τι θα πει ο Πρωθυπουργός και σε τα πολιτικά μηνύματα που θα εκπέμψει. Τι θα πει για το ΠΑΣΟΚ, πώς θα κινηθεί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, τι θα πει και αν θα πει κάτι για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της παράταξης που ξέρουμε ότι αντιπολιτεύονται με διαφορετικό τρόπο, αλλά αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση. Όλο αυτό το πράγμα θεωρώ ότι θα θέτει την ατζέντα εν ώψη της νέας χρονιάς, και επειδή με την επιστροφή όλων από τις καλοκαιρινές διακοπές και μέχρι τη ΔΕΘ όλοι ασχολούνται, και φυσικά και το κυβερνητικό επιτελείο, με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εγώ θεωρώ, Φωτεινή, ότι η σεζόν, η πολιτική σεζόν, ξεκινάει από Δευτέρα. Δηλαδή θα δούμε ό,τι είναι να δούμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και σε φυσιολογική ροή τα πράγματα η πολιτική ζωή της χώρας θα μπει από Δευτέρα, με βάση τα όσα θα έχουμε ακούσει στη ΔΕΘ.
0: Και με βάση εν συνεχεία τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας, τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από την πλευρά του Πρωθυπουργού η κριτική θα ασκηθεί εκ των πραγμάτων, γιατί στην ουσία είναι ο μόνος, λόγω της θέσεώς του, όχι λόγω του προσώπου του, επειδή τώρα είναι Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός είναι ο μόνος που κάθε φορά μοιράζει συγκεκριμένα ποσά, δεν τάζει. Ανακοινώνει, δεν κάνω λάθος?
1: Όχι, είναι 100%, παρά το γεγονός ότι η αντιπολίτευση σε ένα βαθμό ασκεί κριτική στην κυβέρνηση.
0: Καλά, ναι.
1: Και για τις εξαγγελίες, εντάξει, εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια με τον τρόπο που ασκεί την πολιτική, αλλά είναι όπως το λες, είδαμε και πέρυσι, ο Πρωθυπουργός εκ της θέσεώς του, όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει
0: ναι.
1: Θα δώσω 1, 2, 3 και περιμένω να τα δούμε προφανώς αυτά τα 1, 2, 3.
0: Τα οποία ήδη εσείς οι πολιτικοί συντάκτες έχετε μία εικόνα. Από το πρώτο που θέλω να ξεκινήσω είναι, συνηθίζεται να περιμένουν όλες οι κατηγορίες των πολιτών το κάτι της του από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά οι πληροφορίες που διαρρέονται από το Μέγαρο Μαξίμου στοχεύουν πιο λίγες κοινωνικές τάξεις. Αληθεύει αυτό?
1: Ναι, αληθεύει, είναι ακριβώς όπως το λες, Φωτεινή. Το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε εσφαλμένα τελικά, γιατί εκ των πραγμάτων δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αφορούν όλους τους πολίτες. Όλους τους πολίτες δεν γίνεται να σου αφορούν. Ό,τι και να γίνει, κάπου θα πρέπει να υπάρχει μια στόχευση. Αυτή τη στιγμή, βάζοντας έναν αστερίσκο ότι μπορεί να υπάρχει κάτι, όχι τόσο όσον αφορά κοινωνική ομάδα, αλλά κυρίως όσον αφορά κάποια εξαγγελία που θα αφορά μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, βάζοντας λοιπόν τον αστερίσκο της έκπληξης, γιατί είναι λογικό ο Πρωθυπουργός να θέλει κάποια πράγματα να τα κρατήσει και να μην έχουν διαρρεύσει πουθενά και να τα ακούσουμε για πρώτη φορά το Σάββατο. Βάζοντας λοιπόν αυτόν τον αστερίσκο, θα σου έλεγα ότι είναι πολύ συγκεκριμένες οι κοινωνικές ομάδες στις οποίες θα στοχεύσει ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι οι επιχειρήσεις, με τη μείωση βεβαίως των ασφαλιστικών εισφορών, είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε, το έχει πει σχεδόν επίσημα η κυβέρνηση ότι αναμένεται. Να δούμε σίγουρα κάποιες αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες όσον αφορά το τεκμαρτό, το νόμο του 2024. Θα δούμε σίγουρα κάποια πράγματα και για τους αγρότες, για τους συνταξιούχους και για τις οικογένειες. Πέντε δηλαδή συνολικά κατηγορίες είπα αυτή τη στιγμή. Πέντε βασικές κοινωνικές ομάδες, πέντε κατηγορίες, οι οποίες θα είναι στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη, τις οποίες, Φωτεινή, άμα τις αναλύσουμε λίγο και πολιτικά, γιατί όπως ξέρεις πολύ καλά, εμένα μου αρέσει στο τέλος να τα βλέπω όλα και πολιτικά, και επειδή είμαστε σε προεκλογική χρονιά και τι θα φέρουν και στις εκλογές, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, οτιδήποτε γίνεται στην πολιτική σκακέρα αφορά στο τέλος και την εκλογική διαδικασία που έρχεται. Αυτό έλειπε. Άκουσα τις προάλλες, ανοίγω παρένθεση εδώ, κάποιον να το κατακρίνει αυτό το πράγμα και να λέει ότι θα είναι εκλογικές οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη. Μα όλες οι εξαγγελίες των πρωθυπουργών στη ΔΕΘ είναι εκλογικές. Δηλαδή, μην χάσουμε και την κοινή μας λογική. Είναι προφανές. Ό,τι λέει κάθε πρωθυπουργός κοιτάει προς τις εκλογές. Προς πού θα κοιτάει, προς τη θάλασσα ή προς το βουνό? Προς τις εκλογές θα κοιτάζει.
0: Ωραία, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Μισό λεπτό να βάλω τις διαφημίσεις, Σταύρο, και συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
4: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
3: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
4: Σε περνάς την κορυφή.
3: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
5: Γιατί όποιος γυρίζει...
6: Κερδίζει.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Σταύρος Παπαντονίου, έγκριτος πολιτικός συντάκτης και αναλυτής της εφημερίδας Καθημερινή και όχι μόνο. Σταύρο, πολιτικά κατά την προσωπική μου άποψη θα υπάρξει μία αντίδραση μεγάλης μερίδας της κοινωνίας, οι οποίοι τιτλοφορούνται ως οι συνεπείς πολίτες στην κατάργηση των τεκμηρίων.
4: Ναι, αυτό που λες
3: είναι κάτι ελευθέρων επαγγελματιών.
4: Ναι, αυτό που λες είναι κάτι το οποίο το ακούω, Φωτεινή. Θα το δούμε βέβαια στην πράξη σε τι βαθμό είναι. Εγώ μπορώ να σου πω αυτό που είχα ξεκινήσει πριν, ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία αριθμεί 800.000 πληθυσμό και η οποία σε ένα ποσοστό, τι ακριβώς δεν το ξέρουμε, οι μετρήσεις λέγανε ότι έχει μια πτώση πάνω από 10 μονάδες στη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, αντέδρασαν στο τεκμαρτό, στο νόμο του 2024. Είναι σωστή η επισήμανσή σου αυτή ότι μπορεί να αντιδράσουν, αλλά ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη στο τι ακριβώς θα εξαγγείλει κύριος Μητσοτάκης.
3: Ναι.
4: Γιατί αυτό το οποίο εκπέμπουν από το Μέγαρο Μαξίμου και είναι απολύτως λογικό, είναι ότι ο βασικός πυρήνας, η δομή του νομοσχεδίου δεν πρόκειται να αλλάξει. Θα μιλάμε για διορθώσεις που πιθανόν έχουν να κάνουν με τους απόλυτα συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Άρα η αρχιτεκτονική βασική του νόμου του Κωστή Χατζηδάκη του 2024 δεν θα αλλάξει. Και νομίζω ότι αυτό το σχόλιο το οποίο έκανες και έχεις δίκιο, γιατί υπάρχει αυτή η οπτική, το Μέγαρο Μαξίμου το λαμβάνει υπόψη.
3: Ναι, γιατί ο ελεύθερος επαγγελματίας, ειδικότερα σε μία περίοδο κρίσης, οπωσδήποτε αντιμετωπίζει προβλήματα. Αλλά υπάρχει μεγάλη κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα, γιατί δεν πληρώνουν για τη φωτεινή επιγραμφή του μαγαζιού τους παραπάνω ηλεκτρικό ή στο εσωτερικό του μαγαζιού. Επίσης οι εισαγωγές έχουν ακριβήνει, άρα έχει δίκιο, αλλά δεν μιλάμε για αυτούς που φορολογούνται και παρουσιάζουν έστω μία μικρή φορολογική δήλωση, κάνουν δήλωση. Μιλάμε για τις δεκάδες χιλιάδες που ελεύθεροι επαγγελματίες που θέλουν να μας πείσουν ότι ζουν με 300 ευρώ το μήνα.
4: Ναι. Είναι πολύ σωστή η επισήμανσή σου και νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό είναι αυτό που σου είπα, ότι είναι δεδομένο αυτό που σου λέω, δεν είναι εικασία, ότι η αρχιτεκτονική του νομοσχεδίου του 2024 δεν πρόκειται να αλλάξει.
3: Για τις οικογένειες σας έχει δοθεί έστω ένα στίγμα. Πέρυσι ικανοποιήθηκαν πολύ κάποιες
4: οικογένειες. Σωστά. Μα πέρυσι, ναι. Φωτεινή, σωστά το λες.
3: Αυτό ότι... το θυμάμαι, γιατί έχω φίλους που έχουν παιδιά και συνυπολόγισαν ότι είναι ένα σημαντικό ποσό αυτό που τους έδωσε πέρυσι. Φέτος τι ακούτε, για τις οικογένειες μιλάμε πάντα.
4: Ναι, πέρυσι Φωτεινή είναι όπως το λες ακριβώς. Εάν μπορούσαμε να πούμε ποια ήταν η βασική κοινωνική ομάδα η οποία, πάνω στην οποία εστίασε η περσινή ΔΕΘ, ήταν η οικογένεια, ναι. Και κυρίως οι νέοι, κάτω των 25 με το αφορολόγητο, ναι, ναι, ναι. Με το πολύ χαμηλό αφορολόγητο στους 29 ετών κτλ. Φέτος θα έχουμε ενίσχυση, δεν μπορώ να σου πω το συγκεκριμένο πράγμα
3: θα εξαγγείλει
4: αυτό
3: ο
4: πρωθυπουργός. Όχι, και να το, είναι κάτι το οποίο το κρατάει, είναι σαν, μπορεί να είναι μέσα σε εκπλήξεις. Να το πω απλά αυτό που έλεγα πριν. Θα είναι βέβαια 100% η οικογένεια μέσα σε αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, και εκεί Έχει και αυτό μια σαφέστατη πολιτική στόχευση. Και για να το συνδέσω και με όλη τη συζήτηση που γίνεται τελευταία και με την αντιπαράθεση με τον κύριο Σαμαρά για τη woke agenda, για το κατά πόσο η κυβέρνηση είναι φιλική προς την οικογένεια ή δεν είναι κτλ. Άρα έχει και μια πολιτική στόχευση σαφέστατη εκεί πέρα να επιτείνει την αίσθηση που θέλει να βγάλει η κυβέρνηση ότι η οικογένεια είναι στο επίκεντρο της πολιτικής της.
3: Θα σε βγάλω την άλλη, θα δω τώρα μετά την έκθεση γιατί θα έχετε φόρτο εργασίας σε συνεχεία Σταύρο Παπαντονίου να ακούει η Μαρία Καραλάνη και να σημειώνει. Σωστά. Θέλω οι δυο μας ως ελεύθεροι και ωραίοι να κάνουμε μία συζήτηση για το κοινωνιολογικό φαινόμενο που απλώνεται στη Μακεδονία.
4: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μερικές φορές, το λέω έτσι προσεκτικά, το μαξί μου δεν το αντιλαμβάνεται πλήρως ότι πράγματα τα οποία μπορεί να είναι σωστά και έχει κάνει πολλά πράγματα αυτή η κυβέρνηση για τη Μακεδονία, γιατί
3: ειδικά
4: δεν
3: για τη Θεσσαλονίκη.
4: Πάντα. Ειδικά για Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν πιάνουν πάντα. Γιατί υπάρχουν, όπως πολύ σωστά το είπε Φωτεινή, ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά σε αυτή την περιοχή.
3: Εγώ, επειδή είμαι οπαδός φανατική διαχρονικά του Μαζάουερ, όποιος έχει διαβάσει, το έχω πει και άλλες φορές στην εκπομπή μου, όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο του Μαζάουερ, Θεσσαλονίκη, η πόλη των φαντασμάτων, δεν πέφτει από τα σύννεφα από τον τόσο συντηρητικό πολιτικά αλλά και θρησκευτικά κόσμο που ζει εκεί.
4: Και με αυτόν τον τρόπο.
3: Τα έχει πει.
4: Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να
3: έχει πει όλο ο Μαζάου.
4: Και πράγματα τα οποία μπορεί να τους ενοχλούν και μπορεί κάποιοι άλλοι στην Αθήνα ενδεχομένως, λέω εγώ, να μην το καταλαβαίνουν.
3: Ναι, όσοι ξέρουμε και έχουμε ασχοληθεί, γιατί το να είναι ξαφνικά απλωμένη η ακροδεξιά, η σκοταδιστική θρησκεία στη Μακεδονία δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο και θέλει αντιμετώπιση. Ωραία. Λοιπόν,
4: συμφωνώ,
3: το έχω σημειώσει. Θα κάνουμε μια κατοπινή συζήτηση γιατί αξίζει τον κόπο. Δεν μπορεί δηλαδή να δημιουργούνται μόνο ακροδεξιά κόμματα στη Μακεδονία.
4: Ναι,
3: δεν γίνεται.
4: Ναι, ναι.
3: Κάποιο κοινωνιολογικό φαινόμενο συντηρείται από το παρελθόν. Ή τρέφεται, τρέφεται είναι το καλύτερο.
4: Τρέφεται,
3: δηλαδή,
4: σωστά.
3: Τρέφεται, τρέφεται. Πρέσπες, ξανά θυμηθήκαμε πάλι τις πρέσπες, όπου δεν ασχολείται κανείς με τα Σκόπια εντωμεταξύ και με το κρατήδιο. Πραγματικά κρατήδιο, δεν το λέμε υποτιμητικά, είναι εντάξει. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, Σταύρο Παπαντονίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ πολύ, Φωτεινή. Θα τα πούμε, ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ευχαριστώ τον κύριο Αλέξανδρο Τσολάκο για το μήνυμά του και για τις ευχές του για καλό μήνα. Μου έχει στείλει ένα μεγάλο, είναι η αλήθεια, σχόλιο, στο οποίο πρώτον δεν έχω χρόνο να το διαβάσω, δεύτερον δεν έχω την ειδικότητα. Αναφέρεται στα αυτά που σχολίασα εγώ, ότι για το τρίτο φύλο που χαρακτηρίζεται ως άλλο γενικότερα στους καταλόγους του Κελπνό στην Ελλάδα, από την εποχή που ήταν πρωθυπουργός μάλιστα ο Αντώνης Σαμαράς, απλώς τώρα το ανακάλυψε, γιατί τώρα θέλει, νομίζει ότι έτσι προστατεύει τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας και ξεχνάει ότι η κοινωνία έχει αλλάξει άρδιν και ότι πολλά νέα παιδιά δεν ξαφνιάζονται καθόλου όταν ακούνε ένα φίλο του. Έχω προσωπικά βιώματα δηλαδή εγώ και το λέω, όταν ένας φίλος τους ζητά να τον χαρακτηρίσουν ως ουδέτερο. Δηλαδή τα συζητάνε η νεολαία, η νεολαία ψηφίζει πια, δεν ξέρω αν το έχει αντιληφθεί και ο Σαμαράς και όλη η πολιτική αρχηγή, η πλειοψηφία στις εκλογές πλέον είναι η νεολαία, η όποια νεολαία, αν θα πάει να ψηφίσει. Άρα λοιπόν θέματα που ήδη τα παίζει κυριολεκτικά στα δάκτυλα ένα μεγάλο κομμάτι της σημερινής νεολαίας, ή που είναι αδιάφοροι για αυτού του είδους καυγάδες, γιατί έτσι έχουν μάθει από τις δικές τους γενιές. Τώρα τι να σας πω. Λοιπόν, θα σας ξαφνιάσει που επέλεξα ένα υπέροχο ιστορικό κομμάτι του Δήμου Μούτσι με την Σωτηρία Μπέλου, αλλά θέλω να το συνδυάσω με ένα αφιέρωμα σε μια σπουδαία γυναίκα που οι σύγχρονες γενιές είμαι σίγουρη ότι δεν τη γνωρίζουν καν. Αναφέρομαι στη Ρόζα Ιμβριώτη. Και αναφέρομαι στη Ρόζα Ιμβριώτη γιατί χθες όταν άκουσα ότι ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τη νέα σχολική χρονιά, επισκέφθηκε το ειδικό σχολείο Ρόζα Ιμβριώτη, κατάλαβα ότι το έκανε τελείως συνειδητά και είχε διπλή ανάγνωση, τουλάχιστον για μένα. Πρώτον, ότι πήγε σε ένα ειδικό σχολείο που έχει ονομαστεί στο όνομα μιας κορυφαίας παιδαγωγού που από το 1937 ασχολήθηκε με τα ειδικά σχολεία ως δημιουργός, αλλά κυρίως επειδή η Ρόζα Ιμβριώτη αποτελεί γυναίκα πρότυπο για το σκληρό κόσμο, τον παλιό, του κομμουνισμού, του μαρξισμού, μια σπουδαία προσωπικότητα που και για τις πεπιθήσεις της πέρασε, εντάξει, το συνηθισμένο την περίοδο του εμφυλίου, και η οποία ήταν στελεχάρα μεγάλη του ΚΚΕ και σύζυγος ενός γνωστού, πολύ γνωστού στους κύκλους που ασχολούνται ακόμα με αυτό το χώρο, μαρξιστή, του Ιμβριώτη. Και επειδή και η Σωτηρία Μπέλου είχε το δικό της πολιτικό παρελθόν, είπα έτσι να βάλω Σωτηρία Μπέλου γιατί παραπέμπει σε μια γενιά γυναικών που, εντάξει, τη Σωτηρία Μπέλου την ξέρουν ακόμα, τη Ρόζα Ιμβριώτη θα τη μάθουμε και το τι είναι αυτό το περίφημο ειδικό σχολείο που επισκέφθηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φιλοξενώντας αμέσως μετά τη διευθύντρια του σχολείου. Α, και να μην το ξεχάσω, καλύτερη απάντηση από αυτή που έδωσε ο φιλελεύθερος κόσμος μέσω του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Δήμαρχο Πατρέων, ο οποίος όταν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες που έχουν δώσει σε χρονικό ορίζοντα 800 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση εκβάρθρων σχολείων, δημόσιων σχολείων σε όλη την Ελλάδα, όταν στην Πάτρα που είχε ζητήσει ο ίδιος ως δήμαρχος να μπει στο πρόγραμμα των τραπεζών, το Μαριέτα Γιαννάκου, όταν πήγε στα εγκαίνια έκανε αυτή την πολύ απρεπή κίνηση να κατεβάσει ως δήμαρχος Πατρέων την πινακίδα που έλεγε «Προελληνική κυβέρνηση, πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου», με
τη χρηματοδότηση δωρεά των τεσσάρων τραπεζών, την Εθνική, την Αλφα, την Πειραιώς και την Eurobank, και ξύλωσε την ταμπέλα και είπε ότι εγώ δεν δέχομαι να είναι έξω από ένα δικό μου σχολείο οι τράπεζες που πίνουν, δεν το είπα αυτό, αλλά το υπέθεσε, το αίμα του λαού με καλαμάκι. Τότε, ρε φίλε, του είχα πει εγώ, γιατί έβαλες το σχολείο να ενταχθεί στο πρόγραμμα της δωρεάς των τεσσάρων των τεσσάρων τραπεζών. Και ο Μητσοτάκης πήγε σε ένα σχολείο που έχει το όνομα της Ρόζα Συμβριώτη. Αυτό είναι ο πολιτικός πολιτισμός. Το καταλάβατε. Λοιπόν, Σωτηρία Μπέλου.

0: Έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή την διευθύντρια του σχολείου Ρόζα Ιμβριώτη της Χεσαριανής, την κυρία Μυρτό Μάλη Πολάκη, η οποία έχει διπλά καθήκοντα, γιατί το ειδικό σχολείο έχει διπλές απαιτήσεις και πιστεύω ότι θα είναι οι πιο χαρούμενοι μέχρι να το επισκεφθούν οι μαθητές και οι μαθήτριές της, βλέποντάς το πλήρως ανακαινισμένο. Καλημέρα, κυρία Πολάκη. Καλησπέρα, κυρία Πολάκη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Χάρηκα πολύ που ξεκινήσατε έτσι με τη Ρόζα και είπατε δύο λόγια. Για πραγματικά...
0: Δύο μόνο, γιατί είναι σπουδαία γυναίκα, δεν είχα τον χρόνο. Ναι. Πείτε μας κι εσείς τι άλλο θέλετε για τη Ρόζα Ιμβριώτη.
1: Και έκανε πράξη την ειδική αγωγή, δηλαδή ήταν η πρώτη.
0: Σκεφτείτε.
1: Που και μίλησε, αλλά και έφερε τα παιδιά της ειδικής αγωγής στο σχολείο. Δηλαδή πολύ...
0: Το 1937.
1: Ναι. Και οι αίθουσες που είδατε τώρα, τις εικόνες αυτά, ήταν από τότε. Δηλαδή είναι τρομερό. Και επίσης έχετε δίκιο ότι εγώ είμαι χαρούμενη, γιατί το νιώθω σχολείο μου. Χαίρομαι που τα παιδιά θα είναι σε ένα χώρο όμορφο, ασφαλή. Γιατί ξέρετε, δεν ξέρω αν φάνηκε, αλλά υπήρχε ανάγκη να γίνει. Δηλαδή δεν λέγαμε ψέματα. Υπήρχε ανάγκη να υπάρχει ανακαίνιση.
0: Πρώτα απ' όλα, εγώ καταλαβαίνω ότι ένα ειδικό σχολείο θέλει ειδικό πολεοδομικό σχεδιασμό από την είσοδο και μόνο στο σχολείο.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Δηλαδή χρειαζόμαστε όσο μπορούμε ένα σχολείο που να είναι ασφαλές στα μέτρα του δυνατού. Ναι, ναι, γιατί έτσι μπορούμε να προλάβουμε ατυχήματα. Σε όλα
0: έχετε
1: τα σχολεία,
0: ειδικές ράμπες, πιστεύω.
1: Έχουμε
0: ειδικές
1: ράμπες, αλλά πρέπει να υπάρχει και σχεδιασμός. Δηλαδή να μην υπάρχουν εξοχές, να είναι ψηλά, διάφορα που είναι απλά, αλλά χρειάζονται. Γιατί εντάξει, εμείς έχουμε κυρίως παιδιά με αυτισμό, αλλά υπάρχουν πολλοί αυτοτραυματισμοί. Οπότε πρέπει ο χώρος να είναι, και το πράσινο μας βοηθάει, είναι σε ένα πολύ όμορφο χώρο το σχολείο. Και πραγματικά, να ξέρετε ότι το σχολείο ανακαινίστηκε η πτέρυγα που ήταν επί Ρόζα Ιμβριώτη. Εκκρεμήθηκε το καινούριο κομμάτι του σχολείου που δεν έχει ανακαινιστεί. Δηλαδή αυτό που είδατε είναι το μισό μας σχολείο. Το μισό μας. Έχουμε άλλο τόσο.
0: Έχουμε άλλο δεν τόσο μου λέτε... Το ξυλώθηκε όλο, υποψιάζομαι, αυτό της Ρόζα Ιμβριώτη. Αυτό ήταν κτίριο του 37.
1: Δεν κρεμίστηκε, αλλά γίνανε εκφάθρων. Δηλαδή καταλάβατε ότι περαστήκανε όλα καινούργια γιατί υπήρχαν προβλήματα. Δηλαδή και στα υδραυλικά δεν μπορούσες να πλύνεις τα χέρια σου. Απλά πράγματα, αλλά είναι σοβαρά όταν έχεις τα παιδιά στις τάξεις, που σε μας χρειάζεται να έχουν τον νηπτήρα στην τάξη να πλύνουν τα χέρια τους. Δηλαδή είναι διαφορετικές οι προδιαγραφές από μία. Ναι, να έχουμε νηπτήρες, γιατί και τα παιδιά πρέπει να μάθουν βασικές δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και μπορεί να χρειαστεί κιόλας. Δηλαδή όταν έλεγα ότι χρειαζόμαστε νηπτήρες που και να μην βουλώνουν, μπορεί κάποιος να σου λέγει, μα γιατί είναι σημαντικό να έχεις νηπτήρα στην τάξη, και όμως είναι πράγματα απλά, αλλά δεν λυνόντουσαν
0: ειδικά...
1: Δεν λυνόντουσαν.
0: Πόσα παιδιά
1: δηλαδή,
0: έχετε, φιλοξενείτε, είναι το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο αυτό? Γενικά παραμένει ως πρώτο από την εποχή της Ιμβριώτη, εννοώ.
1: Ναι, είναι το πρώτο που λειτουργήσε σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι,
1: είναι το πρώτο που λειτουργήσε. Εμείς δεν έχουμε νούμερο. Καμιά φορά λένε πρώτο ειδικό Κεσαριανής. Δεν υπάρχει δεύτερο. Ένα σχολείο δηλαδή είναι ειδικό δημοτικό στη Κεσαριανή Ρόζα Ιμβριώτη. Έχουμε 68 παιδιά φέτος που φοιτούν στο σχολείο μας.
0: Αγόρια και κορίτσια.
1: Ναι, βέβαια, φανταστείτε ότι τα αγόρια είναι σίγουρα τα 3/4 του πληθυσμού συν. Δηλαδή τα αγόρια πλειοψηφούν στον αυτισμό σίγουρα με 4/5. Ναι. Τα αγόρια είναι το δυναμικό μας. Έχουμε και κάποια κορίτσια, να μην είναι και όλα αγόρια.
0: Τι ηλικίες φιλοξενείτε εσείς και εκπαιδεύετε?
1: είναι από 6 χρονών. Βέβαια μπορεί κάποιο παιδί να έρθει 7, αν έχει κάνει παράταση φοιτητή στο νηπιαγωγείο, μέχρι 14 το ανώτερο που μπορεί να είναι ένα παιδί σε εμάς δηλαδή. Μπορεί να είναι λίγο παραπάνω από το ένα τυπικό δημοτικό. Ίδιο πτυχίο είναι, ίδιο πτυχίο είναι, αλλά σε εμάς όλο το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο, δηλαδή υπάρχουν και θεραπευτές και προσαρμογές και εξατομικεύσεις. Είναι διαφορετική
0: αυτό
1: φιλοσοφία.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι διπλός ο αγώνας σας. Γενικά, ειδικά στα παιδιά του δημοτικού, οι δάσκαλοι είναι ήρωες, γιατί πρέπει να μάθουν τα παιδιά να προσαρμόζονται και στον τομέα της πειθαρχίας, και ειδικά τα σημερινά παιδιά είναι και λίγο, καταλαβαίνετε, παραπάνω άταχτα, γιατί και οι γονείς είναι πιο φιλελεύθεροι, λένε, πιο ανθεκτικοί. Αλλά εσείς έχετε περάσει ειδικά μαθήματα, υποψιάζομαι, όλοι οι δάσκαλοι που είστε και είστε εξειδικευμένοι.
1: Είναι όλοι εκπαιδευμένοι. Είναι όλοι εκπαιδευμένοι για να μπει δηλαδή κάποιος στην ειδική αγωγή. Απαιτείται τα προσόντα που θέτει το Υπουργείο. Θέλει μεταπτυχιακό, θέλει εξειδίκευση στην ειδική αγωγή. Είναι συγκεκριμένα δηλαδή, δεν μπορεί να μπει ένας οποιοδήποτε εκπαιδευτικός.
0: Ναι. Θα μου επιτρέψετε να κάνω εδώ ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Να κάνουμε το διαφημιστικό για να συνεχίσουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε και ολοκληρώνουμε τη συζήτηση με τη διευθύντρια του σχολείου Ρόζα Ιβριώτη, το πρώτο από το 1937 ειδικό σχολείο που δημιούργησε αυτή η πολύ σπουδαία γυναίκα Ιβριώτη. Με την κυρία Μυρτό Μάλι Πολάκη λοιπόν. Κυρία Πολάκη, μία μέρα θα πρέπει να κάνω ένα ειδικό αφιέρωμα, και το σημειώνω, στις δυσκολίες αλλά και στο θεάρεστο κυριολεκτικά έργο που επιτελείτε, να δέχεστε να είστε δάσκαλοι παιδιών που θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, στοργή, ναι, αγάπη και φροντίδα και δυσκολία, ναι, στη μάθηση, έτσι.
1: Να ξέρετε ότι εμάς το δέχεστε δεν μπαίνει καν στην φιλοσοφία. Είναι οι μαθητές μας. Όπως είναι ένας άλλος δάσκαλος είναι σε ένα άλλο σχολείο, και σε εμάς είναι οι μαθητές μας. Δηλαδή έτσι αντιμετωπίζουμε τα παιδιά. Πάντως, μια και βάζετε, αν μπορώ να πω μία κουβέντα, να πω ότι πραγματικά χρειάζονται και άλλα ειδικά σχολεία. Γιατί έχει αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών. Εγώ
0: αυτά
1: έχω παιδιά
0: θέλω
1: σε
0: να
1: αναμονή.
0: Πω την επόμενη.
1: Ναι, έχω παιδιά σε αναμονή. Το μεσημέρι σήμερα ήρθαν γονείς να με παρακαλέσουν να κάνω κάτι. Έχω παιδιά σε αναμονή. Και ειδικά ο αυτισμός έχει, δυστυχώς, αλλά έχει αύξηση. Και χρειάζονται ειδικά σχολεία. Χρειάζονται.
0: Γι' αυτό γιατί δεν σημειώνω, είναι... θα κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα στα ειδικά σχολεία και στις ανάγκες που δημιουργούνται με την αύξηση των αυτιστικών παιδιών. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια και να καρείτε το ωραίο σας σχολείο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Και πάμε τώρα, Αντώνης Αντωνόπουλος. Ελπίζω να έχει πάρει ασπιρίνες, δεν ξέρω τι παίρνει όταν έτσι, έχει πολύ θόρυβο, πολύ φασαρία, πολύ τσιρικτό, πολύ ξεμάλιασμα, πολύ τοξικότητα. Τι παίρνεις, Βαλεριάνα? Υπάρχει Βαλεριάνα σε ένα βαζάκι. Άμα δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ, όχι, είναι φυτικό προϊόν, δεν είναι χάπι. Ή πίνεις μια ωραία βαλεριάνα ή χαμομήλι. Τώρα δεν ξέρω τι έχει πει στο μπαρ της Βουλής ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Βαλεριάνα ή χαμομήλι ήπιες στο καφενείο μετά την ολοκλήρωση του σόου?
8: Βαλεριάνα είναι το βράδυ. Έχει βγει και σε σταγόνες, σε ψήρισμα.
0: Ναι,
8: εξαιρετικό.
0: Το ξέρω. Αυτό έλεγα. Φυτικό. Ναι. Αντί να πάρεις οτιδήποτε άλλο. Είναι τώρα και ακίνδυνο. Για, Αντώνη μου, πώς περάσατε σήμερα?
8: Ωραία ήταν. Εντάξει, αναμενόμενο, δεν είχε εκπλήξεις. Η έκπληξη θα ήταν τώρα να μην να ψηφιζόταν. Τι έγινε, δηλαδή, εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην ψηφοφορία αυτή για τους αντιπροέδρους. Ο κόσμος δεν το ξέρει βέβαια αυτό. Στην ψηφοφορία αυτή δεν υπάρχει ναι, όχι, παρόν. Υπάρχει παρόν και ναι. Άρα λοιπόν εδώ τι γίνεται? Όταν τα παρόν είναι περισσότερα, είναι σαν να είναι όχι και δεν πέρασε. Αυτό έγινε λοιπόν με την ψηφοφορία για την Έλενα Ακρίτα. Ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. Οι 169 δήλωσαν παρόν. Αυτοί οι 169 ήταν από τη Νέα Δημοκρατία και τη Νίκη. Και οι 119 υπόλοιποι ψήφισαν υπέρ της πρότασης που κατέθεσε η Ρένα Δούρου για την Έλενα Ακρίτα, να είναι η πέμπτη αντιπρόεδρος της Βουλής. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα νέο ρεκόρ αυτή στη Βουλή, καθώς έχουμε, δεν έχουμε τρεις αντιπροέδρους, γιατί Νίκη, Πλέψη Ελευθερίας και ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν έχουν αντιπρόεδρο.
0: Η πλάκα είναι ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν είχε ψηφίσει τον προτινόμενο από τη Νίκη αντιπρόεδρο, αλλά δεν έγινε θέμα.
8: Ναι, τότε δεν είχε γίνει θέμα αυτό, αλλά και πάλι δεν είχε ψηφιστεί. Ναι, και ο Χουρδάκης δεν είχε ψηφιστεί.
0: Ο Χουρδάκης της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο πρώην που τώρα είναι με το
8: Πασό.
0: Δεν είχε ψηφιστεί.
8: Ούτε αυτός είχε ψηφιστεί.
0: Δεν κατάλαβα γιατί έγινε όλο αυτό. Τώρα, μεταξύ μας, ο κόσμος δεν ξέρει. Ναι. Η θέση του πέμπτου αντιπροέδρου είναι για να συμπληρώνει αν αρρωστήσει ο πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Δηλαδή με
8: εντάξει,
0: την έννοια.
8: Ναι, εντάξει, τώρα. Είναι, θα μπορούσε να πει να κάνει τις αλλαγές, να πω όταν θα είναι πολύ μεγάλες οι ψηφοφορίες, εντάξει, να υπάρχει μια κυκλοφορία. Είναι
0: ένα αλλαγή.
8: Ναι, θεσμικό κοινοβουλευτικό εργαλείο. Αλλά τώρα το θέμα εδώ, η αντίδραση της αντιπολίτευσης έρχεται στο γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο η Νέα Δημοκρατία σε διάσκεψη των Προέδρων θα έχει μία ψήφο παραπάνω. Θα έχει πιο διευρυμένη πλειοψηφία στις αποφάσεις που καλείται να πάρει η διάσκεψη των Προέδρων. Η διάσκεψη των Προέδρων.
0: Καλά,
8: είναι
0: να σου πω έτσι κι αλλιώς. Ναι.
8: Μα έτσι κι αλλιώς δεν είναι για την πλειοψηφία.
0: Αυτό θέλω να πω.
8: Είναι αυτά τα παράδοξα, τα κοινοβουλευτικά. Αλλά είναι ωραίο γιατί έγινε, ξέρεις, τώρα εν όψη, ξέρεις, ήταν ο πρώτος ντόρος αυτός που έχει. Υπάρχουν συνέχειες, νομίζω. Εντάξει, ήταν ένα ζέσταμα γιατί είναι η ΔΕΘ τώρα, ο καθένας ξέρεις, παίζει τη σκακέρα του. Αλλά νομίζω ότι είναι σε αυτό το επίπεδο. Αλλά η αντίδραση ήταν εκεί, γι' αυτό το λόγο. Και μάλιστα το Πασόκ το είχε πάει και ένα βήμα και πιο πέρα, έτσι, δηλαδή ότι είναι και για τις ανεξάρτητες αρχές. Γιατί καλείται η διάσκεψη των Προέδρων να πάρει την απόφαση, γιατί η διάσκεψη εκτός από το...
0: Την οποία δεν παίρνει ποτέ. Δεν μου λες κάτι ακόμα εκκρεμεί η πλήρωση κενών θέσεων από καιρό για τις ανεξάρτητες αρχές?
8: Ναι, υπάρχει.
0: Γιατί
8: ακόμα,
0: πλακώνονται εσύ. Τώρα μιλάμε... Για μια αστεία ιστορία, έτσι. Όταν δεν συμφωνείς ούτε καν για το ποιος θα είναι διοικητικό συμβούλιο ή μέλος στο ΕΣΟΥΡΟΥ και μπορεί να κάνεις 4 χρόνια και να μην λειτουργεί ανεξάρτητη αρχή, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα μείζον πρόβλημα.
8: Ναι, εντάξει. Τώρα για πράγματα τα οποία συμφωνούν όλοι, έτσι. Δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι αρχές, αλλά δεν το βεβαίως. Εντάξει, είναι το μεγαλείο της δημοκρατίας να κάνουμε. Αυτό δεν είναι. Το δικαίωμα σε διαφωνία. Ναι. Εντάξει.
0: Κάτι άλλο. Τι ήθελα να σου πω. Όχι, τι θυμήθηκα τώρα. Την ώρα που άκουσα ότι γίνεται όλος αυτός ο πανικός, λέω συγγνώμη ρε παιδιά. Εδώ έχουμε το φαινόμενο να έχει ψηφιστεί πρόεδρος δημοκρατίας μόνο κομματικός, επειδή όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν συμφωνούσαν. Και δεν έγινε φασαρία, κατάλαβες τι εννοώ.
8: Ναι,
0: για πρόεδρο της δημοκρατίας μιλάμε τώρα, έτσι. Τον ανώτατο

0: Αυτά είναι τα πιο ελαφρά. Τα βαριά, εύχομαι καλή δύναμη, Αντώνη Αντωνόπουλε. Σου εύχομαι καλή δύναμη σε σένα και στους συναδέλφους σου, διότι θα περάσετε αξέχαστα. Οφείλω να ομολογήσω.
1: Ναι,
0: τι άλλο έχουμε τώρα.
1: Τώρα δεν είναι.
0: Α, θα έχουμε ΔΕΘ τώρα.
1: Τώρα είναι ΔΕΘ και μετά, και μετά θα αρχίσει η προεκλογική επαναστατική γυμναστική μέσα στη Βουλή. Έτσι.
0: Ωραία.
1: Γιατί πάλι τώρα το γεγονός ότι μέχρι στιγμής όλα δείχνουν ότι θα πάμε άνοιξη. Άρα σκέψου τι έχει να γίνει μέχρι την άνοιξη στη Βουλή. Γιατί θα είναι το πεδίο θα είναι η αρένα για την πολιτική αντιπαράθεση.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, καλή δύναμη εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σεζόν
1: καλή,
0: σε όλους.
1: Καλή αρχή.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη μου.
1: Φιλιά
0: να
1: πολλά.
0: Σε καλά. Τελειώνουμε εδώ, κυρίες και κύριοι. Έχω δύο κατεβατά μηνύματα από την ακροάτριά μας, την κυρία Μαντάλα, όπου δεν καταλαβαίνω. Μου γράφεται να αρχίσω εγώ να μιλάω επί 3 λεπτά αναφερόμενη σε εκπομπή άλλη, ούτε καν ραδιοφωνική ούτε καν του σταθμού, και να υποδεικνύεται τι πρέπει να κάνω εγώ για να προωθήσω μία ιδέα κάποιας άλλης εκπομπής. Σημαίνει ότι δεν ακούτε και τη δική μας εκπομπή, δεν ακούτε και το σταθμό, γιατί με τα ίδια θέματα ασχολούμεθα εδώ και δεκαετίες, τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Και έχουμε και πολύ ενεργές αποδείξεις ότι ασχολούμεθα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ υπάρχει νέος καυγάς στο διαδίκτυο. Εγώ δεν μετέχω στον καυγά, απλώς ενημερώνω. Επειδή πήγε ο Γιάννης Πάριος να τραγουδήσει στην Κύπρο, ξεσηκώθηκαν κάποιοι και είπαν τα μύρια όσα, λες και τους ζητήσαμε τη γνώμη τους στο φινάλε, γιατί στις συναυλίες πάει αυτός που θέλει να ακούσει τον κάθε τραγουδιστή. Και βγαίνουν μετά τώρα άλλοι συνάδελφοι του Γιάννη Πάριου και υποστηρίζουν και καυτηριάζουν αυτούς που με ανίκιο τρόπο είναι η αλήθεια επιτέθηκαν στο Γιάννη Πάριο. Και λέω στον Κωνσταντίνο Ρέκα, έχω πει στον κύριο Γουδάκη και έχει βάλει αυτό το τραγούδι του Γιάννη Πάριου που είναι πάρα πολύ ωραίο, ξεχασμένο μένω, ωραίο, σας το αφιερώνω. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί στους δρόμους της Αθήνας, καθώς μεγάλος αριθμός φωτεινών σηματοδοτών έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων. Αυξημένη λοιπόν η κυκλοφορία στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και από το Εγάλιο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Στη λεωφόρο Κηφισία, στην κάθοδο από το Μαρούσι μέχρι το Ψυχικό και στην άνοδο από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Νέο Ψυχικό. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάκι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Επίσης, συνδρομή στην αεροπυρόσβεση παρέχουν 2 ελικόπτερα Σινούκ που έχει διαθέσει το ΓΕΕΘΑ. Μένεται εντωμεταξύ πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους, όσους βρίσκονται δηλαδή στις Οσμάδες και στο Εροδιό της Περιφερειακής Ενότητας Ευβίας, να κατευθυνθούν μέσω της παραλιακής οδού προς την Κάριστο. Στο σημείο επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα με 36 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα. Προφυλακιστές εκρήθηκαν και οι 3 κατηγορούμενοι, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση της φρικτής δολοφονίας του βρέφου στην Κυψέλη. Ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών έθεσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν για ακόμη μια φορά κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν, προειδοποιώντας πως η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω και να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλωματικό θρίλερ μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας σχετικά με την επίθεση από ντρόουνς που είχε πραγματοποιηθεί στη Λειψία στις αρχές Αυγούστου. 2 άνδρες φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με γερμανικά μέσα για τη σχεδιαζόμενη επίθεση. Συγκεκριμένα αναφέρεται ένας άνδρας που γεννήθηκε στη Ρωσία και έχει λετωνικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο. Ένταση κατά την ψηφοφορία στη Βουλή δεν εξελέγει στη θέση της Αντιπροέδρου του Σώματος η Έλενα Ακρίτα. Απόψε στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του για την επόμενη δεκαετία. Οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος αφορούν το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, τον εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών και τη θέσπιση πατριωτικής εισφοράς για δίκαιη ανάπτυξη. Επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο πραγματοποίησε ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping την πρώτη μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, συναντώντας τον Αιγύπτιο ομολογό του Abdel Fattah al-Sisi. Η εξωτερική ανάμειξη στη Μέση Ανατολή πρέπει να αποκρουστεί και οι ξένες δυνάμεις οφείλουν να εγκαταλείψουν την αρχή της εφαρμογής 2 μέτρων και 2 σταθμών στην περιοχή, ανέφερε σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης ο Xi Jinping. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδα στις 5 η αναμέτρηση είναι στο Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Όμως, νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we'll not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?

6 και 8 πρώτα λεπτά εδώ στον Αλφα Radio 98,9. Λαϊκή απογευματινή και σήμερα Ανδρέας Πετρόπουλος στο μικρόφωνο και σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία θεματάκια. Να κάτσετε μαζί μας, να τα ακούσετε, να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα, έτσι να έχετε μια σφαιρική, έτσι πώς το λένε, αντίληψη των πραγμάτων. Έχουμε πολλά θέματα. Μου ανάτρεψε λίγο το πρόγραμμα, έτσι, αυτά που ήθελα να πω. Αυτή η ιστορία στη Λέσβο. Παιδιά, είναι εκτός ελέγχου η κατάσταση. Για να καταλάβετε, θα αναλάβει πλέον ο στρατός για το θέμα, το πολύ μεγάλο θέμα με τον αθώδη πυρετό. Δεν σταματάει, δεν μπορεί να περιορίσουμε τίποτα όλη αυτή τη ζωονόσο. Σφάζουν κοπάδια, μολύνονται τα πάντα. Όπως είπα, χθες ψηφίστηκε τροπολογία με την οποία ορίζεται αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων ως επιχειρησιακός συντονιστής με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Την περασμένη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, ή αρχές της αυτινής, Δευτέρα, όχι μάλλον Πέμπτη Παρασκευή την περασμένη, οι σκηνές που έγιναν στο Περιφερειακό Συμβούλιο εκεί στην περιφέρεια ήταν απίστευτες. Άνθρωποι, αγρότες, κτηνοτρόφοι κτλ. Ήταν σε μια όχι απλώς έξαλλη κατάσταση, εξαγριωμένοι άνθρωποι. Έχουν πάρει δάνεια από τράπεζες, έχουν μια σειρά πράγματα προγραμματίσει και αυτή τη στιγμή μένουν χωρίς ζώα, χωρίς γάλα, χωρίς τίποτα. Δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Είναι με την πλάτη στον τοίχο κυριολεκτικά. Και είναι ένα θέμα το οποίο, επειδή Λέσβος κοίται μακράν, πως λέγαν κάποτε για την Κύπρο, δεν πολύ παίζει. Αλλά μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο νησί, το οποίο παράγει δικά του προϊόντα. Και θα έλεγα, δεν είναι ένα νησί τώρα που πας, περνάς ένα μήνα διακοπές, ας πούμε, όπως Κυκλάδες. Δεν τις υποτιμώ τις Κυκλάδες. Αλλά ένα σημαντικό μέρος η Λέσβος και είναι και στη Μεθόριο, έτσι, δεν είναι. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση και θα κοιτάξω μέχρι την Παρασκευή να έχουμε κάποιον άνθρωπο εδώ να καταλάβουμε τι γίνεται και από την κυβέρνηση, όποιος θέλει φυσικά, κανένας υφυπουργός, να μας εξηγήσει πρώτα απ' όλα πώς ξέφυγε η κατάσταση, δεύτερον, αν τα μέτρα που θα ληφθούν τώρα θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα, τρίτον, εγώ πρώτη φορά βλέπω εμπλοκή του στρατού. Κάποιοι λένε ότι αυτό δεν θα αποδώσει και είναι και μια επικίνδυνη εκτροπή. Εντάξει, το ακούω και αυτό, αλλά είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση και πρέπει να δούμε τι γίνεται σε αυτά τα μέρη. Συνήθως οι άνθρωποι παλεύουν μόνοι τους κυριολεκτικά και δεν είναι καθόλου καλή αυτή η κατάσταση. Πάλι με τα στραβά θα μου πεις ξεκίνησες. Τι να κάνω εγώ, ρε παιδιά, τώρα βλέπω τον πληθωρισμό 3,7. Περιμένουμε και του Αυγούστου τον πληθωρισμό. Γιατί τον περιμένουμε? Αν έχει 3,7 τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κινηθεί προς το 4, τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση και θα πει και ο Πρωθυπουργός και τα μέτρα για την ακρίβεια θα πάνε στο βρόντο. Και να μην σας λέω εγώ ιστορίες τώρα, έχω φωνάξει τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον καθηγητή οικονομικού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να μας εξηγήσει τι γίνεται με τον πληθωρισμό, γιατί πάμε χειρότερα από όλους τους άλλους με πιο υψηλό πληθωρισμό, και δεύτερον, τι προβλέπει, τι μελιγενέστε, και αν όποιες μειώσεις βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, αφήνω το τάπαλα και χθες και προχθές θα έλεγα ότι αυτές οι μειώσεις έχουν έρθει πάνω σε αυξήσεις, παράλογες αυξήσεις που είχαμε τον Ιούλιο και μέχρι τις 20 Αυγούστου. Το αφήνω αυτό γιατί μπορεί τα πράγματα να γίνουν ακόμα χειρότερα. Αυτά είναι τα δεδομένα όσον αφορά τον πληθωρισμό. Κατά το χρονικό διάστημα τώρα, δεν είχαμε, το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν είχαμε μία ανακοπή της ακρίβειας. Αυτό είναι το σημαντικό. Είχαμε τις ανατιμήσεις και δεν ξέρουμε, όπως είπα, πώς θα επιδράσει και θα αποτυπωθεί στο γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως λέμε, τον πληθωρισμό, και θα το δούμε και στα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ που θα δημοσιοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

0: Λοιπόν, τώρα στα πολιτικο-οικονομικά έχουμε τον Τσίπρα που θα παρουσιάσει εκεί κατά τις 8 σε ένα ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, το Πόρτο Παλάς συγκεκριμένα. Μιλάει για ένα οικονομικό σχέδιο, θα μας εξηγήσει, 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο λέει είναι απόλυτα κοστολογημένο, έχει μεικτό κόστος μέτρων 7,39. Αυτό αναλύεται, λέει, σε 1,92 δισεκατομμύρια νέα έσοδα και σε καθαρή δαπάνη 5,47 δισεκατομμυρίων και διαθέσιμο χώρο 5,6 δισεκατομμυρίων. Δεν ξέρω αν σας έκανα, σας μπέρδεψα μάλλον, αν σας κάνω έτσι, να σας τα κάνω λιανά. Αλλά μην ανησυχείτε, θα τα ακούσουμε το βράδυ, θα τα εξειδικεύσουμε αύριο, δεν θα ασχοληθούμε και πάρα πολύ σήμερα. Γιατί ο Τσίπρας ξεκινάει την ομιλία του στις 8, έχει επτασφράγει στα μυστικά από ό,τι λένε οι στενοί του συνεργάτες για το νέο ολιστικό σχέδιο για την ελληνική οικονομία. Εντάξει, θα κρυθούν όλα αυτά, δεν υπάρχει θέμα. Εκεί που υπάρχει θέμα όμως είναι με τα 21.000 κενά που έχει η εκπαίδευση λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία. Θα μου πεις, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Εντάξει, αλλά δεν πάει έτσι, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται κάθε χρόνο δηλαδή τα ίδια και τα ίδια. Ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί να έχουμε 21.000 κενά? Εδώ έχουν κλείσει χιλιάδες σχολεία, ειδικά στην επαρχία, εκατοντάδες, δεν ξέρω πόσα είναι τώρα, μην φαίνομαι υπορβολικός στα νούμερα. Κλείνουν σχολεία, έχουν μειωθεί οι μαθητές, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Γνωστά αυτά τα πράγματα. Να έχεις και 21.000 κενά, δηλαδή σε ένα όγκο σχολείων μικρότερο πια να μεγαλώνουν οι κενές θέσεις, να μην έχεις δάσκαλους και καθηγητές και να πηγαίνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές κατά τα Χριστούγεννα ή μετά τα Χριστούγεννα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα τα λένε εδώ οι άνθρωποι, διάβασα μια αναλυτική έκθεση πώς είναι αυτά τα κενά. Καλύπτονται αυτή τη στιγμή, προσέξτε να δείτε, το 58% των αναγκών έχει καλυφθεί. Είναι πολύ μικρό νούμερο. Να ξεκίνα στο 80, δηλαδή κάλυψε μέχρι το 80 και πες από το 80 θα πάμε στο 100 σταδιακά, γιατί είχαμε και ένα, δύο, τρία προβλήματα. Αλλά άμα ξεκινάς με το 60, δηλαδή περίπου ένα στα δύο, έτσι ακούγεται το 60, νομίζω ότι δεν θα πάει καθόλου καλά και η φετινή χρονιά, αν πεις πια πήγε, αλλά τέλος πάντων τα προβλήματα αυτά παραμένουν και είναι πάρα πολύ σοβαρά. Λύσαμε το πρόβλημα τώρα εκεί με τον ΕΟΠΗ, αυτά που λέγαμε χθες, εντάξει. Είπε και ο Μαρινάκης ότι είναι δύο τα φύλλα, για όσους είχαν απορίες. Το είπε και ο Πορτοσάλτε, νομίζω, το πρωί στη τηλεόραση, μια εκπομπή, έτσι για να το εμπεδώσουμε, ας πούμε. Και τώρα είχαμε και αυτή την κόντρα στη Βουλή με την εκλογή της κυρίας Ακρίτα, τη μη εκλογή μάλλον της κυρίας Ακρίτα για τη θέση του έψιλον αντιπρόεδρου της Βουλής που δικαιούται το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά ψήφισαν λευκό η Νέα Δημοκρατία και η Νίκη, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή μάλλον παρών, είχαμε 169 παρών, πήρε 116 ψήφους η κυρία Έλενα Ακρίτα, δεν κατέλαβε τη θέση, η θέση έμεινε καινή τώρα, προσέξτε, έμεινε καινή. Αυτά, να, λέγαμε προχθές ότι θεσμικό ατόπιμα που ο Τσίπρας μιλάει πριν το Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη και αυτό και, μάλιστα, εδώ τώρα δεν είναι θεσμικό ατόπιμα. Τι πάει να υπάρχουν προσωπικοί λόγοι και δεν μιλάγε καλά και γιατί οι άλλοι μιλάνε καλά δηλαδή. Άμα πάρουμε ποιοι δεν μιλάνε καλά ή ποιοι γράφουνε υπερβολικά σχόλια, να μην πω χειρότερη λέξη, στα social media και τα λοιπά, έπρεπε η μισή βουλή να βγει απ' έξω. Άντε υπερβολή και εγώ, όχι μισή βουλή, αλλά καμιά εικοσαριά άτομα έπρεπε να μην πατάνε. Δεν γίνεται να γράφεις και να μιλάς ως εκλεγμένος βουλευτής, βουλεύτρια και τα λοιπά, με ένα αγοραίο τρόπο, εντάξει. Και νομίζω ότι αν το έχει κάνει μια-δύο φορές η Ακρίτα, που θα το έχει κάνει, δεν λέω εγώ ότι δεν το έχει κάνει, το έχουν κάνει 52 άλλοι που πάνε να τη βάλουν και στη θέση της, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα, αλλά να μου πεις από αυτές τις κόντρες και τις, να μην πω τώρα τι, τρέφεται η καθημερινότητα και γράφονται ρεπορταζάκια και δισούλες και να είχαμε να λέγαμε. και τα λοιπά. Λοιπόν, έχουμε την μεγάλη φωτιά στο Μύτικα, στη Θήβα, τα έχετε ακούσει. Υπάρχει μεγάλη μάχη που δίνει πυροσβέστηση αυτή τη στιγμή. Άλλη μια μεγάλη φωτιά. Κάπως είχαμε ηρεμήσει το τελευταίο διάστημα, πάλι έχουμε τα ίδια θέματα. Να σας πω μια σημαντική συνάντηση πριν πάμε στα διαφημιστικά μας και πριν ξεδιπλώσουμε την εκπομπή μας με τους καλεσμένους μας. Έχει αυτή τη στιγμή γεύμα, είχε από τις 4:30-5 παρά γεύμα ο Μητσοτάκης με το Μαγιστάνα, το Μίντια, το Ρούμπερτ Μέρντοχ στο Μαξίμου. Ενδιαφέρουσα συνάντηση, δεν ξέρω, μπορεί να του δίνει και τίποτα συμβουλές του Μητσοτάκη, κάτι θα του δίνει. Δεν θα του λέει και, μιλάνε για τον καιρό ή για τη ζέστη στην Αθήνα, τέλος αρχές Σεπτέμβρη, κάτι θα λένε, έτσι φαντάζομαι και εγώ δηλαδή. Υπάρχει μια έδωση από το Reuters, έτσι να πούμε και πώς το λένε, κάποιες ειδήσεις διεθνείς που αφορούν την Ελλάδα. Λέει ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να πληρώσει το πρώτο μνημόνιο 2 χρόνια νωρίτερα. Το πρώτο μνημόνιο είναι αυτό του 2011. Μάλιστα, δεν ξέρω τώρα, μακάρι να το πληρώσουμε και νωρίτερα, να φεύγουν ένα ταβάρι και να δούμε τι θα γίνει με την ελληνική οικονομία, γιατί τώρα πάλι περνάμε κάβο. Έτσι, ο πόλεμος από εδώ, το πετρέλαιο από εκεί, ο πληθωρισμός, όλα αυτά ξεσπάνε σε τιμές, σε υπηρεσίες, τα πληρώνουμε παραπάνω όλα και μετά δεν μας στάνουν τα μισθά που λέγανε και στην ελληνική ταινία. Λοιπόν, πώς θα πάμε εμείς σήμερα πριν τις διαφημίσεις, να σας τα πω. Θα έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, όπως έχω προαναγγείλει, καθηγητή οικονομικό στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μάλλον στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όχι στο Πάντιο. Στο ΕΚΠΑ δηλαδή, να μιλήσουμε για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, τον πληθωρισμό, τα μέτρα, να το ρωτήσουμε και τι βλέπει και αυτός από τη ΔΕΘ, από αυτά που έχουν εξαγγελθεί, αν έχει κάτι υπόψη του, με την Έφη την Μπαρμπάτση εδώ, τη συντάκτρια και του Αλφα Ρέντιο, που καλύπτει το ρεπορτάζ της αριστεράς. Θα συζητήσουμε τι γίνεται σε αυτή την μικρή πολυκατοικία πια. Η μεγάλη πολυκατοικία είναι δεξιά, είναι εξαόροφο, εκεί είναι τριόροφο με ένα δώμα από πάνω, δεν έχει, ούτε ανσασέρ δεν έχουν, πάνε με τις σκάλες από εκεί. Και μετά θα μιλήσουμε για αυτή την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα, πώς τη λέμε, ναι, η ασπίδα του Αχιλλέα. Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Κυρίτση, που είναι από τους λίγους εξειδικευμένους συντάκτες και δημοσιογράφους, συνάδελφός μας, όσον αφορά τα στρατιωτικά, τους εξοπλισμούς κτλ. Είναι ένα ρεπορτάζ που λίγοι το κάνουν και λίγοι το ξέρουν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk.
3: η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 6 και 24 λεπτά, η ώρα Αλφαρίδιο 98,9 και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Πετράκη, επειδή είχαμε μιλήσει και πριν τις διακοπές και τέλος πάντων υπήρχε και μια κάπως συγκρατημένη αισιοδοξία ή όχι, τουλάχιστον όχι απεσιοδοξία. Βλέπετε να αλλάζει κάτι? Βλέπω ένα πληθωρισμό 3,7 τον Ιούλιο. Αρκετοί λένε ότι μάλλον πάμε προς το 4. Και ποιο είναι το βασικό θέμα εδώ πέρα? Ότι πρώτον ανακοινώνει μέτρο ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Δεύτερον, έχουμε την πρωτοβουλία αυτή για τη μείωση των τιμών. Με τέτοιο πληθωρισμό ούτε τα μέτρα, λέω εγώ, θα φτουρήσουν, ούτε οι μειώσεις θα φτουρήσουν, ούτε τίποτα. Έχω άδικο?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται πώς βλέπει κανείς τα πράγματα. Έχουμε πει εδώ και 3 περίπου 4 μήνες ότι εκτιμούμε ότι ο πληθωρισμός για το 2026 στην Ελλάδα θα κινηθεί γύρω στο 3,8 και για την Ευρώπη γύρω στο 3.
0: Εμείς γιατί έχουμε παραπάνω? Όμως, πάρουμε ένα-ένα. Εμείς γιατί έχουμε πάντα παραπάνω?
1: Το προηγούμενο μήνα είχαμε αρκετά λιγότερο από την Ευρωζώνη.
0: Ναι, αλλά σε γενικές γραμμές έχουμε πάντα λίγο παραπάνω.
1: Είναι λίγο παραπάνω, διότι είσαι απομακρυσμένη. Μιλάω γενικά τώρα για γενικούς.
0: Απομακρυσμένη αγορά.
1: Ναι, είσαι μια απομακρυσμένη αγορά. Έχετε μια σημαντική εξάρτηση της οικονομίας από το ενδιάμεσο στάδιο πωλήσεων, δηλαδή πάντοτε το χοντρεμπόριο τέλος πάντων έπαιζε ένα πάρα πολύ σοβαρότερο ρόλο από ό,τι σε άλλες χώρες όπου υπάρχουν πολύ πιο ευέλικτες, πολύ πιο ορθολογικά οργανωμένες αλυσίδες διακύησης προϊόντων. Αυτό είναι ένα μόνιμο θέμα. Υπάρχουν ορισμένοι τομείς. Υπάρχει ο αγροτικός τομέας, ο οποίος έχει συγκεκριμένες ευαισθησίες και από τον οποίο εξαρτώμεθα. Μιλάω τώρα για τους γενικούς όρους,
0: ναι,
1: για τους γενικούς λόγους.
0: Ωραία.
1: Και υπάρχει, και κοιτάξτε, το σοβαρότερο απ' όλα, μια εξαιρετική ενεργειακή εξάρτηση από ακριβές πηγές. Mm. Και αυτό είναι το σοβαρότερο απ' όλα.
0: Και πώς θα γίνει, πώς θα αλλάξει αυτό που το σοβαρότερο?
1: Δεν αλλάζει εύκολα. Θα αλλάξει σιγά σιγά.
0: Αν βρούμε. Άμα αλλάξει τα επόμενα 30 χρόνια, τι να το κάνουμε?
1: Όχι, εντάξει, είναι στα επόμενα 5 χρόνια ενώριζοντας. Αλλά και αυτό, κοιτάξτε, θα πρέπει να το βλέπουμε με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, διότι
0: δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Αλλά έχουμε μια εξαιρετική ευαισθησία στη μεταβολή των τιμών. Βλέπετε ότι και οι τιμές στη γενική αλλάζουν πολύ γρήγορα σε σχέση με τα διεθνή δεδομένα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι προς συζήτηση. Τέλος πάντων, υπάρχουν ορισμένες ιδιορυθμίες που νομίζω ότι μας δικαιολογούν αυτή τη διαφορά. Αλλά το πρόβλημα είναι οι τιμές της ενέργειας στον κόλπο. Και τώρα αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα σοβαρότατο θέμα όσον αφορά την Ουκρανία, το οποίο αφορά και τις ενεργειακούς πόρους και αφορά και τα τρόφιμα, σιτάρια και όλα αυτά τα οποία είναι από εκεί. Αν συνεχίσει δηλαδή αυτό το πράγμα, πιθανόν, πολύ σωστά είπατε, πιθανόν να δούμε και το 4 μπροστά στον πληθωρισμό.
0: Ωραία. Πάμε στα μέτρα τώρα. Με τα μέτρα ανακοινώθηκε η περίφημη πρωτοβουλία, έχουμε 1740 κωδικούς προϊόντων.
1: Εννοείται με τις
0: μειώσεις.
1: Κοιτάξτε, θα τηρηθεί η συμφωνία αυτή και κυρίως θα τηρηθεί διότι θα μειωθεί η ζήτηση, την οποία αυτή τη στιγμή τον Αύγουστο λόγω τουρισμού είναι στο υψηλότερο σημείο. Και αυτός είναι ο βασικότερος λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι έχουμε βάσιμες ελπίδες να τηρηθεί. Αν βέβαια το ενεργειακό δεν δείξει κάποια σημάδια προσγείωσης, τα οποία πάμε προς την αντίθεση.
0: Ρωτάει ο κόσμος, με αυτή τη συμφωνία για ένα συγκεκριμένο διάστημα απαγορεύεται να γίνει αύξηση? Όχι.
1: Τώρα τι απαγορεύεται και τι δεν απαγορεύεται?
0: Μπράβο. Εντάξει,
1: είναι
0: okay.
1: Μια συμφωνία κυρίων.
0: Εντάξει.
1: Θα προσπαθήσουν οι μεγάλες αλυσίδες να την τηρήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι θα τηρηθεί σε γενικές γραμμές.
0: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ μεταφέρω μία ερώτηση απλού κόσμου. Μία εταιρεία με κατεψυγμένα βασολάκια είχε 2,22 στις 7 Ιουλίου. Πήγε 2,84 το φασολάκι στις 25 Αυγούστου και με την έκπτωση τώρα κατέβηκε στο 2,50. Εγώ σας ρωτάω τώρα, ως οικονομολόγο, ποιος ο λόγος μεταξύ 7 Ιουλίου 25 Αυγούστου το φασολάκι να πάρει 30% πάνω. Αυτό το φασολάκι που είναι στον καταψύκτη.
1: Δεν γνωρίζω το πραγματικό περιστατικό, το οποίο δεν έχει.
0: Όχι, σας μεταφέρει. Περιμένετε. Ένας καταναλωτής σας λέει. Με συγχωρείτε. Πώς γίνεται ένα φασολάκι κατεψυγμένο που μπορεί να είναι στο ψυγείο από το Μάιο που είχε 1,80. Να έχει φτάσει 2,84. Καλά, ξαφνικά.
1: Μπορεί να μην ήταν στο ψυγείο από
0: το. Αφού είναι εξάμηνης διάρκειας αυτά.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει. Μπορεί να παρήχθει τώρα και να παρήχθει, σας λέω τώρα, μία ερμηνεία που μπορεί να δοθεί. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι αυτό σημαίνει. Να. Μπορεί να παρήχθει μόλις και να παρήχθει και με τιμές ενέργειας πολύ ψηλότερες, αλλά πάντως το 30% δεν το πολύ καταλαβαίνω. Τώρα τι να σας πω.
0: Ωραία. Έτσι.
1: Εγώ δηλαδή, αν το καταλαβαίνει ο κοινός νους, εγώ πάντως δεν το αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει 30% απάνω. Εκτός πια αν έχουμε μία σωρευτική συγκέντρωση παραγόντων αύξηση των τιμών, δηλαδή ενεργειακό, απουσία προσφοράς, πλήρη, δηλαδή τι άλλο να πω, αλλά 30% δεν υπάρχουν παράγοντες.
0: Ακριβώς. Μα αυτό, ξέρετε κάτι, συμφωνείτε ότι έχουμε ένα πληθωρισμό ακρίβειας και σφροκέρδειας?
1: Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο περίπου η Τράπεζα Ελλάδος έβγαλε ένα. Είχε κάνει μια μελέτη πάνω σε αυτό και είχε πει ότι το 50% των αυξήσεων, των τωτινών αυξήσεων, των τότε αυξήσεων, ναι, οφειλότανε σε επιχειρήσεις και όχι σε πραγματικά στοιχεία κόστους.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτή την αντίστοιχη δουλειά για τα σημερινά δεδομένα δεν έχουμε, για να είμαστε βέβαιοι. Δεν μπορώ να παραδεχτώ ότι έχουμε ένα πληθωρισμό κερδών, αυτή είναι η έννοια η οποία δίνουμε, με την έννοια ότι πρέπει να ξέρω τα πραγματικά δεδομένα. Εγώ σαν οικονομολόγος, οι πολίτες μπορούν να πούνε, οι άνθρωποι ό,τι θέλουν, αλλά εγώ για να το παραδεχτώ αυτό πρέπει να έχω μια μελέτη μπροστά μου, για να είμαι βέβαιος για το τι λέω, αλλά φοβάμαι ότι έχουμε αρκετές ενδείξεις σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό ιδίως το ότι συμβαίνει η επίθεση στο Χορμούζ και το βράδυ η Αγγλία δείχνει κάτι περισσότερο. Αν συμβαίνει στο βαθμό που συμβαίνει, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ναι. Ένα πρόβλημα που αφορούν τη λειτουργία του επιχειρηματικής δραστηριότητας.
0: Πάντως η Τράπεζα της Ελλάδας νομίζω.
1: Το είχε πει αρκετά έντονα.
0: Ακριβώς. Το θυμάμαι και εγώ.
1: Ήταν πληθωρισμός κερδών. Το οποίο θα περίμενε κανείς στη συνέχεια να το δώσει αυξήσεις αμοιβών. Αφού συγκεντρώθηκαν από ένα πληθωριστικό κύμα, οι άνθρωποι είχαν αποθεμάτα, κερδίσαν μεγαλύτερες τιμές, εντάξει. Θα μπορούσα να περίμενε τότε κανείς και μια αντίστοιχη διάχυση της κερδών προς τις αμοιβές. Αυτό θα ήθελα να δω, αλλά δεν νομίζω ότι το είδαμε σε πολύ μεγάλη έκταση.
0: Δώστε μου 10 δευτερόλεπτα για το σήμα, επανερχόμαστε.
1: Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Έξι και 33 πρώτα λεπτά συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Εντάξει, μιλήσαμε και για το, με βάση και την έκθεση της Τράπεζας Ελλάδας, ότι υπάρχουν βάσιμες υποψίες, να το πούμε κομψά.
1: Ήταν βέβαια πριν καιρό, πρέπει να δούμε
0: κάτι
1: το οποίο συμβαίνει.
0: Και η σωστή παρατήρησή σας, εφόσον κατά το 50% είχαμε κερδοφορία.
1: Μια αύξηση, ότι είχαμε μια μεταβολή των τιμών που είχε να κάνει με τις επιχειρήσεις και όχι με τα στοιχεία κόστους.
0: Ακριβώς, οπότε μεγαλώσαν τα κέρδη των επιχειρήσεων, αλλά αυτό δεν έδωσε κάτι στους μισθούς
1: Όπως... Έδωσαν και από τότε άρχισαν και μια μεταβολή θετική των μισθών, αλλά δεν ήταν τόσο, δηλαδή αν δείτε την καμπύλη εξέλιξη των μισθών σε σχέση με την καμπύλη εξέλιξη των κερδών, θα δείτε ότι η πρώτη υστερεί της δεύτερης και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Λοιπόν, ωραία, μπορούμε να κάνουμε ενδεχομένως μια ασφαλή πρόβλεψη πληθωρισμού κόστου ζωής μέχρι το τέλος του 26. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
1: Σωστά είπα πριν, 3,8 εκτιμούμε.
0: Όχι, για τον πληθωρισμό τα είπαμε, ναι. Ωραία, μπορεί να υπάρχει μια περίπτωση να πάει και στο 4. Ή μπορεί να υπάρχει μια περίπτωση να πει και στο 3,5.
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο το δεύτερο.
1: Εφόσον έχουμε αυτή την κρίση τώρα πάλι στο Χορμούζ και είναι σε κρίσιμο χρονικά σημείο, φοβάμαι ότι η καλή περίπτωση απομακρύνεται. Διότι διατηρεί, είχαμε βέβαια ευθύς εξ αρχής εκτιμήσει ότι μην περιμένετε τότε που έγιναν τα πολύ ωραία και είχαν συμφωνήσει υποτίθεται, και αν πει ότι μην περιμένετε να έχουμε
0: να κάνω το ερώτημα λίγο διαφορετικά. Με βάση τα σημερινά δεδομένα και με τα ανοιχτά παράθυρα της ανησυχίας που υπάρχουν στα τα γεωπολιτικά κτλ. Θα είναι η ίδια η χρονιά του 27, θα είναι δυσκολότερη? Τι εκτιμήσεις υπάρχουν? Δεν σας λέω να κάνετε την πυθία, λέω με τα βάση τα δεδομένα.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ακριβείς προβλέψεις για το 27, αλλά οι προβλέψεις αυτές στηρίζονται στα δεδομένα του προηγούμενου μηνός.
0: Σωστό.
1: Για να καταλάβετε. Δηλαδή δεν έχουμε... Και δείχνει με τα δεδομένα του προηγούμενου μηνός έχουμε μια εκτίμηση ότι και ο πληθωρισμός είναι αρκετά χαμηλότερος και η ανάπτυξη όμως είναι και αυτή χαμηλότερη. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί είναι έτσι λίγο πιο σύνθετο θέμα. Αυτή την εκτίμηση την έχουμε βέβαια εδώ και 3-4 χρόνια. Μην νομίζετε ότι έχουμε δηλαδή μέσω μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις. Ο πληθωρισμός θα είναι μικρότερος, αλλά και η ανάπτυξη θα είναι λίγο μικρότερη. Όμως η απασχόληση θα είναι ελαφρά αυξημένη. Αυτά είναι περίπου τα δεδομένα. Αυτά τώρα υπό κανονικές συνθήκες. Δεν έχουμε δηλαδή μια ραγδαία
0: μεταβολή. Έχω δύο ερωτήματα ακόμα. Νομίζω από τις βασικές αρχές και εσείς που διδάσκετε, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο σας, είναι ότι η ανάπτυξη που πρέπει να έχει μια χώρα για να είναι, ας πούμε, να έχει ένα ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον, η ανάπτυξη πρέπει να είναι μεγαλύτερη του πληθωρισμού ως βασική αρχή.
1: Για να βελτιώνεται το διαθέσιμο.
0: Ακριβώς, και τα λοιπά, και να υπάρχει μια σχετική ευημερία σε πολλά εισαγωγικά. Έχουμε πληθωρισμό που παίζει μεταξύ 3,2, λέω εγώ, έως 3,7.
1: Περιμένετε, έχετε κάνει ένα λάθος εδώ.
0: Γιατί?
1: Η ανάπτυξη του 1,8 που ακούτε, το 1,7, είναι η πραγματική. Η ονομαστική, για να τη συγκρίνετε με τον πληθωρισμό, είναι 1,8 συν τον όποιο πληθωρισμό. Δηλαδή θα η ανάπτυξη η ονομαστική θα είναι 5%.
0: Ένα λεπτάκι. Εγώ θα το έλεγα, δεν το ολοκλήρωσα. Δεν θα πήγαινα να κλέψω που λένε. Όχι. Ωραία. Μπορώ να κάνω παγίδα. Όχι. Αλλά λέω και με βάση αυτά, έτσι, είμαστε σε βάρκα ή στα νερά.
1: Όσον αφορά την ανάπτυξη. Τώρα ξέρετε κάτι. Δεν είναι απαραίτητο ότι τα διαθέσιμα εισοδήματα και οι μισθοί κινούνται σύμφωνα με την ανάπτυξη. Διότι αυτό είναι που ουσιαστικά ρωτάτε. Γιατί το λέμε αυτό? Αυτό εξαρτάται κυρίως από την αγορά εργασίας. Όσο στενεύει η αγορά εργασίας, και αυτό είναι μια συνεχής διαδικασία, τόσο βελτιώνονται οι αμοιβές εργασίας, διότι τόσα περισσότερα χρήματα δίνουν οι επιχειρήσεις για να κρατήσουν τους εργαζόμενους τους. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να το απασχολεί, δηλαδή ποιο? Ότι μειώνεται ο ρυθμός ανάπτυξης, σας το είπα και από την αρχή και το ξέρουμε από καιρό. Αυτό συμβαίνει δε σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία, διότι δεν είναι ένα 3-4% πραγματικό για να πείσουν.
0: Είναι ένα 0-2-0-3 παραπάνω.
1: Όχι, από την Ευρώπη είναι σχεδόν τριπλάσιο.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν χώρες της Ευρώπης. Που είναι στο όριο της ύφεσης τώρα, εντάξει.
1: Έτσι. Και επειδή είναι μεγάλες, ρίχνε το μέσο ρυθμό της Ευρωδόνησης.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, είναι άλλο θέμα. Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα κρατήσει το ρυθμό ανάπτυξης τον οποίο συζητάμε. Γι' αυτό και τα μέτρα της Θεσσαλονίκης, διότι ουσιαστικά τα μέτρα της Θεσσαλονίκης τι κάνουν? Αυξάνουν την καταναλωτική δυνατότητα των πολιτών.
0: Είναι επεκτατικά.
1: Έτσι. Και αυτό συντηρεί τη ζήτηση, άρα συντηρεί και την ανάπτυξη σε έναν βαθμό. Τώρα, γιατί με βλέπετε εμένα, τουλάχιστον δεν ξέρω άλλους συναδέλφους, και είμαι λίγο σφιχτός και σκεπτικός? Διότι ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο ειλικρινά, να σας πω, από τη μία στιγμή στην άλλη, δηλαδή ποιος περίμενε τώρα τις δύο τελευταίες μέρες ότι θα ρίχναν ο ένας τον άλλο πυράβλους σε τόση μεγάλη έκταση και να κρατάνε το πετρέλαιο σε 95. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Ποιος είχε ενημέρωση και πληροφόρηση για αυτό το πράγμα? Είναι πάρα πολύ δύσκολη καιρή.
0: Ναι.
1: Ανησυχούμε αρκετά για το τι γίνεται.
0: Κάποιοι θα είχαν πληροφόρηση όμως και θα βγάλαν πολύ καλά λεφτά, αλλά τέλος πάντων δεν φτάνουμε μέχρι εκεί.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν φτάνουμε μέχρι εκεί εμείς.
1: Το ηθικό ζήτημα το αντιλαμβάνομαι. Είναι. Θα δούμε τι θα κάνουν και τα χρηματιστήρια. Μην το βλέπετε, είναι σε μια περίοδο δύσκολη.
0: Λοιπόν, ήθελα τώρα εκτός πλαισίου να κάνω μια ερώτηση τελευταία. Έχει ξεσηκωθεί πολύ, μάλλον υπάρχει πολύ σκόνη από μια συζήτηση που γίνεται, αν σωστά αποπληρώνουμε τόσο μεγάλα χρέη νωρίτερα, ακόμα και 10-12 χρόνια νωρίτερα από τη λήξη τους. Και άλλο να αποπληρώνεις ένα χρέος 3, 4, 5 δις, άλλο να αποπληρώνεις όμως ένα χρέος 13 δις τόσο νωρίτερα, δηλαδή και μια δεκαετία νωρίτερα. Και υπάρχει το απλό ερώτημα: αν δεν το αποπληρώναμε ή κρατάγαμε για την αποπληρωμή τα μισά και τα άλλα μισά τα ρίχναμε σε επενδύσεις και την ανάπτυξη.
1: Από εδώ ξεκινάει. Δεν μπορείτε να τα κάνετε απολύτως τίποτα.
0: Ωραία.
1: Είναι το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο στο οποίο είμαστε ενταγμένοι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν σου επιτρέπει να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ούτε να τα δώσεις σε αυξήσεις μισθών, ούτε.
0: Όχι,
1: να
0: όχι. Εγώ δεν λέω για αυξήσεις μισθών. Ένα λεπτάκι.
1: Τώρα να σας πω μία λεπτομέρεια.
0: Συγγνώμη, εμείς έχουμε τα 13 δις, τα έχουμε στο ταμείο μας. Τα έχουμε.
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Διότι τα 13 δις τα οποία ακούγεται ότι περιέχουν και αναχρηματοδότηση δανεισμού. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ένα σημαντικό μέρος από αυτά τα δανειζόμαστε για να τα δώσουμε, απλώς τα έχουμε δανειστεί με φθηνότερη τιμή. Και επειδή τα επιτόκια τα οποία μπορούμε να τα έχουμε στο ταμείο είναι ακόμα μικρά, μπορούμε συμφέρει να τα αποπληρώσουμε έτσι ώστε να κερδίσουμε και από την αποπληρωμή. Όμως το σημαντικότερο θέμα, το οποίο είναι, σχετίζεται δηλαδή με τις αποπληρωμές δανείων, κύριε Τρόπλε, είναι το γεγονός ότι κερδίζουμε σε αξιοπιστία απίστευτα. Αυτή τη στιγμή.
0: Και η οποία σε τι μεταφράζεται?
1: Θα σας πω αμέσως. Το μέσο επιτόκιο το στεγαστικό δανείο στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Αυτό το έχουμε αφήσει να περάσει.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά όλα τα δάνεια τα οποία εξαρτώνται οι μικρομεσαίοι, μην νομίζετε ότι έχουν κατέβει πάρα πολύ, αλλά πάντως κατεβαίνουν. Με λίγα λόγια, το ελληνικό δημόσιο και το κατ' επέκταση και οι ελληνικές τράπεζες δανείζονται χαμηλότερα επειδή έχουμε χαμηλότερο συστηματικό κίνδυνο. Αυτό είναι ένα μείζον θέμα το οποίο για πρώτη φορά συμβαίνει στην Ελλάδα. Θα μας βοηθήσει αφάνταστα σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη περίοδο που ερχόμαστε, διότι σε λίγο οι Αμερικάνοι θα δανείζονται. Όχι λάθος, σε λίγο, είναι και δολαριακό. Σχεδόν όσο εμείς. Οι Γάλλοι δανείζονται ακριβότερα από όσο εμείς. Οι Ιταλοί επίσης. Καταλάβατε. Άρα είναι ένα σημαντικό θέμα. Θέλει πολύ προσεκτική. Υπήρχε και ένα άρθρο στον Οικονομικό Δεχειδρόμο που περιέγραφε τι συμβαίνει. Είναι ένα αρκετά σύνθετο θέμα. Εγώ από όλη αυτή την ιστορία και κρατάω το ότι αλαφρύνουμε τις επόμενες γενναίες μας και θα το χρειαστούμε, είμαι απόλυτα βέβαιος. Τώρα, γιατί δεν βοηθούμε περισσότερο τους υπάρχοντες? Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνεται, αλλά μην υπερβάλλουμε.
0: Επηρεάζοντας και τις ερχόμενες γενιές. Γιατί αν δεν.
1: Θα είναι επόμενες κυβερνήσεις και το κάνουν αυτοί. Δεν έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να γίνονται κινήσεις οι οποίες να αφορούν το μέλλον. Αλλά είναι κρίσιμο. Και θα το δούμε. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής είμαστε σε μια μεσαία ένταση κρίσης στον κόσμο. Έτσι δεν είναι. Δεν έχει πάρει φωτιά.
0: Αν ξεφύγει, τι κάνουμε.
1: Μην είμαστε σίγουροι ότι και το διαβάστε τις πρώτες σε επικεφαλίδες των εφημερίδων και θα καταλάβετε τι εννοώ. Μην είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι αυτό θα μείνει έτσι. Γι' αυτό ας κρατήσουμε μια επιφυλακτικότητα στη δαπάνη των όποιων χρημάτων μπορούμε να
0: έχουμε. Ας παίξουμε λίγο άμυνα ακόμα. Έτσι μεταφράζεται αυτό. Εντάξει.
1: Πολύ σωστά το είπατε. Πολύ σωστά το είπατε.
0: Εντάξει. Δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ όμως έτσι. Όλο άμυνα παίζουμε. Τέλος πάντων.
1: Υπάρχει ένα θέμα.
0: Λοιπόν.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Έγινε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, το μήνυμα που ψάχναν σε ένα μπουκάλι πωλής κάποτε, δεν το ψάχνανε ή το στέλνανε, τι κάνανε, το στέλνανε. Το στέλνανε, έτσι. Λοιπόν, στέλνουμε και εμείς ένα μήνυμα, σε, όχι σε μπουκάλι τώρα, με mail τα στέλνουμε τώρα εμείς, ξέρεις, messenger. Πάντα μπουκάλια, πάνε και οι πωλής, εκεί κάτι της δεκαετίας του 80, εκεί προς το punk ήταν η περίοδος, μετά το 76-77, βγήκαν κάποια σοβαρά new wave συγκροτήματα. Το θέμα είναι τώρα ότι, όπως είπε ο κύριος Πετράκης, πρέπει να συνεχίζουμε να παίζουμε άμυνα. Λοιπόν, με άμυνα δεν κέρδισε κανείς και ούτε απέφυγε την ήττα. Ένα γκολάκι θα το φάεις, θα το φας. Άμα παίζει συνέχεια άμυνα, μια στραβοκλωσιά, ένα λάθος κτλ, μια σπόντα, λίγο τύχη ο άλλος, ο αντίπαλος, το φάγεις τον γκολ. Σπάνια αντέχεις απεγνωσμένη άμυνα και να μην φοβάσεις γκολ. Αυτή είναι η κατάσταση με την ελληνική οικονομία. Εντάξει, είναι ότι δεν είμαστε μπάτε σκύλια λέστε όπως ήμασταν κάποτε που χρεοκοπήσαμε, το καταλαβαίνουμε αυτό. Άλλοι μόνο αν ήμασταν ακόμα, δεν θα υπήρχε χώρα, θα είχε καταργηθεί τελείως. Θα την είχαμε πουλήσει έτσι όπως είναι, τότε θα την πουλάμε κομμάτι-κομμάτι, είμαστε μια χαρά. Βγάζουμε και τα έξοδα. Λοιπόν, κάποια στιγμή όμως πρέπει λίγο να περάσει καλύτερα ο κόσμος. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, για να το λέω σοβαρά τώρα, καλά, η καλή είναι η βελτίωση των δημοσιονομικών, καλό είναι το νοικοκύρεμα, καλό το ένα, καλό το άλλο, καλό τα κέρδη των επιχειρήσεων. Κάπως πρέπει να μοιραστεί λίγο το πράγμα. Υπάρχει και ακρίβεια, υπάρχουν τόσα πράγματα. Εν τω μεταξύ, υπάρχει ένα επιχείρημα όμως τώρα, γιατί θα την πω την κακία μου. Τους λες, ρε παιδί μου, τι θα γίνει με την ακρίβεια, και λέει, κοιτάξτε να δείτε, η ακρίβεια αντιμετωπίζεται με αύξηση του εισοδήματος. Ωραία, λες. Να πάρω 20% αύξηση στο μισθό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μου λες για την ακρίβεια, πρέπει να το αντέξω γιατί δεν μπορώ και να περιμένω αύξηση του εισοδήματος. Σου ζητάω αύξηση, μου λες δεν γίνεται. Δηλαδή, με συγχωρείς. Κάπου πρέπει να βρεθεί μια τρύπα στο ζωνάρι, κάτι να γίνει. Δεν γίνεται και να μην μπορείς να κάνεις κάτι για την ακρίβεια ή να παίρνουμε κάτι μέτρα τώρα, μην πω τι μέτρα είναι αυτά, και να μου λες ότι ξέρεις, εντάξει, θα πάρω μέτρα, αλλά το θέμα είναι η αύξηση του εισοδήματος. Και όταν σου ζητάω αύξηση, μου λες δεν γίνεται. Τέλεια. Ωραία. Εντάξει. Καληνύχτα που λένε. Αχ, εδώ λέει ο κύριος Ηρακλής.

Το 2004 πήραμε το ευρωπαϊκό μόνο με άμυνα. Καλό, καλό, καλό. Όχι, δεν το πήραμε μόνο με άμυνα. Κάτσε τώρα εσύ. Παίζαμε βασικά άμυνα, αλλά έβαλε και κάτι γκολ ο Χαριστέας. Ποιος άλλος και σκοράρει το 2004, έτσι. Το Χαριστέα θυμάμαι να σκοράρει πολύ. Αλλά είχαμε πολύ καλή ομάδα. Μην κοιτάς. Δεν ξέραμε πόσο καλή ομάδα είχαμε. Είχαμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Με το χρόνο έχει περάσει και τα πίσω τώρα τους παίκτες που υπήρχαν το 2004, Κατσουράνης, Καραγκούνης, Ζαγοράκης, πολύ καλοί παίκτες, πάρα πολύ καλοί παίκτες. Το θυμάσαι τον Καραγκούναρο που είχε πάρει σβάρνα το Ζιντάν και του έκανε φάουλ και έπαιρνε κίτρινο Ζιντάν για φάουλ στον Καραγκούνη. Το λέγαμε ανέκδοτο τότε, αλλά δεν είχε καταλάβει ότι ο Καραγκούνης, για παράδειγμα, ήταν από τα 10 καλύτερα χάφ που υπήρχαν τότε στην Ευρώπη. Παιχταράς, μεγάλος. Και ο Ζαγοράκης το ίδιο. Κατσουράνης. Απίστευτος παίκτης. Το Σιταρίδη είχαμε. Μόνο από τον Ολυμπιακό δεν είχαμε παίκτες τότε, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν ομάδα των εντός συνόρων. Δηλαδή του δίνανε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Αλλά πήγαινε ο Ρεχάγκη να φτιάξει μια ομάδα και έλεγε: τι να πάρω, αυτή είναι προπόνητη, είναι καφενεία, είναι της πλάκας. Δηλαδή είχαν πάρει 7 πρωταθλήματα και δεν είχαν παίκτη στην 11η εθνική, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Μόνο σε κάτι Ζιμπάμπουε γινόντουσαν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ωραία, είπαμε για τα ποδόσφαιρα, είπαμε για το χρέος της χώρας, είπαμε και για τις τιμές, τους μισθούς. Δεν έχετε παράπονο, το πήγαμε σε ρί. Έρχεται σε 1,5 λεπτό Βίκτορ Σαμουήλ να πει το δελτίο ειδήσεων των 7. Εμείς θα είμαστε σε 5-6-7 λεπτά πίσω να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος με πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν θα έχουμε προσωρινά την Έφη την Μπαρμπάτση, επειδή συμπίπτει λίγο τηλεόραση αυτή την ώρα. Μπορεί να την έχουμε στο δεύτερο μέρος λίγο πιο αργά.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στις εξόδους Γιαλαμία και Πειραιά. Προβλήματα στην κυκλοφορία και στην κάθοδο του λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα, στη λεωφόρο Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Ψυχικό και στη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Η ηλικιωμένη γυναίκα απεγκλωβίστηκε από διαμέρισμα που είχε πιάσει φωτιά στην οδό Μυκηνών στην περιοχή της Καλυθέας, παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ωστόσο, έληξε ο συναγερμός στο διαμέρισμα, καθώς η πυροσβεστική κατάφερε να κατασβέσει τη φωτιά. Τουλάχιστον 21 αέρια οχήματα συνδράμουν στην κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων και παραμένει σε εξέλιξη. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Κάριστο, ωστόσο επιφυλακτικοί για την εξέλιξή της εμφανίζονται από την πυροσβεστική λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική περιοχή στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινα. Στην κατάσβεση επιχειρούν εναέριες και πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής, με τη φωτιά να καίει σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Ζήτημα από στρατιωτικοποίησης των νησιών έθεσε ξανά ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν, προειδοποιώντας πως η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω και να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και 26χρονος Αφγανός, ενώ σε βάρος τους έχουν εκδοθεί νέα εντάλματα σύλληψης για τη θανάτωση του βρέφους. Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο στην Ευελπίδων προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους σχετικά με τη δεύτερη δικογραφία. Η υπόθεση της ανθρωποκτονίας θα εξεταστεί πλέον ξεχωριστά από τη δικαιοσύνη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλωματικό θρίλερ μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας σχετικά με την επίθεση από ντρόνς που είχε πραγματοποιηθεί στη Λειψία στις αρχές της Αυγούστου. Δύο άνδρες φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με γερμανικά μέσα για τη σχεδιαζόμενη επίθεση. Συγκεκριμένα αναφέρεται ένας άνδρας που γεννήθηκε στη Ρωσία και έχει λετονικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο. Ένταση κατά την ψηφοφορία στη Βουλή. Δεν εξελέγει στη θέση της αντιπροέδρου του σώματος η Έλενα Κρήτα. Απόψε στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του για την επόμενη δεκαετία. Οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος αφορούν το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, τον εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών και τη θέσπιση πατριωτικής εισφοράς για δίκαιη ανάπτυξη. Η καταστροφική πλημμύρα που κατέκλυσε πριν από μία εβδομάδα το Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 1.204 ανθρώπους, με τον αριθμό των αγνοωμένων να ανέρχεται σε 4.216 σύμφωνα με νέο προσωρινό απολογισμό που δημοσιεύτηκε σήμερα. Από την πλευρά τους, τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για 21 νεκρούς και 541 αγνοούμενους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη βρίσκονται αναμετρήσεις Νέστος Χρυσούπολης ΣΑΕΚ και Μαρκό Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 8 θα αγωνιστούν ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ΠΑΟ Κόφι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Όμως νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: 7 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, λέει, και πρωινή μέρος δεύτερον. Θα συζητήσουμε σε λίγο για αυτή την ιστορία, την ασπίδα του Αχιλλέα, τη συμφωνία, την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, και τι περιλαμβάνει και πώς επηρεάζει τα πράγματα και τι μπορεί να γίνει σε όλη αυτή την ιστορία. Θα τα δούμε, παίζονται πολλά γεωπολιτικά, υπάρχει μια αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή. Θα έχουμε σε πολύ λίγο το Γιώργο τον Κυρίτση στο τηλέφωνο να τα συζητήσουμε. Α, τον έχουμε ήδη. Ωραία. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Ανδρέα.
0: Εσύ τώρα που είσαι ειδικό σε αυτά τα πράγματα, η ασπίδα του Αχιλλέα έχει σχέση με την ασπίδα που κράταγε τότε αλλά έφαγε το βέλος στη Φτέρνα και... ή όχι, τα θυμάμαι καλά, τα μυθολογικά.
1: Αυτή την παρομοίωση την κάνει σε ένα άρθρο του Αλέξη Χαρίτσης, είναι μια σωστή παρομοίωση, αλλά το ζήτημα με αυτή τη συμφωνία, την ασπίδα του Αχιλλέα, είναι πρωτίστως γεωπολιτικό. Πάλι ναι. Και στα υπόλοιπα θα στα πω στη συνέχεια, ναι. Αλλά είναι πρωτίστως γεωπολιτικό, με την έννοια ότι δημιουργείται ένα λαοκόντιο σύμπλεγμα μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, το οποίο των πραγμάτων μας έρνει στην κατάσταση στην Μέση Ανατολή, η οποία είναι εκρηκτική. Στην πραγματικότητα γίνεται πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Yeah. Λοιπόν, η σχέση λοιπόν αυτή με το Ισραήλ, όπως αναπτύσσεται, μας τραβάει κατευθείαν σε αυτήν την παγίδα, από την οποία πρέπει οπωσδήποτε να γλιτώσουμε. Δηλαδή, εμένα θα μου φαινόταν και μόνος λόγος το να αλλάξει η κυβέρνηση, το να αλλάξει αυτή η καταστροφική πολιτική, και πιστεύω κιόλας ότι ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη θέση του στο ζήτημα αυτό.
0: Κάτσε ένα λεπτάκι, θα σου πω όμως το εξής τώρα, γιατί αν το πει μια και το πήγες από την αρχή έτσι. Θα σου πει κάποιος, κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συμμαχία, αυτή τη στιγμή μάλλον μας ευνοεί μια τέτοια συμμαχία, από τη στιγμή θα σου εξηγήσω. Θα σου το εξηγήσω. Γιατί ο Ερντογάν είναι ανεξέλεγκτος, έχουν αλλάξει τα πράγματα, ακόμα και χώρες του ΝΑΤΟ χρηματοδοτούν την Τουρκία και παίρνει όπλα, εμείς κάπου πρέπει να κουμπίσουμε στην ευρύτερη περιοχή. Ο ισχυρός παίκτης σου, λέει, είναι το Ισραήλ.
1: Μα είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι σε πόλεμο και θέλει να σε παρασύρει σε πόλεμο.
0: Αυτό είναι η υπόθεση, θα σου πει.
1: Όπα, το Ισραήλ έχει βγει και έχει πει ότι ο επόμενος πόλεμος στην περιοχή θα είναι μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος
0: αυτό που λες,
1: να πάει να μπλέξει αυτό το πράγμα.
0: Να εξηγήσω.
1: Επίσης, συγγνώμη, για να συνεχίσω λίγο.
0: Ναι.
1: Επίσης, μας έχει πει κανένας ότι αυτού του είδους συνεργασία με το Ισραήλ σημαίνει ότι το Ισραήλ θα πολεμήσει εναντίον της Τουρκίας, αν η Τουρκία επιτεθεί στην Ελλάδα ή αν το Ισραήλ επιτεθεί στην Τουρκία, εμείς δεν πρέπει ως μέλος του ΝΑΤΟ να υπερασπιστούμε την Τουρκία. Δεν πατάει σε καμία απολύτως λογική αυτό το πράγμα, πέραν της προπαγάνδας του Ισραήλ ότι είναι καλό για τη χώρα να είναι υπό τη σκέπη του. Όχι, είναι καταστροφικό. Είναι καταστροφικό από το real estate και τα νίκια μέχρι το γεγονός ότι θα μας τραβήξουν σε πόλεμο. Και, Ανδρέα, έχουμε και το Predator. Παρακολουθούσαν τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του Στρατού οι Ισραηλινές Μυστικές Υπηρεσίες μέσω του Predator.
0: Συγγνώμη, ο Φέληξ Μπίτσιος ήταν στο Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.
1: Όχι, καταδικάστηκε στα πόσα χρόνια, 140 χρόνια.
0: Ναι, ο Μπίτσιος, πώς το λέγαμε. Πώς το λέμε.
1: Ήταν ο Μπίτσιας. Ναι, αυτός καταδικάστηκε. Φυσικά, είναι πρώην αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ.
0: Πρώην. Εντάξει.
1: Ναι, πρώην.
0: Κοίταξε.
1: Πρώην και δουλεύει σε μια κατασκοπευτική εταιρεία, Ανδρέα. Μην το. Δηλαδή, δεν υπάρχει χώρα στην οποία δεν θα είχε πέσει η κυβέρνηση με αυτό που έγινε στην Ελλάδα και εξακολουθούμε και το ανεχόμαστε. Βγήκε χθες ο υπεύθυνος αντικατασκοπίας της ΕΕΠ και έκανε μήνυση στον Ντίλιαν.
0: Στον Ντίλιαν. Στον Ντίλιαν. Ο Ντίλιαν είναι το. Τον μπερδόν τον πίτσιο εγώ.
1: Για την παρακολούθηση από το Predator.
0: Ναι, αυτό ήταν εντυπωσιακό. Εντυπωσιακή εξέλιξη.
1: Άρα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ελέγχεται από το Ισραήλ. Πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι. Και θα καταλήξουμε σε πόλεμο.
0: Ένα λεπτάκι, με συγχωρείς.
1: Σε τεράστια εθνική ήττα.
0: Περίμενε. Για θα σου πει κάποιος, με συγχωρείς. Πρώτον, το Ισραήλ είναι πολύ καλό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, πολεμάνε και μαζί, έτσι. Και η Ελλάδα έχει πολύ καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μπορούσε το τρίγωνο που λέμε με το Ισραήλ να γίνει και μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών. Να μεσολαβούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και να είχαμε όλες αυτές τις διασυνδέσεις, να το πω έτσι, τελευταία με το Ισραήλ.
1: Δεν υπάρχει κάποιο προηγούμενο κατά το οποίο, ούτε κάποιος γεωπολιτικός λόγος για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Δύση θα αποξένωναν την Τουρκία και τον έλεγχο της Μαύρης Θάλασσας, για τον οποίο έχουν πολεμήσει από τον 19ο αιώνα 15 φορές. Για να κάνει το χατήρι του Μητσοτάκη. Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Κάτσε ένα λεπτάκι. Ωραία. Θα σου πω και ένα. Εγώ σου βάζω και ερωτήματα για να. Για να λύνονται και απορίες και δεν έχει τώρα, ναι. Κουβέντα κάνουμε, δεν έχει αν συμφωνούμε, διαφωνούμε κτλ. Θα σου πω το εξής. Ωραία, γιατί ο Μητσοτάκης έχει δει κανένα όνειρο με τους Ισραηλινούς. Αυτή τη στιγμή εξετάζονται πράγματα, εξετάζονται τακτικές, βλέπουν τη μεγάλη εικόνα, τη συμπεριφορά της Τουρκίας και τι γίνεται. Εγώ θα σου βάλω ένα άλλο ερώτημα. Πες ότι γίνεται ξαφνικά ένας πόλεμος Ισραήλ-Τουρκίας.
1: Ναι.
0: Εμείς τι κάνουμε?
1: Ποιος επιτίθεται?
0: Δεν ξέρω. Δεν το έχω φτάσει μέχρι εκεί. Ωραία.
1: Αν επιτεθεί το Ισραήλ, είμαστε υποχρεωμένοι να συνδράμουμε την Τουρκία.
0: Λόγω ΝΑΤΟ. Μπράβο. Αν επιτεθεί η Τουρκία.
1: Αν επιτεθεί η Τουρκία, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τη συνδράμουμε.
0: Γιατί? Δεν πάβει να είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, όταν δέχεσαι επίθεση, όχι όταν την κάνεις.
0: Ναι. Εντάξει, ωραία. Αυτό ναι. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις.
1: Θα μου πεις, θα μπορούσε ο δικηγόρος του διαβόλου να πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διέλυαν το ΝΑΤΟ προκειμένου να μην έρθουν σε σύγκρουση με το Ισραήλ. Αλλά και πάλι αυτό θα ήταν μια τεράστια γεωπολιτική αναστάτωση, στις οποίες το κέντρο θα ήμασταν εμείς. Όσες φορές στην ελληνική ιστορία έχουν γίνει τέτοιου είδους γεωπολιτικές αναστατώσεις και έχουμε αναλάβει εμείς, επειδή έχουμε ισχυρούς προστάτες από πίσω μας, να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, όπως έγινε το 1922, τα πράγματα οδήγησαν σε εθνικές καταστροφές. Το ίδιο υποτίθεται γινόταν και το 1974. Υποτίθεται ότι η ΣΥΑ είχε υποσχεθεί στον Ιωαννίδη και τα λοιπά την Ένωση και το 40% της Κύπρου χάθηκε. Μακριά από αυτά τα πράγματα. Επίσης, να πούμε τώρα και για το κόστος. Τι κάνει η Ελλάδα τώρα? Δίνει 3,5 δισεκατομμύρια στο Ισραήλ, δολάρια, 3 και κάτι δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο στην πραγματικότητα ξεστοκάρει τα όπλα του, τα οποία στον πόλεμο με το Ιράν αποδείχθηκαν ανίκανα να το υπερασπιστούν, παρά το γεγονός ότι ήταν και τα Αμερικάνικα εγκαταστημένα και τα Σαουδοαραβικά και όλα του κόλπου και της Ιορδανίας. Παρ' όλα αυτά τα Ιρανικά πέρασαν. Το Ιράν είχε 40 χρόνια εμπάργκο. Δεν έχει την υψηλή τεχνολογία που έχει η Τουρκία. Άρα τι κάνει το Ισραήλ? Στην πραγματικότητα χρηματοδοτεί στην καμπούρα μας την ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων. Το μόνο θετικό, γιατί δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός, που έχουν τα συστήματα του Ισραήλ, είναι ότι είναι φτηνότερα από τα αμερικάνικα και από τα ευρωπαϊκά στη διεθνή αγορά. Αλλά εκεί σταματάει το. Κοίτα, Αντρέα, όλες οι κινήσεις που έχει κάνει ο Μητσοτάκης είναι κινήσεις εντυπωσιασμού, οι οποίες όμως δεν αφορούν την άμυνα της χώρας. Τα F-35 ακόμα χειρότερα σκάνδαλα. Α, να σημειώσω ότι το Ισραήλ συμφωνία αμυντική πάνω από 3 δισεκατομμύρια στην ιστορία του έχει κάνει μόνο άλλη μια φορά, νομίζω, με τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό βγήκε λοιπόν, και ο Νετανιάχου.
0: Γιατί δεν μας βγαίνει το F-35, λες?
1: Γιατί δεν μας βγαίνει το F-35. Κοίτα να δεις, το F-35 μπορούμε να το παρομοιάσουμε με μια Ferrari. Είναι γρήγορο.
0: Κοστοβόρο,
1: έχει μεγάλο κόστος συντήρησης, αν του κάνεις μια γρατζουνιά και τα λοιπά, πληρώνεις τα ντερά σου. Είναι αυστηρά διθέσιο, δεν είναι για επιβάτες να κουβαλήσεις. mm-hmm. και αν το βγάλεις έξω από την άσφαλτο, σπάει. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Άρα είναι μια κρίση συγκεκριμένη.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς είναι το F-35. Είναι αόρατο, όπως το άλλο είναι γρήγορο. Είναι ακριβό, δηλαδή το F-35 θέλει ελεγχόμενες συνθήκες στάθμευσης για να μην φθείρεται το επίχρησμα που έχει από πάνω που το κάνει stealth. Άρα είναι το αντίστοιχο με την γρατζουνιά στη Ferrari.
0: Mm-hmm.
1: Τεράστιοι κινητήρες για πολύ βαριά αεροπλάνα. Όπως Ferrari είναι διθέσια και δεν μπορείς να βάλεις ούτε το παιδί σου, το F-35 για να είναι stealth δεν επιτρέπει εξωτερική ενάρτηση φορτίου. Άρα ό,τι παίρνει στην καταπακτή του, άρα παίρνει και ελάχιστα όπλα. Είναι stealth στο πρόστιο τόξο, σε αερομαχία κλειστή αν βρεθεί χάνει.
0: Ναι.
1: Διότι δεν είναι φτιαγμένο για να είναι stealth και να έχει κάποιες γωνίες οι οποίες του εξασφαλίζουν το stealth, δεν έχει δυνατότητα να κάνει ελιγμούς. Και είναι ένα αεροπλάνο το οποίο έχει πολύ περιορισμένη διαθεσιμότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή είναι κάτω από 40% η διαθεσιμότητά του. Αν έχουν 100 δηλαδή, τα 60 είναι κινητοποιημένα, τα 40 μόνο παίζουν. Και το τελευταίο μοντέλο, αυτό δηλαδή το οποίο θα προμηθευτεί και η Ελλάδα, το Block 4, το που έχουμε παραγγείλει, αυτή τη στιγμή δεν έχει ραντάρ, διότι η Raytheon νομίζω που αναπτύσσει το ραντάρ έχει βγάλει ένα μεγαλύτερο ραντάρ από αυτό που χωράει το ρίγκος του αεροπλάνου και τώρα πλακώνονται στο αν θα επανακατασκευαστεί το ραντάρ ή θα επανακατασκευαστεί το ρίγκος. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα οι αμερικάνικες ένοπλες δυνάμεις οι οποίες μας το πουλάνε να μην το έχουν αποδεχθεί επισήμως. Αυτή τη στιγμή το F-35 δεν έχει γίνει επισήμως αποδεκτό από τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, 4,5 δις είναι αυτά
0: mm-hmm.
1: και 3 για το Ισραήλ, είμαστε 7,5 money-money σε όπλα τα οποία δεν εξυπηρετούν την εθνική άμυνα. Δηλαδή, τι να πει κανείς. Όταν όλες οι χώρες κοιτάζουν τα διδάγματα των πολέμων και κοιτάζουν να προσαρμοστούν, η Ελλάδα αγοράζει πανάκριβους μεγαλοπρεπείς στόχους. Δεν μας έκανε εντύπωση γιατί οι Ιταλοί καινούργιες φρεγάτες της ΦΡΕΜ τις διώχνουν κόψω χρονιά. Δεν μας έκανε εντύπωση γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο ακύρωσε όλα τα σχέδια για κατασκευή πλοίων.
0: Κάτσε τώρα που το λες, είχε μπει 2 φορές... εμπάρκο σε εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ από την Ευρώπη όλο συγκεκριμένα, από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή κάνω λάθος? Η Βρετανία έχει προχωρήσει μόνη της κάποια στιγμή.
1: Κοίτα, κάποια στιγμή όταν η σφαγή στη Γάζα ήταν στα όρια του Σπλάτερ, και η Ισπανία και η Ολλανδία νομίζω και το Ηνωμένο Βασίλειο,
0: ναι.
1: Κάποια σκανδιναβική, εν πάση περιπτώσει, πάτησαν πόδι. Αλλά εντάξει, τώρα αυτά είναι ένα χαμένα λέγαμε.
0: Ναι. Όχι, θέλω να πω. Ναι, γιατί το βάλαμε το θέμα τώρα από όλες τις. Το εξετάζουμε από όλες τις πλευρές. Mm-hmm. Δεν ξέρω πρώτον.
1: Δεν έχουμε πιάσει καν το ηθικοπολιτικό. Καν.
0: Ας το τελευταίο αυτό, γιατί θα μας πούνε ότι έχετε, πώς το λένε, αυταπάτες και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Πάμε στο πρακτικό mm-hmm. εμείς. Θα πάμε στο πρακτικό κυρίως.
1: Mm-hmm.
0: Πρώτον, η κίνηση αυτή καταλαβαίνω ότι μπορεί να την εκλάβει η Τουρκία, ότι έτσι είσαστε. Θα σας πω εγώ, λέω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ένα στο χέρι αυτό. Δεύτερον, με τον πόλεμο ανοιχτό στο Ιράν mm-hmm. και με το τι έχει γίνει στη Γάζα, δεν έχει, πώς να σου πω, δεν έχει παρέες στην Ευρώπη πολλές στο Ισραήλ. Είναι 2 σημεία τα οποία μπορούσαν να σταθεί κάποιος για αυτή τη συμφωνία.
1: Την Κύπρο που τιμήσεις να έχει εξαγοράσει ήδη.
0: Την έχει εξαγοράσει την Κύπρο. Γιατί
1: φτιάχνονται κλειστές κοινότητες.
0: Θα σου πω κάτι όμως. Πρόσχε να δεις. Καλά, η Κύπρος είναι μια μεγάλη. Είναι μικρότερη από τη Θεσσαλονίκη σε πληθυσμό. Πολύ μικρότερη. Τι θέλω να πω. Το Ισραήλ, οι Ισραηλινοί βλέπουν κοντά τους ένα ασφαλές μέρος και κάνουν επενδύσεις γιατί είναι η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτός
1: πρέπει να δούμε τι θα πει ασφαλές.
0: Ασφαλές σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζούμε κάθε 3 και 5 με τις βόμβες και ότι θα έρθει και η Χαμάς και το ένα και το άλλο. Και...
1: Υπάρχει ιατρικό γι' αυτό. Να ξεκομπιστούν, να φύγουν από την Παλαιστίνη. Εντάξει. Να πάνε στα σύνορά τους.
0: Εγώ και εσύ το λες αυτό τώρα. Δεν το, η διεθνή κοινότητα κάνει το κορόιδο, Γιώργο μου.
1: Τι να κάνουμε, αυτό λέει το.
0: Όχι, ξέρεις. Θέλω να
1: πω κάτι.
0: Θέλω να πω κάτι.
1: Ναι,
0: ναι, μου βάλεις το ηθικοπολιτικό το παράθυρο και συμφωνώ απόλυτα έτσι όπως το λες. Αλλά να δούμε κάποια δεδομένα έτσι για να καταλάβουμε. Εδώ και χρόνια, τα τελευταία δεκαετία περίπου. Οι Ισραηλινοί έρχονται και επενδύουν στην Ελλάδα κυρίως ακίνητα. Παίρνουν ολόκληρες περιοχές, παίρνουν ολόκληρα τα οικοδομικά τετράγωνα. Τα νότια προάστια έχουν πουλήσει το 10% σε Ισραηλινούς και το 3% σε Ρώσους, ας πούμε, και Κινέζους. Επομένως, δεν ξέρω αν αυτό εντάσσεται, αυτό το άνοιγμα που γίνεται. Αντρέα,
1: έχει πουλήσει κανένα ακριβό σπίτι στη Γλυφάλα σε κανέναν Ισραηλινό? Μόνο αν έχει. Δηλαδή, πραγματικά αυτό
0: όχι,
1: που
0: όχι,
1: λέει
0: Γιώργο,
1: να το υπολογίσει ως θετικό ένας άνθρωπος.
0: Όχι, δεν το βάζω ως θετικό, ρε. Προσπαθώ να καταλάβω. Άκουσε με.
1: Το πέμπτο και το έκτο σπίτι του.
0: Περίμενε. Όχι. Από μεσητικά γραφεία, κανονικά δεν χρωστάει κανένας τίποτα και τέτοια. Τώρα μιλάμε για καλά σπίτια, τα οποία τα πουλήσουν 350 και 400 χιλιάρικα, έρχεται ο Ισραηλινός και τους δίνει 700 και το πουλάει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: αυτό κατευθείαν δεν μεταφράζεται σε 3 εκατοστάρικα στο νίκη που πληρώνεις εσύ.
0: Εννοείται. Μα τις επιπτώσεις τις ξέρουμε. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω όμως. Μισό λεπτάκι, γιατί να πάμε σε διαφημίσεις. Σου βάζω το ερώτημα, πάμε διαφημίσεις και το απαντάς. Προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω, λέω, αν πέρα από μια συμμαχία με την ασπίδα του Αχιλέα, στρατιωτικό, γεωπολιτική κτλ., έχουμε και μια σειρά σχέσεις άλλες με το Ισραήλ, τις οποίες δεν τις έχουμε πάρει χαμπάρι ακόμα. Αυτό. Περίμενε διαφημίσεις να τις απαντήσουμε.
1: Okay.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
8: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
9: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
10: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάσω.
11: Cas or Trash.
7: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
11: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Γιώργο τον Κυρίτση, δημοσιογράφο, μέχρι και στρατιωτικό αναλυτή το λέω, αλλά πολύ καλά γνωρίζοντας το στρατιωτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, έχουμε και άλλες συμμαχίες.
1: Κοίτα να σου πω, πριν σου πω γι' αυτό, να συνεχίσω ένα πράγμα που έλεγα σε σχέση με το real estate και πόσο βοηθάει. Ο Σιμίτης, ο οποίος κακιά λέξη για την κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είχε πει όσο ζούσε, ο Μακαρίτης, μία φορά έκανε κριτική στο Μητσοτάκη και είπε δεν γίνεται να πουλάτε το real estate για ανάπτυξη. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να θεωρεί το real estate ανάπτυξη της χώρας. Σου λέω, αν έχει μερικά πολυτελή σπίτια, άρα είσαι ούτως ή άλλως ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας κατά πάσαν βεβαιότητα και πιστεύεις ότι ανοίγει η αγορά επειδή γίνεται πόλεμος και θα πουλήσεις τα σπίτια σου ακριβά, μπορείς να το υποστηρίζεις αυτό το πράγμα, αλλά αυτό δεν σε ανεβάζει πολύ ψηλά στο επίπεδο από όπου μπορείς να κοιτάς τους άλλους από πλευράς ηθικής. Είμαστε ξεκάθαροι. Άλλη συμμαχία. Γιατί ήδη ανακοινωμένες δεν σου φτάνουν, ρε Αντρέα, οι συμμαχίες με το Ισραήλ? Χρειάζεται να έχουμε και άλλη από κάτω.
0: Όχι, προσπαθώ να βρω την. Σε ρωτάω, επειδή ξέρω ότι μελετάς σχέσεις και τα λοιπά, πόσο πια σφιχταγκαλιασμένοι είμαστε, αυτό θέλω να καταλάβω.
1: Είμαστε τόσο πολύ σφιχταγκαλιασμένοι που αν ήξερα εγώ ότι εσύ είσαι παντρεμένος και στέλνεις SMS σε κάποια άλλη και τα λοιπά, θα με έβγαζες το ραδιόφωνο και θα με είχες με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Κατάλαβα τι λες. Το βασίζεις όλο το story όμως στις υποκλοπές.
1: Γιατί να μην το βασίσω?
0: Το θεωρείς? Όχι, δεν το κάνω παρατήρηση. Θέλω να πω ότι είναι τόσο κεντρικό.
1: Βέβαια είναι κεντρικό. Μία γειτονική χώρα η οποία βρίσκεται σε πόλεμο παρακολουθεί τις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας. Άντε η Ελλάδα να πει μετά όχι. Δεν υπάρχει τώρα. Δηλαδή θα μου πεις έχει στοιχεία. Όχι, αλλά εφόσον γνωρίζουμε ότι αυτό έγινε, αυτό δεν
0: γνωρίζουμε ότι το θέμα των υποκλοπών είναι θέμα Ισραήλ. Είναι
1: μια Ισραηλινή εταιρεία αποτελούμενη από πρώην αξιωματικούς της Μοσάντ παρακολουθεί τον Έλληνα αρχηγό του στρατού και καλά για λογαριασμό του Μητσοτάκη. Δεν ξέρω για ποιον λογαριασμό τα ακολουθεί, αλλά
0: για οποιονδήποτε λόγο.
1: Είπα τζις και έφτιαχνα μια εταιρεία και μάθαινα κάτι ότι συμφέρει τη χώρα μου, θα το χρησιμοποιούσα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να θυμόμαστε το Ισραήλ και γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε σχέση με αυτούς. Βρίσκεται σε έναν διαρκή πόλεμο. Και οι άνθρωποι αυτοί, οι απόστρατοι αξιωματικοί, οι οποίοι μπορεί εύκολα να κληθούν την άλλη εβδομάδα να πάνε να πολεμήσουν, έχουν αυτή την νοοτροπία. Δεν είναι Ελλάδα ειρήνη. Θα μπλέξουμε πολύ άσχημα.
0: Ωραία. Τελευταία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Άκουσα προθέσει τον Γεωργιάδη και λέει: όποιος δεν καταλαβαίνει τις σχέσεις μας με το Ισραήλ είναι βλάκας. Εδώ γίνεται μια. Πώς το είπε. Εδώ είναι μια συμφωνία με το Ισραήλ η οποία μας διασφαλίζει και έναντι της Τουρκίας και έναντι και. Λοιπόν,
1: αυτή είναι η γνώμη του Γεωργιάδη.
0: Αλλά δεν εκφράζει τον εαυτό του.
1: Πιστεύεις ότι το Ισραήλ θα μπει σε πόλεμο για την Ελλάδα?
0: Εγώ
1: έχω
0: πάρα πολλές αμφιβολίες εγώ προσωπικά, αλλά δεν ξέρω.
1: Θα έπρεπε να πει σε ένα πόλεμο για λογαριασμό του Ισραήλ?
0: Πρέπει δεν πρέπει, αλλά μπορεί να μπει.
1: Ναι, γιατί να μπει?
0: Μπορεί, Ευρώπη, μα Ευρώπη, δεν το θέλω, είναι. Λέω μπορεί.
1: Τι δουλειά έχουμε στη Μέση Ανατολή? Δεν γίνεται, δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε. Ή θα είμαστε κομμάτι της Μέσης Ανατολής, με όλα όσα αυτά σημαίνουν, ή θα είμαστε κομμάτι της Ευρώπης.
0: Και του ΝΑΤΟ.
1: Να πάνε είναι, αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει.
0: Και του ΝΑΤΟ, ναι.
1: Δεν γίνεται να τα κάνεις και τα δύο.
0: Μάλιστα.
1: Και οι επιλογές οι οποίες έχουν γίνει από την πολιτική ηγεσία της χώρας τα τελευταία 80 χρόνια είναι προς τη Δύση.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Ωραία. Νομίζω χρήσιμα πράγματα είπαμε και κυρίως...
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ποσό. Είναι 3 δις. Δεν ξέρω αν ο Μητσοτάκης πάει στη ΔΕΘ με 3 δις. Όσα έδωσε χθες στον Μπιμπί. 3 δις.
0: Έδωσε 1 ΔΕΘ και παραπάνω.
1: Εσύ που ξέρεις και τα...
0: Μία ΔΕΘ.
1: Και τα εργατικά και τα επιδόματα, ξέρεις καλύτερα τώρα.
0: Το έδωσε 3 δις. Κάτσε 3 δις. Του έδωσε 13ο, 14ο μισθό στο δημόσιο και τη 1/13η σύνταξη μαζί.
1: Okay. Και κάτσε, περίμενε, γιατί αν υπολογίσει το κόστος ευκαιρίας, δηλαδή ότι αν έδινε αυτά τα λεφτά σαν δώρο Χριστουγέννων και 13ο μισθό και σύνταξη, αυτά είναι λεφτά τα οποία θα επέστρεφαν κατευθείαν στην οικονομία.
0: Ναι, προφανώς, για συγκατανάλωση θα πηγαίνανε.
1: Ναι, βέβαια, και ναι. Οι πάντες χρωστάνε στους πάντες.
0: Ναι.
1: Άρα είναι τεράστιο το κόστος ευκαιρίας. Σύντοτι δεν θα παίρνει και γύρω στο 20-25% πίσω το...
0: Κοίταξε, τώρα εδώ πέρα μου στέλνει ένα δημοσίευμα και θα κλείσουμε αυτό, ναι. Ότι στην Καλαμάτα 200 στρέμματα στη Δυτική Παραλία χαρίζονται σε Ισραηλινό φαντ για στρατηγική επένδυση στην παραλία περιοχή Μπουρνιά. Μας ακούει ο κόσμος και μας έστειλε γι' αυτό. Λοιπόν, χαρίζονται τώρα, δεν ξέρω ποιος θα χαρίζει, ή τέλος πάντων, αν δίνονται έναντι ευτελούς θυμήματος.
1: Αλλά δεν επιτρέπεις στρατηγικές επενδύσεις σε χώρες οι οποίες είναι σε πόλεμο και προσπαθούν να μπλέξουν και σένα. Δηλαδή, τι γίνεται, πρέπει να περιμένουμε πρώτα να σταλούν τα παιδιά μας να σκοτωθούν για να το πάρουμε χαμπάρι. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει αυτό που λέει ο Δένδιας, φέρετρα με σημαίες, αυτό είναι το σχέδιο. Mm-hmm. Αν αυτό είναι το σχέδιο, όσοι έχουμε παιδιά, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm. Έχω κορίτσι, εν πάση περιπτώσει, και δεν θα πάει και φαντάρα, αλλά...
0: Δεν ξέρεις, κάτσε, μιλές μεγάλες κουβέντες.
1: Έχουν τώρα αυτή τη στιγμή παιδιά στο στρατό. Mm-hmm. Ή μπορεί να έχουν σε ένα χρόνο. Mm-hmm. Αυτό το... Συνόμαστε στην κλίτσα του Τζοπάνη για να βλεχτούμε σε μια ιστορία όπου γίνεται πόλεμος. Ναι. Δεν την καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν την καταλαβαίνω. Είναι τελείως παράλογη. Και γι' αυτό με βλέπεις να καταφεύγω και σε σχήματα τύπου Predator.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Όποιος μπορεί να σκεφτεί γεωπολιτικά ή με βάση κάποια αμυντικά στοιχεία κάτι διαφορετικό, στα δεύτερα νομίζω θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα στο πει, αλλά εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Ωραία.
1: Προβλήματα εις βάρος της εθνικής ασφάλειας και της κυριαρχίας.
0: Γιώργο, θα τα ξαναπούμε.
1: Έγινε, Αντρέα, ευχαριστώ
0: να
1: πολύ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εγώ για την κουβέντα που είχαμε. Μας βοήθησε αρκετά για να δούμε ορισμένα πράγματα. Okay. Λοιπόν, πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές 212-212-4800, όποιος θέλει φίλος θέλει εδώ. Και ένας φίλος εδώ πέρα, ένας, και έχει τη φωτογραφία του, ένας Λαέρτης, του λέω από εδώ, από αυτά που γράφει, αύριο θα του πάει μια μηνυσούλα.

0: 20 λεπτά πριν από τις 8 έχουμε ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τώρα πρώτο φίλο εδώ, το Θανάση. Έλα Θανάση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αντρέα, καλό μήνα.
0: Από πού παίρνεις τηλεφωνό, Θανάση?
1: Ταύρο, εργατολαϊκό, Ταύρο.
0: Εργατολαϊκό, ωραίος.
1: Φωστήρας. Καλή σεζόν σε όλο το προσωπικό εκεί στον Αλφα. Καλά είσαι?
0: Καλά.
1: Ναι. Να σου πω, Αντρέα, αύριο είναι η μεγάλη ημέρα, 3 Σεπτεμβρίου, που υποτίθεται θα πάει ο Ανδρουλάκης τώρα να την τιμήσει, έτσι, τυπικά ας πούμε. Πού είναι η ίδρυση του Πασόκ?
0: Σ' ακούω.
1: Τώρα, Αντρέα, είσαι και εσύ, εντάξει, επιραμμένος. Τι θα τιμήσει τώρα ο Ανδρουλάκης τώρα? Έχει καμιά σχέση τώρα? Αν πεις πέρασαν τα χρόνια, εντάξει, άλλες εποχές τότε.
0: Ναι,
1: τι θα
0: άλλες εποχές.
1: Τα 600 εκατομμύρια, συγγνώμη, χρεωστικό, δανεικά και αγύριστα. Τα ρεζιλίκια με τον Παναγόπουλο που είναι φερόμενος ως κατηγορούμενος. Το Χριστοδουλάκη που πήρε 9 εκατομμύρια, λέει, για μια εταιρεία με τον αδελφό του πληροφορικής. Τώρα από τώρα, δηλαδή, εντάξει, κάπου εγώ το βλέπω σαν δούλεμα. Τι έχει να πει, τι να τιμήσουν? Εθνική ανεξαρτησία με τον Γεραπετρίδη, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη με τον Φλωρίδη.
0: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία τώρα.
1: Ναι, αυτό λέω. Τι θα τιμήσει, λέει, ναι, η κοινωνική δικαιοσύνη με το Φλωρίδη, με το έγκλημα των Τεμπών που κάποιοι χαζογελάει, το Χρυσοχοίδη που πλάκωνε τον κόσμο στο ξύλο? Τέλος πάντων, τι να πει, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή υποτίθεται την αντιπολίτευση. Θα γίνουν βρά του Μητσοτάκη διαμέσου Διαμαντόπουλου. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Εντάξει, θα τα δούμε αυτά, Θανάση μου. Δεν μπορεί να προδικάσει κάποιο τι εξελίξει και τι θα γίνει, αλλά τέλος πάντων. Τι να κάνει και ο Ανδρουλάκης, πρέπει να μιλάει και λίγο για την παράδοση.
1: Μπράβο. Τυπικά πρέπει να μιλάει. Αλλά είναι συμπολιτευόμενη η αντιπολίτευση, εντάξει. Και τώρα τι ήθελα να πω και κάτι άλλο, να μην κρατώ τον χρόνο, με τις δημοσκοπήσεις. Βγήκε χτες ένας, δεν ξέρω, Ζαχαρία Ζούπης λέγεται.
0: Ναι.
1: Και λέει, ωραία, καταραίει Καριστιανού, καταραίει Κωνσταντοπούλου, καταραίει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταραίει Λατινοπούλου. Ωραία, αυτό το 10-15% που χάνουν και αυτά τα 4 κόμματα. Πού πάνε? Δεν βλέπω ότι έχει άνοδο. Ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Ανδρουλάκης. Έχει μια κάποια σταθερή άνοδο ο Βελόπουλος. Δεν ξέρω. Και εσύ τι λες τώρα, είναι δυνατόν τώρα όλα αυτοί καταραίουν?
0: Εντάξει, καταραίουν. Όλοι θα επηρεαστούν. Αν κατέβει ο Σαμαράς, θα επηρεαστεί και ο Βελόπουλος, θα επηρεαστεί και η Λατινοπούλου. Αλλά φυσικά θα έχει χασούρα και η Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έχουμε αλλαγές. Ανάλογος ποιοι θα κατέβουν, πώς θα κατέβουν. Όλα είναι τα δεδομένα, τα θέματα αυτά είναι ανοιχτά.
1: Πάντως, Αντρέα, αυτά τα χρόνια, τα 8 διαλυμένα χρόνια με το Μητσοτάκη, χειρότερη κυβέρνηση, μα αυτόν δεν είπε, και χειρότερη εκεί μέσα είναι του Καρατζαφέρη Παντιδοκάπηλ και αυτή του όλοι περιστρεφόμενοι του Σιμίτη.
0: Θα σου πει ο άλλος όμως, πάει καλά η οικονομία.
1: Αν εννοεί το χρηματιστήριο που ανέβηκε πόσο 100%, 200, βέβαια εκεί πάει, αλλά τα ενίκια από 500 ευρώ που είχαν το 19 πήγαν τώρα 700-800 ευρώ. Αυτά δεν τα λένε. Τέλος πάντων, ευχαριστώ.
0: Έγινε, Θανάση, να είσαι καλά και εσύ. Γεια.

0: Ένα τεταρτάκι πριν από τις 8 είμαστε. Εδώ έχω χαλασμένα ακουστικά πάλι, δεν άκουγα τίποτα, δεν πειράζει. Τώρα φτιάχνουνε, πρέπει να βρούμε ένα βυσματάκι να το διορθώσουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε. Σπύρο, τηλεφωνική γραμμή. Σπύρο, καλησπέρα. Σπύρο.
1: Ναι, Ανδρέα μου.
0: Έλα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι στον αέρα.
0: Στον αέρα είσαι και φυσάει κιόλας.
1: Καλή σεζόν. Μ' ακούς καλά, έτσι.
0: Ναι.
1: Μ' ακούς καλά. Πολύ ωραία, καλό μήνα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ο κύριος Γιώργος που είχες, από εκεί ξεκίνησα να ακούω πριν μισή ωρίτσα περίπου. Παρέλαβε μου λίγο το επιθέτω πιο ρίτσα, ποιος ήταν, αν θες, σε παρακαλώ. Γιατί...
0: για τον Γιώργο τον Κυρίτσι, λες.
1: Ναι, που έκανε την. Είχε τη συνέντευξη, τη συνομιλία μαζί του. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις κάτι. Τα λέει πολύ ωραία ο άνθρωπος, έτσι. Και όποιος δεν τα καταλαβαίνει, τι να πω τώρα, δηλαδή δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την ίδια έκφραση που χρησιμοποιήσε ο Υπουργός, είναι ηλίου φαϊνότερο. Και προς επίρρος είναι αυτό, θα σου πω μια δικιά μου εμπειρία, ένα βίωμα, πρόσφατο. Εγώ εκ της δουλειάς μου συνάντησα σε ένα επαγγελματικό ραντεβού ένα γιατρό. Όταν πήγα να κάνω το ραντεβού, παρέπεμπε το όνομά του, αραβικό ήταν τέλος πάντων, αλλά δεν του ζήτησα και ταυτότητα από πού είναι. Όταν κουβεντιάσαμε λοιπόν, μου λέει, εγώ ήμουνα εδώ στην Ελλάδα, μίλαγε καλά ελληνικά. Και το 2010 κατεβαίνω και ανοίγω ιατρείο στη Γάζα, μου λέει. Γιατί είναι από εκεί τελικά, όπως προέκυψε από το ραντεβού, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: και ήρθα το 23 άρων-άρων με όλα αυτά που γίνανε. Τι να σου πω, μου λέει, ό,τι και να πω είναι λίγο. Δεν είναι αυτά, μου λέει, τώρα που βιώσαμε. Είναι εδώ και 50-60 χρόνια σαν φυλακή. Και που είχα εγώ το ιατρείο, μου λέει, από το 10 και μετά, 5 ώρες είχαμε νερό, 3 ώρες είχαμε ρεύμα, τις άλλες τίποτα. Είναι αυτό τρομοκρατία. Αγανακτεί κάποια στιγμή ο λαός, λέει. Και με τα μέσα τα μηδαμινά που έχει, έτσι, αφενός, αφετέρου. Με τίποτα, μου λέει, όλα αυτά που είπανε ότι γίνανε τότε για την αφορμή για 1200, ας πούμε, και λοιπά.
0: Εγώ δεν ξέρω. Κάτσε, πες τα κανονικά, δεν τα καταλαβαίνουμε συνθηματικά, όπως θα λες, Σπύρο. Εννοείς αυτά που γίναμε τη. Περίμενε ένα λεπτάκι.
1: Μου είπε, ναι, δεν έγινε ένα συμβάν.
0: Αυτό με τη χαμ. Κάτσε να καταλάβει ο κόσμος. Ακούει, δεν μιλάμε δυο μας τώρα στο καφενείο.
1: Επειδή.
0: Ναι, λες για τη Χαμάς.
1: Ένα συμβάν σε ένα πάρτι. 1200 Ισραηλίτες πήγαγαν και λοιπά, κάποιοι χάσαν τη ζωή τους, έτσι. Και από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό, η εκαθάριση. Να πούμε τώρα, πώς να το πούμε, να το χαρακτηρίσω. Η εκαθαριστική
0: εκκλησία. Όπα. Τώρα έχεις κάνει φάουλ, έτσι. Έχεις κάνει πολύ μεγάλο φάουλ. Δεν πήγανε σε ένα πάρτι και κάποιοι τελικά σκοτώθηκαν και τα λοιπά. Κανονική τρομοκρατική.
1: Όχι. Γιατί μου λες ότι αφού βλέπω το ίδιο και συμφωνούμε σε αυτό, έτσι.
0: Όχι, μα πας να το πας ένα λεπτάκι. Ένα-ένα τα πράγματα. Επειδή προφανώς μετά.
1: Περιγραφή της άλλης πλευράς του.
0: Μα δεν θέλω να μου κάνεις περιγραφή, θέλω να πάω στο διατάφτα. Γιατί οι περιγραφές.
1: Ναι. Περίμενα, αγόρι.
0: Περιμένω.
1: Άκουσε με λίγο. Κοίταξε, άρεσε. Μου λέει τώρα ο άνθρωπος, μου λέει, ναι, φταίμε κι εμείς, έγιναν κάποιες αψιμαχίες. Αλλά επουδενή. Αυτοί οι αριθμοί που ανακοινώθηκαν. Εντάξει, αυτό μου λέει ο άνθρωπος. Και μου λέει στο διατάφτα, για να μην ακριβωρώ, γιατί το χρόνος είναι πολύτιμος. Και γιατί συμφωνώ με τον κύριο Γιώργο, τον Κυρίτσι. Γιατί μου λέει, αυτοί θα εμπλέξουν και την Ευρώπη. Όχι μόνο την Ελλάδα. Εντάξει, κάτσε μου λέει και θα δεις.
0: Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Τι να σου πω εγώ τώρα άλλο. Δεν είναι κολλητός μου, δεν είναι φίλος μου. Επαγγελματικό ραντεβού που ανταλλάξαμε απόψεις.
0: Ωραία, καλώ, ωραία. Τα ακούσαμε, Λάκη. Σπύρο μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε, τα λέμε. Έγινε, να είσαι καλά. Λοιπόν, έλα πάμε, διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Είμαστε 11 λεπτά πριν από τις 8. Θα έχουμε σε πολύ λίγο την Εύφη Μπαρμπάτση να μας πει και λίγο Τσίπρα, που τώρα ξεκινάει την ομιλία του. Λογικά είναι το ξενοδοχείο, το Πόρτο Καράς, πώς, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λένε, τώρα θα μας το πει. Εύφη, καλησπέρα.
8: Πόρτο Παλάς, καλησπέρα.
0: Πόρτο Παλάς, ναι, Πόρτο Καράς ήταν, άστο, στην Χαλκιδική.
8: Και αυτό όμως είχε στίγμα πολιτικό, οπότε εντάξει.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, σε λίγη ώρα λοιπόν ξεκινάει ο Αλέξης την ομιλία του, όπου θα σκοπεύει να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς.
0: Mm-hmm.
8: Μέσα σε αυτό, Αντρέα, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι καταρχάς θα έχει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα για τετραετία και όλας είναι στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος.
0: Mm-hmm.
8: Αυτό που τονίζουν από την Αμαλίας είναι ότι καμία παροχή δεν θα υπάρχει χωρίς να υπάρχει και μόνιμη πηγή εσόδων, δηλαδή δεν θα δούμε αναντιστοιχεία σε αυτό το κομμάτι. Θα σου έλεγα ότι εκτιμώ ότι κυρίως στο θέμα της μεσαίας τάξης θα το βρούμε να είναι μέσα στο πρόγραμμα βασικός πυλώνας. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το πάθημα του έγινε μάθημα. Ο ίδιος είχε πει ότι είχαμε γονατίσει την μεσαία τάξη και φαίνεται ότι τώρα πηγαίνει σε έναν εξορθολογισμό των βαρών, κυρίως για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα δεσμευτεί και για την αλλαγή της αναπτυξιακής στρατηγικής και για μια φορολογική δικαιοσύνη, αλλαγή της αναπτυξιακής στρατηγικής με νέα βιομηχανική πολιτική και εθνικές προτεραιότητες και Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης Πατριωτικής Φορά, φοροελαφρύνσεις για την οικογένεια και τη μικρή επιχειρηματικότητα. Είναι στην ουσία ένα μεγάλο στοίχημα, όπως υποστηρίζουν από την Αμαλία, να ξαναδώσουν έτσι αξία στην εργασία. Να υπάρξει, θα μιλήσει βεβαίως ακόμη και για την κατάργηση των πανελληνίων εξετάσεων. Είναι αυτό που το έχουμε ξαναδεί, που έχει συζητήσει για αυτό το κομμάτι ο Αλέξης Τσίπρας. Θα είναι ένα συνολικό του σχέδιο επίσης για τη δεκαετία. Δηλαδή θα μπει στη διαδικασία να εξηγήσει το τι θέλει για την επόμενη δεκαετία για τη χώρα και βεβαίως θα προχωρήσει και στις τομές, δηλαδή θα μιλήσει και για τις τομές που θα ήθελε να επιχειρήσει στην Ελλάδα και βεβαίως προς όφελος της κοινωνίας. Ένας Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι έρχεται να ξανασυστηθεί με την έννοια ότι ανεβαίνει και πάλι μετά από χρόνια στην Θεσσαλονίκη να μιλήσει και θέλει να δείξει ότι είναι πιο έτοιμος από ποτέ, έχοντας μάθει και από τα λάθη του παρελθόντος. Δηλαδή και στο κομμάτι που του ασκείται κριτική που έχει να κάνει με το αν θα είναι κοστολογημένο ή όχι τα μέτρα, θα μπει στη διαδικασία να εξηγήσει ότι όλα είναι κοστολογημένα και μετρημένα και ότι κάθε μέτρο όμως σε περίπτωση που είναι εκείνος θα έχει τα ενία της χώρας, θα αξιολογείται και κάθε χρόνο ώστε να βλέπει αν όντως τραβάει, ας το πούμε έτσι πολύ απλά. Από εκεί και πέρα νομίζω όμως ότι αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι και από τις παρεμβάσεις που έχουμε δει είναι ότι θέλει να βοηθήσει ώστε να ελαφρύνει την κοινωνία που η ακρίβεια αυτή τη στιγμή μαστίζει όλα τα νοικοκυριά. Mm-hmm. Έτσι σίγουρα των νοικοκυριών. Και οπότε θα μπει σε μια διαδικασία για τη φορολογική δικαιοσύνη, όπως είπαμε.
0: Ναι.
8: Και μάλιστα θα υπάρξει και διπλασιασμός, μαθαίνω, της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Θα μπει σε κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις, μείωση στην προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Θα μπει δηλαδή σε συγκεκριμένα πεδία, τα οποία έχουμε δει τόσο καιρό, να μαστίζονται συγκεκριμένες επαγγελματικές έτσι, κατηγορίες και ομάδες.
0: Ωραία. Επειδή έχουμε και λίγο χρόνο και εσύ είσαι και μετά το δελτίο, μία ερώτηση. Λέει τίποτα ή έχεις κάποια πληροφορία εσύ για 13η, 14η σύνταξη, αυξήσεις μισθών, κάτι συγκεκριμένο?
8: Αυτή τη στιγμή, σε αυτό που έχω μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουμε περισσότερο, τουλάχιστον αυτό είναι η εικόνα που έχουμε από τους συνεργάτες του. Μένει να δούμε όμως...
0: Στην εξειδίκευση, ναι.
8: Ναι, ο ίδιος αν θα προχωρήσει και σε πιο συγκεκριμένα μέτρα.
0: Ωραία.
8: Γιατί είναι κάτι που τους, δηλαδή όπως και η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, είναι πράγματα κυρίως που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια και την τσέπη. Όχι ότι ο μισθός δεν έχει, αναφέρομαι στο κομμάτι συγκεκριμένων παρεμβάσεων εκτός από το 13ο μισθό ή τη σύνταξη. Όπως και να έχει, θα έχει όμως και ένα άλλο ενδιαφέρον σίγουρα, το αν ο Αλέξης Τσίπρας θα πει τη διαδικασία εκτός από το μήνυμα ανανέωσης να στείλει και ένα μήνυμα παλστρατιάς, γιατί πολύ απλά υπάρχουν πολλοί βουλευτές ανεξάρτητοι οι οποίοι περιμένουν να δουν εκείνος πώς θα κινηθεί, ώστε να δουν αν θα ενταχθούν και με ποιο τρόπο
0: και θα έχει,
8: γιατί προφανώς
0: είναι και θα έχει σε αυτό που λες, θα έχει ενδιαφέρον και το ποιοι είναι σήμερα εκεί.
8: Εγώ γνωρίζω ότι δεν είναι τόσοι πολλοί, ωστόσο παραδείγματος χάρη ο κύριος Ζαμπάρας, ο κύριος Αρακιώτης θα είναι πρόσωπα που θα δώσουν το παρόν. Ωστόσο κάποια άλλα στελέχη πιο προβεβλημένα, με την έννοια ενώ ότι τα ξέρουμε περισσότερα χρόνια και τα λοιπά, όπως π.χ. η Όλγα Γεροβασίλη, δεν θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, και είναι κάτι το οποίο έχει εξηγήσει στο περιβάλλον της ότι βεβαίως και εξαρτάται από το γεγονός ότι δεν θα μπορούσε προφανώς να είναι μόνο ότι θα είναι ένα μέλος της Ελλάς που θα γραφτεί στη

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής σε 2 λεπτά, 2 και κάτι. Έρχεται να πει το Δελτίο Ειδήσεων ο Βίκτορος Σαμουήλ, το Δελτίο Ειδήσεων των 8. Ακολουθεί η Αφροδίτη Σιμίτη και εμείς σας λέμε καλό βράδυ. Θα είμαστε αύριο 6 και 5 στη θέση μας. Γεια σας.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίτρος Σαμουήλ. Αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις της τροχέας έχουν τεθεί επί

0: οδός σε κομβικά σημεία για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, καθώς ορισμένοι φωτεινοί σηματοδότες στο κέντρο της Αθήνας και στα βόρεια προάστια βρίσκονται εκτός λειτουργίας εξαιτίας προβλήματος στην ηλεκτροδότηση. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη απαραίτητες ενέργειες από τους αρμόδιους φορείς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και την επαναφορά της φωτεινής σηματοδότησης σε κανονική λειτουργία. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Ζήτημα αποστατιωτικοποίησης των νησιών έθεσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν, προειδοποιώντας πως η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω και να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε σήμερα να μετανομαστούν τα στενά του Ορμού σε στενά Τραμπ λίγες ημέρες μετά την υπογραφή διατάγματος για την αλλαγή της ονομασίας της λίμνης Οντάριο που βρίσκεται στα σύνορα με τον Καναδά σε λίμνη Αμερική. Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών, μήπως θα πρέπει να ξαναβαπτίσουμε τα στενά Ορμούς σε στενά Τραμπ, διερωτήθηκε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Ηλικιωμένη γυναίκα απεγκλωβίστηκε από διαμέρισμα που είχε πιάσει φωτιά στην οδό Μυκηνών στην περιοχή της Καλυθέας, παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφριά εγκάβματα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, ενώ σε βάρος τους είχαν εκδοθεί νέα εντάλματα σύλληψης για τη θανάτωση του βρέφους. Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο στην Ευελπίδων προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους σχετικά με τη δεύτερη δικογραφία. Αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματός του σε κεντρικό ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την τετραετία 2027-2030 ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες να είναι κοστολογημένα. Όπως όλα δείχνουν, ο πρώην Πρωθυπουργός θα κινηθεί σε τρεις άξονες: την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση του εισοδήματος, τη στήριξη της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στην υγεία και την παιδεία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική περιοχή στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας. Στην κατάσβεση επιχειρούν εναέριες και πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη φωτιά να καίει σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Βελτιωμένη είναι εντωμεταξύ εικόνα στις δύο μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή του Μύτικα του Δήμου Θηβαίων και στην Κάριστο. Η καταστροφική πλημμύρα που κατέκλυσε πριν από μία εβδομάδα το Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα στήριξε τη ζωή σε τουλάχιστον 1.204 ανθρώπους, με τον αριθμό των αγνοωμένων να ανέρχεται σε 4.216 σύμφωνα με νέο προσωρινό απολογισμό. Από την πλευρά τους, τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο από την πλευρά του Θιβέτ για 21 νεκρούς και 541 αγνοούμενους. Η ΑΕΚ νίκησε με 2-0 εκτός έδρας στον Νέστο Χρυσούπολης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η Κηφισιά έχασε την νίκη μέσα από τα χέρια της καθώς η Μαρκό ισοφάρισε τις καθυστερήσεις σε 2-2 στην Κεσαριανή. Αυτή την ώρα ξεκινούν οι αγώνες ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10:15 ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Όφη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Όμως, νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: Για να ξεκινάμε έτσι σημαίνει ότι ήταν μια δύσκολη μέρα. Αλλά τελειώνει τώρα, δόξα τω Θεώ. Για μαζευτείτε γειτόνι. Δεν σας βλέπω και εσάς πολύ καλά. Τώρα θα τα ξορκίσουμε όλα.

Όσες φορές και αν το έχεις ακούσει, κάνει δουλίτσα πάντα. Αλφα Radio 989, 8 και 10. Βραδάκι Τετάρτης, γλυκιά Τεταρτούλα που μου γράφετε και εσείς τα μηνύματα. Από το δρόμο, πηγμένη στην κίνηση, με τα φανάρια που έχουν πρόβλημα. Με τα φόβρα σιγερή, έτσι το νιώθεις ότι όπου να είναι θα έρθει μια μπόρα. Νομίζω αύριο, μακάρι Παναγίτσα μου, αυτό κάπως λίγο θα μας ανακουφίσει. Γιατί η κατάσταση εκεί έξω, το έχουμε πιάσει αυτό, πρέπει να το γυρίσουμε, δεν γίνεται. Σιγά σιγά θα το καταφέρουμε. Καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε. Εδώ στην Κάτω Κηφισιά είμαστε στους 30 βαθμούς. Και τι βαστάζεις κανονικά συνέχεια, βγαίνει από το πάρκινγκ μέχρι το ασανσέρ. Γιατί έχει και αυτή την υγρασία, δύσκολα. Όχι ευχάριστο βράδυ, αλλά έχει πολλά θέματα, οπότε... Μπορεί να μην είναι δύσκολο, να είναι δύσκολο, αλλά θα έχει ενδιαφέρον. Φαντάζομαι εσείς έχετε πάει αλλού τώρα να ακούσετε Τσίπρα, οπότε εδώ έχουμε μαζευτεί οι άλλοι. Όχι με αυτή την έννοια που ακούστηκε.

Έχετε καταλάβει τώρα, εντάξει, γιατί δεν ξέρω πώς να το θέσω τώρα το θέμα. Καλά, όταν δουλεύεις ένα σταθμό τον ακούς όλη μέρα, οπότε τώρα αυτό με έχει βρει, ότι ακούω όλη μέρα το σταθμό. Μάλιστα πάρα πολύ, όπως ξέρετε ότι εντάξει δεν το έχω και πολύ με τα πολιτικά. Όχι, δεν το έχω, δεν θέλω. Απ' την άλλη δεν γίνεται όμως, είμαι και λίγο τραβάτη με και ασκλά, θέλω να ξέρω και τι συμβαίνει. Οπότε τώρα αυτό εννοούσα, ότι μαζευόμαστε οι άλλοι που από τις 8 και μετά, ας πούμε, εδώ έχουμε αυτό το ραντεβού για αποσυμπίεση. Γιατί αν περιμένετε από μένα να ακούσετε τι λέει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, χάσατε, το ξέρετε. Ο κάθε πολιτικός δεν ασχολούμαστε, κάνουμε σλάλομ, δεν ασχολούμαστε, ασχολούμαστε. Μια χαρά ασχολούμαστε πλέον. Εννοώ με τα χρόνια. Απ' την άλλη δεν έχω καμία όρεξη να τσακώνομαι. Εδώ είμαστε για μουσικές και για να τους ξεφεύγουμε. Εντάξει, τώρα μας ξεφύγει κανένα σχόλιο, είτε για τους μεν, είτε για τους δε, είτε για τους άλλους, δεν πειράζει. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και για επιδέξιο σλάλομ και για αποσυμπίεση. Στο επιδέξιο σλάλομ προσπερνάω αυτό που μας έχει διαλύσει όλους, την είδηση στην Κυψέλη και το μωρό. Αδιανόητο, ναι. Και στέκομαι σε κάτι άλλο. Ευτυχώς τον έχουμε κι αυτόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε τα στενά του ορμούς να πάρουν το όνομα του.

A Face in the Crowd. Στον αέρα του Alpha Radio 989, Δευτέρα βράδυ 2 Σεπτεμβρίου, και τσουκ τσουκ τσουκ εμφανίζεστε ένας ένας. Να τα πούμε πριν τις διακοπές. Από ό,τι λέει η Εύα, ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι με απρόπτα και δυσάρεστα, αλλά τελικά όλα μέσα στη ζωή είναι. Ήταν ένα παράξενο καλοκαίρι για πολλούς. Χαίρομαι που μαζευόμαστε. Σαν γιόγκα θα το έχουμε αυτό, σαν μάθημα ρε παιδί μου, κάθε βράδυ. Εντάξει, όχι και δεν μπορείς κάθε βράδυ τώρα 8 με 10 και απίκο. Το απίκο δεν θέλω σε καμία περίπτωση. Είναι αυτό το παρεόφωνο. Είναι αυτές οι ώρες που να χαλαρώς, να κάνεις δουλειές, σπιτιού. Όλα γίνονται καλύτερα με ραδιόφωνο, μουσική και αυτή την παρέα. Και κάποιον να σε επαναφέρει στο εδώ και τώρα, όταν ξεφεύγεις εκεί με τις σκέψεις σου τις σκοτεινές. Γιατί έχει γίνει, είναι όλοι χάλια. Δεν έχουν μία. Έστηκαν για τις εκλογές, έχω να σας πω, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Κυρίως γιατί όλοι ξέρουν ότι θα αλλάξει κάτι. Ουσιαστικά που λέει και η φίλη μας. Απλώς μέχρι να φτάσουμε εκεί θα μας έχουν διαλύσει. Γι' αυτό λοιπόν, άλλος ένας λόγος να μαζευόμαστε εδώ για αποσυμπίεση. Η Μαρία Παπαϊωάννου μου στέλνει τώρα ένα μήνυμα και θα ήθελα πάρα πολύ να σταθώ σε αυτό, γιατί ωραίο και το να τους ξεφεύγουμε και λοιπά, ωραία λέει και εκείνη, να μπορούσαμε να τα ξορκίσουμε και όλα, αλλά στα θέματα υγείας είναι πολύ δύσκολο όταν δεν υπάρχει βοήθεια από κάπου. Υπάρχουν λέει τεράστιες ελλείψεις αίματος και τα πολύ μεταγγιζόμενα άτομα ταλαιπωρούμαστε. Γίνονται λυπείς μεταγγίσεις γιατί οι αιμοδοσίες και κυρίως του παίδων Αγία Σοφία δεν έχουν καθόλου αίμα, όπως και το ΕΚΑ επίσης δεν έχει να στείλει. Κάντε κάποια ανακοίνωση, μήπως μαζευτούν αιμοδότες. Δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τραγικό όπως το μάτι ή τα τέμπη για να πάει ο κόσμος να δώσει αίμα. Πόσο δίκιο έχει. Τι να κάνουμε, λέει, πώς να πούμε πως κινδυνεύει η ζωή μας χωρίς αυτή τη σωστή μετάγγιση. Να είστε καλά, κυρία Παπαϊωάννου, εγώ το διάβασα και μακάρι. Νομίζω οι αιμοδότες είναι πολύ συνεπείς και πολύ ευαισθητοποιημένοι. Ελπίζω να βρεθεί κάποια λύση. Εδώ θα είμαστε για να το επαναλάβουμε. Θα μου πεις, γιατί δεν πας να δώσεις. Έχω υπόταση, είχα πάει να δώσω και με κόψανε. Δεν ξέρω, θα ήθελα. Κάνει και καλό από μια ηλικία και μετά. Έτσι κι αλλιώς, όχι μόνο στους άλλους και σε σένα.

0: από τα πιο γλυκά τραγούδια των Coldplay και από αυτά που δεν τα βαριέσαι ποτέ, κυρίως γιατί είναι 2 λεπτά. Όχι μόνο. Don't panic. Όλα θα μπουν στη θέση τους. Και τρομερή ατάκα ειδικού που με είδαν χωμένη. Αλλά μου είπε ότι είναι πολύ γνωστή και από αγαπώρηση που μου έκανε εμένα εντύπωση. Μου λέει, καλά, συγγνώμη, για κάποια που τα καταφέρνει πάντα, πολύ άγχος έχεις. Φανταστικό.
1: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
5: Ζνίας.
4: Κλαίω. Ερζεγοβίνης.

Αλφα Radio 989, μιλάμε για ό,τι ζεις. Όπως ερχόμουν. Ζήλεψα την αντοχή του βασικά. Ήταν τύπος και έτρεχε, πέθαμε ζέστη τώρα έξω. Δεν είχε βραδιάσει καν. Ήταν μουσκεμά που είχε μείνει μόνο το σορτσάκι πια. Ήταν ωραίο θέμα, δεν λέω. Αλλά κυρίως ζήλεψα την αντοχή του και το ποιος ξέρει πόσα χιλιόμετρα είχε κάνει. Τι ωραία που θα κοιμηθεί αυτό το βράδυ. Εσείς που βασανίζεστε με υπνείς και τέτοια, βάλτε το τρέξιμο λίγο και το περπάτημα στη ζωή σας, ειδικά τώρα με τα ζόρια, με τα άγχη, με όλα αυτά που μας ήρθαν έτσι λίγο απότομα. Αυτή η κίνηση, αυτή η ταλαιπωρία που ήμουν που ήρθα, για σας το λέω, εγώ συνήθισα, εγώ δεν είχα φύγει. Αλλά σήμερα πραγματικά όταν βρέθηκα στη Μεσογείο χωρίς φανάρια, να γίνεται της κακομοίρας δεξιά-αριστερά. Σκέψε αυτόν που γύρισε τώρα, ας πούμε, από την Κύμολο. Από την Κύμολο, όλη την Κύμολο έχουν πάει φέτος. Που όπως όλοι ξέρουμε έχει απόλυτη ησυχία και αυτό το μαγικό σινεμά, και ξαφνικά να βρίσκεσαι σε αυτή την τρέλα και να λες τώρα, και τώρα αυτό θα το περάσουμε για το επόμενο μεγάλο διάστημα. Βάζεις μετά να δεις λίγο στο ραδιόφωνο ή κάνεις μια βόλτα από τα site, βλέπεις πράγματα, πολιτικούς να ουρλιάζουν, να γίνεται της χαγωμήρας και νιώθεις πως είναι σαν ένα τρέιλεράκι του χειμώνα. Ξου, θα το ξορκίσουμε. Κυρία Παπαϊωάννου, μας ευχαριστεί για τον εκείνος προς Θεού, εδώ είμαστε για σας. Είπαμε για την αιμοδοσία, λέει, οι εθελοντές αιμοδότες είναι σωστοί, αλλά λίγοι. Υπάρχουν υγιείς άνθρωποι που δεν έχουν ποτέ θελήσει να προσφέρουν αίμα. Καμπάνιες λέει γίνονται για όλα. Πώς να τρώμε σωστά, πώς να κολυμπάμε για να μην πνιγόμαστε. Τώρα για τα κουνούπια. Αλλά σταθερά για αιμοδοσία δεν έχει γίνει ποτέ. Παράπονο έχει. Καλό σας βράδυ και εσάς. Εδώ είμαστε και αν μπορούμε να βοηθάμε, εννοείται το κάνουμε.

0: Πόσο ταλέντο σε ένα πλάσμα, πόσο. Billie Eilish, Birds of a Feather. Καλησπέρα και στο chat εδώ. Σας έχω υπνοτήσει. Είναι η Πρέβεζα, είναι ο Γιάννης στο Βόλο νομίζω. Είναι η Μαρία από το αυτοκίνητο. Και εγώ που σε ερχόμουν παραλίγο να από το αυτοκίνητο να ακούσω την εκπομπή. Παιδιά, ήταν απελπισία πάλι έξω, πολύ απότομα. Και έχει πιάσει κουβέντα το chat για το τι ευτυχία, πόσο τέλειο είναι να μένει σε μικρές πόλεις, μικρές αποστάσεις, χωρίς κίνηση. Και αρχίζουν τα, για τα άλλα άσχημα. Θέλω να καταλήξω σε αυτή την ιστορία, γιατί θυμάστε πες που λέγαμε την αποκέντρωση, διότι η αποκέντρωση είχαμε βγάλει και εκείνη την δασκάλα από τα φουρνάδια Βρετανίας, όλη αυτή την ιστορία που έχει γίνει από χτες, που το διαβάζετε κι εσείς φαντάζομαι, ότι τελικά δεν πέτυχε πολύ, όχι όλο το, αυτό το σκηνικό. Θυμάστε, η πρώτη οικογένεια όμως που πήγε με τα 6 παιδιά, έμεινε 2 χρόνια και τελικά έφυγε. Και δυστυχώς διαβάζουμε τώρα διάφορα από χτες, το ότι τους έκαναν bullying, ότι μένανε, έκαναν bullying στα παιδιά, ότι μένανε με ποντίκια και τέλος πάντων. Δεν είναι πολύ εύκολο, ωραίο το λέμε. Να φύγεις, είδες, πήγαν, το κάνανε. Δεν είναι και τόσο απλό. Καλησπέρα και στον Ομάρ Ταρίφ, αγαπημένος Ομάρ Ταρίφ. Λέει, την ξέρεις καλά την αποσυμπίεση, πολύ χαίρομαι. Το Γιώργο από τη Φραγκφούρτη που οδηγεί και είναι εδώ πάντα. Ο οδηγός που ήταν προχωρήσει. Νταλίκα, φορτηγό, μεγάλο οδηγός, επαγγελματίας οδηγός. Γενικώς, τέτοια ώρα έχουμε πολλούς οδηγούς και πολύ χαιρόμαστε. Ελπίζω να είστε καλύτεροι.
1: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει!

είναι το κάψιρο τράγουδα του Μάγκα αυτό, ρε παιδί μου. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Don't know what to do, too afraid to love you, Black Keys. Και θέλω να διαβάσω εδώ το μήνυμα της Ιωάννας, γιατί θα το χάσω μετά και θα το ψάχνω, γιατί πραγματικά η Ιωάννα πηγαίνει, ψάχνει, βρίσκει τα πάντα, βλέπει. Μας αρέσετε πάρα πολύ που κυκλοφορείτε και μας λέτε και που βρίσκεστε, ένα, γιατί έχουμε και άλλο κοπελιά τώρα στο θέατρο να μας πει. Αλλά η Ιωάννα είδε κάτι πολύ ωραίο και είναι πολύ ωραίο να πάρετε τους γονείς σας, να πάτε κι εσείς έτσι όπως το γράφει και έτσι όπως το θέτει. Ζήλεψα. Λέει ότι πήγε στο γέλιο, βγήκε από τον παράδεισο, που ήταν η ζωή του σακελάριο, τραγούδια του, πήγε με τη μητέρα της, οπότε για αυτήν ήταν και η επιλογή, αλλά το προτείνω, λέει, ήταν εξαιρετικό, αν και νομίζεις πως θα είναι για πιο μεγάλους ανθρώπους, ήταν σούπερ, ξέχναγες πως ήταν θέατρο, εξαιρετικός ο Μπουρδούμης. Αυτά λέει η Ιωάννα, που της έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, οπότε τσεκάρετε το, εσείς που μπορείτε, γιατί δεν έχετε εκπομπή 8 με 10, εγώ έχω κολλήσει σήμερα, έχω λιώσει, νομίζω όλο το ελληνικό ίντερνετ, με τον Μπούφο αυτόν, με τον απίθανο αυτό μικρό μπούφο που έπεσε στην Κέρκυρα και τον μαζέψανε και τον βάλανε σε μια πετσέτα και κάθεται σε ένα κάθισμα στο αυτοκίνητο και φαίνεται ότι είναι τζιπ και ένας σκύλος από πάνω του, και τον πηγαίνουν να τον φροντίσουν τον κακομοίρη, γιατί κουράστηκε και έπεσε στη θάλασσα. Αποκλείται να μην το έχετε δει. Αν δεν το έχετε δει, βρείτε το. Θα γλυκάνει η ψυχή σας κανονικά.

Slow Horses, που έχετε μείνει. Εκεί ακούγεται το Strange Game. Και σε πέτυνα από τα μούτρα, ειδικά στο πρώτο επεισόδιο, δηλαδή. Τότε όταν το ξεκινήσαμε το Slow Horses, δεν είχα ιδέα ότι είναι το τραγούδι του Mick Jagger στους τίτλους της αρχής. Δεν ήξερα καν τι ξεκινούσα να βλέπω. Φανταστική σειρά, αν δεν την έχετε δει, ξεκινήστε, γιατί έρχεται νέος κύκλος 16 Σεπτεμβρίου. Gary Oldman. Κάτι τρομερή τύπη. Νομίζω ψηφίστηκε ως καλύτερη αστυνομική σειρά. Κάτι. Όχι, δεν είναι Netflix. Είναι Apple TV.

0: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Πείτε μας για τη συναυλία.
8: Ποια συναυλία? Στο θέατρο δεν ήρθα.
7: Ποιο θέατρο? Στο θέατρο γης. Δεν ξέρετε γιατί είστε εδώ?
8: Για παράσταση δεν έχει. Εγώ έχω κλείσει να δω μια παράσταση.
9: Θέατρο.
7: Τι θέατρο?
8: Έχω έρθει να δω το Μια Αλυθίβα.
10: Το Μια Αλυθίβα θα το ξεχάσω. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων στο Βύρονα. Τρομερό το Μια Αλυθίβα, Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κλείστε 11 Σεπτεμβρίου.

Αλφα Radio 99 παρά 10. Εδώ είμαστε. Χαιρετισμούς από την Κάτω Κηφισιά. Καυτή Κάτω Κηφισιά με 30. Όχι, 29 πέσαμε. Εντάξει, ένα βαθμούλι. Αλλά δεν λέει να δροσίσει. Το ένα μάτι ξεφεύγει λίγο με το τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα και στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρουσιάζει, λέει, στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Δείτε live. Όχι, δεν θα δούμε, γιατί είμαστε εδώ για άλλο θέμα. Φιλιά στους φοιτητούλιδες που έχουμε πολλούς, και τώρα που ανοίγουν σιγά σιγά σχολές, να πούμε καλή επιτυχία, και έχουμε και τους πρωτοετής αλλά και αυτούς που σπουδάζουν ήδη. Το εκεί που θες να καταλήξεις είναι το ΔΕΗ, My Home for Students, ένα πρόγραμμα για προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, που τα οποία τα έχει όλα. Είναι ρεύμα με χρέωση φοιτητική και ακόμη πιο χαμηλή, δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κουτσόβουλο. Και αυτά, λέει, είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα μπαίνετε στο day.gr. Γελάει εδώ Κωστάκης με το Κουτσόβουλο. Κουστάκι. Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη. Αν θέλει ο Κουτσόβουλος να με κυνηγήσει, δηλαδή, εγώ το είπα.

κόσμο. Εκεί πηγαίνει, είναι σαν αν έχετε πάρα πολύ καιρό να πάτε έτσι μια βόλτα Φωκίωνος Νέρι, Κυψέλη και εκεί γύρω με που έχει. Δεν θα το γνωρίσετε το μέρος, την περιοχή. Πολύ ωραίο vibe. Άλλο θέμα έχουμε με τον Πάριο. Έχετε πάρει ήδη τι έχει γίνει, που βγήκαν πάλι αυτοί οι διάφοροι που τα ξέρουν όλα και μπορούν να κρίνουν τους πάντες και να κάθονται και να σχολιάζουν και να λένε για τις ηλικίες. Είχε έκανε μια εμφάνιση ο Γιάννης Πάριος στην Κύπρο, που εντάξει δεν ήταν και πολύ πετυχημένη, δεν ξέρω, αλλά άρχισαν να λένε για το πώς τραγουδάει και τι κάνει. Η Ρούλα Κορομιλά τα είπε φανταστικά. Εντάξει, θα το διαβάσω τώρα όλο, αλλά θα διαβάσω το πώς τελειώνει. Λέει: κάποιοι γεννήθηκαν για να γράφουν ιστορία και κάποιοι απλώς για να την κοιτούν με πικρία και εμπάθεια. Και από ό,τι διαβάζω, και ο Γιάννης Πάριος απάντησε σήμερα, τώρα, λίγο πριν. Λέει: τα λέω καλά. Αυτό είναι που τους πονάει πιο πολύ και όχι η ηλικία μου. Μπράβο, Γιάννη. Ένα όλε. Θα σταματήσει αυτή η ιστορία με τις ηλικίες. Από ένα σημείο και μετά κάθε μέρα είναι για να γιορτάζεις που ζεις ακόμα.

0: να αυτά δεν μπορώ τώρα. Ας πούμε πρέπει την Dido να την κόψω. Τώρα έχω αργήσει. Άντε χαλάλη. Χαλάλη σου Βίκτορα Σαμουράι. Δελτίο ειδήσεων των 9 και μετά πάλι μαζί για άλλη μια ώρα.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσιάζει αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Το σχέδιό μας θα μπορούσε να χωρέσει σε τρεις μονοφράσεις: να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα. Αυτή είναι η υπεξίδα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Η επταετία διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, θέτοντας το ερώτημα εάν ζούμε καλύτερα από ό,τι ζούσαμε το 2019. Δυστυχώς η απάντηση της πλειοψηφίας των Ελλήνων είναι καθαρή: δεν ζούμε καλύτερα, είπε χαρακτηριστικά. Οι ανεξάρτητες αρχές αντιμετωπίστηκαν ως εμπόδιο. Όλες οι αποφάσεις συγκεντρώθηκαν στο Μαξίμου, αλλά κάθε φορά που κάτι πηγαίνει στραβά, κανείς δεν γνωρίζει, κανείς δεν φταίει.

0: για τίποτα. Αυτό ήταν τελικά το επιτελικό κράτος, όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο, υπογράμμισε στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας. Στην εκδήλωση δίνουν το παρόν μεταξύ άλλων η Μίλτος Ζαμπάρας, Γιώργος Καραμέρος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Καλλιόπη Βέτα, Σημεών Κεδίκο, Γλουκώστας Ζαχαριάδης και Παναγιώτης Κουρουμπλής. Αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις της τροχέας έχουν τεθεί επί ποδό σε κομβικά σημεία για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, καθώς ορισμένοι φωτεινοί σηματοδότες στο κέντρο της Αθήνας και στα βόρεια προάστια βρίσκονται εκτός λειτουργίας εξαιτίας προβλήματος στην ηλεκτροδότηση. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη απαραίτητες ενέργειες από τους αρμόδιους φορείς για την αποκατάσταση της βλάβης. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών έθεσε ξανά ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν, προειδοποιώντας πως η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω και να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε σήμερα να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ λίγες ημέρες μετά την υπογραφή διατάγματος για την αλλαγή της ονομασίας της λίμνης Οντάριο που βρίσκεται στα σύνορα με τον Καναδά σε λίμνη Αμερική. Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως θα πρέπει να ξαναβαπτίσουμε τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ, διερωτήθηκε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και 26χρονος Αφγανός, ενώ σε βάρος τους έχουν εκδοθεί νέα εντάλματα σύλληψης για τη θανάτωση του βρέφους. Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο στην Ευελπίδων προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους σχετικά με τη δεύτερη δικογραφία. Η ηλικιωμένη γυναίκα απεγκλωβίστηκε από διαμέρισμα που είχε πιάσει φωτιά στην οδό Μυκηνών στην περιοχή της Καλυθέας, παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφριά εγκάβματα. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική περιοχή στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινα στην κατάσβεση, επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής ισχυρές με τη φωτιά να καίει σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Βελτιωμένη παραμένει εικόνα στις δύο μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή του Μύτικα του Δήμου Θηβαίων και στην Κάριστο. Η καταστροφική πλημμύρα που κατέκλυσε πριν από μία εβδομάδα το Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 1.204 ανθρώπους, με τον αριθμό των αγνοωμένων να ανέρχεται σε 4.216. Η ΑΕΚ νίκησε με 2-0 εκτός έδρας τον Νέστο Χρυσούπολης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η Κηφισιά έχασε την νίκη μέσα από τα χέρια της, καθώς η Μαρκό ισοφάρισε στις καθυστερήσεις σε 2-2 στην Κεσαριανή. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα οι αγώνες ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος, ενώ στις 10:15 ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Όφη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Όμως, νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Δεν θα τον χωρέσει αυτή η ζωή, τον άνθρωπο που δεν δίνει. Δεν θα τον χωρέσει. Δώσ' τα όλα, γίνεται κάτι και παίρνει τα πολλαπλάσια. Αυτό δηλαδή πρέπει να είναι αξίωμα στη ζωή ενός ανθρώπου που δεν είναι ανάγκη να είναι σοφός, αλλά που θα πρέπει λίγο να δει ότι γιατί ήρθαμε, γιατί θα ζήσουμε, ας πούμε, 72 χρόνια, πόσες είναι όμως ως όρος και θα φύγουμε, θα την κάνουμε. Δώστα όλα.

όμως αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση του Γιάννη εδώ. Αν είχες δικαίωμα να παίξεις ένα μόνο τραγούδι, ποιο θα διάλεγες? Αυτό και όχι Rolling Stones. Αυτό το λαλαλά, ειδικά η ζωή μου όλη. Αλφα Radio 989, 9 και 10, καλησπέρα ξανά. Καλώς ήρθατε εσείς που τώρα μαζευτήκατε ή μπήκατε στο αυτοκίνητο, γιατί the night is still young. Μπήκατε σπίτι και δεν βλέπετε μπροστά σας, αλλά πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα πρώτα. Ένα όλα για όλους εσάς που μπαίνετε σπίτι και ανοίγετε ραδιόφωνο με τη μία. Τα φιλιά μας και στη Φωτεινή που λέει ότι ξεπέρασε σήμερα την κοινωνικότητά της και δεν μπορεί να στείλει κανένα μήνυμα. Εδώ είμαι, λέει, μην ανησυχείς, αλλά δεν αντέχω. Η Μαρία επίσης σχολιάζει όλη αυτή την ιστορία και την μπιπ ήλα. Όλο αυτό που λένε, όλα αυτά τα σχόλια για τον Γιάννη Πάριο, λέει, η ζωή είναι δώρο, πρέπει να εκτιμάται και όχι να κρίνουμε. Αν οι μεγάλοι σε ηλικία μπορούν να τραγουδάνε, να ζωγραφίζουν ή να παίζουν στο θέατρο, αν δεν μπει κάποιος στα παπούτσια του άλλου, σίγουρα δεν θα κάνει τα βήματά του. Τα σχόλια εκ του ασφαλούς, πικρία τα λες, γιατί μάλλον δεν κατόρθωσαν οι κριτές αυτά που επιθυμούσαν. Ακριβώς αυτό. Ο σοφός λαός του λέει ότι αυτά είναι λεπού, νομίζω. Τσακ μπαμ, έτσι, συνοπτικές.

0: Προσπαθεί ο Κωνσταντίνος Ρέκα που είναι στη ρύθμιση του ήχου και στα αθλητικά να με πείσει ότι έχουν ενδιαφέρον οι σημερινοί αγώνες. Όχι, πλάκα κάνω. Αλλά εντάξει, βάλα να τσουλάει που λέει το γνωστό αγόρι. Έχει ξεκινήσει λοιπόν από τις 8 ο αγώνας Λάρισας Ολυμπιακού και κερδίζει ο Ολυμπιακός. Είναι στο 53 τώρα. Και τι άλλο έχει, κάτι πανσεραϊκό,
1: Ατρόμητο.
0: Πανσεραϊκό Ατρόμητο. Μου αρέσει να τα λέω αυτά, ναι. Έπαιζα και προπό μικρή, έχω να σου πω.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Έχω παίξει προπό. Και θέλω να πω και πολλά φιλιά στη Λευτέρη Σαρελάκο, ο οποίος διάβασα ότι πήρε σύνταξη. Γιατί άκουγα φανατικά Λευτέρη Σαρελάκο, επίσης έχω να σου πω. Συνεχίζει.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αγωνίζεται ο Πανσεραϊκός με τον Ατρόμητο. Είναι στο 58 λεπτό. Είναι το σκορ 0-0. Ο αγώνας εξελίσσεται στις Σέρες. Στις 10 και 4 έχει τον αγώνα Πάο Κόφι στη Θεσσαλονίκη, στη Τούμπα. Και
0: μάλιστα.
1: Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Κύπελο και αυτό.
1: Μπόρινγκ,
0: μπόρινγκ το κύπελο. Βαριέμαι. Και ειδικά τώρα στην αρχή. Τι τόπο έβαλε τρίτο Ολυμπιακός μόλις.

0: Αλφαρέδιο 989 και 20. Βράδυ Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου είναι αυτή η εβδομάδα προσαρμογής. Για εσάς, εμείς εδώ ήμασταν. Για χαρά, προσαρμοσμένοι. Και όλο τον Αύγουστο, αλλά πραγματικά εντυπωσιάζεσαι πως μέσα σε ούτε 10 μέρες άλλαξε τόσο πολύ η εικόνα έξω και το vibe φυσικά αυτής της πόλης. Οπότε για να την παλέψουμε μάλλον πρέπει να οργανωθούμε. Το έχει άλλωστε αυτό Σεπτέμβριο, σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλει άγχος όμως, αλλά να κλείσεις 2-3 ωραία θεάματα, κάτι ρε παιδί μου, να ξέρεις ότι έχεις αυτά να περιμένεις, που αυτά φέρνουν και κάτι άλλο και μια βόλτα και κάτι. Δε. Μη μένετε μέσα. Θα μου πεις με αυτή τη ζέστη και με αυτό που γίνεται και με αυτή την κίνηση, πού να πας. Κάπως πρέπει να το λύσουμε αυτό. Και εγώ το ίδιο πρόβλημα έχω. Προτιμώ να μείνω σπίτι από το να φάω την ταλαιπωρία. Αλλά δεν γίνεται. Τώρα, ας πούμε, ζηλεύεις, γιατί θα μπορούσες να ήσουν στο Θέατρο Βράχων, στο Φεστιβάλ της Σκιάς, στη Σκιά των Βράχων, που τώρα έχει, τώρα την ώρα που μιλάμε, μάλλον σε λίγη ώρα ξεκινάει, όχι μόλις έχει ξεκινήσει, την Ειρήνη του Νίκου Καραθάνου, Αριστοφάνη, στη σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου, όλο αυτό που πήγε στην Επίδαυρο και με τη Ζέτα Μακρυπούλια, που πρέπει να είναι μια παράσταση που πρέπει να περνάνε πάρα πολύ ωραία από ό,τι είδαμε, και Φίβο Δελβουριά. Είναι ένα λίγο άλλο είδος που πάρα πολύ θέλουμε να το δούμε. Ματωμένο γάμο έχει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του Λόρκα, σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνο από το Θεσσαλικό Θέατρο. Λυσιστράτη από το κεντρικό, από το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος, αυτό που είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Το Μια Αλθίβα που σας είπαμε νωρίτερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Μαρίνα Σπανού το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Μίδια, μα τι γίνεται, χαμός, του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, το είπα σωστά, ναι, την Τρίτη 15, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Και κάτι άλλο δεν είπαμε για 16. Κάτι έχουμε στις 16. Τι έχουμε, τι είπαμε, έχουμε 16 Σεπτεμβρίου. Θυμήσου. Α, την αρχή του Slow Horses. Εντάξει.
1: Η ζωή συνεχίζεται. Αυτή την εποχή θα χτιστεί με παίκτες που θα έρθουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένας κεντρικός μέσος, ένας stopper, ένας extreme. Και ένας extreme, ένας stopper, ένας. Είπαμε ένας μέσος. Επιτελικός παίκτης, αυτοί όλοι, και ένας επιτελικός center forward.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
5: Σε ποιο σπορ?
4: Στην κολύμβηση.
5: Κολύμβηση,
4: ναι.
5: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
4: Ναι, ναι.
5: Εσύ κολυμπάς?
4: Όχι, εγώ τένις παίζω.
5: Και πού κολλάει το κολύμβι?
4: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

Another day, another night, το Just Breathe κρατάμε. Για σένα που τρέχεις χωρίς να σε κυνηγάνε και με το σκύλο δίπλα. Εκεί κάπου πίσω από το Δούκα στο Μάρουσι.

0: κανονικό ταξίδι στο χρόνο. Return to Innocence. Τέταρτο γκολ για τον Ολυμπιακό και πέμπτο. Όχι, εντάξει. Κάθε φορά που λέει Ολυμπιακός μπαίνει γκολ. Μήπως να το πείτε αυτό, να το εκμεταλλευτούμε κάπως, ξέρω τώρα τι να πω.
1: Χωρίς μουσική αυτό δεν γίνεται. Αυτό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Μπρο, τι σημαίνει!

Surround Me With Your Love, Eleven Porter. Στον αέρα το Alpha Radio 989, 9 παρα 20, κανονικά τώρα. Πρέπει να μπει κάποιος και να αρχίσει να σας λέει τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας, κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027. Καταργή της Πανελλήνιας και άλλα τέτοια, αλλά δεν θέλω να κάνω spoilers. Για εσάς που θα ακούσετε τον Ψαριανό σε λίγο. I can sense the air change, 'cause the skies are turning as the world's burning gray. The wind's breathing heavy, the dark clouds are closing in. So I run to the open, 'cause the rain is my friend. The rain is my friend. Rain is my friend. I can feel the air changing, yeah, it's warm and it's thick. As the sun's disappearing and the clouds close in quick. I know what's a-coming, all my hairs stand on end. And I run to the open, 'cause the rain is my friend. The rain is my friend. The rain is my friend.

είναι ο χορός της βροχής από τους Wilkin Mischi. Κάτι πήρε το αυτή ότι αύριο μπορεί και να έχει μια μπόρα στα βόρεια της Αττικής. Άκουγα τώρα το τραφείο με πολύ προσοχή, δεν άκουσα να λέει κάτι τέτοιο. Μακάρι όμως κάποια στιγμή και σήμερα λίγο συντέφιασε. Αλφα Radio 989 10 παρά 20. Το X Twitter. Γενικώς πάντα όταν υπάρχουν θέματα τέτοια και ειδικά σε προεκλογικές περιόδους και τώρα που με ομιλίες, δηλαδή αυτά τα παρακολουθείς με Twitter ανοιχτό από δίπλα. Και ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες αντιδράσεις, αυτό που θα ζήσουμε αύριο σίγουρα, με την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, λέει. 1 ευρώ το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας. 1% στο ισχυρότερο 1%.

0: Καλησπέρα σας, παιδιά. Δεν σας φιλάω γιατί δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλώς ήρθατε και πάλι κοντά σας.
4: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
5: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
3: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος, δεν ξέρω το γούστο.
6: Βαριέμαι, αγάπη μου, είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
3: Η βαρεμάρα είναι που σταματάει.
6: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω... Δεν μπορώ. Βαριέμαι.

Να, εδώ μου λέει πως θα έχεις τα νέα του Παναθηναϊκού για τον Ουναΐ. Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος φτάνει τώρα που να είναι προσγειώνεται 10 η ώρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου ετοιμάζουν τρελή υποδοχή και δεν ήξερα όλα αυτά τα από πίσω, ότι είναι από τις πιο ακριβές μεταγραφές που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός ever 20 εκατομμύρια. Πόσα είναι 20 εκατομμύρια? Αλφαρίδια 989. Ναι, δεν είπα το Viber ποτέ σήμερα και μου ήρθε στα social. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Έστω και λίγο πριν τη λήξη. Λίγο πριν τη λήξη να σας πω για τη νέα σεζόν, τη νέα αρχή. Αν είστε νέος φοιτητής, το να βρείτε το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Πρέπει να προσέξετε να είναι στο budget που θέλετε. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από τη ζωή. Να τσεκάρετε αν είναι επιπλωμένο και όλα τα βασικά. Και για το ρεύμα, φροντίστε να βάλετε το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό, το ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Με εξτραδάκια όπως καφέ κάθε μέρα, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπαίνετε στο day.gr για να μάθετε λεπτομέρειες.

Εντάξει, δεν έχετε παράπονο, φουλ από συμπίεση σήμερα. Κάποια στιγμή κλάρωσα κι εγώ. Μεγάλη επιτυχία. Έτσι μου έχουν πει να έρχομαι εδώ, σας χαλαρώνω. Τώρα θα έρθει ο ψαρανσάς τσιτώσει. Ήδη έχει πάρει είδηση. Τα νέα, τα πρώτα νέα τα έχει ακούσει. Πάει να φέρει τα νερά του, λέγεται, θα συγχυστεί. Οπότε εγώ σας αφήνω. Παρέα σας από τις 8 τώρα ήταν ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρυθμίση του ήχου, Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο. Στην παρέα όλοι εσείς και η Μαρία Καραουλάνη έξω που μας φυλάει και μας προσέχει. Έχουμε δελτίο ειδήσεων στις 10 με τον Βίκτορα Σαμουράη, εννοείται. Και αμέσως μετά ο Γρηγόρης Ψαργιανός για τις επόμενες 2 ώρες. Καλό βράδυ, ευχαριστώ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο. Γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας έμφαση στο διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης και στον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων που φιλοδοξεί να εφαρμόσει αν ο ελληνικός λαός του δώσει το χρήσμα στις επόμενες εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε τη θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς, όπου, όπως είπε, θα προβλέπεται 1 ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια περιουσία. Ακόμη, όσον αφορά τα μισθολογικά, εξήγηλε κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Όσον αφορά τη φορολογία, προβλέπει μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Στον τομέα της παιδείας αναφέρθηκε σε κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και μετάβαση σε ένα αξιόπιστο, αδιάβλητο σύστημα πρόσβασης που αποτιμά τη συνολική σχολική πορεία. Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ελληνική οικογένεια, ο πρόεδρος της Ελλάς εξήγηλε για 80.000 φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους στα περιφερειακά πανεπιστήμια, φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο. Τέλος, στην υγεία, το πλάνο της Ελλάς προβλέπει τη μηδενική συμμετοχή των πολιτών στα φάρμακα και τη δημιουργία εθνικού συστήματος φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν μεταξύ άλλων η Μίλτο Ζαμπάρα, Γιώργο Καραμέρο, Κατρίνα Νοτοπούλου, Καλλιόπη Βέτα, Σιμεών Κεδίκογλου, Κώστας Ζαχαριάδης και Παναγιώτης Κουρουμπλής. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών έθεσε ξανά ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του σήμερα από το Κυργιστάν, προειδοποιώντας πως η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω και να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς.

0: Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε σήμερα να μετανομαστούν τα στενά του Ορμού σε στενά Τραμπ, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή διατάγματος για την αλλαγή της ονομασίας της λίμνης Οντάριο, που βρίσκεται στα σύνορα με τον Καναδά, σε λίμνη Αμερική. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψη σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγου στην Κυψέλη. Αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική περιοχή στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινα. Στην κατάσβεση επιχειρούν εναέριες και πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής, με τη φωτιά να καίει σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Νωρίτερα, εστάλει και μήνυμα από το 112 που καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Βελτιωμένη παραμένει η εικόνα στις δύο μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή του Μύτικα του Δήμου Θηβαίων και στην Κάριστο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία, όπως και σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβληψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ραγδαίες είναι η εξέλιξη στο διπλωματικό θρίλερ μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας σχετικά με την επίθεση από ντρόνς που είχε πραγματοποιηθεί στη Λειψία στις αρχές του Αυγούστου. Δύο άνδρες φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με γερμανικά μέσα για την επίθεση. Συγκεκριμένα αναφέρεται ένας άνδρας που γεννήθηκε στη Ρωσία και έχει λετονικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο. Η ΑΕΚ νίκησε εύκολα με 2-0 εκτός έδρας στον Έστω Χρυσούπολης για την πρώτη αγωνιστική της League Face του κυπέλλου Ελλάδας. Η Κηφισιά έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της, καθώς η Μαρκό ισοφάρισε στις καθυστερήσεις σε 2-2 στην Κεσαριανή. Και σε λίγη ώρα, στις 10:15, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Όφη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τζατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέιντιο 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γρηγόρης Ψαριανός.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Όμως, νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Ωρε φίλε μου τι γίνεται, βρέχει λεφτά, βρέχει χρήμα. Έχουνε ανθίσει τα καινούργια λεφτόδεντρα. Πω, είχα να δω λεφτόδεντρα από το 14, σύντροφοι να πούμε, από το Σεπτέμβρη, από τη δεύτερη το Σεπτέμβρη του 14 είχα δυνατότητα. Τα που είναι τα λεφτόδεντρα που είναι σαν μανταρινιές, αλλά αντί για μανταρίνια, έχουν κάτι σαν μανταρίνια που είναι, αλλά είναι σαν καρπούζια. Και τα ανοίγεις και έχουν μέσα δολάρια, ευρώ έχουν, μέχρι και ρούβλια έχουν μέσα. Και διαλέγει καθένας από τον καρπούζα που θα ανοίξει και παίρνει το με τη σέσουλα, χώνει τη σέσουλα μες την καρπούζα και παίρνει ας πούμε 500 εκατομμύρια ρούβλια. Παίρνει ξέρω εγώ 10.000 μαραβέδια για τους λογαριασμούς τους τρέχοντες. Για τις υπόλοιπες τις υποχρεώσεις τρέχουσες και αυτές, ή μάλλον τρέχοντες οι υποχρεώσεις, δηλαδή πως λέμε έχω μια επίγον δουλειά, είναι και οι τρέχοντες υποχρεώσεις. Και οι επίγοντες ειδήσεις. Ωρε φίλε, μιλάμε για χρήμα, ένα ευρώ για κάθε 100. Όποιος έχει 100 ευρώ περιουσία θα δίνει ένα ευρώ. Όποιος έχει 100 εκατομμύρια θα δίνει ένα εκατομμύριο. Όποιος έχει 100 δισεκατομμύρια θα δίνει ένα δισεκατομμύριο. Δεν είναι τίποτα. 1%. Δηλαδή. Και θα αρχίσουμε τώρα σύντομα, που δηλαδή μετά τις εκλογές αμέσως, που θα βγει η κυβέρνηση Τσίπρα Ανδρουλάκη, θα είναι όλα έτοιμα, φιλάρα. Πω. Γι' αυτό έτσι αισθάνομαι έτσι μια ανάταση, έτσι μια ελευθερία. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε με το Stevie Wonder, που τραγούδισε το I'm Free. Ότι είμαστε όλοι ελεύθεροι, δηλαδή. Καταλαβες. Ωρε φίλε. Τι ντροπή. Να μην καταλαβαίνετε αυτά τα απλά πράγματα. Μετά την ελευθερία που μας έδωσε ο Stevie Wonder, να χαρούμε την οικονομική ελευθερία που θα έχουμε μετά τις εξαγγελίες του Ζήκου, του Πινόκη, του Μιχάουζε, του πώς το λένε, του Τζοκόντου, που θα πέφτουν τα λεφτά μες στα καρπούζα από τις μανταρινιές. Και μόλις τελειώνει η μανταρινιά θα πηγαίνουμε παραπέρα, γιατί έχει και αλλού μανταρινιές που κάνουν, που κάνουν καρπούζα. Καταλαβες. Ωρε φίλε, μιλάμε. And fuck the faces, δηλαδή. Και τις φάσεις και τα πρόσωπα, γιατί face είναι και το πρόσωπο, είναι face είναι και φάση, έτσι, ανάλογα πως το γράφεις. Το πρόσωπο είναι F-A-C-E και η φάση είναι P-H-A-S-E, αν θυμάμαι καλά, αν δεν με απατάει η φίλη μου. Πράγμα το οποίο είναι κάπως άστος, μην το συζητάμε, γιατί κατά πάσα πιθανότητα με απατάει. Αλλά για τη μνήμη μου δεν το συζητάμε, έτσι, αιωνία της η μνήμη. Να σας πω τώρα, έτσι, ακούγοντας το τι ντροπή, το such a shame, τέτοια ντροπή. Να βρούμε αυτό να βάλουμε μετά στα ελληνικά. Τέτοια ντροπή, μικρή ντροπή, πώς το λένε. Τι ντροπή, όχι ντροπή τέτοιο παιδί του Λουκιανού. Το άλλο νομίζω είναι Χατζηδάκης, που λέει, αχ Θεέ μου τι ντροπή. Θα το θυμηθώ, και αν δεν το θυμηθώ θα μου το θυμίσουν. Τώρα έχω τους ανθρώπους μου εδώ που μας τα θυμίζουν αυτά, διαβάζοντας, γράφοντας, ποτίζοντας, σχολιάζοντας. Ωρε φίλε, τι ντροπή. Αλλά δεν είναι, ξέρεις, τώρα το θέμα μας δεν είναι τι λέει ο κάθε Πινόκιο. Έχουμε ακούσει Πινόκιους
Καλά. Ο αριθμός είναι ατελεύτητος των Πινόκιων. Να δείτε τώρα τι σκέφτομαι έτσι χαμηλόφωνα.

δίνοντας το καλό παράδειγμα. Δηλαδή, το επόμενο κατοστάρικο που θα πάρω θα βάλω ένα ευρώ στην τράπεζα. Α, στο λόγο μου. Φιλάω σταυρό, μάρτυράς μου και ο Θεός και ο μικρός Θεός εδώ του ραδιοθαλάμου, ο Ωρέσης Παπάς. Είναι, αφού είναι παπάς, είναι εκπρόσωπος Θεού. Δηλαδή, όλοι οι παπάδες δεν είναι εκπρόσωποι του Θεού, δεν είναι η αντιπροσωπεία επί της γης του εργοστάσιου, της αντιπροσωπείας της. Πάμε πάντων. Θα τον αλλάξουμε τον κόσμο που θα πάει. Everywhere is freaks and heroes, dykes and fairies. Tell me where is sanity. Φορολογήστε τους πλούσιους, ενισχύστε, ταΐστε, δώστε λεφτά στους φτωχούς. Tax the rich, feed the poor. Μέχρι να μην υπάρχουν πια πλούσιοι. Το τραγούδι είναι εντελώς λάθος. Κανονικά θα πρέπει να λέει φορολογήστε τους πλούσιους, ενισχύστε τους φτωχούς, μέχρι να μην υπάρχουν καθόλου φτωχοί. Όχι μέχρι να μην υπάρχουν καθόλου πλούσιοι. Είναι, νομίζω ότι είναι κλασική περίπτωση ανοησίας στο στίχο που έχουν κάνει εδώ τα παιδιά. Η 10 years after που είναι 50 years ago. Before. Έχω ένα φίλο που έχει πολλά λεφτά. Θα τον πιάσω από το σβέρκο και από το γιακά. Θα του πω, ρε καθήκη, τόσα λεφτά τι τα κάνεις ρε, μαζί σου θα τα πάρεις. Για αυτά τα εκατομμύρια που έχεις, έχει ας πούμε 200 εκατομμύρια, έτσι, για πλάκα μιλάμε τώρα. Θα του πω ρε κερατά, έχεις 200 εκατομμύρια, δώσε ρε τα δύο, 1% δεν είπαμε, άρα δύο τις 200, εντάξει, λοιπόν. Δώσε ρε κερατά 2 εκατομμύρια στο κοινοταμείο, εγώ σας δίνω το λόγο μου. Με το που θα πληρωθώ το επόμενο κατοστάρικο την επόμενη εβδομάδα. Όχι κατοστάρικο, 5.000 την εβδομάδα παίρνω. Αλλά λέμε τώρα με το πρώτο κατοστάρικο θα το δω στα χέρια μου, τσακ, 1 ευρώ στην τράπεζα. Υπέρ του ταμείου ενίσχυσης των χαμηλόμισθων, χαμηλοσταξιούχων, των για κάθε άστεγο, για κάθε πένιτα, για κάθε φτωχό πρόδρομο. Έτσι, φορολογώντας τους πλούσιους και ενισχύοντας τους φτωχούς, δεν θα υπάρχουν πια φτωχοί. Γιατί θα γίνουμε όλοι πλούσιοι. Και μετά, όχι μετά, άμα γίνουμε πλούσιοι, θα μας ζητάνε 1 ευρώ για κάθε κατοστάρικο. Ωραία, φίλε. Καλύτερα να μείνουμε φτωχοί και να μην παίρνουν τίποτα. Ή μάλλον να σας πω τι θα παίρνουν. Αν παραμείνουν φτωχοί, οπότε τι θα παίρνουν, εσείς τα λέτε αυτά, εγώ δεν λέω τίποτα. Πολλά είπαμε, δεν ξαναμιλάω.

και δύο-τρεις που τραγουδάνε. Δεν τραγουδάει πάντα ένας, δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματά τους, δεν συγκρατώ ονόματα εύκολα. Εδώ, αυτός που τραγουδάει εδώ είναι σαν γύφτος από το, από το Ζεφύρι, κάπως την καρδίτσα εκεί από τους σοφάδες. Gypsy King κανονικός. Ο το νομεράκι μας στο Viber για να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Ο Γιάννης λέει αν παραμείνουμε φτωχοί και τα δημόσια ταμεία και γενικά η ανώτερη αρχή δημοσίων εισόδων και όλοι αυτοί θα παίρνουν, λέει, μια φιά μου στο χωριό έλεγε θα πάρουν τα αγκιά μου. Τώρα τι είναι τα αγκιά, είναι αγκία, είναι φλέβες, αρτηρίες, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Αλλά η έκφραση αυτή, η βουκολική έκφραση λέει, αϊ καλά Μαρή, θα πάρεις τα αγκιά μου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ή μιλάμε ή κλείνουμε.

σφιγμούς έτσι πολύ. Το συγκρότημα είναι τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, καλησπέρα σας, να είμαστε καλά, θα μείνουμε μαζί ως τα μεσάνυχτα. Η ώρα είναι 10 και 22 και 2 λεπτά, δηλαδή 10 και 24. Το είπα, λέγαγε, είναι 22 και 22, μου αρέσουν αυτά τα... η αριθμολογία αυτά, αυτή και οι συνομολισμοί. Ρέση, έχω μια βλάβη φοβερή στο δρόμο. Βλέπω προσεκτικά τώρα με τα καινούργια γυαλιά που έχω, βλέπω τις πινακίδες των αυτοκινήτων που είχα μια βλάβη από μικρός, και θα μπορούσα να σου πω 10 πινακίδες αυτοκινήτων απ' έξω. Μετά το χάσα αυτό, αυτή την ικανότητα την έχασα. Έχουμε χάσει πολλές ικανότητες. Κλείνει παρένθεση, ας μην το συζητήσουμε. Διάφορα πράγματα που κάναμε έτσι άνετα και ωραία, τώρα δεν μπορούμε. Ας μην το συζητήσουμε, κλείνει παρένθεση. Ναι. Και βλέπαμε λίγο, χάναμε λίγο. Θολά από το ένα μάτι, μετά θολά και από το άλλο, μετά θολά και από τα δύο. Τώρα εγώ βλέπω ημίθολα και από τα δύο. Ο Ρέσης βλέπει από το ένα σχετικά καλά, στο άλλο είναι πολύ θολά. Δηλαδή πάμε για επεμβάσεις σε οφθαλμία τους. Είμαστε όλοι για τον οφθαλμία. Ευτυχώς. Γιατί άλλοι είναι για ψυχίατρο, για κτηνίατρο, για ηλεκτρολόγους, για υδραυλικούς, για άλλες ειδικότητες. Ναι, τι σας έλεγα, ναι. Έχω μία βλάβη από μικρός, έβλεπα πινακίδες αυτοκινήτων. Και ήξερα τα λεωφορεία, τα ξέρω όλα απ' έξω. Από το 1 μέχρι το 96, που ήταν η Λούτσα, ήταν το 96. Το 1 ήταν Εύεμ, κάτω, στο Καλαμάκι. Και τα... μου έλεγε 44, Παιανία. Ξέρω εγώ, 92, Άγιος Ιωάννης. Ξέρω εγώ, μετά βγήκαν και τριψήφια, 171, σχολεία Χολαργού. Δηλαδή, πώς να σου πω, ήξερα όλα τα νούμερα των λεωφορείων. Και έβλεπα τις πινακίδες των αυτοκινήτων και μάζευα στη μνήμη μου συλλεκτικές πινακίδες, ας πούμε 1453, που είναι άλλος Κωνσταντινούπολης, 1821, ξέρω εγώ, 1789, Γαλλική Επανάσταση, ζήτανή 3317, π.χ. το πρώτο αυτοκίνητο που είχε ένας φίλος, ξέρω εγώ, 1960, γεννήθηκε μια φίλη μου, μάλλον 5-6 φίλες μου και 7-8 φίλοι μου. Τα θυμόμουν αυτά μετά και ήξερα κάθε χρονολογία, κάθε αριθμός, τι μάρκα ήταν και τι χρώμα. Σου λέω για μεγάλη βλάβη τώρα, για το γιατρό κατευθείαν. Τώρα λοιπόν με τα καινούργια γυαλιά επανήλθα, αλλά τι γίνεται. Τώρα κάνω συλλογή με διπλά, δηλαδή 44-88, 22-33, 11-99, ζευγαράκια, ή 56-56, 98-98, καταλαβες, μιλάμε τώρα για σοβαρή βλάβη. Καλά, άμα δω τίποτα, 1111, 4.444, 7-7-7-7, κορνάρω κανονικά, είμαι για την τροχέα να μου πάρει το δίπλωμα. Κορνάρω, χαιρετάω τους ανθρώπους, αυτοί δεν ξέρουν γιατί τους χαιρετάω, αλλά εγώ τους χαιρετάω επειδή είναι νούμερα.

Αυτά δεν γίνονται κάθε μέρα. Γίνονται μερικές μέρες. Δηλαδή, Δευτέρα, Τέταρτη, Παρασκευή το κάνω, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο δεν το κάνω. Την άλλη εβδομάδα το κάνω, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, Δευτέρα, Τέταρτη, Παρασκευή όχι. Δηλαδή, και μερικές φορές αφήνω και μέρες να περνάνε χωρίς να ασχολούμαι καθόλου για να ξεκουράζομαι. Μια που λέμε για μέρες, ναι, in between days που λένε εδώ πέρα οι θεραπείες. Ήταν πριν, ήταν τα αυτοκίνητα, τώρα είναι η θεραπεία. Σύντροφοι συναγωνιστές, εύχομαι υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα, έτσι. Πριν από όλες τις υγείες, εύχομαι πρώτα απ' όλα την πνευματική μας υγεία. Να είμαστε καλά στα μυαλά μας. Εντάξει. Και μετά βλέπουμε.

0: Λοιπόν, ο σύντροφος Ορέστη Παπάς είναι στον Άμβονα, στην εκκλησία πάνω με την Αγιαστούρα και με τα κουμπιά εδώ στις κονσόλες. Και ο Γρηγόρης Ψαγιανός μαζί σας στα μεσάνυχτα, έτσι, πρώτο Θεός. Εννοείται πρώτο ο Θεός, μετά ο Χριστός, μετά η Παναγία, μετά η Αγία Βαρβάρα, ο Άγιος Δημήτρης, ο Άγιος Νικόλαος, η Αγία Φωτεινή, η Αγία Ελένη και λοιπά και λοιπά, και μετά όλοι οι άλλοι Άγιοι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

άμα έχετε κανένα φίλο, καμία φίλη που πέρασε δύο μαθήματα στο Γαλλικό Ινστιτούτο, στο Πανεπιστήμιο, στη Γαλλική Λογοτεχνία, που είναι στο Ινστιτούτο, να τους πείτε άλλοι να περάσουν και τα υπόλοιπα. Καλησπέρα στη Μαρία, στον Αλέξανδρο, στο Γιάννη,

φίλε, όλοι βλαμμένοι εδώ έχουν μαζευτεί. Εγώ αποθηκεύω αριθμούς αυτοκινήτων. Ο Κώστας έχει μια πιο χοντρή βλάβη. Τους προσθέτει. Δηλαδή βλέπει το 31-29, μετά βλέπει το 45-64 και τα προσθέτει. Να δει τι βγαίνει, ποιος θα θυμάται, ποιος ξέρει τώρα. Καλά, όλοι βλαμμένοι εδώ μαζεύονται. Λοιπόν, θα σας πω με λίγα λόγια τι είπε ο πρώην πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης που την εγγενίασε. Μιλάμε τώρα, μιλάμε για εγγένεια, όχι... Μιλάμε και αυτούν τα εγγένεια και όχι... Δεν μπορώ να... Καλά ξέρετε τώρα εσείς. Πάντα πέστε τα εσείς, εγώ δεν λέω. Για κάθε 100 ευρώ θα παίρνει ένα, το ΦΠΑ θα πάει 6%. Καταργούνται, θα καταργήσει πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλήνιες όπως θες πες τες. Θα μπαίνουν όλοι στο πανεπιστήμιο, στα πανεπιστήμια, όλα. Θέλουν 20.000 άτομα να μπουν στη νομική, όλοι μέσα. Απλώς τον πρώτο χρόνο οι 19.994 τον μπούλο θα φεύγουν, θα πηγαίνουν σπίτι. Είναι και αυτό ένα σύστημα. Μάλιστα ένα σύστημα πολύ καλό για τους συνδικαλιστές των πανεπιστημιακών και των πανεπιστημίων και για τις Πρετανίες κτλ. Γιατί κάθε χρόνο θα μπουκάρουν στο πανεπιστήμιο, ας πούμε στο Πάντιο, θα μπαίνουν 50.000 άτομα. Οπότε θα χρηματοδοτείτε από το Ταμείο του Κράτους για 50.000 φοιτητές. Τώρα, αν στο δεύτερο χρόνο θα έχει 12, δηλαδή οι 49.988 θα πάνε σπίτια τους και θα μείνουν 12, εντάξει. Τη δεύτερη χρονιά θα παίρνει, θα χρηματοδοτείτε για 12. Αλλά τη δεύτερη χρονιά θα είναι 12 στη δεύτερη χρονιά. Στο πρώτο έτος θα μπαίνουν 80.000. Κατάλαβες, οπότε θα σκάνε τα καρπούζα με τα λεφτά μέσα από τα καρπουζόδες λεφτόδεντρα.

αυτά μας είπε το φεγγαρόπεδο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Moon to Child, έτσι που ακούμε εδώ σχεδόν. Επίσης θα κάνει ένα κόλπο με τα ενίκια. Πόσο είναι τώρα ένα ενίκιο, πόσο έχει ένα τριάρι ας πούμε. 600.000, 700. Για κάθε 700.000 θα πέφτει 40%. Δηλαδή αντί για 700 ευρώ το μήνα το ενίκιο, θα δίνει 300, γύρω στα 300 κάτι. Κάτω από τα μισά δηλαδή. Δεν το είπα αυτό, αλλά θα το κάνει. Το έχει στο νου του, μου το έχει πει εμένα. Εκτός αν δεν με πιστεύετε δηλαδή. Μήπως νομίζετε ότι σας λέω ψέματα ή ότι κάποιος μου είπε εμένα ψέματα. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος. Δηλαδή ότι ο Μιχάουσεν λέει ψέματα. Βέβαια δεν είναι όλα τα ενίκια ακριβά. Εντάξει, μπορεί να διάρει στο Παγκράτη να κάνει 8 κατοστάρικα και στην Κυψέλη 650 και στο Κουκάκι, στο Κουκάκι που έκανε 2 κατοστάρικα το διάρι, τώρα κάνει 1200, γιατί έχει γίνει πρώτη φίρμα το Κουκάκι, έτσι. Έχουν εκτοξευθεί οι τιμές λόγω Ακρόπολης και Μουσείου Ακρόπολης και Airbnb και Μπούρου Μπούρου και Ντούρου Ντούρου στην πλατεία Κουμουντούρου. Η πιο ακριβή περιοχή αυτή τη στιγμή, εκτός από το Κολωνάκι ας πούμε, τίνει να είναι να γίνει το Κουκάκι. Μετά είναι το Πακαράκι, Κυψέλη, Αμπελόκηποι. Αμπελόκηποι λίγο πεσμένους τους βλέπω. Εντάξει, τα Πατήσια είναι αρκετά πεσμένα, λέω λόγω που έχουμε εκεί είναι η λεγιώνα των ξένων. Όμως, μιλώντας για ενίκια, εγώ ξέρω ότι υπάρχουν και φτηνά ενίκια, αρκεί να βρεις την ευκαιρία. Ένας φίλος μου νίκιασε στα Λεγρενά, στο Λαύριο, λίγο πριν το Σούνιο, με θέα τις κολόνες του το ναό του Σουνίου, του Ποσειδώνα. Ένας φίλος κολλητός σου λέω τώρα, έτσι. Νίκιασε μία έπαυλη απάνω στη θάλασσα. Σου λέω τώρα, βλέπει τον Ποσειδώνα τον ίδιο. Δηλαδή, με μαγιό, χωρίς μαγιό, βλέπει τον Ποσειδώνα και ξεβράκωτο με την τρίανα, το απάνω στο βράχο, στο ναό του, στο σπίτι του. Αυτός ο φίλος μου νίκιασε μία έπαυλη 400 τετραγωνικά, πόσα είναι, πολύ μεγάλη, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο που είναι 2-3-4 στρέμματα, πόσο είναι. Πάνω στη θάλασσα μιλάμε τώρα. Πόσο το νίκιασε νομίζετε? 500 ευρώ το μήνα, ρε φίλε. Δηλαδή, έλεος, έτσι. Είναι να σε θέλει μπάλα, Θα μου πεις, αυτός ο τύπος έκανε, είχε και καλή δουλειά και έψαχνε πολύ, είχε ψάξει πολύ, τα είχε ψάξει τα θέματα. Κάτσε να πνεύσω λίγο, να πάω μια βαθιά ανάσα. Και βρήκε ας πούμε βίλες, επαύλεις πολλές. Στο Σούλιο, στο Θό, στην Ανάβησο, στο... έψαχνε. Ραφίνα, Αρτέμιδα, αλλού αυτό. Καλά, από Λούτσα και πέρα δεν πήγαινε, γιατί δεν γουστάρει λαϊκάτζες. Ήθελε και ριλέ. Και βρήκε μία έπαυλη στα Λεγρενά, κοντά στις Καβοκολόνες. Σου λέω τώρα βιλάρα, έτσι, βιλαέτη ας πούμε. Και πόσο δίνει το μήνα, ρε φίλε? Αυτός ο τύπος έμενε στην Άνω Κυψέλη, απάνω του, πάνω από του Γκίζη. Πώς είναι η σχολή Ευελπίδων, έχει κάτι ανηφόρες απάνω τέρμα στις ανηφόρες, που πιο πάνω εκεί μένει και ο Φώτιος Φανούριος. Εκεί έμενε το παλικάρι αυτό, προς το Γαλάτσι μεριά. Δεν ήταν ευκατάστατος, εντάξει, από οικογένεια, εντάξει, πολιτική μηχανική ήταν η
μπαμπάς, ο θείος και τα λοιπά, είχαν καλές δουλειές, εργολαβίες καλές. Αλλά εντάξει, δεν ήταν κανένα παιδί που μεγάλωσε μέσα στα πλούτη και στη χλειδί. Αλλά δουλεύοντας σκληρά και ψάχνοντας, έφυγε ρε φίλε από το, από το διαμερισματάκι, ας πούμε, στο Γαλάτσι και στην Άνω Κυψέλη. Και τώρα είναι σε μια φοβερή έπαυλη στο Σούνιο. Και τι πληρώνει? Στο λιγότερα από όσα πληρώνει στην Άνω Κυψέλη. Μιλάμε για, εντάξει, είναι και κολοφαρδία, δεν λέω. Είναι και λίγο κολόφαρδος, νομίζω φαίνεται και λίγο. Α, δεν την κρύβεις τέτοια τύχη. Κρύβεται αυτό, δεν μπορείς να το κρύψεις. Εγώ τσίμπησα με αυτήν την ιστορία. Στην αρχή νόμιζα ότι λέει ψέματα, αλλά μου λέγαν διάφοροι φίλοι, εσύ λέει ψέματα αυτός, τον έχεις ακούσει τον άνθρωπο να λέει ψέματα? Είναι ο βασιλιάς της αλήθειας. Τότε κι εγώ, πώς το λέει, τώρα μπάρε και θεοί πείθονται, πώς το λένε, ξεχνάω και τα γνωμικά, τα εκκλησιαστικά, και τον πίστεψα και τώρα γυρίζω και ψάχνω, γιατί ενδιαφέρομαι, γουστάρω. Αν κάποιος έχει κάποια έπαυλη στις περιοχές αυτές από το Σούνιο ως την κακιά θάλασσα, όπως τη λένε εκεί πέρα, το Δασκαλιό και τέτοια, από τη μία μεριά, και από την άλλη από το Σούνιο ως τη Γλυφάδα, να πάρω όλη την παραλία αυτή. Αν κάποιος από εσάς έχει καμία βίλα, αλλά βίλα, όχι βίλα που λένε οι Κύπροι, βίλα, κανονική βιλάρα, κάνα βιλαέτη μεγάλο έτσι πάνω από το βράχο με λιμανάκι από κάτω και τα λιμάκι παραλιούλα, λεγρενά, ξέρω, Άγιον Νίκο, θυμάρι, στα θυμαράκια, όπου στάει, πού να σου πω, αν ξέρετε κανένα που να είχα μια έπαυλη έτσι αμάουα, δηλαδή που λέμε πολύ σένια, με 3-4 κατοστάρικα, μέχρι 5 μπορώ να τα δώσω. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι θέμα. 5-6.000 εβδομάδα παίρνω, οπότε εντάξει. Θα είναι το μισό μεροκάματο κάποιας τρίτης.

0: αγαπημένος κιθαρίστας, ενός αγαπημένου κιθαρίστα, φίλου. Το χαρίζω το κομμάτι που ακούσαμε στο Σπύρο Πάζιο, που ήταν και στις μουσικές ταξιαρχίες και αγγτζής, δύναμη μιλάμε. Γεια σου Σπύρο. Και γουστάρει πάρα πολύ τον Τζεφ Μπεκ. Είναι σωσίας του, δηλαδή παίζει σαν τον Τζεφ Μπεκ. Οπότε το κομμάτι που ακούσατε είναι αφιερωμένο στο Σπύρο τον Πάζιο. Και τώρα θα ακούσετε ένα κομμάτι που είναι εξαιρετικό και μετράει αγγέλους. Αγγέλους που μαζεύονται έξω από την πόρτα μας. Κάθε ένας από εμάς έξω από την πόρτα του, από την απλή πόρτα, την door, ή από την gate, από την πύλη τη μεγάλη της Επαύλεως, της Βιλάρας, όχι της που λένε κουμπάρι, έχει μια βιλάρα τόση, της Βιλάρας με τα πολλά δωμάτια και αυτά. Λοιπόν, έξω από πόρτες, πύλες και το gates μαζεύονται άγγελοι, τους μετράμε, οι οποίοι άγγελοι μετράνε και αυτοί όμως. Αν το προσέξετε το τραγούδι θα δείτε. Οι 61, 60, 59, 58, 57, 56 μετράει και αντίστροφη μέτρηση κάνει. Ο Manfred, ο Man. Αν έχετε κανένα γνωστό ή εσείς οι ίδιοι έχετε καμία βιλάρα ή καμία έτσι έπαυλη ράουα, με 3-4 εκατοστάρικα μέχρι 5 εκατοστάρικα για τα δίνω. Όσα δίνει και ο φίλος μου στο Σούλιο. Ο οποίος φίλος μου έχει, νομίζω ότι έχει βάλει μπρος και ένα κόμμα τώρα έχει φτιάξει. Είχε και παλιότερα ένα, αλλά έφυγε από εκείνο, το διάλυσε, τους έστειλε για βρούμπες και τώρα έχει κάνει ένα άλλο κόμμα. Αυτούς που τους έστειλε για βρούμπες είναι τώρα και βγάζουν, μαζεύουν βρούμπες, σπαράγια και διάφορα άλλα, λαχανικά και ραδίκια. Από πάνω από το ραδίκι κάθε το δύο πιτσιρίκι. Λοιπόν, ναι, αυτά. Κάτι ήθελε να πω, αλλά το ξέρω. Λέει ο φίλος μου ο Ισίδωρος, τι δουλειά λέει έκανε ο φίλος σου. Ρε σύντροφε, τι σημασία έχει τώρα αυτό. Αγωνιστής ήταν, ε. Αγωνιστής, αγώνες του λαού. Ω καημένε. Τι δουλειά έκανε. Τι ήθελες να είναι, πράκτορας. Α, πιάσανε δύο πράκτορες στη Γερμανία, δύο Ρώσους κατάσκοπους. Ωραία φίλε. Δεν πάμε καλά. Αυτή η κόντρα Γερμανίας-Ρωσίας είναι 69, 68, 67, 66, 65, 64. Ελπίζω να μην φτάσει στο 10, 9, 8, 7. 58. Καλά είναι, κράτα το εκεί. 56 έστω. Τρία, 62, 61, 60, 59, 58, 57, ένας άγγελος στην πόρτα του. Angels in my gate είναι ένα εξαιρετικό συγκρότημα της δεκαετίας του 70, κράτησε 10-15 χρονάκια, ξεκίνησε από το 60, τόσο 67. Άγγλοι καραμπινάτοι που έχουν κάνει αριστουργηματικές διασκευές. Όλα τα περισσότερα τραγούδια τους είναι διασκευές άλλων συνθετών, έτσι. του Dylan, του Springsteen, ξέρω εγώ, διαφόρων, του John Baez, έχουν κάνει 500 διασκευές. Και όλα τα τραγούδια που έχουν διασκευάσει είναι, τα έχουν κάνει καλύτερα από το πρωτότυπο. Η Manfred Mann's Earth Band.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ρίχτα, σύντροφε. Ρίχτα, λέμε.

Δεν είμαι τρελός με τους Rolling Stones. Δεν είμαι Rolling Stone-άκιας. Στο μεγάλο derby Beatles Stones για μένα έχουν κερδίσει οι Beatles. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει, δεν έχει σημασία. Για καθένας διαλέγει. Για διαλέχτε, διαλέχτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, αλλά το Honky Tonk Women είναι ένα από τα πέντε αριστουργηματικά τραγούδια

She's a Rainbow, αριστορήμα. Ένα από τα πέντε καλύτερα τους κομμάτια είναι αυτό. Και υπάρχει και μια καταπληκτική εκδοχή που έχουν παίξει οι ίδιοι, που είναι σε στυλ country. Ωραίστη. Αν βρούμε την country εκδοχή αυτή με του κομματιού, του honky tonk κλπ, την έχω καβάτζα, αλλά δεν

9 λεπτά πριν τις 11 η ΑΕΚ κέρδισε, συνέτριψε 2-0 το, πώς το λένε, πώς την λένε αυτήν την ομάδα, Νέστος Χρυσοπόλου, πώς το λέγανε. Καλά που δεν έχασε, γιατί είχε χάσει από τους Λύκους, από τα Τρίκαλα, από τη Λαμία, από το Μοργολογό. Η ΑΕΚ κέρδισε 2-0, τους πάτησε κάτω τους καβαλιώτες αυτούς, τους Χρυσοπόλους, πώς το λένε. Ο Ολυμπιακός κέρδισε, έκανε διπλό στη Λάρισα. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο. Ο ΠΑΟΚ παίζει τώρα στο κύπελο. Αυτά είναι για το κύπελο, εντάξει. Το κύπελο το ελληνικό. Λοιπόν, μάλιστα. Άντε μετά τους Stones να ακούσουμε και ένα από τα μπιτλάκια. Ένα από τα μεγάλα τραγούδια που έγραψε ο George Harrison. Και όχι το δίδυμο Lennon McCartney. Είναι το τραγούδι, αυτό το τραγούδι που ακούμε είναι το αγαπημένο της αδερφής μου και το χαρίζω στην αδερφή μου και σε όλες τις αδερφές.

Θέλω να σας διαβάσω το ακαθόριστο δημογραφικό. Είναι εξαιρετικό κειμενάκι στην τελευταία σελίδα της σημερινής καθημερινής, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, του Τάκη Θεοδωρόπουλου. Αν έχουμε χρόνο στη δεύτερη ώρα, στη στήλη διαγωνίως του Τάκη Θεοδωρόπουλου από την καθημερινή, ο οποίος είναι από τους καλύτερους αρθρογράφους σε όλες τις ελληνικές εφημερίδες. Τον αγαπάμε πάρα πολύ, τον Τάκη Θεοδωρόπουλο. Σας διάβασα χθες το Pretender, ένα ωραίο εξαιρετικό κείμενο. Επίσης εξαιρετικός αρθρογράφος ο Γιάννης Πρετεντέρης, ο Πάσχος Μανδραβέλης, ο Ηλίας Κανέλης, ο Σάκης Μουμτζής. Έχουμε καμιά δεκαριά έτσι που είναι δυνατές πένες. 10 αυτοί και ένας εγώ 11. Απλώς εγώ δεν γράφω σε εφημερίδες, με την κόψη. Ίσως επειδή δεν κάνω καλές στροφές 360 μοιρών που γράφει ο Κώστας, ο φίλος μου. Φίλος και ακροατής, δηλαδή. Με τα συγχωρήσεις. Αν δεν κάνεις, λέει, στροφές 360 μοιρών και δεν ψάχνεις, ας πούμε, να βρεις πώς πάνε από τη Λέσβο στη Μυτιλίνη και πού είναι τα θαλάσσια σύνορα και όλα αυτά, δεν κάνεις δουλειά. Δεν γίνονται έτσι δουλίτσες. Λοιπόν, τσιμίστε το τώρα, το βρήκαμε. Honky Tonk Women Country Style. Αριστούργημα.

Ισίδωρε, άκου τι δουλειά έκανε ο φίλος σου. Μας ρωτάει ο Ισίδωρος, επιμένει. Τι δουλειά έκανε, λέει ο φίλος σου, θα μας πεις. Ρε φίλε, έκανε μια κολοδουλειά. Τέλος πάντων, τώρα καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Ω, καημένε. Τι κάνει ένας που κάνει μια δουλειά? Δουλεύει. Δουλεύει, δουλεύει, δουλεύει, δουλεύει. Ποιον δουλεύει? Τον κόσμο, κυρίως. Αυτή η δουλειά έκανε ο φίλος. Τι θες τώρα? Αλλά μιλά.

Ιρλανδέζικου τύπου και το άλλο ήταν Αγγλοϊρλανδέζικου τύπου Jackson και Memphis. Στην αγγλική εκδοχή λέει μέσα για το Memphis ο Mick Jagger τραγουδάει, στην εκδοχή την country λέει για το Jackson. Εδώ είναι το blues των ψαράδων.

Γκάλαχερ το φεγγαρόπεδο. Εδώ είναι τα νερόπεδα από την Ιρλανδία. Δύο είναι τα μεγάλα Ιρλανδέζικα συγκροτήματα, η U2 και οι Waterboys. Αν μου πείτε να τα βάλω σε μια σειρά, βάζω πρώτα τους Waterboys. Γιατί κλάνει το κάτι, ξέρω εγώ. Είναι και αυτά τα γατιά έχουν αυτή τη συνήθεια. Εγώ φταίω για διάφορα πράγματα, λόγια αυτό.

εδώ είναι με πολλά βιολιά, έτσι όπως ακούτε. Δεν έχει καθόλου κλαρίνο που έχει στο άλλο που ακούσαμε προχθές, το The Pan Within. No, Return of the Pan. Στο Pan Within δεν έχει κλαρίνο. Στο Return, στην επιστροφή του Πάνα, έχει κλαρίνο, αφού είχε πάει στην Αρκαδία όταν παντρεύτηκε και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ο Μάικ Σκοτ, ο Σκοτσέζος επικεφαλής των Ιρλανδών. Χτες που διαβάσαμε Pretender, δηλαδή, σκέφτηκα να έχουμε υπόκρουση Pretenders, αλλά μετά λέω ας το βάλουμε αύριο. Και ήθελα να το βάλω σήμερα, Pretenders, προς τη μήνυ του Pretender, αλλά η ώρα έχει πάει 11 και κάτι, οπότε ξέχασα.

μεγαλειώδης διασκευή σε ελληνικό, έτσι, αλλά γκρέκα δηλαδή. Την έχει κάνει αυτός που ακούμε τώρα, ο Παντελής Αμπατζής. Ο Παντελής Αμπατζής και έφτιαξε το τραγούδι, διασκευή του Παντάμ Παντάμ της Edith Piaf, που είναι καλύτερο από την Edith Piaf και έχει πιο μεγάλη ποικιλία στο στίχο. Παντελής Αμπατζής και Πάνος Μουζουράκης, έτσι το τραγουδάνε μαζί. Εξαιρετική.

εξαιρετικής εμπνεύσεως η στιχουργική του Παντελή Αβατζή στο Μαντάμ και η υπέροχη εκτέλεση του Τεμαχίου. Από τα πιο ενδιαφέροντα σχετικά καινούργια ελληνικά τραγούδια.

0: εξαιρετική.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ. Και ένα παιχνίδι με τα ονόματα και τις νότες. Μι, λα, ρε, ρε, λα, μι, μι, ρε, λα, σολ, φα, σι, φα, σι, λα. Η μιρέλα.

φιλιά και στα Πετράλωνα. Στείλαμε χαιρετίσματα και στο Κουκάκι πριν, στο Αμπελόκηπου, στο Παγκράτη, στα Παθήσια. Ήρθε η ώρα και για τα Πετράλωνα. Η ώρα, και μάλιστα ήρθε η ώρα τι, 11 και 10, όχι ό,τι. Όχι ό,τι ώρα να είναι.

είναι πολύ εύκολη δουλειά να βρεις καλά τραγούδια της σήμερον ημέραν ή της σήμερον ημέρας.

Λοιπόν, έως τα μεσάνυχτα μαζί σας ο Γρηγόρης Ψαριανός στο δεύτερο ημίχρονο του σημερινού δίωρου. Ο Ρέσης Παπάς στον ήχο και στην τεχνική επιμέλεια και στα μαγικά κόλπα με τις φέτες της κονσόλας.

η Αρένα Μόρφη μαζί με τους Simon Bailey. Ίδια πακέτο είναι, ίδια παρέα.

ακούσαμε το κομμάτι. Μια παρέα ήμασταν και μας φάνηκε πάρα πολύ ωραίο, και είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και είναι και εξαιρετική η κυρία Ρένα Μόρφη, που έκανε και μια υπέροχη εκπομπή με τον Νίκο Πορτοκάλογλου για τα ελληνικά τραγούδια στην κρατική τηλεόραση, που ήταν στα χνάρια της εκπομπής Ζήτω το ελληνικό τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου. Νίκος Πορτοκάλογλου και Ρένα Μόρφη σε εκείνη την υπέροχη εκπομπή που δυστυχώς δεν συνεχίζεται, κακώς βέβαια. Όταν το πρωτοακούσαμε με την παρέα που σας έλεγα, νομίζαμε ότι είναι η Ελευθερία Ερβανιτάκη.

Λοιπόν, 69-47-989-989, μην λέμε όλοι τα ίδια, έτσι, για τα μηνυματάκια σας στο Viber. Και μια υπέροχη διασκευή

0: κυρία Ελεονόρα.
1: Ούτε σκέψη για δουλειά που θα πάρει τέλος.
0: Ελεονόρα Ζουγανέλη, του Ιωάννη και της Ισιδώρας.

0: Έχουμε φιλομετρήσει τις σημερινές ειδήσεις και για τις εξελίξεις στο διπλωματικό θρίλερ μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, σας τα είπαμε και χτες. Σήμερα χοντραίνει λίγο το πράγμα και χοντραίνει και λίγο το πράγμα και στα ελληνοτουρκικά, γιατί είχαμε πολλές δηλώσεις από την πλευρά των αγαπημένων μας γειτόνων.
1: Πανιστηριτζούμε.
0: Αλλά ας μην τα σχολιάσουμε απόψε. Άσε να δούμε τι γίνεται.
1: Και τι φλαστό με θύση.
0: Κάτι είπε και ο Ερντογάν, κάτι είπαν και οι υπουργοί του, κάτι είπε και ο Γεραπετρίτης, κάτι λέει.

Ελληνο-Ισραηλινή συνεργασία και συμμαχία επί παντός σε κάθε επίπεδο. Έχει κάνει κρότο μεγάλο στην Τουρκία και έχει ζωρίσει τους δηλωσίες, τους συντρόφους Τούρκους που κάνουν διάφορες δηλώσεις.

0: Μεγάλη κουβέντα γίνεται και για τις λίστες των καταστημάτων, των σούπερ μάρκετ, για τα είδη που γουστάρουμε να ψωνίζουμε, διατροφής, τυριά, γάλατα, ξέρω εγώ, κονσέρβες, μακαρόνια, ρύζια, τα πάντα, αλλά και καθαριστικά και για το πλυντήριο και για το χέρι και σαμπουάν και όλα, οδοντόκρεμες, οδοντόπαστες, οδοντοστοιχίες, οδοντότητες, μασέλες. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που γίνεται, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Όμως αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι οι τιμές δεν καθορίζονται ούτε από τα σούπερ μάρκετ, ούτε από τον Υπουργό, ούτε από τα Υπουργεία, ούτε με κυβερνητικές παρεμβάσεις. Οι τιμές των προϊόντων που αγοράζουμε καθορίζονται από εμάς. Εντάξει, να το κλείσουμε αυτό και να μην το ξαναζητήσουμε. Διότι αν το μοσχάρι κάνει 50, εγώ θα πάω να πάρω κοτόπουλο. Αν το κοτόπουλο ανέβει και πάει 35, θα πάρω ψάρια. Αν τα ψάρια πάνε 70, θα πάρω σουβλάκια, μπεκάτσες, τριγιά θα πάρω, όχι το γνωστό της μάρκας, από ρυπαντικά, από ζυμητικά, αυτά. Δεν θα πάρω αυτά που διαφημίζονται στις τηλεοράσεις, διότι η τιμή που πληρώνουν οι εταιρείες για να τα διαφημίσουν στις τηλεοράσεις και σε περιοδικά κλπ. Ενσωματώνονται στην αξία, στην τιμή του προϊόντος, χωρίς να ενσωματώνονται σόνι και καλά στην αξία του. Υπάρχει φτηνό προϊόν με μεγάλη αξία, με πολύ μεγαλύτερη αξία από τα ακριβά προϊόντα που έχουν μικρή αξία. Αρκεί να καταφέρουμε, να καταλάβουμε και να συλλάβουμε το νόημα, ρε φίλε. Τι σημαίνει προσφορά και ζήτηση και πώς διαμορφώνεται η αγορά. Όταν κάτι είναι ακριβό, δεν το αγοράζουμε. Παίρνουμε το φτηνότερο, που δεν είναι κάποιας φίρμας, που είναι το ίδιο προϊόν, αλλά ιδιωτικού περιτυλίγματος και, πώς το λένε, συσκευασίας. Εντάξει, να μην το συζητήσουμε πολύ αυτό. Άμα θέλετε κάποια μέρα να κάνουμε μια εκπομπή ειδική συζητώντας όλα αυτά τα θέματα. Τις τιμές, εμείς δεν έχουμε κανένα Ινστιτούτο Καταναλωτών σοβαρό, ή υπήρχε παλιά ένα Ινστιτούτο Καταναλωτών που ήταν Ντελκάτσο που λένε οι Ιταλοί, τέλος πάντων ήταν λίγο δευτεράτζα, λίγο αούα. Δεν υπάρχει τώρα ούτε το αούα Ινστιτούτο Καταναλωτών, δεν υπάρχουν Ινστιτούτα Καταναλωτών, δεν υπάρχουν οργανωμένες ομάδες καταναλωτών, υπάρχουν μόνο θύματα της αγοράς. Και η αγορά καθορίζεται από τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης, και όποιος πουλάει ακριβά ομπρέλες και ξαπλώστες στις παραλίες, πάμε με την πετσετούλα μας και τις έχουμε χεσμένες και τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες, και δεν πάνε να χτυπιούνται τα δελτία ειδήσεων και να μας ζαλίζουν τα ούμπαλα ότι η ακρίβεια και η ζωή και οι ξαπλώστρες είναι ακριβές. Ποιος μας είπε να πάρουμε ξαπλώστρες? Είχαμε και στο χωριό μας ξαπλώστρες. Ποιος μας είπε να πάρουμε το ακριβό τυρί, το τάδε, της μάρκας τάδε, και να μην πάρουμε ένα ωραίο τυράκι, μια ωραία φέτα, ας πούμε, του Ντενεκέ, ωραιότατη. Ένα κιλό ωραία φέτα χύμα. Ή να πάρουμε, ξέρω εγώ, ένα ωραίο κρασί που κάνει 4 ευρώ και να μην πάρουμε το κρασί που κάνει 25. Ή όταν μία μπύρα κάνει το κουτάκι 2 ευρώ, να πάρουμε την μπυρούλα που το κουτάκι κάνει 80 λεπτά. Εντάξει, και έτσι αυτοί που πουλάνε ακριβά θα κατεβάσουν τις τιμές, και αν αυτοί που πουλάνε φτηνά τις ανεβάσουν, θα τους κόψουμε και θα ψωνίζουμε από άλλους.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δευτέρα έως Πέμπτη, η Ζεν το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
3: Τι ψάχνεις στο first date?
4: Έναν έξυπνο.
5: Ατύχει.
2: Ρομαντικά.
6: Τι κοιτάς πρώτα σε με κοπέλα?
5: Τα μάτια.
2: Απρόβλεπτα.
6: Έπρεπε να είχα πιει.
7: Δεν φοράς παντελόνι.
2: Επικά.
8: Μην κάνω.
2: First dates. Δευτεραίως Πέμπτη στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα στο Star.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

υπέροχο ρεμπέτο λαϊκό τραγούδι που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Το έχουμε ακούσει σε 500 επανεκτελέσεις και ερμηνείες εξαιρετικές από μεγάλους λαϊκούς και από ρεμπέτες κλπ. Αυτή είναι μια υπέροχη διασκευή από το σύντροφο Μαραβέγια. Γεια σου Κωστή. Ένας φίλος λέει με τον πατέρα της Καραπατάκη δούλευα στο αεροδρόμιο των Σπάτων όταν το φτιάχναμε και λέμε των Σπάτων, έτσι αυτό το υπογραμμίζουμε, δεν λέμε των Σπατών, ούτε είναι η οδός Σπατών, είναι η οδός Σπάτων και δεν είναι η οδός Πευκών, είναι η οδός Πεύκων, μια που το φέρει κουβέντα. Μα πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Η ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράζει. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Ένα σύντροφο σχετικά με τις τιμολογήσεις και με την αγορά, με τους νόμους προσφοράς και ζήτησης, μας λέει ότι αν αφήσουν την τιμή του νερού ελεύθερη, το μπουκαλάκι θα πάει 2 ευρώ και 5 και 10. Όχι ρε φίλε, θα πίνουμε νερό από τη βρύση. Δεν κατάλαβες. Δεν θα παίρνουμε μπουκαλάκια. Μέχρι να πάνε σε φυσιολογικές τιμές. Όμως εδώ πρέπει να πούμε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις και η διατίμηση μπορεί να γίνεται σε πολύ βασικά προϊόντα, όπως είναι το νερό, ότι δεν μπορεί το λίτρο να κάνει πάνω από 30 λεπτά, π.χ. λέω, το ψωμί, το νερό, ο αέρας, το κρασί, η θάλασσα και τα γόρι μου. Εντάξει, 3-4 πραγματάκια μπορεί μια κυβέρνηση να διατιμήσει, να κάνει διατίμηση στην αγορά. Όλα τα άλλα είναι σοσιαλ-σοβιετικές μπαρούφες, ότι θα κάνουν όλα 5 ή θα κάνουν όλα τα μπισκότα 10. Τι λέρε φίλε, υπάρχουν μπισκότα που κάνουν 50 και μπισκότα που κάνουν 2. Λοιπόν, όταν τα μπισκότα που κάνουν 50 δεν μπορούμε να το πάρουμε ή δεν θέλουμε να δώσουμε 50, θα πάρουμε μπισκότα που κάνουν 4. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι μια λογική αντιμετώπιση για τις γυναίκες που σας μοιάζουν.

νόμοι προσφοράς και ζήτησης στην αγορά είναι αμήλικτοι και αυτοί οι νόμοι διαμορφώνονται από εμάς και έχουν να κάνουν με την προσφορά και με τη ζήτηση. Όταν η προσφορά είναι μεγάλη, η ζήτηση ικανοποιείται. Όταν η προσφορά στις τιμές είναι καλή, η ζήτηση μεγαλώνει. Όταν οι τιμές στην προσφορά ανεβαίνουν, η ζήτηση πρέπει να πέφτει. Και πάμε για άλλα. Όλα τα άλλα είναι για να κλαψουρίζουμε, για να ασκούμε αυτή την κλαψο... Εσείς να το πείτε, δεν το λέω εγώ. Μια κλαψο... Το λένε ρε γάμο, τα ξεχνάω. Να μην κλαψουρίζουμε. Στα δελτία ειδήσεων, όπο, έχει πάει η ρέγκα 12 ευρώ. Πάρε σαρδέλες.

φοβόμαστε για την ακρίβεια, αλλά τους τα σκάμε. Γιατί θέλουμε να πουλάμε μούρι στα ταμεία ότι αγοράζουμε τα ακριβά προϊόντα και αυτό και τέτοια και δεν μας φτάνουν τα λεφτά και δεν βγάζουμε το μήνα, αλλά πάμε και τα σκάμε. Γιατί? Για να πουλήσουμε μούρι και να κάνουμε τους πλούσιους, να με κατάλαβες, και τους μαγκίτες. Ενώ πρόκειται για καθαρή, πώς το λένε αυτό, ανεπάρκεια λειτουργιών. Ναι, σωστά το λέει ο Γιάννης. Να μην είμαστε κλαψογούνιδες. Η κλαψογουνίαση δεν είναι καλό πράγμα. Και αν οι γούνες έχουν ακριβήνει, τις κόβουμε. Άσε που θα έπρεπε να τις έχουμε κόψει εδώ και πολλά χρόνια, τις γούνες, τις φυσικές γούνες από αληθινά ζώα. Να παίρνουμε γούνες συνθετικές, δευτεράτζες, και φτηνότερες, και γλιτώνουν μερικά ζωάκια.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

τσιγάρο ατέλειωτο είναι το ωραιότερο τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα, του παλιού μου φίλου από τη Σκιά Χαλκιδικής, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος στο μικρό κεφαλόβρυσο έξω από τα Τρίκαλα, πηγαίνοντας προς Καλαμπάκα, ας πούμε, λίγο περνάντας τα Τρίκαλα αριστερά.

0: Ράτζ Μάλαμας είναι ένας λαϊκός τραγουδιστής γνήσιος και λαϊκός τραγουδοποιός. Συχαίνω με την έννοια έντεχνο. Κάποιοι τον κατατάσσουν στους έντεχνους τραγουδοποιούς. Εγώ τον θεωρώ λαϊκό και ροκά μάλιστα.
1: Σε ένα ποτήρι με φυτίλια να
0: τραγουδάει ένα δικό του ιδιότυπο λαϊκό ροκ.
1: Βλέπω τα μάτια σου και κλαίω σιωπηλά.
0: Και ήταν για αρκετά χρόνια ο βασικός κιθαρίστας του Νίκου Παπάζουλου, του Πουσπούλ.

τσιγάρα τέλειο δεν είναι υπέροχο τραγούδι. Πρέπει να σας πω τώρα που το θυμήθηκα ότι ο πρώτος δίσκος του Σοκράτη Μάλαμα είχε κυκλοφορήσει όταν ήμασταν στο 1984, το 1987 προς 88, και λεγόταν Ασπρόμαυρες Ιστορίες ο πρώτος του δίσκος. Και το πρώτο τραγούδι που είχε παιχτεί στο ελληνικό ραδιόφωνο ήταν από αυτό το δίσκο, στο 1984, που είχε τίτλο «Καληνύχτα Μαλάκα, η ζωή έχει πλάκα».

0: άμα το βρούμε, μπορεί κάποια μέρα να το παίξουμε μια άλλη φορά έτσι. Μην το παίξουμε απόψε και μας κυνηγάνε, γιατί είναι
1: ο εισαγγελέας stand-by. Και μόλις ακούσουν καμιά κακιά λέξη εκεί στη δικαιοσύνη, του σηκώνεται. Του σηκώνει τη τρίχα κάγκελο. Κι άλλη λαϊκή ροκιά κολλητά με το Σοκράτη Μάλαμα.

την έμπνευση την είχε ο Θοδωρής Μανίκας, αν θυμάμαι καλά, και είχε κάνει και την παραγωγή σε αυτό το μυστήριο κομμάτι, δυνατό κομμάτι. Κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Μαργαρίτης και η 666 συν 1. Μη μου πείτε ότι το βασικό θεματάκι είναι κλεμμένο, δεν θέλω σαχλαμάρες.

0: νοιάζει. Οι δρόμοι που τραβάμε.
1: Γεια σου ρε Γιώργο.
0: Κι ο δικός σου δεν με νοιάζει, σε νοιάζει.
2: Οι δρόμοι που τραβάνε.
1: Τραγουδάει σαν τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Κι ο δικός σου, κι ο δικός μου, στο πουθενά μας πάνε. Και το τραγουδάει σωστά. Δεν το εννοεί ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Κι ο δικός σου,
0: κι ο δικός μου, στο πουθενά μας πάνε.

0: Ξύπνα Νίκο, ξύπνα. Στα πήρανε τα πρόβατα, στα πήρανε τα γίδια. Κρίμα ρε Νίκο.
1: Το κομμάτι το αφιερώνουμε στην Άννα Διαμαντοπούλου, στο Γιάννη Μανιάτη και στον Ανδρέα Λοβέρδο. Και τους τρεις ήθελε να τους πάρει στη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς, που βρίζει τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι Πασόκ. Ο Σαμαράς λέει για το Μητσοτάκη ότι έχει κάνει τη Νέα Δημοκρατία Πασόκ, ποτάμι και Λάος. Έτσι. Ενώ ο Αντώνης Σαμαράς από το Λάος του Γιώργου Καρατζαφέρη είχε πάρει στη Νέα Δημοκρατία και το Γεωργιάδη και το Βορύδη και τον Πλεύρη, και είχε πει ότι θα ήθελα πολύ στη Νέα Δημοκρατία να έχουμε την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Ανδρέα Λοβέρδο και τον Γιάννη Μανιάτη. Καλά τα έλεγε τότε. Δρόμοι του πουθενά, το προηγούμενο.
2: Κλείνω τα μάτια μου, ταξιδεύω.
1: Ταξιδεύω για πουθενά. Ο Δήμος Μούτσης εδώ.

0: κάνουμε άλλη μια στροφή 360 μοιρών και σας λέμε ότι θα είμαστε μαζί για 12 λεπτά ακόμα, έτσι. Προλαβαίνετε, ίσα ίσα προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό που θα τον κάνουμε μια άλλη μέρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ή μιλάμε ή κλείνουμε. Σε λίγο κλείνουμε. Για τα όσον αφορά εμάς δηλαδή. Γιατί μετά παίζουμε συνέχεια ωραίες μουσικές μέχρι το πρωί, και το πρωί το πρόγραμμα ξεκινάει από τις 6 ώρα. Αυτό μια χαρά. Απλώς θέλω να σας πω λίγο πριν το τέλος ότι μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική περιοχή στις Πρέσπες, στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών, έξω από τη Φλόρινα, δίπλα τις Πρέσπες, είναι σε εξέλιξη. Αυτή η μεγάλη φωτιά και επιχειρούν και εναέριες και επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής. Η φωτιά καίει σε περιοχή δύσβατη και σε σημεία πολύ ιδιαιτέρως δυσπρόσιτα, έτσι που στάλθηκε και μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ελπίζουμε να τελειώσει αυτό το πράγμα και να μην χρειαστεί να μετακινηθούν και να μην έχουμε ντράβαλα και επιδείνωση της κατάστασης. Οι άλλοι δύο μεγάλες πυρκαγιές, το Μύτικα στη Θήβα και της Καρίστου, στην Καρίστου έχουμε φωτιές κάθε χρόνο 5-6, έτσι, γιατί είναι μερικές περιοχές, έχουμε ξαναπεί ότι οι φωτιές σε μερικές περιοχές της χώρας είναι επαναλαμβανόμενες σχεδόν κάθε χρόνο, και σχεδόν κάθε χρόνο είναι σχεδόν 3 και 4 και 5 φορές που πιάνει φωτιά στην Κάριστο, στην Εύβοια, στη Βόρεια Εύβοια, στην Κεφαλονιά, στα Καλύβια, στην Κερατέα, στον Ασπρόπυργο, και νομίζω ότι οι δήμονες περί τις φωτιές και περί τον κίνδυνο πυρκαγιάς θα πρέπει να εντοπίσουν και να ταυτοποιήσουν αυτές τις περιοχές και να τακτοποιήσουν το ζήτημα αυτό, γιατί είναι πολύ ύποπτο, όπως έχουμε ξαναπεί. Υπάρχουν άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές, άνθρωποι σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, οι οποίοι βάζουν αυτές τις φωτιές στις ίδιες περιοχές επανειλημμένως, και αυτό είναι μια κατρακύλα. Κοινωνικό, πολιτικό, ψυχολογική

Σάκη, το βάλζ των ονείρων. Μια που είπαμε για φωτιές, ο χάρτης, ο σημερινός, ο απόψινός χάρτης για τις αυριανές περιοχές που κινδυνεύουν, αναφέρει ότι αύριο είναι σε κατηγορία 4 για να ξεσπάσουν μεγάλες φωτιές οι πυρκαγιές. Ελπίζουμε να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά, αλλά οι επικίνδυνες περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά κατηγορίας 4 είναι στις Κυκλάδες, στη Λέσβο, στη Χίο, στα Ψαρά, στη Σάμο και στην Ικαρία. Επίσης και σε κάποιες περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Εδώ να βάλουμε έναν αστερίσκο και να πούμε ότι αυτές οι ανακοινώσεις που γίνονται επισήμως για το ποιες περιοχές είναι επικίνδυνες να ξεσπάσει πυρκαγιά, νομίζουμε ότι είναι βούτυρο στο ψωμί των επαγγελματιών εμπριστών και των κανονικών εμπριστών από πρόθεση, αλλά και των ηλίθιων εμπριστών που είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, εξαμελίας. Μόλις ακούει κάποιος βλαμμένος, ορκισμένος επαγγελματίας εμπριστής ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς στη Βλαχοκερασιά, φορτώνει τα στουπιά και τις βενζίνες και τα πετρέλαια και φεύγει για Βλαχοκερασιά.

Πάμε ακούγοντας τώρα το Βάλς των Ονείρων και να επαναλάβουμε ότι όλες αυτές οι ιστορίες που μας απασχολούν μας οδηγούν σε μια κοινωνικό, πολιτικό, ψυχολογική κατρακύλα.

0: Είναι ένα από τα συμπαθέστατα, σύγχρονα, φρέσκα, φρέσκα του τελευταίου, της τελευταίας τριετίας τραγούδια. Μερικά είναι και στα 10 χρόνια μέσα, αλλά προσπαθήσαμε να βρούμε και μερικά περσινά, προπέρσινα, περσινά και προπέρσινα, αλλά όχι ξινά, ωραιότερα στα φύλλα. 3:30 πριν σας αποχαιρετήσουμε, πριν τα μεσάνυχτα. Και ξημερώνει 3 του Σεπτέμβρη. Εντάξει, αύριο θα έχουμε παταρατατζούμ, θα έχουμε μεγάλες ιστορίες. Γιορτάζει αύριο η 3η Σεπτεμβρίου όλος ο δρόμος, από την Ομόνοια μέχρι την Αγίου Μελετίου.
1: Και εγώ διαλέγω αυτή τη ζωή να ξοδευτεί μαζί σου.
0: Γιατί μας είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι 3 του Σεπτέμβρη είναι η πιο γνωστή ημερομηνία ίδρυσης κόμματος. Γιατί 3 του Σεπτέμβρη του 1974 ιδρύθηκε το Πανελλήνιο ΣΟΚ. Όμως η 3 του Σεπτέμβρη είναι γνωστή από την εξέγερση που έγινε στην Αθήνα στις 3 Σεπτεμβρίου του 1843 για να θεσμοθετηθεί σύνταγμα στην ελληνική πολιτεία, που ήταν τότε βασίλειο της Ελλάδος, τώρα είναι η ελληνική δημοκρατία. Αλλά γι' αυτό είναι γνωστή η 3η του Σεπτέμβρη, και γι' αυτό το λόγο, επειδή ήταν γνωστή η εξέγερση που ζητούσε ο λαός σύνταγμα, γι' αυτό ο Ανδρέας ο Μέγας αποφάσισε να ιδρύσει το Πανελλήνιο ΣΟΚ στις 3 Σεπτεμβρίου. Η 3η του Σεπτέμβρη του 1843 προϋπήρξε πολλά χρόνια πριν, όπως και η 3η Σεπτεμβρίου που αρχίζει στην Ομόνοια και τελειώνει στην Αγίου Μελετίου. Βοήθειά του. Σοκράτης Μάλαμας για το τέλος. Η Πριγκιπέσα. Αυτά είναι τα δύο ωραίτερα τραγούδια του Σοκράτη. Το Τσιγάρο Ατέλειωτο και η Πριγκιπέσα. Άλλα θέλω και άλλα κάνω

0: απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας.
1: Όντως. Α, Σοκράτη, χαιρετίσματα και στην Κυριακούλα, ρε. Και φίλες και φίλοι και λοιποί συγγενείς, σας αποχαιρετούμε και θα τα πούμε αύριο στις 10. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή Τρίτη του Σεπτέμβρη.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της,